0: Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να έρθει πάλι ο Θεός, ο ενανθρωπίσας Θεός. Και δεν είναι μόνο ότι προσδοκούμε τη Δευτέρα παρουσία Του, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη στη ζωή μας, μέσα στην Εκκλησία. Και έχει κατατροπώσει ήδη το κακό. Ο τελευταίος, η τελευταία μάχη, σε εισαγωγικά μάχη, έτσι, θα δοθεί στη Δευτέρα παρουσία, όπου, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ο διάβολος, το θηρίο δηλαδή της Αποκαλύψεως, ο ψευδοπροφήτης του, που είναι ο Αντίχριστος, έτσι, και ο θάνατος, θα ριχθούν στη λίμνη του πυρός στην Κεωμένη. Δηλαδή θα πάψει η κυριαρχία τους και θα σταματήσει η ενέργειά τους στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, νικητής είναι ο Θεός, η Βασιλεία του Θεού, και δεν το λέμε με την έννοια την κοσμική νικητής, αλλά ο Θεός θα ανακαταλάβει τη δημιουργία Του και θα εμφανιστεί στον κόσμο ξανά, να κατατροπώσει το θάνατο, οριστικά πια, και να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Τώρα, στην Ευαγγελική Περικοπή, έχουμε κάτι συγκλονιστικό. Λέγουν οι δαιμονιζόμενοι στον Κύριο: εάν πρόκειται να εκβάλεις, να μας εκβάλεις έξω, δώσ' μας εντολή να πάμε εκεί, στην Αγέλη των Χείρων. Πιο πέρα από την περιοχή εκείνη έβοσκαν χείρι και ο Κύριος ικανοποιεί το αίτημά τους. Δηλαδή δίνει εντολή στα δαιμόνια να πάνε στους χείρους και οι χείροι υπό την επίρρεια των δαιμονίων να πέσουν στον γκρεμό και να πνιγούν στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Το κακό λοιπόν δεν επηρεάζει μόνο τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο θέμα των ανθρώπων. Επηρεάζει και ολόκληρη την κτήση. Ολόκληρη τη δημιουργία.
1: Αναμφισβήτητα.
0: Και την επηρεάζει.
1: Γι' αυτό και λέει ότι συστενάζει και όλη η κτήση.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μαζί με τον πεπτοκότα άνθρωπο.
0: Με τη φθορά.
1: Και ότι η πτώση του ανθρώπου έφερε και πτώση, ναι, σε ολόκληρη την κτήση. Η οποία ήταν και αυτή πλασμένη γίαν καλώς.
0: Έτσι έχουμε μετάθεση δηλαδή του επηρεασμού αυτού στη δημιουργία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχε δημιουργία από μόνη της το κακό, έτσι, για να το πούμε αυτό.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, γι' αυτό και παν κτίσμα λαμβανόμενο μεταυχαριστίας είναι ευλογημένο και δεχούμενο, και μέσα στην Εκκλησία αγιάζεται και ευλογείται. Γι' αυτό το λόγο.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που η κτήση από μόνη της μέσα της δεν είχε το κακό.
0: Όχι, δεν είχε.
1: Ο Θεός δεν επίησε τίποτα.
0: Όχι.
1: Κακό. Κακό δεν έπλασε ο Θεός.
0: Τι κάνει όμως ο άνθρωπος, ναι, με την αμαρτία του μεταφέρει την κακή επιρροή πάνω στην κτήση. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: η κτήση εξεγείρεται εναντίον του βασιλέως της κτήσης που χρήει ο Θεός, χρήει βασιλέα τον άνθρωπο επί της κτήσεως. Αλλά ο άνθρωπος μεταφέρει αυτό το κακό στην κτήση, στη δημιουργία.
1: Παραδεινόμενος ουσιαστικά ο άνθρωπος με τη θέλησή του, δια της υπακοής του στον διάβολο και όχι στον Θεό, και γεννόμενος έτσι δέσμιος της αμαρτίας και της εξουσίας του διαβόλου που ήταν δια του θανάτου, μαζί του συμπαρασύρει σε αυτή την κατάσταση και παραδίδει και την υπόλοιπη κτήση σε αυτή, ναι, την κατάσταση. Ναι.
0: Και θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό που λέμε τώρα, και το βιώνει η σημερινή γενιά και οι προηγούμενες γενιές, αλλά ακόμη περισσότερο η γενιά μας, είναι το φοβερό οικολογικό πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ πιο έντονο στις ημέρες μας αυτό.
0: Δηλαδή έχουμε μια οικολογική κρίση.
1: Και εδώ, να σε προλάβω λίγο, έρχεται και δικαιώνεται η μήτηρ Εκκλησία που έλεγε από δεκαετίες πριν και,
0: βέβαια,
1: τώρα,
0: βέβαια,
1: ότι το οικολογικό πρόβλημα είναι πρωτίστως πνευματικό πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Το βλέπουμε τώρα εδώ σε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Που μόλις άρχισες να μας λες.
0: Έτσι είναι, πολύ εύστοχο.
1: Συνέχισε πολύ την σκέψη, γιατί σε διέκοψα.
0: Και
1: το οικολογικό πρόβλημα.
0: Τι είναι η οικολογική κρίση? Παρά μόνο η μεταφορά του κακού από τον άνθρωπο στη δυνατή δημιουργία. Και όπως η Αγέλη των Χείρων κατακριμνίζεται, γιατί τα δαιμόνια φεύγουν από τους ανθρώπους και πάνε στους χείρους, έτσι και ολόκληρη η κτήση σήμερα κατακριμνίζεται. καταστρέφεται. Διότι τα πάθη του ανθρώπου, η απληστία του, ο εγωκεντρισμός του, ο ευδαιμονισμός του, όλα αυτά μεταφέρουν τη δαιμονική δύναμη προς την κτήση.
1: Θα ήμασταν απολόγητοι και γι' αυτό. Γιατί ο Θεός μας έδωσε τον κόσμο αυτό ως παράδεισο. Φυλά την, να τον φυλάσσομαι.
0: Ναι.
1: Και να τον δουλεύουμε, δηλαδή ναι, να τον αυξάνουμε, φυλάτε και εργάζεστε. Να τον προάγουμε δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμείς τον καταστρέφουμε. Ναι. Ούτε τον φυλάσσουμε, ούτε τον προάγουμε. Τον καταστρέφουμε.
0: Άλλο ένα κρίμα.
1: Εξαιτίας της απληστίας, όπως είπατε, των παθών μας.
0: Ναι, ναι.
1: Δια τον οποίο μεταφέρουμε και στην κτήση αυτό που έχουμε πάνω μας, μέσα μας, τη δαιμονική δύναμη.
0: Βέβαια. Έτσι διδασκόμαστε από το Ευαγγέλιο των δαιμονιζομένων στους Γεργεσινούς ότι το κακό που υπάρχει μέσα μας και στο οποίο ενδίδουμε ουσιαστικά δεν περιορίζεται σε μας. Έτσι όπως μας είπατε, έχουμε ευθύνη για τη δημιουργία ολόκληρη. Διότι από μας μπορεί να μετατεθεί παντού και να υποφέρουν και να βασανίζονται και να εξαφανίζονται από την ίδια την ύπαρξη πλάσματα του Θεού τα οποία δεν ευθύνονται για το κακό αυτό.
1: Κάθε χρόνο λέμε ότι καίγονται χιλιάδες στρέμματα,
0: ναι, απίστευτο, απίστευτο
1: δασών,
0: ναι,
1: είτε στην Ελλάδα χώρα, είτε σε άλλα μέρη, ναι, του κόσμου. Και λένε, ας πούμε, παγκύριος γνωστός ότι είναι αποτέλεσμα εμπρισμών αυτό, προκειμένου να απογυμνωθούν τα βουνά, ναι, και να γίνουν και διάφορα άλλα πάρκα, αιωλικά, φωτοβολταϊκά και δεν ξέρω, ναι, και εγώ τι άλλο. Δηλαδή η απληστία μας καταστρέφει το περιβάλλον και ένα δάσος το οποίο είναι πνεύμα ζωής, στο οποίο βρίσκουν καταφύγια τόσα και τόσα και τόσα άγρια ζώα και πτηνά και τόσα άλλες μορφές ζωής, και όμως
0: εγώ θα πω και κάτι άλλο.
1: Δεν σταματάμε εκεί.
0: Και αυτό να μην είναι και να είναι απλά μια αμέλεια. Και πάλι δεν είναι έγκλημα.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Αυτό είναι έγκλημα. Φυσικά. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δείχνει ότι δεν έχουμε την ευθύνη αυτού του κόσμου. Δεν έχουμε αναλάβει την ευθύνη αυτού του κόσμου.
1: Φυσικά, όταν ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι το πλαστικό διαλύεται πάρα πολύ δύσκολα και μπορεί να περάσουν...
0: Ναι, δυνητικά εκατομμύρια χρόνια.
1: Ας πούμε εκατοντάδες χρόνια, 100, 200, δεν ξέρω πόσα χρόνια.
0: Πολύ περισσότερο.
1: Πολλά. Λοιπόν, και όμως με...
0: μεγάλη ευκολία.
1: Τρομερή άνεση και αβάσταχτη ανευθυνότητα, ελαφρότητα, πετάμε τη σακούλα, τα απόβλητα, τα πάντα όλα στη θάλασσα,
0: τα μπουκάλια,
1: στα ποτάμια, στις
0: νερό,
1: λίμνες, ναι, ναι. Και ακούμε τώρα, ας πούμε, από τους επιστήμονες ότι έχουν γεμίσει οι ωκεανοί με σχεδόν με μορφή πλακτών, φαντάσου πόσο μικρά, μικροπλαστικά, τα οποία καταναλώνουν βέβαια τα έμβια όντα που ζουν στους ωκεανούς, τα ψάρια, και όχι μόνο ψάρια,
0: και μέσα αυτών
1: και οι χελώνες, όλα αυτά, τέλος πάντων, ό,τι ζωντανό υπάρχει, τα καταστρέφονται αυτά, τα τρώμε κι εμείς και καταστρεφόμαστε κι εμείς.
0: Και εμείς.
1: Γιατί βάζεις κάτι στον οργανισμό σου το οποίο σου προκαλεί τοξικότητα.
0: Βέβαια.
1: Σου προκαλεί δηλαδή καρκίνους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όμως εκεί εμείς είναι, έλα μωρέ, σιγά τι έγινε. Πετάς τη σακούλα, πετάς το μπουκάλι, πετάς ό,τι είναι.
0: Φοβερή κατάσταση. Έτσι λοιπόν, το δαιμονικό είναι η ακραία μορφή του κακού που επηρεάζει την κτήση. Αλλά ας προσέξουμε, γιατί το κακό μπορεί να ξεκινήσει από πολύ αθώες μορφές. Κάθε πάθος μας που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε είναι μια μορφή κακού.
1: Σίγουρα και πολύ σοβαρό αυτό.
0: Η εκρήζωση,
1: ναι, αυτή πολύ κέρια σημασία, ναι, ότι, ναι, κάθε πάθος
0: είναι
1: μια μορφή κακού. Ναι. Και δεν υπάρχει κάτι αθώο, λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτα αθώο.
0: Για παράδειγμα, το πάθος του θυμού. Θυμώνει κάποιος με κάποιον συνανθρωπό και τον σκοτώνει. Αυτό δεν είναι κακό.
1: Όλα είναι τα πάθη λοιπόν τα οποία αφήνουμε να υπάρχουν μέσα μας και να ριζώνουν είναι ένα πρώτο σκαλοπάτι, θα λέγαμε.
0: Το σαρκικό πάθος που θεωρεί τον συνάνθρωπο ουσιαστικά το αντίθετο φίλος, ως ένα σκεύος ειδονής.
1: Το αντικείμενο, το
0: να χρησιμοποιηθεί ένας άνθρωπος, εικόνα του Θεού, για την ειδονή τη δική μας. Το οποίο είναι...
1: Ακόμη και χωρίς τη θέλησή του. Ναι.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Ακούμε καθημερινά βιασμούς, πράγματα, θάματα.
0: Ακόμη πιο τραγικό.
1: Φοβερό. Γίνεται της τρελής, συγγνώμη για την έκφραση. Ακούμε στον κόσμο τρελά πράγματα. Κυκλοφορούν γυμνοί επιδεικνύοντας τα απόκρυφα μέρη του σώματός τους, επιτίθενται σε μικρά κοριτσάκια ή και αγοράκια ακόμη καμιά φορά. Δηλαδή τρομερή διαστροφή.
0: Ναι, αρχίζει η κατάσταση.
1: Δεν σέβεσαι τίποτα, ούτε ακόμη αυτό το τρυφερό πλασματάκι, το μικρό παιδί. Και το κακοποιείς.
0: Μου θυμίζει η κατάσταση στα Σόδομα, όπως ήταν.
1: Και τόσα πολλά άλλα. Τα αφήνουμε έτσι και ριζώνουν.
0: Έτσι λοιπόν η εκρίζωση αυτών των παθών, η θεραπεία δηλαδή από τα πάθη, είναι ο μόνος δρόμος για να αποφύγουμε το δαιμονικό στην ακραία του μορφή.
1: Το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Λοιπόν, η θεραπεία, η θεραπευτική που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι η εκρίζωση των παθών. Και μπορεί να ακούγεται έτσι απλοϊκό, αλλά είναι κύρια σημασίας. Και βλέπουμε σε πόσο παραδείσια μορφή
0: που λέει ο Άγιος
1: είχαν
0: Άκουσίδες.
1: Φτάσει οι άνθρωποι του Θεού που καταπολέμησαν στο μέγιστο βαθμό τα πάθη τους. Λέμε, ας πούμε, από παλαιούς Αγίους, παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Γεράσιμος που έζησε στην έρημο του Ιορδάνη, που είχε σαν κατοικίδιό του ένα λιοντάρι. Έτσι. Και πόσος, βλέπουμε ότι ο Άγιος Μαρτινιανός, ενώ βρίσκεται στη θάλασσα και κινδύνευε να πνιγεί, το δελφίνι, ένα δελφίνι τον ανασηκώνει στη ράκη και το βγάζει στη στεριά. Βλέπουμε και πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως στις ημέρες μας ο Άγιος Παΐσιος τη σχέση είχε με την άλογη κτήση, με τα ζώα.
0: Ένας γέροντας
1: ή ο Άγιος της Ρωσίας, ο Σεραφείμ,
0: ναι,
1: του
0: με
1: Σαρόφ,
0: τις αρκούδες.
1: Που ναι, ναι, συζούσε με τα άγρια ζώα, με την αρκούδα, τα οποία τα τάιζε με τα γυμνά του χέρια.
0: Ο Άγιος Όσιος Χατζηγιώργης, ο Γιώργης Χατζηγιώργης, ναι, ναι, Αγιονόρος, ο Αθωνίτης, ο οποίος έπαιρνε τα φίδια και τα έλεγε «Δάγκωσε την ουρά σου» και μετά θα σε αφήσει ελεύθερο και σκούπιζε την καλύβη του και αυτά μέναν εκεί. Και άλλα πολλά, αγριόχειροι που μπαίναν στους κήπους μέσα, τους σταύρωνε και φεύγαν σαν αρνάκια. Πάρα πολλά.
1: Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος...
0: Έχουν φτάσει στο προπτωτικό επίπεδο.
1: Που αγωνίζεται κατά των παθών και την εκρίζωσή τους και το έχει πετύχει σε μεγάλο βήμα αυτό, αμέσως αλλάζει και η ύπαρξη, η συνύπαρξή του με την υπόλοιπη κτήση, ακόμη και με τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι, παρεμβαίνουν ακόμη, ναι, και στη φύση.
0: Έτσι ακριβώς. Ας κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα μας και θα συνεχίσουμε.
1: Ωραία, πολύ ωραία.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, την εκπομπή μας. Μιλάμε σήμερα για τη δύναμη του κακού στον κόσμο, με αφορμή την Ευαγγελική περικοπή της περασμένης Κυριακής, όπου ο Κύριος επετέλεσε το θαύμα της θεραπείας των δύο δαιμονιζομένων στους Γεργεσινούς. Λέγαμε για το γεγονός της ακραίας δαιμονικής κατάστασης που είναι τα πάθη μας σε όλη την εκφρασή τους, πώς επηρεάζουν εμάς, την κτήση ολόκληρη, τη δημιουργία και πώς ο μόνος τρόπος για τη θεραπεία είναι η εκρίζωση αυτών των παθών και η αποφυγή των δαιμονικών αυτών καταστάσεων. Ο Κύριος λοιπόν με το να θεραπεύει τους δαιμονιζομένους ήρθε να μας δώσει τη διαβεβαίωση ότι τελικά το κακό θα νικηθεί, ότι όσο και αν μέσα στην ιστορία εμφανίζεται πανίσχυρο, τον τελικό λόγο τον έχει ο Θεός και όχι το κακό. Αλλά και κάθε έμεση ή άμεση σύμπραξή μας με το κακό μέσα στην ιστορία μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο δαιμονικό. Μας κάνει δέσμιους του κακού. Όταν εθιστούμε λοιπόν στο κακό, όταν τα πάθη μας ριζώσουν, έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο, έτσι είναι ίσως λίγο αργά. Δεν είναι εύκολο να απαλλαγούμε από το κακό. Όχι εκατόρθωτο, αλλά δεν είναι εύκολο. Και να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι η Εκκλησία μας είναι το μέγα θεραπευτήριο από το κακό. Διότι ακριβώς μας βοηθάει να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, να καταλάβουμε ότι και ένα μικρό πάθος ακόμη μπορεί να γιγαντωθεί και μπορεί να μας κάνει δέσμιος. Πόσοι άνθρωποι, για παράδειγμα, δεν μπορούν να κόψουν ένα τσιγάρο? Τους είναι αδύνατο. Δεν είναι αυτοδουλεία προς μια δύναμη την οποία δεν ελέγχει κανείς? Και θα μπορούσε να παριθμίσει κανείς πάρα πολλά πάθη του ανθρώπου που δεν τα ελέγχει. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι μέσα στη ζωή μας υπησέρχεται το κακό από εκεί που δεν το περιμένουμε και ότι χρειαζόμαστε διαρκώς όχι μόνο εγρήγορση αλλά και αγώνα και προσπάθεια καθάρσεως της καρδιάς μας από τα πάθη. Διότι εκεί φωλιάζει ακριβώς το κακό, στην καρδιά του ανθρώπου.
1: Πολύ ωραία. Αγώνας λοιπόν και προσπάθεια να καθαρθούμε τα πάθη μας, να καθαρίσουμε την καρδιά μας, γιατί εκεί φωλιάζει το κακό. Εγώ θα ήθελα να επισημάνουμε ακόμη ένα-δύο σημεία, εφόσον έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο. Αν προσέξουμε μερικά χαρακτηριστικά αυτών των δαιμονιζομένων, θα δούμε πόσο αληθινό είναι αυτό, ότι το δαιμονικό κακό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι το κακό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και έρχεται απ' έξω. Είναι ισχυρότερο από εμάς, δυνατότερο από τη θέλησή μας. Οι δαιμονιζόμενοι κατοικούσαν, όπως λέει η Γραφή, στα μνήματα. Ήταν δέσμοι του θανάτου. Το είπαμε ήδη, ότι η δύναμη του κακού, η δαιμονική δύναμη, έχει σχέση με το θάνατο και ότι ο διάβολος επιθυμεί το θάνατο του ανθρώπου. Ήταν λοιπόν δέσμοι του θανάτου. Αλλά ποιος άνθρωπος δεν είναι δέσμος του θανάτου? Αφού τελικά η κατοικία όλων των ανθρώπων είναι το μνήμα. Αλλά οι άνθρωποι έχουν την ψευδαίσθηση ότι άλλο είναι νεκροί και άλλο είναι ζωντανοί. Αυτή η διάκριση μας εξυπηρετεί για να μπορούμε να περνάμε άνετα τη ζωή μας. Είναι πολύ σκληρή αλήθεια. Αν στην πραγματικότητα ο θάνατος ξεκινάει με τη γέννησή μας, με τη σύλληψή μας, γεννιόμαστε θνητοί και ο θάνατος μας συνοδεύει. Έχουμε συνεπώς ανάγκη την απελευθέρωση από το θάνατο. Χρειαζόμαστε τη νίκη κατά του θανάτου. Χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος να μας βγάλει από τα μνήματα. Και ο Κύριος ήλθε ακριβώς για να πατήσει το θάνατο, με το θάνατο δηλαδή, των θάνατων και να δώσει της εν της μνήμασης ζωήν. Έτσι δεν ψάλλομαι στον πεάνα ύμνο της Αναστάσεως. Στο Χριστός Ανέστη. Ναι. Θανάτο, θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Το άλλο χαρακτηριστικό των δαιμονιζομένων είναι ότι δεν μπορούσε να περάσει κανείς από κοντά τους. Αυτή η απόκρουση των άλλων, αυτή η αδυναμία να συνυπάρξουν οι άλλοι μαζί μας, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο λίγο ή πολύ όλοι οι άνθρωποι το έχουν. Κοιτάξτε πώς οι άνθρωποι οριοθετούν τις πόλεις τους, τα κράτη τους, τις ιδιοκτησίες τους, τα έθνη τους και πώς δεν μπορεί κανένας να περάσει την περιοχή του άλλου. Και ακόμη πως οι άνθρωποι δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε, δηλαδή να υπάρξουμε στον ίδιο χώρο με τους αδελφούς μας. Κάθε φορά λοιπόν που δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε, να χωρέσουμε μαζί στον ίδιο χώρο με τους άλλους, επενεργεί έστω και σε μικρότερο βαθμό το δαιμονικό στοιχείο. Το κακό θέλει τους ανθρώπους να είναι χωρισμένοι μεταξύ τους, σε αντίθεση με το παράκλητο πνεύμα και την βούληση του Αγίου Τριαδικού Θεού που θέλει οι άνθρωποι...
0: Η σενότητα πάντα σε κάλεσε.
1: Έτσι, το Άγιο Πνεύμα εκάλεσε σενότητα όλους, πάντας, σε αντίθεση με το διάβολο που μας θέλει χωρισμένους και μας θέλει, όπως παρακάλεσε ο Χριστός τη νύχτα της προσευχής στη Γεθσημανή, είναι απάντες εν όσοι. Ένα να είναι. Λοιπόν, το κακό θέλει τους ανθρώπους χωρισμένους μεταξύ τους. Ο καθένας να έχει το χώρο του και να μην μπορεί ο άλλος να εισέλθει στο δικό του χώρο. Ήδη είπαμε ότι οι δαιμονιζόμενοι, στο διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ τους με τον Κύριο, απεκάλεσαν τον Χριστό Υιό του Θεού. Και είπαμε ότι μπορεί να γνωρίζεις την ύπαρξη του Θεού, να ομολογείς την ύπαρξη του Χριστού ως Υιού του Θεού, να αναγνωρίζεις τη θεότητά Του, αλλά στην πραγματικότητα να μην είσαι απαλλαγμένος από την επίρρεια του κακού και του δαιμονικού. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό για όλους μας. Ιδιαιτέρως για μας που ομολογούμε τον Κύριο ως Θεό. Για να μας κάνει να σκεφτούμε ότι αυτή η ομολογία δεν μας εξασφαλίζει την απαλλαγή από το κακό. Είναι πολύ πιθανό να ομολογούμε τον Κύριο ως Θεό, να είμαστε χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα να είμαστε δέσμοι των παθών τα οποία μας κάνουν δέσμοι του κακού. Υπάρχει μια ακόμη συγκλονιστική πλευρά που ήδη το αναφέραμε, ότι οι δαιμονισμένοι ζητούν να μεταφερθούν τα δαιμόνια, μάλλον τα δαιμόνια με τη φωνή των δαιμονισμένων ζητούν να μεταφερθούν στους χείρους. Το μεταφέρουν λοιπόν στην αθώα φύση. Τι φταίνει η χείρη, τι φταίει το φυσικό περιβάλλον το οποίο το καταστρέφουμε. Μεταφέρουμε τα πάθη μας, τη δέσμευσή μας το κακό στο φυσικό κόσμο. Και έτσι αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε με κανένα τρόπο απαλλαγμένοι από την επίρρεια του κακού. Ο Κύριος ήλθε να μας ελευθερώσει από τη δύναμη αυτή. Γιατί ήθελε να μας ελευθερώσει από όλα αυτά που ήδη έχουμε αναφέρει. Πρωτίστως από το θάνατο και έπειτα από τη φυλαυτία, η οποία μας κάνει να μην μπορούμε να συνυπάρξουμε με τους άλλους. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Η φυλαυτία. Με αποτέλεσμα να διαιρούμε τους ανθρώπους σε φίλους και σε εχθρούς. Και με τους εχθρούς να μην μπορούμε να συνυπάρχουμε. Διαιρούμε τους ανθρώπους σε αυτούς που μας αρέσουν και σε αυτούς που δεν μας αρέσουν. Και δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με ορισμένο είδος ανθρώπων. Ήρθε λοιπόν ο Κύριος να μας απαλλάξει από τη φυλαυτία. Είπαμε για τα πάθη. Τώρα η ρίζα, θα λέγαμε, των παθών είναι η φυλαυτία. Φυλαυτία. Γιατί η φυλαυτία και ο θάνατος συνδέονται μεταξύ τους. Ήρθε να απαλλάξει ολόκληρη τη δημιουργία του, όχι μόνο τους ανθρώπους. Το είπες ήδη, να ανακαταλάβει, είπες, ναι, συγκεκριμένα τη δημιουργία. Να απαλλάξει όλη τη δημιουργία από την καταστροφή και το κακό. Γιατί όλη η δημιουργία μετέχει στη θνητότητα. Μετέχει σε αυτό που δεν της επιτρέπει να ζήσει από μόνη της, να υπάρχει. Και αυτή η επέμβαση του Κυρίου, η σωτήρη επέμβαση, επειδή δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους, αλλά όλα τα δημιουργήματα του Θεού, μας κάνει να αγαπήσουμε όλα τα δημιουργήματά Του, όλη τη φύση. Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι όλοι έχουμε ανάγκη θεραπείας. Και ας μην νομίσει κανείς ότι μπορεί να εξαιρεθεί από τον κανόνα αυτό, διότι η ρίζα όλων των παθών είναι η φιλαυτία. Ως ένα βαθμό όλοι υποκείμεθα στη φιλαυτία και χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να απαλλαγεί κανείς από αυτή. Όχι αγώνας ηθικός, αλλά αγώνας μέσω της αγάπης. Όσο πιο πολύ αγαπάς, τόσο πιο πολύ απαλλάσσεσαι από τη φιλαυτία. Με έναν λοιπόν θετικό τρόπο και όχι με ένα αρνητικό, μας καλεί ο Κύριος να θεραπευτούμε από τη φιλαυτία. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε και το θάνατο να νικήσουμε και την υλική δημιουργία που μας περιβάλλει να προστατεύσουμε και να την αγιάσουμε.
0: Και μας δίνει συγκεκριμένη εντολή. Απαρνησάς το εαυτόν.
1: Ναι.
0: Αυτός που απαρνείται τον εαυτό του και ταπεινώνεται, αυτός αγαπάει και αυτός γλιτώνει από τα πάθη.
1: Να μπορέσουμε λοιπόν να νικήσουμε το θάνατο με αυτόν τον τρόπο και την υλική δημιουργία, την πλάση, να την προστατεύσουμε και να την αγιάσουμε, να την κάνουμε δηλαδή να ζήσει μαζί μας, να την πάρουμε και αυτή μέσα στην αιώνια ύπαρξή μας. Έτσι καταλαβαίνουμε και αυτό που γίνεται στην Εκκλησία, να εμφανίζεται ας πούμε στις εικόνες ή σε οράματα ο Άγιος Γεώργιος Έφηπος πάνω στο άλογο του, ή ο Άγιος Δημήτριος ή άλλοι Άγιοι που σχετίστηκαν με κάποιο ζώο. Τόσο πολύ τα αγάπησαν λοιπόν τα κτίσματα αυτά του Θεού, οι Άγιοι αυτοί, τόσο πολύ τα προστάτευσαν, και όπως ζουν οι Άγιοι, ζουν και αυτά μαζί τους, γιατί τα πήραν και αυτά μέσα στην αιώνια ύπαρξή τους. Με αυτόν τον τρόπο, η απαλλαγή από το δαιμονικό, από τη δύναμη δηλαδή του διαβόλου, που προσφέρει ο Κύριος, θα αποτελέσει σωτηρία όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και του κόσμου ολοκλήρου. Να λοιπόν το καινούς ουρανούς και καινή γη που λέει η Γραφή. Τι εννοεί? Όλα γίνονται καινούρια. Καινούρια εν Αγίω Πνεύματι. Ανακαίνιση όλης της κτήσεως που γίνεται πλέον απαλλαγμένη και αυτή η κτήση και ο άνθρωπος από την δύναμη του κακού, ναι, γίνεται καινούρια εν Χριστώ φύση, δοσμένη στην θαλπορή της αγάπης του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι μας, θέλαμε εγώ και ο συμπαρουσιαστής, ο εκλεκτός αδελφός Πυρίδων, να συμμεριστούμε μαζί σας. Μέσα στην παράδοση μας αναφέρονται Άγιοι και κυρίως ασκητές, οι οποίοι πάλεψαν με τους δαίμονες κατά ένα τρόπο πολύ αισθητό, πολύ αισθητό. Και αυτοί πάλι με τους δαίμονες, η οποία χαρακτηρίζει τους Αγίους, όπως τον Άγιο Αντώνιο και πολλούς ασκητές, δεν είναι μια εξαιρετική περίπτωση, ούτε κάτι που δεν έχει σχέση με όλους τους ανθρώπους. Η πάλι με την δαιμονική δύναμη αφορά όλους μας και αυτό προσπαθεί

0: απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι για μια ακόμη φορά μαζί μας στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού μας, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας και να ευχηθούμε σε όλους να έχετε πλούσια τη χάρη του Θεού στη ζωή και στα έργα σας. Καλό βράδυ από μένα.
1: Καλό βράδυ και από μένα. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, είμαι η Παρασκευή Σκαρύπα και είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Ράδιο Ελπίδα στους 96,1. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω απέναντί μου στο στούντιο τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, τον Αρχιμανδρίτη Ειρηναίο Λαυτσή. Πάτερ Ειρηναίε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή σας ουσιαστικά.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
1: Η Ιατρική Διάλογη λοιπόν η εκπομπή. Όπως είπαμε και στην πρώτη μας εκπομπή, θα συνεχίσουμε την θεωρητική εισαγωγή στο θέμα της σύνδεσης της ιατρικής επιστήμης με την πίστη και την θρησκεία. Και η πρώτη ερώτηση που έχω να σας κάνω για σήμερα είναι για το θέμα της φιλανθρωπίας. Γιατί η Εκκλησία ασχολήθηκε με τη φιλανθρωπία και πώς αναπτύχθηκαν μέσω της ιατρικής επιστήμης το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας μας.
2: Ωραία, ναι, σας ευχαριστώ και για την ερώτηση, αλλά και για το ότι σήμερα και με αυτήν την εκπομπή, τη δεύτερη δηλαδή, θα ολοκληρώσουμε το εισαγωγικό, τις δύο εισαγωγικές εκπομπές, για να πάμε σε πρακτικότερα θέματα. Νομίζω πως στην περιοχή μας, στην Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, μπορεί να γίνει πολύ πιο κατανοητό το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας από ότι αν μιλούσαμε σε μία άλλη περιοχή. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε πιο εξοικειωμένοι με την φιλανθρωπική

0: δομή της Εκκλησίας. Αν διαβάσει ή όταν διαβάσει κάποιος την Καινή Διαθήκη, αλλά και αν ακούσει τους εσπερινούς αναγνώσματα, ύμνους και σακουλουθίες γενικότερα της Εκκλησίας, θα κατανοήσει ότι καταγράφονται σε βάθος στα χρόνια του Χριστού οι διάφορες μορφές της ανθρώπινης αθλειότητας και αδυναμίας. Άνθρωποι πεινασμένοι, διψασμένοι, γυμνοί, πρόσφυγες, φυλακισμένοι, διωκόμενοι, αλλά και ασθενείς όπως τυφλοί, κουφοί, χολοί, παράλυτοι, λεπροί, κατάκητοι, δαιμονισμένοι, απευθύνονται άλλοτε μόνοι τους και άλλοτε οδηγούμενοι από φιλικά συγγενικά πρόσωπά τους στο Χριστό για να βρουν θεραπεία. Πολλά είναι τα Ευαγγέλια που διαβάζουμε και στην Εκκλησία με τις θεραπείες του Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει ότι ο Χριστός τα 3 αυτά χρόνια που έζησε και δίδαξε περιήλθε όλη την περιοχή, ας πούμε, του σημερινού Ισραήλ διδάσκων, κηρύσσων και θεραπεύων πάσα νόσων από τους ανθρώπους. Το παράδειγμα λοιπόν αυτό του Χριστού, επειδή στην ζωή μας ως πρότυπο και παράδειγμα μένει πάντα ο Χριστός, ακολουθούν οι μαθητές του Χριστού, οι Απόστολοι, αλλά από εκεί και πέρα όλοι οι πατέρες και οι διάδοχοι μέχρι και σήμερα. Με την ίδρυση της Εκκλησίας κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία λαμβάνει παράλληλα προς την πνευματική της υπόσταση και την οργάνωσή της πάνω στη γη. Αρχίζουν αμέσως, θυμηθείτε, στην πρώτη εκκλησία των Ιεροσολύμων και παρατίθενται γεύματα με κοινές τράπεζες που ονομάζονται αγάπες. Σε περιπτώσεις πείνας, λοιμωδών ασθενειών και διωγμών έχουμε την προσφορά της λογίας, αυτό που και μέχρι σήμερα κάνουμε με την περιφορά του δίσκου στους ναούς για να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες. Θαυμάζει κανείς επιπλέον και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, η οποία χρησιμοποιείται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης και στα κείμενα των Αποστόλων για τις διάφορες εκδηλώσεις ελεημοσύνης, φιλανθρωπίας και αγάπης. Ακούμε και διαβάζουμε τις λέξεις έλεος, ελεήμων, ελεημοσύνη, φιλαδέλφια, φιλάδελφος, φιλανθρωπία. Είναι γεμάτη η Καινή Διαθήκη από αυτούς τους όρους της αγάπης. Η αγάπη και η φιλανθρωπία με τον Χριστό παίρνει μία, θα έλεγα, πιο θρησκευτική χρειά. Ο Χριστός έρχεται, η έννοια της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης υπάρχει από τους αρχαίους Έλληνες και στην Αθήνα έχουμε περιπτώσεις, θα έλεγα, συστηματικής φιλανθρωπίας, καταγράφονται και στον επιτάφιο του Περικλή και ο Πλάτωνας μας δίνει έτσι σε πολλά έργα του πολλά στοιχεία. Όμως ο Χριστός έρχεται και καταργεί οποιαδήποτε έννοια φιλετικής διακρίσεως και μιλά επαναστατικά για την εποχή του εναντίον των κοινωνικο-οικονομικών διαφορών. Θυμηθείτε κατά τον Απόστολο Παύλο το «Ουκ εν Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ εν δούλος ή ελεύθερος, άρσεν ή θήλη, αλλά πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού». Η φιλανθρωπία και η διδασκαλία του Κυρίου μας κατέστησε την φιλανθρωπία θεοκεντρική. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ο πρώτος φιλάνθρωπος, οπότε οι μαθητές του και οι χριστιανοί του πρέπει να τον μιμηθούν. Λέει ο Χριστός προς τους μαθητές του λίγο πριν αναληφθεί, «Σας δίνω μία νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Από αυτό θα καταλάβουν οι άλλοι ότι είστε μαθητές μου». Άρα λοιπόν το πρώτο κριτήριο είναι η αγάπη και αυτό η Εκκλησία το ακολουθεί, το καλλιεργεί και το διδάσκει αμέσως από τους πρώτους αιώνες μέσω της φιλανθρωπίας. Οι Απόστολοι λοιπόν δημιουργούν τις αγάπες και τις λογίες και μετά τον πρώτο αιώνα συνεχίζεται η τακτική των Αποστόλων. Προσφορές ελεημοσύνες συγκεντρώνονται κάθε Κυριακή για τους φτωχούς της τοπικής εκκλησίας. Οι πτωχοί θεωρούνται, όπως καταγράφεται στους αποστολικούς κανόνες, κοιτάξτε τον χαρακτηρισμό, ως ναοί του Θεού. Και εισήχθησαν τα δέκατα, έτσι ώστε η Εκκλησία να έχει αποθέματα για την αποστολή της φιλανθρωπίας. Είναι ένας, όπως γνωρίζουμε όλοι, ένας φόρος της, η δεκάτη ήταν φόρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όμως οι πρώτες χριστιανικές κοινωνίες δίνουν από αυτό που βγάζουν το ένα δέκατο για να, με την θέλησή τους, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που υπάρχουν στις χριστιανικές κοινότητες. Η φιλανθρωπία γίνεται το διακριτικό γνώρισμα των χριστιανών ανάμεσα στους ειδωλολάτρες. Είναι η πρώτη κοινωνική διαφορά. Ο Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας, γράφει για τους χριστιανούς της Σμύρνης. «Προσέξτε αυτούς που έχουν αντίθετες ιδέες ως προς τη χάρη του Ιησού Χριστού. Πόσο διαφορετικοί είναι. Δεν νοιάζονται για πράξεις αγάπης. Δεν φροντίζουν τις χείρες, τα ορφανά, τους θλιμμένους, τους βασανισμένους, τους φυλακισμένους, ούτε ενισχύουν τους πεινασμένους και τους διψασμένους». Από αυτό δηλαδή τους λέει να καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι χριστιανοί. Η φιλανθρωπία όμως που ασκούν οι χριστιανοί, όπως γίνεται και μέχρι σήμερα, δεν περιορίζεται μόνο στους χριστιανούς. Οι χριστιανοί βοηθούν και τους ειδωλολάτρες και γενικότερα βοηθούν όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τα χειρόγραφα που βρίσκουμε στους τρεις πρώτους αιώνες συνεχίζουν να τονίζουν ότι η φιλανθρωπία αποτελούσε την πρωταρχική ευθύνη της Εκκλησίας σε Ανατολή και Δύση. Όπου υπάρχει δοκιμασία ανά το κόσμο, οι χριστιανοί βοηθούν με όσες δυνάμεις έχουν. Προτρέπουν οι επίσκοποι τους χριστιανούς να μιμηθούν τον Χριστό και να επισκέπτονται τους ασθενείς. Υπήρχε στην Αλεξάνδρεια μία μεγάλη, τον 4ο αιώνα, επιδημία πανόλης και οι άνθρωποι πέθαιναν. Ο επίσκοπος τότε Αλεξανδρίας γράφει προς όλους τους χριστιανούς της Αλεξάνδρειας μία επιστολή και τους λέει «Πηγαίνετε να τους επισκεφτείτε, μην φοβάστε τίποτα, φροντίστε τους, νοσηλεύστε τους, θάψτε τους, βοηθήστε τους, έστω και αν αυτό σας στοιχήσει την ζωή σας». Δείτε λοιπόν πόσο ψηλά μέσα στη ζωή της Εκκλησίας έχουν θέση οι επίσκοποι και η Εκκλησία και οι χριστιανοί την έννοια της φιλανθρωπίας. Μέχρι λοιπόν τους 4 πρώτους αιώνες αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο η φιλανθρωπία και καλλιεργείται. Αντιμετωπίζεται η ένδυα και καλλιεργείται η φιλανθρωπία. Με τις λογίες, με τους εράνους, με την παρουσία των χριστιανών σε ασθένειες, φροντίζοντας, επισκέπτοντας τους φυλακισμένους. Από τον 4ο αιώνα και μετά, θα έλεγα με έδρα την Μικρά Ασία γενικότερα, η φιλανθρωπία της Εκκλησίας συστηματικοποιείται με ιδρύματα, με νοσηλευτήρια. Θυμηθείτε τον Μέγα Βασίλειο στην Κεσάρια και την Βασιλιάδα, φθάνοντας στην Κωνσταντινούπολη με τον ξενώνα του Σαμσόν και θα αναφερθώ και σε ένα κτίριο που μέχρι σήμερα όποιος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη το βλέπει και είναι κοντά στην κοντά θα έλεγα στο Πατριαρχείο σήμερα, είναι η Μονή Σωτήρος Παντοκράτορος, όπου εκεί τον 12ο αιώνα χτίζεται και λειτουργεί το τελειότερο νοσοκομείο που υπήρχε στον κόσμο. Ένα νοσηλευτήριο που τον τρόπο λειτουργίας του και διοίκησής του θα τον ζηλεύανε νοσηλευτήρια και νοσοκομεία μέχρι και σήμερα. Έτσι λοιπόν, αυτή η προσπάθεια της Εκκλησίας, καλλιεργώντας τους χριστιανούς την έννοια της φιλανθρωπίας και την δράση της και οργανώνοντας μονάδες νοσηλευτικές μέσα σε μοναστήρια, μέσα σε ναούς, υπήρχε εδώ στην περιοχή μας, στη Μονή Κοσμοσότηρας, νοσηλευτήριο που εξυπηρετούσε, το οποίο λειτουργούσαν και οι μοναχοί της Μονής, που εξυπηρετούσε όλη την γύρω περιοχή. Υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία μέχρι και σήμερα για το τυπικό αυτό της Μονής Σωτήρος Παντοκράτορος, όπου διοικείται από τον ηγούμενο, αλλά του λέει πως δεν θα αναμειχθείς μέσα, η διοίκησή σου μάλλον αφορά μόνο το να παρέχεις στους γιατρούς ό,τι σου ζητήσουν. Δεν θα αναμειχθείς πουθενά μέσα, του λέει ο αυτοκράτορας. Το νοσοκομείο αυτό το 1160 λειτουργεί έχοντας εξωτερικά ιατρία, έχοντας πάνω από 10 ειδικότητες σε κάθε βάρδια, από χειρουργό, από μαιευτήρα, από ψυχίατρο, από παθολόγο, από ορθοπαιδικό. Καθορίζει πώς πρέπει να σιτίζεται κάθε ασθενής, κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα σεντόνια, πώς πρέπει να δίνονται τα φάρμακα. Είναι τέτοιες οι λεπτομέρειες που θα τις ζήλευε σήμερα και ένας κανονισμός λειτουργίας ενός σύγχρονου νοσοκομείου, που ήταν ένα νοσοκομείο της Εκκλησίας, όπου η διαχείριση γινόταν από μοναχούς, η λειτουργία του όμως από επιστήμονες ιατρούς. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία με τον τρόπο αυτό, κυρίως στην Ανατολή, θα έλεγα καλλιέργησε, εκτός από την ιατρική τέχνη, γενικότερα τον σεβασμό απέναντι στην ιατρική επιστήμη και στους ιατρούς, στην πράξη και καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των ανθρώπων της εποχής.
1: Να και αναφερθήκατε στους μοναχούς, οι μοναχοί ασχολήθηκαν με τη φιλανθρωπία εκτός από τα συστηματικά αυτά κέντρα περίθαλψης που αναφέρατε. Έχουμε άλλα καταγεγραμμένα στοιχεία?
0: Μάλιστα, έχουμε πολλές αναφορές στην περιοχή της Κωνσταντινουπόλεως, επειδή, για ποιον λόγο, επειδή τα μοναστήρια υπήρχαν μέσα στην πόλη, δεν ήταν όπως είναι σήμερα απομακρυσμένα ή σε περιοχές, και παρότι η αποστολή του μοναχού δεν είναι η νοσηλεία των ασθενών ή το φιλανθρωπικό έργο, είναι κάτι πολύ ουσιώδες και πολύ δυνατότερο. Είναι η προσωπική του τελείωση μέσω της καλλιέργειας και η προσευχή για όλους εμάς που ζούμε στον κόσμο. Πολλές φορές γνωρίζουμε οι χριστιανοί ότι το ισχυρότερο όπλο για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ασθένεια, ψυχική και σωματική, είναι η προσευχή. Αυτό το όπλο το κρατούν οι μοναχοί. Όμως υπάρχουν πολλές αναφορές μέχρι σήμερα για τους μοναχούς, όπως σας είπα για την Μονή Σωτήρος Παντοκράτορος, το τυπικό το δικό μας του Ισαακίου στην Κοσμοσότηρα, που λένε ότι τα χρόνια εκείνα οι μοναχοί που ζούσαν μέσα στις πόλεις, αφού τα μοναστήρια ήταν μέσα εκεί, είχαν την δυνατότητα και την αποστολή να ταΐζουν, να φιλοξενούν, να θεραπεύουν και να βοηθούν ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα πολλοί ξενώνες και νοσηλευτήρια, δηλαδή χώροι ξενώνες, εννοώ κλινικές που μπορούσαν να μείνουν το βράδυ, ήταν μέσα στα μοναστήρια. Τα μοναστήρια λειτουργούσαν τα νοσοκομεία και είχαν και την ευθύνη και της λειτουργίας αλλά και της θεραπείας, έχοντας βέβαια ήδη γιατρούς, των ασθενών. Άρα ήξεραν οι άνθρωποι ότι αν πάθουν κάτι θα πάνε στο μοναστήρι και το μοναστήρι θα τους νοσηλεύσει στα νοσηλευτήρια που έχει. Θα έλεγα δηλαδή πως για τους πρώτους περίπου 15 αιώνες της ζωής της Εκκλησίας, ένα από τα πρωταρχικά από τους πρωταρχικούς στόχους του μοναχού και του μοναχισμού γενικότερα ήταν η υπηρεσία των ανθρώπων, των ασθενών.
1: Πάντως και στις μέρες μας, με έναν διαφορετικό ίσως τρόπο, τα μοναστήρια βοηθούν πολύ στο θέμα αυτό, με δωρεές ιατρικών μηχανημάτων, σε νοσηλευτήρια, σε ιδρύματα. Ακούμε συχνά.
0: Βεβαίως, ναι, τα βλέπουμε από τα μέσα, αλλά ξέρετε, το κυριότερο για μας είναι η προσευχή τους. Mm-hmm. Και στις ακολουθίες που τελούνται και στις εκκλησίες, τους ναούς, στα μοναστήρια, πάντα η Εκκλησία προσεύχεται για τους ασθενείς. Ζήσαμε την περίοδο του 15 Αυγούστου, αν κάποιος διαβάσει την ακολουθία της παρακλήσεως, κάποιος θα νομίσει ότι την έγραψε κάποιος ιατρός. Μιλάει για ασθένειες, μιλάει για πάθη, πνευματικές και ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Όλα τα κείμενα της Εκκλησίας είναι για τον άνθρωπο. Και το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να προκληθεί στον άνθρωπο είναι ο θάνατος και οι ασθένειες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μέρα και νύχτα προσεύχεται για τον άνθρωπο και για την αντιμετώπιση των ψυχικών και σωματικών ασθενειών.
1: Στο σημείο αυτό, Πάτερ, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά, φίλοι ακροατές.

0: Ιατρική διάλογη, δεύτερο μέρος, αγαπητοί ακροατές. Πατέρα Ειρηνέ, ήθελα να σας ρωτήσω για τους Αγίους Ιατρούς, ιατροί που αγίασαν κατά την διάρκεια έτσι, της
1: μάλιστα, ναι.
0: ιστορίας της Εκκλησίας μας. Να μας πείτε λίγα λόγια.
1: Έχουμε πολλούς Αγίους Ιατρούς, όλοι γνωρίζουμε τους Αγίους Αναργύρους. Αλλά επειδή πολλές φορές υπάρχουν έτσι και κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις, θα ήθελα να πω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και η θεολογία της και η πίστη των ανθρώπων, τηρώντας και τα κείμενα της Αγίας Γραφής, τίμησε και την ιατρική επιστήμη και τους ιατρούς. Ο χριστιανισμός παρακίνησε τους πιστούς να πηγαίνουν στους ιατρούς και δέχθηκε την ιατρική ως επιστήμη και τέχνη που δόθηκε από τον Θεό στους ανθρώπους για να τους απαλύνει στις δοκιμασίες και τον πόνο. Αυτό φάνηκε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και των Πατέρων, οι οποίοι δέχθηκαν την επιστήμη της ιατρικής, σπούδασαν και εξάσκησαν στη ζωή τους το λειτουργήμα του ιατρού, χωρίς αυτό να σημαίνει απιστία στη δύναμη του Θεού. Άλλωστε ο ίδιος ο Θεός σύστησε την ιατρική επιστήμη στους ανθρώπους, όπως αναφέρεται στη Σοφία Σιράχ. Ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Πορφύριο για ποιο λόγο πολλοί κληρικοί και μοναχοί δεν πηγαίνουν στο γιατρό, αλλά περιμένουν πως η Παναγία θα τους θεραπεύσει τον πόνο τους ή την ασθένειά τους. Εκείνος λοιπόν τους απάντησε το εξής: αυτό είναι εγωισμός, πλάνη, να νομίζουν πως ο Θεός θα κάνει αποκλειστικά σε αυτούς θαύμα. Είναι εγωιστική εξαίρεση. Πρέπει να πηγαίνουμε στους γιατρούς, αλλά με την ελπίδα και την πίστη στο Θεό. Αυτό φάνηκε και από την ζωή των Αγίων της Εκκλησίας και αναφέρουμε χαρακτηριστικά τον πρώτο μεγάλο Απόστολο Παύλο, ο οποίος είχε γιατρό τον μαθητή του Ευαγγελιστή Λουκά, αλλά και έναν από τους τελευταίους μεγάλους Αγίους των ημερών μας, εννοώ των τελευταίων χρόνων, τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος κοιμήθηκε μέσα στο Αρετέιο νοσοκομείο αναπαυόμενος από την φροντίδα των ιατρών και του νεσηλευτικού προσωπικού. Γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν φιλάσθενος, γι' αυτό και στις περιοδίες του είχε τον μαθητή του, τον Ευαγγελιστή Λουκά, και για να τον βοηθά στο ιεραποστολικό του έργο, αλλά και να τον φροντίζει ως ιατρός. Να αναφέρουμε και για επιβεβαίωση αυτής της θετικής και δημιουργικής σχέσης μεταξύ ιατρικής και εκκλησίας, τα ονόματα και τη ζωή των ιατρών που μαρτύρησαν για τον Χριστό, είτε δίνοντας την ίδια τους τη ζωή, είτε εκφράζοντας το λόγο του Ευαγγελίου σε όλη τους τη ζωή, υπηρετώντας τους ασθενείς ανθρώπους. Ο πρώτος από τους μεγάλους Αγίους Ιατρούς είναι αυτός ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Έπειτα έχουμε τους Αγίους Αναργύρους. Οι Άγιοι Αναργύροι είναι μία ομάδα 20 ιατρών, ανδρών και γυναικών, ιατροί επιστήμονες, οι οποίοι θεράπευαν τους ασθενείς τους χωρίς να δέχονται κανένα απολύτως αντάλλαγμα, χωρίς να παίρνουν δηλαδή χρήματα. Από τους 20, οι 17 μαρτύρησαν κιόλας για την πίστη τους στο Χριστό. Αναάργυρος ονομάστηκε ο Άγιος εκείνος ιατρός που προσέφερε τις υπηρεσίες του δωρεάν, εξετάζοντας και θεραπεύοντας ασθενείς. Στους περισσότερους Έλληνες γνωστοί είναι οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, που εργάστηκαν και μαρτύρησαν στη Ρώμη και που τη μνήμη τους τιμάμε την 1η Ιουλίου. Έχουμε όμως και άλλα ζευγάρια, άλλα δύο ζευγάρια με το όνομα Κοσμάς και Δαμιανός, οι οποίοι τιμούνται την 1η Νοεμβρίου και κατάγονται από την Ασία. Και το τρίτο ζευγάρι είναι Άραβες και τους τιμάει η Εκκλησία μας στις 17 Οκτωβρίου. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, και επειδή και ο χρόνος μας το επιτρέπει, να αναφέρουμε ο οφθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Κέκης Βασίλειος, ο οποίος αναφέρει ένα θαυμαστό γεγονός, μια θρησκευτική εμπειρία σε σχέση με τους Αγίους Ιατρούς που έζησε το 1962 στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης. Μας λέει λοιπόν το εξής. Το Μάιο του 1962 μεταφέρθηκε επιγόντως στο τμήμα ατυχημάτων του νοσοκομείου της Μασαχουσέτης ένα μικρό αγόρι ηλικίας 12 ετών, από το οποίο είχε αποκοπεί το δεξί του χέρι λίγο κάτω από τον ώμο, κατόπιν τροχαίου ατυχήματος. Μετά από επιτυχή χειρουργική επέμβαση, οι γιατροί επανασυγκόλησαν το χέρι του μικρού παιδιού και μετά από καιρό ο μικρός μαθητής επανήλθε στην ομάδα baseball του σχολείου του. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αμερικής θέλησαν να εξετάσουν το θέμα αυτό λεπτομερώς και για το λόγο αυτό οργανώθηκε μία συνέντευξη τύπου μετά των ιατρών χειρουργών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην εγχείρηση αυτού. Καταρχάς, ένας από τους δημοσιογράφους ρώτησε αν το νοσοκομείο διεκδικούσε την προτεραιότητα για ένα τέτοιο είδος επέμβασης. Τότε, προς έκπληξη όλων, ο διευθυντής της νοσηλευτικής κλινικής απάντησε ως εξής. «Όχι, δεν διεκδικούμε την προτεραιότητα, διότι μια άλλη ομάδα γιατρών, οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, το 400 μετά Χριστόν, ακροτηρίασε ενός άνδρα το κάτω άκρο, το πόδι δηλαδή, το οποίο έπασχε από γάγρενα και το αντικατέσχισε με ενός άλλου υγιούς από ένα Άραβα, ο οποίος είχε πεθάνει». Ένα μεγάλο ιατρικό περιοδικό δημοσίευσε τότε ένα ζωγραφικό πίνακα του 14ου αιώνα με θέμα «Το θαύμα του μαύρου ποδιού των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού». Η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer, θέλοντας να δημοσιεύσει έναν έγχρωμο πίνακα με το θαύμα, ανακάλυψε ότι υπάρχουν πλέον των 1500 ζωγραφικών πινάκων της εποχής της αναγέννησης σε διαφορετικά μουσεία της Ευρώπης με το ίδιο γεγονός ως θέμα. Άρα λοιπόν κατανοούμε ότι οι Άγιοι αυτοί ανάργυροι ιατροί είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες από όλον τον ιατρικό κόσμο μέχρι και σήμερα. Επίσης γνωρίζουμε τους Αγίους Ιατρούς Κύρο και Ιωάννη. Είναι μία άλλη διάδα ιατρών, η οποία γιορτάζει στις 31 Ιανουαρίου. Γνωρίζουμε επίσης τον Άγιο Παντελεήμονα, τον Άγιο Ερμόλαο, τον Άγιο Σαμσόν, τον Άγιο Θαλέλεο, που έχουμε και το παρεκκλήσιό του στο νοσοκομείο της πόλεως μας, τον Άγιο Διομήδη, τον Άγιο Τρίφωνα, τον Άγιο Ιουλιανό, τις Αγίες Αδελφές Ζιναΐδα και Φιλονίλα, την Αγία Ερμιόνη, οι οποίοι κλείνουν και ολοκληρώνουν τον κύκλο των 20 Αγίων Αναργύρων. Όμως υπάρχουν και άλλοι Άγιοι που γνώριζαν την ιατρική επιστήμη και μας άφησαν κείμενα, επειδή λόγω των κυρίως των επισκοπικών ή ιερατικών τους υποχρεώσεων δεν άσκησαν την ιατρική επιστήμη. Ο πιο γνωστός είναι ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος. Έχουμε τον Άγιο Στυλιανό, ο οποίος θεωρείται ο προστάτης των μικρών παιδιών. Ο Άγιος Ζινόβιος, ο Άγιος Βλάσιος, ο Άγιος Κεσάριος, ο αδερφός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, αλλά και μέχρι τα τελευταία χρόνια με τον μεγάλο επίσκοπο Άγιο Ιατρό, τον Άγιο Λουκά, αρχιεπίσκοπο Κρυμαίας της Συμφερουπόλεως, οι Άγιοι, οι ιατροί, υπηρέτησαν τον άνθρωπο και έδωσαν στην ιατρική τέχνη μία, θα έλεγα, θρησκευτική χρειά. Υπάρχουν όμως και ιατροί που αγίασαν, που δεν ήταν κληρικοί, που δεν ήταν μοναχοί, που όμως μέσα από την επιστήμη τους, ως λαϊκοί, αγίασαν επειδή αγάπησαν τον άνθρωπο και τον Χριστό. Ένας από αυτούς είναι ο Άγιος Αλέξανδρος. Είναι Άγιος των πρώτων αιώνων. Είναι ο Άγιος Αγγελής, ο Νεομάρτης, που τον τιμούμε στο Άργος. Είναι ο Άγιος Παύλος, ο Ιατρός. Είναι η Αγία Σοφία, η Αγία Νικοστράτη, ο Άγιος Καλανδρίωνας. Είναι Άγιοι που έζησαν κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο τους πρώτους τρεις ή τέσσερις αιώνες.
0: Αναφερθήκατε σε Αγίους της Εκκλησίας που έχουν γράψει κείμενα που αφορούν την ιατρική επιστήμη. Έχουμε κάποια που μπορούμε να αναφέρουμε, κάποια πιο γνωστά ίσως?
1: Έχουμε πολλούς Αγίους οι οποίοι είναι συγγραφείς των ιατρικών έργων, είτε επειδή οι ίδιοι ήταν ιατροί, είτε επειδή μετέγραψαν σε επισκοπές που ήταν ήμονες, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, κείμενα Ελλήνων κυρίως ιατρών. Οι πιο γνωστοί, των οποίων έχουμε έργα κείμενα σήμερα, είναι ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα. Είναι επίσης ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος. Είναι ο Νεμέσιος Επίσκοπος Εμέσης, ο οποίος ήταν γνωστός και είναι και μέχρι σήμερα για το συγγραφικό και θεολογικό, αλλά κυρίως για το ιατρικό του έργο, γνωστότερο το οποίο είναι το Περιφύσεως Ανθρώπου, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μία επιτομή της χριστιανικής ανθρωπολογίας. Οι Άγιοι λοιπόν γράφουνε, αφού μιλάμε για τον 4ο αιώνα, από πολύ νωρίς για πράγματα που δεν έχουν ερευνηθεί, που δεν έχουν αποδειχθεί, όμως τα κείμενά τους μέχρι και σήμερα βοήθησαν σε πάρα πολλές έρευνες. Υπάρχει μέχρι σήμερα ένα κείμενο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ενός λογίου Αγίου και μοναχού, ο οποίος έζησε και γεννήθηκε, όπως ξέρουμε όλοι, στην Άξο το 1749 και κοιμήθηκε το 1809 στο Άγιον Όρος, έχοντας όμως συγγράψει και παραδώσει πολλά συγγράμματα. Εμείς θα ασχοληθούμε με τα ιατρικά του. Ο Άγιος λοιπόν Νικόδημος ακολουθεί, δεν ήταν ιατρός, ακολουθεί όμως τις γνώσεις και το ενδιαφέρον των πατέρων για την ιατρική επιστήμη. Δείχνει από τα κείμενά του να γνωρίζει πολλά ιατρικά συγγράμματα και κώδικες ιατρικούς που υπήρχαν σε μονές του Αγίου Όρους. Υπάρχουν μέχρι σήμερα στη Μονή Βατοπεδίου πολλά τέτοια κείμενα. Εκεί λοιπόν ο Άγιος, με τις γνώσεις που έχει και με ό,τι έχει διαβάσει, προσπαθεί και γράφει ένα κείμενο που είναι η ανατομία της καρδιάς. Θα ήθελα να αναφέρω μερικά πράγματα για να δούμε την ανησυχία αλλά και την ευθύνη που είχαν οι κληρικοί και οι άνθρωποι της Εκκλησίας για την ιατρική, για τον πόνο, για την ασθένεια και για το ότι θεωρούσαν υποχρέωσή τους να ασχολούνται με όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν ένα κεφάλαιο που μάλιστα στο πρωτότυπο δείχνει και σχεδιάζει και το σχήμα της καρδιάς, στα οποία αναφέρει το εξής. Γράφει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Άγιος. Θα σας δώσω το σχήμα της καρδιάς. Αυτό το γράμμα, δείχνοντας την εικόνα, λέγεται αορτή, δηλαδή μεγάλη αρτηρία, η οποία προέρχεται από του αριστερού κόλπου της καρδιάς και διαιρείται σε δύο κλάδους. Αυτοί πάλι διαιρούνται σε άλλους πολλούς κλάδους, σε όλο το σώμα. Εκεί η καρδιά κάμπνεται. Εκεί η καρδιά διαιρείται σε κλάδους. Εκείνες λέγονται αρτηρίες, δείχνει στο σχήμα που είναι αυτά, καροτίδες στο λαιμό και από εκεί ανεβαίνει το αίμα στον εγκέφαλο. Οι άλλες είναι αρτηρίες που διευθύνουν τους σπονδύλους και το λαιμό, οι οποίες και αυτές ανεβαίνουν στον εγκέφαλο και από εκεί πάλι κατευθύνονται στους βραχίενους των χεριών. Αυτή είναι η αρτηρία που συνδέεται με τον πνεύμονα και εξέρχεται από το δεξιό κόλπο της καρδιάς. Έχει ακόμη η καρδιά και κόλπους και κάτι σαν μικρά αυτιά δεξιά και αριστερά. Και οι φλέβες από τη μια εξέρχονται από το δεξί κόλπο της καρδιάς, οι αρτηρίες από την άλλη, από την αριστερό. Κατά τους παλιούς μελετητές, κατά τους νεότερους μελετητές, οι αρτηρίες αρχίζουν από την καρδιά. Οι φλέβες καταλήγουν στην καρδιά. Από εκεί το αίμα ρέει από την καρδιά διαμέσου των αρτηριών στα έσχατα μέρη του σώματος. Το αίμα λοιπόν προχωρά από την ονομαζόμενη κύλη φλέβα, που είναι ενωμένη με την καρδιά, που είναι η πιο μεγάλη από όλες τις φλέβες, και έρχεται στο δεξί οτίο και στο δεξί κόλπο της καρδιάς. Και από εκεί μέσω της πνευματικής αρτηρίας προχωρεί στους πνεύμονες και έπειτα μέσω της φλέβας του πνεύμονα κατευθύνεται στον αριστερό κόλπο της καρδιάς και από εκεί πάει στην αορτή και από την αορτή σε όλα τα μέλη του σώματος. Επειδή κατά τον νεότερο Ροαούλ κάθε άνθρωπος τουλάχιστον υποτίθεται ότι έχει 10 λίτρα αίμα, προκύπτει πως ο σφιγμός της καρδιάς χτυπά 64 κτύπους σε κάθε πρώτο λεπτό και σε κάθε χτύπημα του σφιγμού βγαίνει από την καρδιά στην αορτή ένα δράμι αίμα. Από εκεί ακολουθεί στο διάστημα των 24 ωρών του ημερονυκτίου να πορεύεται, δηλαδή να κυκλοφορεί το αίμα μέσω της καρδιάς 72 φορές και κατόπιν σε κάθε ώρα να κάνει 3 κυκλοφορίες.
0: Εντυπωσιακό.
1: Αυτό είναι ένα κείμενο που το γράφει το 1800 δίνοντας και σχεδιάζοντας ο ίδιος φωτογραφία της καρδιάς ένας μοναχός στο Άγιον Όρος. Δείτε με τι ενδιαφέρονται. Και έρχονται μέχρι σήμερα καρδιολόγοι και επιστήμονες και λένε ότι τα στοιχεία που έδινε αυτός ο μοναχός, ο Άγιος της Εκκλησίας, είναι πραγματικά. Και που δεν είχε την δυνατότητα καμίας απεικόνησης που υπάρχει σήμερα. Άρα λοιπόν αυτό επιβεβαιώνει όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα, ότι η Εκκλησία θεωρούσε σε ένα βαθμό ως ευθύνη και μέλημά της να διασώσει τα κείμενα τα ιατρικά και να τα αντιγράψει, αλλά κυρίως να σταθεί δίπλα στους πάσχοντες ανθρώπους, να τους θεραπεύσει σωματικά και ψυχολογικά, να τους δώσει δύναμη για ένα και μοναδικό λόγο, επειδή σεβόταν και σέβεται το ανθρώπινο σώμα. Γι' αυτό το λόγο υπηρετεί τον άνθρωπο και γιατί, όπως είπαμε και πριν, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Κλείνοντας λοιπόν αυτές τις δύο εκπομπές και πριν έτσι αρχίσουμε τα εξειδικευμένα θέματα, θα ήθελα να συνοψίσω τις δύο εκπομπές σε μερικά σημεία για να μας μείνει κάτι. Θα ήθελα λοιπόν να πω πρώτον πως η πίστη και η ιατρική συμβαδίζουν. Δεν έχουν καμία διαφορά. Στην αρχαία Ελλάδα η σχέση θρησκείας και ιατρικής ήταν διαφορετική. Οι Έλληνες θεωρούν πως η αρρώστια είναι φυσικό κακό που με τη σωστή γνώση και τακτική μπορεί να αντιμετωπιστεί λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικά. Βέβαια, και στην Ελλάδα η ιατρική πέρασε προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες περιφρονούσαν σε κάποια περίοδο τους ασθενείς και εξυπνούσαν τους σωματικά ρωμαλαίους και αρτιμελείς. Ο χριστιανισμός έδωσε το πραγματικό νόημα της αγάπης και του σεβασμού στους ασθενείς. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει όρια. Δεν γνωρίζει εχθρούς. Γνωρίζει θυσία και σταυρό. Μετά τον Χριστό, όπως είπαμε, η πρώτη εκκλησία, τρίτον θα έλεγα, η πρώτη εκκλησία, οι Άγιοι, οι Απόστολοι, αλλά και μετά οι πατέρες όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος Νήσις, εξύμνησαν το ανθρώπινο σώμα επειδή είναι θεωμένο στους ουρανούς δια του Ιησού Χριστού. Για τη θεολογία της Εκκλησίας, ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, ψυχή και σώμα. Ούτε μόνο ψυχή είναι ο άνθρωπος, ούτε μόνο σώμα, αλλά και τα δύο μαζί. Τέταρτον, για την Εκκλησία ο πόνος και ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και δεν προέρχεται από τον Θεό. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε «γιατί σε μένα Θεέ μου». Γιατί, το «γιατί σε μένα Θεέ μου» σημαίνει να πάει σε σένα. Μέσω του πόνου και των δοκιμασιών η Εκκλησία διδάσκει ότι ο άνθρωπος βρίσκει ευκολότερα τον Θεό. Ο χριστιανισμός συγχρόνως, δίνοντας αξία στο ανθρώπινο σώμα, αναδεικνύει τη φιλανθρωπία και την αγάπη ως μέγιστες αρετές του. Πέμπτον, από τον 4ο αιώνα, οι επίσκοποι κτίζουν ιδρύματα ξεχωριστά, συστηματικά, φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά, τα οποία ενισχύουν από τα έσοδα των ναών, από τους εύπορους πολίτες και από τους βασιλείς. Η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη και η θητεία χριστιανών αυτοκρατόρων ενισχύει τη θέση της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία, έτσι ώστε εύκολα και άνετα να χτίζει η Εκκλησία παντού ιδρύματα για να αντιμετωπίσει τις ασθένειες και τον πόνο. Έκτον, όσο περνούν τα χρόνια και μετά από τον 8ο αιώνα, η Εκκλησία συστηματικά και με πολύ υψηλά στάνταρ για την εποχή κτίζει νοσοκομεία. Τα λειτουργεί η ίδια και μάλιστα κάποιοι μεγάλοι επιστήμονες της ιστορίας της ιατρικής τα χαρακτηρίζουν τα νοσοκομεία αυτά, όπως προείπαμε, το νοσοκομείο της Μονής Σωτήρος Παντοκράτορος του 12ου αιώνα, τα χαρακτηρίζουν ως τους προδρόμους των σημερινών νοσοκομείων που λειτουργούσαν και λειτουργούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Εκκλησία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιατρική εκπαίδευση. Είναι κάτι που δεν αναφέραμε μέχρι τώρα, αλλά θεώρησε την ιατρική πρώτη επιστήμη και δημιούργησε η Εκκλησία μέσα στα νοσοκομεία ιατρικές σχολές τον 8ο και τον 9ο αιώνα. Αυτό δηλαδή που στην πόλη μας έγινε το 1974. Πολύ πιο μπροστά λειτουργεί στα νοσοκομεία ιατρικές σχολές. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Κεσάριος, ο Νεμέσιος Εμέσης, ο Άγιος Νικόδημος, όπως προηγουμένως αναφέραμε, μέσω των συγγραμμάτων τους δείχνουν πρώτον τις γνώσεις τους για την ιατρική επιστήμη και δεύτερον το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για την ιατρική. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφέρουμε και το μεγάλο ρόλο που είχε για την ιατρική εκπαίδευση ο Ορθόδοξος Μοναχισμός. Τα μοναστήρια ήταν ο χώρος που αναπτύχθηκε η ιατρική επιστήμη κατά τους 6 πρώτους αιώνες τους χριστιανισμούς μέσα από το διακόνημα της αντιγραφής. Αντέγραφαν δηλαδή τα χειρόγραφα έργα των μεγάλων Ελλήνων ιατρών. Σήμερα υπάρχουν στην Μονή Βατοπεδίου του Ιπποκράτη, του Γαλινού, του Αέτιου του Αμυδινού, του Παύλου του Αιγινίτη, του Νικόλαου του Μυρεψού, κείμενα που αν δεν τα είχαν αντιγράψει μοναχοί θα είχαν χαθεί τελείως. Σε πολλές βιβλιοθήκες λοιπόν υπάρχει καταγεγραμμένη ιατρική επιστήμη για την ανατομία, για την παθολογία, για την παιδιατρική, για τη χειρουργική, για την ορθοπαιδική, για την καρδιολογία, για την ευρωψυχιατρική, την ουρολογία, την οτορινολαριγκολογία, την οφθαλμολογία και την υδροθεραπεία. Αυτά τα κείμενα υπάρχουν σε βιβλιοθήκες μοναστηριών. Τελειώνοντας λοιπόν τις εισαγωγικές αυτές εκπομπές, κατανοούμε πως η Ορθόδοξη Εκκλησία βαδίζει παράλληλα με την ιατρική επιστήμη εδώ και τουλάχιστον 21 αιώνες. Σέβεται την ιατρική επειδή σκοπό της έχει την ανώδυνη ζωή του ανθρώπου. Θα συνεχίσει την παράλληλη αυτή πορεία όσο η ιατρική επιστήμη σκοπό της θα έχει το σεβασμό του ανθρώπου και την αναγνώριση της μοναδικότητας του ανθρωπίνου προσώπου.
0: Στο σημείο αυτό, πατέρα Ειρηναία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να είμαστε μαζί εδώ σε αυτούς τους πρώτους ιατρικούς διαλόγους, στις δύο πρώτες εκπομπές. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στις επόμενες εκπομπές. Και όσο για εσάς, φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Ράδιο Ελπίδα 96,1, με ένα νέο, ανανεωμένο, πολύ πλούσιο και ωραίο πρόγραμμα φέτος. Θέλετε να πείτε κάτι πριν κλείσουμε?
1: Όχι, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας εδώ στις πρώτες δύο εκπομπές και εύχομαι οι εκπομπές που θα ακολουθήσουν να ενημερώνουν τον κόσμο, να βοηθήσουν τους ασθενείς και να μας δημιουργήσουν μια εβδομαδιαία σχέση όπου θα περιμένουμε να ακούμε τους γιατρούς που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που ο τρόπος ζωής μας φέρνει και που θα έλεγα οι σύγχρονες πλέον και πολλαπλές παθήσεις δυστυχώς μας ταλαιπωρούν. Είναι μία εκπομπή που μπορεί να φέρει στην ζωή και στην ψυχή μας ελπίδα, ιατρική ελπίδα.
0: Να είστε καλά. Φίλοι ακροτές, καλό και ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Ποια είναι η θέση στην προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία του μυστηρίου της εξομολόγησης? Πρέπει να κάνουμε αυτή την ερώτηση και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε γιατί σε πολλές ορθόδοξες εκκλησίες αναπτύχθηκε και έγινε γενικά αποδεκτό το δόγμα που επιβεβαιώνει ότι η Θεία Κοινωνία για τους λαϊκούς είναι αδύνατη χωρίς το μυστήριο της εξομολόγησης και της άφεσης. Ακόμα κι αν κάποιος επιθυμεί να κοινωνάει συχνά, πρέπει κάθε φορά να εξομολογείται ή τουλάχιστον να παίρνει άφεση αμαρτιών. Ήρθε πια ο καιρός να τονιστεί ανοιχτά ότι όποιες κι αν είναι οι ποικίλες και μερικές φορές σοβαρές αιτίες που καθιέρωσαν την εφαρμογή αυτού του δόγματος, όχι μόνο δεν θεμελιώνονται στην παράδοση, αλλά στην πραγματικότητα οδηγούν σε τρομακτικές διαστρεβλώσεις του ορθόδοξου δόγματος της Εκκλησίας για τη Θεία Κοινωνία και το ίδιο το μυστήριο της εξομολόγησης. Για να πιστούμε γι' αυτά, θα πρέπει να θυμηθούμε την αρχική αντίληψη της Εκκλησίας για το μυστήριο της εξομολόγησης. Ήταν και σύμφωνα με τη βασική διδασκαλία της Εκκλησίας μας εξακολουθεί να είναι το μυστήριο της συμφιλίωσης με την Εκκλησία και της επιστροφής αυτή και στη ζωή της όλων όσων έχουν αφοριστεί, δηλαδή όσων έχουν αποκλειστεί από την ευχαριστιακή σύναξη της Εκκλησίας. Στην αρχή το υψηλό ηθικό επίπεδο ζωής που απαιτούσαν από τα μέλη της Εκκλησίας και η πολύ αυστηρή εκκλησιαστική πειθαρχία επέτρεπε μόνο μία τέτοια συμφιλίωση και άγια κλίση του βαπτίσματος, αν κανείς πειράζεται από τον πονηρό και την αμαρτία, δεν μπορεί παρά μια φορά να μετανοήσει, διαβάζουμε στον Ποιμένα του Ερμά, ένα χριστιανικό δοκίμιο του 2ου αιώνα. Γιατί αν αμάρτανε και μετανοούσε συχνά, τότε σε αυτόν τον άνθρωπο η μετάνοια δεν θα έφερνε κανένα όφελος. Αργότερα, και μάλιστα ύστερα από το μαζικό εκχριστιανισμό της αυτοκρατορίας που ακολούθησε τη μεταστροφή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, η πειθαρχία της μετάνοιας ήταν κάπως πιο χαλαρή, αλλά όμως η αντίληψη του ίδιου του μυστηρίου δεν άλλαξε καθόλου. Εξακολούθησε να είναι μόνο για εκείνους που αφορίζονταν από την Εκκλησία για πράξεις και αμαρτίες σαφώς καθορισμένες από τους κανόνες της εκκλησιαστικής παράδοσης. Έτσι αυτή η αντίληψη για την εξομολόγηση που παραμένει στην Εκκλησία ακόμα και σήμερα φαίνεται καθαρά στις ευχές της αφέσεως. Σύναψον αυτόν τη Αγία σου Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αυτή παρεπιπτόντως είναι η ευχή της αφέσεως που χρησιμοποιείται παγκόσμια στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσο για τη δεύτερη άγνωστη σε πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες, εγώ, ένας ανάξιος ιερεύς, δια της δυνάμεως της δοξίσεις εμή, σε συγχωρώ και σε απαλλάσσω. Είναι δυτικής προελεύσεως

0: και εισχώρησε στα λειτουργικά μας βιβλία την εποχή της διακριτικής λατινοποίησης της Ορθόδοξης Θεολογίας. Άραγε όλα αυτά σημαίνουν ότι τους μη αφορεσμένους, τους πιστούς, τους θεωρούσε η Εκκλησία αναμάρτητους? Φυσικά όχι. Είναι γεγονός ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ότι κανείς εκτός από το Θεό δεν είναι αναμάρτητος και ότι ουδείς ζήσετε και ούχα μαρτήσει. Αλλά πάντοτε ήταν της Εκκλησίας η διδασκαλία ότι ενώ μερικές αμαρτίες πραγματικά αφορίζουν το χριστιανό, μερικές άλλες όμως δεν τον οδηγούν σε αυτόν το χωρισμό από το σώμα των πιστών και από τη συμμετοχή του στα μυστήρια. Ο Νικόλαος Καβάσιλας γράφει: «Δεν νεκρώνει κάθε αμαρτία τον άνθρωπο, αλλά μόνο η θανάσιμη. Γι' αυτό και λέγεται προς θάνατον. Έστην αμαρτία μη προς θάνατον», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό οι βαφτισμένοι, εάν δεν μπέφτουν σε θανάσιμα αμαρτήματα, ώστε να τους χωρίσουν από το Χριστό και να επιφέρουν θάνατο, δεν υπάρχει εμπόδιο για αυτούς να κοινωνούν και να μετέχουν του αγιασμού και ένεκα πραγματικότητας και ένεκα ονόματος, διότι εξακολουθούν να είναι ζωντανά μέλη ενωμένα με την κεφαλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι για αυτές τις αμαρτίες, τη γενική αμαρτωλότητα, την αδυναμία και την αναξιότητα ολόκληρης της ζωής μας, δεν χρειάζεται μετάνοια και συγχώρεση. Η όλη προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, όπως είδαμε, είναι πραγματικά μια τέτοια μετάνοια και μια κραυγή για συγχώρεση. Εκείνο που δεν είναι απαραίτητο είναι η εξομολόγηση σαν μυστήριο και η άφεση. Η άφεση απαιτείται μόνο για εκείνους που έχουν αποχωριστεί από την Εκκλησία. Τις μη θανάσιμες αμαρτίες μας και τη γενική αμαρτωλότητα την εξομολογούνται τα μέλη της Εκκλησίας κάθε φορά που συναθρίζονται για το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού και ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας πραγματικά επιτελεί αυτή τη διαρκή μετάνοια. Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ζητούμε συγχώρεση με την ευχή του Τρισαγίου. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί ότι το δόγμα που δηλώνει ότι η εξομολόγηση είναι μια προϋπόθεση εκ των όνου κάνευ για να επιτραπεί στους λαϊκούς η συμμετοχή τους στη Θεία Κοινωνία δεν είναι μόνο μια παρέκκληση από την αρχική και παγκόσμια παράδοση της Εκκλησίας, αλλά είναι ένας ακροτηριασμός της Ορθόδοξης Διδασκαλίας σχετικά με την Εκκλησία, τη Θεία Ευχαριστία και την εξομολόγηση. Ακροτηριάζει το δόγμα της Εκκλησίας γιατί ασυζήτητα χωρίζει τα μέλη της σε δύο κατηγορίες. Για τη μία από αυτές, η αναγέννηση δια του βαπτίσματος, ο αγιασμός δια του Αγίου Χρίσματος, το ότι γίνονται συμπολίτες των Αγίων εν το οίκο του Θεού, δεν θεωρούνται ικανά να κάνουν το λαϊκό πλήρες μέλος της Εκκλησίας, δηλαδή μέτοχο στο μυστήριο εκείνο που η Εκκλησία καταξιώνει τον εαυτό της σαν σώμα Χριστού και ναό του Αγίου Πνεύματος. Ακροτηριάζει το δόγμα της Θείας Ευχαριστίας, γιατί θεωρώντας σαν προϋπόθεση για τη Θεία Κοινωνία άλλα πράγματα εκτός από την ιδιότητα του μέλους της Εκκλησίας, συντελεί κατ' ουσίας το να μην βιώνουμε τη Θεία Ευχαριστία σαν μυστήριο της Εκκλησίας, σαν μια πράξη με την οποία, σύμφωνα με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, εμείς πάντες, οι εκ του ενός άρτου και του ποτηρίου μετέχοντες, ενούμεθα αλλήλεις εις ενός πνεύματος Αγίου κοινωνίαν. Τέλος, ακροτηριάζει την ίδια την εξομολόγηση σαν μυστήριο, γιατί με το να γίνει ένας τύπος και στην πραγματικότητα μια απλή προϋπόθεση για τη Θεία Κοινωνία, η εξομολόγηση αντικαθιστά την πραγματική προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, που όπως είδαμε είναι η αληθινή εσωτερική μετάνοια. Έτσι, η έμφαση, το κέντρο βάρους του μυστήριου της εξομολόγησης, μετατοπίζεται από τη μετάνοια στην άφεση και κατανοείται μέσα στα πλαίσια μιας σχεδόν μαγικής δύναμης. Και είναι αυτός ακριβώς ο τύπος της μισομαγικής, μισονόμιμης άφεσης και όχι συμφιλίωση με την Εκκλησία, από την οποία μας απέκοψαν οι αμαρτίες, που ζητάμε σήμερα από την εξομολόγηση, και απαιτούμε την άφεση όχι γιατί μας ενοχλεί η αμαρτωλότητά μας, τη βρίσκουμε συνήθως φυσική και αναπόφευκτη, αλλά γιατί μας δίνει το δικαίωμα να προσεγγίσουμε τα Άγια Μυστήρια με καθαρή συνείδηση. Το μυστήριο της εξομολόγησης, τόσο σημαντικό, τόσο φοβερό για την πρώτη Εκκλησία, με το να γίνει σήμερα καθαρά μια προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας, έχει στην πραγματικότητα χάσει την αληθινή λειτουργικότητά του και τη θέση του στην Εκκλησία. Πώς μπορεί ένα τέτοιο δόγμα να εμφανίζεται στην Εκκλησία και να γίνεται πρότυπο, να υποστηρίζεται από πολλούς σχεδόν σαν πεμπτουσία της Ορθοδοξίας? Τρεις βασικοί παράγοντες ευθύνονται γι' αυτό. Αναφέραμε ήδη έναν από αυτούς. Είναι αυτή η κατόνομα, η μειωμένη και χλιαρή προσέγγιση στις απαιτήσεις της Εκκλησίας, αυτή η άρνηση των μυστηρίων, την οποία απέρριψαν οι πατέρες και η οποία οδήγησε στην αρχή λιγότερο, ύστερα περισσότερο, στην μη συχνή κοινωνία, ώσπου φτάσαμε να καταλαβαίνουμε τη Θεία Κοινωνία σαν μια άπαξ του έτους υποχρέωση. Έτσι είναι φανερό ότι ένας χριστιανός που προσέρχεται στα μυστήρια αραιά και πού και ο οποίος τον υπόλοιπο καιρό είναι αρκετά ικανοποιημένος με τον de facto αφορισμό του, πρέπει να συμφιλιωθεί με την Εκκλησία και δεν μπορεί να γίνει δεκτός στη Θεία Κοινωνία παρά μόνο ύστερα από το μυστήριο της μετάνοιας. Ο δεύτερος παράγοντας, εντελώς διαφορετικός από τον πρώτο, ήταν η επίδραση μέσα στην Εκκλησία της μοναστικής εξομολόγησης. Εννοούμε την πνευματική καθοδήγηση από ένα έμπειρο μοναχό σε ένα πιο άπειρο, η οποία βασιζόταν στην ιδέα της ανακοίνωσης όλων των λογισμών του άπειρου μοναχού στον έμπειρο. Ο γέροντας που διέθετε τέτοια ικανότητα για πνευματική καθοδήγηση και εξομολόγηση δεν ήταν απαραίτητα ιερέας, και αυτή η εξομολόγηση δεν ήταν καθόλου δεμένη με το μυστήριο της μετάνοιας. Ήταν ένα συμπληρωματικό μέρος της μοναστικής ζωής και πειθαρχίας που βασιζόταν στην τέλεια υπακοή, στην απάρνηση του θελήματος του μοναχού. Έτσι, σύμφωνα με τα βυζαντινά μοναστικά τυπικά του 12ου και 13ου αιώνα, ο μοναχός δεν μπορούσε μόνος του να αποφασίσει αν θα προσέλθει ή όχι στη Θεία Κοινωνία χωρίς την άδεια από τον ηγούμενο ή τον πνευματικό του πατέρα, γιατί σύμφωνα με ένα από αυτά τα τυπικά, Το να αποφασίσεις μόνος σου την αποχή από τη Θεία Κοινωνία είναι σαν να ακολουθείς το δικό σου το θέλημα. Στα γυναικεία μοναστήρια, η ηγουμένη είχε τη δυνατότητα για τέτοιες αποφάσεις. Έτσι έχουμε εδώ ένα είδος εξομολόγησης που δεν είναι μυστήριο συγκρινόμενο κατά γράμμα με αυτό που σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε παροχή συμβουλών ή πνευματική καθοδήγηση. Ιστορικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η πνευματική καθοδήγηση πρόσφερε πάρα πολλά και έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στο μυστήριο της εξομολόγησης. Σε μια εποχή που υπήρχε πνευματική παρακμή, την έκταση της οποίας μπορεί κανείς να δει παραδείγματος χάρη στους κανόνες της ονομαζόμενης εν τρούλο πενθέκτης οικουμενικής συνόδου που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 691 μετά Χριστό και οι κληρικοί έχασαν λόγω της εκοσμίκευσης την ηθική και πνευματική εξουσία τους, τα μοναστήρια έγιναν ουσιαστικά τα μόνα κέντρα πνευματικής καθοδήγησης και οι μοναχοί η μόνη πνευματική οδηγή των Ορθοδόξων. Και έτσι οι δυο αυτοί τύποι εξομολόγησης, το μυστήριο και η πνευματική καθοδήγηση, συγχωνεύτηκαν σε ένα, την πνευματική καθοδήγηση που κατέληξε να γίνει η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία και το μυστήριο που περιλαμβάνει τα πνευματικά προβλήματα που προηγουμένως τα απέκλειε. Αυτή η εξέλιξη, όσο και αν δικαιώνεται ιστορικά και πνευματικά, όσο και αν ήταν ωφέλιμη για την εποχή που έγινε, δημιούργησε πάντως μια σύγχυση που σήμερα με τις παρούσες συνθήκες φαίνεται να προκαλεί περισσότερη βλάβη παρά ωφέλεια. Δεν μπορεί κανείς να αμφιβάλλει για την πραγματική ανάγκη να υπάρξει μέσα στην Εκκλησία ποιμαντική και πνευματική καθοδήγηση. Αλλά η ουσιαστική ερώτηση είναι, αντιμετωπίζεται σήμερα αυτή η ανάγκη στη σύντομη, τρίλεπτη, πεντάλεπτη εξομολόγηση που γίνεται μια φορά το χρόνο, με κύριο σκοπό την εκπλήρωση του καθήκοντος, με την ολοφάνερη αδυναμία να φτάσει κανείς στην καρδιά του θέματος, με την αμφιβολία της εξομολόγησης που πάβει να είναι εξομολόγηση και ούτε καταλήγει σε πνευματική συνομιλία. Και ύστερα η άλλη ερώτηση είναι, ο κάθε ιερέας, ειδικά οι νεότεροι, αρκετά έμπειροι, ικανοποιητικά καταρτισμένοι ώστε να λύνουν όλα τα προβλήματα ακόμα και να τα καταλαβαίνουν? Πόσα τραγικά λάθη, πόσες πνευματικά πλανεμένες συμβουλές, πόσες παρανοήσεις θα μπορούσαν να είχαν αποφευκτεί αν είχαμε κρατήσει τη βασική παράδοση της Εκκλησίας, την παράδοση δηλαδή που κρατάει το μυστήριο της εξομολογήσεως σαν ώρα ομολογίας των αμαρτιών και βρίσκει κάποιον άλλο χρόνο και χώρο για την πολύ απαραίτητη ποιμαντική και πνευματική καθοδήγηση, η οποία ανάμεσα σε όλα τα άλλα θα βοηθήσει και τον ιερέα να αναγνωρίσει την προσωπική του ανεπάρκεια σε ορισμένες περιπτώσεις και να ζητήσει ο ίδιος βοήθεια και καθοδήγηση από τον επίσκοπό του, από έναν άλλο ιερέα, από κάποιον πνευματικά έμπειρο σε θέματα εκκλησιαστικά. Ο τρίτος Και δυστυχώς αποφασιστικός παράγοντας ήταν ακόμα μια φορά η επιρροή των δυτικών σχολαστικών και η δικανική αντίληψη της μετάνοιας. Έχουν γραφτεί πολλά για τη δυτική κυριαρχία στην ορθόδοξη θεολογία, αλλά μόνο λίγοι αναγνωρίζουν την έκταση και το βάθος αυτής της διαστρέβλωσης που προκλήθηκε από όλες αυτές τις δυτικές επιδράσεις στη ζωή της Εκκλησίας και πρώτα απ' όλα στην κατανόηση των μυστηρίων. Αυτή η δυτική επίδραση οδήγησε σε μια μετατόπιση από τη μετάνοια και τη συμφιλίωση με την Εκκλησία, που είναι η ουσία του μυστηρίου της εξομολόγησης, στην άφεση, η οποία γίνεται κατανοητή σχεδόν αποκλειστικά στα πλαίσια της νομικής ισχύως. Στην αρχική ορθόδοξη αντίληψη, η άφεση προέρχεται από τον ιερέα που είναι ο μάρτυρας της αυθεντικής και πραγματικής μετάνοιας και επομένως αυτός είναι ο έχων εξουσίαν να αναγγείλει και να επισφραγίσει τη Θεία Συγχώρεση και τη συμφιλίωση του μετανοούντα με την Αγίαν Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού, ενώ για τη δυτική λογική νοοτροπία η άφεση γίνεται αυτοδύναμη χωρίς να προηγηθεί η εξομολόγηση. Η αρχική διαφορά, αυτή που αναφέρεται από τον Καβάσιλα, ανάμεσα στις αμαρτίες που έχουν αποτέλεσμα την απομάκρυνση και σε εκείνες που δεν απομακρύνουν τον άνθρωπο από την Εκκλησία, εκλογικεύτηκε στη Δύση και παρουσιάστηκε σαν διαφορά ανάμεσα στις ηθικές αμαρτίες. Αμαρτίες που απομακρύνουν τον άνθρωπο από την κατάσταση της χάριτος και επομένως έχουν ανάγκη από το μυστήριο της άφεσης. Και στις ασήμαντες αμαρτίες, εκείνες που δεν επηρεάζουν την κατάσταση της χάριτος και για τις οποίες η συντριβή είναι αρκετή. Στην Ορθόδοξη Ανατολή και ειδικά στη Ρωσία, αυτό το δόγμα προήλθε από την υποχρεωτική σχέση ανάμεσα στην εξομολόγηση και σε κάθε θεία κοινωνία. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι αυτή η πιο φανερή από όλες τις λατινικές διεισδύσεις γίνεται πιστευτή από πολλούς Ορθόδοξους σαν να είναι πραγματικός κανόνας της Ορθοδοξίας, ενώ από την άλλη μεριά μια καθαρή προσπάθεια για πανεκτίμηση του μυστηρίου στο φως της γνήσιας ορθόδοξης παράδοσης απορρίπτεται συχνά σαν ρωμαιοκαθολική παρέκκληση. Μια επανατοποθέτηση. Εκείνο που μας χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι σαν πιστά μέλη της Εκκλησίας να ξαναβρούμε το πραγματικό νόημα στα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας και της εξομολόγησης και να τα δούμε σαν τις πιο ουσιαστικές πράξεις με τις οποίες η Εκκλησία γίνεται αυτό που πραγματικά είναι, το σώμα του Χριστού, ο ναός του Αγίου Πνεύματος, η δωρεά της νέας ζωής, η αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού, η γνώση του Θεού, η κοινωνία με Αυτόν. Η Εκκλησία γίνεται όλα αυτά μέσα στο μυστήριο της σύναξης. Πολλοί συνέρχονται επί το αυτό για να απαρτήσουν την Εκκλησία, προσφέροντας σαν ένα σώμα ενωμένοι διαπίστεως αγάπης και ελπίδος την Αγίαν Αναφοράν, προσφέροντες εν ενή στόματι και μια καρδία την ευχαριστία και σφραγίζοντας αυτή την ενότητα με το Θεό εν Χριστώ και με τους άλλους ανθρώπους εν Χριστώ, με τη συμμετοχή τους στα Άγια Δώρα. Ακόμα εκείνο που μας χρειάζεται είναι να ξανααννακαλύψουμε τη Θεία Κοινωνία σαν την ουσιαστική τροφή που μας ενώνει με τον Χριστό, μας κάνει μέτοχους στη ζωή, στο θάνατο και στην Ανάστασή Του, σαν το μοναδικό μέσο για την τελείωσή μας σαν μέλη της Εκκλησίας και για την πνευματική μας ζωή και ανάπτυξη. Τέλος, είναι ανάγκη να ξαναβρούμε το αληθινό νόημα της προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία σαν το πολύ κεντρικό σημείο της πνευματικής μας ζωής, σαν την πνευματική προσπάθεια που πάντοτε μας αποκαλύπτει την αναξιότητά μας και μας βοηθάει έτσι να επιθυμούμε το μυστήριο της θεραπείας και της συγγνώμης, και που με το να μας αποκαλύπτει το απίθμενο βάθος της αγάπης του Χριστού για μας, μας κάνει να τον αγαπούμε κι εμείς και να επιθυμούμε να είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Αν ανακαλύψουμε όλα αυτά, θα βρούμε ακόμα ότι πραγματικά ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας ήταν πάντοτε αυτή η προετοιμασία, ότι όλοι οι κανόνες της, λειτουργικοί και πνευματικοί κανόνες μετάνοιας ή πειθαρχίας, δεν έχουν άλλο λόγο να υπάρχουν παρά μόνο για να μας βοηθούν να κάνουμε τη ζωή μας μια διαρκή προετοιμασία, όχι μόνο για τη Θεία Κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα για εκείνο που η ίδια η Θεία Κοινωνία μας προετοιμάζει, την μακαριότητα και την πληρότητα της μέρας εις ουκέστε τέλος της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Θα ανακαλύψουμε έτσι την πραγματική ανάγκη για το μυστήριο της μετάνοιας και της εξομολόγησης. Θα αναζητούμε σε αυτό όχι την τυπική άφεση ή μια κατάλληλη προϋπόθεση για Θεία Κοινωνία, αλλά μια βαθιά πνευματική αναγέννηση, την αληθινή συμφιλίωση με το Θεό και την επιστροφή στην Εκκλησία Του, από την οποία τόσο συχνά ξεκόβουμε, απομακρυνόμαστε χάρη στην ανέλπιδη εκοσμίκευση της ύπαρξής μας. Θα ξαναβρούμε έτσι το πνευματικό νόημα που υπάρχει στις περιόδους μετάνοιας της Εκκλησίας μας. Μεγάλη Σαρακοστή, νηστεία πρώτων Χριστουγέννων κλπ, που είναι οι καταλληλότερες περίοδοι για μετάνοια. Θα ξαναβρούμε μέσα μας την ανάγκη για πνευματική καθοδήγηση και πάνω από κάθε τι άλλο, με φόβο και χαρά, δέος και πίστη, θα ξαναβρούμε το μυστήριο του σώματος και αίματος του Χριστού σαν τη μοναδική πηγή και τη διαρκή όθηση για τη ζωή μας σαν χριστιανών. Φυσικά να είμαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά δεν θα συμβούν μέσα σε μια νύχτα. Θα μας πάρουν πολύ χρόνο, μεγάλη προσπάθεια και υπομονή. Ακόμα το γεγονός ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις και σε ένα βαθύτερο επίπεδο η πείνα και η δίψα για μια πλήρη συμμετοχή στην ουσιώδη πνευματική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, εμφανίστηκαν στην Εκκλησία μας και στα μέλη της, μας επιβεβαιώνουν ότι ακόμα και στο σκοτάδι και στην πνευματική αποσύνθεση των ταραγμένων καιρών της Εκκλησίας, πύλε άδου ου κατησχίσουση αυτής. Η Εκκλησία ανήκει σε αυτούς που ο Θεός τους εμπιστεύτηκε να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας Του, στους επισκόπους, σαν φύλακες της αλήθειας, να φροντίζουν ώστε αυτή η πνευματική πείνα να ικανοποιείται σύμφωνα με τους αληθινούς κανόνες και τις αληθινές απαιτήσεις της εκκλησιαστικής παράδοσης. Εδώ, φίλοι μου, τέλειωσε η εκπομπή μας, όπως και το έργο του Αλέξανδρου Σμέμαν, «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα». Ας κρατήσουμε ότι η Μεγάλη Σαρακοστή είναι σχολείο μετάνοιας, στο οποίο κάθε χριστιανός οφείλει να μπαίνει κάθε χρόνο για να καταφέρει να εμβαθύνει στην πίστη του, να την επανεκτιμήσει και, αν είναι δυνατόν, να αλλάξει τη ζωή του. Το όλο έργο ήταν μια προσκυνηματική πορεία προς τις πηγές της ορθόδοξης πίστης και μια εκ νέου ανακάλυψη του ορθόδοξου τρόπου ζωής. Εύχομαι από καρδιάς η εκπομπή αυτή να βρει και χώρο στην ψυχή σας και να έβαλε έστω ένα μικρό λιθαράκι στην ορθόδοξη συνείδησή σας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ρύθμισε τον ήχο και εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Καλό απόγευμα. Χαίρετε.
1: Απογευματινό ανάγνωσμα.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Η δευτέρα συζήτηση έγινε στο Σαράπουλ το 1904. Ας την παρακολουθήσουμε από τις σημειώσεις κάποιου παρόντος. Ο Θεός με αξίωσε να παρευρεθώ στη συνομιλία που είχε ο θαυμαστός ποιμήν πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης με άλλους λειτουργούς της Εκκλησίας του Χριστού. Όταν λοιπόν εμφανίστηκε στην αίθουσα, όλοι οι παρευρισκόμενοι τον υποδέχτηκαν ψάλλοντας «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε». Ο γέροντας καταρχάς επήγε στο ναό, προσκύνησε την Αγία Τράπεζα και έπειτα επέστρεψε στην αίθουσα. Προσκάλεσε όλους να καθίσουν γύρω από το τραπέζι και άρχισε να μας λέει «Είμαι πολύ ευτυχής που σας βλέπω και που θα συζητήσω μαζί σας. Ευχαριστώ που συγκεντρωθήκατε εδώ. Ευχαριστώ όσους συλλειτούργησαν μαζί μου. Ευχαριστώ για την κοινή προσευχή. Τίποτε δεν εμψυχώνει τον άνθρωπο σε οποιαδήποτε διακονία όσο η συνέστηση της συμπαραστάσεως και άλλων αδελφών στο έργο του. Ιδιαίτερα δύσκολο είναι το αίσθημα της μοναξιάς στο έργο του Θεού και στην υπηρεσία του πλησίον. Μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας έχουμε την ενίσχυση των Αγίων, αλλά δεν πάβει να είναι απαραίτητη και η πνευματική βοήθεια των αδελφών στην επίγειο αυτή ζωή. Να γιατί ευχαριστώ εσάς, τους συνεργάτες, στο έργο του Θεού για τη συμμετοχή στη συγκέντρωση αυτή. Ίσως αδελφοί μου συλλειτουργοί να απορείτε πώς με τόση παρησία ταξιδεύω σε ολόκληρη τη Ρωσία και προσεύχομαι για τόσο πολλούς που ζητούν τη βοήθειά μου. Ίσως κανείς να το ονομάσει αυτό θρασίτητα. Εγώ όμως δεν θα αποφάσιζα να επομιστώ τόσο βαρύ έργο εάν δεν είχα κληθεί γι' αυτό άνωθεν. Ξεκίνησα με αυτό τον τρόπο. Κάποιος στην Κροστάνδη αρρώστησε. Ζήτησαν την βοήθεια της προσευχής μου. Εγώ είχα τη συνήθεια να μην αποκρούω καμιά παράκληση. Άρχισα λοιπόν να προσεύχομαι, αναθέτοντας τον ασθενή στο έλεος του Θεού και ζητώντας με θέρμη την εκδήλωση του Θείου Θελήματος. Ήλθε τότε σε μένα μια εξαιρετικά ευλαβής ηλικιωμένη γυναίκα που πέρασε όλη τη ζωή της θεάρεστα. Η γυναίκα αυτή μου ζήτησε επίμονα να προσευχηθώ όχι αόριστα για τον ασθενή, αλλά ειδικά για τη θεραπεία του. Ενθυμούμε ότι ξαφνιάστηκα. Πώς εγώ μπορώ να έχω τέτοια τόλμη? Ωστόσο εκείνη πίστευε στη δύναμη της προσευχής μου και επέμεινε στο αίτημά της. Τότε ομολόγησα ενώπιον του Κυρίου την μηδαμινότητα και την αμαρτωλότητά μου. Διέκρινα το θέλημα του Θεού και άρχισα να τον παρακαλώ για τη θεραπεία του ασθενούς. Ο Κύριος απήντησε στις προσευχές μου και χάρισε την υγεία. Εγώ δεν παρέλειψα να εκφράσω ευγνωμοσύνη για το έλεος του. Μια άλλη φορά ξανάγινε παρόμοιο θαύμα θεραπείας. Με τις δύο αυτές περιπτώσεις μου έγινε αντιληπτό το θέλημα του Θεού, η νέα μου διακονία. Τώρα και εγώ ο ίδιος το βλέπω και οι άλλοι το ομολογούν ότι επιτελούνται θεραπείες με την προσευχή μου. Ιδιαίτερα καταπληκτικές είναι οι θεραπείες των δαιμονιζομένων, οι οποίοι ταλαιπωρούνται σοβαρά. Πολλές φορές μου φέρνουν δαιμονιζόμενο που εξτομίζει βλασφημίες και ακατάληπτα λόγια. Αφού του διαβάσω τους εξορκισμούς, ειρηνεύει και δέχεται ευλαβικά τα άχραντα μυστήρια, τα οποία προηγουμένως προσπαθούσε με όλες του τις δυνάμεις να αποφύγει. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δυστυχείς αυτοί, όταν θεραπευτούν, δεν ενθυμούνται τίποτε από όσα έλεγαν στην κατάσταση της δαιμονοπληξίας τους. Είναι πρόδειλο ότι τα εξτομίζαν όχι με τη δική τους θέληση, αλλά με κάποια άλλη θέληση αντίθετη στο Θεό. Συχνά τα πονηρά πνεύματα αντιστέκονται με λύσα στους εξορκισμούς.
Είμαι θαριζωμένη στον άνθρωπο αυτό. Έχουμε από καιρό λάβει εξουσία πάνω του. Δεν φεύγουμε από εδώ. Τελικά όμως η δύναμη του Κυρίου, την οποία τρέμουν, του συντρίβει. Για τη δική μου εσωτερική καλλιέργεια εφαρμόζω συστηματικά το αρχαίο ελληνικό ρητό, γνώθης αυτών. Έως τώρα αγωνίζομαι να γνωρίσω τον εαυτό μου. Έτσι καταλαβαίνω την αδυναμία μου σε όλους τους πνευματικούς τομείς και αυτό με αναγκάζει να ταπεινώνομαι. Ό,τι καλό έχω είναι δώρο του Θεού. Αισθάνομαι πάντοτε στα έργα μου την πανίσχυρη βοήθειά του και θεωρώ τον εαυτό μου σαν τον αμελέστερο και χειρότερο κληρικό της Ρωσίας, διότι εάν τα χαρίσματα του Θεού που μου δόθηκαν τα είχε λάβει κάποιος άλλος, θα τα εκμεταλλευόταν ασυγκρίτως καλύτερα. Η διαρκής ευάνθησης στην έρευνα του εαυτού μου με κάνει περισσότερο προσεκτικό στη ζωή μου και θερμότερο οικέτη του Θείου Ελέους για την κάθαρση μου από τα πάθη. Με υποχρεώνει ακόμη να είμαι συγκαταβατικός στους άλλους, να τους συγχωρώ, να τους βοηθώ και να προσεύχομαι για αυτούς. Η γνώση των αδυναμιών της ανθρωπίνης φύσεώς μου είναι επίσης πολύτιμη για μένα, διότι με διδάσκει τις βασικές εκδηλώσεις του Θεού. Εξετάζοντας τον εαυτό μου, μαθαίνω το πόσο ο Κύριος είναι εσπλαχνικός, μακρόθυμος, παντοδύναμος, γοργοεπίκος, ταχύς στη βοήθεια. Αυτός είναι η πηγή της ψυχικής και σωματικής υγείας, της ηθικής καθαρότητος, της πνευματικής δυνάμεως. Εγώ όμως δεν ζω με τρόπο ασκητικό. Αλλά μην νομίζετε, αδελφοί μου, ότι το θεωρώ αυτό άξιο μιμήσεως. Κάθε άλλο, ίσως στην δραστηριότητά μου να είχα ασυγκρίτως σημαντικότερες επιτυχίες εάν διαμόρφωνα την ζωή μου σε περισσότερο ασκητικά πλαίσια. Οι συνθήκες της διακονίας μου στέρισαν τη δυνατότητα να γίνω ασκητής.

διαβάζω εφημερίδες, αλλά πολλές φορές λυπάμαι τον χαμένο χρόνο, γιατί γράφουν πολλά περιτά και εντελώς ανώφελα. Αυτό που πάντοτε διαβάζω είναι οι καθημερινοί κανόνες του όρθρου. Η ανάγνωσή τους με χειραγωγεί στην εκκλησιαστική ζωή. Τι απέραντο βάθος περιέχουν. Πόσο επικοδομητικά περικλείουν καθημερινές ενθυμίσεις για τους Αγίους, για τους αγώνες και τις ασκήσεις τους. Με τη μελέτη αυτή, η ψυχή σιγά σιγά συνηθίζει στην κατά Θεόν πολιτεία. Εμποτίζεται με τα βιώματα των ανθρώπων εκείνων που η Εκκλησία μακαρίζει. Διαφωτίζεται και πάβει να κλίνεται στον εαυτό της. Δυναμώνει στην πάλη της με την αμαρτία. Αρκεί κάποιος να αποφασίσει την καθημερινή μελέτη των κανόνων του όρθρου και θα αντιληφθεί να βελτιώνεται εσωτερικά, να μεταβαίνει από δυνάμεως εις δύναμην. Ιδιαίτερα αγαπώ να εντρυφώ στην Αγία Γραφή, την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή. Τι θεόπνευστο περιεχόμενο αποθησάβρισε. Πόσοι θείοι νόμοι της πνευματικής ζωής, πόσες πολύτιμες υποδείξεις για μια ανακαίνιση μπορεί να αντλήσει ο άνθρωπος που θέλει να αναγεννηθεί. Αλλά και πόσο απαραίτητη είναι η Αγία Γραφή στον κήρυκα του Θείου Λόγου. Περιέχει ανεξάντλητα θέματα για ψυχική οικοδομή. Αρκεί να έχεις την δύναμη να διδάσκεσαι ο ίδιος και ακολούθως να τα μεταδίδεις στους άλλους. Αυτά, αδελφοί, με φώτισε ο Κύριος να σας πω. Προηγουμένως δεν είχα σκεφτεί τίποτα. Σας έδωσα μόνο ό,τι ο Θεός τοποθέτησε στην καρδιά μου. Πέστε μας, Μπιάτουσκα, ρώτησε ένας από τους παρευρισκομένους, με τι γεμίζετε τον ελεύθερο χρόνο κατά τα συχνά σας ταξίδια? Το περιβάλλον και η αλλαγή του ασκούν επάνω σας καμιά επίδραση? Εγώ προσεύχομαι, διαρκώς προσεύχομαι, απήντησε σύντομα ο πατήρ Ιωάννης. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν να έχει κανείς χρόνο χωρίς προσευχή. Πιστεύω βαθιά πως προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής. Πέστε μας ακόμη, γέροντα, τι είναι αυτό που σας κάνει την ώρα της Θείας Λειτουργίας τόσο συγκεντρωμένο, όταν καμιά φορά γύρω σας υπάρχει φοβερή αταξία και άλλα εμπόδια της προσευχής? Αυτό το κατόρθωσα μόνο με τη συνήθεια. Είναι όμως μεγάλο πρόβλημα να μάθει κανείς σύντομα να συγκεντρώνεται στην προσευχή και να κυριαρχεί στον εαυτό του. Χρειάζεται μια διαρκής επαγρύπνησης για να το κατορθώσουμε. Είναι ακόμη απαραίτητη η μετάνοια, μια σύντομη αναπαράσταση της μορφής του Χριστού ή του Τιμίου Σταυρού, καθώς και η πλήρης συνέστησης της πνευματικής μας αδυναμίας και ακαθαρσίας. Μάθετε μας, γέροντα, παρακάλεσε ένας άλλος, πώς να πολεμούμε την ακιδεία, την αθυμία, την αποθάρρυση στο πνευματικό μας έργο. Νιώθουμε από την αρχή απογοήτευση για την προσωπική αμαρτωλότητά μας. Παραλύουν τα χέρια όταν ακούμε μέσα μας την φωνή «Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν». Διακόπτεται μερικές φορές η διάθεση για το κήρυγμα και αμέσως μας καταλαμβάνει η ακιδεία. «Είναι έργο του πονηρού αυτό», απάντησε ο πατήρ Ιωάννης. Στο σημείο αυτό ας ενθυμηθούμε το καθήκον. Οι σκέψεις του καθήκοντος πρέπει να ενεργεί υποχρεωτικά στη ζωή του ποιμένος και να τον ενθαρρύνει. Είσαι εξουσιοδοτημένος από την Εκκλησία. Οφείλεις να εκτελείς τα καθήκοντά σου. Αυτή η σκέψη πρέπει να εμψυχώνει τον λειτουργό και να του διαλύει την κατάσταση της ακιδείας που προέρχεται από τον διάβολο. Όμως, γέροντα, έχουμε και μια άλλη μορφή ακιδείας που προέρχεται από τους βλασφήμους λογισμούς και σε αυτές τις πιο άγιες στιγμές της ιερουργίας. Αυτή η ακιδεία, απήντησε ζωηρά ο πατήρ Ιωάννης, σχετίζεται με την ελλιπή πίστη μας. Να περιφρονούμε τους βλασφήμους λογισμούς. Η πάλη μαζί τους είναι επιζήμια.
να μην τους δίνουμε καμιά σημασία. Όμως, κάθε δαιμονικός λογισμός που φτάνει στο σημείο να μας δημιουργεί ακηδεία, φανερώνει ότι δεν τον διώξαμε αμέσως. Του δώσαμε καιρό να κυριαρχήσει μέσα μας και ίσως να νιώσαμε κάποια ικανοποίηση μαζί του. Μην αφήνουμε ποτέ το κακό να φτάσει μέχρι την ακηδεία. Μήπως δεν γνωρίζουμε πόσο γοργοεπίκος είναι ο Κύριος και πόσο σύντομα εκπληρώνει τα αιτήματά μας? Διώξτε αμέσως από κοντά σας, με τη θερμή προσευχή, κάθε προσβολή της αμαρτίας, κάθε τι που δημιουργεί πνευματική σύγχυση. Εκείνος που πιστεύει με ειλικρίνεια και με θέρμη δεν κυριαρχείται ποτέ από την αθυμία. Συμφωνούμε, γέροντα, αλλά την βαθύτερη κατάσταση απογοητεύσεως την αντιμετωπίζουμε όταν βλέπουμε να θριαμβεύει το κακό. Αυτό είναι διαφορετική περίπτωση. Πραγματικά είναι δύσκολο να την υποφέρουμε. Παρόμοιες καταστάσεις είμαι υποχρεωμένος να δοκιμάζω και εγώ συχνά. Ας ενισχύουμε τον εαυτό μας με την προσευχή και τη σταθερή πίστη, όταν ο Κύριος έχει την δυνατότητα να μεταβάλει με ανεξιχνίαστο για μας τρόπο αυτό το ίδιο το κακό σε αγαθό. Μετά τη συνέντευξη, ο πατήρ Ιωάννης επεσήμανε στην αύξηση των δυσκολιών στο πνευματικό έργο. Η πάλη του ποιμένος γίνεται βαθμιδών όλο και περισσότερο σκληρή. Κάθε κληρικός είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στο ύψος της αποστολής του. Να απαρνείται ολοκληρωτικά τον εαυτό του και τις εγωιστικές διαθέσεις του. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η προσεκτική ζωή, η αυτοσυγκέντρωση και η αδιάκοπη νέκρωσης, η σταύρωση του εαυτού μας χάριν του ποιμνίου. Στη συνέχεια η συζήτηση εστράφει στην σύγχρονη γενική ζωή. Ο πατήρ Ιωάννης ετώνιζε τις μάταιες απασχολήσεις της κοσμικής κοινωνίας. Μια παράξενη ασθένεια εμφανίστηκε στις μέρες μας, το πάθος για διασκεδάσεις. Ποτέ δεν υπήρχε στον κόσμο τόση παραφορά για διασκεδάσεις όπως τώρα. Οι άνθρωποι έπαυσαν να ζουν σοβαρή ζωή, να κοπιάζουν για τους θλιβωμένους και να αγωνίζονται για την ηθική τους τελείωση. Έχουν αρχίσει να πλήττουν. Ανταλλάσσουν το βάθος και το περιεχόμενο της πνευματικής πορείας με τις επιπόλαιες διασκεδάσεις. Τι παραφροσύνη, μοιάζουν με τα ασύνετα παιδιά. Η διασκέδαση έγινε πλέον κοινωνικό ελάττωμα, κοινωνικό πάθος. Οι ποιμένες οφείλουν να αγωνιστούν σε αυτόν τον τομέα, να ξαναδώσουν στη ζωή το περιεχόμενο που έχασε, να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ξαναβρούν το νόημα της ζωής. Ασφαλώς, όμως, οι ιερείς πρέπει να προετοιμαστούν γι' αυτό, να σταθούν άξιοι της κλίσεώς τους.

Με τις προσευχές του πατρός Ιωάννου έγιναν πολλές θεραπείες. Ο αριθμός τους παραμένει μεγάλος, ακόμη κι αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν έχουμε αυθεντικά στοιχεία ή εκείνες που είναι δυνατόν να αποδοθούν σε άλλες αιτίες. Πριν έλθουμε σε επαφή με ορισμένες από αυτές, οφείλουμε να θυμηθούμε την σημασία που είχαν τα θαύματα του Κυρίου και των Αγίων. Θα κατανοήσουμε έτσι καλύτερα την αξία του πατρός Ιωάννου σαν ιαματικού. Ο ίδιος ο Κύριος, καθώς και πολλοί θαυματουργοί Άγιοι, εξηγούσε τη σημασία των θαυμάτων. Το ίδιο έκανε και ο πατήρ Ιωάννης. Η σάρκωση του Υιού του Θεού και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος αποτελούν το αποκορύφωμα της Θείας Αποκαλύψεως. Με την σάρκωση ο Θεός Λόγος έλαβε ανθρώπινη μορφή. Με προσιτό σε μας τρόπο φανέρωσε την Θεία Ζωή, η οποία είναι φως, αγάπη και μακαριώτης. Η τελεία ζωή αποκαλύπτεται στη σταυρική θυσία, στη διδασκαλία και στα θαύματα του Κυρίου. Ιδιαίτερα στα θαύματα εκδηλώθηκε η ζωογόνος δύναμης και ο απέραντος πλούτος της Θείας Αγάπης. Κάθε θαύμα ήταν και μια ευεργεσία. Στο πρώτο θαύμα, κατά τον γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας, μετατρέποντας ο Κύριος το νερό σε κρασί, χάρισε στους ανθρώπους ευφροσύνη. Διώχνοντας τα δαιμόνια, θεραπεύοντας τους αρρώστους και αναστένοντας τους νεκρούς, ελευθέρωνε από τις τραγικές συνέπειες της αμαρτίας. Γαλινεύοντας την δρικημία, βαδίζοντας πάνω στα κύματα και πολλαπλασιάζοντας τους άρτους, εκτός από τα άλλα ωφέλη, παρουσίαζε και την προπτωτική κυριαρχία του ανθρώπου στην φύση. Ας μην απορούμε γιατί ο Χριστός δεν θεράπευσε ή δεν ανέστησε πολλούς, ούτε γιατί αργότερα απέθαναν οι αναστημένοι. Ο Κύριος ήλθε για να αναστήσει όλους και σε όλους να δωρήσει την αιώνια και μακαρία ζωή. Αυτός όμως ο τελικός τρίαμβος κατά του κακού θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της παρούσας ζωής. Τα θαύματα αποτελούν πρόσκαιρες λάμψεις, προεικονίσεις του μελλοντικού θριάμβου. Ας μην απορούμε επίσης για την παντοδυναμία της Θείας Αγάπης. Όλοι μας δεν γνωρίζουμε τι κατορθώνει η ανθρώπινη αγάπη. Όλοι μας δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να κατορθώσει μια μητέρα για το άρρωστο παιδί της. Η Θεία Αγάπη που εκδηλώθηκε με τα θαύματα του Κυρίου δεν περιορίστηκε σε υλικές βραχυπρόθεσμες ευεργεσίες. Ο Χριστός δεν έδιωχνε μόνο δαιμόνια, δεν θεράπευε μόνο ασθενείς, δεν έδινε μόνο ζωή σε νεκρούς, εθεράπευε κυρίως και ζωογονούσε νεκρωμένες από την αμαρτία ψυχές. Νίκη κατά του κακού είναι κυρίως η πνευματική αναγέννησης. Αυτή αποτελεί εγγύηση του τελικού θριάμβου. Αυτή αποτελεί το μέγα θαύμα που θα ήταν αδύνατο να το κατορθώσουν οι ανθρώπινες δυνάμεις. Ο Ιησούς επιτελούσε αυτό το μέγα θαύμα τόσο με το κήρυγμα όσο και με όλα τα άλλα μικρότερα θαύματα. Ξυπνούσε διαρκώς στις καρδιές την αγάπη και την πίστη προς Αυτόν. Ζωγονούσε δηλαδή εκείνες ακριβώς τις δυνάμεις χωρίς τις οποίες ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά νεκρός. Ο Κύριος ποτέ δεν χρησιμοποίησε βία για να ενισχύσει την πίστη προς Αυτόν. Εκτιμούσε βαθύτατα την ελευθερία του ανθρώπου και δεν θαυματουργούσε για να διεγείρει τη φαντασία να φοβήσει ή να υποδουλώσει. Ήθελε να ελκύσει χωρίς να εξαναγκάσει. Γι' αυτό αναζητούσε στις ψυχές ένα μικρό σπόρο εμπιστοσύνης, μια σπίθα πίστεως και αγάπης πριν θαυματουργήσει. Με το θαύμα ο σπόρος φύτρωνε, μεγάλωνε και καρποφορούσε την πνευματική αναγέννηση. Όπου ο Χριστός συναντούσε μόνο δυσπιστία, εκεί, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, δεν θαυματουργούσε.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το οργάνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Στα χρόνια που ζούσε ο Άγιος Νικόλαος, το δέντρο του χριστιανισμού ήυξανε καθημερινά. Οι δε καρποί του ήσαν πλούσιοι προς χαρά των χριστιανών και δόξα του αληθινού Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όμως το μισόθεο και μισάνθρωπο μάτι του διαβόλου δεν ανεχόταν να βλέπει την άνθηση του χριστιανισμού και με κάθε μέσο και τρόπο προσπαθούσε να δημιουργήσει άσχημες καταστάσεις και διώξεις εναντίον του. Όπως λέει η Αγία Γραφή, κατέβει ο διάβολος προς ημάς έχων θυμών και έφερε πολύ πόνο στην Εκκλησία. Για τον διάβολο η αύξηση του χριστιανισμού ήταν βάρος αβάσταχτο. Ο νους του ανθρώπου δεν συλλαμβάνει τι μεθοδίες μηχανεύθηκε για να ταλαιπωρήσει την Εκκλησία του Χριστού. Κατά τον 3ο αιώνα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεχόταν

Ήταν από παντού επιθέσεις, διωγμούς και βία από διάφορους βαρβαρικούς λαούς. Αυτό δεν άφηνε τους Ρωμαίους αυτοκράτορες να σκεφτούν διωγμούς κατά των χριστιανών. Ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρίλιος, μετά από μια πολυτάραχη ζωή, αξιώθηκε να πάρει ουράνιο μήνυμα από τον Θεό. Ύστερα από το θείο μήνυμα, όχι μόνο δε δίωκε και δε βασάνιζε τους χριστιανούς, αλλά στις μέρες του οι χριστιανοί ελεύθερα τιμούσαν τον Θεό τους και εξέφραζαν την πίστη τους. Επειδή συγκεντρώνονταν πλήθη λαού γύρω από την Εκκλησία του Χριστού, αυτό δημιουργούσε εκνευρισμό μεγάλο στους ειδωλολάτρες, οι οποίοι τότε πολεμούσαν τον χριστιανισμό με σπαθή την κακία, τις κατάρες και τη διαστρέβλωση της αλήθειας. Έφτασαν και σε αυτό το απαράδεκτο σημείο να διαδίδουν χερέκακα ότι οι χριστιανοί σφάζουν μικρά παιδιά και τα τρώγουν, αναφερόμενοι στην ανέμακτη θυσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπου γίνεται λόγος για σώμα Χριστού και αίμα Χριστού, που μεταλαμβάνουν οι χριστιανοί κατά τη Θεία Λειτουργία. Ο διάβολος τότε παρακίνησε δύο αυτοκράτορες της Ρώμης κατά των χριστιανών, το Διοκλητιανό 303 και τον Μαξιμιανό 286. Αυτό το ζευγάρι του διαβόλου, τους διώκτες του χριστιανισμού. Οι χριστιανοί τότε ζούσαν στα όρη και στις σοπές της γης. Είχε δημιουργηθεί η εκκλησία του φόβου, των εξορίστων και των κατακομβών. Στην αρχή ο Διοκλητιανός δίωκε τους χριστιανούς αυλικούς. Μετά ήρθε η σειρά του διωγμού των χριστιανών από το στρατό, για να επακολουθήσει η οργή του εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων. Η οργή του Διοκλητιανού επεκτάθηκε και σε αυτό το γκρέμισμα των εκκλησιών, μέχρι και αυτά τα θεμέλια. Η εντολή του αυτοκράτορα ήταν ρητή. Να κατεδαφιστούν οι ναοί των χριστιανών από πάνω μέχρι τα θεμέλια. Τα εκκλησιαστικά βιβλία να συγκεντρωθούν σε σωρούς στις πλατείες και να καούν. Και οι επίσκοποι να κλειστούν σε σκοτεινές φυλακές, όπου θα τους περιμένουν βασανιστήρια και διάφορες κακοπάθειες. Για τους χριστιανούς της εποχής εκείνης παρουσιάστηκαν ανυπέβλητες δυσκολίες και πολύ κίνδυνοι, διότι στάλθηκαν σε όλη την αυτοκρατορία φοβερές διαταγές. Με τα διατάγματα κατά των χριστιανών στάλθηκαν και σκληροί τοπάρχες, ομοί και απάνθρωποι, για να εφαρμόσουν κατά γράμμα τις διαταγές των αυτοκρατόρων σε κάθε γωνιά της απέραντης αυτοκρατορίας. Οι διαταγές ήταν σαφείς. Όποιος είναι χριστιανός και θέλει να αρνηθεί το Χριστό, θα έχει μεγάλες τιμές από τον αυτοκράτορα. Εάν κάποιοι θέλουν να παραμείνουν στην πίστη του Χριστού και δεν θέλουν να θυσιάσουν στα είδωλα, στους ελληνικούς θεούς, να πεθάνουν με πολλά βασανιστήρια και μαρτύρια. Τότε χιλιάδες χριστιανοί, πιστοί στην πίστη του Χριστού, ομολόγησαν φανερά την πίστη τους, δόξασαν τον Θεό και δοξάστηκαν από τον Θεό, αφού πέθαναν μετά από πολλά μαρτύρια. Όπως πρώτος πέθανε στο Σταυρό ο Κύριος για αυτούς. Και άλλοι φυλακίστηκαν σε σκοτεινές και ανθυγιεινές φυλακές, όπως αναφέρει και η Αποκάλυψη. Ο διάβολος θα βάλει από εσάς τη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Άλλοι που είχαν χλιαρή πίστη, που δεν είχε αγγίξει καθόλου την καρδιά τους, αρνούνταν τον Χριστό και θυσίαζαν στους ψεύτικους θεούς, στα είδωλα. Όσοι δε πάλι δεν ήθελαν να μαρτυρήσουν, ούτε και να προσφέρουν θυσίες στους θεούς των Ελλήνων, κατέφευγαν στα βουνά και σε σπήλαια και εκεί παρέμεναν κρυμμένοι μέχρι να περάσει η μπόρα των διωγμών. Υποφέροντας από πείνα και δίψα, από τις καιρικές μεταβολές και γενικά, περιπλανήθηκαν φορώντας δέρματα προβάτων και δέρματα κατσικών, στερούμενοι, θλιβόμενοι και κακοπαθούντες, περιπλανόμενοι στις ερημιές και στα βουνά και στα σπήλαια και στις τρύπες της γης.

Κάποτε οι διαταγές του αιμοχαρίδη Διοκλητιανού έφτασαν και σε αυτά τα μοίρα, στον τόπο όπου αρχιεράτευε ο Άγιος Νικόλαος. Ο Διοκλητιανός αναζητά παντού τους χριστιανούς. Δεν θέλει μόνο το πίμνιο, αλλά και τους ποιμένες. Το διάταγμα του αυτοκράτορα ήταν σαφέστατο. Σε αυτό το διωγμό, ο θείος τίνει Νικόλαος, γράφει ο Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, επειδή μέγας είναι ναυτή τα χριστιανών πρεσβεύων και την ευσέβεια ελευθέρα κυρί τον γλώτη, συλλαμβάνεται υποταν το πρώτον φερόντον παρά την πόλη και δεσμά και στρέβλας και μυρίαν άλλην βάσανον καταψηφιστής, ήτα και φυλακή μετά πολλών και άλλων χριστιανών παραδίδεται. Ενή και διέμεινε χρόνο ούβραχην, Χριστού μένου δενός απολάβων, τον εκ της φυλακής δε κακόν ανεχόμενος, ούτω γενναίος ως περάν της ιδέων και προσφυλών ανάσχητο. Ο θείος λοιπόν Νικόλαος, επειδή ήταν τρανός και σπουδαίο πρόσωπο στην Εκκλησία των Μοιραίων και πίστευε στο Χριστό και ελεύθερα και χωρίς φόβο κήρυτε τη χριστιανική διδασκαλία, συλλαμβάνεται από τους άρχοντες της πόλης και καταδικάστηκε να τον αλυσοδέσουν, να τον βάλουν σε μηχάνημα και να τους στρεβλώσουν, να τους στραμπουλήξουν χέρια και πόδια και τέλος να τον φυλακίσουν με άλλους πολλούς χριστιανούς. Στη φυλακή έμεινε αρκετό καιρό χωρίς να απολαμβάνει κανένα ευχάριστο και καμία εξυπηρέτηση. Τα δε άσχημα της φυλακής με γενναιότητα τα ανεχόταν και τα αντιμετώπιζε σαν κάτι ευχάριστο και αγαπητό πολύ. Αυτά διαβεβαιώνει και ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης όταν περιγράφει τα μαρτύρια του Αγίου Νικολάου στη φυλακή. Επειδή με ελευθέραν φωνήν εκήρυτεν ο Άγιος την ευσέβειαν, συνελήφθη από τους άρχοντας της πόλεως της Λυκίας και ετιμωρήθη με δαρμούς και στρεβλώσεις. Έπειτα ερήφθη στην φυλακή νομού με άλλους χριστιανούς. Στη φυλακή γνώρισε και το μαρτύριο της δίψας, της πείνας και βαρυτά της καταναγκαστικής έργης και παντή προπυλακισμό και πάση βασάνο. Αλλά ο αληθής άνθρωπος του Θεού Νικόλαος, ομολογητής της πίστεως του Χριστού αποδειχτής στερότατος, εστερέωνε και τους συναυτό κρατουμένους δεσμίους ομολογητάς χριστιανούς εν τες φυλακές. Όλα τα μαρτύρια τα επέμεινε ο Άγιος για το χατήρι του μεγάλου μάρτυρα του Γολγοθά. Άκουε τον Κύριο, ο οποίος υποσχόταν σε όλους που ομολογούν την καλή ομολογία ενώπιον εθνών και βασιλέων και ελάλησαν εν το ονόματι Κυρίου, απαγωμένους επί βασιλής και ηγεμόνας ένεκεν του ονόματός του, ότι και αυτός θα ομολογήσει εμπρός τον πατέρα του για αυτούς. Στη φυλακή χαιρόταν ο Άγιος Νικόλαος που δοκίμαζε κάποιες θλίψεις για το όνομα του Κυρίου, οι οποίες μεγάλωναν οι άρχοντες και οι φύλακες. Τα πάντα υπέμεινε για το όνομα και τη δόξα του Κυρίου. Στη φυλακή επίσης είχε την ευκαιρία να συνεχίσει το έργο του Κυρίου. Μόνο το περιβάλλον και οι εικόνες του έξω κόσμου είχαν αλλάξει. Τώρα ήταν ο επίσκοπος των φυλακισμένων και των βασανισμένων. Το βάρος του έργου του ήταν μεγάλο. Όλοι περίμεναν από τον Άγιο Νικόλαο και αυτός έπρεπε να τους προσφέρει τον επίγειον άρτον, τον ουράνιον, την παρηγορία, την εμψύχωση και το θερμό πατρικό λόγο. Όπως ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη, έτσι και ο Άγιος Νικόλαος με τα δεσμά και τα σίδερα στα χέρια και στα πόδια δίδασκε τους χριστιανούς και τους τόνιζε πόσο υπερήφανος ήταν που έφερε τα δεσμά του Κυρίου. Αυτό ήθελε να εμπνεύσει στην καρδιά των φυλακισμένων αδελφών χριστιανών, ότι για τα δεσμά τους πρέπει να είναι υπερήφανοι, όπως ο Κύριος δεν τρεπόταν για τα δικά του δεσμά όταν παρουσιάστηκε μπρος στον Πιλάτο και στους άρχοντες του Ισραήλ, ούτε και για όλες τις ταπεινώσεις και τους εξευτελισμούς που δοκίμασε για χάρη όλου του κόσμου. Τους τόνιζε πως τα δεσμά τους δεν ήταν δεσμά κακούργων και ληστών, αλλά ότι ήσαν δέσμοι του Χριστού και πρέπει σαν τον Παύλο να το φωνάζουν και να το διαλαλούν ότι υπήρξαν δέσμοι Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Νικόλαος ήθελε να τους αναγεννήσει όλους μέσα στη φυλακή και κάτω από τα δεσμά τους και τα δεσμά του, διότι όλους τους αισθανόταν στην καρδιά του σαν παιδιά του και επιθυμούσε να τους κάνει ακόμη το φορτίο της φυλακής ελαφρό με τη διδασκαλία του. Και στη φυλακή αισθανόταν ότι πάνω από αυτόν υπήρχε το θέλημα του Θεού που έπρεπε να διακονεί. Γι' αυτό τους δίδασκε να είναι χαρούμενοι, διότι τους αναμένει ο Στέφανος της ζωής, ο αμαράντινος της δόξης Στέφανος,
τον οποίον θα τους ανταποδώσει ο Κύριος στην έσχατη ημέρα. Οι χριστιανοί δοκίμαζαν ανακούφιση στην καρδιά τους και λάμβαναν θάρρος, διότι είχαν πλησίον τους το δικό τους αρχιερέα και άκουγαν την πατρική του διδασκαλία. Τα δεσμά τους γινόταν πηγή χαράς και ελαφρά, τα δε μαρτύριά τους αφορμή για ψυχική αγαλίαση και εφροσύνη, διότι υπέφεραν για τον Κύριο, που πρώτος δοκίμασε θλίψεις, ταπεινώσεις, κολαφισμούς, φυλακή, ακάνθινο στέφανο και τέλος αυτό το σταυρό για χάρη τους. Και αυτός ακόμη ο θάνατος αν έρθει τους έλεγε να τον δεχθούν με χαρά, διότι τότε το όνομά τους θα γραφτεί εν βίβλο ζωής στους ουρανούς και θα βρεθούν στους κόλπους του Αβραάμ με τους άλλους δικαίους και μάρτυρες. Εκτός από τα χρόνια που πέρασε στη φυλακή, ο Άγιος Νικόλας γνώρισε και τα χρόνια της εξορίας και του εκτοπισμού σε τόπους μακριά από τους αγαπημένους του χριστιανούς της ευλογημένης Μητρόπολης του. Υπολογίζουν ότι ο Άγιος Νικόλαος πέρασε 6 χρόνια ως υπερόριος έξω από τα σύνορα του τόπου του.

απελεύθερος. Και ο μεν εχθρός της αλήθειας, ο οποίος εν τη αληθεία ουκ έστηκεν, ότι ουκ έστην αλήθεια εν αυτό, και μετήλαξε την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι, αυτά ενήργησε. Αλλά ο Θεός, ο οποίος πάντα οικονομεί και θέλει το συμφέρον των ανθρώπων, τι οικονόμησε? Η ασεβέστατη βασιλής, Διοκλητιανός και Μαξιμιανός, πορεύθηκαν στον τόπο τον ετοιμασμένο από τον διάβολο και τους αγγέλους του, και το μνημόσυνό τους χάθηκε με τα θορύβου. Στη θέση τους βασίλευσε ο μακάριος και σεβαστός βασιλέας Μέγας Κωνσταντίνος, γιος του Κώνσταντα του Χλωρού και της σεβαστής Αγίας Ελένης. Ο Κώνστας πριν αναδειχθεί ως Κέσαρας ονομαζόταν Ιούλιος Κωνσταντιος. Το επώνυμο Χλωρός του προσθέθηκε μετά τον 6ο αιώνα στο Βυζάντιο, γιατί είχε οχρό πρόσωπο. Λεγόταν επίσης και Ερκούλιος, ο θετός γιος του Μαξιμιανού, που καυχόταν ότι κατάγεται από τον Ηρακλή. Καταγόταν από τη Δαλματία και έγινε Κέσαρας το 293 και Αύγουστος το 305-306. Όταν έγινε Κέσαρας, χώρισε τη σύζυγό του Ελένη και παντρεύτηκε τη Θεοδώρα, κόρη του Μαξιμιανού. Η στάση του απέναντι στους χριστιανούς ήταν ευνοϊκή και αυτός ήταν ένας από τους λόγους της εχθρότητας του συνάρχοντα του Γαλερίου. Ο Κώνστας απέθανε στις 25 Ιουλίου του 306. Αυτός δίδαξε την ευσέβεια στον αγαπημένο του γιο Κωνσταντίνο, που έγινε αργότερα ο πρώτος βασιλέας των χριστιανών. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, παρακινούμενος από θεϊκό ζήλο, αφού επικαλέστηκε σύμμαχο τον Χριστό, επιτέθηκε εναντίον του Μαξεντίου. Είχε δεχθεί από τον ουρανό, όπως και ο Μέγας Παύλος, το κάλεσμα στην πίστη. Είδε ο Θεός την καθαρότητα της ψυχής του, γι' αυτό στην αρχή εμφανίστηκε στον ύπνο του. Έπειτα, κατά το μεσημέρι, με φωτεινά σημεία και ουράνια σχήματα, χάραξε το σημείο της δόξης του Χριστού και των χριστιανών στον ουρανό, τον Τίμιο Σταυρό, ενώ ακούστηκε φωνή να του λέει «Εν τούτο νίκα». Σύμφωνα με την παράδοση, την παραμονή της τελικής μάχης με το στρατό του Γαλερίου, ο Μέγας Κωνσταντίνος είδε το εξής όραμα. Στον ουρανό σχημάτισαν το σημείο του Σταυρού ηλιακές ακτίνες και γύρω του με φωτεινές γραμμές τις λέξεις «Εν τούτο νίκα». Μετά από αυτή την οπτασία, ο Μέγας Κωνσταντίνος διέταξε να χαραχθεί στις ασπίδες των στρατιωτών του το μονόγραμμα του Χριστού. Το 317 κατασκεύασε για το στρατό του τη χριστιανική σημαία, το Λάβαρο, που αντί για τους ρωμαϊκούς αετούς είχε στην κορυφή του κοντού μέσα σε στεφάνι το μονόγραμμα του Χριστού και στην εγκάρσια κεραία κρεμόταν βήλο με την εικόνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των δύο γιών του. Μετά το κάλεσμα έγινε αμέσως αντιληπτή η αξία εκείνου που τον κάλεσε. Και πάλι ο φιλάνθρωπος Θεός αξίωσε τον Άγιο Κωνσταντίνο και τους άξιους να ειδούν το σημείο του Σταυρού. Γι' αυτό, αφού πήρε θάρρος με το ουράνιο και αγγελικό σημείο του Σταυρού, όταν ήρθε στη Ρώμη τον έκανε όπλο από χρυσό και με αυτό κατατρόπωσε τον αλητήριο Μαξέντιο και ελευθέρωσε τους συμπολίτες του από τον τυραννικό ζυγό. Ο Μαξέντιος υπήρξε αυτοκράτορας Ρώμης. Ήταν γιος του Μαξιμιανού Ερκουλίου. Συγκρούστηκε με τον Μέγα Κωνσταντίνο και νικήθηκε στη Μουλβία, γέφυρα του Τίβερη, όπου και πνίγηκε. Μετά την νίκη του, ο Μέγας Κωνσταντίνος εξέδωσε το διάταγμα των Μεδιολάνων, σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας, το 312, με το οποίο ελευθερώνονταν οι φυλακισμένοι χριστιανοί. «Και εμέν εκκλησία των χριστιανών να φτιάνονται και να πληθαίνουσι. Εδέ ελληνικέ και τα είδωλα να αφανίζονται και να εξολοθρεύονται. Επειδή τι ούτους ορισμούς έστειλεν, αφέθησαν οι χριστιανοί από τις φυλακές, αλλά δί και ο Άγιος ελευθερώθη από την φυλακή των μοιραίων και πάλιν αποκατέστη αρχιερεύς και επιμείνει στον τόπον του, τα μοίρα». Το διάταγμα των Μεδιολάνων έχει ως εξής: «Εγώ, ο Αύγουστος Κωνσταντίνος και εγώ, ο Αύγουστος Λικίνιος, όταν ευτυχήσαμε να συναντηθούμε στο Μεδιόλανο και να συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν το κοινό συμφέρον, αποφασίσαμε ότι έπρεπε πρώτα απ' όλα να τακτοποιήσουμε όσα έχουν σχέση με την ευλάβεια και το σεβασμό προς το Θείο.
Δηλαδή, να δώσουμε και στους χριστιανούς και σε όλους τους άλλους την ελευθερία να επιλέξουν τη θρησκεία που θέλουν, ώστε οποιαδήποτε θεότητα και οποιαδήποτε ουράνια δύναμη υπάρχει να είναι ευνοϊκή προς εμάς και σε όλους όσους είναι κάτω από την εξουσία μας.

Μετά την αποφυλάκησή του, ο Άγιος Νικόλαος φέρωνε εαυτό τα σημεία των κακώσεων, τα ευλογημένα στίγματα του Δεσπότου Χριστού. Τούτο μεν απέτηρεν αγρύπνος εις του ποιμνίου την ανασυγκρότησιν και κατάρτισιν και των εκκλησιών τη διοργάνωσιν τύπων, εαυτόν παρέχων αγιώτης, οσιότητος και αγάπης, εν καθαρότητη αγγελική, εν αγρυπνίες και προσευχές και νηστείες και ασκήσεις και εκτιρμής και προνοία πενήτων και ορφανών και χειρών, τούτο δε ανελάμβανεν εκστρατείαν ή να αφανίσει από προσώπου της εαυτού επαρχίας παν ίχνος της θεοστηγούς ειδωλολατρίας. Σε όλους ο Άγιος Νικόλαος ήταν πατέρας τοργικός, σε χριστιανούς και αλλοδόξους. Οι σχέσεις του με την αμαρτία και τους αμαρτωλούς δεν ήσαν καθόλου αγαθές. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Εσύ δε τρισόλβιε πάτερ, πράος μεν ήσουν εις όλους, φοβερός δε εις τους αμαρτάνοντας, νομοθετών εις όλων των λαών, δια να απέχουν από τα πονηρά έργα και καταφυθίζοντας εις το πέλαγος των κατορθωμάτων σου, ως άλλος φαραώ, των παθών, τας επαναστάσεις». Ο Άγιος Νικόλαος δεν ανήκει μόνο στις τάξεις των Αγίων της Εκκλησίας μας, των Πατέρων, των Θαυματουργών, αλλά και των Ομολογητών για τα μαρτύρια που γνώρισε κατά τη σύλληψή του και φυλάκισή του και για τα στίγματα στο σώμα του από τα βασανιστήρια που δοκίμασε από τους ειδωλολάτρες. Τότε η Εκκλησία του Εσταυρωμένου ξανά ψηλά στο Γολγοθά βρέθηκε σταυρωμένη, μαζί με τον Σταυρωμένο Ιεράρχη, τον Άγιο Νικόλαο. Και μάρτυρας ακόμη ο Άγιος Νικόλαος λογίζεται, διότι τον μάρτυρα δεν τον αναδεικνύει η έκκληση του αίματος, αλλά η πρόθεση και τα βάσανα και οι δοκιμασίες υπερ Χριστού. Έτσι ο Οριγένης και ο Κλήμης Αλεξανδρίας διευρύνουν την έννοια του μαρτυρίου, και τούτο διότι όποιος μαρτυρά την αλήθεια, είτε με λόγια, είτε με έργα, είτε σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται με κάθε τρόπο, εύλογα λογίζεται μάρτυρας. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει επιγραμματικά: «Πολλές φορές είπα στην αγάπη σας ότι τον μάρτυρα δεν τον κάνει ο θάνατος, αλλά και η προαίρεση και η αγαθή θέληση». Και ο Θεοφάνης Κεραμέας συμπλέει και βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τον Ιερό Χρυσόστομο, τον Ιερό Ιερώνυμο, τον Οριγένη και άλλους, όταν σχολιάζει το μακαρισμό: «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Λέγει λοιπόν ο Κεραμέας: «Ο λόγος για τους διωγμούς αναφέρεται στο διωγμό κατά των μαρτύρων, τον οποίο γνώρισαν για τη δικαιοσύνη, δηλαδή του Χριστού. Γιατί ποιος είναι η δικαιοσύνη του Θεού και του Πατρός άλλος εκτός των Χριστό? Έτσι αποκαλεί το Χριστό ο Θεός λέγοντας: «Πλησιάζει γρήγορα η δικαιοσύνη μου και το έλεος μου για να αποκαλυφθεί». Ευτυχισμένοι λοιπόν αυτοί που διώκονται και ευρίζονται από τους ασεβείς για το χατήρι του Χριστού, αλλά λογίζονται μάρτυρες και εκείνοι που απομακρύθηκαν με τη θέλησή τους από του κοσμικού θορύβου και σήκωσαν με χαρά το Χριστό ζυγό του Κυρίου, και όσοι από τους φίλους του Χριστού διώκονται, ευρίζονται και χάνουν τα υπάρχοντά τους και όλα αυτά τα υπομένουν προς χάρη του Κυρίου, όλοι αυτοί θα βρεθούν στον ουρανό και θα απολαμβάνουν τη βασιλεία του Θεού».

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στις ασθενείες ημών, εν οικείο δρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφησε μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς εφήμουν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτρουμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιών σου επίησα όπως άνδικαι ότι σεν τις λόγιες κοινικής σου κρινεστέσαι. Ιδούγαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες κοίησες με μήτρη μου. Ιδούγαρα αλήθειν γάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλίαστην και φροσύνην αγαλιάστον στους θέατα επιπλωμένα. Απόστοπος να προσωπώσω από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον της εγκάτσης μου. Μία απορρίψη με προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλης επί μου. Απόδας με την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους ως οδούς και σε δισέψε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιάς τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλη την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω λόγω αυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε εν τη δοκία Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι η άμα μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη η καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι οι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρω τα συντολά του φυλάχαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το με επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτητη καρδία στην ομιμαθική έννοια από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερος των οδών αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλασή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθουν ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και κοπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ή μη εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσό με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησε ρε παιμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου εκπελαθώμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίου σου Κύριε με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη η δυνατεότητα εν δύο δώσου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και εις τον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου κύριε το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσι με λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω το νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμενο εν πλατισμό του τα συντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκης χεινόμην. Και εμελέτων εν τα συντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρας μου προς τα συντολά σου ασυγάπησα, και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίσθητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν ταπεινώσι μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσμη από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκίας μου. Εμνίστην εν νυχτή του ονόματός σου κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή κύριε είπα του φυλάξασαι τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάντα οδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ού και τα ράχνη του φυλάξασαι τα σύνολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη άμυ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ή μη πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σύνολά σου. Του ελαίου σου κύριε πλήρηση γη τα δικαιώματά σου διδοξόμεν. Χριστότητα επίησε μετά του δούλου σου κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξόμεν τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτο το λόγιο σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τις εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επί εισάν με και πλασάν με συνέτησόν με και μαθήσαν τις εντολάς σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκωση νόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψά του άρμη οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαντο με παράνομη αδολεσκίας, αλούχος ο ανώμος σου κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως καταδίωξάν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι πουλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάσμε. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω και έστησα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, Εταπεινώθνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσομαι κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόξησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξόμεν. Η ψυχή μου εντεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνητο αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμως εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσομαι και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσομαι και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποσταντούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούς με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου και το ορθούμιν πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείνει ποιου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα συντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας του αιώνα μην. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτων πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξών τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε ο δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσομαι. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσομαι. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδω να συνετούντα και εξαιτικόμουν ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσουμε. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκι τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώ στον νόμο σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτήριό σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δί μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θέγξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόβατον απολωλό, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη νύν και αίκη στου αιώνα του αιώνα μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου, το πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και πτυγή. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέλθεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαριδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην εισθάξεις και μην εισέξωθεν κρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκη στους αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθητον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν, τας τον εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνη χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλή συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτόκη η ελπίσιμον. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της παγγελίας του μιλάω των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τας ψυχάς μου εναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ένδοξο τέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασης όσων των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπή αποσχίασμα, αυτό αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα σικεσίε ημών, άσκατα των παρόντα κυρών τη νυχτό. Το πλήθη των σονίκτριμών θορούντε σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεω ή αγνωσίε πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αληπνούντες, αλεγρηγονούντες, και διεγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμη στην χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον. Σίγαροι του αληθινών φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίες, τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη ρυθμός, τον παρασκόντε μην τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι, ότι ούσιν απόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό της εισενέσεως, όπου σαν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όριο θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ουν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτος εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσει οίκο Θεού ημών. Εν τεχνηξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Αγίας τα ασθενείας ημών ενέ και τρωματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτυχή. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι ανέγγι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμεως και της μεταστάσης δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θεού και στυπώνου σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αίγε στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών χωρίθ είναι ευδόκησε. Μακάριε μεν και ημί προστασία σε έχοντε, ημέρα γάρ και νυχτό πρεσβεύει υπερημών. Και τα σκύπτρα τη βασιλεία τε έσυ και εσύ κρατείνονται, διό ανυμνούντε βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριο μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
1: Αναπνίστητε, Κύριε, τον επελπίδη να στάσει ζωή σε ονείων και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασχήνουσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρη σε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε. Προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διε σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπνει το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μου δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό μου, Αγίας Αυτομητρός. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελέησε και Σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των

0: Το Κύριε
1: Κύριε
0: Λέησον,
1: Λέησον,
0: Κύριε
1: Κύριε Λέησον,
0: Λέησον,
1: Κύριε
0: Κύριε
1: Λέησον.
0: Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σεν ελέω την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσώνε θεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι, τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Τα σανομίε μου πάρδε, κύριε, ο εκ Παρθένου τεχθεί και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματο και αίματο, μήτε εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αή και εις τους αιώνας του αιώνα να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της αλυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστηκε πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματι σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπώσης εκείριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, κι ως ουκ απηξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα, Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τες αισθήσεση. και τη πρεσβεία της Ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϋπαρθένου Μαρίας, της Μητρώσου, της Μόνης, ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιην και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρες χέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσυσε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλου, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με αιτία αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέωμε ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
0: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλώς ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, όχι τον με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχής και σώματος και η σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Σιρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυρλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτος χώρισον τας ανομίας ημών, Άγιο πίστη ψυχίας τας ασθενίας ημών. Ένεκεν τον αμαρτό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί τη γη, τον άρτον ημών επίουσον δώσου μην σήμερον, και άφησιν τα φυγήματα ημών. Όχι εμεί αφιέμεν τι αφουλέτε ημών, και εμεί ανέγγιση μα πειρασμών, αλλά ρίση μα από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία νίκα σε βασιλεύει κατά βαρβάρων δρόμου στο σοφυλάκτον δια του σταυρού σου πολίτημα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, υψωτήσαν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμωση και νη πολιτεία τους εκτριμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη σημασία νέσχεν της σύνοπλων ειρήνης αήτη των τρόπιων. Και νυν και αεί και στους ονοσμήν πάρ προστασία και φοβερά και κατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτασι και εσύ εσημών πανήμπη και θεωτό και στήριξον ορθοδόξαν πολιτείαν σώζεους εκέλευσας βασιλεύει. Και χωρίζει αυτή σου ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλειό σου, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Και δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ότι ο Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να πέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν δόξα νυψίς της Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα νυψίς της Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα νυψίς της Θεό. Και επειδή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία, Κύριε, τα σύντημα ανοίξει το στόμα μου, αναγγελίτη να είναι σύνσου. Κύριε, τα σύντημα ανοίξει και το στόμα μου, αναγγελίτη να είναι σύνσου. Κύριε, τι επειδή τι ανεθλιβοντέ με πολύ επανίστανται, πεμέ πολύ λέγω σου τη ψυχή μου. Ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού, είδε Κύριε, αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προ Κύριον και έκραξε και πήκουσέ με ξόρου αγίου αυτού εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην. Ότι Κύριο αντιλήψετε μου, φοβητήσουμε από μεριά του λαού των κύκλωσων επιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσου μου, Θεός μου, της επάταξες πάντας εκκρονοντάς ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογίας. Εγώ, η κοιμή την κύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμός ελέγξουμε με δερτιωτή τη οργή σου παιδεύσουμε ότι τα βέλη σου νεπάζησαν μου και υπεστήριξε πεμέ την χείρα σου και στην ίαση της αρτή μου από προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της σωστέης μου προσώπου των αμαρτιών. Πότε νομίων περίων κεφαλή μου, εσύ φορτίο βαρύ, εμβαρύνθησαν επ' εμέ προσώζεσαν και σάπησαν οι μόλο πες μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουνε πορευόμενο ότι εψώε με πίστηναν εμπεγμάτων και στηνίασαν της αρχή με κακόθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα. Οριόμενα από στεναγμό της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει η καρδία μου, η ταράκτην κατέλειπέ με ισχύς μου. Και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και έγγιστά μου από μακρότεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου οι ελάλλης αρματιότητος και δολιότητος όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον και ως άλλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμην. Όσοι άνθρωπο σου κακούν και ουκέχονεν το στόμα τι αυτό έλεγμος ότι επίσης Κύριε ήλπης ασύης ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και το σαλευτήν επόδος με πεμέ μεγαλορημόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και εγιδόν με νοπιών με στη διαπαντός. Όταν ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρινήσω υπέρ της αμαρτίας μου δι' εχθροί μου ζώος και κρατέον διπέρ εμέ και επιθεί της ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλον πει κατεδίκον αγαθοσύνη μη εγκαταλείπες με Κύριο Θεός μη αποστήσα πεμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπες με Κύριο Θεός μη αποστήσα πεμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, Θεός ο Θεός μου προσέω ορτρίζω. Εδίψε σε ψήμ πως απλώς σε εισάρξ με γιερήμο και αβάρτω και ανίδρωτος εν το αγιόφτης ότι δίπ τη δύναμή σου και την δόξα σου ότι κρίσον τέλος υπέρ ζωάς τα σύλλη με πενέσου τόσο ευλογήσως εν τη ζωή μου και το όνομα της αρρώτας σύρας μου ως εξθέατος και ποιότητας εμπλιστή η ψυχή μου και σύλλη εγκαλιάς νέα στο στόμα μου εμνημόνευος όπου της τρομνής με της όρσης ο μελέτων εισέμ ότι γεννήτη βοηθό μου και αντιτσέπη των πτερίγων σε αγκαλιά σου, με κολλήτη ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντελάβετε δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάρτυνε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψοντι στα κατώτατα τη γη παραδοτήσων τη ήρω γρομφέα. Μερίδε αλοπέκων έσον δε βοδέ βασιλεύσε, φραντίσετε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ανιέν αυτό. Ότι ενεφράγει στο μαλαλούν τον άδικαν τη όρθια σε μελέτη των νησιών, τη γεννήτη βοηθό μου και αντιτσέπη των πτερίγων σε αγκαλιά σου, με κολλήτη ψυχή μου πίσω σου. Εμού δεν αντελάβετε δεξιά σου. Δόξα Πατρί και όχι ζω πνεύματι και ανήν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, δόξα Πατρί και όχι ζω πνεύματι και ανήν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριο Θεός, σωτηρίας μέρας, σε έκρεξε και νυχτή εναντίον σε ελτέπτων οποίων σε προσευχή μου κλείνον τούσε στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψή μου και η ζωή μου το αδίγησε προσελογίστη μετά των καταβενώντων εις λάκων εγενήθινος ή άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τα φωνού και μνήστη έτυχε αυτή κτησιρός απόστης ανέθεντο με λάκο κατωτάτου σκοτεινήσει και άθανάτου. Επεμέ επεστηριχτή ο θυμός και πάντως με τεωρισμούς επίγαγες επεμέ μάκρυνα στους γνωστούς μου επεμέθεντο με βδέλημα αυτής. Παρεδόθην και κοξεπορευόμενοι ώστε αν μη μου εισθένησε αναποκτωσίας. Και έκραξα προ το κύριο όλη την ημέρα, διαπέτασα προ το τασίρο μου. Μη τη νεκρή ποιή τα μάση, ιατρία να στήσει, εξομολογήσουν δέσει. Μη διηγήσε ότι τήσεν το τάφο, την ολοτέλο να αληθιάσουν τα πολλία. Μη γνωστήσετε το σκότου τα θαμάσια, ω τη δικαιοσύνη εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προ το κύριο και έκραξα και το πρωί προ ευσύ μου προφτάσει να τύχει από τη την ψή μου προστρέψει το πρόσωπό μου σοπεμού. Πτωχό είμαι εγώ και κόπη εκ νεότητό μου σωθίζεται ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέδι ήρθαν οι οργέ σου, φοβερισμοί σε ξετάραξαν με κυκλωσάν με όσοι ειδωρώνει την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνα σαφέ μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό, ο τρία μέρα σε έκραξε και νυχτή εναντίον σου, ει ελθέ των οποίων σου πρόσευσή μου κλείνον του στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των κύρων και πάντοτε εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των κύρων και μη επιλανθάνουν πάστα σαν τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα ανομία, τον ιόμενον πάστα γνώση, τον λυτρούμενο εκτορά τη ζωή, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κινηστεί σε τόσα ή του είναι ό,τι σπιών ελεημοσύνα ο κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώρισα το σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού εκτρίμων και λέει μόνο κύριο μακρόθυμο ή πολυέλο ή κτιστέλο οργιστήσετε. Ουδέ ει τον αιώνα μηνύει, ου κατά τα σανομία σημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και ημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη ζήσε κρατέω, σε κύριο το έλεο αυτό επί του φοβωμένου αυτών. Καθώ να παίξουν ανατολέα μου, ότι μόνο μάκρυνα φημών τα σανομία σημών, καθώ εκτήρει πατήριου, εκτήρησε κύριο του φοβωμένου αυτών. Ό,τι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη, ότι κούσε μεν. Άνθρωπο ω ηχόρτο σε ημέρε αυτού, ω ιάντο το εγρούτο εξαντήσει, ότι πνεύμα δίλτην αυτό, τσουκ υπάρξει, τσουκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος από τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάου στην διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντελών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό, η τίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούντος των λόγων αυτού, όκτω ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρώντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω από της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντήτω από της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσαν τις προσευχήν μου, νότισαν τη δέησή μου, τα αληθεία σου, άκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου και εμείς έρθεις κρίση μου, τα του δούλου του δικαιωτήσετε. Ενώπιον σπαζών, ό,τι κατεδείξουν εχθρός του ψυχή μου, ταπείνωσαν η ζήν τη ζωή μου, κάθισε με σκοτεινήσεως νεκρούς ένωση και ιδίας να επιμέρω πνεύμα να μην έμει τεράκ καρδία μου. Εμνείς την ημέρον αρχιών εμελέτησαν πάση της αίρεσης επίμεσης το χειρός εμελέτων διαπέτασα προς το τεχείρε μου ψήμου και ανιδρώσει. Τα σύγης άκουσα μου κύριε ξέλιπε το πνεύμα μια αποστρέψη το πρόσωπον σε πέμου και με αιτήσω με τις καταβαίνω στην εσλάκων ακουστών ποιησό μου το προεκτελώς ότι επισύλληψα. Γνώρισα μου κύριε δεν υπόρευσα μου την προσήρα του ψήμου ψηλού μου τον εχθρό μου κύριε προσέκατε φύγον δίδαξα με το πίνη το θέλημά σου της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με ζει ευθύ ένα και το νέμα τόσο κύριε ζήσει με τη δικαιοσύνη σε εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και το ελέγεις ξυλοτρέψω εκτρούν και απολύσεις πάντως λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάξω μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και εμείς έρθες κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξω μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και εμείς έρθες κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με ζει ευθεία. Δόξα Πατρί και όχι ζω πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σύ.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της εντηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σημάντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών.

0: Δοκιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κύρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κύριε Λαϊσού
0: υπέρ της πόλεως θαύτης πάσης πόλεως χώρας και των μυστικούν των εναυθές του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κύριε Λαϊσού
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κύριε Λαϊσού
0: υπέρ πλεόν των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κύριε Λαϊσού
0: υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν
1: Κύριε Λαϊσού
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάρητη
1: Κύριε Λαϊσού
0: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου του Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Σιρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

προβιβαστής επ' της μητρός αυτής, δώσ' μη φυσιώδε επί πείνα και την κεφαλή Ιωάννου του βαπτιστού. Και λυπήθη ο βασιλεύς δια δε τους όρκους και τους συνανακημένους, εκέλευσε δοθήνε. Και πέμψας απεκεφάλισε τον Ιωάννη εν τη φυλακή, και ενέχθη η κεφαλή αυτού επί πίνακη, και δόθη το κορασίο, και είναι για τη μητρή αυτής. Και προσελθόντες οι μαθητές αυτού, ήραν το σώμα και έθαψαν αυτό, και ερθόντες απήγγειλαν το Ιησού. Και ακούσας ο Ιησούς, ανεχώρησεν εκείθε εμπλίο εις έρημον τόπον κατηδίαν. Και ακούσαν δε σιώκοι, οι κολούθησαν αυτό.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν

Πατέρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να έγκυσι μάσης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπ επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξησον τη δική σου δάμη και μη εγκαταλείπεις μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, το σιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντο ρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνω εξ του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να πέ...

Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλείο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των ψυχών των κειμένων δούλων του Θεού, Ελευθερίου, Αδάμ, Ελπίδος, Μανούσου και Μαρίας, και υπέρ τους χωριθήν αυτής πάμπτυμένου αεκουσιών δε και ακούσιων. Όπως Κύριος ο Θεός, τάξη τα ψυχάς αυτών εν θα δει και αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστώ το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, ο τον θάντο καταβαθείς, τον διάβολο καταργήσεις, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς των δούλων σου, Ελευθερίου, Αδάμ, Ελπίδος, Μανούσου και Μαρίας, και δάξον αυτάς, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύν λύπης θανακμός. Πάνα μάρτημα το παραθόν πραχθέν, εν λόγω έργο διενία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ούκε στην άνθρωπος ως είστε και ούχα αμαρτήσει, σίγαρξ αμαρτίες πάρχης, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και ανάπαυση των δούλων σου, Ελευθερίου, Αδάμ, Ελπίδος, Μανούσου και Μαρίας, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, συν τον Άρχουσο Πατρί και τον Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και έμεις αδελφοί ημών, αιωνία

0: ευλογία Κυρίου και Έλεος ερτεφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και ως αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ελπισιμών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαθιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Αποστόλου Ακύλα, ενός εκ των Εβδομήκοντα, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωσήφ, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Ομολογητού, και του Οσίου Πατρός Σιμών Νικοδήμου του Αγιορείτου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιούστου. Ο Άγιος Ιούστος ήταν Ρωμαίος στρατιώτης στη Λεγιώνα των Νουμερίων υπό τις διαταγές του Τριβούνου Κλαβδίου. Επιστρέφοντας μία ημέρα από εκστρατεία κατά των Βαρβάρων, ήλθε σε έκσταση και είδε έναν σταυρό σαν από κρίσταλο, από όπου εξήλθε φωνή που του δίδαξε το μυστήριο της πίστεως. Φθάνοντας στη Ρώμη, μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του στους φτωχούς. Μην έχοντας πια τίποτα στην κατοχή του, παρά μόνο το σώμα του, επληρώθη ωστόσο με άφατη χαρά, διότι είχε έκτοτε κάνει δικό του τον θησαυρό της πίστεως τον Χριστό. Όταν ο τριβούνος Κλάβδιος έμαθε την μεταστροφή του στρατιώτη του, τον κάλεσε και του συνέστησε να απαρνηθεί τον χριστιανισμό και να μην χαραμίσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής του. Σκόνταψε όμως πάνω στη σταθερή αποφασιστικότητα του Ιούστου και τον παρέπεμψε στον έπαρχο Μαγνέντιο με επιστολή που εξηγούσε τα γεγονότα. Ο τελευταίος ανέκρινε τον Άγιο και βρίσκοντας τον ακλόνητο στην ομολογία του Σωτήρος, έδωσε διαταγή να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Έβαλαν κατόπιν στην κεφαλή του σιδερένια πυρακτωμένη περικεφαλαία και στις μασχάλες του πυρακτωμένες σιδερένιες σφαίρες. Και αφού του φόρεσαν σιδερένια χειρόκτια, τον άπλωσαν πάνω σε πυρακτωμένη σχάρα. Ενδυναμωμένος από τη Θεία Χάρη, ο Άγιος υπέμενε γενναία όλα αυτά τα μαρτύρια, δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεό. Τέλος, τον έριξαν σε αναμένη κάμινο, όπου παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού, δίχως ωστόσο να καεί ούτε τρίχα του. Του Οσίου Πατρός ημών Ονησίμου του Θαυματουργού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ονήσιμος γεννήθηκε στην Καριήνη, χωριό κοντά στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Οι γονείς του ευαγγελίστηκαν τη γέννησή του από άγγελο που ήλθε να τους βαπτίσει. Νέος ακόμη άφησε το πατρικό του για να μεταβεί σε μονή στην περιοχή της Εφέσου, όπου εγκαταβίωναν περίπου 800 μοναχοί. Λόγω όμως του διωγμού που μενόταν στην Ανατολή, οι μοναχοί υποχρεώθηκαν να διασκορπιστούν και ο Ονήσιμος επέστρεψε στην πατρίδα του και παρουσιάστηκε στους γονείς του που δεν τον αναγνώρισαν. Άφησε τότε στο παράθυρο ένα σημείωμα που διηγούνταν εν συντομία τα περί αυτού και συνέχισε το δρόμο του. Έφτασε στη Μαγνησία, όπου χάρη στα θαύματά του ίδρυσε μονή η οποία γνώρισε μεγάλη και γρήγορη ανάπτυξη. Ο Ονήσιμος κάλεσε εκεί τους γονείς του, οι οποίοι από τους τρίνους και τα δάκρυα για την απώλειά του είχαν τυφλωθεί. Τους έδωσε ξανά το φως τους και πέρασε τον υπόλοιπο βίο του ειρηνικά με έργα θεάρεστα.

0: Μνήμη του Αγίου Πατρός Ιμών Ιωσήφ, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Πατήρ Ιμών Ιωσήφ ήταν υστερότοκος αδελφός του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Γεννήθηκε περί το 761 και έλαβε, όπως και ο αδελφός του, καλή μόρφωση, αρμόζουσα στην υψηλή κοινωνική θέση του. Το 781, υπό την επίδραση του θείου του, Αγίου Πλάτωνος, η μητέρα του Θεοκτίστη και οι αδελφοί του έγιναν μοναχές σε μονή της βασιλεύουσας, ενώ ο πατέρας του Φωτεινός, ο ίδιος και τα δύο αδέλφια του, όπως και άλλα μέλη της οικογενείας, αποσύρθηκαν στο κτήμα τους, το λεγόμενο του Σακουδίωνος, στον Όλυμπο της Βυθινίας, το οποίο μετέτρεψαν σε μονή. Η αδελφότητα ευδοκίμησε υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πλάτωνος και ο Ιωσήφ, αμυλόμενος με ζήλο στα ασκητικά έργα των αδελφών του, λογιζόταν ως δεύτερος Θεόδωρος. Η ειρήνη των ανθρώπων αυτών του Θεού διασαλεύθηκε όμως όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος VI, αποπέμποντας την νόμιμη σύζυγό του, νυμφεύθηκε μία συγγενή της Θεοκτίστης και του Αγίου Πλάτωνος. Οι μοναχοί διαμαρτυρήθηκαν στο όνομα της παραδόσεως της Εκκλησίας και των Ιερών Κανόνων και αντιστάθηκαν σε κάθε απόπειρα του ηγεμόνα να συμφιλειωθεί μαζί τους. Όταν αρνήθηκαν να προσφέρουν τα σέβη τους στον αυτοκράτορα που επισκεπτόταν τα ιαματικά λουτρά της Προύσας, εκείνος έστειλε στρατιώτες στα μοναστήρια και πολλοί μοναχοί, μεταξύ των οποίων ο Πλάτων, ο Θεόδωρος και ο Ιωσήφ, φυλακίστηκαν στο οχυρό των Καθαρών. Ο Θεόδωρος και ο Ιωσήφ μαστιγώθηκαν και κατόπιν εκτοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον πατέρα τους και άλλους 10 περίπου μοναχούς. Η μητέρα τους, Θεοκτίστη, που είχε καταφέρει να μπει κρυφά στο κελί τους και να περιθάλψει τις πληγές τους, τους ξαναβρήκε στο δρόμο της εξορίας και τους ενεθάρρυνε να υπομένουν τις δοκιμασίες χάριν της αληθείας. Μετά από επώδυνη οδηπορία 36 ημερών έφτασαν ανήμερα του Ευαγγελισμού στη Θεσσαλονίκη, όπου ο διοικητής και ο αρχιεπίσκοπος Θωμάς τους δέχθηκαν φιλοφρόνος. Σύντομα έφτασε αυτοκρατορική διαταγή να χωρίσουν τους κρατουμένους, εκείνοι ωστόσο κατάφεραν να επικοινωνούν μεταξύ τους με επιστολές. Η φυλάκιση αυτή ωστόσο δεν κράτησε πολύ. Μετά την πτώση του Κωνσταντίνου VI και την ανάκτηση της εξουσίας από τη μητέρα του Ειρήνη, οι εξόριστοι αφέθηκαν ελεύθεροι και μπόρεσαν να επιστρέψουν στη μονή Σακουδίωνος προς τα τέλη του έτους. Δεν βρήκαν όμως εκεί την ειρήνη που ζητούσαν, γιατί η χώρα ερημωνόταν διαρκώς από επιδρομές βαρβάρων και πήγαν να εγκατασταθούν στην Κωνσταντινούπολη, στην εγκαταλελειμμένη μονή του Στουδίου, που τους παραχώρησαν η Αυτοκράτηρα και ο Πατριάρχης Ταράσιος. Υπό την διοίκηση του Αγίου Θεοδόρου, η μονή γνώρισε θαυμαστή ανάπτυξη και έγινε πνευματικό κέντρο του Βυζαντινού μοναχισμού. Ο Άγιος Ιωσήφ εγκαταβίωνε εκεί ως απλός μοναχός, υποταγμένος σε όλα στον αδελφό του και ασχολείται κυρίως με τη σύνθεση ύμνων, πολλοί από τους οποίους παραμένουν στα λειτουργικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας. Η ανάρρηση του Αγίου Νικηφόρου από τις τάξεις των λαϊκών στο πατριαρχικό αξίωμα, με διαταγή του αυτοκράτορα, αναθέρμανε σύντομα τον αγώνα των στουδητών μοναχών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Εκκλησίας και της κανονικής τάξεως κατά των παρεμβάσεων της πολιτικής εξουσίας. Ο Θεόδωρος και ο Πλάτων αντιτάχθηκαν στην πατριαρχική εκλογή και φυλακίστηκαν για σύντομο διάστημα. Τελικά αναγνώρισαν τον Πατριάρχη, όταν όμως ο πρεσβύτερος Ιωσήφ, που είχε ευλογήσει τον παράνομο γάμο του Κωνσταντίνου VI, αποκαταστάθηκε στο αξίωμα του οικονόμου της Μεγάλης Εκκλησίας, οι στουδίτες διαμαρτυρήθηκαν για την επανεισδοχή του στην ιεραρχική τάξη. Σε μια προσπάθειά του να συμφιλειωθεί με τους μοναχούς, οι οποίοι είχαν την εύνοια του λαού, ο αυτοκράτορας φρόντισε να εκλεγεί ο Ιωσήφ αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Εκείνος δέχθηκε, αλλά πήγε να χειροτονηθεί από τους επισκόπους της περιοχής εκείνης και όχι από τον Πατριάρχη. Καθώς η ένταση διαρκούσε 2 χρόνια, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον Άγιο Ιεράρχη, όπως και τους επικεφαλείς των μοναχών, και τους πίεσε να υποταχθούν. Αυτοί αρνήθηκαν και έτσι ένας αξιωματούχος ήλθε και ανήγγειλε στον Ιωσήφ την καθαίρεσή του από το αξίωμα, ενώ στρατιώτες εισέβαλαν στη μονή του Στουδίου. Τον Ιανουάριο 809, οδηγήθηκαν ενώπιον συνόδου που τους αναθεμάτισε. Ο Πλάτων και ο Θεόδωρος φυλακίστηκαν στον Άγιο Μάμαντα, ενώ ο Ιωσήφ καθαιρέθηκε από την ιεροσύνη επειδή τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στη Μονή του Στουδίου, δίχως την άδεια του Πατριάρχη, εκτοπίστηκε στην ίσο οξία των πριγκιπονήσων και υποβλήθηκε σε σκληρές στερήσεις. Μεταφέρθηκε κατόπιν στις φυλακές του Παλατίου και εν συνεχεία εξορίστηκε σε άλλο νησί. Ο θάνατος του αυτοκράτορα Νικηφόρου I και η ανάρρηση στο θρόνο του Μιχαήλ I επέτρεψε τη συμφιλίωση των στοδητών με τον Πατριάρχη Νικηφόρο. Ανακλήθηκαν από την εξορία και ενώ ο Θεόδωρος έγινε σύμβουλος του αυτοκράτορα, ο Ιωσήφ επέστρεψε στον επισκοπικό θρόνο. Η ανάπαυλα υπήρξε σύντομη και οι ομολογητές της πίστεως υποχρεώθηκαν γρήγορα να αντιμετωπίσουν νέα δεινά με την αναζωπήρωση της οικονομαχικής αιρέσεως από τον αυτοκράτορα Λέοντα V τον Αρμένιο. Προτού αρχίζει πάλι τον διωγμό, ο ηγεμόνας θέλησε να μάθει τη γνώμη πολλών επισκόπων, μεταξύ των οποίων και του Ιωσήφ, οι οποίοι όμως έδειξαν να είναι αμετακίνητοι στην υπεράσπιση των Αγίων εικόνων. Ο Άγιος Ιεράρχης, ξεριζωμένος πάλι από το ποίμνιό του, έλαβε διαταγή να αποσυρθεί στη Μονή Σακουδίωνος, από όπου μπόρεσε να αλληλογραφεί με τον αδελφό του Θεόδωρο, που βρισκόταν εξόριστο στη Μετόπη. Λίγο αργότερα, ο αυτοκράτορας τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουν, το αποτέλεσμα όμως ήταν να καταδικαστεί σε εξορία. Εκτοπισμένος σε νησί, μέσα στο καταχύμωνο μαζί με μερικούς μοναχούς και έναν από τους κληρικούς του, ο Άγιος υπέμεινε με τα χαρά στις κακουχίες της εξορίας, επειδή ήταν σε θέση να αλληλογραφεί με τον Θεόδωρο, που από την Μετόπη είχε μεταφερθεί στο φρούριο της Βόνιτας και τελικά κατέληξε στη Σμύρνη. Οι συνθήκες έγιναν επαχθέστερες όταν μετήχθη στο φρούριο του Ελπίζοντος, όπου παρέμεινε μέχρι το θάνατο του Λέοντα V. Αναλαμβάνοντας την εξουσία, ο Μιχαήλ Β' έδωσε αμνηστία σε όλους τους ομολογητές. Ο Θεόδωρος και ο Ιωσήφ μπόρεσαν να επιστρέψουν στη βασιλεύουσα το 820. Τους απαγορεύτηκε ωστόσο να επιστρέψουν στη μονή του Στουδίου. Και καθώς εκδιώχθηκαν από το ερημητήριό τους, από Άραβες επιδρομής, μετέβησαν στην ίσο Πρίγκιπο. Ο Άγιος Ιωσήφ δεν ήταν παρόν στο θάνατο του αδελφού του το 826 και όταν ξέσπασε πάλι ο λυσαλαίος διωγμός υπό τον αυτοκράτορα Θεόφιλο, εκτοπίστηκε εκ νέου σε απόμακρη πολύχνη της Θεσσαλίας, όπου τον εγκατέλειψαν στη μεγαλύτερη ένδυα. Εκεί παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό στις 15 Ιουλίου 832 και το σώμα του εγκαταλείφθηκε άταφο σε έναν δασωμένο και υγρό τόπο. 12 περίπου χρόνια αργότερα, ο Άγιος Ναυκράτιος μπόρεσε να βρει μερικά κομμάτια του, τα οποία μετέφερε με επισημότητα στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου. Τα τίμια λείψανα των δύο Αγίων Ομολογητών αποτέθηκαν τότε στον τάφο του Αγίου Πλάτωνος, στο καθολικό της Μονής του Στουδίου. Και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο λαμπρός αυτός αστέρας της Εκκλησίας ανέτειλε το 1749 στην Άξο των Κυκλάδων. Οι γονείς του, άνθρωποι ευσεβείς, του έδωσαν το όνομα Νικόλαος στο Άγιο Βάπτισμα και για να μάθει γράμματα τον εμπιστεύτηκαν στον εφημέριο του χωριού. Αντίθετα με τα άλλα παιδιά, απέφευγε τα θορυβόδη παιχνίδια για να αφιερώνεται στη μελέτη. Ο Θεός τον είχε πρικίσει όχι μόνο με ζωηρή ευφυΐ αλλά και με εξαιρετική μνήμη που του επέτρεπε να εντυπώνει αμέσως ό,τι διάβαζε και να το επαναλαμβάνει αλάνθαστα όποτε χρειαζόταν. Τον έστειλαν στη Σμύρνη σε ηλικία 16 ετών για να παρακολουθήσει τα μαθήματα του διδασκάλου Ιερόθεου Δενδρινού στην Ευαγγελική Σχολή, όπου έγινε αγαπητό σε όλους, συμμαθητές και καθηγητές, με την πραότητα και το εκλεπτισμένο ήθος του. Εκτός από τα θύραθεν γράμματα και τις ιερές επιστήμες, κατέστη βαθύς γνώστης της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις μορφές της. Μετά 4 έτη σπουδών στη Σμύρνη, καθώς οι Τούρκοι κατέσφαζαν τους Έλληνες της περιοχής μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην πατρίδα του την Άξο. Εκεί συνάντησε τους κολυβάδες μοναχούς Γρηγόριο, Νίφωνα και Αρσένιο, εξόριστους από το Άγιον Όρος, εξαιτίας της τότε διαμάχης γύρω από τα μνημόσυνα των Κεκοιμημένων. Οι ευλαβείς αυτοί υπέρμαχοι της παραδόσεως άναψαν μέσα του την αγάπη για το μοναχικό βίο και τον εισήγαγαν στην ασκητική ζωή και την τέχνη της νοεράς προσευχής. Μαθαίνοντας από αυτούς ότι στην Ύδρα ζούσε ένας εξαιρετικά ενάρετος άνθρωπος που είχε ενδιατρύψει στη διδασκαλία των πατέρων, ο Μητροπολίτης Κορίνθου Μακάριος, ο Νικόλαος μετέβη εκεί όπως επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων και βρήκε κοντά στον Άγιο Ιεράρχη πλήρη κοινωνία σκέψεων και προσδοκιών όσον αφορά την επίγουσα ανάγκη να εκδοθούν και να μεταφραστούν οι πηγές της εκκλησιαστικής παράδοσης. Εκεί επίσης συνάντησε τον ονομαστό ασκητή Σίλβεστρο τον Κεσαρέα. Ο Άγιος αυτός ο άνθρωπος του επένεσε με τόση φλόγα τις χαρές της ησυχαστικής πολιτείας, ώστε ο Νικόλαος αποφάσισε να μην καθυστερήσει άλλο και να αναλάβει να σηκώσει τον Χριστό και ελαφρό ζυγό του Χριστού. Εφοδιασμένος λοιπόν με συστατικές επιστολές του Σιλβέστρου, πήρε το πλοίο για το Άγιον Όρος. Εισήλθε πρώτα στη Μονή Διονυσίου, όπου ενεδύθη γρήγορα το μοναχικό σχήμα με το όνομα Νικόδημος. Ανέλαβε τα διακονήματα του γραμματέα και του αναγνώστη και σύντομα κατέστη υπόδειγμα για όλους τους αδελφούς, τόσο στα διακονήματα που εκτελούσε με αγόγγιστη υπακοή, όσο και στον ζήλο για την προσευχή και την άσκηση. Πρόκοβε καθημερινά, δουλαγωγώντας τη σάρκα στο πνεύμα και προετοιμαζόμενος έτσι για τους αγώνες του ησυχαστικού βίου. Είχαν περάσει 2 χρόνια όταν ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου, επισκεπτόμενος στο Άγιον Όρος, ανέθεσε στον Νικόδημο να διορθώσει και να επιμεληθεί προς έκδοση το χειρόγραφο της Φιλοκαλίας, αυτής της ορθόδοξης εγκυκλοπαίδειας της προσευχής και της πνευματικής ζωής. Ο νεαρός μοναχός αποσύρθηκε σε ένα κελί στις Καριές για να καταπιαστεί με το έργο αυτό, που προϋπέθεται προχωρημένο γνώστη του ησυχασμού και απαιτούσε βαθιά γνώση της επιστήμης της ψυχής. Το ίδιο έκανε και για τον Ευεργετινό, όπως και για το περί της συνεχούς θείας μεταλήψεως που συνέταξε ο Άγιος Μακάριος, αλλά που ο ίδιος εμπλούτησε εξαιρετικά. Μόλις ολοκληρώθηκε το έργο αυτό, επέστρεψε στη Μονή Διονυσίου. Η συναναστροφή όμως με τους νηπτικούς πατέρες, όπως και η έντονη άσκηση της νοεράς προσευχής, γέννησαν μέσα του τη λαχτάρα να αφοσιωθεί πληρέστερα σε αυτήν. Έχοντας ακούσει για τον Άγιο Παΐσιο Βελιτσκόφσκι, που οδήγησε χίλιους μοναχούς της Μολδαβίας στην άσκηση της φυλακής του νου και της ενδικαρδία απερισπάστου προσευχής, επιχείρησε να πάει να τον βρει. Όμως από θεία πρόνοια μια καταιγίδα τον εμπόδισε να φτάσει στο σκοπό του. Επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος και φλεγόμενος από τον πόθο να αφιερωθεί στην καλλιέργεια της προσευχής μέσα στην ησυχία, δεν επέστρεψε στη Μονή Διονυσίου, αλλά αποσύρθηκε σε ένα κελί κοντά στις Καριές, κατόπιν δε στη σκήτη της Καψάλας, εξάρτημα της Μονής Παντοκράτορος, ένα κελί αφιερωμένο στον Άγιο Αθανάσιο, όπου αντέγραφε χειρόγραφα για να πορίζεται τα χριώδη. Έχοντας τη δυνατότητα εκεί να δίνεται νύχτα και μέρα απερίσπαστο στην προσευχή και τη μελέτη των Αγίων Πατέρων, ανέβηκε γρήγορα τις βαθμίδες της πνευματικής κλίμακος. Θεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 14 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1789, πέφτει η Βαστήλη, σύμβολο του γαλλικού απολυταρχικού καθεστώτος, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Η ημέρα αυτή καθιερώνεται ως η Εθνική Εορτή της Γαλλίας.
1: Το 1795 η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο Εθνικός Ύμνος της Γαλλίας. Η σύνθεση του ύμνου ανήκει στον αξιωματικό του γαλλικού στρατού του μηχανικού Ρουζέ Ντελίλ. Γράφτηκε στο Στρασβούργο τη νύχτα της κήρυξης του πολέμου μεταξύ Γαλλίας και Αυστρίας στις 17 Απριλίου 1792.
0: Σαν σήμερα, το 1809, φεύγει από τη ζωή ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμον Νικόλαος Καλυβρούτσης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος. Θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές του θρησκευτικού κινήματος των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Πολυγραφότατος συγγραφέας με πάνω από 100 έργα στον ενεργητικό του, όπως η Φιλοκαλία, το Πιδάλιον, ο Ευεργετινός, των Νέων Μαρτυρολόγιων και άλλα.
1: Το 1824, 3.000 Έλληνες αγωνιστές υπό τον Άκο Πανουριά τρέπουν σε φυγή 12.000 Τουρκαλβανούς υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη στη μάχη της Άμπλιανης στη Φωκίδα.
0: Σαν σήμερα, το 1867, ο Σουηδός βιομήχανος εκρηκτικών Alfred Nobel επιδεικνύει για πρώτη φορά ενώπιον Άγγλων ειδικών τη νέα του εφεύρεση τη δυναμίτιδα.
1: Το 1905 η Κρητική Βουλή ζητά από τις μεγάλες δυνάμεις να επικυρώσουν την ένωσή της με την Ελλάδα.
0: Σαν σήμερα, το 1913, κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Ξάνθη και την Κομοτηνή.
1: Το 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Το 1990, μετά το πράσινο φως της Άγκυρας, τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής παραδίδουν την αμόχωστο στο ψευδοκράτος του Ντενκτάς.
1: Σαν σήμερα, το 1992, δολοφονική απόπειρα σε βάρος του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά πραγματοποιείται από την τρομοκρατική οργάνωση της 17 Νοέμβρη με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο περαστικός από το σημείο 22χρονος Θάνος Αξαρλιάν και να τραυματιστούν άλλοι 5 πολίτες.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

και πάλι μαζί σήμερα, σεβαστή και ευγενέστατη ακροατέ μου. Μέσα στο καύμα του Ιουλίου, μέσα στις πυρκαγιές, στα οικονομικά προβλήματα, στα γκαζάκια και στα υπόλοιπα, περνάμε τις ημέρες μας και μάλιστα εδώ στην πυρίκαυστη αλλά και ολόδροση Αθήνα μας. Και έχουμε παρέα και έχουμε συντροφιά, το Χριστό και την Παναγία, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, και τους Αγίους μας και τους Αγγέλους και τους ήρωες και τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων. Οπότε έχουμε ένα συνασπισμό αραγή, μια παράταξη και παρεμβολή θεία. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε συντροφιά ουράνια, συντροφιά δυνατή. Ας το σκεπτόμεθα αυτό κάτω από όλες αυτές τις απειλές και δυσκολίες που προαναφέραμε. Και ας μη φοβούμεθα και ας έχουμε θάρρος, ό,τι και αν γίνει. Το πολύ πολύ να μας πάρει ο Κύριος, να φύγουμε από οτιδήποτε. Από ζέστη, από αρρώστια, από γρήπη, από ό,τι άλλο, από φυσικό θάνατο. Και πού να πάμε, στην αγκαλιά του Αναστάντος Χριστού μας. Στην αγκαλιά της Παναγίας μας, στα λιμέρια του Θεού και των Αγίων. Στην άλλη πλάση, στην αιωνία μας πατρίδα, στην αληθινή ζωή. Στο κάτι άλλο που ζητά και γυρεύει η ψυχή όλων μας, εν επιγνώση ή όχι. Στον παράδεισο του Θεού, στη μόνιμη πατρίδα μας. Εδώ είμαστε ανήσυχοι, εδώ είμαστε δυσκολεμένοι, εδώ είμαστε ανεπαρκείς. Εδώ είναι το λίγο και το εκ μέρους, γυρεύουμε όμως το όλον. Το όλον είναι εκεί και με αυτό θα γεμίσει και θα χορτάσει η ψυχή μας, καθώς θα ειδούμε τον Κύριο και τη δόξη Του. Και τότε δεν θα θέλουμε τίποτε άλλο πια, παρά μόνο Εκείνον να βλέπουμε και Εκείνον να θεόμεθα. Μεγάλα πράγματα. Ο Ιούλιος μήνας, ο πιο ζεστός μήνας του καλοκαιριού μας, ο πιο σπουδαίος και υπέροχος, ο αλωνάρης κατά το λαό μας, που παλιά αλώνιζαν όσα θέριζαν τον Ιούνιο, το λεγόμενο θεριστή, έτσι σου λέει ο λαός μας, τα άλλα είναι λαϊκίστικα που λένε. Έχουμε πολλούς Αγίους κατά το μήνα αυτό τον Αλωνάρη, πάρα πολλούς Αγίους. Λες και η Εκκλησία το έκανε επίτηδες και οι Άγιοι το έκανε επίτηδες να γεμίζει αυτός ο μήνας με πολλούς και σπουδαίους και μεγάλους Αγίους, να μας κάνουν συντροφιά και να μας βοηθάνε, αλλά και να έχουν γεμίσει η πατρίδα μας και η Ορθοδοξία μας, και όχι μόνο, με εκκλησίες, με μοναστήρια, με προσκυνήματα, με εξοκλήσια και παρεκκλήσια δικά τους. Παντού εκκλησίες Αγίων του Ιουλίου, παντού πανηγύρια, παντού χαρά, παντού ευλογία. Μια άλλη άνοιξη πνευματική, ένα άλλο μεγαλείο, μια χαρά μυστική, ό,τι θες ωραίο και υψηλό και υπέροχο. Ο Ιούλιος λοιπόν, ο μήνας του Ιουλίου Αυγούστου. Ιούλος σημαίνει έφηβος. Είναι ακριβώς το γένιον νεαρού εφήβου. Έτσι λοιπόν ο μήνας της νεότητος, και ας μην είναι άνοιξη. Είναι η νεότητα της Εκκλησίας, είναι η ομορφιά όπως και κάθε μήνας, γιατί η Εκκλησία έχει την αιωνία νεότητα. Και όταν πάμε στην άλλη πλάση, θα γίνουμε και θα είμαστε όλοι και κυρίως μας Δευτέρα Παρουσία, ηλικία 33 ετών, όσοι και η ηλικία και το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει, διότι είναι αθάνατος. Μια απόδειξη της αθανασίας είναι το γεγονός αυτό, ότι δεν θέλει να ποθάνει. Και όταν αναφέρεται στο θάνατο, λέει χτύπα ξύλο, άλλαξε κουβέντα, πες τίποτα άλλο. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Μας έφερε ξανά ο Χριστός μας την αιωνία ζωή. Και αυτή η εστίνη η αιωνία ζωή είναι αγινώσκωση των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Ακούμε τον Χριστό μας να λέει στην υπερφυά αρχιερατική του προσευχή, μα το μυστικό δίπλο. Χριστός μας είναι η αιώνια ζωή μας, είναι η πατρίδα μας, η προσωρινή εδώ και η μέλουσα εις τους αιώνας. Τι μεγαλεία είναι αυτά. Οι Άγιοι αυτό ακριβώς κατάλαβαν και τα έδωσαν όλα για τον Χριστό, όλα για την πίστη, και ζωή και θάνατο, και το αίμα τους το ίδιο και τα πάντα και την αιώτητά τους, και τον ακολούθησαν. Και μάλιστα στα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης ο δρόμος που έπαιρναν οι νέοι ήταν ο δρόμος του Χριστού. Ο δρόμος της Εκκλησίας
ή το ένα είδος θα λέγαμε ιεράς μόδας. Τι ωραία που είναι η μόδα αυτή, τι υπέροχη που είναι η μόδα αυτή. Ακολουθούσαν λοιπόν νεαρά παιδιά, πολλοί από ηλικίας 3 ετών, όπως ο Άγιος Κύρικος που γιορτάζει στις 15 Ιουλίου μαζί με τη μητέρα του Ιουλίτα εκεί από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, και όλοι οι Άγιοι του Ιουλίου ήταν μικροί περισσότεροι. 15 Αγία Μαρίνα, νεαρός ο Άγιος Παντελεήμων, νεαρότατη 20 ετών η Αγία Παρασκευή και όλοι οι υπόλοιποι. Και βλέπουμε να τρέχουν σαν τα ελάφια επί τα σπηγάς των υδάτων κοντά στην αιωνία πηγή, κοντά στον ποταμό της μυστικής ευφροσύνης, κοντά στο Χριστό μας που έφτιαξε τα ποτάμια και τις λίμνες και τις πηγές των υδάτων, όπως λένε οι ύμνοι της Εκκλησίας μας. Χαριτωμένος λοιπόν ο Ιούλιος, ευλογία μεγάλη. Το λένε τα εκκλησάκια που είναι εγκατεσπαρμένα στην πατρίδα μας, γι' αυτό θα μιλήσουμε εμείς, και οι μεγάλες εκκλησίες κατά το μήνα αυτό που αναπέμπουν ως μην ευωδίας πνευματικής, που οι Άγιοι είναι μαζί πάντοτε και κυρίως τις μέρες που γιορτάζουν, εορτάζουν και αυτοί, πανηγυρίζουν και αυτοί με μας πανηγυριστάς, κλήρο και λαό και το μοναχικό σχήμα. Γιατί οι Άγιοι μένουν στις εκκλησίες τους, είτε είναι μεγάλες και μητροπολιτικές και καθεδρικές, είτε είναι μικρές και ταπεινές, είτε είναι μοναστήρια, είτε μοναστηράκια, είτε εξοκλήσια, είτε προσκυνητάρια, είτε οτιδήποτε, είναι πάντοτε εκεί. Γι' αυτό και περνώντας από εκκλησιά κάνουμε το σταυρό μας, και αν ευκυρούμε μπαίνουμε και προσκυνάμε, ανάβουμε και ένα καντιλάκι αν μπορούμε ή ένα κεράκι, κάνουμε την προσευχή μας, παίρνουμε ανάσα, ανεφοδιαζόμεθα και φεύγουμε. Είναι οι Άγιοι εκεί, μένουν εκεί. Είχε πει ο Άγιος Παντελεήμων στον Παπανικόλα Πλανά, όταν τον έδιεξαν από τον Άγιο Παντελεήμων Αηλισσού, κάποιοι άλλοι συναδελφοί του, και έφυγε κλαίγοντας, τον ακολούθησε ο Άγιος Παντελεήμων, και όταν τον ρώτησε ποιος είσαι εσύ, καθώς ο Άγιος τον παρηγορούσε, είμαι, λέει ο Άγιος Παντελεήμων, που μένω εδώ στη γειτονιά, που στο ναό του έμενε. Στο ναό του έμενε. Και μένουν οι Άγιοι. Γι' αυτό και μας φρουρούν, γι' αυτό και μας παρηγορούν, γι' αυτό και τις έχουμε συντροφιά. Και εδώ μέσα στην Πολύβου η Αθήνα, καθώς στις άλλες πόλεις, καθώς ακούμε κάθε σπερνό να βαράει το καμπανάκι, τι είναι αυτό, μια παρηγορία. Είναι η φωνή του Θεού, είναι η φωνή του Χριστού, και έτσι ενοχλεί κάποιους τους καημένους. Έτσι. Και αυτό μας δίνει δύναμη. Σου λέει ο Θεούλης και η Άγιοι και η Παναγίτσα, εδώ είμαι εγώ παιδιά. Ό,τι και να γίνει, και ο θάνατος να έρθει και ζέστη να προβάλλει και ό,τι άλλο να συμβεί, εγώ είμαι εδώ, είμαι μαζί σας. Και σκιά του θανάτου να μπεις, μη φοβάσαι. Και στα βάθα της θαλάης να πας, εκεί το χεράκι μου. Στον ουρανό, κυρίως εκεί είμαι. Όπου το άνθρωπος τι κάνει, παίρνει μέγα θάρρος. Γιατί στην εποχή μας έχουν βαλθεί ορατοί και αόρατοι από την πλευρά ενώ του κακού, να μας απελπίσουν, να μας αποκαρδιώσουν, μας δυσκολέψουν και ακόμη να μας υποτιμήσουν. Ποτίμηση του ανθρώπου είναι φοβερή στις ημέρες μας. Κι όμως ο άνθρωπος είναι το βασίλειο πλάσμα. Κι όμως ο άνθρωπος έτυχε τη σαρκώσεως, δηλαδή πήρε τη φύση του ο Θεός επάνω του. Και έγινε σαρκοφόρος Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός, φορώντας και φέροντας, ενωμένη με τη Θεία στην υπόσταση του Λόγου, την ανθρώπινη φύση, και προσκυνείται η ανθρώπινη φύση του Χριστού μαζί με τη Θεία, γιατί είναι Ιης Κύριος, προσκυνείται απόλυτη πλάση και απόλυτη δημιουργία. Πόση λοιπόν αξία, πόσο μεγάλη αξία έχει η κάθε ανθρώπινη ψυχή, η μία ανθρώπινη ψυχή, όλες οι ανθρώπινες ψυχές. Γι' αυτό μην υποτιμάμε κανέναν μα κανέναν, ούτε φίλους, ούτε εχθρούς. Όλους τους ανθρώπους να τους έχουμε φίλους ή δυνατόν, να αισθανόμεθα πως ορίζει η Εκκλησία στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου πλησίων. Και ποιος είναι ο πλησίων? Εκείνος που είναι φτιαγμένος από το ίδιο χώμα και από την ίδια δημιουργική πνοή με εμάς. Τι είναι ο πλησίων? Ο εαυτός μας σε άλλη έκδοση.
Και πώς τιμάμε και φροντίζουμε τον εαυτό μας. Έτσι ας προσπαθούμε τουλάχιστον όσο γίνεται να τιμάμε και να φροντίζουμε τον πλησίον, τον συνάνθρωπό μας, τον αδελφό μας εν Χριστώ, αλλά και τον κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο, το κάθε πλάσμα του Θεού, τον κάθε ταλέπορο και παραστρατημένο της δημιουργίας, το κάθε απολωλός πρόβατο. Πάμε πάλι όμως στον Ιούλιο με τους ωραίους Αγίους του, που καθώς τους σκεπτόμεθα και μόνο, γεμίζει η ψυχή μας χαρά και αγαλίαση. Παίρνουμε τις ευχές των μυστικά και εκείνοι τι κάνουν, χαίρονται που τους σκεπτόμεθα, χαίρονται που τους μνημονεύουμε, χαίρονται που τους αναφέρομαι, χαίρονται προπαντός που τους λειτουργούμε και τους πανηγυρίζουμε, χαίρονται που φυλάμε τα εικονίσματά τους, χαίρονται που ανάβουμε το καντιλάκι τους, απλά πράγματα, ε. Και όμως όλα αυτά τι δηλώνουν και εκφράζουν? Λατρεία. Είναι πράξεις λατρείας να ανάψεις ένα καντιλάκι, να βάλεις ένα κεράκι, να φυλίσεις μια εικόνα, να κάνεις μια μετάνοια, να κάνεις ένα σταυρό. Τι στοιχίζουν αυτά? Τίποτε. Είμαστε, όπως έλεγε ο Αίμιος Σελίτης, ευτυχείς με το τίποτα, και εδώ εννοούσε την αγάπη. Με τη λατρεία είμαστε ευτυχείς. Θέλει λατρεία ο άνθρωπος για να ζήσει. Θέλει να λατρέψει. Και ποιον λατρέψει? Τον κτίστη. Τον κτίστη. Τον δημιουργό. Τον πατέρα του. Ο πλούτος μας είναι ο Θεός. Δεν είναι τίποτε άλλο. Τα λέει περί των Θεών. Καλή πραγμάτια ο Θεός και τελειωμό δεν έχει, λέει ο Αίμιος Καζαντζάκης. Το Θεό. Να λατρεύσει. Γι' αυτό, γιατί έχει μέσα στο άνθρωπος απόλυτες τάσεις. Είναι κατασκευής έτσι. Κατ' εικόνα και πάει για το καθομοίωση, να γίνει Θεός κατά χάριν. Γι' αυτό θέλω να είμαστε σπουδαίοι, να φαντάζομαι δυνατοί, να είμαστε οι πρώτοι, να είμαστε οι αχτύπητοι, να είμαστε οι ωραίοι, να είμαστε τώρα, να είμαστε τάλλο, να είμαστε οι πρώτοι μούροι στα τραπεζάκια που λέμε όταν βγαίνουμε τώρα έξω κλπ. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι για τη δόξα. Άσχετα μας βάλεσε η λόξα της αμαρτίας και ταυτό, και χάσαμε τη δόξα και μας έμεινε η λόξα. Ας γελάσουμε και λίγο, καλοκαιράκι είναι. Κάνουμε και καμία επιθεώρηση. Έτσι λοιπόν, είναι για τη λατρεία ο άνθρωπος. Αλλά όχι για τη λατρεία του χρήματος, όχι για τη λατρεία της ύλης, όχι για τη λατρεία των κτισμάτων, των όποιων κτισμάτων, αλλά για τη λατρεία του Θεού. Και όταν λατρεύει κανείς το Θεό, δίνει όλες τις αγαπητικές του δυνάμεις. Δίνει ό,τι έχει μέσα, την αγάπη και τον έρωτα του καλού. Και αυτός τι τα κάνει? Τα ευλογεί και τα ξαναδίνει. Έτσι κάνει οι Άγιοι. Τα δώσαν όλα στο Θεό. Και όχι τον εαυτό τους και τους δικούς τους, και πάσαν την ζωή αυτών που ορίζει η Εκκλησία. Και ο Θεός τα ξαναδίνει, γιατί είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη. Των αγαθών σου ουχρίαν έχω, λέει στον προφήτη Δαβίδ. Βεβαίως. Και μας τα δίνει πάλι. Και τι γίνεται ο Άγιος? Ένας Θεός κατά χάριν. Ένας Χριστός κατά χάριν. Και ρωτάνε πολλοί, πώς μπορεί σε όλα τα εκκλησάκια της Οικουμένης και της Ορθοδοξίας ένας Άγιος που έχει τόσα και τόσα εκκλησάκια να είναι παρόν? Γιατί μπορεί να είναι. Κατά χάριν όμως. Διότι αφού ενώθηκε με τον Χριστό ως μέλος του σώματος της Εκκλησίας, έχει μία κατά χάριν πανταχού παρουσία. Άντε βρες το όπως είναι. Εδώ εμείς δεν ξέρουμε τα ανθρώπινα, δεν ξέρουμε πώς γεννιέται ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε πώς είναι η ύλη. Λέει η ενδιάσπαση του ατόμου, αυτή είναι περιγραφή της ύλης, τίποτα άλλο. Περιγραφικός ορισμός, ουσιαστικός ορισμός δεν υπάρχει. Τι είναι η πέτρα, τι είναι η ύλη, θαύμα, τι είναι η ύλη, δώρο του Θεού είναι η ύλη. Γι' αυτό λέει ο Παπαδιαμάντης, για τους απίστους ο ήλιος είναι ένιγμα, για τους πιστούς είναι θαύμα. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Πολύ σπουδαία πράγματα. Πολύ δυνατά πράγματα. Έτσι λοιπόν, έχουμε μία πανταχού παρουσία των Αγίων. Γι' αυτό ο Νικόλαος μπορεί να είναι σε αναρρύθμιτες μεριές. Σε αναρρύθμιτες μεριές να προβάλλεται ο ίδιος πώς? Με την καταχάριν πανταχού παρουσία που του έδωσε ο Χριστός μας. Αυτά είναι να φεύγει ο νους. Είναι υπερφύσιν, είναι υπερλόγων. Μας ξεπερνούν. Είναι κουφά που λένε τα παιδιά μας στα εξάρχεια. Βέβαια, είναι σουρεαλισμός, αληθινός σουρεαλισμός. Θυμάμαι παλιά στη φιλοσοφική λέγαμε για το σουρεαλισμό και που κάναμε στα νέα ελληνικά και στα βυζαντινά. Και διάφορα πράγματα. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Λέει παιδιά, σας πω κι εγώ ένα σουρεαλισμό από την Εκκλησία. Λέγε, λέει, είδων παιδες χαλδαίων χερσί της Παρθένου, τον πλάστα χειρί τους ανθρώπους. Και το είδον λέει το γράφει με γιώτα. Γιατί έχει ακροστοιχείδα αλφαβητική, ένα είδος σουρεαλισμού αυτό. Αν ορθογραφία για να κάνει να πετύχει την αυτή λέει, την ακροστοιχείδα. Και δεύτερον, τι λέει, είδαν οι μάγοι. Τα παιδιά των Χαλδαίων, οι απόγονοι του Αβραάμ, τι είδανε στα χέρια μιας κόρης
να κρατάει στα χέρια της μια κόρη των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους.

οικουμένοι όλοι. Την οικουμένοι όλοι. Και είναι οι φίλοι μας. Και ένας Ευρωπαίος σοφός των περασμένων αιώνων τι έλεγε? Μόνον όποιος είναι φίλος του Θεού αληθινός, είναι και αληθινός φίλος του ανθρώπου. Πιστεύετε αυτό? Είναι και αληθινός φίλος του ανθρώπου. Λοιπόν, οι φίλοι του Θεού, οι Άγιοι, οι οικείοι του Θεού, είναι και δικοί μας φίλοι και δικοί μας οικείοι και δικοί μας παρέα και δικοί μας υπερασπιστέ και όλα δικά μας. Και μας φροντίζουν τόσο στοργικά, με τόση αγάπη, με τόση καλοσύνη, με τόσο καλό και υπέροχο τρόπο, όλους μαζί και τον καθένα χωριστά. Δεν μας αφήνουν. Είναι μαζί μας και στη λύπη και στη χαρά και το πρωί και το βράδυ και την ημέρα. Ό,τι και αν γίνει. Είναι αντάμα μας. Δεν μας εγκαταλείπουν. Τους μιλάμε, λέμε το όνομά τους και αυτοί, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, λένε το δικό μας το Θεό. Έναν Άγιο να πεις, λέει και αυτός το δικό σου το Θεό. Είναι λίγο αυτό? Να πεις στο Βασιλέα των Ουρανών, στο Βασιλέα των Βασιλευών, τον Ξεκύριο των Κυριευόντων, ένας Άγιος το όνομά σου, γιατί εσύ ανέφερες το όνομα του Αγίου. Τα θεωρούμε απλά, τα θεωρούμε τίποτα, τα μετράμε αλλιώς σήμερα. Έχει γίνει αντιστροφή της κλίμακος των αξιών. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό οι Άγιοι, θυμάμαι μια φορά γεροντάκι στα μέρη μας στην Πελοπόννησο, εγώ παπά μου ονοματίζω 100 Αγίους κάθε βράδυ. Θα μου πεις, μόνο αυτοί υπάρχουν. Αυτός αυτούς ονομάτιζε. Και ξέρετε τι ωραίο ήταν για τον παππού να ονοματίζει κάθε βράδυ, να λέει το όνομά του. Δηλαδή, νοματέο σημαίνει ο άνθρωπο που έχει το όνομα. Λοιπόν, 100 Αγίους και 100 Άγιοι κάθε βράδυ να λέει το όνομα του Δημητράκη, έτσι τον έλεγαν. Και του λέει, Δημητράκη, τυχερός είσαι, μωρέ. Δεν το ξέρω αυτό, παπά μου. Βεβαίως, λέει, ονοματίζει εσύ 100 Αγίους, ονοματίζει για αυτοί 100 στο Θεό. Τυχερός, μωρέ, δεν είσαι. Γι' αυτό λέει, παπά μου, κοιμάμαι σαν παιδάκι. Γι' αυτό, Δημητράκη, λέω. Τι ωραίο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έχει λοιπόν ο Ιούλιος τόσους Αγίους. Μας παραδίνει ο Ιούνιος με τους Αποστόλους. Μας παραδίνει στον Ιούλιο και γιορτάζουμε τους Αγίους Αναργύρους. Να κάνουμε μια μικρή αναφορούλα έτσι για να τους ονοματίσουμε κι εμείς, για να μας ονοματίσουν και αυτοί. Τι άλλο να κάνουμε? Είναι το καλύτερο μέσο, ο καλύτερος τρόπος. Μας παραδίνει λοιπόν στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, το Νεκρόμης, για άλλη από την Μικρασία και από την Αραβία. Λοιπόν, μας παραδίνουν σε αυτούς που είναι ομόζηλοι των Αποστόλων κατά τροπάρια της εορτίστων. Και σε ανθρώπους και σε κτίνη τι κάνουν? Τα σευεργεσίας μετέδωκαν. Είναι μεταδοτικοί οι Άγιοι. Τι ωραία. Δωράν λάβετε, δωράν δότε, λέει τα πολιτή, και είναι τα λόγια τα ίδια του Χριστού στο Ευαγγέλιο. Και όταν δίνει κανείς τι κάνει? Παίρνει. Γι' αυτό λέγανε οι παλαιοί, όταν κάποιος παίρνει γεμίζει τα χέρια του, όταν κάποιος δίνει γεμίζει την καρδιά του. Βέβαια είναι προτιμότερο, λέει ο Χριστός, στα θησάβεστα λόγια του να δίνει κανείς παρά να παίρνει, να λαμβάνει. Γιατί όταν δίνει και προσφέρει έχει τη χαρά της προσφοράς, έχει τη χαρά της δημιουργίας. Είναι πνευματική χαρά, είναι άειλος τίτλος. Όταν πάρει ο άλλος καλό είναι, αν είναι λίγο. Γι' αυτό λέει ο μεγάλος Σολομών και προφήτης, αγαθόν δώμα υπέρ λόγων. Αγαθόν λόγος αντισυμβατόπα, υπέρ δώμα. Είναι καλύτερος και προτιμότερος ο λόγος, και μάλιστα η καλή κουβέντα εννοεί εδώ, παρά το δώσιμο. Το λέει και ο λαός μας. Ο λόγος με χόρτασε και το φαΐ σου φάτω. Οι Άγιοι Ανάργυροι λοιπόν, σε έχουμε εκεί στο έμπα του Ιουλίου. Μας καλωσορίζουν, μας υποδέχονται, κάνουν χαρά. Χαιρόμαστε κι εμείς. Μας παραδίνουν στην επόμενη μέρα στην Παναγίτσα των Βλαχερνών, στην υπέρμαχα στρατηγό του Βυζαντίου και της Ορθοδοξίας και της πατρίδας μας και της οικουμένης όλης, στην κυρά την Παναγιά που είναι δεωμένη και προσευχομένη. Και εκείνη κάνει χαρά, μας φροντίζει εκείνη την ημέρα ιδιαίτερα, μας εμψυχώνει, μας δίνει την ευχή και την ευλογία της. Προχωρούμε στις επόμενες ημέρες, πάμε και στην 5η Ιουλίου που είναι ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, ένας γίγαντας της Ορθοδοξίας, ο πατέρας του Αγίου Όρους μετά την κυρία Θεοτόκο μας, η μεγάλη αυτή ψυχή που βοήθησε τα χρόνια του Βυζαντίου και την αυτοκρατορία και την Ορθόδοξη Εκκλησία με τον τρόπο του και κάτω ανθρώπινο. Μεγάλα πράγματα. Πάμε και σε 7 στην Αγία μας Κυριακή που τόσο την αγαπά ο λαός μας.

όσο λίγες μετά την Αγία Παρασκευή. Βεβαίως, μεγάλη Αγία αυτή, αφού στα μέρη του Πόντου και της Θράκης ο μήνας Ιούλιος, τον οποίο γιορτάζει η Αγία 7 Ιουλίου, έχει ονομαστεί Αγιοκυριακήτης από Ιούλιος, ο μήνας της Αγίας Κυριακής. Η Αγία Κυριακή, άλλωστε όπως άκουγα από χθες Μητροπολίτη Γόρτινος εκεί στα Αγία Παρασκευή, στα Λαγκάδια, που έλεγε: οι μέρες της εβδομάδος μας έδωσαν δύο μεγάλες Αγίες. Η Παρασκευή μας έδωσε την Αγία Παρασκευή και η Κυριακή την Αγία Κυριακή, που έχει το όνομα του Αναστάντος Κυρίου μας. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Η Αγία Κυριακή, την οποία αγαπούσε πολύ και ο Άγιος Νεκτάριος και η οποία εκεί ανάσει μέσα στον Ιούλιο και είναι πολιούχος σε πολλά μέρη, και πολλά εκκλησάκια της υπάρχουν διάσπαρτα στην πατρίδα μας και στην Ορθοδοξία και όχι μόνο. Και ήταν, όπως λέει το Συναξάριο, η ομορφότερη γυναίκα επάνω στη γη. Λίγες γυναίκες, λέει, επιλέξεις πέρασαν έχουσες την ομορφιά της Αγίας Κυριακής. Και εκείνη τι έκανε, τα έδωσε όλα στο Χριστό. Όλα στη χάρη του, όλα στην αγάπη του. Και στο τέλος τι έκανε η ψυχούλα. Όταν την πήγαν να αποκεφαλίσουν, λέει στον Χριστό: «Σε παρακαλώ, μεγάλε, πάρε με έτσι. Μην επιτρέψεις να με αποκεφαλίσουν. Όχι ότι φοβάμαι, εγώ σου απέδειξα την αγάπη μου, αλλά ας μην πάρουν αυτά τα ανθρωπάκια το κρίμα στο λαιμό τους για το δικό μου αποκεφαλισμό και φωνικό». Τι ήταν αυτό? Το ίδιο είχε κάνει και ο Άρης Χαράλαμπος και τόσοι άλλοι. Και αφού είπε αυτά, εκοιμήθη σαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Και τα αυτά λοιπόν ο Στέφανος εκοιμήθη. Εκοιμήθη και ήταν φοβερή και εκοιμημένη. Έλαμπε. Ήταν οι στρατιώτες και δεν ξέραν τι να κάνουν. Και ακούς τη φωνή που τους έλεγε από τον ουρανό: «Αυτά που είδατε πηγαίνετε να τα πείτε παντού. Να πιστέψει ο κόσμος, να μπει στην εκκλησία, να μπει στην πίστη, να μπει στη χάρη. Γιατί όλος ο κόσμος αυτό ζητάει. Την εκκλησία, το Χριστό, το κάτι άλλο. Τον παράδεισο ζητάει. Τι ζητάω, λέει, μια θέση στον παράδεισο να πάω, τραγουδάνε και τα παιδιά μας τόσο όμορφα και τόσο ωραία». Έτσι. Φεύγουμε, πάμε πάνω. 11 Ιουλίου. Άλλη μεγάλη Αγία. Η Μεγαλομάρτυρα Εφημία, με το θαύμα του τόμου στη Σύνοδο της Χαλκιδόνος. Η Εκκλησία η Ορθόδοξη έχει το θαύμα, έχει τη δύναμη. Γι' αυτό η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι και εν λόγω, αλλά όχι μόνο εν λόγω, αλλά είναι εν δυνάμει. Έχει τη δύναμη του Χριστού. Και τι είναι ο Χριστός? Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Απέδειξαν εκεί το Ορθόδοξο δόγμα όχι μόνο με τα θεόπνευστα λόγια των πατέρες της Τετάρτης Χαλκιδόνης Συνόδου, αλλά και με τη δύναμη του Θεού. Βάλαν τον τόμο, το βιβλίο με την Ορθόδοξη Διδασκαλία, καθώς το βιβλίο με την Ερετική Διδασκαλία, στα χεράκια της Αγίας. Και τα άφησαν εκεί και προσευχήθηκαν αφού είχαν κλειδώσει το σκήνομά της και πήγαν μετά από λίγες μέρες που όρισαν να δούνε τι έγινε. Και τι βρήκαν? Τον τόμο των Ορθοδόξων να τον έχει αγκαλιάσει σφιχτά η Αγία και να τον κρατάει, και τον τόμο των Ερετικών να τον έχει βάλει κάτω από τα πόδια της και να τον πατάει. Ποιο πατάμε? Το δαίμονα. Πατήνε πάνω Όφεων και Σκορπιών και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού, είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Αλλά βλέπω εδώ την ώρα να τρέχει αμιλίκτος. Έχουμε κάνει εδώ με τον Πάτερ Στούντε το δωματιάκι και τον ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μέσα στο θέρος και με τόσο κόπο και με τόσες δουλειές έρχεται και κάνει αυτό. Μισθόν θα έχει και αυτός από τους Αγίους και εσείς όλοι. Λοιπόν, πάμε μετά στις 15 του Ιουλίου, είναι η Αγία Ιουλίτα με τον Άγιο Κύρικο. Τριετές νήπιον ο Άγιος Κύρικος και έβρισε τον τύρανο και του είπε: «Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, ένας είναι ο Θεός μας, ο Χριστός». Και του δίνει και μια κλωτσιά στην κοιλίτσα του τύρανου, καθώς εκείνος τον κρατούσε στην αγκάλη προσπαθώντας να τον αλλάξει. Και εκείνος νευρίασε και οργίστηκε, τον πετάει στα σκαλιά του δικητηρίου και έσπασε το κεφαλάκι του στα σκαλοπάτια και κοιμήθη ο Άγιος Κύρικος. Μεγάλη χάρη του και μεγάλη ευλογία του. Πάμε στις 17 στην Αγία Μαρίνα, έτσι να τους ονοματίσουμε, και τους άλλους που είναι ανάμεσα τους ονοματίζουμε χωρίς να τους αναφέρουμε. Λοιπόν, τους εννοούμε. Η Αγία Μαρίνα, παιδούλα 15 ετών, πατέρας παπάς των ειδώλων. Τι υπέροχα πράγματα είναι αυτά. Από το αγκάθι βγαίνει Ρόδο και λοιπά. Και δόθη με αγάπη, με περιπάθεια στο Χριστό 15 χρόνια και ήθελε να μαρτυρήσει.
τόσο πολύ που δεν βάστα ή δεν άντεχε και έλεγε σε νυμφίον ποθώ και σε ζητούσα άθλο. Ποθούσε και ζητούσε τον νυμφίο Χριστό το κάτι άλλο. Την αληθινή μας πατρίδα, πατρίδα μας είναι ο Θεός, να το ξέρουμε αυτό. Ο Θεός μας είναι η πατρίδα μας, ο Θεός μου προσεορθρίζω. Και έφτασε στα μαρτία η Αγία και έδωσε ρέστα και ξεκλείδωσε τόσους την πίστη και στη χάρη του Χριστού που ο τύραννος ο Λίβρη στο τέλος διέταξε να την αποκεφαλίσουν, να μην τους κάνει όλους χριστιανούς, να μην τους φέρει όλους στην Εκκλησία και να μην τους οδηγήσει όλους στο Χριστό. 15 χρονών παιδούλα η Αγία Μαρίνα που σημαίνει θαλασσινή, έχουμε και τις Μαρίνες στα παραλιά μας, έδωσε ρέστα. Και αυτός είναι δρόμος και για τους Αγίους, οδηγός και για τους Αγίους, πρότυπο και για τους νέους Αγίους είπα. Να γίνουν Άγιοι και οι νέοι, να γίνουν Άγιοι όλοι, να γίνουμε Άγιοι όλοι, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί φωνάζει ο Θεός από την Παλαιά και από την Καινή μας Διαθήκη. Και προχωρούμε παρέκει, πάμε στον προφήτη Ηλία, στο μεγάλο αυτό λεβέντη που φρουρεί τη γης, μην το ξεχνάμε. Δεν τον πήρε ο Θεός. Δεν πέθανε ο προφήτης, ζει ακόμη και έχει ηλικία 3.000 ετών περίπου. 3.000 ετών χωρίς να πεθάνει, με το σώμα του παρακαλώ. Δεν πέθανε ο προφήτης Ηλίας. Ήταν τόσο αποτελεσματικός στην εποχή του και τόσο φοβερός που μπήκαν όλοι στη θέση τους και τον κράτησε για το τέλος του κόσμου να ελέγξει όχι άνθρωπο πια, αλλά τον Αντίχριστο, τον Σατανά, που θα μπει με τη δύναμή του σε έναν άνθρωπο και θα παριστάνει τάχα τη σάρκωσή του, αυτό θα είναι ψευδές. Αλλά θα δώσει όλη την κακία και όλη τη δύναμή του σε έναν άνθρωπο. Και αυτός θα είναι ο Αντίχριστος, που θα έρθει αντί του Χριστού, θα το παίζει Χριστός και αυτόν ακριβώς επειδή θα πλανέσει ή δυνατόν και τις εκλεκτούς ο Αντίχριστος, θα έλθει, θα φανερωθεί και θα ελέγξει και θα γνωστοποιήσει την οικουμένη και θα φανερώσει ο μέγας προφήτης Ηλιού, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Είναι ανάμεσά μας πιο πολύ από όλους ο προφήτης. Γι' αυτό τον φωνάζουμε και στις ερμιές και στα βουνά και στις πόλεις και οπουδήποτε. Και ο προφήτης Ηλίας φθάνει. Παλιοί λέγανε ότι αστράφτηκε βροντά, στον ουρανό τι λέγανε για να έχουν θάρρος. Είναι ο προφήτης Ηλίας που κυνηγάει τους διαβόλους. Και κυνηγάει τους ασεβείς και τους άπιστους και τους ιδωλολάτρες. Τι ωραία το βάνανε. Το βάνανε τόσο καλά. Δεν φοβόντουσαν ούτε αστροπελέκια, ούτε βροντές, ούτε τίποτε άλλο, ούτε απειλές. Προφήτης Ηλίας λοιπόν, δεσπόζει και στα δικά μας τα βουνά και όχι μόνο η μεγάλη αυτή προσωπικότητα της Παλαιάς αλλά και της Καινής Διαθήκης. Άλλωστε παρουσιάστηκε και στη μεταμόρφωση του Χριστού μαζί με τον μεγάλο προφήτη Μωυσή για να δείξει ο Χριστός εκεί ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει. Ότι είναι Κύριος και των ζώντων που είναι ο Ηλίας ακόμη και ζει σε αυτήν την πλάση και των νεκρών. Που είναι ο προφήτης ο Μέγας Μωυσής και όχι μόνο. Μεγάλα πράγματα αυτά. Προχωρούμε στις 22 στην Αγία Μαρία, τη Μαγδαληνή, τη Μυροφόρο, τη Μεγάλο Μάρτυρα και την Ισαπόστολο. Τι ύψος είναι αυτή, τι μεγαλείο είναι αυτή. Να την Παναγία έχει τα πρωτεία εκεί στην Καινή Διαθήκη. Αγαπούσε τόσο τον Χριστό και ήταν τόσο δυσκολεμένη. Είχε 7 δαιμόνια αρχικά. Υπέφερε η καημένη και βασανίζει το. Και πήγε στη χάρη του Χριστού και στην αγάπη. Της πήρε εκείνο τα δαιμόνια, της έδωσε την ευλογία του. Και εκείνη έμεινε κοντά του πιστή και αφοσιωμένη και στο μνήμα και στο ένα και στο άλλο και στα πάντα. Και βαστούσε και την Παναγία μαζί και ήσαν μαζί και απέναντι του τάφου και έβλεπαν λοιπόν τη Σταύρωση και την ταφή του Ιησού και όλα τα υπόλοιπα. Η Αγία Μεγαλομάρτης Μυροφόρος Μαρία η Μαγδαληνή η οποία με την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού δρόμο παίρνει και δρόμο αφήνει και πάει στον βασιλέα της Ρώμης, στον Τιβέριο Πιστατό του Διοκαλυγούλας. Πάει λοιπόν εκεί πέρα και κατήγγειλε τον Πόντιο Πιλάτο και τον αρχιερέα Καϊάφα που δίκασαν και καταδίκασαν εις θάνατον τον Χριστό. Και τους εφρόντισε λοιπόν ο αυτοκράτορ και τους δύο αυτούς. Θα μου πεις γιατί το έκανε εκείνη. Από αγάπη για τον Χριστό δεν είναι εκδίκηση αυτό, αλλά και η εκδίκηση είναι η απόδοση του δικαίου. Το έκδικος είναι και αξίωμα εκκλησιαστικών. Κύριος που απονέμει τη δικαιοσύνη σε αυτούς που τη δικαιούνται και τους ανήκει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 24 του μηνός η Αγία Μεγαλομάρτης Χριστίνα, μιλήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη για αυτή τη μεγάλη αθληφόρο με τόσο θαυμασμό και με τόση έτσι χάρη και πολλοί ακροατές πήραν τηλέφωνο και εξέφρασαν ακριβώς την ευαρέσκειά τους για αυτή την Αγία και μάλιστα πολλοί είπαν δεν ξέραμε καθόλου, είναι μέσα στο καλοκαιράκι
Και εμείς γι' αυτό προσπαθήσαμε από αυτή την εκπομπή «Λίχνος της Ποσίμου» να την αναφέρουμε λιγάκι παραπάνω, να την αναδείξουμε λιγάκι, χωρίς να το έχει ανάγκη. Χάρηκε όμως η Αγία, χάρηκε και μας ευλόγησε τα ψηλός, γιατί είναι και αυτή από τις μεγάλες κορυφές των μαρτύρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και πάμε στις 25 του μηνός που γιορτάζουν οι δίκαιοι Θεοπάτορας Ιωακείμ και Άννα. Στο Συναξάριο το νεότερο αναφέρει την Κύμη της Αγίας Άννης, τα Τροπάρια όμως και παρότερα Συναξάριο αναφέρει την Κύμη και Ιωακείμ και Άννης. Άμα το προσέξουμε θα το διαπιστώσουμε αυτό. Γιορτάζουμε λοιπόν την Κύμη των δύο αυτών Θεοπατώρων, του παππού και της γιαγιάς του Ιησού Χριστού μας. Τι μεγάλη Άγιοι, τι μεγάλη τιμή. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, και αυτός 11 Ιουλίου έφυγε και πήγε στα λιμέρια του Θεού, την Παναγία δεν τη βρίσκω, λέει, στην προσευχή μου εύκολα. Πού να τη βρεις εκείνη? Τους Αγίους Ιωακείμ και Άννα τους βρίσκεις αμέσως, τους λες ό,τι θέλεις και αυτοί αμέσως το πάνε στην Παναγίτσα, στην κόρη τους, στην κυρία Θεοτόκο. Τι ωραία, μεγάλη μέρα κι αυτή, μεγάλη χαρά. Και λέγανε στα χωριά μας οι καημένοι τότε μέσα στον Ιούλιο που θερίζαμε, που τρέχαμε να τα προλάβουμε όλα, να πάμε και σε Παναγίτσα για Παρασκευή, να πάρουμε σφυρίχτες και καρπούζια και κανένα σουγιά. Λοιπόν, τι λέγανε, της Αγίας Άννης, κάτσε να ανασάνεις. Τι ωραίος ο λαός. Κάτσε να ανασάνει, να πάρω μια ανάσα. Παλιά είχαμε δουλειές γεωργικές πολλές, να θερείς, να λωνείς, να τρέξεις, να κουβαλήσεις τα μηχανές, τα τίποτα, με τα ζώα, με τα λόνια, με τα άχυρα, με τα άγανα, με τις σκόνες. Τι ωραία ήταν όμως, μαρτυρικά χρόνια, όμορφα χρόνια, δημιουργικά χρόνια, ευλογημένα χρόνια. Μέσα στον υδρότα, μέσα στον κόπο, μέσα στην προσφορά, μέσα στη δημιουργία. Σήμερα τεμπελιάσαμε περισσότερο και αχρηστευθήκαμε. Τέλος πάντων. Πάμε μετά στις 26 τη μεγάλη μας Αγία Παρασκευή. Είναι η πιο αγαπημένη Αγία των Ελλήνων Ορθόδοξων Χριστιανών. Έχει ταυτιστεί με τους Έλληνες περισσότερο από όλες τις Αγίες η Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό και βοηθούσε ανέκαθεν και βοηθάει και στην Τουρκοκρατία και στα Δερβενάκια. Ήταν εκεί η Αγία. Ανήμερα στη Χάλη της έγινε η μάχη των Δερβενακίων. Και νίκησε ο Κολοκοτρώνης και η Παναγία και η Αγία και οι ήρωες της Ορδές του Δράμαλη που είχαν έρθει στην Πελοπόννησο τότε 26 Ιουλίου 1822 με σκοπό να κάνουν γενοκτονία, να αφανίσουν τους Ορθόδοξους Ρωμαίους της Πελοποννήσου και όχι μόνο, και να φέρουν Τούρκους και Αραπάδες που μας έφεραν σήμερα. Έβαλε το χεράκι λοιπόν η Αγία και μέσα στο λιοπύρι εκείνου του έτους βοήθησε αμέριστα τους Κολοκοτρωναίους και τους άλλους και νίκησαν τις ορδές του φοβερού Δράμαλη που ερχόταν υπερόπτης και υπερήφανος να καταλάβει το Μοριά και δεν δεχόταν συμβουλές ούτε από τους δικούς του ούτε από κανέναν. Και έπεσε λοιπόν σαν τον ποντικό στη φάκα και ήταν εδώ ακριβώς τη Θεία Δίκη. Μη φοβούμεθα, ας έχουν οι άλλοι υπεροπλίες, έχουν αριθμούς. Ήσαν λίγοι δικοί μας, ελάχιστοι και διχασμένοι και μοιρασμένοι, στεροχωρημένος ο Κολοκοτρώνης. Ο παλαιόν πατέρα Γερμανός τον έβαλε στα νερά και μπήκε και να κάνει τον πόλεμο. Και παρά τα αυτά είχαν τον Θεό μαζί τους και νίκησαν. Και σήμερα όλοι ας φωνάζουν, ας επιμένουν, ας απειλούν. Είναι ο Θεός μαζί μας, οι απέναντι γείτονες και οι βορεινοί γείτονες και όποιοι άλλοι λένε το ένα και τ' άλλο. Ας κουνήσει το φρυδάκι το Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι, να σου πω εγώ που πάνε και τι γίνεται. Να τρέχουν και να μην φτάνουν και μάλιστα να τρέχουν μηδενός διώκοντος, που λέει το Ιερό Ψαλτήριο, όπως τόσες φορές είχε γίνει στο Άγιο Βυζάντιο. Πάμε όμως να φύγουμε γιατί πέρασε η ώρα. 27 του μηνός. Ιουλίου, ο Άγιος Παντελεήμων, μεγάλη μορφή, μεγάλη ψυχή, μεγάλος μάρτυρας, μεγάλη προσφορά. Μου είστε κάποιες φορές ερώτημα στον σταθμό, γιατί λέει η παροιμία κουτσί στραβή, όλοι κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμων, γιατί ο Άγιος ελεούσε πάντας, έλεος Θεού μιμούμενος, Παντελεήμων σοφέλαν οι ωραίοι του έννοι στον πλάγιο του Τετάρτου. Δηλαδή ήταν ένας μικρός Θεός, όπως ο Θεός λέει τους πάντας, έτσι και ο Άγιος Παντελεήμων ήταν ένας μικρός Θεός, Θεός κατά χάριν. Και ελεούσε όλους, γιατρεύε όλους, θεράπευε όλους, κουτσούς και στραβούς. Γι' αυτό και ο λαός μας τι ωραία το λέει, ξέρει πολύ καλά. Το Άγιος Παντελεήμων από τους Αγίους Αναργύρους, κορυφαίος των Αναργύρων και ακέστο δηλαδή ιατρός και θεραπευτής.
και είναι συνδεδεμένος με το λαό μας, με τον Παπαπλανά εδώ στην Αθήνα, έδινε ρέστα Άγιος Παντελεήμων και δίνει ρέστα Άγιος Παντελεήμων. Στις 28 η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, η αρχόντισσα Βυζαντινή, παραλίγο θα γινόταν βασίλισσα, αλλά την κέρδισε ο μοναχισμός και η Εκκλησία, και είναι αγαπημένη Αγία των Ορθοδόξων Χριστιανών και ιδιαίτερα των Ελλήνων, και έχουμε και τη Μονή της εδώ στην Αττική με το παλαιό ημερολόγιο. Τα αφήνουμε αυτό, είναι απλό. Λοιπόν, και την τιμάμε και τρέχουν τόσοι εκεί και καλά κάνουν και πηγαίνουν, τη χάρη της παίρνουν, δεν παίρνουν το ημερολόγιο. Έτσι, και δεν λατρεύουμε τον χρόνο, λέει ο Μέγας Αθανάσης, αλλά των Χριστών, να μην κολλάμε εκεί, να μένουμε εκεί. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, δηλαδή να είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε λίγοι Ορθόδοξοι, δεν υπάρχει λόγος. Μακάρι να γίνει αυτή η ένωση, τα από εδώ, τα από εκεί, να είμαστε στην Ορθοδοξία μόνο. Να λατρεύουμε τον Χριστόν και όχι τον χρόνων. Έτσι. Λοιπόν, και φτάνουμε στα τέλη του Ιουλίου. Γιορτάζει η Εκκλησία μας και τα προεόρτια της προόδου Τιμίου Σταυρού. Αφήνουμε τις άλλες Αγίες, τον Άγιο Ευδόκιμο και τους άλλους Αποστόλους, που είναι στις 30 και 31 Άγιος Ευδόκιμος, ο Δίκαιος, αυτός ο μεγάλος Βυζαντινός Άρχοντας. Τα έκαμε όλα, και χτήματα και υποθέσεις και δουλειές και αγιότητα. Και βγήκε στο τέλος σαν τον Άγιο το Ρώσο άφθαρτος. Γι' αυτό έχουν και το ίδιο πολιτικό. Ή μάλλον πήραν τα πολιτική του Αγίου Ευδοκίμου, το τροποποίησαν και το έκαναν πολιτική του Αγίου του Ρώσου. Μεγάλη μορφή ο Άγιος Ευδόκιμος, σημαίνει ευάρεστος το Θεό. Και έχουμε λοιπόν τα προεόρτα της προόδου Τιμίου Σταυρού. Τι είναι η πρόοδος? Έξοδος. Πώς δεν με γυρίζει, προέλθουμε, να έρθουμε μπρος, να φύγουμε. Μπαίνουν από μια πόρτα στις εκκλησίες παλιά όπως και τώρα και φεύγουν από την άλλη. Προχωρήστε μπροστά, λέει. Παπ, και φύγετε. Βγείτε από εκεί. Τι ωραία είναι η εκκλησία. Κυριολεκτή η ελληνική γλώσσα μας και ακριβολογή. Τα λέμε για αυτά γιατί χτυπάνε τόσο πολύ την ελληνική γλώσσα. Ας την κρατήσουμε. Είναι η γλώσσα της εκκλησίας. Και αν την κρατήσουμε εμείς, θα την κρατήσει η εκκλησία. Διότι έχει ευλογήσει την ελληνική γλώσσα ο Θεός ιδιαίτερα, γιατί είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, είναι η γλώσσα της εκκλησίας, είναι η γλώσσα του. Η δική του. Άλλωστε και ο Κικέρον τι έλεγε, πως η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των θεών. Τι γινόταν στο Βυζάντιο? Παίρνανε στην 1η Αυγούστου ακριβώς από το Ιερό Παλάτιο ένα μεγάλο τμήμα Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού που είχε φέρει από το Ιεροσόλυμα, καθώς τον βρήκε η Αγία Ελένη. Και εδώ είχαν στο Ιερό Παλάτιο να φυλάει. Και όταν κάνανε αγιασμό, τι κάνανε? Παίρνανε τα ιερά ξύλα, το ιερό αυτό σέβασμα, και το έβαζαν στον αγιασμό προς απομερισμόν να πάρει τη χάρη του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό και ψάλαν το πολιτικό και του Σταυρού. Σώσον Κύριε των λαών και ευλόγησε την γεωρονομία. Νίκα βασιλεύση και τον ούσαν βασιλή και τον Ηράκλειο που τον βρήκε και τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη που τον επανέφερε ο Ηράκλειο και ο Μέγα Κωνσταντίνο και η Αγία Ελένη που τον βρήκαν. Γι' αυτό και μερικοί σήμερα ζαλίζονται με αυτά που δεν χρειάζεται. Μπορούμε να κάνουμε αγιασμό και χωρίς να πούμε σώσου Κύριε το λαό, αφού δεν έχουμε τίμιο ξύλο. Αλλά αυτά είναι τόσο ωραία. Μας θυμίζει την ιστορία μας, μας θυμίζει την πατρίδα μας, μας θυμίζει τους αγώνες των βασιλέων, υπερπίστεως και πατρίδος. Βγάλαν τίμιο σταυρό και τι κάνανε? Επειδή και στο Βυζάντιο υπήρχε νέα γρήπη και τόσες αρρώστιες λοιμικές κλπ. Κλπ. Καλοκαιρινές, πως έχουν τώρα τα παιδάκια πυρετούς και όχι μόνο. Και άλλα διάφορα και θέρμες που λέγανε οι παλαιοί, δεν υπήρχαν φάρμακα και ενέσεις που είναι τώρα. Λοιπόν, και τι κάνανε? Βγάλανε τον Τίμιο Σταυρό και κάνανε λιτανία σε όλη την πόλη. Κάνανε λιτανία και τον εναπέθηταν στο ναό του Θεού Σοφίας, στη μεγάλη εκκλησία του Χριστού, που είναι ακριβώς αφιερωμένη στον Χριστό. Ο ναός του Θεού Σοφίας δεν είναι στη Μάρτυρα Σοφία. Είναι στη Σοφία του Θεού που είναι ο Χριστός. Το ξέρουμε αυτό. Ο Χριστός. Και τον οποίο επανέφεραν πάλι στο Ιερό Παλάτιο στις 14 Αυγούστου. Μια μέρα πριν της κοιμήσεως, και τον έβαλαν στη θέση του, αφού είχαν κάνει πάλι λιτανίες, αφού είχαν κάνει πάλι δεήσεις, αφού είχαν κάνει προσευχές. Και είναι ωραία η 1η Αυγούστου, καθώς μπαίνουμε στον Άγιο 15 Αύγουστο, να αρχίζει με την Παναγία, αλλά και με τον Τίμιο Σταυρό, και να ψάλλουμε και Σταυρόν Χαράξας Μωσής, να σταυροπροσκυνούμε το Τίμιο Ξύλο και να παίρνουμε ευλογία και να αρχίζουμε την νηστεία και την προσευχή και τις δεήσεις προς τον δυνάμενο σώζε, αλλά και προς τη μητέρα αυτού, τη Θεοτόκο και μητέρα του Φωτός. Κάνουμε παρακλήσεις. Τι σημαίνει παράκληση? Καλό κοντά μου, παρά και καλό. Καλό κοντά μου την Παναγία. Και εκείνη είναι ταπεινή, ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, και έρχεται κοντά μας εκείνη, εξαιρέτως.
και μας κάνει παρέα, μας κάνει συντροφιά, μας δίνει δύναμη, μας παρηγορεί, μας θεραπεύει, μας δίνει την ευλογία και την ευχή της. Δεν είμαστε μόνοι μας. Κάνουμε παρακλήσεις στην Παναγία. Και οι παρακλήσεις αυτές τις ημέρες που γίνονται στις εκκλησίες μας, εν αλλάξει μικρή και μεγάλη, απευθύνονται πού? Στην Παναγία. Οι δεήσεις δε που γίνονται διαμέσως απευθύνονται πού? Στο Θεό. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ο μεγαλαιός ο μεθάς υπάρξουν. Και λες, τι ωραία. Οι παρακλήσεις στην Παναγία και οι δεήσεις στο Θεό. Τι ωραία. Πόσο δε είναι αυτό. Πόσο υπέροχο είναι αυτό. Και κάνουμε και την νηστεία μας και την επιζητούν όλοι πια. Αυτή την νηστεία, αυτόν τον Άγιο 15 Αύγουστ. Είναι μέσα στο DNA μας, είναι μέσα στην ψυχή μας, πιστοί και άπιστοι. Ενδιαφερόμενοι και εμείς. Φολκλωρικά μερικοί ακόμη, τους αρέσει τόσο πολύ να κάνουν παιδί νηστεία, να βάλουν ένα κεράκι, να πας στην Παναγία, να φιλήσει την εικόνα της κοιμήσεως, να ακούσω λίγο από την παράκληση και να πάρει κάτι η ψυχή μου. Μια παρηγοριά, μια δύναμη, μια φύλαξη που λέγανε οι παλαιοί, δηλαδή μια προστασία. Και να πάω πάλι στο σπιτάκι μου, να πάω στη δουλειά μου. Να πάω οπουδήποτε. Τι ωραίο. Ο Ιερός 15 Αύγουστος ανάσει και κυριαρχεί ανά την Ορθοδοξία και μάλιστα εδώ στη δική μας ελληνική Ορθοδοξία. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι ο μήνας της Παναγίας. Και ο Αύγουστος ως μήνας ανήκει στον αστερισμό της Παρθένου, όπως λένε εκείνοι που ξέρουν και αναφέρει ο Ιερός Νικόδημος στα Συναξάρια και χειμώνα. Είναι στην Παρθένο Μαρία αφιερωμένος με διατάγματα αυτοκρατορικά του Βυζαντίου. Όλος ο μήνας, από την 1η μέχρι την 31η, είναι αφιερωμένος στην κυρία μας Θεοτόκο, στη Σεβαστή, γιατί Αύγουστο σημαίνει Σεβαστός, στη Σεβαστή Άνασα και Δέσποινα και Κυρία και Παντοβασίλισσα, είναι αφιερωμένος ο μήνας αυτός. Γι' αυτό και εμείς καθώς θα μπούμε μεθαύριο και ευχόμαστε και καλό 15 Αύγουστο και καλή Παναγία, ας έχουμε έτσι αυτά τα αισθήματα, αυτές τις διαθέσεις, αυτές τις σκέψεις και ας κάνουμε αυτή την προσπάθεια, ας προσπαθούμε να είμαστε δηλαδή μέσα σε αυτό το κλίμα, να αισθανόμαστε την Παναγία, να την καλούμε κοντά μας, να κάνουμε νηστεία ψυχής και σώματος, να κάνουμε δεήσεις στο Θεό μέσα των ιερέων και εμείς ακόμη και να παρακαλούμε για την πατρίδα μας, για τους αρρώστους μας, για τις φωτιές, για τα βάσανα, για τις ταλαιπωρίες της οικουμένης, για τις δικές μας ταλαιπωρίες, για τους αποθαμένους αδελφούς και πατέρες που είναι στην άλλη πλάση και περιμένουν τη λειτουργία μας, περιμένουν την αγάπη μας, περιμένουν την προσευχή μας, περιμένουν όλα τα καλά μας. Και έτσι μπαίνοντας στον Ιερό 15 Αύγουστο έχουμε ιδιαίτερη χαρά, έχουμε ιδιαίτερη χαρά. Αλλά εδώ βλέπω τον χρόνο να τρέχει αμιλίκτος, ευγενέστατη και σεβαστή μου ακροατέ και πρέπει να μαζευτούμε. Πολλά λαλήσαμε σήμερα, είναι και καλοκαιράκι, μας έχει βαρέσει και λίγο, αλλά τα αφήσαμε έτσι χαλαρά, να ακούτε και εσείς χαλαρά, να μην ζορίζεστε και να χαίρεστε για να μπορέσουμε να περάσουμε τις ημερούλες. Γιατί εδώ θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο τον Αείμνηστο που έλεγε τόσο ωραία και τόσο χαριτωμένα: «Γέλαμε να σε γελώ να περνούμε τον καιρό». Τι ωραίος που ήτανε να περάσουμε την κάθε μερούλα. Και ας μην έχουμε αδελφοί και πατέρες και ευγενέστατοι ακροατέ πολλές σκέψεις και πολλές φροντίδες. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Κύριος μας λέει σήμερα να κάνουμε φροντίδα, όχι μέρημνα, έτσι να φροντίζουμε, να προνοούμε. Το αύριο όχι, το αύριο θα μεριμνήσει μόνο του, δηλαδή ο Θεός θα μεριμνήσει για μας. Και αφού έχει ο Θεός, που είναι ο Θεός μας, έχουμε και εμείς και παραέχουμε. Με αυτά τα λίγα θα ήθελα να κλείσω σήμερα, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι και πολλά και σε ευγενέστατη ακροατέ μου, από όπου και μας ακούτε, και να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού, καλό και Άγιο 15 Αύγουστο να μπούμε. Σας εύχομαι λοιπόν τώρα με το καλό ο νέος μήνας, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγία, χρόνια πολλά και όλοι οι Άγιοι του Ιουλίου και οι Άγιοι που έρχονται να είναι βοήθειά μας. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα, χρόνια πολλά, κάθε καλό.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Χανίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Τσαλικάκι. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Παρασκευής στις 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βοριτσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κύριου Παϊσίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει τον νότιο κλήτος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ενορίας Γουρνών Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κούφης της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου.
6: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 14. Εν εκείνο το καιρό, ήκουσεν Ηρώδης ο τετράρχης την ακοήν Ιησού και είπε της πεσίν αυτού, ούτως έστειν Ιωάννης ο βαπτιστής, αυτός ηγέρθη από τον νεκρόν και δια τούτο εδυνάμεις ενεργούσιν εν αυτό. Ο γάρ Ηρώδης, κρατήσας τον Ιωάννην έδισεν αυτόν και έθετο εν φυλακή δια Ηρωδιάδα την γυναίκαν Φιλίππου του αδελφού αυτού. Έλεγε γάρ αυτό ο Ιωάννης, ούκα ξεστήσε έχειν αυτήν. Και θέλουν αυτόν αποκτήνε εφοβήθη των όχλων, ότι ως προφήτην αυτόν ήχων. Γενεσίων δε αγωμένων του Ηρώδου ορχίσε το ηθηγάτη της Ηρωδιάδος εν το μέσο και ήρεσε το Ηρώδη. Όθεν με θόρκου ομολόγησεν αυτήν δούνε ό εάν ετήσιτε. Ιδέ, προβιβαστήσα υπό της μητρός αυτής, δώσ' μη φυσήν, όδε, επιπίνακη την κεφαλήν Ιωάννου του βαπτιστού. Και ελυπήθη ο βασιλεύς, δια δε τους όρκους και τους ενανακημένους εκέλευσε δοθήνε. Και πέμψας, απεκεφάλισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Και εινέχθη η κεφαλή αυτού επιπίνακη, και εδόθη το κορασίο. Και είναι και τη μητρή αυτής. Και προσελθόντες οι μαθητές αυτού ήραν το σώμα και έθαψαν αυτό. Και ελθόντες απήγγειλαν το Ιησού. Ακούσας δε ο Ιησούς, ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν. Και ακούσαντες οι όχλοι, οικολούθησαν αυτό πεζί από τον πόλεον. Και εξελθών ο Ιησούς, είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτής, και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες. Έρημος έστειν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Απόλυσον τους όχλους ή να απελθόντες εις τας κόμας αγοράσουσιν εαυτής βρώματα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής. Ου χρίαν έχουσιν απελθήν. Δότε αυτής η μη σφαγήν. Ή δε λέγουσιν αυτό. Ουκ έχομεν όδε ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας. Ο δε είπε, φέρετε με αυτούς όδε. Και κελεύσας τους όχλους ανακληθήνε επί τους χόρτους. Λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε. Και κλάσας, έδωκε τις μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητές της όχλης. Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν. Και ήραν το περισσεύον των πλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε αισθείοντες ήσαν άνδρες ως υπεντακισχύλιοι χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως εινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως σου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Ο ψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον, ήδη μέσον της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γαρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός, απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί, και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό, ο Πέτρος είπε, Κύριε, εσύ και λευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ. Και κατά βάσα από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεσθε, έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα επελάβετο αυτού και λέγει αυτό, ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας. Και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς, Θεού Υιώσι. Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γήν Γενισαρέτ. Και επιγνώντες αυτόν οι άνδρες του τόπου εκείνου, απέστειλαν εις όλην την περίχωρον εκείνην και προσύνεγκαν αυτό πάντα στους κακώς έχοντας και παρεκάλουν αυτόν ή να καν μόνο άψονται του κρασπέδου του ηματίου αυτού και όσοι ύψαντο διεσώθησαν. Κεφάλαιο 14. Εκείνο τον καιρό άκουσε ο τετράρχης Ηρώδης για τον Ιησού και είπε στους δούλους του: «Αυτός είναι ο Ιωάννης ο βαπτιστής που αναστήθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό κάνει θαύματα». Ο Ηρώδης είχε πιάσει τον Ιωάννη, τον είχε δέσει και τον είχε ρίξει στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδελφού του Φιλίππου. Γιατί ο Ιωάννης του έλεγε: «Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις αυτή για γυναίκα». Ο Ηρώδης ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά φοβόταν τον κόσμο, γιατί τον πίστευαν για προφήτη. Την ημέρα που ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του, η θυγατέρα της Ηρωδιάδας χόρεψε μπροστά στους καλεσμένους και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι του ζητήσει. Αυτή, με την καθοδήγηση της μάνας της, του είπε: «Δώσε μου εδώ στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Ο βασιλιάς στεναχωρήθηκε. Επειδή όμως είχε ορκιστεί μπροστά στους καλεσμένους, πρόσταξε να της το δώσουν. Έστειλε λοιπόν ανθρώπους και αποκεφάλισαν τον Ιωάννη μέσα στη φυλακή. Έφεραν το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσαν στο κορίτσι. Και αυτή το πήγε στη μάνα της. Πήγαν τότε οι μαθητές του Ιωάννη και σήκωσαν το σώμα και το έθαψαν. Και ύστερα πήγαν και το ανάγγελαν στον Ιησού. Όταν το άκουσε αυτό ο Ιησούς, έφυγε από εκεί με καΐκι και πήγε σε έναν έρημο τόπο μόνος του. Το πληροφορήθηκε όμως το πλήθος και τον ακολούθησαν, πεζοπορώντας από τις διάφορες πόλεις. Έτσι όταν βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε και γιάτρεψε τους αρρώστους του. Όταν έπεσε το διλινό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν: «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά για να αγοράσουν φαγητά να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε. Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια το απαντού. Φέρτε μου τα εδώ», τους λέει. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για φαγητό πάνω στο χορτάρι, πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άντρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Αφού διέλυσε, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Στο μεταξύ το καΐκι βρισκόταν κιόλα στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά τους περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Και εκείνος του είπε: «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο, φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές: «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει: «Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίεψε η αμφιβολία?» Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας: «Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού». Αφού διασχίσανε τη λίμνη, ήρθαν στην περιοχή της Γενισαρέτ. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του Ιησού οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής, ειδοποίησαν όλα τα περίχωρα και του έφεραν όλους τους αρρώστους και τον παρακαλούσαν να αγγίξουν μόνο την άκρη από το ρούχο του. Κι όσοι την άγγιζαν, γιατρεύονταν.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα αλόμενων με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Γόνιμη γη διαβάζει κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο βολός αγάπης με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο διαβάζει κυρία Κλέρι Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Η Ζυμόστρα και η Φουρναρού.

αυτή την αξία έδιναν παλιά στο ψωμί. Ήταν σεβαστό και ευλογημένο. Το σίτον, τον ίνον και το έλεον ευλόγησε ο Χριστός. Σαν έπεφτε χάμω ένα κομματάκι, το μαζεύαμε ευλαβικά και το φιλούσαμε. Οι άνθρωποι ορκίζοντας το ψωμί, «Μα τη δύναμη που έχει τούτο το ψωμί», έλεγαν. «Η μάνα μου», μας λέει ο συγγραφέας, «σκούπιζε αμέσως μετά το φαγητό, γιατί είναι αμαρτία να πατούμε το ψωμί», έλεγε και ξανάλεγε. Το ψωμί κάλυπτε σχεδόν όλες τις ανάγκες της ζωής. Ποτέ δεν έλειπε από τη βούρια του Βοσκού ή του Γεωργού. Για έναν ακόμη λόγο εκτιμούσαν το ψωμί, γιατί έβγαινε με υδρότα και μόχθο. Σπορά, θέρος, αλώνισμα, λίχνισμα, άλεσμα. Αλλά και η φροντίδα του ζυμώματος και του φουρνίσματος ήταν πολύ κοπιαστική και δύσκολη.

οι πιο βαριές δουλειές του σπιτιού. Ήθελαν γερά μπράτσα, γλυγοροσύνη και τέχνη, γιατί έτρεχαν και οι άλλες δουλειές. Σκούπισμα, ράψιμο, πλέξιμο, αργαλιό, μαγείρεμα. Η κουτσομπόλα και χωριογύρα νοικοκύρα έλεγε: «Έχω ζυμωτό, μαγειρευτό, μουσαφύρι και το χωριό αγύρευτο, θα τρελαθώ». Το ζυμωτό άρχιζε από σπέρας. Η μάνα μου είχε κρατήσει από το προηγούμενο ζυμωτό ένα κομμάτι ζύμη σε ένα πύλινο πιάτο. Αυτό ήταν το προζύμι. Είχαν περάσει 7 μέρες και το προζύμι είχε ξυνήσει και μουχλιάσει. Αυτό σήμαινε ότι είχαν δημιουργηθεί οι ζυμομύκητες που θα ανέβαζαν και θα φούσκωναν τη ζύμη. Έπαιρνε μια μικρή πύλινη λεκάνη, έβαζε το προζύμι, έριχνε ανάλογο αλεύρι, λίγο χλιαρό νερό και το ζύμωνε καλά. Αυτό ήταν το ανάπισμα. Το σκέπαζε καλά και έμενε απείραχτο μέχρι το πρωί. Πίστευαν ότι το προζύμι το πιάνει εύκολα θιαρμός, το κακό μάτι που έλεγαν, γι' αυτό δεν έπρεπε να το ξεσκεπάζουν. Η πραγματικότητα είναι ότι το προζύμι έπρεπε να σκεπάζεται για να διατηρείται η θερμοκρασία και να αναπτύσσονται οι μύκητες. Τον χειμώνα το σκέπαζε περισσότερο και το τοποθετούσε κοντά στη φωτιά. Νωρίς το πρωί, η μάνα μου έπαιρνε τη μεγάλη λεκανίδα, την κνησάρα, το αλεύρι. Ανασκουμπωνόταν και άρχιζε το κοσκίνισμα. Ύστερα έριχνε το προζύμι, ανάπισμα, και λίγο-λίγο το ζεστό νερό και το ανάλογο αλάτι και άρχιζε το ζύμωμα. Το κρίθινο αλεύρι ήθελε περισσότερο ζύμωμα από το σταρένιο. Όταν καταλάβαινε ότι το ζύμωμα ήταν αρκετό, έστρωνε την επιφάνεια, μαγλίνιζε και έκανε ένα σταυρό με το δάχτυλό της πάνω στη ζύμη. Μετά σκέπαζε τη λεκανίδα με το ψωμοσκέπασμα για να μην θιαρμίσουν το ζυμωτό. Ωστόσο, εμείς τα κοπέλια χοροπηδούσαμε από τη χαρά μας που θα τρώγαμε το φρέσκο ψωμί, αλλά και για να επαληθεύσουμε την παντινάδα που λέγαμε: «Όταν δεν έχουμε ψωμί, θα κάθομαι να κλαίω, και όταν ζυμώνει η μάνα μου, θα πρέπει να χορεύω». Το πλάσιμο γινόταν πάνω στο πλαστήρι, ένα πλατή σανίδι ακουμπισμένο πάνω σε ένα τραπέζι ή στη λεκανίδα. Σκορπούσε λίγο αλεύρι στο πλαστήρι και μετά έκοβε κομμάτια τη ζύμη και έπλαθε τα ψωμιά, φροντίζοντας καθένα να βγαίνει ψημένο γύρω στις 2 κάδες. Αν ήθελε να φτιάξει παξιμάδια, ντάκους, έριχνε στη ζύμη και λίγο λάδι για να γίνουν πιο αφράτα. Συχνά χρησιμοποιούσε στο πλάσιμο τον σοφρά, ένα χαμηλό, ξύλινο, στρογγυλό τραπέζι με 2 πλατιά ξύλινα πόδια. Τα παιδιά στεκόμαστε κοντά στο πλαστήρι για να υπενθυμίζουμε στη μάνα μας να μην ξεχάσει να κάνει του καθενός μας το κουλουράκι. Μάλιστα, μας έφτιαχνε την κακαρούσα που ήταν κάτι σαν περιστέρι. Όλα αυτά τα κατασκευάσματα, ψωμιά, τριβίδια, κουλούρια, ντακάκια, ντάμπακέρες, τα τοποθετούσε σε φαρδιές σανίδες και παρέμεναν εκεί μέχρι να ανεβούν, δηλαδή να φουσκώσουν και να ετοιμαστεί ο φούρνος. Τα κρυθοκούλουρα της μάνας μου ήταν πολύ νόστιμα, γιατί το αλεύρι που χρησιμοποιούσε γινόταν από ένα είδος κρυθαριού που το λέγαμε μαρτάκι. Το κοσκίνιζε με χοντρή κνησάρα, το καλοζύμωνε, έβαζε περισσότερο προζύμι και έκανε τον φούρνο πιο δυνατό, πυρί.

Έπειτα ερχόταν η σειρά του φούρνου. Ο φούρνος μας βρισκόταν στην αυλή, κολλητά με το σπίτι και ήταν στεγασμένος. Ο πάτος του ήταν στο ύψος της μέσης του ανθρώπου. Κάτω από το φούρνο ήταν κενό, ο κούμος, που χρησιμεύε για κοτέτσι, για ξύλα και άλλα. Ήταν χτισμένος με βίσαλα που τα έβρισκαν πάνω από το χωριό. Ο πάτος ήταν από πλάκες τα οριού και αργότερα από πυροκότα. Πρώτα έστρωναν άμμο, μετά άργυλο και εκεί κολούσαν τις πλάκες. Η διάμετρος του φούρνου ήταν περίπου 1,5 μέτρο. Τα πλάγια και η οροφή ήταν θολωτή. Το χτίσιμο γινόταν με πολλή τέχνη ώστε να σχηματίζουν καλλιτεχνικά σχέδια σαν δαντελωτό κέντημα. Ο πυλός του χτισήματος δεν είχε ούτε ασβέστη ούτε τσιμέντο, αλλά γινόταν από άργυλο που έφτιαχναν τα πύληνα σκεύη οι θραψανιώτες. Στο χτίσιμο πρόσεχαν να υπάρχουν μικρά διάκαινα για μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα. Ο πόρος του φούρνου ήταν τοξωτός και είχε από πάνω ένα καμπυλωτό σίδερο ώστε να υποβαστάζεται το πάνω χτίρι. Ο προσανατολισμός του δεν έπρεπε να είναι στραμμένος προς τον αέρα. Είναι γνωστή η ιστορία με τον φούρνο του Ναστραδίν Χότζα.

Εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στον φούρνο ήταν ο τρίφτης, ο πανιστής και το φτιάρι. Ο τρίφτης ήταν ένα μακρύ ξύλο μήκους περίπου 2 μέτρων, με το οποίο έσπρωχναν τα ξύλα μέσα ή τα μετακινούσαν για να καίγονται. Ο πανιστής ήταν ένα άλλο όμοιο ξύλο που στην άκρη είχε δεμένα παλιόπανα. Με αυτόν πάνιζαν, δηλαδή καθάριζαν τον φούρνο από τα κάρβουνα, αλλά τα κατάβρεχαν πρώτα για να μην αρπάξουν. Το φτιάρι ή φουρναρόφτιαρο ήταν και αυτό ένα όμοιο ξύλινο ραβδί που στη μια άκρη είχε μια παλάμη από ξύλο ή από χοντρή λαμαρίνα και το χρησιμοποιούσαν για να φουρνίζουν το ψωμί. Η μάνα μου ως έμπειρη φουρναρού ξεσκέπαζε τις ανίδες και παρακολουθούσε το ψωμί αν είχε σκάσει, αν είχε ανέβει και την κατάλληλη ώρα άναβε το φούρνο. Στην αρχή έριχνε λίγα φουρνόξυλα για να ξεκεντήσει και μετά περισσότερα. Κατά διαστήματα έβγαζε έξω μερικά κάρβουνα με τον πανιστή για να πυρώνει καλύτερα η πυροκότα. Για να διαπιστώσει πως ο φούρνος ήταν έτοιμος, έτριβε τον πάτο με τον τρίφτη και αν τα κάρβουνα θρουλούσαν και έβγαζαν σπίθες ήταν έτοιμος. Άλλα δείγματα ήταν το άσπρισμα των βυσάλων, το σίδερο στον μπόρο και αν ο τρίφτης έπαιρνε φωτιά μόλις έμπαινε στο φούρνο. Το κρίθινο ψωμί ήθελε δυνατό φούρνο, το σταρένιο καθάριο λιγότερο και το φτάζιμο ακόμη πιο αδύνατο. Αν είχε προηγηθεί άλλο φούρνισμα, ο φούρνος ήθελε λιγότερα ξύλα γιατί ήταν από πυρής. Όταν ο φούρνος ήταν έτοιμος, πανιζόταν και τραβιόνταν έξω τα κάρβουνα. Η μάνα έφερνε τότε τις ανίδες με όλα τα παρασκευάσματα κοντά στο φούρνο. Ακουμπούσε το φτιάρι στο περβάζι του φούρνου, τοποθετούσε ένα-ένα τα ψωμιά στο φτιάρι, τα φούρνιζε και με ένα επιδέξιο τίναγμα προς τα έξω τα τοποθετούσε όμορφα για να χωρέσουν πολλά, 12 μέχρι 15 ανάλογα τον φούρνο και το μέγεθος των ψωμιών. Τα δικά μας κουλουράκια, τις κακαρούσες, τα φούρνιζε μπροστά στον μπόρο και τα έβγαζε πρώτα. Μετά το φούρνισμα η μάνα έκλεινε τον μπόρο με ένα σκέπασμα από λαμαρίνα. Ύψωνε το φτιάρι πάνω από τον μπόρο του φούρνου, σχημάτιζε το σημείο του σταυρού 3 φορές και με μεγάλη ευλάβεια την άκουγα να λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Εδώ ολοκληρωνόταν οι αγωνίες και οι κόποι του Γεωργού. Μετά από λίγο ξεσκέπαζε τον φούρνο για να δει πώς εξελίσσεται το ψήσιμο. Και αν έβλεπε ότι ρόδιζε νωρίς το ψωμί, τον άφηνε ανοιχτό να απομπάνει και σκέπαζε το ψωμί με εφημερίδες. Αν πάλι το ψωμί δεν ρόδιζε, ύψωνε προς τα μέσα του φούρνου τα κάρβουνα και τον έκλεινε καλά για να μην χάνει θερμοκρασία. Ύστερα από λίγη ώρα, όλη η γειτονιά μοσχομύριζε από το ψημένο ψωμί, σημάδι πως θα ξεφούρνιζε. Το ξεφούρνισμα ήταν ένα μικρό πανηγύρι. Έβγαζε πρώτα μια πίτα και δοκίμαζε αν ήταν ψημένο. Το έφερνε στα αυτή, του χτυπούσε τον πάτο, υπολόγιζε το βάρος. Ύστερα από το ξεφούρνισμα τοποθετούσε τα ψωμιά σε μια σανίδα. Τα σκέπαζε με το ψωμοσκέπασμα που το είχε υφάνει στον αργαλιό. Έδινε το δανεικό. Έστελνε στη φάμπρικα το χειμώνα να το φάνε οι φαμπρικάριδες με το λάδι και κόβε κομμάτια χωρίς μαχαίρι και το μοίραζε στους παρευρισκομένους. Το ψωμί που προοριζόταν για παξιμάδι το άνοιγε στη μέση, το ξανάβαζε στο φούρνο μέχρι το πρωί και μετά το φύλαγε στην κασέλα ή σε καινούριο πιθάρι. Ευκαιριακά η μάνα μου ζύμωνε λαμπροκούλουρα, αυγοκούλουρα, χριστόψωμα, άρτους για την εκκλησία, κουλούρες για τα μνημόσυνα,
κουλούρια του γάμου πλουμιστά, Χριστόψωμα πλουμιστά, λαζαρόπιτες, λουχουνόπιτες, φανουρόπιτες. Σπάνια έφτιαχνε άσπρο ψωμί, χάσικο. Αυτό το έφερναν έτοιμο από τη χώρα. Σήμερα καμιά νοικοκυρά δεν ζυμώνει, κανένας φούρνος δεν καπνίζει. Η λεκανίδα και ο σοφράς κρέμονται στα μουσεία και οι φούρνοι αραχνιασμένοι χάσκουν, έτοιμοι να πούν, ο κόσμος άλλαξε, άλλαξαν οι καιροί.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τον διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τον Πέτρο, στο τέλος του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, έναν διάλογο που αποτελεί την κατακλείδα της ομιλίας του Χριστού προς τους Ιουδαίους αλλά και τους μαθητές του σχετικά με το θεανθρώπινο πρόσωπό του αλλά και την αποστολή του να είναι ο άρτος της ζωής. Ο Σίμων Πέτρος στο ρέτημα του Χριστού προς τους 12 μαθητές: «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς επειδή δεν αντέχετε τη δύναμη της αλήθειας σε σχέση με το πρόσωπό μου?» του απαντά στο στίχο 68: «Και σε ποιον να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή.» Και συμπληρώνει ο Πέτρος στο στίχο 69: «Και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος.» Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε νιώσει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού. Αυτός ο λόγος του Πέτρου, αγαπητοί ακροατές, αποτελεί ομολογία πίστεως του Πέτρου αλλά και θεογνωσίας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι η θεογνωσία εκφράζεται με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού αλλά με και την απευθείας κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, ενώπιος ενώπιο. Το φως που βγαίνει από αυτό το πρόσωπο, τον παράδεισο, τον πνευματικό, την γνώση του κάλους του Υιού του Θεού. Για να έρθει αυτή η θεογνωσία απαιτείται η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Και αυτή η πίστη εκφράζεται δια της ομολογίας. Δεν είναι μία πίστη κρυφή. Δεν είναι μία πίστη φόβου. Δεν είναι μία πίστη αμφιταλαντευόμενη. Αλλά είναι μία πίστη αληθινή, ειλικρινής, που ομολογείται ενώπιον του κόσμου, ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον αυτών που πιστεύουν αλλά και αυτών που αρνούνται. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος διατρανώνει ξεκάθαρα: «Και εμείς οι 12 έχουμε πιστέψει και έχουμε νιώσει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού. Και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος.» Εγνώκαμεν σημαίνει γνωρίζουμε καλά. Έχουμε νιώσει. Βιώνουμε την θεογνωσία. Και ομολογούμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Η έννοια της ομολογίας, αγαπητοί ακροατές, είναι μια έννοια παρεξηγημένη από την Εκκλησία αλλά και από τους ανθρώπους. Ο Χριστός αναφέρει στο Ευαγγέλιο ότι όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα ομολογήσω και εγώ για αυτόν ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Όποιος με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ και εγώ ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Η έννοια της ομολογίας έχει την έννοια πρώτα απ' όλα της πίστεως. Ομολογώ ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού σημαίνει ότι πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και όταν έρθει η ώρα, όταν χρειαστεί, όταν μου ζητηθεί, είμαι έτοιμος, πρόθυμος και πάνω απ' όλα αποφασισμένος να ομολογήσω αυτή μου την πίστη, αυτή μου την βεβαιότητα, την θεογνωσία, να την ομολογήσω έμπροσθεν των ανθρώπων, μπροστά σε όποιον το απαιτεί ή το ζητεί από εμένα. Δεν ντρέπομαι,
Δεν διστάζω, δεν δηλιάζω, δεν φοβούμαι, δεν με ενδιαφέρει η όποια συνέπεια της ομολογίας μου. Πειθαρχώ περισσότερο στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι είμαι του Θεού και μετά των ανθρώπων. Οι χριστιανοί ανά τους αιώνες, αγαπητοί ακροατές, εβίωναν αυτό το πνεύμα της ομολογίας έναντι των διωκτών τους. Το βλέπουμε αυτό κατά την περίοδο των διωγμών, κατά την περίοδο που ο κόσμος ήταν αντίθετος στο Ευαγγέλιο, κατά την περίοδο που αν ομολογούσες ότι είσαι χριστιανός, το αποτέλεσμα ήταν το μαρτύριο και ο θάνατος. Κι όμως ήταν έτοιμοι ακόμη και να πεθάνουν για την αγάπη του Χριστού. Και παρατηρούμε πολλές φορές μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και το λεγόμενο ενθουσιαστικό μαρτύριο. Τι είναι αυτό? Κάποιοι οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί, βλέποντας την δύναμη των χριστιανών, πώς μαρτυρούσαν στις ρωμαϊκές αρένες ή ενώπιον των Ρωμαίων ηγεμόνων ή επάρχων ή τυράννων, έβγαιναν μπροστά και έλεγαν και αυτοί ότι ομολογούσαν πως ήταν χριστιανοί. Και αυτό και ως αποτέλεσμα, ακόμη και αν ήταν αβάπτιστοι, να βαπτίζονταν μέσα στο αίμα τους και να γεύονταν αυτό το μαρτύριο του αίματος με τον ενθουσιασμό της αποδοχής του Χριστού ως Υιού του αληθινού Θεού. Βεβαίως η Εκκλησία δεν επέτρεψε το ενθουσιαστικό μαρτύριο να γίνει πράξη, συνήθεια και μέτρο, κανόνας να το πούμε έτσι, για την υπόλοιπη Εκκλησία, για τους υπόλοιπους πιστούς. Θεωρούσε πως η ζωή είναι δώρο του Θεού και το θεωρεί ακόμη, και πως δεν υπάρχει λόγος να προκαλούμε τον θάνατό μας. Όμως όταν καλούμαστε να ομολογήσουμε, οφείλουμε να φανούμε αντάξιοι της πίστης, αντάξιοι της αγάπης του Θεού, και να ομιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό ως τον προσωπικό Θεό και Σωτήρα μας. Και αυτός θα μας διευκολύνει, θα μας δώσει δύναμη να αντέξουμε την όποια πίεση, το όποιο μαρτύριο, είτε του αίματος είτε της συνείδησεώς μας, δεν θα μας εγκαταλείψει. Αυτή η ομολογία όμως, αγαπητοί ακροατές, η οποία είναι καθήκον του χριστιανού, καθήκον όχι με την έννοια της ηθικής υποχρέωσης, αλλά με την έννοια ότι όταν πιστεύεις και αγαπάς τον Θεό, δεν τρέπεσαι να το ομολογήσεις αυτό, έχει λάβει άλλα χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της εκκλησιαστικής ιστορίας. Πολλές φορές η ομολογία θεωρείται αφορμή για να δείξουμε στους άλλους ότι είμαστε διαφορετικοί, ότι πιστεύουμε και είμαστε ανώτεροι από αυτούς, ή ότι αγαπούμε τον Χριστό πιο πολύ από αυτούς και επομένως εμείς είμαστε πιο πάνω στη λογική του Θεού. Θα θυμόσαστε ότι όταν ο Πέτρος έπεσε, αρνήθηκε τον Χριστό 3 φορές, στο τέλος, μετά την Ανάσταση, ο Χριστός τον αποκατέστησε στο αποστολικό αξίωμα, ρωτώντας τον 3 φορές αν τον αγαπάει, και μάλιστα αν τον αγαπάει περισσότερο από τους άλλους μαθητές. Στην καταφατική απάντηση του Πέτρου, ο Χριστός δεν τον επένεσε, δεν του είπε «μπράβο παιδί μου που εσύ με αγαπάς περισσότερο», αλλά του δίδει μόνο μία εντολή: «Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Αν με αγαπάς, δεν το επαινώ αυτό και δεν θεωρώ ότι έγινε σπουδαίος το ότι με αγαπάς ή με ομολογείς. Θεωρώ σπουδαίο το να πειμένεις τα πρόβατά μου, να μιλάς για μένα που με αγαπάς, με το λόγο σου,
με την πίστη σου, με τα έργα σου, με την μαρτυρία σου, με την πνευματική σου ηγεσία στα πρόβατά μου, που είναι ο κόσμος, ο λαός, οι άνθρωποι. Η ομολογία δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, για τον Χριστό δεν είναι αφορμή υπερηφάνειας ή αφορμή συναγωνισμού ή ανταγωνισμού, ποιος τον αγαπά περισσότερο και το δηλώνει, αλλά αφορμή διακονίας, αφορμή προσφοράς, αφορμή διαπείμανσης και καθοδήγησης. Και αυτό αξίζει να το προσέξουμε λίγο, διότι τις περισσότερες φορές έχουμε αυτή την ενθουσιαστική τάση ή την εντύπωση πως αν ομιλούμε περί του Χριστού και λέμε ότι εμείς πιστεύουμε με στόμφο, ένταση και αίσθημα ανωτερότητας έναντι αυτών που δεν πιστεύουν ή που δεν πιστεύουν τόσο, τότε έχουμε κάνει κάτι. Δεν είναι όμως αυτό ότι ζητά ο Χριστός από μας, αλλά τι, το να μπορούμε να ποιμένουμε τα πρόβατά του, δηλαδή να δίνουμε μηνύματα ζωής προς τους άλλους ανθρώπους. Γιατί σε αυτό το σημείο έγκυται η ομολογία, το ότι πιστεύω και αγωνίζομαι να εφαρμόσω τα της πίστεως, να κάνω πράξη την αγάπη μου προς τον Χριστό, να τον ομολογήσω όταν χρειαστεί, όχι όμως περιφρονώντας τους άλλους, αλλά δείχνοντας το δρόμο προς αυτούς και ποιμένοντάς τους αν χρειαστεί και αν μπορώ.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Η ομολογία της πίστεως είναι ένα σπουδαίο συστατικό στοιχείο της χριστιανικής ταυτότητας και ιδιότητας. Αυτή η ομολογία όμως, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην ζωή της Εκκλησίας έχει πάρει και κάποιες παρεξηγημένες μορφές. Μία από αυτές τις μορφές είναι οι λεγόμενοι υπερασπιστές του Θεού, οι σωτήρες του Θεού, οι σταυροφόροι στην εκκλησιαστική ιστορία, σαλβατόρες, ντέοι, όπως ονομάζονται στη γλώσσα της Δύσεως της Λατινικής Εκκλησίας. Οι σταυροφόροι ξεκίνησαν από την Δύση για να απελευθερώσουν τα Ιεροσόλυμα και οι κάθε λογής σταυροφόροι ξεκινούν για να ομολογήσουν τον Χριστό, τον Θεό, ο οποίος αισθάνονται ότι απειλείται από τους αιρετικούς, απειλείται από τους άθεους, απειλείται από τους αμφισβητείες, απειλείται από τους εχθρούς της πίστεως. Και είναι πολλές φορές έτοιμοι αυτοί οι υπερασπιστές του Θεού, αυτοί οι σωτήρες του Θεού, είναι έτοιμοι να χύσουν το αίμα τους, αλλά και να χύσουν και το αίμα άλλων, προκειμένου να προφυλάξουν, όπως πιστεύουν, το Θεό, την πίστη, την Εκκλησία, από το κακό της απιστίας και της αθείας. Κι αν δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν αυτό, είναι πάντως έτοιμοι να κρίνουν, να επικρίνουν και να κατακρίνουν χωρίς ίχνος αγάπης όλους αυτούς οι οποίοι κατά τη γνώμη τους ή βρίσκονται μακριά από τον Θεό ή απειλούν την Εκκλησία. Το ερώτημα είναι εύλογο. Έχει ανάγκη ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, από την ομολογία μας και επομένως από την υπεράσπισή μας? Ο ίδιος ο Χριστός το βράδυ της συλλήψεώς του, απευθυνόμενος στον Πέτρο, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέως του Μάλχου, του λέει: «Βάλε το μαχαίρι στην θήκη του. Αν ήθελα εγώ, μπορούσα να φέρω περισσότερες από 12 λεγιώνες αγγέλων για να μην υπερασπιστούν». Επομένως, στο όνομα του Χριστού δεν είναι δικαιολογημένο κανένα έγκλημα, αγαπητοί ακροατές. Η ομολογία στον Χριστό και στον Θεό δεν μπορεί να συνοδεύεται από εκδηλώσεις θρησκευτικού φανατισμού, από εκδηλώσεις μίσους, από εκδηλώσεις πολέμου και περιφρόνησης αυτών που δεν συμφωνούν, από αίμα. Ο χριστιανός μπορεί να πεθάνει για τον Θεό, δεν μπορεί όμως να σκοτώσει άλλους στο όνομα του Θεού. Μία από τις τραγωδίες της ανθρώπινης ιστορίας είναι ότι ιδίως στον δυτικό κόσμο, πάλιν και πολλάκις, συναντήσαμε και συναντούμε το φαινόμενο της διεξαγωγής θρησκευτικών πολέμων. Πολέμων υπερασπίσεως δήθεν του Θεού και της αλήθειας, όπου οι άνθρωποι έφταναν στο σημείο να καίνε ανθρώπους μέσω της ιεράς εξέτασης, να βασανίζουν για να μην δήθεν περάσει η επιστημονική πρόοδος, η οποία ευρίσκεται σε αντίθεση, όπως φοβόντουσαν και φοβούνται ακόμη, με την θρησκεία, για να μην περάσουν βλάσφημες απόψεις στη ζωή της κοινωνίας και του κόσμου. Ωστόσο, να έχει ανάγκη ο Θεός από την δική μας υπεράσπιση, ωστόσο να είναι ο Θεός ανήμπορος και να χρειάζεται εμάς για να τον υπερασπιστούμε στην ζωή. Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε μία ένσταση πάνω σε αυτήν τη σκέψη. Δεν κάνουμε πολλές φορές πράγματα για να αντιδράσουμε σε αυτούς που δεν θέλουν το Θεό από μίσος ή τέλος πάντων επειδή θεωρούμε πως ο Θεός μας έχει ανάγκη, αλλά για να εκφράσουμε μια οργή και αγανάκτηση που πολλές φορές έχουμε μέσα στην καρδιά μας όταν προσβάλλονται τα ιερά και τα οσιά μας, όταν προσβάλλεται το πρόσωπο του Χριστού, όταν προσβάλλεται αυτός που αγαπούμε. Και γι' αυτό είναι δικαιολογημένη η αντίδρασή μας πολλές φορές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα από αυτήν την ωρεοποίηση του θρησκευτικού ολοκληρωτισμού, αγαπητοί ακροατές. Αν αισθανόμασταν έντονη την αγανάκτηση για την προσβολή του Χριστού και των συμβόλων της πίστεώς μας, οφείλαμε πρώτον να εκφράσουμε την διαμαρτυρία μας με τον λόγο μας και δεύτερον με την προσευχή μας. Όχι με τον φανατισμό, όχι με τον ολοκληρωτισμό, όχι με το μίσος και την κατάκριση, όχι με τα όπλα, αλλά με την αγάπη. Ο λόγος είναι το σημαντικότερο όπλο που μας έχει δώσει ο Θεός για να υπερασπιστούμε την πίστη μας, αλλά και αυτό που εμείς βιώνουμε ως στάση ζωής και ως ίδια ζωή. Από εκεί και πέρα, όπου δεν χωρεί ο λόγος, χωρεί η προσευχή, η υπομονή, η ταπείνωση. Ο ίδιος ο Χριστός, αν ήθελε, θα μπορούσε να συντρίψει τους σταυρωτές του. Ο ίδιος ο Χριστός, αν ήθελε, δεν θα επέτρεπε το μαρτύριο στους χριστιανούς. Βλέπουμε όμως ότι ο Χριστός επιτρέπει όλα να συμβούν για να κατανοήσουμε οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα την δική μας αδυναμία και δεύτερον την αγάπη του Θεού, γιατί είναι αγάπη να μην συντρίβεις τον άλλον, να μην ανταποδίδεις στα ίσια το χτύπημά του. Είναι υπέρβαση του οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Και γι' αυτό ο Χριστός της Καινής Διαθήκης ξεπερνά τον τρόπο της Παλαιάς, γιατί θέλει να δείξει τελικά ότι ο Θεός δεν απειλείται αλλά αγαπά, και ο χριστιανός δεν είναι ο υπερασπιστής του Θεού αλλά αυτός που τον αγαπά και μαρτυρεί περί αυτής της αγάπης. Η ομολογία, αγαπητοί ακροατές, είναι ζητούμενο της χριστιανικής ζωής όταν χρειάζεται και όποτε χρειάζεται. Μα η ομολογία πρέπει να συνοδεύεται από την αγάπη. Από το βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου, και όχι θανάτωσε τα αρνία, θανάτωσε τα πρόβατά μου, γιατί δεν έχουν την ίδια άποψη με σένα ή με μένα. Η ορθόδοξη πίστη μας, αγαπητοί ακροατές, είναι η πίστη της αγάπης και όχι του φανατισμού. Αρνείται τον φονταμενταλισμό, αρνείται δηλαδή να τιμωρήσει δια του θανάτου, του μίσους και της κακίας όποιον δεν συμφωνεί με τον νόμο του Θεού αλλά και με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Γι' αυτό η πραγματική χριστιανική στάση έναντι των εγκλημάτων και των εγκληματιών δεν είναι η τιμωρία με τον θάνατο αλλά η προσευχή για την μετάνοια, την φώτιση και την αλλαγή του αμαρτωλού. Γι' αυτό ως Εκκλησία δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ υπέρ της θανατικής ποινής. Γι' αυτό ως Εκκλησία δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ υπέρ των θρησκευτικών πολέμων. Γι' αυτό ως Εκκλησία δεν μας επιτρέπεται να καίμε βιβλία ή να πυροβολούμε ανθρώπους, αλλά μόνο να κρίνουμε και να ελέγχουμε και να μαρτυρούμε περί της αληθείας, να ομολογούμε την πίστη μας χωρίς να συντρίβουμε αυτόν που δεν πιστεύει, να προσευχόμαστε και να ζητούμε την μετάνοιά του. Και με βάση αυτό το κριτήριο της εν αγάπη ομολογίας, να περιμένουμε και να προσευχόμαστε ώστε ο Κύριος μας να ομολογήσει για μας έμπροσθεν του Πατρός του, του εν ουρανής. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Εβδομάδα 7. Συνδημιουργή. Θεούες μεν συνεργή. Από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους.

Οι ήσυχες στιγμές μετά τη γέννηση του τρίτου μου παιδιού ήταν σπάνιες. Αλλά μία Κυριακή πρωί, όταν όλοι οι υπόλοιποι ήταν στη Θεία Λειτουργία, η μικρή και εγώ καθίσαμε σιωπηλές, ρουφώντας αχόρταγα η μία την άλλη. Τα λεπτά δαχτυλάκια της τυλίχτηκαν γύρω από τον αντίχειρά μου. Μισόκλεισα τα μάτια και προσπάθησα να διακρίνω τις έλικες των δαχτυλικών της αποτυπωμάτων, μικροσκοπικά έργα τέχνης στην άκρη κάθε δαχτύλου. Με ιατροδικαστική ακρίβεια, το μοναδικό τους αποτύπωμα χαρακτήριζε την ταυτότητά της. Ένα πρόσωπο παρόμοιο με το οποίο ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Άρχισα να αναρωτιέμαι πώς προέκυψαν τα σχήματα αυτά. Πίσω στην περίοδο της εγκυμοσύνης έμαθα ότι μεταξύ 6ης και 13ης εβδομάδας πράγματι τα δαχτυλάκια του μωρού μου στα χέρια και στα πόδια είχαν ήδη αναπτύξει τα μαξιλαράκια τους. Τον επόμενο μήνα διαμορφώθηκε στο καθένα ένα τοπίο από μινιατούρες παύλα οροσειρές. Διάβασα ότι τα αναδυόμενα αυτά σχήματα επηρεάζονταν αμυδρά από τη γενετική κληρονομιά, αλλά πολύ μεγαλύτερη σημασία είχε η κίνηση του αμνιακού υγρού που την περιέβαλε καθώς σχηματίζονταν οι ακρούλες αυτές. Οι γραμμές που έβλεπα τώρα είχαν εμφανιστεί καθώς στριφογύριζε, τσαλαβουτούσε, στρεφόταν, άπλωνε τα άκρα και άγγιζε και μεγάλωνε τις πρώτες μέρες μέσα στη μήτρα μου. Τα χορευτικά βήματα της κοινής μας ζωής είχαν διαμορφώσει το σώμα του μωρού μου. Κρατώντας το χέρι της μέσα στο δικό μου, γύρισα με το νου μου προς τα πίσω. Αυτή η περιδίνηση, αναρωτιόμουν, δημιουργήθηκε άραγε όταν έσκυβα για να σταυρώσω το μέτωπο των άλλων μου παιδιών την ώρα που τα έβαζα για ύπνο, για να ξεβοτανίσω τον κήπο μου ή για να σπαστώ την εικόνα του Χριστού κάθε φορά που έμπαινα στο ναό. Αυτή η μικρή αναστροφή στο δαχτυλάκι είχε άραγε χαρακτή, καθώς η γιαγιά μου χάιδευε απαλά την κοιλιά για να χορτάσει την εγκυμοσύνη μου, ή έγινε με τα βήματα του περιπάτου το δειλινό μαζί με αγαπημένοι φίλοι, ή μήπως την ώρα που καλωσόριζα με μια αγκαλιά τον άνδρα μου στο τέλος κάθε μέρας. Το ενδιαφέρον αυτό σπιράλ να ξεκίνησε άραγε από ξεκαρδιστικά γέλια ή από το τράνταγμα κάποιων λιγμών. Η γέννα ενός παιδιού συχνά ονομάζεται αναπαραγωγή. Αλλά το φαινόμενο των δαχτυλικών αποτυπωμάτων αποδεικνύει ότι οι μητέρες κάνουν κάτι παραπάνω από το να αναπαράγουν απλώς νέα ζωή στη θεϊκή δημιουργία. Η μητρότητα δεν είναι κάτι που κάνει χρήση του σώματός μου ως παθητικού μέσου παραγωγής. Αντιθέτως, από την αρχή, ο Θεός με εμπιστεύεται να βοηθήσω να διαμορφωθεί ο πυλός από τον οποίο κατασκευάζει τον άνθρωπο. Όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται, ο Δημιουργός με αφήνει δίπλα του να δουλεύω μαζί του το χώμα, καθώς το έργο του παίρνει μορφή. Με ενισχύει για να είμαι όχι απλώς αναπαραγωγός, αλλά συνδημιουργός ενός από τα μεγαλύτερα έργα του, του ανθρώπινου όντος, του μόνου που φέρει την εικόνα του και που θα βοηθήσει να γραφτεί το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της σωτηρίας του κόσμου. Ευγενής και υψηλή η κλίση, πράγματι.

γνωρίζοντας πόσο εύκολα επηρεάζεται το μωρό μου, μπορώ να αξιοποιήσω τη δύναμη αυτής της γνώσης για το καλό. Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γονεϊκότητας, έχω την ευκαιρία να πάρω το μικροσκοπικό αυτό πλάσμα που έφτιαξε ο Θεός και, εποπτεύοντας προσεκτικά τις συνθήκες της δικής μου ζωής, να προσπαθήσω να το προστατέψω, να το αναθρέψω και να το καθοδηγήσω προς τον καλύτερο δυνατό εαυτό του. Και βρε παιδί μου, σε αυτό με παρακινεί και η ίδια μου η κουλτούρα. Πλήθω σε συμβουλές των ειδικών στις έγκυες γυναίκες πώς να συμπεριφέρονται για να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες να κυοφορήσουν ένα ευτυχισμένο και υγιές παιδί. Η πληθώρα συμβουλών και οδηγιών έρχεται από περιοδικά, γιατρούς, γιαγιάδες και τα όμοια. Προκύπτει από κάθε μεριά και προλαμβάνει κάθε τομέα της ζωής. Υποτίθεται ότι χαλαρώνω, αλλά παραμένω ενεργητική. Τρώω περισσότερη πρωτεΐνη από όσοι επιθυμώ για να μην πάρω πολύ βάρος. Αποφεύγω το σούσι. Και τι κάνουμε αν η μητέρα μου είναι Ιαπωνέζα? Υπάρχουν οδηγίες σχετικά με τη σεξουαλική μου ζωή, τη στάση μου, τη μαγειρική μου, τα συναισθήματά μου και τις ώρες εργασίας. Δεν χρειάζεται καν να αναφερθώ στους ενστικτόδεις περιορισμούς που βάζω στον εαυτό μου. Έτσι, στο κινηματογράφο, στις βίαιες σκηνές, στρέφω αλλού το βλέμμα, να μην τις δει εντός εισαγωγικών το μωρό από μέσα. Όταν περνάω μπροστά από οικοδομή, πάω απέναντι για να προστατέψω την κοιλιά μου από τον οριμαγδό των μηχανών. Ωστόσο, η ιστορία με τα δακτυλικά αποτυπώματα έχει κάτι βαθύτερο να πει. Μου φαίνεται σαν μια παραβολή, ένα σωματικό παράδειγμα που δείχνει τον δρόμο προς μια μεγαλύτερη εσωτερική πραγματικότητα. Επειδή τα γεγονότα της ανδρομήτριας ζωής δεν διαμορφώνουν μόνο τα φυσικά χαρακτηριστικά του μωρού μου, αλλά και τον εσωτερό εαυτό του. Από τις πρώτες του κιόλας στιγμές καταθέτω προς χάριν του εμπειρίες τις οποίες θα διατηρήσει. Ήδη από την εγκυμοσύνη του παρέχω, ή μάλλον ως μητέρα του ουσιαστικά είμαι, το περιβάλλον μέσα στο οποίο βιώνει τον κόσμο. Το επηρεάζω με τους ήχους που τα υποσχηματισμό αυτιά του ακούνε διαμέσου του υδαρού στην πάνω της μήτρας, με τη γεύση των τροφών που τρώω και που μεταφέρεται δια του αμμιακού υγρού. Επίσης μοιράζομαι μαζί του τις ορμόνες.

ακουστούν, τα μετατρέπουν σε λόγια και το ενσωματώνουν στο αφήγημα της ζωής τους. Αλλά για τους περισσότερους από εμάς χάνονται από τη συνειδητή μνήμη. Ενσωματώνονται όμως στη ζωή μας με υπόρρητους, αλλά εξίσου πραγματικούς τρόπους. Πρόσφατη επιστημονική έρευνα επιβεβαίωσε την βαθιά σύνδεση μεταξύ προγεννητικών εμπειριών και μελλοντικής υγείας, τόσο σωματικής, πνευματικής, συμπεριφορικής, όσο και ψυχολογικής. Ανακαλύφθηκε, για παράδειγμα, ότι μία μητέρα με χρόνιο άγχος είναι πιθανότερο να γεννήσει ελιποβαρές παιδί, γεγονός που συνδέεται με προβλήματα υγείας. Άλλη μελέτη βρήκε ότι μωρά που οι μητέρες τους τα νανούριζαν μέσα στην κοιλιά έκλαιγαν λιγότερο από εκείνα που οι μητέρες τους δεν τα νανούριζαν. Ο αντίκτυπος της μητρικής μας φροντίδας εκτείνεται όχι μόνο στην υγεία των παιδιών μας, αλλά και στις μελλοντικές γενναίες. Ερευνητές της επιγενετικής έχουν ανακαλύψει ότι οι εμπειρίες της πρώιμης ζωής επενεργούν στο προϋπάρχον γενετικό υλικό μας, επηρεάζοντας τα γονίδιά μας να εκφράσουν ή να συμπιέσουν τις τάσεις τους. Και το εκπληκτικότερο όλων, οι ίδιες αυτές αλλαγές μεταφέρονται δια των γονιδίων στους απογόνους μας. Ερευνητές που πειραματίζονταν με ποντικούς παρατήρησαν, για παράδειγμα, ότι όσοι υπέστησαν τραυματικές εμπειρίες έχουν μωρά που μεγαλώνοντας εκδηλώνουν τραυματικές συμπεριφορές, ακόμη και αν τα μωρά αυτά δεν είχαν δυσάρεστα περιστατικά στη ζωή τους. Φαίνεται λοιπόν ότι η ανατροφή του σήμερα γίνεται η φύση του αύριο. Αυτό μου θυμίζει την Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Θεός λέει ότι οι αμαρτίες των γονέων ταλαιπωρούν τα παιδιά και τα εγγόνια τους μέχρι τρίτης και τέταρτης γενεάς. Συχνά διαβάζουμε τα λόγια αυτά ως εκδικητική απειλή. Θα μπορούσαν όμως να θεωρηθούν και ως πρακτική αναγγελία δημόσιας υπηρεσίας που απευθύνεται σε ένα λαό που δεν είχε τη σύγχρονη επιστήμη να τον ενημερώνει για τον αντίκτυπο της γονεϊκής πρακτικής του.

Οι περισσότερες από εμάς, τις εγκυμονούσες, ασκούμε τη δημιουργική επιρροή μας με μεγάλη σοβαρότητα. Σχεδόν σαν να μην μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Λες και κατά κάποιον τρόπο απορρέει από τη φύση μας. Όπως λέει ο Μητροπολίτης Κάλιστος Γουέρ, οι άνθρωποι εκ φύσεως είναι όντα δημιουργικά. Η δημιουργικότητα είναι μέρος αυτού που νοούμε ως πλασμένο κατ' εικόνα Θεού. Το να είναι κάποιος δημιουργικός, λέει, σημαίνει ότι παίρνει την πρώτη ύλη που του δίνει ο Θεός και τη διαμορφώνει έτσι ώστε να μεταμορφωθεί σε κάτι νέο, κάτι στο οποίο αποκαλύπτεται η δόξα που έκρυβε μέσα του. Αναδιαμορφώνουμε, μεταρρυθμίζουμε, κατασκευάζουμε και στην καλύτερη περίπτωση μεταμορφώνουμε, παρότι μερικές φορές μπορεί και να παραμορφώνουμε και να καταστρέφουμε. Ωστόσο, παρότι είμαστε δημιουργοί, είμαστε και δημιουργήματα. Η δημιουργικότητα που μας ανήκει είναι δική μας μόνο χάρη στην εικόνα του Θεού μέσα μας. Ο Θεός είναι εκείνος που καλεί νέα πράγματα στην ύπαρξη εκ του μηδενός, από το τίποτε. Εμείς είμαστε εκείνοι που απλώς επαναδιαμορφώνουμε αυτό που ήδη έχουμε. Μπορεί να ζούμε τη ζωή μας, αλλά δεν είμαστε εμείς που τη διευθύνουμε, την νομοθετούμε, την τρέχουμε. Βελτιώνουμε τις λεπτομέρειες της υγείας μας με πράσινα λαχανικά και φιλτραρισμένο νερό, αλλά είναι εκείνος που μας συντηρεί με κάθε χτύπο της καρδιάς μας. Και ήδη από τη 16η μέρα από τη σύλληψη συντονίζει και κάθε χτύπο της καρδιάς του μωρού μας. Και πάλι, μπορεί να ήταν οι δικές μας πράξεις που έφεραν κοντά το σπερματοζωάριο και το οάριο, αλλά τον σπινθήρα της ζωής τον δίνει εκεί.

ζητούμενος. Όπως φαίνεται από το μεγάλο ενεργειακό ξέσπασμα που οι ιατρικές απεικονίσεις δείχνουν ότι απελευθερώνεται τη στιγμή της σύλληψης. Και όταν τον δώσει, το αποτέλεσμα είναι ένα νέο ανθρώπινο πρόσωπο και όχι μια απλή σούπα ή ένα νέο χημικό στοιχείο ή μια καταστρεπτική έκρηξη. Ναι, η δύναμη πάνω στη ζωή και στον θάνατο δεν ανήκει σε εμάς. Κι όμως είναι τόσο εύκολο να ξεγελιέμαι σκεπτόμενοι ότι εγώ έχω τον έλεγχο. Σε αυτό μου κάνει πλάτες η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Συχνά ακούμε ότι δημιουργώ τη δική μου πραγματικότητα. Το καλό στη ζωή μου δεν πιστώνεται στο έλεος του Θεού, αλλά στις δικές μου λογικές αποφάσεις. Κάθε κακό εντός εισαγωγικών στη ζωή μου δεν νοείται ως κάτι μυστικά αναγκαίο για το καλό της ψυχής μου, αλλά ως αποτέλεσμα μίας αιτίας που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. «Ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του?» ρώτησαν οι μαθητές τον Ιησού αναφορικά με τον ακίνητο τυφλό. «Αν έχω ένα καλόγνωμο μωρό, μάλλον οφείλεται στις καλές συνήθειες ύπνου που καλλιεργώ. Αν έχω καρκίνο, μάλλον φταίει που είμαι θυμώδης». Έτσι, αφού επί χρόνια απέφευγα την εγκυμοσύνη, τώρα αποφασίζω ότι είμαι έτοιμη για ένα μωρό και αλλάζω διάθεση. Ελέγχω τη γονιμότητά μου και σχεδιάζω τον μήνα, ακόμη και την ημέρα που θα συλληφθεί το μωρό μου. Αν μείνω έγκυος, ίσως συμπεράνω ότι πραγματοποίησα το σχέδιό μου. Ίσως μετά από μεγάλη προσπάθεια, ακόμη και με κάποια ιατρική υποβοήθηση, συλλάβω το πολυπόθητο παιδί. Τότε ίσως σκεφτώ ότι τελικά τα κατάφερα. Και αν ο σχεδιασμός δεν είχε καμία σχέση με το αποτέλεσμα, μπορεί να μου περάσει η σκέψη «Ουπς, σαν να πάτσα το λάθος κουμπί στον αυτόματο πολιτή και μου βγήκε το λάθος πράγμα». Όπως και να το κάνουμε, η εγκυμοσύνη θεωρείται ως αποτέλεσμα ανθρώπινης επιτυχίας ή αποτυχίας. Είναι αλήθεια, ο Θεός επιζητεί τη συνέργειά μας, αλλά οι πράξεις μας δεν είναι αποκλειστικά η αιτία που έρχονται οι εγκυμοσύνες. Καινούργιοι άνθρωποι έρχονται στην ύπαρξη όταν, ενώ εργάζομαι μέσα στα όρια των ελεύθερων επιλογών των γονέων, ο δοτήρ κάθε αγαθού μου κάνει ένα εκπληκτικό δώρο. «Πολλοί λογισμοί εν καρδία ανδρός, η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει». Πολλά πράγματα έχουν καθοριστεί ήδη σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης και δεν μπορούν να αλλάξουν ό,τι και αν κάνουμε. Σταθεροποιήθηκαν κατά τη γονιμοποίηση, όταν τα χρωμοσώματα των δύο γαμετών συμπλέχθηκαν, συντύχθηκαν και μετά διαχωρίστηκαν, αφήνοντας ακριβώς τόσο γενετικό υλικό όσο επαρκεί για έναν και μόνο άνθρωπο, παρά ότι προερχόταν από δύο. Είναι μια βιολογική διαδικασία που επιτρέπει άπειρες παραλλαγές, ακόμη και από το ίδιο υλικό. Θα μπορούσε να δημιουργήσει τον οποιοδήποτε, αλλά ο Κύριός μας, μέσα στη σοφία Του, ετοιμάζει μέσα στη μήτρα μου εκείνο ακριβώς το ανθρωπάκι που χρειάζομαι για να διακονηθεί η σωτηρία. Η δική μου, η δική Του, ακόμη και του κόσμου. Μετά από τις καλύτερες δυνατές προσπάθειές μου να το μεγαλώσω και να το προστατέψω, αυτό που επιτρέπει σε εμένα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι και αν είχα ενοχιστρώσει εγώ.

Τα πιο πάνω υπενήσονται ότι η δημιουργική δουλειά της σκιοφορίας έχει κάποια κοινά στοιχεία με τη Θεία Λειτουργία. Η πρώτη κίνηση φυσικά είναι του Θεού. Ο Θεός παρέχει την πρώτη ύλη για την ευχαριστία, τους κόκκους του σίτου και το αμπέλι που φυτρώνουν στη γη. Σε αυτά προσθέτουμε τον ιδρώτα μας, καθώς καλλιεργούμε, φροντίζουμε, συγκομίζουμε, αλέθουμε, ζυμώνουμε και ψήνουμε τα υλικά και τα μετατρέπουμε σε ψωμί και κρασί. Κατόπιν, φέρνουμε τον καρπό της εργασίας μας στον Θεό και τον αντιπροσφέρουμε σε Αυτόν, με προσευχή και ευχαριστία. Στη συνέχεια, ο Θεός ευλογεί το ψωμί και το κρασί και μας το επιστρέφει, αφού με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος το έχει μεταβάλει σε σώμα και αίμα του. Τέλος, αντιπροσφέρουμε στο Θεό και τον εαυτό μας. Είναι πλήρης και έχει μεταμορφωθεί σε ζωογόνο και φωτοφόρο δώρο προς τον κόσμο. Όμοια με την ευχαριστία, η κοίηση είναι συνεργασία της ανθρώπινης φύσης με τον Θεό. Μια διαδικασία συνέργειας, με νέες ενέργειες, νέα στρώματα πραγματικότητας και ευλογίες που προστίθενται σε κάθε βήμα. Εδώ, η πρώτη ύλη που παρέχει ο Θεός είναι τα σώματά μας. Σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα τους κρύβονται τα οάρια και το σπέρμα, γεμάτα με τη δύναμη της ζωής. Μέσα από την δημιουργική οικειότητα του σεξ, προσφέρουμε ο ένας στον άλλον τον εαυτό μας. Κάτι που μέσα στο μυστήριο ενός σόφρονος γάμου αποτελεί προσφορά και προς τον Θεό. Ανασυνθέτουμε και επιστρέφουμε την πρώτη ύλη του Θεού και αυτό στην ευλογή για να γίνει μια νέα ζωή, μικροσκοπική αλλά ξέφρενα αναπτυσσόμενη από τις πρώτες κιόλας στιγμές. Στη συνέχεια καλούμαστε να του προσφέρουμε τη ζωή αυτήν, γνωρίζοντας ότι παρόλο που θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τη συντηρήσουμε, η ευλογία και η περιφρούρησή της είναι στα δικά του χέρια. Όταν γεννηθεί το μωρό, το δώρο μας επιστρέφεται με νέα μορφή. Μια ζωή κατάφορτη όχι απλώς από τις δυνατότητες της μήτρας, αλλά πλούσια από την υλοποιημένη πραγματικότητα της διαπροσωπικής σχέσης. Εν τέλει, εμείς οι γονείς κατανοούμε ότι το δώρο αυτό δεν είναι μόνο για μας, αλλά πρέπει να φτάσει στην πληρότητά του, ως κάτι που προσφέρεται και ως κάτι στο οποίο μετέχουν πολλοί. Καθώς αποκτά αυτενέργεια και ανεξαρτησία, ισχυροποιείται, ώστε να ζήσει τη δική του προσωπική κλίση μέσα στον κόσμο. Διότι, όπως πάλι λέει ο Μητροπολίτης Κάλιστος Γουέρ, ο Θεός προσδοκά από καθέναν από εμάς κάτι που δεν το προσδοκά από κανέναν άλλον σε ολόκληρο το σύμπαν. Καθένας μας έχει μία κλίση να κάνει κάτι όμορφο με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Βλέποντας τη συνδημιουργική δουλειά της τεκνογωνίας μέσα από τους ευχαριστιακούς αυτούς φακούς, ανακαλύπτω ότι ο γονεϊκός μου ρόλος έχει φύση ιερατική. Η ευχαριστία είναι η αναφορά, η ύψωση της προσφοράς και του εαυτού μας, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν. Στη δε λειτουργία της τεκνογωνίας, το μωρό μου είναι η ζωντανή θυσία που προσφέρω στον Θεό. Όταν με τέτοιον τρόπο συνεργάζομαι στο δημιουργικό του έργο, η εγκυμοσύνη γίνεται πράξη λατρείας, που απλή βιολογική διαδικασία μεταμορφώνεται σε ιερουργία. Η αρχική δημιουργική δουλειά των 9 ή 10 μηνών δεν συνίσταται μόνο στην απορρόφηση των αποθεμάτων μου σε σίδηρο και στην αποφυγή ισχυρών θορύβων, αλλά σε μια διαρκή αντιπροσφορά του παιδιού που ο Θεός μου έχει προσφέρει. Έχομεν προς τον Κύριον.

γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των 99,7 FM. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή εκπομπή σας προσκαλούμε σε ραδιοφωνική παρουσίαση της εικόνας η οποία φέρει τον τίτλο «Παρήλθεν η σκιά του νόμου» και βρίσκεται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο Κρήτης. Εισερχόμενοι στον ναό, στον κεντρικό ναό, μετά τον πρόναο, στην δεξιά πλευρά και οι Ηρακλειώτες και οι επισκέπτες της πόλης μας συναντούν, βρίσκονται απέναντι σε μία εικόνα η οποία φέρει τον τίτλο «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Είναι εντυπωσιακή, είναι αυθεντική εικονογράφηση του Στέφανου Νικολαίδη και φέρει τη χρονολογία 1877. Πρόκειται λοιπόν για μια πολυπρόσωπη εικόνα με κεντρική μορφή την Θεοτόκο εστεμένη βρεφοκρατούσα αριστερόθεν. Φαίνεται καθήμενη επιφλεγωμένης βάτου. Οι φλόγες ως πύρινες γλώσσες εμπλέκονται και εξέρχονται από τον φυτικό όγκο μιας βάτου. Στον κεντρικό κάθετο άξονα, άνωθεν της κεντρικής μορφής της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, εικονίζεται η Αγία Τριάδα και κάτωθεν, στο κατώτερο σημείο της εικόνας, ο Ιωάννης Δαμασκηνός. Περιφερειακά της κεντρικής παραστάσεως εικονίζονται προφήτες οι οποίοι φέρουν ηλιτάρια. Εκατέθρωθεν του κεντρικού άξονος αναπτύσσονται σε διάχωρα συνολικά 8 παραστάσεις, 4 σε κάθε πλευρά, επί των οποίων είναι γραμμένο το αναστάσιμο τροπάριο δογματικό Θεοτόκιο, το οποίο ξεκινά με την φράση «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Το δογματικό Θεοτόκιον αποδίδεται στον Ιωάννη Δαμασκηνό και έχει ως εξής: «Παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης, ως γαρ η βάτος ούκε και το καταφλεγωμένη, ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας. Αντί στήλου πυρός, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Αντί Μωυσέως Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών».

Τα διάχωρα. Τα σχέδια που κοσμούν το μαφόριον της Θεοτόκου μορφοποιούνται εν είδη ελίκων, παχύφυλων φυτών, ελευθέρως αναπτυσσομένων και περιπεπλεγμένων. Φαίνονται ως να επεκτείνονται ή να αντιγράφονται υπερμεγέθη στην επιφάνεια της εικόνας και δημιουργούν τις οριοθετήσεις των διάχωρων. Οι απολύξεις των διακοσμητικών στις κάθετες πλευρές της εικόνας παραπέμπουν στην απόλυξη των διακοσμητικών σχεδίων στο μαφόριον της Θεοτόκου. Το μαφόριον καλύπτει το κεφάλι της και συγκρατείται στο λαιμό με κόσμημα ομοίωμα άνθους. Το ένδυμα του Ιησού Χριστού είναι απλό και χρυσίζον. Στο μαφόριον της Θεοτόκου, στη σύνθεση των διακοσμητικών, διακρίνονται δύο ισόπλευροι σταυροί ως αστεροειδή. Το ένα αστεροειδές εντοπίζεται στο τμήμα που καλύπτει το κεφάλι, στο κέντρο της βάσης του στέματος, στο μέσο του μετώπου. Το δεύτερο βρίσκεται επί του δεξίου ώμου της Θεοτόκου. Μικρογραφίες ομοίων σχεδίων κοσμούν και τα υποδήματα της Θεομήτωρος. Τα μέχρι αυτή τη στιγμή λεχθέντα αποτελούν μια γενική θεώρηση της εικόνας. Ξεκινούμε με αναλυτική παρουσίαση. Στην κορυφή της εικόνας εικονίζεται η Αγία Τριάδα, η οριζόντια διάταξη. Στο κέντρο το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς εντός κυκλικού φωτοστέφανου. Αριστερά του Αγίου Πνεύματος ο Παλαιός των ημερών, ο Πατήρ. Το φωτοστέφανο του Πατρός τριγωνικό φέρει στις τρεις γωνίες τα γράμματα «Ο-ον», «Ο υπάρχον». Στο δεξί χέρι κρατεί φωτεινή ράβδο, η οποία στηρίζεται στο δεξί γόνατο. Με το αριστερό χέρι ευλογεί. Δεξιά του Αγίου Πνεύματος ο Υιός. Το φωτοστέφανο του Υιού είναι κυκλικό και εντός αυτού φαίνονται τα γράμματα «Ο-ον». Με το δεξί χέρι συγκρατεί όρθιο ξύλινο υπερμεγέθης σταυρό. Στο αριστερό χέρι φέρει ανοιχτό βιβλίο στηριζόμενο στο αριστερό γόνατο και στις σελίδες του βιβλίου αναγνώστηκε «Ο εωρακός εμέν εώρακε τον πατέρα, εγώ και ο πατήρ εν εσμέν. Ο πατήρ μου μίζον μου εστί». Σε απλά ελληνικά. Αυτός που με έχει δει, έχει δει τον πατέρα. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Ο πατέρας μου είναι μίζωνε μου. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μεγαλύτερος μου, ισχυρότερος μου, μίζων σε όλες τις διαστάσεις. Από τις δύο μορφές εκπορεύονται φωτεινές λαμπρές ακτίνες. Περιβάλλονται δε αμφότερες από νεφέλες, από τις οποίες αναδύονται υπτάμενες αγγελικές μορφές. Στο διάχωρο, άνω περιφερειακά, από δεξιά του Υιού προς τα αριστερά του Πατρός, αναγιγνώσκεται η Αγία Τριάς, εις Θεός των όλων. Ομοίως στο ίδιο διάχωρο, στις κάτω γωνίες, αναγράφεται «Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος, απειν ο απερίγραπτος λόγος συγκαταβάσιγαρ Θεού Ιησού μετάβασης δε τοπική γέγονε». Η εστεμένη βρεφοκρατούσα Θεοτόκος. Η παράσταση βρίσκεται σε πλαίσιο με περίτεχνους ελικοειδείς και καμπυλοειδείς σχηματισμούς.
οι οποίοι ως σύνολο παραπέμπουν σε μπαρόκ. Η Θεοτόκος φέρει στέμα και χρυσοπίκυλτα ενδύματα. Ο Ιησούς, βρέφος, κάθεται στο αριστερό της γόνατο. Φαίνονται να βρίσκονται επιφλεγωμένες βάτου και κόκκινες φλόγες εξέρχονται εκατέρωθεν των σωμάτων. Η φλεγωμένη βάτος αναφύεται από την κορυφή κατωτέρου διάχορου, στο οποίο βρίσκεται η τρίτη παράσταση του καθέτου άξονος, και αυτή η παράσταση είναι η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Αυτή η σύνθεση παραπέμπει ως υποπόδιο της Θεοτόκου σύννεφο λευκού καπνού. Η Θεομήτωρ τίνει τη δεξιά παλάμη προς το δεξί χέρι του Ιησού. Στο αριστερό της χέρι φέρει ιστό, επί του οποίου στηρίζεται η λιτό εν είδη λαβάρου. Αμφότερα βρίσκονται πίσω από το σώμα του καθήμενου Ιησού και επί του ηλιτού αναγράφεται «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενεέ, ότι επίησέμι μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού». Ο Ιησούς, αν και βρέφος, ευλογεί με την δεξιά χείρα και με την αριστερή κρατή λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένε και χρήσεμε, ευαγγελίσαστε πτωχής, απεσταλκένεμε». Δύο άγγελοι επινεφέλων επάνω από το κεφάλι της Θεοτόκου κρατούν ταινία, επί της οποίας αναγιγνώσκεται. Η προ-τόκου παρθένος και εν τόκο παρθένος και μετά τόκον πάλι μένεις παρθένος. Πίσω και σε απόσταση από το δεξί πέλμα του αγγέλου στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου, επί του πλέγματος που καθορίζει το κεντρικό διάχορο, αναγράφεται «Η αϊπάρθενος και ελπής των χριστιανών». Αυτή η φράση τέμνεται εις δύο. Οι λέξεις «η αϊπάρθενος και» είναι στη μία πλευρά και η συνέχεια «ελπής των χριστιανών» βρίσκεται πίσω και σε απόσταση από τα πέλματα του αγγέλου στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου. Εντός των ορίων της παραστάσεως και εκατέρωθεν της εστεμένης βρεφοκρατούσης Θεοτόκου εικονίζονται 6 και 6 σε κάθε πλευρά σύνολον 12 προφήτες. Έκαστος φέρει το χαρακτηριστικό αντικείμενο το δικό του και ηλιτάριον επί του οποίου υπάρχει κείμενο αναφερόμενο ή απευθυνόμενο στην Θεοτόκου. Κάθε κείμενο είναι η προφητεία ενός εκάστου των προφητών για την Θεομήτωρα. Η διάταξη των προφητών έχει ως εξής. Δεξιά της βρεφοκρατούσης, στο ύψος του φωτοστέφανου της Θεοτόκου, εικονίζεται ο Δαβίδ. Ακολούθως σε κάθε τη διάταξη ο Εζεκίηλ, ο Ιακώβ, ο Ααρών, ο Ζαχαρίας και ο Ιερεμίας. Στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου, στο ύψος του φωτοστέφανου, εικονίζεται ο Σολομών. Ομοίως σε κάθε τη διάταξη, όπως στην προηγούμενη πλευρά, εικονίζεται ο Μωυσής, ο Δανιήλ, ο Ισαΐας, ο Αβακούμ και ο Γεδεών. Ισότι αφορά τους προφήτες, αρχίζει ενωμένης από τους 6 προφήτες στη δεξιά πλευρά της Θεοτόκου. Πρώτος είναι ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ φέρει στέμα και βασιλικό ένδυμα, σκούρο κόκκινο χιτώνα και μανδύα σε αποχρώσεις κιανού χρώματος. Με την αριστερά χείρα εναγκαλίζεται χρυσή κιβωτό.
Από την δεξιά χείρα εξελίσσεται η λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται. Εγώ, κυβωτών υγειασμένην, κόρη και κλικάσε, ο προβλέπων ναού χάριν. Αμέσως κάτω από τον Δαβίδ εικονίζεται ο Εζεκίλ. Ο Εζεκίλ ατενίζει την Θεοτόκο και την φλεγωμένη Βάτο. Φέρει στην αριστερή χείρα και κλεισμένη πύλη, η οποία παριστάνει την παρθενική μήτρα, δια της οποίας θα διήρχεται μόνον ο Ιησούς Χριστός και θα έμενε μετά και κλεισμένη. Η λιτάριον αναδύεται από την δεξιά χείρα του προφήτη, επί του οποίου αναγράφεται η ρίση. «Δούλην του Θεού είδον σε και κλεισμένην, διήλθεν ο πάντων Θεός μόνο». Αμέσως μετά εικονίζεται ο Ιακώβ, με το βλέμμα προσιλωμένο άνωθεν, με την αριστερή χείρα συγκρατεί υπερμεγέθη κλίμακα και με την δεξιά κρατεί στεναρά ηλιτάριον, το οποίο εξελίσσεται προς τα κάτω και επί του οποίου αναγιγνώσκεται η ρίση. «Εγώ καθύπνους κλίμακα εωρακάσε, φθάνουσαν εκ γης μέχρι του θείου πόλου». Ο Αρών στη συνέχεια. Στην αριστερή χείρα ο Αρών κρατεί την βλαστήσα σαράβδο, συμβολικό προάγγελο της Θεοτόκου. Το ηλιτάριον στη δεξιά χείρα του προφήτη εκτείνεται οριζοντίως μέχρι του ορίου του καπνού στη δεξιά πλευρά του μοφορίου της Θεοτόκου. Επ' αυτού αναγιγνώσκεται η ρίση. «Εμή δε ανθίσε σε τον κτίστην άνθος παρέδος προκατήγγυλεν αγνή μήτυρ Θεού». Ο Ζαχαρίας εικονίζεται κάτωθεν του Αρών, σε μικρή απόσταση από το ηλιτάριον του Αρών βρίσκεται η επτάφωτος λιχνία, την οποία ο προφήτης Ζαχαρίας φέρει επί της δεξιάς παλάμης και την υπερυψώνει. Με την αριστερά χείρα ο Ζαχαρίας κρατεί ηλιτάριον, το οποίο εκτείνεται επί των γονάτων του. Επί του ηλιταρίου αναγιγνώσκεται. «Εγώ λιχνίαν επτάφωτον σε είδον, ως των νοητών αστράψαν τον κόσμο». Τελευταίος εικονίζεται ο Ιερεμίας στην πλευρά αυτή. Με την δεξιά χείρα ο Ιερεμίας επάνω από το ηλιτάριον κρατεί στεναρά συμβολική παράσταση δρόμου ως μετέωρο και λοξό παραλληλόγραμμο. Με την αριστερά χείρα κρατεί το ηλιτάριον, το οποίο αναδύεται κάτω από τον αγκώνα της δεξιάς του χειρός. Επί του ηλιταρίου αναγράφεται «Εγώ σε είδον οδηγούσαν παρθένε ζωή προ τρίβου Ισραήλ κόρη νέο». Συνεχίζουμε με τους έξι προφήτες στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου. Πρώτος αναγνωρίζεται ο Σολομών. Ο Σολομών, διάδοχος του Δαβίδ. Ενδεδειμένος βασιλική περιβολή, φέρει στέμα. Στη δεξιά χείρα κρατεί ο Μιωμακλίνης και με την αριστερά ηλιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται. «Εγώ δε κλίνιν και βασιλέως κόρη και κλικάσε, πριν κηρύττων υπάρχει συντομογραφία Ιησού Χριστού, το θαύμα». Ακολούθως προς τα κάτω ο Μωυσής. Η Βάτος, η καταφλεγωμένη και μικιωμένη, την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στο όρος Χορεύ, αποτελεί προεικόνηση του αϋπάρθενου της Θεοτόκου. Στην παράσταση αυτή ο Μωυσής ατενίζει την καταφλεγωμένη Βάτο, επί της οποίας
κάθεται η ένθρονος βρεφοκρατούσα. Στοχεύει την Θεοτόκο με τον δείχτη της δεξιάς χειρός, με την οποία φαίνεται να κρατεί μικροσκοπική βάτο. Από την αριστερά χείρα του προφήτη εξελίσσεται η λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται: «Εγώ βάτων σε κέκλικα Θεοτόκε, μυστήριον γαρ είδων εν βάτο». Ακολούθως εικονίζεται ο Δανίλ. Στην αριστερή αγκάλι κρατεί ογκόλιθο κατατετμημένο, αλλά όχι διαχωρισμένο. Στην δεξιά χείρα φέρει λιτάριο και επ' αυτού αναγιγνώσκεται η ρίση. Όρος νοητών, εξού ετμήθη λίθος και κλικάσε πριν αγνή παρθενομήτωρ. Προχωρούμε με τον Ισαΐα. Το βλέμμα του Ισαΐα εστιάζει στην Θεοτόκο. Μπροστά και πλησίον της γενιάδας του υπερίπταται αγγελική μορφή με τεταμένη χείρα προς το στόμα του προφήτη. Εικονίζεται η κάθαρση του Ισαΐα δια του πειρακτωμένου άνθρακος, τον οποίο με λαβίδα άγγελος Κυρίου άγγιξε τα χείλη του. Με τον δείχτη της αριστεράς χείρας ο Ισαΐας στοχεύει τον άγγελο και με την δεξιά του κρατεί λιτάριο, επί του οποίου αναγιγνώσκεται η ρίση. «Εγώ δε πρώην Δαβίδ, άνθρακο φόρον και κλικάσε, αγνή και θρόνον βασιλέως». Επόμενος είναι ο Αβακούμ. Στην παλάμη της δεξιάς χείρας ο Αβακούμ κρατεί ογκώδες μόρφωμα, το όρος. Με την αριστερά χείρα κρατεί λιτάριον, επί του οποίου αναγιγνώσκεται. Προβλεπτικόν χάρισμα, πνεύματι φέρον, είδον σε δασί και κατάσκιον όρος. Τελευταίος εικονίζεται ο Γεδεών. Ο Γεδεών τίνει το βλέμμα προς την Θεοτόκο. Στην δεξιά χείρα κρατεί πόκον. Πόκος είναι μια τουλούπα μαλλιού και στην αριστερά αναρτημένο ηλιτάριο. Το λευκό του ερείου του πόκου συμβολίζει την καθαρότητα και αγνότητα της Παρθένου Θεομήτωρος. Δρόσος ο λόγος του Θεού. Πόκος του Γεδεών θεωρήθηκε και ως εικονογραφικός τύπος της Θεομήτωρος. Στο ηλιτάριον αναγιγνώσκεται: «Πόκον σε καγώ και κλικά σε Θεοτόκε, του γαρ τόκου σου είδον εν πόκο θαύμα». Στον ακάθιστο ύμνο συναντούμε την φράση «Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον γεδεών παρθένε προεθεάσατο». Με την παρένθεση αυτή του ακαθίστου ύμνου κλείνει η ενότητα της περιγραφής των προφητών και φτάνουμε στην κάτω πλευρά της εικόνας, όπου υπάρχει η τρίτη παράσταση του καθέτου άξονος, βρίσκεται κάτω από το κεντρικό άκρο της εικόνας και εικονίζεται ο Ιωάννης Δαμαστινός εντός δωματίου καθήμενος, στηρίζει την δεξιά χείρα σε ξύλινο ρησίχυρο, ενώ ο χώρος καθορίζεται και οριοθετείται στα δύο τόξα της επίστεψης του χώρου. Αναγράφεται «Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμαστινός». Πίσω από το κάθισμα του Αγίου εικονίζεται κλειστή θύρα. Μεταξύ της θύρας και του καθίσματος υπάρχουν ατάκτως αφημένα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και η λιτάριον επί του δαπέδου. Έμπροστε του Αγίου, πίσω από το αναρτημένο υλιτό υπάρχει τείχος. Πίσω από τον τείχο
εικονίζεται κλίμακα η οποία οδηγεί άνωθεν. Αριστερά του Αγίου υπάρχει ανοιχτό παράθυρο και αριστερά του παράθυρου εικόνα της Βρεφοκρατούσης Θεοτόκου. Με τον δείχτη της αριστεράς χείρας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ακουμπά το μεγάλο υλιτό που βρίσκεται αναρτημένο μπροστά του σε έναν από τους έλικες του διάχορου. Στην επιφάνεια του μεγάλου αυτού υλιτού, βυζαντινή γραφή και νότες δίδουν το δογματικό Θεοτόκιο Εσπερινού, το οποίο όπως προελέχθη αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ευκρινώς αναγράφεται. Ήχος δέλτα, δεύτερος ήχος, παρήλθεν η σκιά του νόμου. Λόγω της φράσεως αυτής απεδόθη στην εικόνα ο τίτλος, το όνομα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Ο ίδιος ο εικονογράφος δεν είχε ονομάσει την εικόνα. Το βλέμμα του Αγίου είναι έντονο και εστιάζει στον ερχόμενο προς την εικόνα. Με τον τεταμένο δείκτη του φαίνεται να υποδεικνύει το κείμενο και κατ' επέκταση το νόημά του. Επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος έζησε περί το 676 έως το 749 μετά Χριστόν. Ήταν μοναχός και ιερέας. Γεννήθηκε στη Δαμασκό, εξού και το προσωνύμιον του Δαμασκηνός. Ο πατέρας του ονομάζεται Σέργιος και ήταν διοικητής της Δαμασκού, που τότε ήταν υποταγμένη στους Σαρακινούς και ήταν ακόμη ο πατέρας του υπουργός των οικονομικών του Άραβα Χαλίφη Αμπτέλ Μαλέκ. Ο πατέρας του αγόρασε την ελευθερία ενός Ιταλού εκμαλώτου μοναχού και άριστου διδασκάλου του Κοσμά του Σικελού. Ο Κοσμάς ο Σικελός ανέλαβε την εκπαίδευση του Ιωάννη. Του δίδαξε αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία, ρητορική, φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ο Ιωάννης διαδέχθηκε τον πατέρα του στο αξίωμα της διοίκησης της Δαμασκού. Απαρνήθηκε όμως τα εγκόσμια αξιώματα με προτροπή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη του Πέμπτου, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και εγκαταστάθηκε στην Μονή του Αγίου Σάβα κοντά στα Ιεροσόλυμα. Εκεί έζησε όλη του τη ζωή μελετώντας και συγγράφοντας. Ήταν εικονόφιλος. Εναντιώθηκε στους εικονομάχους αυτοκράτορες, στον Λέοντα τον Τρίτο τον Ίσαυρο και στον γιο του τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο. Με επιστολές του ζητούσε από τον λαό της πόλης να τιμά τις εικόνες. Αναφέρεται ότι ο Λέωνο Τρίτος διέταξε να μιμηθούν τη γραφή του Ιωάννη και να στείλουν στο Χαλίφη πλαστή επιστολή στην οποία να φαίνεται ότι ο Ιωάννης προσέφερε τάχα την Δαμασκό στους Βυζαντινούς. Ο Χαλίφης πίστηκε και του έκοψε το δεξί χέρι. Ο Ιωάννης ζήτησε το κομμένο χέρι του και προσευχόμενος αξιώθηκε το θαύμα επανένωσης και αποκατάστασης της χειρός του. Τότε έγραψε τον πρώτο ιρμό του κανόνα του πρώτου ήχου. «Σου η τροπεούχος δεξιά, θεοπρεπός εν ισχύ δε δόξαστε».

Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάστηκε και Χρυσορόας λόγω της ευγλωτίας του και μαΐστρο της μουσικής για το πλούσιο μουσικό έργο του. Είναι ο κατεξοχήν ημνητής της Θεοτόκου και η Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και οι Καθολικοί εορτάζουν την μνήμη του στις 4 Δεκεμβρίου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναγνωρίζεται και από την Λουθυρανική και από την Αγγλικανική Εκκλησία. Επιστρέφομαι όμως στην εικόνα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Το δογματικό αυτό Θεοτόκιο αναγράφεται επί της εικόνας διηρημένο σε 8 στροφές, εκάστη των οποίων ως τίτλος υπάρχει σε κάθε μια παράσταση. Ακολούθως το δογματικό Θεοτόκιο κατά την γραφή επί της εικόνας και δίδονται οι 8 στροφές προς διευκόλυνση της προσέγγισης. Πρώτη στροφή, παρήλθεν η σκιά του νόμου. Δεύτερη, της χάριτος ελθούσης. Τρίτη, ως γαριβάτος ούκε και το καταφλεγωμένη. Τέταρτη, ούτως παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας. Πέμπτη, αντίστηλου πυρός. Έκτη, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Έβδομη, αντί Μωυσέως. Και όγδοη, η Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών. Οι 4 πρώτες βρίσκονται δεξιά της Θεοτόκου και οι 4 τελευταίες αριστερά της Θεοτόκου. Εκατέθρωθεν των παραστάσεων του κεντρικού άξονος της εικόνος αναπτύσσονται τα 4 διάχωρα σε κάθε πλευρά. Η ροή του κειμένου και κατά αντιστοιχεία η ακολουθία των παραστάσεων εξεγγείλει

αυτή η ροή του κειμένου και κατ' επέκταση η εξέλιξη των διάχωρων είναι η ίδια με την ροή του κειμένου και την εξέλιξη των διάχωρων στην εικόνα της Γαλακτοτροφούσης Θεοτόκου, που είναι έργο του Γεωργίου Καστροφύλακα και κοσμεί το τέμπλο στον παλαιό Άγιο Μινά. Και ακριβώς σε αυτή την εικόνα της Γαλακτοτροφούσης, στις δύο πλευρές της κάθετες της εικόνας, με 12 και 12 εκατέρωθεν διάχωρα, ο Καστροφύλακας κατέγραψε τους 24 οίκους του ακαθίστου ύμνου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία συνέχεια της παράστασης, της ροής του κειμένου και των διαχώρων. Μία συνέχεια της εμπνεύσεως του Καστροφύλακα. Αρχίζει ενωμένης λοιπόν από την άνω γωνία, στην δεξιά πλευρά της Βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, σε αυτό το διάχωρο, εικονίζεται η νομοδοσία του Μωυσέως. Εικονίζεται το όρος Σινά και στο κιανούν του ουρανού αναγράφεται η πρώτη φράση του δογματικού Θεοτόκιου, η φράση «παρήλθεν η σκιά του νόμου». Στους πρόποδες του όρους αριστερά εικονίζονται σκηνές και συνέχεια αυτών πλήθος Εβραίων τείνουν τα χέρια προς τα άνω ως να προσμένουν παραλαβή, την παραλαβή των νόμων. Στο ανώτερο τμήμα, ο παλαιός των ημερών, συνοδευόμενος από αγγελικά τάγματα εν νεφέλες, εικονίζεται, ενώ πίσω πλήθος κεφαλών σε περιβάλλον πυρός. Ο παλαιός των ημερών τίνει τις πλάκες των νόμων προς τον γονιπετή Μωυσή, ο οποίος με τα δυο χέρια απλωμένα τις παραλαμβάνει. Δύο άγγελοι, εκατέρωθεν του Μωυσέως, υποστηρίζουν την παράδοση και παραλαβή. Στους δύο έλικες της εξωτερικής πλευράς του διάχωρου, οι οποίοι άπτονται της περιφέρειας της εικόνας και με φορά από άνω προς τα κάτω, αναγράφεται «Το όρος του Σινά εκάπνιζε το όλον, δια του καταβεβικένε επ' αυτό των θεών εν πυρή». Η φράση «παρήλθεν η σκιά του νόμου» θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως «υποχώρησε ο νόμος». Και προχωρούμε της χάριτος ελθούσης, επειδή ήλθε η χάρις του Θεού. Στο διάχωρο αυτό που βρίσκεται στην άνω γωνία της εικόνος, στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου, εικονίζεται σε διάχωρο ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και στην άνω δεξιά γωνία αναγιγνώσκεται της χάριτος ελθούσης. Η Παρθένος Μαρία εικονίζεται καθήμενη εντός οικίας. Επί της κεφαλής της κατευθύνεται δέσμη φωτεινή και πνεύμα Άγιο εκπορευόμενο από νεφέλη, η οποία περιβάλλει τον παλαιό των ημερών. Αγγελική μορφή εικονίζεται στο σημείο εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος. Έμπροσθεν της Παρθένου, η περιπτάμενος άγγελος απευθύνεται προς εκείνην και άνωθεν του αγγέλου αναγιγνώσκεται της χάριτος ελθούσης. Στον έλικα που οριοθετεί το διάχωρο πίσω από τον άγγελο έχει γραφεί η φράση «Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο». Η τρίτη φράση «Ως γαρ ιβάτος ουκ εκέτο καταφλεγωμένη» θα μπορούσε να ερμηνευθεί όπως «Ιβάτος κατεφλέγετο αλλά δεν εκέτο». Η φράση «Ως γάρι γεβάτος ουκ εκέτο καταφλεγωμένη» βρίσκεται στο ανώτερο τμήμα του διάχωρου και σε αυτό το διάχωρο εικονίζεται το όραμα του Μωυσέως. Στο κατώτερο τμήμα του διάχωρου φαίνεται κοπάδι αμνών. Ο Μωυσής γονιπετής έχει αφήσει τη ράβδο του επί γης και λύνει τα σανδάλια του.

πάνω από το κεφάλι του ένας άγγελος εξέρχεται από την καταφλεγωμένη βάτο. Αυτή την σκηνή μπορείτε να την αναγνώσετε στην Παλαιά Διαθήκη, Έξοδος, κεφάλαιο 3, παράγραφος 5. Ο άγγελος του δίνει το μήνυμα. Λύσε το υπόδημα εκ των ποδό σου, ο γαρ τόπος, ενώ σι έστικας, γη αγιέστην. Λύσε τα παπούτσια από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι άγιος. Ο Μωυσής εις ένδειξη υπακοής βγάζει τα σανδάλια του. Απέναντι από τον άγγελο και πίσω από τον γονιπετή Μωυσή εξελίσσεται το όρος Χορίβ. Στην εξωτερική πλευρά της οροσειράς, όρθιος ο Μωυσής κρατεί ράβδο με το αριστερό χέρι. Το δεξί χέρι, ως να επιβάλλει σιωπή, ησυχία, κοιτάζει ακριβώς μπροστά την καταφλεγωμένη βάτο. Σε ευθεία με το βλέμμα του Μωυσή ανάμεσα στις φλόγες και στο φύλλωμα διακρίνεται εθέρια ανθρώπινη μορφή αιωρούμενη ως καθήμενη. Εντός των δύο ελίκων που οριοθετούν το διάχωρο στην περιφέρεια της εικόνας προς τους οποίους τίνει την δεξιά χείρα ο Μωυσής αναγράφεται και ώρα ότι η βάτος καίεται πυρή η δε βάτος ου κατεκαίετο. Συνεχίζουμε με την τέταρτη φράση «Ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας». Έτσι παρθένε γέννησες και έμεινες παρθένος. Στο διάχωρο εικονίζεται η γέννηση του Ιησού Χριστού, ενώ η φράση του Θεοτόκιου βρίσκεται ακριβώς στην κορυφή του διάχωρου. Εικονίζεται σπήλαιον και άνωθεν αυτού φωτεινή σφαίρα, εντός της οποίας ύπταται αγγελική μορφή. Από την σφαίρα εκπορεύεται δέσμη φωτός και καταλήγει δια των βραχοδών τυχωμάτων του σπηλαίου επί του λίκνου του νεογέννητου Ιησού. Στην κατώτερη περιοχή του διάχωρου εικονίζονται τρεις μορφές ποιμένες. Ο πρώτος ποιμένας κάτω από το λίκνο φέρει έναν αμνό στους ώμους του. Έμπροσθε του προσώπου του εικονίζεται φωλεά από την οποία εξέρχεται ένα ζώο. Δεξιά του πρώτου διακρίνεται το κεφάλι του δεύτερου ποιμένα. Αυτός κρατεί ράβδο με την δεξιά χείρα. Ο τρίτος ποιμένας με τον δείκτη της δεξιάς χείρας στοχεύει την φωλεά. Το ύφος του μοιάζει να ευστά την προσοχή ή να επισημαίνει στον πρώτο ποιμένα το εξερχόμενο από τη φωλεά ζώο. Στην άνω δεξιά γωνία μεταξύ του πλευρικού διάχωρου και της βουνοκορφής σχηματίζεται χαώδης σκοτεινή κοιλότητα προσωμιάζουσα με θαλάσσια έκταση η λίμνη. Ο υδάτινος όγκος αποδίδεται με σκούρο, κόκκινο, καφέ, χρώμα. Εντός της κοιλότητας φαίνονται κατακριμιζόμενα όντα. Επάνω από τη σκοτεινή κοιλότητα λευκή νεφέλη σε δύο επίπεδα. Το άνωθεν της κοιλότητας πρώτο νεφελώδες επίπεδο περιλαμβάνει εικόνα υπερυπτάμενης αγγελικής μορφής. Τρεις ακόμη αγγελικές μορφές άνωθεν του πρώτου ακολουθούν. Επί των ελίκων του διάχωρου, αριστερά των αγγέλων, αναγράφεται σε δύο τμήματα οι φράσεις. «Η Παρθένος έτεκε και τα των μητέρων ουκ έγνω». Η πέμπτη φράση είναι αντί στήλου πυρός, αντί στήλου φωτιάς. Στο διάχωρο αυτό εικονίζεται η έξοδος των Εβραίων. Κόκκινη, δρομικά εμφανιζόμενη συμπαγής μάζα διατρέχει το διάχωρο από την άνω δεξιά γωνία προς την κάτω αριστερή. Το τμήμα κάτω από τη φράση αντί στήλου πυρός είναι σκοτεινό. Το υπόλοιπο καλύπτεται από βραχώδη όγκο
και από ανθρώπινο πλήθος του οποίου ηγείται έφυπος. Φέρει φωτοστέφανο και φαίνεται να ακολουθεί την πειρακτωμένη δέσμη η οποία εκπορεύεται άνωθεν. Ανάμεσα στο ανθρώπινο πλήθος εικονίζονται καμήλες και άλογα έμφορτα. Ορισμένοι άνθρωποι μεταφέρουν πύλινους πίθους και άλλα αντικείμενα σκεπασμένα με υφάσματα, φαίνονται δε και πολλών ειδών αποσκευές. Στο κατώτερο άκρο εικονίζεται θυμωμένη μορφή να βιοπραγεί. Περισφύγει τον λαιμό της διπλανής μορφής με το αριστερό χέρι και με το δεξί κρατεί κάτι που μοιάζει με ρόπαλο. Η γυναικεία μορφή μεταφέρει στο κεφάλι της κυβότιο. Διακρίνεται και κλωβός μεταφερόμενος. Το διάχωρο στην εξωτερική πλευρά της εικόνας οροθετείται από κατάγραφο κίωνα επιβαθμιδωτής βάσεως. Επί της επιφανίας του κίωνα, δύο πλατήφυλλα χωρίζουν το κείμενο σε δύο ως εξής. Στο ανώτερο τμήμα του κίωνος διαβάζουμε «Και οδήγησεν αυτούς εν νεφέλη». Ενώ μετά το φύλλο μας στην κατώτερη πλευρά του κίωνα διαβάζουμε «Η μέρα και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός». Η έκτη φράση «Δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος». Ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στο διάχωρο αυτό εικονίζεται η Ανάσταση του Κυρίου. Το ανώτερο και μεγαλύτερο τμήμα του διάχωρου καταλαμβάνεται από τον ολόσωμο αναστηθέντα Ιησού Χριστό εν δόξη. Φέρει φωτοστέφανο, επί του οποίου τα γράμματα «Ο-Ον» και στην αριστερή χείρα κόκκινη σημαία με λευκό σταυρό. Φαίνεται να υπερίπταται του κενού τάφου επί νεφέλων. Στα πόδια φέρει τα ίχνη των ύλων, τα ίχνη των καρφιών. Η ταφόπλακα έχει καταγκρεμιστεί. Στο κατώτερο τμήμα του διάχωρου, οπλισμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες ατάκτως έχουν καταπέσει επί γης και έντρομοι ατενίζουν τον αναστηθέντα Χριστό. Η εξωτερική πλευρά του διάχωρου οριοθετείται από έναν κατάγραφο κίωνα. Στην εσωτερική πλευρά διαφαίνεται κόκκινο μοφόριον, υποδηλώνει γυναικεία παρουσία, η οποία στο χέρι κρατεί κάποιο αντικείμενο. Εφαπτώμενος στον κίωνα άγγελος, μετεταμένο το δεξί χέρι, υποδεικνύει στην γυναικεία μορφή τον αναστηθέντα Ιησού Χριστό. Επί του κίωνος έρπουν δύο φύλλα παχύφυλλου και διαχωρίζουν τη γραφή στα εξής τρία μέρη. Πρώτον, ογά δίνα εν, δεύτερον εν τάφο Ιησούς ανέστη, λάμψα ηλίου φε δρότερον. Είναι η φράση ογά δίνα εν τάφο Ιησούς ανέστη, ηλίου, λάμψα ηλίου φε δρότερον. Η έβδομη φράση είναι δύο λέξεις, αντί Μωυσέως. Εικονίζεται έρημος, φοινικόδεντρα, στο βάθος αμόλοφοι και διάσπαρτες λευκές σκηνές. Πλήθος ανθρώπων, πολλοί όρθιοι και άλλοι πεσμένοι στο έδαφος, μοιάζουν να είναι νεκροί. Μαύρα φίδια μεταξύ των ατόμων, πολλά στα σώματα των ανθρώπων περιπεπλεγμένα. Ο Μωυσής όρθιος, πίσω από το σώμα του, μορφές μεμονωμένες και μια γυναικεία μορφή με βρέφος στην αγκαλιά της φαίνονται να βυθίζονται. Ο Μωυσής κρατεί με την αριστερά χείρα ράβδο και με την δεξιά δείχνει υψωμένο ξύλινο σταυρό επί του οποίου έχει περιεληχθεί ένα φίδι. Στην κατώτερη πλευρά του διάχωρου τεμαχισμένης δύο από ένα έλικα αναγνώσκεται η φράση
καθώς Μωσή ύψωσε τον όφι εν τη ερήμα. Στο σημείο αυτό αξίζει να μια παρένθεση για να εξηγηθεί η παράσταση αυτή. Η παράσταση του Μωυσέως και του όφι, του φιδιού. Κατά τα 40 χρόνια που επεριπλανείται ο λαός του Ισραήλ στην έρημο, υπέστη τιμωρίες. Μετά την έξοδο των Εβραίων από την γη της Αιγύπτου, με επικεφαλή στον Θεόπτη Μωυσή, ο Θεός έτρεφε τον λαό του με το θεόσταλτο μάνα. Ο δρόμος μέσα στην έρημο ήταν δύσκολος. Με πολλή δυσκολία έβρισκαν νερό. Και ο λαός του Ισραήλ άρχισε να γοντίζει στον Θεό και στον Μωυσή. Του απίφθινε λόγους σκληρούς γιατί τους ξεσήκωσε από την Αίγυπτο. Και ο λαός του Ισραήλ άναψε την οργή του Θεού εναντίον του εξαιτίας του γοντισμού τους. Με θεϊκή εντολή εμφανίστηκε μεγάλο πλήθος δηλητηριωδών φιδιών που δάκωναν τους Ισραηλίτες. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν. Οι Ισραηλίτες, τρομοκρατημένοι από τα φίδια, οικέτευαν τον Μωυσή να προσευχηθεί στον Θεό για να τους απαλλάξει από αυτή τη σκληρή τιμωρία. Ο Κύριος διέταξε τον Μωυσή να κατασκευάσει ένα μεγάλο χάλκινο φίδι και να το βάλει σε ένα κοντάρι που έμοιαζε με σταυρό. Όποιος δαγκώνεται από φίδι και κοιτάξει με ελπίδα αυτό το χάλκινο όφι, δεν θα πεθάνει. Αυτή ήταν η εντολή του Κυρίου προς τον Μωυσή. Ο Μωυσής υπάκουσε, κατασκεύασε ένα μεγάλο φίδι από χαλκό και το έβαλε πάνω σε ένα κοντάρι όμοιο με σταυρό. Αυτό αποτελούσε μια ολοκάθαρη προτύπωση του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Ο όφις, τον οποίο κατασκεύασε ο Μωυσής και έβαλε σε ξύλο όμοιο με το σταυρό, κατασκευάστηκε από χαλκό, επειδή ο χαλκός θεωρεί το ισχυρότερο μέταλλο που είχαν. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που ο Θεός τιμώρησε τον λαό του Ισραήλ εξαιτίας του γοντισμού. Και άλλες δύο φορές κατά την διάρκεια των 40 ετών που ο λαός περιπλανείτος στην Αίγυπτο υπέστη την τιμωρία επειδή γόγγιζε εναντίον του Θεού. Η πρώτη φορά ήταν στο όρος Σινά, όπου ο Μωυσής έλαβε από τον Θεό τους νόμους. 40 μέρες και 40 νύχτες ευρίσκεται ο Μωυσής στο όρος. Ο λαός έχασε την υπομονή του και είπε στον Ααρών, τον αδελφό του Μωυσή, να κατασκευάσει χρυσό μοσχάρι. Αυτό το μοσχάρι το ονόμασαν Θεό. Θεωρούσαν ότι αυτός ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο και απαρνήθηκαν τον αληθινό Θεό. Η δεύτερη φορά που ήταν αιτία της οργής του Θεού ήταν η ενταρσία των Κορέ, Δαθάν και Αβυρών και της ομάδας τους που επαναστάτησαν εναντίον του προφήτη Μωυσή και του αδελφού του Ααρών. Αυτή η ανταρσία θεωρήθηκε ανταρσία εναντίον του ίδιου του Θεού, ο οποίος είχε επιλέξει τον Μωυσή για να εκτελέσει το θέλημά του. Αυτό το αμάρτημα είχε σχεδόν το ίδιο βάρος με την προσκύνηση του χρυσού μόσχου στο όρος Σινά και καταδεικνύεται ότι η εξέγερση εναντίον του Θεού και εναντίον των εντολών του είναι ίσως το μεγαλύτερο αμάρτημα. Καταληκτικό είναι το διάχωρο στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας, παρήλθεν η σκιά του νόμου, επί του οποίου διάχωρου είναι γραμμένη η φράση «Χριστός η σωτηρία των ψυχών ημών».
Νομίζω δεν χρειάζεται μετάφραση, ο Χριστός είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Στο διάχωρο αυτό εικονίζεται η Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Στο βάθος διακρίνεται περιτυχισμένη πόλη. Ο Σταυρός έχει στηθεί επί βράχου και στο σημείο αυτό εικονίζεται μία νεκροκεφαλή. Δεξιά του Σταυρού του Ιησού, όρθια, υποβασταζόμενη, οδυρωμένη η Θεομήτωρο. Δεξιά αυτής ο Ιωάννης ατενίζει τον Ιησού επί του Σταυρού. Εικονίζονται και άλλες μορφές περίληπες. Δεξιά της Θεοτόκου γονιπετής γυναικεία μορφή με το χέρι στο πρόσωπο εις ένδειξη οδύνης. Αριστερά του Ιησού πεσμένοι κάτω στη γη έντρομοι στρατιώτες φέρουν περικεφαλαίες και όπλα. Έμπροσθεν της βάσης του Σταυρού διακρίνεται κάλαθος εντός του οποίου βρίσκονται καρφιά, ένα σκεπάρνι και μία τανάλια. Στην κορυφή του Σταυρού του Ιησού η επιγραφή «Γιώτα νι βήτα γιώτα» Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων. Σε τρεις γλώσσες όμως. Στην κατώτερη πλευρά του διάχωρου ένας έλικας διακόπτει εις δύο την εξής φράση. Ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Η εικόνα, την ραδιοφωνική περιγραφή της οποίας ελπίζω να απολαύσατε, είναι έργο του Στέφανου Νικολαίδη. Επελέγει ο τίτλος «Παρήλθεν η σκιά του νόμου» επειδή αυτή η φράση βρίσκεται γεγραμμένη επί της εικόνας. Θεωρείται η αυθεντική φράση και χρησιμοποιήθηκε με την σύμφωνη γνώμη και των σεβαστών πατέρων του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου ως τίτλος της εικόνας. Στην πίσω πλευρά της εικόνας υπάρχει χειρόγραφη επιγραφή η οποία μας πληροφορεί ότι είναι έργο του Στέφανου Νικολαίδη. Η επιγραφή έχει ως εξής. Έργον Στέφανου Νι Νικολαίδου, κριτός, έμεινε δε ατελές γράφοντι κατά το 1877. Ο Νικολαίδης θεώρησε το αριστούργημα αυτό που την περιγραφή του ακούσατε ατελές. Επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στον Στέφανο Νικολαίδη. Ο Στέφανος Νικολαίδης κατήγεται από το χωριό των Αγίων Παρασκιών της επαρχίας Παιδιάδος. Γεννήθηκε το 1820 και πέθανε στο Ηράκλειο το 1907 από δηλητηρίαση. Το αρχικό του επώνυμο ήταν Τροχαλάκης. Μετονομάστη δε Νικολαίδης από το όνομα του πατέρα του, ο οποίος ονομάζεται Νικόλαος. Και αυτό συνέβη το 1858, όταν σχεδιάστηκε να μεταβεί από την Κρήτη στην Κωνσταντινούπολη ως αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Κρήτης να συζητήσει το ζήτημα της μισθοδοσίας των ιεραρχών του νησιού. Ήταν αδελφός της μητέρας του Αηδήμου Επισκόπου Ρεθύμιχ και Αυλοποτάμου Διονυσίου Καστρινογεννάκη, Ευσεβίας. Υπήρξε άνδρας επιφανής κατά την εποχή εκείνη και προσέφερε πολλές υπηρεσίες στους υπόδουλους χριστιανούς της περιφέρειας του Ηρακλείου. Θεωρείται λόγιος. Ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική ποιήση, καθώς σε αυτόν αποδίδεται η ακολουθία του Αγίου Μινά. Υπήρξε επίσης σιροψάλτης και ζωγράφος. Είχε διακριθεί μεταξύ των καλύτερων της εποχής του. Από τα
έργα του αξιόλογο θεωρείται το έργο της εικόνας που την περιγραφή της ακούσατε, γύρω από την οποία ιστορείται σε 8 εμπνευσμένα διάχωρα και παραστάσεις το δογματικό Θεοτόκιον παρήλθεν η σκιά του νόμου. Με την αναφορά αυτή στον Στέφανο Νικολαίδη κλείνει η εκπομπή της ραδιοφωνικής παρουσίασης της εικόνας παρήλθεν η σκιά του νόμου. Η περιγραφή της εικόνας παρήλθεν η σκιά του νόμου υπήρξε ο πυρήνας της δημιουργίας του βιβλίου με τίτλο «Οι Παναγίες του Αγίου Τίτου», το οποίο βιβλίο διατίθεται μόνο από την ενορία του Αγίου Τίτου. Είναι εθελοντική συγγραφή και τα έσοδα από την διάθεση του βιβλίου κατευθύνονται σε σκοπούς που το Ενοριακό Συμβούλιο του Ναού του Αγίου Τίτου αποφασίζει, κυρίως προς επισκευή του κτηρίου του ναού. Από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, που είχε την ευθύνη του ήχου και της επιλογής της μουσικής, και από εμένα προσωπικά, θερμές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας. Υπενθυμίζουμε ότι την 5η ώρα 10 το βράδυ θα μεταδοθεί η εκπομπή σε επανάληψη και το επόμενο ραντεβού μας με νεότερο θέμα καθορίζεται την επόμενη Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα 12, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια 8η και τελευταία. Ο δεκανέας Πάσκοου έκανε έναν τελευταίο έλεγχο λίγο πριν βραδιάσει. Σιγουρεύτηκε ότι ήμασταν έτοιμοι για οποιαδήποτε επίθεση, ότι είχαμε τα όπλα μας και ότι γνωρίζαμε όλοι το σύνθημα. Μου φάνηκε πως είχε περάσει πολλή ώρα αφότου νύχτωσε, όταν οι πρώτες σκιώδεις μορφές, σχεδόν σαν φαντάσματα, ήρθαν προς το μέρος μας. Ο Πάσκοου τους καλούσε σιγά, ενώ οι υπόλοιποι είχαμε τα όπλα στραμμένα προς το δρόμο, από όπου νομίζαμε πως ήταν πιο πιθανό να έρθει ο εχθρός. Είμαι σίγουρος πως είχαν σηκωθεί οι τρίχες της κεφαλής μου. Ήταν μια από τις πιο αλόκοτες στιγμές που έχω ζήσει. Ένιωθα να με διαπερνάει ένα ρίγος από το σβέρκο κατά μήκος της σπονδυλικής μου στήλης. Η μία ομάδα σκιών μετά την άλλη ερχόταν προς το μέρος μας με τον δεκανέα Πάσκοου να καλεί και να δίνεται ψιθυριστά το παρασύνθημα. Ο δεκανέας τους ψιθύριζε να ακολουθήσουν το δρόμο για το λιμάνι. Αυτή η ιστορία έμοιαζε να συνεχίζεται επί ώρες. Κάθε τόσο εκτοξεύονταν από τις εχθρικές θέσεις φωτοβολίδες στο νυχτερινό ουρανό που έμοιαζαν να πέφτουν όλο και πιο αργά κάτω από τα λεξίπτωτά τους. Πού και πού ακούγονταν μερικές ρηπές πολυβόλων ή τουφεκές χωρίς να έχουν συγκεκριμένο στόχο, εκτός και αν έριχναν κάποια κριτική. Τότε ακούστηκε ο γνώριμος βόμβος αεροπλάνου που πετούσε ψηλά. Επρόκειτο ασφαλώς για αναγνωριστικό. Υποπτεύομαι ότι κάθε άνδρας της ταξιαρχίας ένιωσε να του κόβεται η ανάσα. Πέρασε χαμηλόφωνα το μήνυμα ότι αν έριχνε φωτοβολίδα έπρεπε να κοκαλώσουν όλοι σε όποια στάση και αν βρίσκονταν όταν θα άρχιζε να καίει και να παραμείνουν έτσι μέχρι να σβήσει. Φυσικά αυτό το ξέραμε όλοι μας. Αυτό δεν κάναμε επανειλημμένως τις 10 νύχτες που πέρασαν. Το αεροπλάνο έκανε κύκλους για πολλή ώρα όπως μας φάνηκε. Μήπως είχε δει το πλήρωμα κάτι το ύποπτο. Επιτέλους έφυγε. Υπήρξε μεγάλη ανακούφιση. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτα τεταμένη. Δεν είχε ρίξει καν φωτοβολίδα, η οποία σίγουρα θα φώτιζε το λιμάνι και τα πλοία που ασφαλώς θα είχαν φτάσει πια. Τελικά, η τελευταία δημιουργία, νομίζω η 10η δημιουργία του τρίτου λόχου, έδωσε το παρασύνθημα και πέρασε προς το λιμάνι. Από ό,τι ξέραμε εμείς, 5 άντρες όλοι και όλοι, ήμασταν τώρα οι μόνοι ανάμεσα στον εχθρό και το λιμάνι. Είμαι σίγουρος πως ανατρίχιασα. Αισθάνθηκα ένα μυρμήγκιασμα κατά μήκος της σπονδυλικής μου στήλης. Ο δεκανέας Πάσκοου ψιθύρισε. «Σταθείτε παιδιά, μόνο 5 λεπτά ακόμα». Ορκίζομαι πως ένιωθα την ένταση των άλλων καθώς κοιτάζαμε στο σκοτάδι μπροστά μας. Οι σωροί ερυπείων έμοιαζαν με σκιώδη σώματα που έρχονταν έρποντας προς το μέρος μας. Η σιγή ήταν αλόκοτη. Το στόμα μου είχε στεγνώσει καθώς πασπάτευα τη σκανδάλη του τουφεκιού μου, ψηλάφιζα να δω αν είχα βγάλει την ασφάλεια, έβγαζα το δεξί μου χέρι να νιώσω την παρηγοριά μιας χειροβομβίδας, σημείωνα πως ο δακτύλιος της περώνης ήταν προς τα αριστερά. Νομίζω πως όλοι μας σταματήσαμε να αναπνέουμε για να ακούσουμε τον παραμικρό θόρυβο αν πλησίαζε ο εχθρός. Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα κάτι παρόμοιο. Ένα κομμάτι χαρτί με έκανε να αναπηδήσω όπως το φύσηξε μπροστά μου το αεράκι. Δεν είχα καταλάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι τέτοια ένταση κυριολεκτικά προκαλούσε πόνο. Μου ερχόταν να ουρλιάξω. Μετά από ώρες ήρθε ο ψήθυρος. «Ελάτε παιδιά, πάμε, δεν θα μας περιμένουν». Ξεκινήσαμε ο ένας πίσω από τον άλλο. Ο Ντέιβιντ ήταν τελευταίος και εγώ προτελευταίος. Προσπαθούσαμε να μην κάνουμε θόρυβο, αλλά μέσα στο σκοτάδι, σε ορισμένα σημεία ήταν πίσα, ήταν αναπόφευκτο να σκοντάφτουμε σε χαλάσματα. Όλα τα κτίρια ήταν ερυπωμένα. Πού και πού αναγκαζόμασταν να σκαρφαλώνουμε πάνω από σωρούς από πέτρες που κάποτε ήταν μέρος ενός σπιτιού ή μαγαζιού.
Περνώντας τα συντρίμια ενός κτηρίου που πρέπει να ήταν τράπεζα, είδαμε πολλά άσπρα χαρτιά που τα έπαιρνε ο αέρας. Μάλλον ήταν χαρτονομίσματα από εκείνα που μας είχαν χρησιμεύσει ως προσάναμα για το τσάι ή τον καφέ. Κάθε τόσο κάποιος έβριζε σιγανά όταν σκόνταυτε σε κάτι. Αν και η ένταση είχε μειωθεί, συνέχιζα να κοιτάζω πίσω μας μήπως μας ακολουθούσε κανείς. Ίσως το γεγονός ότι γύριζα συνέχεια έκανε τον Ντέιβιντ λίγο ανήσυχο, γιατί τότε κοίταζε κι αυτός. Την πορεία μας διευκόλυνε κάπως το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε να αφήσουμε πίσω τις κουβέρτες και τα σακίδια μας, αλλά είχα βάλει δύο χειροβομβίδες στις παλάσκες μου. Εδώ και εκεί, όπου υπήρχε αρκετό φως, βλέπαμε ανθρώπινα μέλη να προεξέχουν από τα χαλάσματα, εκεί όπου δεν είχε δοθεί σε κανέναν η ευκαιρία να τα βγάλει. Ήταν λυπηρό θέαμα, ακόμα και στο σκοτάδι. Ο Ντέιβιντ μουρμούριζε συνέχεια, «Διάβολε, πόσο θέλουμε ακόμα?» Η δική μου απάντηση, φοβάμαι πως ήταν πάντα ίδια, «Φτάνουμε». Τελικά μου είπε, «Ξαναπέστο και σε σκότωσα». Ομολογώ πως μου φαινόταν ότι παραπηγαίναμε μακριά, επειδή δεν θυμόμουν να είχα κάνει τόση απόσταση όταν ερχόμουν. Το συνεχές καρφάλωμα στα συντρίμια πρέπει να έκανε το δρόμο να μοιάζει μακρύτερος. Πού και πού νόμιζα πως άκουγα βήματα από πίσω μας, εκτός από τα δικά μας. Κοίταζα συνέχεια πίσω και μετά είπα στον Ντέιβιντ, «Είμαι σίγουρος πως ακούω βήματα πίσω μας». Εκείνος απάντησε, «Δεν πρόκειται να σταματήσω για να δω, μη σταματάς μικρέ». Μου φαινόταν ότι περπατούσαμε κάτι αιώνες και ήμουν έτοιμος να ρωτήσω αν πηγαίναμε σωστά όταν φτάσαμε κάπου όπου είχε περισσότερο φως. Ήταν το λιμάνι. Στρίψαμε δεξιά μέσα από μια μεγάλη πύλη ανάμεσα σε κάτι σαν αποθήκες και εκεί, λίγο αριστερά μας, ξεχωρίσαμε τη θολή μορφή ενός αντιτορπιλικού. Όπως πηγαίναμε να ανεβούμε, κάποιος είπε «Πού στο διάβολο ήσασταν» και έπειτα «Βιαστείτε για το όνομα του Θεού». Πριν προλάβω να νιώσω το κατάστρωμα κάτω από τα πόδια μου, ένιωσα το πλοίο να φεύγει. Εκείνη τη στιγμή ήρθε κάποιος τρέχοντας προς το μέρος μας στο μόλο, μια μοναχική μορφή. Ένας από το πλήρωμα ψιθύρισε δυνατά «Πάρτε τον γρήγορα». Είδα άλλο έναν τετορπιλικό, αλλά δεν θυμάμαι αν η μοναχική μορφή κατάφερε να επιβιβαστεί σε αυτό. Όταν είχαμε βγει από το λιμάνι, άκουσα κάποιον να λέει «Πόση ώρα θέλουμε να πάμε στη Σούδα?» Κάποιος απάντησε «Δεν πάτε στη Σούδα, φιλαράκο, πάτε στην Αλεξάνδρεια». Έπεσε σιγή για μερικά δευτερόλεπτα και μετά η πρώτη φωνή είπε «Αν το ξέρα δεν θα ανέβαινα σε αυτό το παλιόπλοιο». Θυμάμαι πως σκέφτηκα ότι πράγματι έμοιαζε άσχημο παιχνίδι να παρατήσουμε εκείνους τους υπέροχους ανθρώπους που υποτίθεται ότι είχαμε έρθει να βοηθήσουμε. Τα πηγαίναμε τόσο καλά και όμως την κοπανούσαμε. Γιατί? Το αντιτορπιλικό όπου βρισκόμουν ήταν το Imperial. Όλοι οι στρατιώτες, όσο ήταν δυνατόν, έπρεπε να πάνε κάτω για να μην εμποδίζουν το πλήρωμα που ίσως να χρειαζόταν να αποκρούσει επίθεση εχθρικών υποβρυχίων ή αεροπλάνων. Κατάφερα να καθίσω θρημωγμένος με μερικούς άντρες του συντάγματος Leicestershire. Κοντά μας ήταν μια σκάλα που οδηγούσε στο ανοιχτό κατάστρωμα. Νομίζω ο ναυτικός όρος για τη σκάλα είναι «gangway». Κάτω από τη σκάλα ήταν καθισμένοι 4 ή 5 Αυστραλοί. Ήταν εύθυμοι επειδή έπιναν ούζο και είχαν κάμποσα μπουκάλια μαζί τους. Φαίνεται πως είχαν βρει ένα απόθεμα ούζο εκεί που ήταν και το δοκίμαζαν εδώ και αρκετή ώρα. Έπιναν ακόμη και απόρρισα πως είχαν καταφέρει να επιβιβαστούν. Αν και ήμασταν πολύ στριμωγμένοι, κάποιοι από το πλήρωμα κατάφεραν να ετοιμάσουν ζεστό κακάο και μοίραζαν κούπες. Πίναμε λίγες γουλιές ο καθένας και το δίναμε στον επόμενο δίπλα μας. Έμοιαζε να τρανταζόμαστε πολύ, αλλά εγώ το απέδωσα στο γεγονός ότι το πλοίο ήταν υπερφορτωμένο με στρατεύματα. Ξαφνικά, μια-δυο ώρες μετά που φύγαμε από το Ηράκλειο, ακούστηκε μια ανακοίνωση από το μεγάφωνο του πλοίου ότι όλοι οι στρατιώτες έπρεπε να βγουν στο κατάστρωμα και ότι θα εγκαταλείπαμε το πλοίο.
Όλοι άρχισαν να ανεβαίνουν τη σκάλα στη σειρά με τάξη. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε από κάτω τους Αυστραλούς λέγοντας «Έλα Αυστραλάκι, βυθίζεται το πλοίο», αλλά αυτή ήταν τάβλα. Τελικά ένας αξιωματικός του πλοίου πέρασε το κεφάλι του από το άνοιγμα και είπε «Ελάτε, δεν προλαβαίνετε να ασχοληθείτε μαζί τους, θα τους κανονίσουμε εμείς». Όταν ανέβηκα στο κατάστρωμα, περίμενα να δω ανοιχτή θάλασσα τριγύρω, αλλά η Κρήτη ήταν μόνο 2-3 μίλια μακριά και είχε πια χαράξει. Υπήρχε ένα άλλο αντιρτοπυλικό δίπλα και έπρεπε να επιβιβαστούμε σε αυτό. Ήταν το Hotspur. Καθώς δεν ήμουν συνηθισμένος σε τέτοιες ακροβασίες, όπως πήδηξα από το Imperial στο Hotspur, δεν υπολόγισα σωστά την κίνηση των πλοίων και παραλίγο να πέσω ανάμεσά τους, αλλά ένας μεγαλός όμως γεροδεμένος ναύτης με άρπαξε και σχεδόν με πέταξε στο κατάστρωμα του Hotspur λέγοντας «Είναι πολύ μακριά για να κολυμπήσεις». Παρατήρησα αξιωματικούς του πλοίου με κιάλια που παρακολουθούσαν για εχθρικά αεροπλάνα και άκουγα συνέχεια τον έναν ή τον άλλο να λέει ότι αν έρθουν τώρα είμαστε εύκολος στόχος. Επιτέλους μπορέσαμε να ξεκινήσουμε, αλλά δεν είδα να επιβιβάζονται εκείνοι Αυστραλοί. Σταματήσαμε ξανά και είδα να εκτοξεύονται 2 τορπίλες εναντίον του Imperial. Πιστεύω πως το πέτυχαν και οι 2 και το Imperial πήγε στον πάτο για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού. Τότε μάθαμε πως είχε πέσει μια βόμβα πολύ κοντά στο Imperial όταν ήταν καθοδόν για την Κρήτη και πως ο μηχανισμός πυδαλιουχήσεως είχε πάθει τόσο σοβαρή ζημιά που το πλοίο δεν μπορούσε να επιστρέψει στην Αίγυπτο. Από την επιβίβασή μας στο Ηράκλειο κάναμε κύκλους και γι' αυτό ήμασταν ακόμα τόσο κοντά στο νησί. Τα υπόλοιπα πλοία που περιλάμβαναν και τα 2 καταδρομικά Orion και Dido είχαν προχωρήσει αφήνοντας το Hotspur να μας περιμαζέψει και να προλάβει την υπόλοιπη νεοπομπή. Διαλέξανε το Hotspur επειδή ήταν το ταχύτερο. Φυσικά το Hotspur όπως και όλα τα άλλα πλοία ήταν ήδη υπερφορτωμένο, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο αφού είχε επιβιβάσει όχι μόνο άλλη μια παρτίδα στρατιωτών αλλά και το πλήρωμα του άλλου πλοίου. Μας είπαν να προσπαθήσουμε να κατεβούμε κάτω για να μπορέσει το πλήρωμα να κάνει τη δουλειά του όταν θα μας έκαναν επίθεση. Τώρα πια ήταν πραγματικά ζήτημα του όταν και όχι του αν θα μας έκαναν επίθεση. Πράγματι δεν περιμέναμε και πολύ προτού μας ορμήσει μια μακριά γραμμή στούκα. Δεν ξέρω πόσα ήταν, απλά έγιραν το ένα μετά το άλλο και μας όρμησαν με μια τρομακτική, φαινομενικά τελείωτη σειρά. Το πλήρωμα του Hotspur έκανε ό,τι μπορούσε. Ήταν υπέροχοι, αλλά δεν μπορούσαν να σταματήσουν τη βροχή από βόμβες που έπεφτε σε ατελείωτο μπαράζ. Ο αέρας γέμισε με το ουρλιαχτό των στούκα, εκρήξεις βομβών και τα αντιαεροπορικά του πλοίου. Κάλεσαν εθελοντές, όποιους στρατιώτες είχαν πολυβόλα μπρεν, να ανέβουν στο κατάστρωμα και να βοηθήσουν στην άμυνα του πλοίου. Φυσικά αυτό θέλαμε και οι περισσότεροι. Δεν μας άρεσε απλώς να καθόμαστε και να περιμένουμε και να ελπίζουμε. Το κατάστρωμα γέμισε στρατιώτες που έριχναν όχι μόνο με μπρεν αλλά και με τουφέκια. Ορισμένους από τους ψηλότερους τους είχαν βάλει για τρίποδα με τα πόδια των μπρεν περασμένα στους ώμους τους. Οι άντρες σχημάτισαν ομάδες περίπου 4 ατόμων οπλισμένων με τουφέκια με άλλον ένα να δίνει τη διαταγή να ανοίξουν πυρ και να καθοδηγεί τα συγκεντρωμένα πυρά 4 τουφεκιών. Παντού στο κατάστρωμα άκουγες αεροσκάφος αριστερά, πυρ, αεροσκάφος δεξιά, πυρ και ούτω καθεξής. Ήταν μια τρομακτική εμπειρία, αλλά νομίζω ότι ήταν μια εμπειρία για την οποία ο καθένας μπορεί να πει μέχρι και σήμερα με υπερηφάνεια «Ήμουν κι εγώ εκεί». Όταν φτάσαμε την υπόλοιπη νεοπομπή, οι αεροπορικές επιθέσεις αυξήθηκαν με σφοδρότητα και αριθμό αεροσκαφών. Τα στούκα έρχονταν εναντίον μας σαν σμήνος από άγριες φύκες. Οι πυροβολητές του ναυτικού έκαναν θαυμάσια δουλειά, όπως εξάλλου και όλοι μας.
Μεγάλο ήταν και το θάρρος εκείνων των πιλότων Στούκα, καθώς έρχονται στο ύψος της κορυφής του καταρτιού, μερικά πέφτοντας στη θάλασσα. Θυμάμαι, ήταν ένας που πέρασε ξυστά από την πρίμνη μας πέφτοντας στο νερό. Τα μεγαλύτερα πλοία τώρα έμοιαζαν να τυχαίνουν ιδιαίτερης προσοχής από τα Στούκα. Είδα τον Ντάιντο περικυκλωμένο από τεράστιες στήλες νερού, όπως έσκαγαν τριγύρω οι βόμβες. Καθώς το χτύπησε μια βόμβα, κάτι που έμοιαζε με ένα από τα μεγάλα κανόνια, πετάχτηκε στον αέρα και έπεσε στη θάλασσα με τεράστιο πάταγο. Ορισμένες στιγμές δεν βλέπαμε το πλοίο λόγω του καπνού και των τεράστιων στυλών νερού όπως έσκαγαν οι βόμβες. Το άλλο καταδρομικό, το Ράιον, υπέστη και αυτό φοβερές ζημιές και τεράστιες απώλειες. Οι Γερμανοί πιλότοι έμοιαζαν να θέλουν να εκδικηθούν τις τεράστιες απώλειες που είχαν υποστεί αλεξιπτωτιστές τους στα χέρια μας και ήταν αποφασισμένοι να μας εμποδίσουν να φτάσουμε στην Αίγυπτο. Μας χτύπησαν βομβαρδιστικά που πετούσαν σε χαμηλό και υψηλό επίπεδο, καθώς τα Στούκα έφευγαν βιαστικά για νεφοδιασμό σε καύσιμα και πυρομαχικά. Αργά το απόγευμα, τα μόνα αεροσκάφη που μας έφταναν ήταν πια τα βομβαρδιστικά. Νωρίτερα, ένα από τα πλοία, νομίζω το Hayward, υπέστη τόσο σοβαρές ζημιές που αναγκαστήκαμε να το αφήσουμε μαζί με όλα τα στρατεύματα που είχαν επιβιβαστεί σε αυτό. Πιστεύω ότι το πλοίο προσάραξε στην Κρήτη. Τελικά, κοντά στις Αιγυπτιακές ακτές, μας συνάντησαν καταδιωκτικά φούλμαρ της αεροπορίας του Στόλου και μας συνόδευσαν αργά αλλά σταθερά στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Επιτέλους μπορούσαμε να χαλαρώσουμε. Δεν νομίζω πως μπορούσαμε να αντέξουμε για πολύ ακόμα. Όλοι είχαν κάνει άριστα τη δουλειά τους. Δεν αναφέρθηκα σε εκείνους που έφερναν τα πυρομαχικά για τα μπρεν και τα τουφέκια. Ορισμένοι περνούσαν από τους στρατιώτες, κρατώντας τα κράνη τους σαν δισάκια, μαζεύοντας όπου μπορούσαν ό,τι πυρομαχικά έβρισκαν, με μερικούς να έχουν μόνο καμιά δεσμίδα των πέντε σφαιρών και άλλους να διάζουν τα όπλα τους για να βγάλουν τις σφαίρες στο κράνος και να τροφοδετήσουν τα μπρεν και τα τουφέκια στο κατάστρωμα. Επίσης, σε διάφορες γωνίες του καταστρώματος υπήρχαν άντρες που γέμιζαν τους γεμιστήρες των μπρεν για να συνεχίσουν να ρίχνουν. Αποβιβαστήκαμε στην Αλεξάνδρεια και μόνο τότε συνειδητοποίησαμε πόσο απόλυτα εξαντλημένοι ήμασταν. Έπρεπε όμως να κάνουμε αναφορά σε κάποιους που κάθονταν σε μια μακριά σειρά από τραπέζια και να τους δώσουμε τα στοιχεία μας, αριθμό, βαθμό, όνομα και σύνταγμα. Υποθέτω ότι αυτό έγινε για να βρουν ποιος έλειπε. Μετά μας είπαν να πάμε σε μια σειρά τραπέζια όπου είχε τσάι, σάντουιτς και ένα κομμάτι κέικ για τον καθένα. Μας περίμενε ένα τρένο που μας πήγε στο Σίντι Μπίσρ. Εκεί μας είχαν στήσει σκηνές με κουβέρτες μέσα. Εμείς απλά πέσαμε σε όποια σκηνή βρήκαμε μπροστά μας, με όποιον άλλον έτυχε και κοιμηθήκαμε. Ξύπνησα το επόμενο πρωί με τον ήχο ενός μακρινού σαλπιγκτή που σάλπιζε αναφορά παραβατών. Αυτό μου θύμισε ότι ο επιτελάρχης της ταξιαρχίας είχε πάρει τα στοιχεία μου εκείνη την πρώτη μέρα της εισβολής. Αναρωτήθηκα αν επρόκειτο να με βγάλει στην αναφορά για απουσία εν ώρα ενεργού υπηρεσίας. Εγώ πάντως δεν το ανέφερα ποτέ και δεν άκουσα ποτέ τίποτα περισσότερο. Σύντομα βρήκαμε που ήταν το μαγειρίο μας και φάγαμε όλοι ένα πρώτης τάξεως πρωινό. Οι μάγειρες είχαν διαταγές να μας σερβίρουν πρωινό ό,τι ώρα και να ερχόμασταν και έτσι νιώθαμε που μας έκαναν μεγάλη τιμή. Μετά όλοι μας τριγυρνούσαμε στον τεράστιο χώρο του στρατοπέδου προσπαθώντας να βρούμε το σύνταγμά μας και προπάντων τους φίλους μας. Τελικά καταφέραμε να τακτοποιηθούμε λίγο πολύ όπως ήμασταν πριν ξεκινήσει η μάχη της Κρήτης. Πρώτα απ' όλα μας έδωσαν καινούρια στολή και προσωπικά είδη. Έπρεπε να παραδώσουμε όλα τα λερωμένα μας ρούχα. Όπως άδειαζα τις τσέπες μου, βρήκα στο αριστερό τσεπάκι του ποκαμίσου μου ένα μικρό εικόνισμα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας. Στάθηκα και το κοίταζα στην παλάμη του χεριού μου. Νομίζω ότι πρέπει να το κοίταζα πολλή ώρα. Ξαφνικά αντιλήφθηκα πως ο Ντέιβιτ μου μιλούσε. Είπε
«Τι έπαθες μικρέ, είσαι νεροπαρμένος». Δεν μπορούσα να μιλήσω αμέσως. Ένιωσα δύο δάκρυα να κυλούν στο μάγουλό μου. Ο Ντέιβιτ πρέπει να τα είδε. Είπε «Κουράγιο μικρέ, τελείωσε πια». Του έδειξα απλά την εικόνα. Δεν μπορούσα να του εξηγήσω εκείνη τη στιγμή, αλλά του είπα πως θα του διηγόμουν την ιστορία της αργότερα. Μπροστά στα μάτια μου πέρασε η μορφή εκείνης της γριάς που μου την είχε βάλει στην τσέπη όταν περνούσα από το καταφύγιο την πρώτη εκείνη μέρα. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα το εικόνισμα. Δεν το είχα βγάλει από την τσέπη μου μέχρι αυτή τη στιγμή και λυπόμουν τόσο που αναγκαστήκαμε να αφήσουμε τη γριά και όλους τους άλλους. Τι να το συνέβαινε άραγε τώρα? Σε όλο το στρατόπεδο ξανασμίγανε μικρές παρέες φίλων, αλλά εδώ και εκεί ακουγόταν η ερώτηση «Μήπως είδες τον τάδε?». Μερικές φορές η απάντηση ήταν θετική, άλλες αρνητική. Όσο παράξερο κι αν φαίνεται, συχνά συνέβαινε μήνες μετά να ρωτήσει κανείς για κάποιο λόγο «Δεν έχω δει τον τάδε εδώ και πολύ καιρό, εσύ?». Τότε έπαιρνα την απάντηση «Σκοτώθηκε στην Κρήτη». Οι περισσότεροι λέγαμε ότι όταν θα ερχόταν η ώρα να ξαναγυρίσουμε και να διώξουμε τους Γερμανούς, ελπίζαμε να μας διάλεγαν εμάς για τη δουλειά. Φυσικά κανείς μας δεν ήξερε ότι θα περνούσε πολύς καιρός πριν μας δοθεί ευκαιρία. Είχαμε άλλες μάχες να δώσουμε εντωμεταξύ, μερικές εναντίον άλλων εχθρών και σε άλλες χώρες. Θα πηγαίναμε στην έρημο και θα συμμετείχαμε στην πολιορκία του Τομπρούκ. Θα πολεμούσαμε τους Γάλλους στη Συρία και τους Ιαπωνέζους στη Βερμανία. Πάνω απ' όλα θα αποκτούσαμε τη φήμη ως Long Range Penetration Group, ομάδα βαθίας διείσδυσης, γνωστή με το παρατσούκλι Τσίνδιτς. Αλλά όλα αυτά ήταν ακόμα στο μέλλον. Όμως ο μόνος τόπος που θέλαμε όλοι να γυρίσουμε ήταν η Κρήτη. Ξέρω ότι μερικές εμπειρίες της ζωής της ξεχνάς με το πέρασμα του χρόνου. Υπάρχουν όμως και κάποιες που έχουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο, ώστε κανείς δεν μπορεί να τις ξεχάσει. Δεν διανοούμε πως είναι δυνατόν να ξεχάσεις μόνο και μόνο επειδή το θες ή επειδή κάποιος σε συμβουλεύει να το κάνεις.

Για μένα, ολόκληρο το επεισόδιο της Κρήτης θα μείνει πάντοτε ολοζώντανο στη μνήμη μου, ακόμη και αν τα ονόματα ορισμένων ανθρώπων που σχετίστηκαν με αυτό έχουν σβήσει. Μερικά από τα περιστατικά μπορεί να συνέβησαν λίγο διαφορετικά από ό,τι τα έχω διηγηθεί, αλλά σε γενικές γραμμές είναι όλα αλήθεια, στο βαθμό που τα θυμάμαι. Μπορώ να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι οι 7 μήνες που πέρασα στο πανέμορφο αυτό νησί είχαν τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή μου. Αμφιβάλλω εάν στην ηλικία μου θα μου συμβεί κάτι με μεγαλύτερο αντίκτυπο. Θα ήθελα να περάσω τις υπόλοιπες μέρες μου εκεί και να ταφώ δίπλα σε όλους εκείνους τους άλλους νέους που δεν άφησαν το νησί, αλλά κοίτονται πάνω από τον κόλπο της Σούδας. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Όταν πρωτοφτάσαμε, λέγαμε πως θα ήταν ωραίο μέρος για διακοπές, αλλά δεν θα είχαμε ποτέ τα λεφτά. Τώρα λέω ότι ακόμα και σήμερα θα μου στήχιζε πολύ να πεθάνω εκεί. Πιστεύω ότι υπήρξαν ένας δυο που εκπληρώθηκε η τελευταία τους επιθυμία και βρήκαν εκεί τον τόπο της τελευταίας τους ανάπαυσης. Δεν ξέρω όμως κανέναν που να έχει διαλέξει άλλον τόπο μάχης για τον τόπο αναπαύσεώς του. Στον Ντέιβ. Αν τύχει να διαβάσεις αυτό το βιβλίο θα ξέρεις ποιος το έγραψε. Προσπάθησε να επικοινωνήσεις μαζί μου και θα πιούμε εκείνο το ποτήρι που σου υποσχέθηκα αργά τη νύχτα της 20ης ή τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Μαΐου του 1941. Καλή τύχη, φιλαράκο, όπου και αν βρίσκεσαι. Όσο για τη Μαρία, πιστεύω πως αν είχα μείνει στο νησί θα την παντρευόμουνα. Αν και δεν νομίζω ότι το είχα καταλάβει τότε, υπήρξε η πρώτη μεγάλη αγάπη της ζωής μου. Δεν την ξανάδα ποτέ, αν και έχω μιλήσει πολλές φορές στα αστεία για τότε που αραβωνιάστηκα χωρίς να το καταλάβω. Μέσα μου νιώθω ότι έπρεπε να είχα προσπαθήσει να την ξαναβρω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Πολλές φορές μετά από τις μακρινές εκείνες ημέρες τη φαντάστηκα να περπατάει από τον Πλατανιά μέχρι τους ελαιώνες κοντά στη Σούδα για να με συναντήσει και να βρίσκει τους ελαιώνες έρημους. Θα αναγκάστηκε να ξαναπάρει μόνη το μακρινό δρόμο της επιστροφής. Αναρωτιέμαι αν η Μαρία έλαβε ποτέ το γράμμα που της έγραψε εκ μέρους μου η κοπέλα στο Ηράκλειο και αν το έλαβε αν απάντησε. Συχνά αναρωτιέμαι επίσης αν με σκέφτεται ποτέ. Ίσως να κατάλαβε ότι όντας στρατιώτης έπρεπε να υπακούσω στις διαταγές. Ναι, τούτο το νησί ήταν ο τόπος της πρώτης μου αγάπης. Ήταν επίσης ο τόπος όπου θα την έχανα. Όλα αποτελούν μέρος της εμπειρίας. Δεν κατάφερα ποτέ να ανακαλύψω αν η Μαρία ζει, αν είναι ακόμα στην Κρήτη ή αλλού, αν είναι παντρεμένη ή ανήπαντρη. Νιώθω μόνο τόσο ταπεινό σαν λέω. Με συγχωρείς που δεν μπόρεσα να σου πω ότι έφευγα εκείνη την ημέρα του 1941. Reg Spur.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

0: Να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή περί υγείας λόγος από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Ευελπιστώ πως είμαστε όλοι καλά. Ο Ιούνιος έχει μπει για τα καλά πλέον και ελπίζω να περάσατε ένα ωραίο τριήμερο, να ξεκουραστήκατε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εβδομάδα μας. Σήμερα έχουμε καλεσμένη στην εκπομπή μας την κυρία Σφυριδάκη Κατερίνα. Ήταν διευθύντρια αιμοδοσίας στο Βενζέλιο νοσοκομείο, υπεύθυνη του τμήματος πήξης, με πολλές εξειδικεύσεις και πολλά πράγματα στο ενεργητικό της, και θα συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ειδική αιματολόγος, ήταν συντονίστρια διευθύντρια του Κέντρου Αίματος του Βενζελίου, είναι καλός άνθρωπος και καλή φύγη, η οποία τόσα χρόνια έχει χτίσει το Κέντρο Αίματος ουσιαστικά και το Ιατρείο Πήξης, το μοναδικό στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο Βενζέλιο, βρίσκεται στον Ηρόδοτο στο διαγνωστικό και μας έκανε τη τιμή να μιλήσουμε σήμερα εδώ για τη δουλειά της, για το τι σημαίνει ιατρείο πήξης, για το τι ελέγχους κάνουμε κατά την κοίηση και να καταλάβουμε δύο πράγματα που πρέπει. Κυρία Σφυριδάκη, χαίρομαι που είσαστε μαζί μας.
1: Κύριε Τσικριτσάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η γνωριμία μας είναι μακρόχρονη και η φιλία μας μακρόχρονη και ευχαριστώ για όλα τα καλά σας λόγια και για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναπτύξω το θέμα που έχω αγαπήσει και έχω δουλέψει πάνω σε αυτό και πιστεύω ότι έχει βοηθηθεί αρκετά ο κρητικός πληθυσμός από το τμήμα που είχαμε στο Βενιζέλιο και από αυτό που συνεχίζομαι, από τη δουλειά που συνεχίζομαι τώρα εδώ.
0: Και έχει βοηθηθεί και βοηθιέται και όλα αυτά που είπα δεν ήταν παρά μόνο αλήθειες. Η δουλειά σας είναι γνωστή, ο κόσμος το ξέρει, οι όσοι συνεργάστηκαν μαζί σας το ξέρουν, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εσείς χτίσατε το Κέντρο Αίματος, εσείς δώσατε στο νησί αυτή τη δυνατότητα να έχει ένα ιατρείο πήξης, ένα σοβαρό ιατρείο, και είναι απλά αλήθειες. Επειδή ξέρω ότι και σας ο χρόνος σας είναι λίγο πιεσμένος ανάμεσα σε δουλειά και σπίτι, δεν θα κολλησιαζήσω άλλο και θα προχωρήσω απευθείας. Θέλω να μας πείτε λίγο το κομμάτι της κοίησης που είναι βασικό στο κομμάτι το δικό σας, αυτό της αιματολογίας, αυτό που, γιατί πολλά ζευγάρια αρχίζουν, κάνουν σχέδια, προχωράνε στο να γίνουν γονείς και μετά
1: υπάρχει κάποιο κόλλημα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κοίηση είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στη ζωή της γυναίκας. Είναι μια κατάσταση που αλλάζει ο οργανισμός για διαφόρους λόγους, δηλαδή έχουμε μια διαταραχή στις ορμόνες της γυναίκας, έχουμε μια μεταβολή στο μηχανισμό της πήξεως. Να σκεφτείτε ότι μια γυναίκα έχει 6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει ένα θρομβωτικό επεισόδιο στη διάρκεια της κοίησης. Και αυτό που θέλω να ξέρουν οι γυναίκες και αυτό που θέλω να τους δώσω να καταλάβουν είναι ότι η διάρκεια της λοχίας είναι, και ειδικά οι μέρες πιο κοντά στον τοκετό, είναι αυτές που είναι οι πιο επικίνδυνες μέρες για να

0: αναπτυχθεί ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που πρέπει ο μευτήρας να ξέρει και αυτό που θα πρέπει να ξέρει κάθε γυναίκα είναι το ποιος είναι ο θρομβωτικός κίνδυνος της κάθε γυναίκας. Δηλαδή ποια είναι η πιθανότητα να κάνει κάθε γυναίκα, μια γυναίκα που είναι έγκυος, ένα θρομβωτικό επεισόδιο στη διάρκεια της σκήσης ή στη διάρκεια της λοχίας και πώς μπορεί αυτό να αποφευχθεί. Ένας λόγος που θα πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση με τον αιματολόγο στη διάρκεια της σκήσης είναι αυτός. Ένας άλλος λόγος είναι οι διάφορες μευτικές επιπλοκές που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της σκήσης. Λέγοντας λοιπόν μευτικές επιπλοκές, τι εννοούμε? Εννοούμε τις καθέξινες αποβολές. Δηλαδή όταν έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει 2 ή 3 συνεχόμενες αποβολές, θα πρέπει να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο, να οδηγηθεί δηλαδή να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις και την απαραίτητη κλινική εκτίμηση. Μια γυναίκα η οποία εμφανίζει μια προεκλαμψία, όταν υπάρχει ένα ιστορικό ενός πρόωρου τοκετού, όταν υπάρχει ένα σύνδρομο HELP, όταν υπάρχει μια υπολοιπόμενη ανάπτυξη εμβρίου, όταν υπάρχει οποιαδήποτε μευτική επιπλοκή, αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί από το μευτήρα και θα πρέπει να αξιολογηθεί και από τον αντίστοιχο αιματολόγο. Δηλαδή ουσιαστικά στα μεγάλα κέντρα ο μευτήρας με τον αιματολόγο πάνε κοντά-κοντά. Έτσι. Γιατί η κατάσταση της σκήσης, όπως λέω στις γυναίκες, και αυτό θέλω να το καταλάβουν, δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι δυναμικό. Η σκήση είναι κάτι η οποία μεταβάλλεται από μέρα σε μέρα. Εκτός από τον εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται κατά κόρον τώρα και πολλές φορές γίνεται καθ' υπερβολή, έτσι, και είναι ένας εργαστηριακός έλεγχος ο οποίος είναι και χρονοβόρος και κοστοβόρος, θα πρέπει να αξιολογηθούν πάρα πολλοί παράγοντες κινδύνου που δεν λαμβάνονται υπόψη, περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου. Οπότε κάθε γυναίκα θα πρέπει να εκτιμηθεί ξεχωριστά από τον γιατρό της και να δοθούν ξεχωριστά οι οδηγίες. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που κάνουμε στο κέντρο εδώ και αυτή είναι η παρακολούθηση που κάνουμε στη διάρκεια της σκήσης.
1: Βλέπουμε, ακούμε και γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας περιπτώσεις όπου υπάρχει και 1, 2 και 3 αποβολές σε ένα νέο ζευγάρι που δεν έχει άλλα συμπτώματα, που δε και έπειτα αρχίζει να ψάχνεται μήπως αυτό, μήπως το άλλο, μήπως το τέτοιο. Υπάρχει κάτι σαν πρόληψη σε αυτό το κομμάτι?
0: Κοιτάξτε να δείτε, συγκεκριμένα οι οδηγίες λένε ότι για να γίνει κάποιος έλεγχος θρομοφιλίας θα πρέπει να υπάρχουν 2 ή 3, να υπάρχουν καθέξινες αποβολές, και καθέξινες αποβολές είναι, όπως σας είπα, 2 ή 3 συνεχόμενες. Μάλιστα. Ανάλογα με το τι εταιρεία, αν είναι η αμερικάνικη εταιρεία, είναι η αγγλική εταιρεία, τι οδηγίες ακολουθούμε. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να κοιτάξει η γυναίκα. Δηλαδή τα πιο συχνά αίτια, ειδικά σε αποβολές πρώτου τριμήνου, δηλαδή στις αρχές της σκήσης, είναι οι χρωμοσωμιακές ανομαλίες. Αυτό είναι το πιο συχνό αίτιο. Άλλα αίτια είναι οι ανατομικές ανομαλίες που πρέπει να δει ο μευτήρας. Αίτια είναι οι ορμονικές ανομαλίες. Είναι η έλλειψη βιταμινών. Μετά έρχονται οι ανοσολογικές ανομαλίες, τροφοφιλικές ανομαλίες, και περίπου στο 80-85% δεν βρίσκεται κάποιο συγκεκριμένο αίτιο για κάποια αποβολή. Αλλά παρόλα αυτά συνιστάται έλεγχος, δηλαδή θα πρέπει να γίνεται. Μια γυναίκα που έχει 2 ή 3 συνεχόμενες αποβολές έχει δικαίωμα, ή αν έχει ένα ενδομήτριο θάνατο πέραν της 10ης εβδομάδας σκήσης, έχει το δικαίωμα να κάνει έναν έλεγχο θρομβοφιλίας.
1: Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Κάνει τον έλεγχο θρομβοφιλίας και βρίσκουμε ότι έχει θρομβοφιλία. Ποια είναι οι διαδικασίες, τι κάνουμε, τι φάρμακα υπάρχουν, τι γίνεται ώστε να μπορέσει να προχωρήσει?
0: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και από την αρχή, αυτό δεν δεν πρέπει να αρκούμαστε μόνο στον εργαστηριακό έλεγχο. Ένας εργαστηριακός έλεγχος, ακόμα και αν είναι αρνητικός, δεν μας καλύπτει ποτέ ότι μια γυναίκα δεν θα κάνει ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Έχουμε λοιπόν στη διάρκεια της κοίησης δύο πράγματα να δούμε σε μια έγκυο γυναίκα. Το πρώτο είναι ο θρομβωτικός της κίνδυνος, και εκεί έχουμε αρκετά κριτήρια βάσει των οποίων μπορούμε να αποφασίσουμε αν θα δώσουμε αντιπυκτική αγωγή ή όχι. Και έχουμε και τις διαφόρου τύπου ανοσολογικές ανομαλίες, που αυτές είναι που έχουν σχέση περισσότερο, λέμε, το γνωστό μευτικό αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο. Είναι αυτές οι ανομαλίες που έχουν σχέση περισσότερο με τις αποβολές ή με τις άλλες μευτικές επιπλοκές. Συνήθως η θρομβοφιλία, αυτό που λέμε θρομβοφιλία, ναι, δεν έχει σχέση με αποβολές ή άλλες μευτικές επιπλοκές. Δεν έχει βρεθεί ότι έχει σχέση. Έχει σχέση με το αν η γυναίκα κάνει ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Οπότε το ξεκαθαρίζουμε. Αυτό που έχει απόλυτη σχέση με τις μευτικές επιπλοκές είναι η ανοσολογικού τύπου ανομαλίες, δηλαδή η εμφάνιση του μευτικού αντιφοσφολιπιδικού συνδρόμου. Οπότε αυτό κοιτάμε περισσότερο όσον αφορά τις αποβολές και όσον αφορά τις διάφορες μευτικές επιπλοκές, και επίσης το θεωρούμε και σαν αίτιο υπογονιμότητος αυτό.
1: Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα?
0: Κοιτάξτε, ανάλογα με το ιστορικό της γυναίκας, δηλαδή ας πούμε αν δούμε μια γυναίκα ότι έχει ένα θρομβωτικό κίνδυνο, θα προχωρήσουμε στη χορήγηση αντιθρομβωτικής αγωγής. Έτσι, η αντιθρομβωτική αγωγή είναι ενέσιμη.
1: Ναι.
0: Και ή θα τη δώσουμε μια αντιμοπεταλιακή αγωγή, ανάλογα με το τι θα δούμε. Όταν υπάρχει το μευτικό αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο, πάλι ανάλογα με το ιστορικό της γυναίκας, με τον αριθμό των αποβολών της, με το αν υπάρχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, με τη βάση των εργαστηριακών ευρημάτων της, θα προχωρήσουμε πάλι σε χορήγηση αντιθρομβωτικής αγωγής και τακτική παρακολούθηση αιματολογική καθ' όλη τη διάρκεια της κοίησης και καθ' όλη τη διάρκεια της λοχίας.
1: Είναι μια αγωγή η οποία θα παραμείνει και μετά τη γέννα?
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο, εξαρτάται από το τι υποκείμενο νόσημα υπάρχει,
1: ναι,
0: και από τους διάφορους παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ναι, να καταλάβετε. Έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει ένα εργαστηριακό έλεγχο αρνητικό. Αλλά είναι πάνω από 35 χρονών. Έχει ένα ιστορικό με δίδυμη κοίηση, ας πούμε. Είναι καπνίστρια. Και είναι και παχύσαρκη. Αυτή λοιπόν η γυναίκα θα πρέπει να πάρει αντιπυκτική αγωγή άσχετα με τον εργαστηριακό της έλεγχο, έτσι να προφυλαχτεί. Η αντιπυκτική της αγωγή θα κρατήσει μόνο στη διάρκεια της κοίησης και της λοχίας. Δεν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μετά. Αν όμως έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει κάνει κάποιο θρομβωτικό επεισόδιο στο παρελθόν, ενεθρία, έχει κάποιο ιστορικό κάποιο νοσήματος που προδιαθέτει σε θρομβωτικά επεισόδια και όλα αυτά, εκεί θα δούμε τι είδους αγωγή θα της δώσουμε και για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθεί αυτή η αγωγή. Εξαρτάται από το ιστορικό του αρρώστου.
1: Αυτή η αγωγή επηρεάζει σε κάποιο άλλο σημείο? Έχει κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει είτε τη γυναίκα?
0: Όχι,
1: είτε
0: δεν επηρεάζει το έμβριο καταρχάς, γιατί δεν περνάει το πλακούντα, τα φάρμακα αυτά δεν περνάνε το πλακούντα, οπότε δεν έχει καμία επίρρεια στο έμβριο. Η παρακολούθηση που κάνουμε τις ασθενούς της εγγύου αφορά πάνω από όλο τον αριθμό των αιμοπεταλίων. Αυτό βλέπουμε, γιατί η παρήνη, δηλαδή η ουσία που δίνουμε, είναι μια ουσία η οποία μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των αιμοπεταλίων, και επειδή και η ίδια η κοίηση μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των αιμοπεταλίων, αυτό είναι που παρακολουθούμε. Και σε περιπτώσεις ορισμένες, όχι όλες, παρακολουθούμε τη δοσολογία της υπαρινοθεραπείας. Έχουμε δηλαδή στα χέρια μας, έχουμε εργαλεία με τα οποία μπορεί να παρακολουθηθεί έγκυος, ώστε να μην υπάρξει κάποια παρενέργεια από το φάρμακο. Αλλά ουσιαστικά το φάρμακο αυτό δεν έχει ιδιαίτερες παρενέργειες για το έμβριο.
1: Ένας άνθρωπος με διαγνωσμένη θρομβοφυγία, πώς είναι η ζωή του? Δηλαδή, τι κάνει, τι αλλάζει?
0: Ένας φυσιολογικός άνθρωπος.
1: Τι...
0: Δηλαδή, καταρχάς ο έλεγχος θρομβοφυγίας δεν ενδείκνεται σε όλους.
1: Ναι.
0: Περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και ενδείκνεται μόνο σε περιπτώσεις που έχουμε ένα βαρύ οικογενειακό ιστορικό ή σε περιπτώσεις που ο έλεγχος θα επηρεάσει το είδος της αγωγής και τη διάρκεια της αγωγής που θα πάρει ο ασθενής. Έτσι. Στα υπόλοιπα, εάν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ένας, επειδή σας λέω η τροφοφιλία τώρα είναι μια εξέταση που είναι της μόδας και μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε εργαστήριο. Ένας ασθενής χωρίς να υπάρχει κάποιο υπόβαθρο, κάνει ένα τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο και βρεθεί ότι έχει μια μετάλλαξη, ανάλογα με τη μετάλλαξη βέβαια που είναι και όλα αυτά, οι οδηγίες που δίνουμε ότι κάνει, πρέπει να κάνει ό,τι κάνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δηλαδή, να ρυθμίσει το λιπηδημικό του προφίλ, να ρυθμίσει το σωματικό του βάρος και μόνο απλώς σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου είναι δίνουμε ορισμένες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει για να αποφευχθεί ένα θρομβωτικό επεισόδιο.
1: Τι ποσοστό του πληθυσμού έχουμε, κάποια στατιστικά, τι ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα?
0: Υπάρχουν μεταλλάξεις, εξαρτάται από, από το είδος της τροφοφιλικής διαταραχής. Η πιο συχνή διαταραχή που μπορεί να παρατηρηθεί είναι η μετάλλαξη στον παράγοντα Leydig, που βρίσκεται περίπου στο 8 με 10% του γενικού πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή κάτι πολύ συχνό. Από αυτούς τους ασθενείς τώρα που έχουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη, περίπου το 85% δεν εμφανίζει ποτέ το ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Καταλάβατε, δηλαδή σημαίνει ότι αυτός που έχει, δεν σημαίνει ότι αυτός που έχει κάποια θρομβοφιλική διαταραχή θα εμφανίσει ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Θα πρέπει να υπάρξουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου.
1: Σε πιο βαριά περιστατικά, σε άλλες παραλλαγές, σε άλλα σύνδρομα, παίρνουν αγωγή για το υπόλοιπο, κάνουν κάτι άλλο, προσέχουν
0: κάποια... Κοιτάξτε να δείτε, αν ας πούμε έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει μια υψηλού κινδύνου θρομβοφιλική διαταραχή, και υψηλού κινδύνου θρομβοφιλικές διαταραχές είναι το να λείπει ένας φυσικός ανασταλτής της πήξης, έτσι όπως είναι η πρωτεΐνη σε αίσια τη θρομβίνη, ή να υπάρχει μια ομοζυγωτία στις μεταλλάξεις του Leydig της προθρομβίνης ή μια διπλή ετεροζυγωτία, ή να υπάρχει ένα αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο. Αυτά είναι τα υψηλού κινδύνου θρομβοφιλικές διαταραχές. Όταν λοιπόν έχουμε ένα επεισόδιο θρομβωτικό σε ένα άτομο που έχει μια υψηλού κινδύνου θρομβοφιλική διαταραχή, τότε οι διεθνείς οδηγίες λένε ότι η αντιπυκτική αγωγή θα είναι μακροχρόνια για να μην πούμε διαβίου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ακούγεται καλύτερα το μακροχρόνια,
1: ναι,
0: παρά το διαβίου. Και συχνή παρακολούθηση βέβαια, εάν είναι, εξαρτάται από το είδος του θρομβωτικού επεισοδίου μετά και από το είδος και από τη βαρύτητα της θρομβοφιλικής διαταραχής.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Είναι λίγο εξειδικευμένα τα πράγματα και γι' αυτό σας λέω, ένας απλός εργαστηριακός έλεγχος
1: δεν αρκεί.
0: Μας δείχνει τίποτα.
1: Δεν αρκεί. Οπότε αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι κάθε ασθενής εξετάζεται ξεχωριστά, δεν μπορούν να μπουν σε ένα καλούπι.
0: Όχι.
1: Είναι διαφορετικός, ανάλογα το υπόβαθρο που υπάρχει, ανάλογα τα συνοδά νοσήματα, ανάλογα την πορεία του καθενός.
0: Και ανάλογα και το οικογενειακό ιστορικό. Πολύ μεγάλη σημασία έχει το οικογενειακό ιστορικό.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο κληρονομείται, δηλαδή... η θρομβοφιλία είναι κάτι το οποίο είναι κληρονομικό ουσιαστικά.
0: Είναι κληρονομική, προσέξτε να δείτε, η θρομβοφιλία διακρίνεται σε κληρονομική θρομβοφιλία και σε επίκτητη θρομβοφιλία.
1: Ναι.
0: Οι παράγοντες που ξέρει ο κόσμος, ο πολίτης, ψάχνει περισσότερο την κληρονομική θρομβοφιλία.
1: Αχα.
0: Και ξεχνάει την επίκτητη. Η επίκτητη θρομβοφιλία είναι πολύ πιο συχνή. Γιατί? Τα αίτια της είναι πολύ πιο συχνά στον κοινό πληθυσμό. Δηλαδή, μια κακοήθεια, ένας καρκινοπαθής, είναι εξ ορισμού θρομβοφιλικός. Οπότε θα πρέπει να... γιατί και η ίδια η κακοήθεια, αλλά και η ίδια η θεραπεία μπορεί να προκαλέσει θρομβωτικά επεισόδια. Θα πρέπει να εκτιμηθεί και να δοθεί κατάλληλη αντιπυκτική αγωγή. Γιατί εάν σε ένα καρκινοπαθή δεν δώσουμε τη σωστή αντιπυκτική αγωγή, ελαττώνουμε το προσδόκιμο επιβίωσής του.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Οπότε θα πρέπει να εκτιμηθεί. Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας κινδύνου. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι το χειρουργείο.

0: οι ασθενείς που παίρνουν κουμαρινικά σκευάσματα, το γνωστό συντρόμ, έτσι, τα βιβλία λένε ότι όταν είναι ρυθμισμένος καλά, όταν είναι μέσα σε θεραπευτική δόση, ανά 4 εβδομάδες πρέπει να παρακολουθείται. Αν υπάρχει κάτι βέβαια, κάποια νοσηλεία στα ενδιάμεση, κάποια αλλαγή φαρμάκου, οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να γίνει πιο συχνά ο έλεγχος. Και η ενημέρωση λέει, του αιματολόγου για να του δώσει οδηγίες. Στα καινούρια φάρμακα που, από το στόμα τους αντιπυκτικά, αυτό γίνεται η εξέταση, παρακολουθείται κάνα τετράμινο, γιατί παρακολουθούμε νεφρική λειτουργία, παρακολουθούμε υπατική λειτουργία, παρακολουθούμε την πορεία της τρόμβωσης, οπότε είναι διαφορετική η παρακολούθησή τους εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι, μιας και το αναφέρατε, το συντρόμ για πολλά χρόνια ήταν το μόνο φάρμακο, από όσο γνωρίζω.
0: Βέβαια, σαν... ήταν το μόνο φάρμακο και το μόνο δοκιμασμένο φάρμακο, πολύ καλό φάρμακο, αλλά με τις ιδιαιτερότητες.
1: Ναι, δυστυχώς πολλοί κόσμος τα έκανε θάλασσα και έφταιγε κάτι να φας παραπάνω, κάτι να φας να μην κάνει. Και ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες ήταν ένα θέμα. Λοιπόν, κυρία Σφυριδάκη, χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να αναπτύξω αυτό το κομμάτι που το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η αδυναμία μου.
1: Το ξέρουμε ότι το αγαπάτε και χαιρόμαστε να μιλάμε με ανθρώπους που αγαπάνε τη δουλειά τους, που αγαπάνε αυτό που κάνουν, γιατί αυτό αποδίδει. Θέλω να πείτε στους ακροατές μας και πού μπορούν να σας βρουν.
0: Κοιτάξτε, έχουμε ένα πολύ οργανωμένο εργαστήριο στο Αιματολογικό Κέντρο Ηρόδοτος, στον Πόρο, με εξειδικευμένο προσωπικό, και όποιος θέλει μπορεί ευχαρίστως να αποτανθεί σε εμάς, να συζητήσουμε μαζί το πρόβλημά του και από κοινού να βρούμε κάποια λύση, όσο μπορούμε την καλύτερη για τον κάθε ασθενή και για τον κάθε άνθρωπο γενικά, γιατί αυτό που έμαθα στη ζωή μου είναι να βλέπω τον άνθρωπο πάνω απ' όλα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
1: Με αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ήρθε η ώρα σήμερα να πούμε πάλι το αντίο, να δώσουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, εδώ στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Αυτό το χαίρετε είναι αναστάσιμος χαιρετισμός. Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα επικοινωνία, εκπομπή, σε μία επικοινωνία που αφορά στη Βίβλο, κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη. Κάνουμε αναφορές σε αυτό το μέρος της Θείας Αποκαλύψεως και εισαγωγικά να πω ότι η μελέτη της Βίβλου, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είναι ένα από τα σημεία που πρέπει, χρειάζεται να έχει στο νου του ο χριστιανός, ο πιστός άνθρωπος που θέλει να προοδεύσει πνευματικά. Αν κάποιος θέλει να πετύχει ένα στόχο, ακολουθεί ένα δρόμο. Αυτός ο δρόμος έχει διάφορες επιλογές. Ο δρόμος της πνευματικής ζωής έχει πρώτον συμμετοχή στα μυστήρια. Χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού και η χάρη του Θεού δεν βρίσκεται σκόρπια κάπου, αλλά η χάρη του Θεού δίνεται μέσα από τα μυστήρια και έτσι το έχει ορίσει ο Θεός να γίνεται. Άρα χρειάζομαι τη χάρη του Θεού για να καταλάβω ποιο ακριβώς είναι το νόημα της ζωής μου, για να ενισχυθώ αφού το καταλάβω αυτό, να κινηθώ προς το Θεό, για να κόψω πάθη, αδυναμίες, κακές συνήθειες, προκειμένου να δω το Θεό κατά το μακάρι, καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Μας τα έχει εξηγήσει ο Θεός μέσα από τα κείμενα και μέσα από την εμπειρία των Αγίων. Τα γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το δρόμο που πηγαίνουμε προς το Θεό χρειάζεται ασφαλώς συμμετοχή στα μυστήρια, όπως είπαμε. Από εκεί αντλούμε χάρη Θεού και δύναμη και υπομονή. Και βέβαια η μελέτη των κειμένων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πολλοί χριστιανοί πηγαίνουν στην εκκλησία αλλά δεν μελετούν. Σε πολλές ομιλίες οι πατέρες το τονίζουν αυτό, κυρίως ο Ιερός Χρυσόστομος πολλές αναφορές κάνει για την αξία που έχει η μελέτη των ιερών κειμένων. Η ιερά κείμενα για μας είναι καταρχήν, όπως είπα, η Βίβλος, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, τα κείμενα των πατέρων που εξηγούν την Αγία Γραφή, ερμηνεύουν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τα συναξάρια, η βίη των Αγίων. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά άλλα βιβλία στην εποχή μας, τα οποία και αυτά προσφέρουν ένα πολύ σημαντικό έργο. Μετοχή στα μυστήρια και μελέτη. Και όλο αυτό το υπόλοιπο που η εμπειρία της Εκκλησίας μας προτείνει, την νηστεία, την εγκράτεια, την αποφυγή της αμαρτίας, την προσευχή και κατηδίαν και στο σπίτι μας, την ελεημοσύνη προς το διπλανό, την αποφυγή της κατηγορίας και της συκοφαντίας του άλλου. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν μπορείς να κάνεις ένα από αυτά. Πρέπει να γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, στο βαθμό που μπορείς, πρέπει να γίνονται όλα. Δεν μπορείς κάτι να αφαιρέσεις. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να πηγαίνεις να κοινωνάς, να εξομολογείς ένα κοινωνάς και μετά με την πρώτη ευκαιρία αμέσως να αδικείς τον άλλον ή να δείχνεις ένα άλλο πρόσωπο, να έχεις άλλο πρόσωπο μέσα στην εκκλησία και να έχεις ένα άλλο πρόσωπο έξω από την εκκλησία. Αυτή είναι μια πραγματική μάσκα όταν το κάνεις και δηλώνει υποκρισία. Αυτό δηλαδή που μας προτείνουν οι Άγιοι και τους Αγίους ακούμε, τα κείμενά τους διαβάζουμε, είναι ότι χρειάζεται σε όλα αυτά που ανέφερα να γίνεται προσπάθεια. Όχι να τα καταφέρεις όλα, αλλά να προσπαθείς για όλα.
Γιατί και το πόσο θα προσπαθήσεις πάλι έχει να κάνει με τη χάρη του Θεού. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος λέει, πάει στον πνευματικό του και του λέει θέλω, ξέρετε, να νηστέψω φέτος την 40η. Τι θα πρέπει να κάνω και για πόσο καιρό? Μπορείς να νηστέψεις από τις τροφές πρώτα, τα αρτήσιμα που λέμε. Μπορείς να νηστέψεις για 10 μέρες. Είναι πάρα πολύ, λέει. Δεν θα το αντέξω αυτό, λέει ο ένας. Και ο άλλος, στην ίδια ηλικία, με την ίδια υγεία, λέει μόνο τόσο. Τι καταλαβαίνουμε? Ότι ο μεν έχει λιγότερη χάρη, άρα λιγότερη όρεξη για το Θεό, και ο άλλος έχει περισσότερη χάρη που δεν του φτάνει αυτή η μικρή θυσία που θα κάνει.

επανέρχομαι και αυτό είναι εισαγωγικό που λέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεται και η μελέτη των ιερών κειμένων μέσα στην προσπάθεια, στον πνευματικό αγώνα που κάνει ο χριστιανός. Πολλές φορές ρωτάς κάποιον που είναι χρόνια μέσα στην Εκκλησία ένα πολύ απλό ερώτημα. Πόσα, για παράδειγμα, είναι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ή πόσα της Καινής Διαθήκης. Και αδυνατεί να σου απαντήσει. Και αν κάνεις και το δεύτερο ερώτημα, αν έχει διαβάσει κάποιος έστω μία φορά την Αγία Γραφή, και εκεί πέρα βλέπεις τα κεφάλια να κατεβαίνουν με μία απογοήτευση. Όμως δεν χρειάζεται απογοήτευση. Χρειάζεται προσπάθεια και χρειάζεται στόχος. Να πούμε ότι από σήμερα επιθυμούμε, ξεκινάμε να μελετήσουμε τα ιερά μας κείμενα. Και ξέρετε, ο Θεός απαντάει μέσα από τα κείμενα. Πολλές φορές χρειάζεται και μιλάμε στο Θεό με την προσευχή και ο Θεός απαντάει μέσα από τα κείμενα. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι το κείμενο δεν είναι ένα απλό κείμενο, αλλά είναι θεόπνευστο. Γιατί και επίκαιρο γίνεται και βλέπεις τον εαυτό σου να καθρεπτίζεται μέσα σε αυτό, αλλά και να παίρνεις και απαντήσεις για βασικά θέματα τα οποία σε απασχολούν. Χρειάζεται λοιπόν ένα πρόγραμμα, μία μελέτη, προκειμένου κάποιος να ξεκινήσει και να διαβάσει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Μας έλεγε ο μακαριστός Μητροπολίτης, πνευματικός μας πατέρας, κυρός Ιερεμίας, ότι η καλύτερη μελέτη για κάποιον που ξεκινάει από την αρχή είναι να διαβάσει μια εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη και μια εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη και μετά να μπει στο κείμενο. Δηλαδή, να διαβάσει, έλεγε, πρώτα την Καινή Διαθήκη, μετά την Παλαιά Διαθήκη και μετά πάλι την Καινή Διαθήκη. Αυτό τον τρόπο πρότεινε. Γιατί χρειάζεται να δεις σε σχέση τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής, σε σχέση μεταξύ τους. Γιατί είναι άμεση η σχέση. Και το έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε. Τι έχουμε πει? Ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αφορούν και έχουν κέντρο το ίδιο πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι άσαρκος στην Παλαιά και έχει σαρκωθεί στην Καινή Διαθήκη. Αυτή είναι η αλήθεια που ξέρουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε με αυτή τη διάθεση. Παίρνουμε, θα πω, επιτέλους κάποια στιγμή στη ζωή μας την απόφαση να δούμε τι ο Θεός είπε και τι ο Θεός μας έχει δώσει μέσα από τα κείμενά Του, και είναι βέβαιο ότι αν ξεκινήσουμε δεν θα μας αφήσει χωρίς χαρά. Δηλαδή, όταν ξεκινήσει κάποιος θα του δώσει αυτή τη χάρη και τη χαρά που χρειάζεται και θα του αρέσει, και μάλιστα θα περιμένει την ώρα που θα βρει λίγο χρόνο μέσα στην ημέρα ή και ακόμα πριν ξεκουραστεί το βράδυ, θα ψάχνει αυτή την ώρα για να πάει στα κείμενα και να προχωρήσει λίγο παρακάτω τη μελέτη, την ανάγνωση. Δεν τη λέω ανάγνωση, γιατί η ανάγνωση είναι σημαντικό, αλλά το σημαντικότερο είναι η ερμηνεία. Γιατί όλοι και οι αιρετικοί ακόμα το ίδιο διαβάζουν, το ίδιο κείμενο, αλλά παρερμηνεύουν. Γι' αυτό δεν χρειάζεται μόνο η ανάγνωση, αλλά χρειάζεται δίπλα μας να έχουμε πάντοτε και τα ερμηνευτικά υπομνήματα. Και έτσι χτίζουμε πραγματικά γνώση, χτίζουμε εμπειρία, χτίζουμε την πνευματική μας ζωή. Από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε κάνει αναφορές σε αρκετά από αυτά, σε παλαιότερες επικοινωνίες, εκπομπές. Θα σταθούμε σήμερα στους ψαλμούς. Είναι αγαπημένο κείμενο οι ψαλμοί, το οποίο βλέπουμε το βιβλίο αυτό να είναι σε τμήματα, να είναι κατάσπαρτη η λατρεία μας από τους ψαλμούς. Και στον Όρθρο και στη Θεία Λειτουργία και στον Εσπερινό και στις ώρες, σε ό,τι
Σε όποια ακολουθία και σε μυστήρια της Εκκλησίας ψάξουμε, θα βρούμε σίγουρα ψαλμούς, στίχους. Στίχους από τους ψαλμούς. Που αυτό σημαίνει ότι εκείνοι οι θεόπνευστοι άνθρωποι που έκαναν τη δομή, τη λειτουργική, τη λατρευτική, διείδαν την μεγάλη αξία των ψαλμών. Και γι' αυτό είναι κατάσπαρτη η λατρεία με ψαλμούς. Δείτε τη Μεγάλη Εβδομάδα, την ημνολογία της Μεγάλης Εβδομάδας, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και κυρίως της Μεγάλης Εβδομάδας, γεμάτο από ψαλμούς. Γεμάτο από παλαιοδιαθηκικά κείμενα, αλλά και κυρίως ψαλμούς. Γιατί και οι ψαλμοί, έχουμε ήδη ψαλμών, έχουμε μιλήσει και γι' αυτό, το κυριότερο είδος ψαλμών είναι η μεσιανική ψαλμή. Η ψαλμή δηλαδή που μας προεικονίζουν, μας μιλούν, μας προετοιμάζουν για το Χριστό που έρχεται. Ο Δαβίδ και όχι μόνο ο Δαβίδ, όλοι όσοι έγραψαν ψαλμούς, γιατί η ψαλμή είναι ένα βιβλίο συλλογικό, είναι μια συλλογή που χρειάστηκαν περίπου 1000 χρόνια για να συμπληρωθεί αυτό το έργο. Δεν είναι μόνο ο Δαβίδ, αυτό το λέει η επιστήμη ασφαλώς της θεολογίας, υπάρχουν και άλλοι που έγραψαν, θα τους λέγαμε υμνο και υμνογράφους αυτούς. Οι ψαλμοί, αρκετοί εξ αυτών, είναι μεσιανικοί, μας μιλούν για τον Χριστό και μας περιγράφουν τον τρόπο που υπάρχει και τον τρόπο που δρά μέσα στον κόσμο. Θα διαβάσουμε σήμερα το δεύτερο ψαλμό. Θα σας το διαβάσω από το κείμενο, γιατί πάντοτε το κείμενο είναι αξεπέραστο, και θα διαβάσω και την μετάφραση για να είναι σε όλους κατανοητό. Λέμε το κείμενο πρώτα, διαβάζουμε το κείμενο από το πρωτότυπο. Η αλήθεια δεν είναι από το πρωτότυπο, γιατί πρωτότυπο είναι στην εβραϊκή γλώσσα γραμμένο. Διαβάζουμε το ελληνικό αρχαίο κείμενο, εκ των εβδομήκοντα. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Ερωτηματικό. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού. Διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρός με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτησε παρεμού και δώσω η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως σκεύη κεραμαίο συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύτε. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε, πάντες συγκρίνονται στην γην. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος, και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Και μόνο διαβάζω στο κείμενο, μας φαίνονται γνωστοί κάποιοι ψαλμοί, σε όλους πιστεύω, από τον ψαλμό αυτό, και βλέπουμε έννοιες που ασφαλώς όταν κάποιοι τις διαβάσουν δεν θα μπορέσουν να εξηγήσουν όταν λέει εν οργή Θεού. Ποια είναι η οργή του Θεού? Και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Αυτά διαβάζουν μερικοί χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς να ξέρουν, χωρίς να μεταφέρονται στην εποχή εκείνη, γιατί αυτό είναι, θα πρέπει για να ερμηνεύσει ένα κείμενο να πας στην εποχή του και να δεις τι σημαίνει για την εποχή εκείνη αυτή η παρουσία του Θεού, ο οποίος φαίνεται να οργίζεται και φαίνεται να θυμώνει. Ας δούμε όμως πρώτα τη μετάφραση του κειμένου. Γιατί στα έθνη ταραχή και οι λαοί ματαιότητες
σιγανοψιθυρίζουν. Τις γης οι βασιλιάδες εισπυρώθηκαν και οι άρχοντες μαζεύτηκαν ενάντια στον Κύριο, στον εκλεπτό του ενάντια, και σκέφτονται. Συσσαγωγικά, ας σπάσουμε τα δεσμά τους, τις αλυσίδες τους, ας τις αποτινάξουμε. Θα αναγελάσει εκείνος που έχει στους ουρανούς το θρόνο του. Θα τους κλεβάσει ο Κύριος. Θα τους μιλήσει τότε οργισμένος, με το θυμό του. Θα τους συνταράξει. Εγώ, θα πει, έχρισα στη Σιών το βασιλιά μου, στο Άγιό μου βουνό. Διακηρύττω εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε, μου είπε. Γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα. Ζήτα μου και θα σου χαρίσω όλους τους λαούς. Στην κατοχή σου θα είναι, ως και τα πέρατα της γης. Με σιδερένιο χέρι θα τους κυβερνήσεις. Θα τους συντρίψεις σαν να ήταν καμωμένοι από πυλό. Τώρα λοιπόν συνετιστείτε βασιλιάδες, του κόσμου κυβερνήτες. Διδαχτείτε. Τον Κύριο με φόβο υπηρετήστε και με τρόμο γιορτάστε γι' αυτόν. Αποδώστε στο γιο, αποδώστε στο γιο του την τιμή που του αξίζει. Αλλιώς θα οργιστεί και θα χαθείτε από τη ζωή το δρόμο. Γιατί ο θυμός του θα ξεσπάσει. Μακάρι όσοι προσφεύγουν σε αυτόν. Θα πρέπει όταν προχωρήσουμε, όταν προχωράμε να ερμηνεύσουμε ένα κείμενο, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι το κείμενο αυτό το γράφει ο συγγραφέας για την εποχή του πρώτα. Και έχει μετά διαχρονική αξία το κείμενο αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι είναι θεόπνευστο. Γιατί ένα θεόπνευστο κείμενο έχει αξία πάντοτε. Αλλά θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι γράφει, και ας πούμε εδώ ότι είναι ο Δαβίδ αυτός που έχει γράψει τον ψαλμό τον δεύτερο. Θα πρέπει να είμαστε, να γνωρίζουμε ότι γράφει για την εποχή του πρώτα. Δηλαδή για θέματα που αντιμετωπίζει εκείνος. Και γνωρίζουμε ότι ήταν ένας σπουδαίος βασιλιάς και ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος βέβαια έχει κάνει φοβερά λάθη, δύο λάθη τα οποία αναφέρονται στα κείμενα, και φόνο και μοιχεία, αλλά αυτό που κρατάμε από τον Δαβίδ είναι η μετάνοιά του. Ζει σε μια εποχή που υπάρχουν εκτός από τον δικό του λαό, τους Ιουδαίους δηλαδή, τους Ισραηλίτες, υπάρχουν και άλλοι λαοί. Έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά έκριθμη. Υπάρχει ιδωλολατρία. Είναι δύσκολο οι άνθρωποι με αυτά τα είδωλα που τους κατακλείζουν να είναι σταθεροί στον ένα Θεό. Και όλα αυτά φαίνονται και περιγράφονται μέσα στο κείμενο. Και μέσα σε όλο αυτό μας δίνει και τη μεγάλη αλήθεια ότι έρχεται κάποιος ο οποίος θα τα αλλάξει όλα. Έρχεται κάποιος ο οποίος θα είναι Μεσσίας, θα είναι χρησμένος δηλαδή. Και θα είναι χρησμένος από το Θεό για να κάνει ένα έργο, και τον περιγράφει σιγά σιγά τον Μεσσία, τον Χριστό. Τον περιγράφει, δίνει χαρακτηριστικά του, πώς ο ίδιος θα λειτουργήσει, πώς ο ίδιος θα δράσει μέσα στην κοινωνία.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ. Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Χανίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Τσαλικάκι. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Παρασκευής στις 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βοριτσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει τον Νότιο Κλήτος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ενορίας Γουρνών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κουφής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.
4: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

Αγαπητοί μου, από 16 έως και 23 Αυγούστου 2017 είχαμε την μεγάλη ευλογία για δεύτερη συνεχή χρονιά ως προσκυνητές να βρεθούμε στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Την 17η Αυγούστου, αργά το μεσημέρι, και παρά τον κόπο της ημέρας, μας εδέχθη στην αίθουσα του θρόνου ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Κύριος Κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, με πολύ χαρά. Ύστερα από έτοιμά μας, μας παραχώρησε ο λιγόλεπτο μήνυμα χαιρετισμό, προκειμένου ως ευλογία να το χρησιμοποιήσουμε για αυτή εδώ την εκπομπή. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την τιμή, τη μεγάλη και την ευλογία, και ευχόμαστε ο Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να τον έχει πάντοτε καλά και άξιο οδηγό του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αλλά και ολόκληρης της αγιοταφικής αδελφότητος, που μέσα σε πραγματικά αντίξωες συνθήκες φυλά τη Θερμοπύλα. Ας ακούσουμε τώρα τον αποκλειστικό για εμάς πατριαρχικό λόγο χαιρετισμό του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίου Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε κανονικά στην ροή της εκπομπής μας.

Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που υποδεχόμαστε σήμερα προσκυνητάς από όλα τα μέρη του κόσμου και βεβαίως από τον ελληνικό χώρο και ιδιαιτέρως από την Αγιοτόκο και Μεγαλόνισο Κρήτη. Η Κρήτη ως γνωστόν έχει ιδιαίτερους δεσμούς ιστορικούς και πολιτισμικούς με την Μέση Ανατολή και συνεπώς και με την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι πάρα πολλοί προσκυνητές από την Κρήτη, από όλα τα μέρη της νήσου της Κρήτης προσέρχονται στην Αγία Γη και αυτό είναι σημείο εις αγαθών, διότι οι Άγιοι Τόποι με κορυφαίο προσκύνημα του τάφου του Σωτήρου Σημών Χριστού αποτελούν πηγή πνευματικής τροφής και πνευματικής ανανύψεως αλλά και ενισχύσεως και δυνάμεως φωτιστικής. Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να απευθύνουμε έκκληση αγάπης προς όλους τους προσκυνητάς, ιδιαίτερως προς τους κατοίκους της ευλογημένης νήσου Κρήτης, στην οποία είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία και δυνατότητα να ζήσουμε την εμπειρία της Μεγάλης Συνόδου, η οποία έλαβε χώρα στο Λιμπάριον, στην Ακαδημία των Χανίων. Οι αναμνήσεις μας είναι πολύ αγαθές και ευχόμεθα αυτό το γεγονός το οποίο απετέλεσε μέρος της ιστορίας πλέον της, της Κρήτης να συμβάλλει στην εντονότερη μαρτυρία της Ορθοδοξίας, της πίστεώς μας εις Χριστόν Σταυρωμένον και Αναστάτα. Από την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ και πάλι σας απευθύνομαι την αγάπη μας και σας μεταφέρομαι την ευλογία και την χάρη του Παναγίου Τάφου και ευχόμεθα το φως της Αναστάσεως του Σωτήρου Σημών Χριστού αλλά και το φως το αίδιον και άκτιστον, το φως της δόξης της μεταμορφώσεως του Σωτήρου Σημών Χριστού του οποίου την εορτήν εορτάζουμε αυτές τις ημέρες να φωτίζει τας καρδίας όλων ημών και να ενισχύει και να καθοδηγεί τα διαβήματα πανανισμών εις πανέργων αγαθών και θεάρεστων.

Το παρεκκλήσι του Αδάμ. Κάτω από τον φρικτό Γολγοθά βρίσκεται το μικρό παρεκκλήσι του Αδάμ ή Άγιον Κρανίων ή παρεκκλήσι του Μελχισεδέκ ή παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Νόε, κατά τον κατακλυσμό, πήρε μαζί του στην Κιβωτό και τα οστά του Αδάμ, τα οποία τα φύλαγε με μεγάλο σεβασμό. Μετά τον κατακλυσμό, μοίρασε τα οστά αυτά στους τρεις γιους του, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, ως πολύτιμη κληρονομιά. Αργότερα, τα οστά αυτά βρέθηκαν στα χέρια του Μελχισεδέκ, πρώτου ιδρυτή της Ιερουσαλήμ, ο οποίος τα ενταφίασε στο χώρο κάτω από το Γολγοθά. Στο χώρο αυτό φτάνει η ρογμή της ενάτης ώρας, η οποία δημιουργήθηκε από το σεισμό την ώρα της Σταυρώσεως. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων, το θείο αίμα που έτρεξε από εδώ ξέπλυνε το προπατορικό αμάρτημα. Λέγεται παρεκκλήσι του Μελχισεδέκ, διότι εκεί, μέχρι την Μεγάλη Πυρκαγιά του 1808, υπήρχε ο λεγόμενος τάφος του Μελχισεδέκ. Επίσης, στο χώρο αυτό είχαν ταφεί πρωταγωνιστές της πρώτης σταυροφορίας και τους τάφους τους κατέστρεψαν οι μουσουλμάνοι όταν κυρίεψαν τα Ιεροσόλυμα το 1244. Το προσκύνημα ανήκει στους Ορθοδόξους.

το ιερό σκευοφυλάκιο. Ο χώρος που φυλάσσονται ιερά σκεύη, άμφια, αντικείμενα που σχετίζονται με την εκκλησιαστική ζωή και τη Θεία Λατρεία, εικόνες, αλλά και χειρόγραφοι κώδικες και έντυπα βιβλία που έχουν άμεση σχέση με τις χριστιανικές τελετές, λέγεται σκευοφυλάκιο. Τα σκευοφυλάκια υπάρχουν δίπλα στους μεγάλους ναούς, στα καθολικά των μονών και στους πατριαρχικούς ναούς.

Οι πηγές μας πληροφορούν ότι η Αγία Ελένη είχε φροντίσει για τέτοιο χώρο στα αριστερά της εισόδου της Βασιλικής που έκτισε με σκοπό εκεί να φυλάσσονται τα πολύτιμα αυτοκρατορικά αφιερώματα του Ναού της Αναστάσεως. Μέχρι τον 6ο αιώνα στο σκευοφυλάκιο της Βασιλικής φυλάσσονταν χρυσά σκεύη με πολύτιμους λίθους και τα αργυρά αυτοκρατορικά αφιερώματα. Ακόμη δε και η χρυσοήφαντη στολή που ο Μέγας Κωνσταντίνος χάρισε στον Επίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο. Με το πέρασμα των χρόνων το σκευοφυλάκιο εμπλουτίστηκε και με άλλα πολύτιμα αυτοκρατορικά δώρα. Τέτοια ήταν ο Χρυσός Σταυρός του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου, τα αφιερώματα της Αυγούστας Ευδοκίας και του Αυτοκράτορα Μαυρικίου, ο Μαργαριτόπλεκτος Σταυρός της Αυτοκράτηρας Θεοδόρας, το γεμάτο πολύτιμους λίθους θέμα του βασιλιά της Αιθιοπίας που λέγεται Ελισβάν. Επίσης ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός είχε δωρήσει ιερά σκεύη τα οποία σύμφωνα με την παράδοση ήταν μέρος των σκευών του ναού του Σολομώντα μαζί με ένα άγιο ποτήριο από όνυχα που κατά την παράδοση ο ίδιος ο Κύριος χρησιμοποίησε κατά τον μυστικό δείπνο.

Η πολύτιμη αυτή θησαυρή, με την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Πέρσες το 614, συλλήθηκαν και καταστράφηκαν. Όταν ο Ηράκλειος κατέλαβε τους Αγίους Τόπους, ορισμένα από τα αντικείμενα επεστράφησαν και το σκευοφυλάκιο εμπλουτίστηκε με πολλά νέα. Όμως οι πολλές καταστροφές, κατακτήσεις, λαιλασίες, αρπαγές, πυρκαγιές και εκποιήσεις κοιμηλίων σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις συνετέλεσαν στην εξαφάνιση των κοιμηλίων. Βέβαια, ορισμένα από αυτά τα δώρισαν οι εκάστοτε πατριάρχες σε εκκλησιαστικούς ηγέτες της εποχής τους. Το σκευοφυλάκιο του Παναγίου Τάφου λαιλατήθηκε την εποχή του Αλ Χακίμ 1009 και από τους Λατίνους 1187. Το 1439 ο τότε Πατριάρχης Ιωακείμ, για να αποτρέψει την μετατροπή του Ναού της Αναστάσεως σε τζαμί από τους Μαμελούκους, πρόσφερε 6.500 χρυσά βενετικά νομίσματα και πολλά πολύτιμα κοιμήλια του σκευοφυλακίου. Το έτος 1622 ο Πατριάρχης Θεοφάνης αναγκάστηκε να πουλήσει εκτός από διάφορα κοιμήλια και τη μήτρα του στην Αίγυπτο προκειμένου να απαλλαγεί από το χρέος που είχαν αφήσει Σέρβοι μοναχοί στη μονή του Αγίου Σάβα. Όμως αυτά επεστράφηκαν με θεία πρόνοια όταν αγόρασε ένας Ορθόδοξος ονόματι Σεϊδηλάχ και τα έδωσε στο Πατριαρχείο. Αργότερα το σκευοφυλάκιο εμπλουτίστηκε από ενέργειες ηγεμόνων παραδουνάβιων χωρών, τσάρων, αυτοκρατόρων, πατριαρχών, αρχιερέων, αγιοταφητών και προσκυνητών. Άμφια σκεύη και Ευαγγέλια πρόσφεραν ο τσάρος Ιωάννης το 1559, ο Βόρης Μπουντούνοφ το 1593, ο τσάρος Βόρης το 1604 σε ανταπόδοση των δώρων που του είχε στείλει ο Πατριάρχης Σοφρόνιος. Το 1606 ο τσάρος Θεόδωρος έστειλε στον Πατριάρχη Σοφρόνιο χρήματα για να τοποθετηθούν μια ασημένια καντήλα στον Πανάγιο Τάφο και μια στον Φρικτό Γολγοθά. Ο Βοεβόδας Βασίλειος το 1634 και ο τσάρος Μιχαήλ το 1643 έστειλαν δώρα στον Πατριάρχη Άνθυμο. Το 1652 ο τσάρος Αλέξιος έκανε το ίδιο. Το 1657 αφιερώθηκε στο σκευοφυλάκιο η ολόκληρη μήτρα του Πατριάρχου Παϊσίου, η οποία σώζεται μέχρι και σήμερα. Το 1664 ο Πατριάρχης Νεκτάριος φρόντισε να κατασκευαστούν οι ασημένιες λειψανοθήκες όπου τοποθετήθηκαν τα υπάρχοντα Άγια Λείψανα στο σκευοφυλάκιο με την ανάλογη επιγραφή του λειψάνου κάθε Αγίου. Επίσης, φρόντισε για τις προθήκες που θα τοποθετούνταν τα Άγια Λείψανα, καθώς και για την αργυρόχρυση θήκη που τοποθετήθηκε μέρος του Τιμίου Ξύλου. Ο Πατριάρχης Δοσίθεος το 1671 εμπλούτησε το σκευοφυλάκιο με πολλά πολυτελή άμφια και ιερά σκεύη. Λόγω οικονομικών προβλημάτων της Αγιοταφικής Αδελφότητας, τα ιερά σκεύη δόθηκαν σε ενέχειρο σε δανειστές το 1683.

Στον 18ο αιώνα το σκευοφυλάκιο εμπλουτίστηκε περισσότερο. Η πυρκαγιά του 1808 δεν κατέστρεψε τίποτε από το σκευοφυλάκιο. Όμως, ό,τι δεν κατάφερε η πυρκαγιά, το κατάφεραν οι πολλές πιέσεις των μουσουλμάνων προς την αδελφότητα, που οδήγησαν τα χρυσά και αργυρά σκεύη να χωνευτούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Ναού της Αναστάσεως και άλλων προσκυνημάτων, περίοδος 1819 έως 1825. Από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, το σκευοφυλάκιο συνεχίζει να εμπλουτίζεται με δωρεές από όλο τον κόσμο και με έργα μοναδικά. Αυτό αποδεικνύει την μεγάλη ευλάβεια του Ορθοδόξου κόσμου για τον Πανάγιο Τάφο, τον απέραντο σεβασμό του γένους μας και γενικότερα την σημασία του Παναγίου Τάφου και της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων στη ζωή της Ορθοδοξίας και της Χριστιανοσύνης. Για όλα τα κειμήλια του σκευοφυλακίου την ευθύνη έχει ο γέρον σκευοφύλακας, διακεκριμένο μέλος της αγιοταφικής αδελφότητας. Στα καθήκοντά του είναι η φύλαξη και φροντίδα των ιερών σκευών, των αρχιερατικών και ιερατικών αμφίων, αλλά και η πρόνοια για την καλή λειτουργική τάξη του ναού. Επειδή το σκευοφυλάκιο του Ναού της Αναστάσεως που βρίσκεται στο ιερό βήμα του καθολικού και δύο σκάλες δεξιά και αριστερά οδηγούν σε αυτό, δεν είναι προσιτό, αλλά ούτε και μπορούν να το επισκεφτούν οι προσκυνητές, γι' αυτό σήμερα υπάρχει το μικρό σκευοφυλάκιο. Αυτό βρίσκεται κάτω από τον φρικτό Γολγοθά, δεξιά του παρεκκλησίου του Αδάμ και Εύας. Χωρίζεται σε δύο δωμάτια. Το πρώτο δωμάτιο είναι το γραφείο του σκευοφύλακα ηγουμένου και στους τοίχους του ο προσκυνητής αντικρίζει τις φωτογραφίες παλαιότερων σκευοφυλάκων, όπως επίσης και πολλά έργα τέχνης. Στο δεύτερο δωμάτιο του μικρού σκευοφυλακίου, εισερχόμενος ο προσκυνητής ασπάζεται

και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού, και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπεζον αυτόν λέγοντες, «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων», και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν τη χλαμίδαν και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε, εύρων άνθρωπον Κυριναίων, ονόματι Σίμωνα, τούτον ιγκάρευσαν, οι ναάροι των σταυρών αυτού.

στο παρεκκλήσι του Ακανθίνου Στεφάνου. Στο χώρο αυτό υπάρχει η Αγία Τράπεζα, κάτω από την οποία σώζεται ένα κομμάτι κολώνας από μαύρο γρανίτη, 0,55 επί 0,45 μέτρα, πάνω στο οποίο οι στρατιώτες κάθισαν τον κύριο ντυμένο με την κόκκινη χλαμίδα, το ακάνθινο στεφάνι, και με το καλάμι στο χέρι για να τον χλεβάσουν. Το κομμάτι αυτό παλιά βρισκόταν στο πρετόριο, όπου ήταν χτισμένος και μικρός ναός προς τιμήν των παθών του Κυρίου. Μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Μωαμεθανούς, οι τότε χριστιανοί το έφεραν εδώ. Σήμερα είναι κλεισμένο σε γυάλινη θήκη και ανοίγει για προσκύνημα κάθε Μεγάλη Τετάρτη. Δεξιά της Αγίας Τραπέζης υπάρχει μέσα σε ειδική θήκη στεφάνι από σκληρά αγκάθια με την επιγραφή «Και πλέξαντες στέφανον εξακανθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού». Το προσκύνημα ανήκει στους Ορθοδόξους.

το σπήλαιον τούτο σώτερ Χριστέ, όλ βίον εδείχθη, ως δεξάμενον εαυτό τον θείον σταυρό σου, ον παράνομος δήμος, Εβραίων πάλευθόνο εν τούτο έκρυψαν.

το παρεκκλήσι και ο χώρος έβρεσης του Τιμίου Σταυρού. Βόρεια του παρεκκλησίου του Ακάνθινου Στεφάνου και κατεβαίνοντας μία σκάλα με 29 σκαλοπάτια, συναντούμε το παρεκκλήσι της Αγίας Ελένης. Το παρεκκλήσι αυτό παλιότερα το είχαν οι Αιθίωπες. Λόγω όμως οικονομικών προβλημάτων το πούλησαν στους Αρμενίους. Οι Αρμένοι δημιούργησαν ύστερα κι άλλο ένα παρεκκλήσι, το παρεκκλήσι του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή και Προστάτη του. Δεξιά του παρεκκλησίου της Αγίας Ελένης υπάρχει το παράθυρο που ονομάζεται και καθέδρα, θρόνος δηλαδή, της Αγίας Ελένης. Κατά την παράδοση, στο σημείο αυτό καθόταν η Αγία Ελένη και κατεύθυνε τις εργασίες για την έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Πετούσε δε και χρυσά Κωνσταντινάτα στους εργάτες, ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν τις ανασκαφές παρόλη τη δυσοσμία.

Από την νότια πλευρά αυτού του παρεκκλησίου ξεκινάει μια δεύτερη σκάλα με 13 σκαλοπάτια που οδηγεί στο σπήλαιο που βρέθηκε ο Τίμιος

η χώρο σταυρός του Κυρίου, η σταυρή των δύο ληστών και τα καρφιά που σταύρωσαν το Χριστό. Το σπήλαιο αυτό διαιρείται σε δύο μέρη. Στο νότιο, όπου στο σημείο ευρέσεως του σταυρού, έχει τοποθετηθεί από τους Ορθοδόξους ένα πορφυρόλευκο μάρμαρο με το σχήμα του σταυρού πάνω, στον οποίο υπάρχει η επιγραφή «Ιησούς Χριστός Νικάοι». Στη μαρμάρινη πλάκα υπάρχει επιγραφή «Ανεκαινίστη υπό τον Ρωμαίο Ναοί κατά μήνα Αύγουστο». Αυτό αποδεικνύει περίτρανα τα προαιώνια δικαιώματα του γένους μας στο Ναό της Αναστάσεως.

Το βόρειο μέρος έχει τοποθετηθεί από τους Λατίνους μπρούτζινο άγαλμα της Αγίας Ελένης που κρατάει τον Τίμιο Σταυρό. Το σπήλαιο της Ευρέσεως αρχικά ανήκε μόνο στους Ορθοδόξους. Αργότερα όμως το διεκδίκησαν και οι Λατίνοι και η διαφορά μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί. Στο χώρο αυτό οι Ορθόδοξοι κάνουν λιτανία δύο φορές το χρόνο. Στις 14 Σεπτεμβρίου, γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Αγία Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό όπως μας το περιγράφει ο συναξαριστής. Μετά τη Σταύρωση, την αποκαθήλωση και την ταφή του Κυρίου, οι Εβραίοι πέταξαν το Σταυρό σε μέρος όπου έριχναν τα σκουπίδια τους. Πέρασαν 300 χρόνια και ο σωρός των σκουπιδιών σχημάτισε λόφο. Όταν η Αγία Ελένη έφτασε στα Ιεροσόλυμα, προσπάθησε να μάθει που είχαν πετάξει οι Εβραίοι τον Τίμιο Σταυρό, συγκεντρώνοντας διάφορες πληροφορίες. Μια Εβραιοπούλα, Βοσκοπούλα, πλησίασε την Αγία Ελένη και της είπε: «Εγώ ξέρω που βρίσκεται θαμένος ο Τίμιος Σταυρός. Αν σου πω εσύ, τι θα μου δώσεις?» Η Αγία Ελένη της είπε: «Ό,τι θέλεις θα σου δώσω». Τότε η κοπέλα υπέδειξε στην Αγία Ελένη το σημείο που, σύμφωνα με όσα είχε ακούσει από τους προγόνους της, είχαν πετάξει οι Εβραίοι το Σταυρό του Χριστού. Της είπε μάλιστα ότι κάθε πρωί εκεί έβρισκε μεγάλους βασιλικούς, τους οποίους έτρωγαν τα κατσικάκια της, και την άλλη μέρα έβρισκε πάλι μεγάλους βασιλικούς φυτρωμένους. Η Αγία Ελένη άκουσε προσεκτικά και, για να σιγουρευτεί για το ακριβές σημείο που θα έδινε εντολή να σκάψουν, συγκέντρωσε τους πιο εκλεκτούς από τους προύχοντες των Εβραίων και τους ρώτησε κι αυτούς αν ήξεραν που ήταν θαμμένος ο Ζώπιος Σταυρός. Ένας μόνο από αυτούς, με το όνομα Ιούδας, απάντησε ότι γνώριζε, αλλά δεν ήθελε να το αποκαλύψει. Τότε η Αγία Ελένη είπε να τον κατεβάσουν σε ένα ξεροπήγαδο βάθους 7 μέτρων, χωρίς φαγητό και νερό, μέχρι να ομολογήσει που βρισκόταν θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός. Ο Ιούδας δεν άντεξε και τους είπε να τον ανεβάσουν και θα ομολογούσε. Όταν τον ανέβασαν, αρνήθηκε πάλι να πει την αλήθεια. Τότε η Αγία Ελένη τον έριξε πάλι στο ξεροπήγαδο και διέταξε να τον αφήσουν ξανά χωρίς νερό και φαγητό. Ο Ιούδας δεν άντεξε και φώναξε να τον βγάλουν για να τους πει που ήταν ο Τίμιος Σταυρός. Μόλις τον έβγαλαν από το πηγάδι, ο Ιούδας ανέφερε στην Αγία Ελένη ότι είχε ακούσει από τους προγόνους του ότι κοντά στο Γολγοθά, στο σημείο που πετούσαν τα σκουπίδια, πολλές φορές έβγαινε καπνός και βουητό από τα έγκατα της γης. Μετά πήγε στο Γολγοθά και έκανε προσευχή στα εβραϊκά λέγοντας: «Κύριε, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ των πατέρων μου, εσύ που τους ελευθέρωσες διαμέσου του Μωυσέως από την Αίγυπτο και τους έθρεψες 40 χρόνια στην έρημο, σε παρακαλώ, Θεέ μου, αν είναι πραγματικά αυτός ο Ναζωραίος Ιησούς, Υιός σου αληθινός, αυτός που σταυρώθηκε από τους πατέρες μου, δείξε μου σημάδι να βρω τον τόπο όπου είναι ο σταυρός του, και αν τον έβρω θα πιστέψω εις αυτόν χωρίς καμία αμφιβολία». Αμέσως, ο του θαύματος, καπνός βγήκε από τον τόπο εκείνο. Προσευχήθηκε όμως και η Αγία Ελένη προς τον Κύριο και αμέσως έγινε μεγάλος σεισμός. Σύστηκε η γη και βγήκε άρρητη ευωδία από το σημείο που βρισκόταν ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας. Τότε έσκαψαν σε μεγάλο βάθος και βρήκαν 3 σταυρούς. Τότε η βασίλισσα Ελένη χάρηκε χαρά μεγάλη. Αναρωτήθηκα τότε ποιος από τους 3 να είναι ο Σταυρός του Κυρίου, και ρώτησαν τον Ιούδα. Ο Θεός τότε θέλησε με τα θαυματουργικό τρόπο να φανερώσει ποιος ήταν ο Ζωπιός Σταυρός του Χριστού. Ανεβαίνοντας από τον τόπο της Ευρέσεως, συνέβη να περνά μια νεκρική πομπή. Τότε ο Ιούδας, κινούμενος από θερμή πίστη, κάλεσε και έφεραν τον νεκρό μπροστά στη βασίλισσα. Τότε ο Πατριάρχης Μακάριος και η Αγία Ελένη ζήτησαν να τοποθετήσουν τον ένα σταυρό πάνω στο νεκροκρέβατο, αλλά δεν συνέβη τίποτε. Το ίδιο έκαναν και με το δεύτερο σταυρό, και ούτε πάλι συνέβη κάτι.
Όταν τοποθέτησαν τον τρίτο σταυρό επάνω στο νεκροκρέβατο, αμέσως ό του θαύματος αναστήθηκε ο νεκρός. Έτσι αναγνώρισαν ποιος ήταν ο τίμιος σταυρός του Χριστού. Η παράδοση αναφέρει ότι το θαυμαστό αυτό γεγονός έγινε εις τον τόπον όπου ο Κύριος εφανερώθη μετά την Ανάστασή Του στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Παρεκκλήσει μη μου άπτου.

Μετά την αναγνώριση προσκύνησαν το Σταυρό του Χριστού όσοι μπόρεσαν, διότι το πλήθος ήταν μεγάλο και δεν ήταν δυνατό να προσκυνήσουν όλοι. Τότε ο Πατριάρχης ανέβηκε στον Άμβωνα και ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό για να το δει όλος ο κόσμος, ο οποίος κράβγαζε το Κύριε ελέησον. Κατόπιν η Αγία Ελένη ανέθεσε στον Ιούδα να βρει τους τιμίους ύλους, δηλαδή τα καρφιά, με τα οποία κάρφωσαν τον Χριστό. Τότε ο Ιούδας μαζί με άλλους χριστιανούς προσευχήθηκαν και έλαμψε ο τόπος όπου ήσαν θαμμένα τα καρφιά. Έσκαψαν τότε και τα βρήκαν. Του Χριστού τα καρφιά λαμποκοπούσαν. Το δύο άλλο ληστών ήταν μαύρα. Μετά την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, η Εβραιοπούλα πλησίασε την Αγία Ελένη και τη ζήτησε να εκπληρώσει την υπόσχεσή της, ζητώντας τον τάδε αξιωματικό για σύζυγο. Τότε η Αγία Ελένη απάντησε: «Πολύ ευχαρίστως, αν θέλει και ο ίδιος, τότε δεν έχω αντίρρηση». Φώναξε τον αξιωματικό και το ρώτησε αν δέχεται και εκείνος να παντρευτεί τη Βοσκοπούλα. Αυτός απάντησε: «Για το χατήρι του Τιμίου Σταυρού δέχομαι». Το τρισμακάριστο ξύλο βρέθηκε στις 6 Μαρτίου του 326, η μέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει την έβρεσή του. Η Αγία Ελένη αξιώθηκε στα βαθιά της γεράματα, γύρω στα 80 της, να παραδώσει στους χριστιανούς όλων των εποχών το τρόπαιο της νίκης κατά του θανάτου. Επίσης βρήκε και τα τίμια καρφιά, τους τιμίους ύλους, με τους οποίους κάρφωσαν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό. Το ύψος του Τιμίου Σταυρού ήταν 4,5 μέτρα και το οριζόντιο ξύλο 2,5 μέτρα. Το δε πάχος ήταν μια σπιθαμή, δηλαδή όσο η έκταση μιας ανοιχτής παλάμης. Αυτό το ζωηφόρο σταυρό του Κυρίου έκοψε κάθετα η Αγία Ελένη και έτσι δημιουργήθηκαν δύο τίμιοι σταυροί. Τον ένα τον άφησε στον επίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο και τον άλλο μαζί με τους ύλους έστειλε στην Κωνσταντινούπολη στον ιό της Άγιο Κωνσταντίνο. Με εντολή δική της τοποθέτησαν τους δύο ύλους στο στέμα του ιού της και τους άλλους δύο στο χαλινό του αλόγου του. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Ιούδας αμέσως μετά την έβρεση του Τιμίου Σταυρού βαπτίστηκε και έγινε χριστιανός, παίρνοντας το όνομα Κυριακός. Μετά δε το θάνατο του Πατριάρχου Μακαρίου, ο Κυριακός χειροτονήθηκε επίσκοπος Ιεροσολύμων. Το όνομά του δεν αναφέρεται στους επισκοπικούς καταλόγους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Γι' αυτό οι ιστορικοί πιστεύουν ότι υπήρξε μάλλον χορεπίσκοπος της Εκκλησίας αυτής, βοηθός του Αγίου Μακαρίου και των διαδόχων του, Αγίων Μαξίμου και Κυρίλου. Λέγεται ότι επί επισκοπίας του ανηγέρθη ο ναός στο Γολγοθά. Έζησε έως τη βραχύχρονη βασιλεία του σκληρόκαρδου Ιουλιανού του Παραβάτη, ο οποίος ξεκινώντας από την Αντιόχεια για να πολεμήσει τους Πέρσες, πέρασε από την Παλαιστίνη και άκουσε να μιλούν για τον Άγιο Κυριακό. Συνέλαβε τον Άγιο Επίσκοπο και ήθελε να τον αναγκάσει να αρνηθεί τον Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Επειδή ο Άγιος Κυριακός έμεινε ακλόνητος ως βράχος, ο τύραννος διέταξε να του κόψουν το δεξί χέρι λέγοντας: «Η χείρ αυτή πολλάς γέγραφε επιστολάς και πολλούς προέτρεψε να αρνηθώσει τους θεούς». Έχισαν πυρωμένο μόλυβδο στο στόμα του και τον ξάπλωσαν σε χάλκινη πειραχτωμένη κλίνη. Καθώς η μητέρα του Αγίου Άννα έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου για να τον ασπαστεί για τελευταία φορά, οι στρατιώτες τη συνέλαβαν, την κρέμασαν από τις τρίχες της κεφαλής της
και την κατέκαψαν ζωντανή με αναμένες λαμπάδες. Παρέδωσε έτσι η Μακαρία την ψυχή της στον Κύριο και λίγο μετά ο Άγιος Κυριακός, τον οποίο αφού έριξαν σε λέβητα γεμάτο βραστό λάδι, τον χτύπησαν με ακόντιο και έτσι έλαβε τον Στέφανο της Αθλήσεως. Η μνήμη του τιμάται στις 28 Οκτωβρίου.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Το σκεύος εκλογής είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Κοιμήθηκε το 1994, γεννήθηκε το 1925. Ουσιαστικά είναι ένας σύγχρονος συνάνθρωπός μας και είναι επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας. Τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, ποια ήταν η ζωή του και τα διδάγματά του, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Εμμανουήλ. Ο πατέρας Εμμανουήλ είναι εφημέριος της Ενορίας Σταυρακίων εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Εμμανουήλ, μεγάλη μας χαρά.
1: Καλό απόγευμα σε όλους μας.
0: Η δική μας μεγάλη χαρά και θα συνδεθούμε τώρα μέσω Skype με τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα με τον κύριο Αθανάσιο Ρακοβαλή. Είναι φυσικός, συγγραφέας, έχει γνωρίσει προσωπικά τον Άγιο Παΐσιο. Καλησπέρα κύριε Ρακοβαλή από την Κρήτη, μεγάλη μας χαρά.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και σε λεβεντογένα Κρήτη.
0: Ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Πατέρα Εμμανουήλ, να ξεκινήσουμε με εσάς. Πολύ γνωστό πρόσωπο, θα λέγα και της σύγχρονης εκκλησίας, ο Άγιος Παΐσιος. Να πούμε λίγα λόγια για να το γνωρίσουμε για τη ζωή του και γιατί τον ξεχώρισε η Εκκλησία και έγινε επίσημα Άγιος.
1: Είναι μια μεγάλη ευλογία όταν κανένας φέρει ενώπιόν του τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Και σε εμάς και σε όσες φορές και αν μιλήσουμε γι' αυτόν. Είναι μια μεγάλη μορφή και ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε ασφαλώς σε μια εκπομπή, αλλά πάντως μπορούμε να παρουσιάσουμε πολλά πολλά σημεία τα οποία είναι ένα ωφέλιμα για όλους μας. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος είναι ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας πια, εφάμιλος με όλους τους άλλους πατέρες και μάλιστα υπάρχει μια πλούσια γραμματεία από όλα όσα έχει πει και ο ίδιος επίσης έχει γράψει και τα οποία ήδη βρίσκονται στην πατερική μας γραμματεία και τα οποία αποτελούν ένα μεγάλο θησαυρό, μεγάλο θησαυρό για όλους τους ανθρώπους. Δεδομένου μάλιστα ότι όλα όσα έχει πει ο Γέροντας και έχουν καταγραφεί δεν είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα αλλά και σε πολλές άλλες γλώσσες. Αποτελεί λοιπόν ένα κεφάλαιο της Εκκλησίας μας. Είναι ένα θαύμα και ένα δώρο του Θεού για τη σημερινή σύγχρονη πραγματικότητα. Και εγώ αυτό που θα ήθελα να κάνουμε είναι να δούμε σημεία της ζωής του και από εκεί σιγά σιγά να πιαστούμε και να κάνουμε την ανάλυση.
0: Ναι, να δούμε σημεία της ζωής του βέβαια.
1: Να δούμε από πού ξεκίνησε και πώς ξεκίνησε την παιδική του ηλικία. Προσφυγόπουλο που ήρθε από τα Φάρασα της Καπαδοκίας και την δική του οικογένεια. Μια οικογένεια που είχαν χριστιανική, ορθόδοξη, καθαρή ζωή. Και ο ίδιος ο Γέροντας έλεγε πάντοτε για τις καλές καταβολές. Ότι όταν υπάρχουν καλές καταβολές, όταν υπάρχει μια μάνα η οποία προσεύχεται, εκκλησιάζεται, τότε τα παιδιά ακόμη κι αν βρεθούν λίγο να παραδρομήσουν, σίγουρα θα επανέλθουν και θα προχωρήσουν σωστά. Να δούμε το ότι υπήρχε αναφορά όλης της οικογένειας στον γέροντα της ενορίας τους, ο οποίος είναι και Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Αρσένιος, ο Καπαδόκης. Και έτσι ζούσαν χριστιανικά, έχοντας το πνευματικό ανάμεσά τους και ανατράφηκε μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα το οποίο ήταν πολύ πολύ ευλογημένο. Να δούμε επίσης μετά ένα άλλο σημείο του Γέροντα που πριν από την εφηβική του ηλικία εκεί στην αρχή της εφηβείας του τους πήρουν την αμφιβολία για τον Χριστό.
0: Ναι.
1: Και ο Άγιος Γέροντας, παιδί τότε, την αμφιβολία αυτή δεν την οικειοποιεί αλλά την ερευνά. Και αυτό είναι επίσης ένα δίδαγμα μεγάλο για όλους μας που ο καθένας μας ρυπίζεται από πολλές και διάφορες σκέψεις, ιδέες και από ανθρώπους οι οποίοι του μιλούν για διάφορα θέματα και ιδεολογίες. Αυτό στην αμφιβολία αυτή που του έσπηραν την έκανε προσευχή. Και με θερμή προσευχή, καλοπροαίρετη έρευνα, ζητά τον Χριστό. Και ο Χριστός του παρουσιάζεται. Και λέγει αυτές τις δύο λέξεις ο Χριστός οι οποίες αποτελούν και όλη την ουσία της διδασκαλίας τους. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Οπότε πια ο γέροντας βρίσκεται να είναι στερεωμένος στην πίστη ακόμη περισσότερο. Και έτσι ξεκινά τη ζωή του να την παραδίδει εις το Θεό και παίρνει τις αποφάσεις του λίγο αργότερα για να γίνει μοναχός. Όταν γίνεται μοναχός, αφήνει τον εαυτό του πλήρως στο θέλημα του Θεού. Και τον βλέπουμε σε διάφορα σημεία να βρίσκεται και να διακονεί ως μοναχός και να κάνει την μοναχική του ζωή. Ξεκίνησε από τη Μονή Φιλοθέου, από τη Μονή, συγχωρέστε με, Εσφυγμένου, μετά στη Μονή Φιλοθέου, βρέθηκε επίσης να είναι στη Μονή Στομίου. Κάθε φορά υπήρχε το θέλημα του Θεού. Στο Στόμιο, παραδείγματος χάρη, πήγε και είχε μια ολόκληρη αποστολή εκεί πέρα. Πρώτον, να γίνει η ανακαίνιση της Μονής και δεύτερον, υπήρχε μια αίρεση ευαγγελιστών στην περιοχή και δυστυχώς εμαστίζοντο οι ορθόδοξοι χριστιανοί. Με την παρέμβαση του γέροντα, αυτοί οι ευαγγελιστές μπήκαν στην άκρη, ξεκαθαρίστηκε η αίρεση και οι άνθρωποι βρήκαν τη χριστιανική του ζωή. Μετά τον βλέπουμε να είναι στην έρημο του Σινά. Στην έρημο του Σινά έχει την απόλυτη ησυχία. Δεν είναι στο μοναστήρι, αλλά σε κάθισμα του μοναστηρίου του Αγίου Γαλακτίωνος και Επιστήμης, όπου ήταν μόνος με μόνο τον Θεό. Με μοναχική ζωή, η οποία ήταν σε αυτά που μας λέγει και ο Ημνοδός, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Και να δούμε λίγο την νηστεία του γέροντα, παραδείγματος χάρη, ένα μικρό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όταν είναι ο 15 Αύγουστος, ξεκινούσε η πρώτη μέρα μέχρι του Χριστού, τη μεταμόρφωση, και δεν έτρωγε τίποτα, ασιτία. Μετά από την ημέρα του Χριστού, πάλι μέχρι της Παναγίας, ασιτία για ολόκληρη την εβδομάδα. Πόσες τέτοιες νηστείες ασιτίας έκανε ο γέροντας. Νηστεία λοιπόν, η οποία ήταν εξουθενωτική. Αγρυπνία, όλη τη νύχτα ο γέροντας επροσήφιετο. Και μόνο τις πρωινές ώρες, 2-3 ώρες, ξεκούραζε λίγο τον εαυτό του και πάλι στη συνέχεια σε ό,τι είχε για να κάνει όλη την ημέρα, ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια που μας τον παρουσίασε ο Θεός και δεχόταν τόσους και τόσους και τόσους ανθρώπους. Επομένως λοιπόν, ζώντας αυτήν τη ζωή της προσευχής, της νηστείας, της αγρυπνίας, πραγματικά ο Θεός τον χαρίτωσε. Τον καθάρισε στην καρδιά του, τον καθάρισε στο νου του, έφυγαν τα πάθη του, με αποτέλεσμα να είναι μεν επίγειος ως άνθρωπος, αλλά να ζει ουράνια, να ζει ουράνιες καταστάσεις. Ο ίδιος έλεγε ότι όποιος καθαρίσει την καρδιά του, δεν έχει δυσκολία να δει τον πνευματικό κόσμο. Και μπορεί να δει τον πνευματικό κόσμο με τους Αγίους, με τους Αγγέλους, αλλά και τους δαίμονες με τους οποίους κονταροχτυπιέται εκεί στον αγώνα αυτό, προκειμένου να κάνει την σύνταξή του με τον Θεό. Να δούμε μετά το άλλο σημείο της ζωής του, που μετά που επέστρεψε στο Άγιον Όρος, πήγε στην Σταυρονική, ήταν μαζί με τον πατέρα Βασίλειο, τον πατέρα Πολύκαρπο, και ανακαίνισαν και εκεί το μοναστήρι. Γνωρίστηκε με τον πατέρα Τίχωνα και λέει πάρα πολύ όμορφα και παρουσιάζει τον παπά Τίχωνα και την ωφέλεια που πήρε από αυτόν τον Άγιον άνθρωπο, και ξεκινάει ο Θεός από τότε να τον παρουσιάζει στους ανθρώπους. Και η καλύβα του και ο Τίμιος Σταυρός, αλλά και αργότερα στην Παναγούδα, γίνονται κέντρο αναφοράς όλων των ανθρώπων, όλων των προσκυνητών που πήγαιναν στο Άγιον Όρος. Όλοι θέλαν να περάσουν και να πάρουν την ευχή του γέροντα και να του μιλήσουν. Και ο γέροντας δέχεται όλους τους ανθρώπους με πολύ αγάπη. Έλεγε δε τον εξής χαρακτηριστικό λόγο. Έβλεπε, λέει, τους ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν με τόση, ας πούμε, λαχτάρα και με τόσα προβλήματα. Και έλεγε, τι να κοιτάξω, λέει, τον εαυτό μου να κοιτάξω. Κοίταζα τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δέστε πώς είναι το κοσμικό φρόνημα. Εμείς τι λέμε? Να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, να δούμε την πάρτη μας και ας γίνουν οι άλλοι ό,τι και ας γίνουν. Αυτός θυσίαζε τον εαυτό του για όλους τους ανθρώπους, προσωπικά και συνολικά. Προσωπικά μπορούσε να δει τόσους και τόσους ανθρώπους και συνολικά όλους μαζί να τους κατευθύνει. Και μίλησε για όλα τα θέματα της σύγχρονης εποχής, την κοινωνική κατάσταση η οποία επικρατεί, των ανθρώπων τα προβλήματα ένα-ένα προσωπικά και ξεχωριστά. Μίλησε ακόμη για την πατρίδα μας. Ήταν άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε την πατρίδα μας και υπηρέτησε στρατιώτης και πολέμησε μάλιστα. Και ήταν και προσφυγόπουλο από την Μικρά Ασία. Οπότε αγαπούσε την πατρίδα μας και μίλησε με πολύ αγάπη για αυτήν. Και μίλησε ακόμη και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχουμε τις προφητείες του, οι οποίες και αυτές είναι απλωμένες και φτάνουν προφητείες του όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά μέχρι και για τα γεγονότα αυτά που ξέρουμε των ταυτοτήτων και του Αντιχρίστου. Μίλησε λοιπόν για όλα τα θέματα και ξέρετε, οι προφήτες πολεμούνται και δεν τους δέχονται εποχή τους, αλλά επαληθεύονται. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί και ο Γέροντας από πολλούς εισακούγεται, από πολλούς είναι πάρα πολύ έτσι, ας πούμε, με ευλάβεια και τον προσέχουν οι άνθρωποι, αλλά και πολλοί είναι εκείνοι που τον παρερμηνεύουν και δυστυχώς τον διασύρουν. Οι προφήτες επαληθεύονται και ας μαρτυρούν. Εξάλλου, αν παρατηρήσουμε τους προφήτες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, περισσότεροι εξ αυτών είχαν μαρτυρικό θάνατο. Εν πάση περιπτώσει, ο Γέροντας πάντως δεχόταν τους ανθρώπους και αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι που νομίζω μπορεί κανείς να εξετάσει και μάλιστα και στη διάρκεια της ασθένειάς του. Δύο φορές που είχε ασθένεια, την πρώτη ήταν με την κύλη που είχε και με ένα μπαστούνι και γυρτός να μην μπορεί να περπατήσει, στεκόταν και δεχόταν τους ανθρώπους. Αλλά και τελευταία που είχε αρχίσει να υπάρχει ο καρκίνος του εντέρου, πάλι μέχρι που ήρθε το τέλος και δεν μπορούσε πια, μέχρι τότε δεχόταν όλους μας και μας ανάπαυε και προσπαθούσε να δώσει, ας πούμε, απαντήσεις στα ζητήματα. Δεν υπήρχε θέμα που να του το αναθέσεις και να μην το λύσει. Εάν έπαιρνες την ευλογία και την ευχή του Γέροντα και άνοιγες την καρδιά σου, πραγματικά έβρισκες λύση. Και ο Γέροντας μιλούσε πολύ και έστελνε τους ανθρώπους σε πνευματικό. Πηγαίνετε να εξομολογηθείτε, να εξομολογήσετε, φώναζε συνέχεια.
0: Ο ίδιος ήταν μοναχός, δεν ήταν
1: ιερέας. Ο ίδιος ήταν μοναχός, δεν μπορούσε να εξομολογήσει. Αλλά πάντα ρωτούσε, έχεις πνευματικό, πήγαινε να εξομολογηθείς. Υπάρχει περιστατικό με νέο που πήγε να μιλήσει μαζί του και του λέει, όχι, δεν θα μιλήσω μαζί σου. Πήγαινε πρώτα να εξομολογηθείς, να καθαριστείς για να μπορείς να καταλάβεις και μετά, σαν καθαρός που θα είσαι εκείνα τα οποία θα συζητήσουμε. Κάπως έτσι λοιπόν, με τη ζωή του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, ότι είναι ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας, εφάμιλος με όλους τους υπολείπους πατέρες και είναι δώρο του Θεού για τη σύγχρονη εποχή, η οποία έχει τόσα και τόσα προβλήματα και δίδει απάντηση σε όλα. Και φαίνεται καθαρά μέσα από τα κείμενά του και αυτά που ο ίδιος γράφει και που οι άλλοι λέγουν, φαίνεται ότι είναι πνευματοφόρος. Εξάλλου, ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος του δημοτικού. Δεν είχε ιδιαίτερες σπουδές και πτυχία και περγαμηνές. Άνθρωπος αγράμματος και όμως είχε τη σοφία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και δεν επαγιδεύεται ποτέ. Όποτε πήγαν να τον παγιδεύσουν, όποιοι και αν ήταν, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τον καθοδηγούσε, ξεδιάλυνε τα πράγματα και τα καθοδηγούσε σωστά. Αλλά να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ροκοβαλή και συγχωρέστε μου που πήρα αρκετή ώρα, διότι αυτός έχει να μας πει τόσα πολλά με το να έχει τις συναντήσεις του με τον Άγιο Γέροντα, αλλά και να έχει μιλήσει μαζί του σε πολλές προσωπικές και ιδιαίτερες στιγμές. Και τον ευχαριστούμε που σήμερα είναι εδώ ανάμεσά μας.
0: Ναι, και κυρίως το βιωματικό που θα έχει να μας δώσει ο κύριος Ρακοβαλής. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Να πω μόνο ότι συζητούμε για τον Άγιο Παΐσιο. Θα έλεγα τον πολύ γνωστό Άγιο της εποχής μας. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλια, αναφορά, με πολύ χαρά, στο 2810-398-160 και 161 η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή. Κύριε Ρακοβαλή, να έρθω σε εσάς. Έχουμε ξαναμιλήσει και για άλλα ζητήματα και για τον Άγιο. Εσείς που τον γνωρίσατε προσωπικά επί σειρά ετών και νομίζω μας είχατε πει είχατε μια άλλη ζωή και οφείλετε και μια μεταστροφή της ζωής σας στον Άγιο. Τι ήταν αυτό κυρίως που πρόσεχε κάποιος στον Άγιο όταν το γνώριζε, τι τον έκανε κυρίως εντύπωση?
2: Μια και το θέξατε αυτό το θέμα, ήθελα να σας πω την πρώτη συνάντηση που είχαμε τον Άγιο.
0: Ναι.
2: Και από εκεί θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Αυτή η συνάντηση έγινε πριν 40 χρόνια.
0: Ναι.
2: Τότε ήμουνα φοιτητής κοντά στο πτυχίο, σπούδαζα φυσική. Είχα μία επιστημονική και καλά αντίληψη του κόσμου. Είχα μία υπερηφάνεια και ένα σνομπισμό. Εμείς ήμασταν έξυπνοι επιστήμονες, αυτάνε για τους παππούδες και τις γιαγιάδες και έτσι απέρριπτα τη θρησκεία, ας πούμε. Οπότε τώρα πηδάω πολλά. Βρέθηκα κάποια στιγμή μπροστά με ένα γεροντάκι και του, που ήταν ο Άγιος Παΐσιος δηλαδή, και του λέω έτσι προκλητικά. Του λέω εγώ ούτε χέρια φυλάω, ούτε κόνες προσκυνάω.
0: Ναι.
2: Και λέω τώρα θα αρχίσει να με φωνάζει. Γυρίζει, με κοιτάζει και μου λέει, καλά κάνεις, λέει, άμα δεν πιστεύεις αυτό είναι το τίμιο, έτσι πρέπει να φέρεις. Με εντυπωσίασε ο λόγος του, οπότε καταδέχτηκα, ας πούμε, να συζητήσω μαζί του μέσα στη χαζομάρα που είχα, ας πούμε, και στην υπεροψία. Αυτό το οποίο βιώνω, ας πούμε, αμέσως είναι η μεγάλη του αγάπη, δηλαδή μια μεγάλη αγκαλιά, ας πούμε, έσκυψε από πάνω μου με ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, με μια τρυφερότητα, θα έλεγα. Έψαχνα να βρει έναν τρόπο να με βοηθήσει, δηλαδή, το νιώθεις αυτό το πράγμα. Οπότε ξεκλείδωσα και του λέω, γέροντα, λέω, έχω ένα πρόβλημα. Μου λέει, τι πρόβλημα έχεις? Του λέω, θυμώνω, λέω, ώρες-ώρες με πιάνει ένας θυμός, θυμώνω πολύ, του λέω. Και κοιτάξτε τώρα τι με λέει, δηλαδή πόσο συζητάμε, 2-3 λεπτά.
0: Ναι.
2: Γυρίζει λοιπόν και μου λέει, θυμάσαι, λέει, όταν ήσουν μικρός που είχε πάει ο πατέρας σου ένα χρόνο στην Αθήνα και μείνατε μόνοι στο σπίτι και έγινε αυτό και αυτό και αυτό το περιστατικό. Από τότε θύμωσες και κάνεις έτσι. Δεν πειράζει, θα σου φύγει. Και έχω μείνει άναυδος. Μία φορά στη ζωή μου έχει σταματήσει το μυαλό μου, ήταν εκείνη. Δεν μπορούσα να σκεφτώ. Για να καταλάβετε καλά δηλαδή, μου είπε τι έγινε στο σπίτι μου πριν από 10 χρόνια, τότε που ήμουν πρώτη γυμνασίου. Πού ήξερε αυτός ότι πριν από 10 χρόνια ο πατέρας μου είχε πάει στην Αθήνα, είχε πάρει μετάθεση? Πού ήξερε να μου περιγράψει με λεπτομέρειες όλο το περιστατικό? Με δυσκολία γύρισε το μυαλό μου και είπα, ας πούμε, μέσα μου, λέω, αυτός με ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ τον εαυτό μου. Και η δεύτερη σκέψη ήταν, ας πούμε, μήπως υπάρχει και Θεός?
0: Ναι.
2: Και έτσι αυτό ήταν, θα λέγαμε, που πήγα και ξαναπήγα. Από τότε που τον γνώρισα δεν τον άφησα, αφού πήγα και έψαξα και βρήκα δουλειά στο Άγιο Όρος για να είμαι κοντά του. Όμως θα ήθελα να προσθέσω και κάτι. Ο Άγιος με βοήθησε να καταλάβω την αλήθεια του Ευαγγελίου.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε τώρα πώς με γνώριζε. Και διαβάζω εγώ στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το γράφει, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, λέει ότι αυτός ο Χριστός δεν είχε ανάγκη να του πει κάποιος για τους ανθρώπους που τον πλησίαζε, διότι τους γνώριζε όλους. Αυτό το πράγμα που γράφεται μέσα στο Ευαγγέλιο, εγώ προσωπικά το έζησα με τον Άγιο Παΐσιο, και όχι μόνο εγώ. Ήξερε όλους τους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι.
2: Όσοι ήξερε εμένα τώρα και την παιδική μου ηλικία ήξερε. Και τώρα εγώ κάνοντας μια σύγκριση αυτά τα πράγματα καταλάβαινα την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δηλαδή οι Άγιοι αποδεικνύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου όχι με ανθρώπινους συλλογισμούς και με θεωρίες, ξέρω εγώ, αλλά με γεγονότα, με θείες δυνάμεις. Αυτά που έκανε ο Χριστός τα κάνουν και οι Άγιοι σήμερα. Και έτσι επαληθεύεται και ο άλλος λόγος του Κυρίου. Ο πιστεύων εις εμέ, α, εγώ ποιο μίζω να τον τοποιήσει.
0: Ναι.
2: Και το ρώτησα τον γέροντα μια φορά. Του λέω, βρε γέροντα, λέω, πώς κάνεις τόσα θαύματα, έτσι έκπληκτος, μετά από χρόνια που γνωριστήκαμε, για να πάρω την απάντηση ότι δεν τα κάνω εγώ, ο Χριστός τα κάνει. Δεν λέει στο Ευαγγέλιο αυτός που πιστεύει σε μένα και μεγαλύτερα θαύματα θα κάνει? Αυτό είναι που λέει.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν αποκαλύφθηκε μπροστά μου η αλήθεια του Ευαγγελίου μέσα από το πρόσωπο του Αγίου Παϊσίου. Και αυτό έγινε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Αν θέλετε, σας πω και κανένα άλλο περιστατικό.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Να σας το πω. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό, ας πούμε, το... Πώς να το πούμε, τι μυαλό είχε αυτός ο άνθρωπος. Ακούστε, λοιπόν. Είμαι τώρα μια ομάδα επισκεπτών, κάθε δεκαριά άτομα, και μιλάνε με τον Άγιο, και εγώ, για να μην τους ενοχλήσω, έχω τραβηχθεί προς τα μακριά, ας πούμε, 20 μέτρα. Και κάθομαι εκεί σε ένα κούστρο. Και τον έβλεπα από μακριά. Χαιρόμουν να τον βλέπω και από μακριά. Μόνο που τον έβλεπα, χαιρόμουν δηλαδή. Και αυτός ήταν γεροντάκι. Εγώ ήμουν νέος τότε. Κουραζότανε να τους μεταφέρει λουκούμια, νερά, να τους χαιρνάει κτλ. Και ήθελα εγώ να μείνω κοντά του. Αυτός δεν με κρατούσε. Και προσευχήθηκα μέσα μου και είπα, Θεέ μου, λέω, κάνε τον γέροντα να με κρατήσει εδώ μαζί του, να τον βοηθάω, να δίνω νερά και λουκούμια στους προσκυνητές.
0: Ναι, ναι.
2: Και ενώ μιλούσε τώρα με τους άλλους ανθρώπους, έτσι, και εγώ αυτό το προσευχήθηκα από μέσα μου, 20 μέτρα μακριά. Γυρίζει λοιπόν, με κοιτάει, σκάει στα γέλια, τυπάει το γόνατο, ας πούμε, και λέει, ρε το Θανάση, λέει, που θέλει να γίνει γκαρσόνι στην Παναγούδα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή,
0: σαν να το είχε ακούσει, σαν το ήξερε.
2: Κατάλαβε την προσευχή μου, ας πούμε. Και εγώ τότε έμεινα άναυδος. Λέω, καλά ρε παιδάκι μου, όλα τα πιάνει, ας πούμε. Πώς είναι δυνατόν να μιλάς με άλλους ανθρώπους και να κατανιώθει και τη δικιά μου προσευχή, να ξέρει τι έγινε. Αυτό είναι που λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή τότε ο Χριστός είχε αυτή τη δύναμη από μόνος του, ως Θεός που είναι, ας πούμε. Δεν είχε ανάγκη, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, να του πει κάποιος τι υπήρχε μέσα στον άνθρωπο, γιατί ο ίδιος ο Χριστός γνώριζε τι υπήρχε μέσα στους ανθρώπους και όλους που τον πλησίαζαν το γνώριζε. Αυτό το πράγμα, ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Το νιώσατε έντονα εκείνη την ώρα και για δεύτερη φορά.
2: Μόνο, όλο ζώντανο μπροστά μου πολλές φορές, όχι μια και δυο και τρεις, με πολλούς ανθρώπους. Ερχόταν όλους τους έλεγε με το όνομα τι δουλειά κάνουν. Και να σας το πω και αυτό. Αυτό το χάρισμα, γιατί ήταν χάρισμα, ο Χριστός είχε αυτή τη δύναμη σαν Θεός που ήταν.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ο Άγιος όμως την είχε σαν χάρισμα, σαν δώρο δηλαδή από το Θεό. Αυτό το χάρισμα μου το ομολόγησε ο ίδιος. Λίγο πριν πεθάνει, θα σας πω ακριβώς τα λόγια του. Λοιπόν, τον έβλεπα που δεχόταν τον κόσμο, ήταν άρρωστος, εγώ ήξερα ότι ήταν άρρωστος, είχε αιμορραγίες. Αυτός τον έκανε τον εαυτό του πέρα, όπως είπε πολύ καλά ο πατήρ Εμμανουήλ. Θυσιαζόταν για τους άλλους.
0: Ναι.
2: Και ενώ είχε πρόβλημα βαρύ, ας πούμε, ασχολούνταν με τα μικρότερα προβλήματα των άλλων ανθρώπων. Εγώ, επειδή ήξερα την κατάστασή του, στεναχωριόμουν. Οπότε, όταν φύγανε οι άνθρωποι, ας πούμε, και μείναμε οι δυο μας, γυρίζει και μου λέει, μη στεναχωρίεσαι, Θανάση, που λέει. Εγώ, λέει, δεν κουράζομαι, χαίρομαι, λέει, όταν βοηθάω τους ανθρώπους. Εγώ, λέει, ξέρω, λέει, και ποιοι είναι, και τι δουλειά κάνουν και τι πρόβλημα έχουν. Ακόμα ξέρω, λέει, και τι πρέπει να τους πω. Δεν με κουράζουν οι άνθρωποι. Χαίρομαι να βοηθάω τους ανθρώπους.
0: Αυτό που είπατε.
2: Ναι, δηλαδή με τα δικά του λόγια, ας πούμε, ομολόγησε αυτό το χάρισμα που είχε. Ήτανε οι Άγιοι, τι είναι οι Άγιοι. Είναι, τους λέω, ας μου επιτρεπεί έφραση, μικροί Χριστοί.
0: Ναι,
2: βλέποντας ένα Άγιο,
0: κατά χάρη.
2: Βλέποντας έναν Άγιο, καταλαβαίνεις πώς ήταν ο Χριστός, ρε παιδάκι. Ήταν ένα πράγμα.
0: Κύριε Ρακοβαλή, αυτό το ακούμε και εμείς τακτικά, ότι πριν του πούνε ένα όνομα, μπορεί να ήξερε το όνομα κάποιου αγνώστου που τον έβλεπε πρώτη φορά. Είπατε κι εσείς μια δική σας προσωπική εμπειρία πριν. Σας είπε κάτι πριν 10 χρόνια από τη ζωή σας, που φαντάζομαι όπως έγινε, το περιέγραψε. Όπως ακριβώς και γίνει. Σε αυτό το σημείο. Ποιο είναι το λεπτό σημείο να μην το νιώσει κάποιος σαν φυλακή, ότι τον παρακολουθούν, ξέρουν τα πάντα για τη ζωή του κάποιος, αλλά να τον πάρει σαν ελευθερία Χριστού? Εσείς όταν το ακούσατε αυτό, τι νιώσατε εκείνη την ώρα πρώτη φορά? Ένας που ήξερε τα πάντα για σας, ένα σαν μυστικό.
2: Σταμάτησε το μυαλό μου, δηλαδή έρχεσαι σε επαφή με ένα μυστήριο.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι κάτι που ξεπερνά τους νόμους της φύσης. Ξεπερνάει τον κόσμο όπως το ξέρουμε γύρω μας. Τι είναι αυτό? Ναι. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει τέτοια γνώση? Και εκεί για πρώτη φορά αναρωτήθηκα και αναρωτιέται ο καθένας ότι αυτό μόνο με το Θεό εξηγείται.
0: Μάλιστα. Και λες, η παρουσία του Θεού στη γη, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό βιώσατε. Ναι.
2: Και στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν,
0: ναι,
2: και ακούνε τέτοια τρία σημάδια, ακούνε τέτοιες περιστατικά και τους αφιβάλλουν. Εντάξει. Έχω να τους πω τρία μεγάλα θαύματα που και ο πιο προκατηλημένος και ο πιο άπιστος μπορεί να τα δεχθεί. Το πρώτο θαύμα είναι το εξής. Ο Άγιος Παΐσιος είχε τελειώσει το δημοτικό.
0: Ναι.
2: Το δημοτικό ήτανε.
0: Ναι, ναι.
2: Και τα λόγια του τα γράψαν άλλοι σε βιβλία και έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Ρώσικα, κορεάτικα, στην Αυστραλία, στα αραβικά. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο λόγος ενός αγράμματου ανθρώπου με τα σημερινά δεδομένα που έχει τελειώσει μόνο το δημοτικό να έχει μια τέτοια τεράστια απήχηση?
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό ο καθένας μπορεί να το διαπιστώσει. Ας κάνει μια έρευνα και να δει πόσο, τι διάδοση και τι επιρροή έχει ο λόγος του Αγίου Παϊσίου. Αυτό δεν είναι ένα θαύμα, δεν είναι ένα παράξενο πράγμα.
0: Βέβαια, ναι.
2: Το δεύτερο πράγμα που μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας, ας πούμε, ποιο είναι? Ο Άγιος Παϊσίος ήταν ασκητής, όπως είπε και ο πατήρ Μανώλης. Κρυβότανε σε σπήλαια. Το τελευταίο καιρό βγήκε έτσι, έγινε γνωστός στον κόσμο. Και δεν είχε ούτε γνωριμίες, ούτε τηλέφωνο είχε στο σπίτι του, ούτε καμιά εφημερίδα κατά μέσο το πρόβαλε. Κι όμως απέκτησε μία παγκόσμια φήμη. Παγκόσμια φήμη. Που υπάρχουν άνθρωποι που τους βρώχνουν πολιτικά κόμματα, τηλεοράσεις τα λοιπά, και δεν αποκτούν ούτε στο ελάχιστο τη φήμη που έχει ο Άγιος Παΐσιος. Αυτό δεν είναι ένα εκπληκτικό γεγονός?
0: Η δόξα των ανθρώπων και η δόξα του Θεού, η μεγάλη διαφορά.
2: Πώς συνέβη και αυτό το γεγονός, πώς διαδόθηκε έτσι η φήμη του? Από στόμα σε στόμα. Διότι κάθε μέρα έκαμνε εκατοντάδες θαύματα, ας πούμε. Και οι άνθρωποι τα λέγανε ένα στον άλλον και έτσι από στόμα σε στόμα απέκτησε αυτή την παγκόσμια φήμη. Και αυτό είναι καταπληκτικό.
0: Ναι, βέβαια. Πολύ.
2: Και πολλά άλλα, ας πούμε.
0: Σε αυτό να πει κάτι ο πατέρας Εμμανουήλ θα ήθελε να πει, ναι, να σχολιάσετε.
1: Θέλω να συμπληρώσω το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει η γνώση ανθρώπινη και ταυτόχρονα υπάρχει και η θεία γνώση. Υπάρχει η γη και υπάρχει ο ουρανός. Εάν καταφέρει κανένας και περάσει στον ουρανό, τότε αποκτά τη θεία γνώση. Η θεία γνώση έχει παντογνωσία, γνωρίζει τα πάντα. Ο γέροντας λοιπόν με την καθαρότητα της ζωής του, με την καθαρότητα της ζωής του, με αυτόν τον αγώνα της ασκήσεως που έκανε και υπέβαλε τον εαυτό του, πήρε αυτή την ουράνια κατάσταση. Mm. Οπότε πλέον μας έβλεπε και ήταν εκ του ουρανού. Βλέποντας εκείνα τα οποία βλέπει ο ουρανός, έβλεπε και ο ίδιος. Και αυτό είναι καταπληκτικό να το καταλάβουμε και οι άνθρωποι, ένας-ένας μας που είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, το πώς έχουμε έναν αγώνα να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, να φύγει από πάνω μας το κακό, να φύγει από πάνω μας η αμαρτία, να εξοβελιστεί κάθε διαβολική κατάσταση και πνεύμα που μπορεί να υπάρχει, βρισκόμενοι μέσα στην τριβή της καθημερινότητας. Η καθαρότητα φέρνει θεία γνώση. Αυτό πέτυχε ο γέροντας με τη χάρη του Θεού.
0: Είχε όμως και αυτό το χάρισμα, θα λέγαμε, το ξεχωριστό. Ήταν καθαρός, αλλά του έδωσε και αυτό το χάρισμα. Γιατί δεν μπορούσε να είναι καθαρός,
1: δεν έχει λόγο. Ο Θεός δεν έχει λόγο να μην καθίσει σε εκείνους οι οποίοι είναι ο εναγίης αναπαυόμενος.
0: Μάλιστα.
1: Στους καθαρούς ανθρώπους αναπαύεται ο Θεός, τρέχει και μέσα από εκεί διαχέεται.
0: Κύριε Ρακοβαλή, εσείς φαντάζομαι πολλές φορές βρεθήκατε κοντά του. Ο κόσμος, κοσμικοί άνθρωποι που τον έβλεπαν για πρώτη φορά ή συζητούσαν μαζί του, πώς τον αντιμετώπιζαν συνήθως? Τι ήταν αυτό που έβλεπαν όταν έβλεπαν έναν άνθρωπο ήρεμο ή που έβρισκε κάτι από αυτούς χωρίς να τους γνωρίζει το όνομά τους π.χ. ή την ιδιότητά τους? Πώς τον αντιμετώπιζαν?
2: Ήθελα λίγο να απαντήσω και στο ερώτημα το δικό σας που μου κάνετε, αλλά και σε αυτό που είπε ο πατήρ Εμμανουήλ πιο μπροστά. Μιλάτε και έτσι μου έρχονται εμπειρίες, αναμνήσεις στο μυαλό μου. Λοιπόν, με τον Άγιο Παΐσιο συνέβαινε το εξής καταπληκτικό. Ήμουνα στεναχωρημένος, όχι μόνο εγώ, πολλοί άνθρωποι το λένε. Ήμουν στεναχωρημένος, είχα προβλήματα, είχα διέξοδα. Πλησίαζα τον Άγιο και με έναν παράξενο τρόπο, δεν ξέρω πώς, όλα αυτά φεύγαν από πάνω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έρχονταν σιγά σιγά μια ειρήνη, μια γαλήνη μέσα στη ψυχή μου. Δηλαδή πώς πλησιάζει, το λέει αυτό κανείς, μια σώμα και ζεσταίνεται, έτσι πλησιάζοντας τον Άγιο, ένιωθες ρε παιδί μου την παρουσία του Θεού. Ένιωθες σαν να είσαι στην αγκαλιά του Θεού. Ένιωθες την αγάπη του Θεού.
0: Ναι.
2: Οπότε αν κάποιος, ο Θεός αγαπάει με αυτόν τον τρόπο, μετά ηρεμεί, σου φεύγουν και οι αγωνίες, σου φεύγουν και τα άγχη, τα προβλήματα και έρχεται μια ειρήνη στη ψυχή. Αυτό δεν λέει και ο Χριστός. Ειρήνη την εμή, δίδομαι ημή. Στο Ευαγγέλιο το λέει. Αυτά τα λόγια για μένα του Κυρίου, ειρήνη την εμή, δίδομαι ημή. Την ειρήνη τη δικιά μου λέει, σας τη δίνω σε εσάς. Αυτά είναι τα λόγια του Χριστού. Αυτό το πράγμα το ζήσαμε πολλές φορές με τον Άγιο. Πλησιάζαμε τον Άγιο, ας πούμε, και νιώθαμε αυτή την ειρήνη, νιώθαμε αυτή τη θεϊκή παρουσία. Ένιωθες σαν να είσαι στην αγκαλιά του Θεού, σαν να σε έχει πάρει στην αγκαλιά του Θεού. Και θα μου επιτρέψετε να μακρύνω λίγο το λόγο. Μια φορά με πήρε ο Άγιος και πήγαμε ένα ταξίδι δυο μας. Και ήμασταν και ήμουνα, συνήθως καθόμουν μαζί του, ξέρω εγώ, μισή, μία ώρα, μέχρι να συζητήσουμε αυτά που με απασχολούσαν. Καμιά φορά τον έβγαζα από το Άγιο Όρος στο μοναστήρι στη Σουρωτή έξω, μάλιστα, τότε ήταν δυο-τρεις ώρες. Μια φορά με πήρε όμως και πήγαμε ένα ταξίδι τρεις μέρες. Και είμαστε τρεις μέρες μαζί, ας πούμε, με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό που μου συνέβη και είναι απίστευτο. Δηλαδή, ένιωθα, ήμουνα δηλαδή κοντά στη σόπα, ας μου επιτραπεί η παρομοίωση, τρεις μέρες συνέχεια και ένιωθα τον εαυτό μου να αλλάζει, να αλλάζει, να αλλάζει. Και έφτασε σε μια τέτοια κατάσταση και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα τόσο βαθιά έτσι ειρήνη και χαρά. Λέω εγώ, ό,τι και να κάνω στη ζωή μου, όσες νηστείες και αγρυπνίες να κάνω, ποτέ θα ξαναγίνω έτσι. Αυτό μόνο και μόνο από την παρουσία του Αγίου, ας πούμε, από την παρουσία του Αγίου. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούν τους ανθρώπους. Και πήγαιναν άνθρωποι πονεμένοι και με αυτόν τον τρόπο και με τις συμβουλές του, αλλά και με τη χάρη του Θεού. Τους ειρήνευε, τους παρηγορούσε, τους δυνάμωνε, τους έδινε διέξοδο.
0: Και είναι και το σημαντικότερο αυτό, πώς ανέπαυε μόνο με τη χάρη του Θεού. Πήγατε να πείτε κάτι, πατέρα Μανουέλ.
1: Θέλω να πω ότι βεβαίως αυτή η χάρις η οποία βασίλευε στο γέροντα μέσα του και γύρω του για την αισθανόσουμε, υπήρχαν εκείνοι που πήγαν τη δεκτικότητα και την έπαιρναν. Υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να την πάρουν. Δεν
0: το
1: άνοιγε η σκληρή τους καρδιά.
0: Α, η σκληρή καρδιά που είπατε και τα πάθη.
1: Έχω ένα περιστατικό που πηγαίνει στο γέροντα παρέα και ο γέροντας όταν πάει να ανοίξει από πάνω από την καλύβα του και ήταν κάτω λίγο παρακάτω ο φράχτης που είχε την πόρτα, λέει εσείς να περάσετε μέσα, αυτός να μην περάσει.
0: Ναι.
1: Όταν βγήκαν λοιπόν επάνω αυτοί οι άνθρωποι, λέει γέροντας εσείς τους δέχετε όλους. Δέχεστε όλους. Αυτός γιατί να μην περάσει. Λέει, βρε παιδί μου, δεν βοηθείτε. Δεν βοηθείτε. Που σημαίνει δηλαδή, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πήγαν και είχαν αυτήν την δεκτικότητα που έχει ο κύριος Θανάσης και μέσα τους γέμισαν από τη χάρη του γέροντα και του Θεού τη χάρη.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι ωφελήθηκαν λίγο και άλλοι καθόλου.
0: Ναι.
1: Και άλλοι καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Και μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιάνουν στα χέρια τους τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο και σκανδαλίζονται. Αυτό τι είναι? Δεν είναι καθαρά εκ του διαβόλου? Δεν είναι καθαρά δαιμόνιο? Σκανδαλίζονται, τον παραποιούν, τον παρερμηνεύουν και λένε διάφορα για τον Γέροντα. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού για όλους τους ανθρώπους στη σύγχρονη πραγματικότητα. Στα σύγχρονα, σε εμάς, στα προβλήματα που περνάμε εμείς της εποχής αυτής.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρακοβαλή, να μας πείτε ένα-δύο, αν θέλετε, ακόμα περιστατικά από τη βιωματική επαφή που είχατε κοντά του και για τους νέους. Τι έλεγε συνήθως? Ποια θέματα τον απασχολούσαν?
2: Ναι, πολύ ωραία τα διευκρίνησε και τα διασαφήνισε ο πατήρ Εμμανουήλ. Φαντάζομαι θα υπήρχαν και τέτοιοι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν ήταν δεκτικοί της χάρητος.
0: Κλειστοί απέναντί του, δεν ήθελαν να...
2: Αν και εγώ δεν έχω γνωρίσει κανένα τέτοιο. Εδώ όλοι οι γνωστοί μου, ας πούμε,
0: όλοι,
2: ναι, να λένε πολλά περιστατικά, ας πούμε, αλλά φαντάζομαι θα υπήρχαν και τέτοιοι άνθρωποι. Ναι, τώρα που θυμάμαι ήταν μια φορά, μου το είπε ο ίδιος ο γέροντος, ο Άγιος Παΐσιος, ήρθε εδώ κάποιος, λέει, χτύπησε το αυτό το κουδούνι από κάτω και κάνω έτσι, λέει, και τι να δω. Λέει, είχε 40 δαιμόνια πάνω του. Του λέω, καλά, λέω, γέροντα, πώς το είδατε. Λέει, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, πώς είναι μια εικόνα, λέει, με τους 40 μάρτυρες, κοιτάς, είναι μια εικόνα, λέει, αλλά έχει πάνω 40 πρόσωπα. Έτσι και αυτός, λέει, τον έβλεπα, ας πούμε, είχε πάνω του και το κατάλαβε. Μου λέει, αυτός ήταν μάγος, λέει, έκανε γιόγκα, ξέρω, κάτι τέτοια, λέει, και δεν τον άνοιξα.
0: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή, όντως, δεν τον άνοιξε. Γιατί αυτός, ας πούμε, λέω, γιατί, εγώ σκέφτηκα, λέω, ότι φοβήθηκε, λέω, γέροντας. Γιατί δεν τον άνοιξε, ας πούμε. Μου λέει, κοίταξε, λέει, άλλο είναι να έρθει, λέει, ο διάβολος να σε πολεμήσει, οπότε ανοίγεις πόλεμο εσύ με αυτόν, και άλλο είναι να το ανοίξεις εσύ την πόρτα να μπει.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ναι. Να σας διακόψω αυτό που είπατε, πατέρα Εμμανουήλ, τι διάθεση έχει κάποιος να πάει απέναντί του. Δεν είναι μόνο ο Άγιος που έχουμε, και εμείς αν είμαστε.
1: Βέβαια, τη δεκτικότητα που υπήρχε,
0: ναι,
1: για τον
0: Σταυροφέρη. Όπως ακριβώς το λέτε, όπως ακριβώς το είπατε, κύριε Ακουβαλή. Ναι, και κάτι βιωματικό, είδε, που είπε ο ίδιος.

0: Και λέω να πάω να τον ακούσω, αφού μου λέει ότι να πάω να εξομολογηθώ, άντες πάω να εξομολογηθώ.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι ότι πήγα και εξομολογήθηκα τότε στο Κουτλουμούσι, είναι το μοναστήρι που είναι, ήταν κοντά στη Παναγούδα. Στο
1: μάλιστα, η Ιεράμονη Κουτλουμούσιου βέβαια.
0: Ναι, ναι. Θυμάμαι λοιπόν έτσι και με κάποιο δισταγμό και με κάποια αμφιβολία και τώρα τι κάνω και γιατί τα λέω αυτά και πώς, με έναν τέτοιον τρόπο πήγα στην, δεν καταλάβαινα, δεν είχα έτσι εκκλησιαστική παιδεία μου. Μετά την εξομολόγηση θα σας πω πώς ένιωσα.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε ότι από τότε που ήμουν μικρός κουβαλούσα ένα βαρύ τσουβάλι στην πλάτη μου και ξαφνικά, και το είχα συνηθίσει, νόμιζα ότι έτσι είναι η ζωή ρε παιδί μου. Και ξαφνικά έρθει κάποιος και σου το παίρνει και νιώθεις πανάλαφρος. Και αναρωτιόμουν έκπληκτος, καλά λέω, είναι δυνατόν να υπάρχει και τέτοια ψυχολογική κατάσταση, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να νιώθει έτσι ελαφρύς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή ήταν η εμπειρία μου. Και πολλές φορές ο γέροντας προπέτρεπε τους ανθρώπους και τους νέους ειδικά να πάνε να εξομολογηθούν. Να πάνε να εξομολογηθούν. Και έλεγε χαρακτηριστικά, λέει, πρέπει να γυρίσουμε το κουμπί στην ίδια συχνότητα, λέει. Να πάνε να εξομολογηθείς, να δεχτείς τη χάρη του Θεού, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, πολλές φορές πριν πάω να τον συναντήσω, πήγαινα και εξομολογήθηκα.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί ένιωθα ότι ο γέροντας είχε έτσι μια ευαισθησία και οι αμαρτίες μου, ξέρω εγώ, θα τον δυσαρεστούσαν. θα βρώμιζα το περιβάλλον γύρω του, πώς να το πω. Οπότε όλοι μπορούσα να κάνω, πήγαινα να εξομολογηθώ και μετά πήγαινα να τον συναντήσω.
1: Κύριε Ρακοβαλή, πέρασαν βέβαια 30 χρόνια που έφυγε από κοντά μας, κατά άνθρωπον έχει πεθάνει. Φαντάζομαι και άλλα 5 που δεν ήταν ιδιαίτερα καλά. Πριν 35 χρόνια περίπου συζητούσατε μαζί του. Για τους νέους σας έλεγε κάτι και ποια ήταν τα θέματα που απασχολούσαν τότε τους νέους σε σχέση με αυτά που είναι σήμερα. Έχετε κάτι να μας πείτε τι έλεγε για τα παιδιά?
0: Καλά, έλεγε ότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Έλεγε, μου δίνε συμβουλές, μου έλεγε για τον εαυτό του, ας πούμε, να προσέχω, ας πούμε, τα μάτια μου, να μην κοιτάζω, να μην σκανδαλίζομαι, ξέρω και τα λοιπά. Θεωρούσε την αγνότητα πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό πράγμα. Και έλεγε ότι στην εποχή μας, λέει, οι νέοι που θα κρατήσουν την αγνότητά τους θα πάρουν μαρτυρικό στεφάνι. Γιατί η εποχή μας είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι άλλες εποχές.
2: Ενδιαφερόντα και την αθωότητα, συγχωρέστε με.
1: Λέει ο πατέρας Σεμανούλη και την αθωότητα.
2: Αθωότητα, την αγνότητα.
0: Ναι, μαζί πάνε αυτά. Έχουν, συμπορεύονται. Ναι. Και έλεγε όμως, ας πούμε, ότι και αν έχει, έβλεπε και αυτός ότι η αμαρτία εξαπλώνεται, ότι το κακό, ας πούμε, έχει παρασύρει πολλούς ανθρώπους.
1: Ναι. Το λέω γιατί μιλούμε και πριν από 35 χρόνια, σήμερα με τα social media, με τόσα κανάλια, με την τηλεόραση, με το ραδιόφωνο, δηλαδή πολύ διαφορετική εποχή θα λέγαμε και πολύ πιο, θα έλεγε κανείς, πονηρή. Και όμως έλεγε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, έλεγε όμως ότι υπάρχει και ένα κομμάτι του πληθυσμού, μια ρίζα, ας πούμε, πώς να το πούμε, γερή, η οποία κρατάει καλά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και εξαιτίας αυτών των ανθρώπων θα βοηθήσει ο Θεός και την Ελλάδα. Επειδή υπάρχει, ας πούμε, ένα λίμα, θα λέγαμε έτσι, ένας αριθμός ανθρώπων, ας πούμε, οι οποίοι κρατιούνται στερά στη πίστη τους. Και έλεγε ότι για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή τα χρόνια που είναι σήμερα, ο κόσμος θα χωρίσει, λέει. Αυτοί που είναι, λέει, πολλοί της Εκκλησίας, θα είναι της Εκκλησίας, έτσι, δεμένοι.
1: Γεροί στην πίστη.
0: Και οι άλλοι θα είναι τελείως μακριά. Θα φύγουν μακριά από την Εκκλησία, θα βουτυχτούν μέσα στην κακία και μέσα στην αμαρτία. Θα υπάρξει έτσι μια μεγάλη απόσταση. Αυτοί που είναι χλιαροί, λέει, θα χαθούν, δεν θα υπάρχουν χλιαροί. Ή θα είσαι πολύ ζεστός ή πολύ κρύος.
1: Ναι. Έχουμε 4 λεπτά περίπου για να κλείσουμε την εκπομπή. Είπατε κάτι, πατέρα Μανώλη, και μου έκανε εντύπωση ότι αν κάποιος έχει, τα παιδιά ειδικά, γερές βάσεις από τους γονείς τους, να μην τα φοβούνται, δεν θα χαθούν. Το αναφέρατε στην αρχή, εισαγωγικά. Ναι, να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό.
2: Τις καλές καταβολές.
1: Καλές καταβολές,
2: καταβολές. Και έλεγε πάντα όπου υπάρχει μία μάνα η οποία προσεύχεται.
1: Η μάνα που προσεύχεται.

0: Εύχεται, βέβαια.
1: Η οποία πηγαίνει στην εκκλησία, η οποία λειτουργείται, καταθέτει στον ουρανό. Καταθέτει στον ουρανό, ανοίγει ένα λογαριασμό εις τον ουρανό. Και παίρνει ο Θεός από το λογαριασμό αυτό της μάνας και δίδει και στο παιδί. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο για τους γονείς οι οποίοι ανατρέφουν παιδιά και αντιλαμβάνονται πώς πρέπει να κάνουν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Πρωτίστως να τα παραδίδουμε εις τον Θεό. Όταν παραδίδουμε στον Θεό τα παιδιά μας, τότε έρχεται ο Θεός και τα βοηθά και τα φέρνει καλά στη ζωή τους. Και θα ήθελα να προσθέσω ακόμη κάτι, ότι ο Γέροντας μιλούσε πολύ για τους λογισμούς, την διόρθωση των καλών λογισμών. Να έχουμε καλό λογισμό. Και τον είχαν ρωτήσει, μα τι κάνετε Γέροντα με τόσο κόσμο εκεί πέρα. Και αυτός είχε απαντήσει, διορθώνω λογισμούς. Και το ανέλυε αυτό, και τον είχα ακούσει κι εγώ και το έλεγε μια φορά, για τον ηγεμόνα λογισμό. Όταν έχεις ένα καλό λογισμό, ο οποίος ηγεμονεύει στην προσωπικότητά σου, τότε όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν μπροστά σου, μπορείς πράγματι να βγεις και να τις υπερβείς. Όταν όμως δεν έχεις καλό λογισμό, ακόμη και αν είναι μικρά τα προβλήματα και λίγα, ο κακός λογισμός σου τα μεγενθύνει και βρίσκεσαι στην απελπισία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση λοιπόν να έχουμε καλό λογισμό στη ζωή μας, και ο Γέροντας πάρα πολύ αυτό το προωθούσε και το καθοδηγούσε τους ανθρώπους στους καλούς λογισμούς και να διορθώνονται στους λογισμούς τους.
0: Καθώς μιλούμε εμείς, βλέπουμε στην τηλεόραση κάποιους λόγους του, δίκη ρητών θα έλεγα, που το βλέπω και μιλούν για το θέμα αυτό. Εσείς, ναι, πατέρα Μανουλή, τον είχατε γνωρίσει προσωπικά?
1: Να πω και εγώ ότι τον είχα γνωρίσει, αλλά εγώ δεν ωφελήθηκα. Να, ο κύριος Θανάσης ωφελήθηκε και πράγματι μας είπε τόσα ωραία πράγματα.
0: Επειδή είστε ιερέας,
1: είναι ο τελευταίος που τον γνώρισε, αλλά πράγματι είναι αξέχαστος στη ζωή μου και οι παρακαταθήκες οι οποίες άφησε στην προσωπικότητά μου ανεξίτηλες. Σε προσωπικά θέματα,
0: το αλλά ρωτάω
1: και σε αυτό το ράσο που φοράω, το οφείλω στο Γέροντα.
0: Το ρωτάω γιατί ήταν απλός μοναχός, ήσασταν ιερέα, είστε ιερέας.
1: Πήγαινε από λαϊκός.
0: Πήγαινε από
1: λαϊκός και μάλιστα τον είχα ρωτήσει.
0: Σε έναν ιερέα τι θα συμβούλευα, ας πούμε, αυτό μου κάνει εντύπωση, επειδή ήσασταν κληρικό, με ποιμαντική ευθύνη, και ήσασταν απλός μοναχός.
1: Κάποτε τον είχα ρωτήσει, σαν νέος ιερέας που ήμουνα, του λέω, Γέροντα, τι θέλει ο Θεός από τους ιερείς και τι θέλουν οι άνθρωποι? Και ο Γέροντας γέλασε, μου λέει, μη ρωτάς τι θέλει ο Θεός. Δεν έχουμε τέτοιους ιερείς πια. Κάποτε είχαμε ιερείς οι οποίοι έκαναν πολύ προσευχή, αγώνα πνευματικό, άσκηση και είχαν αγιότητα στο βίο τους. Και αυτό θέλει ο Θεός από τους ιερείς μας. Να είμαστε με αγιότητα και με χάρη. Τώρα λέει, δεν έχουμε τέτοιους ιερείς. Αλλά πρόσεξε, μου λέει, αν ένας ιερέας κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να έχει αγάπη στο ποιμνιό του. Να αγαπά τους ανθρώπους. Ποτέ να μην τους κακοπαίρνει. Με πατρικότητα, με στοργή. Να δέχεται όλους τους ανθρώπους. Και αν είναι επίσης αφιλάργυρος, δεν σκέφτεται το χρήμα, τότε λέει οι άνθρωποι αυτόν τον ιερέα τον λένε Άγιο. Οπότε με το να λένε οι άνθρωποι ότι είναι Άγιος αυτός ο ιερέας, τρέχουν αμέσως στην εκκλησία. Και καθώς τρέχουν στην εκκλησία, σώζονται. Και αφού σώζονται οι άνθρωποι, συγκατεβαίνει ο Θεός και σώζει και τον ιερέα.
0: Νομίζω, επειδή έχουμε ένα-δύο λεπτά τώρα για να κλείσουμε, να κρατήσουμε αυτό που είπατε και ο κύριος Ρακουβαλής, τη διαφορά μεταξύ η δόξα των ανθρώπων και η δόξα του Θεού. Όχι η δόξα διάσημη κατά άνθρωπον, αλλά κατά Θεόν. Και πόσο...
1: Πώς μια καλύβα έγινε κέντρο και αναφορά όλης της εκκλησίας μας, όλης της ορθοδοξίας μας και όλων των ανθρώπων, διότι δεν πήγαν μόνο ορθόδοξοι να το συναντήσουν, αλλά και άλλοι οι οποίοι ήταν από άλλα χριστιανικά δόγματα. Ακόμη θα έχετε ακούσει και τον Ινδουιστή που πήγε και τον επισκέφθηκε. Πώς λοιπόν μια καλύβα στο δάσος
0: του Γρηγόρου
1: εξήνθησε και έγινε με κέντρο και διαφημίστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι διαφήμιση του Θεού.
0: Και το τόνισε και ο κύριος Ρακουβαλής πολύ. Κύριε Ρακουβαλή, να μας πείτε κι εσείς κάτι, αν θέλετε, για κλείσιμο. Τονίσατε κι εσείς αυτό, πως μια καλύβα, την ώρα που όλοι οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν πλούσιοι ή διάσημοι κατά άνθρωπον, έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Να μας πείτε κάτι κλείνοντας.
2: Μακάρι να αγιάσουμε όλοι μας και να δίνουμε μια μαρτυρία έτσι καλή, γιατί έχουμε εντολή από τον Χριστό να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίγνεστε ότι Άγιος ημί. Βέβαια εγώ δεν τα έχω καταφέρει, αλλά αυτή είναι η εντολή. Και ήθελα να πω ότι να συμπληρώσω κάτι που είπε και ο πατήρ Μανουήλ για γονείς. Μου έλεγε ο γέροντας, δικά του είναι αυτά τα λόγια, τα παιδιά, λέει, δεν κληρονομούν από τους γονείς μόνο σπίτια, λέει, και χωράφια,
0: ναι,
2: αλλά κληρονομούν και τα πάθη ή τις αρετές του. Οπότε ο καλύτερος τρόπος και εμένα για να διαπαιδαγωγεί κανείς τα παιδιά του να είναι να ζει ο ίδιος σωστά εν Χριστώ, και με αυτόν τον τρόπο θα μεταφέρει και μια πνευματική περιουσία, θα λέγαμε, στα παιδιά του.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι σημαντικό, αυτή η συνέχεια, ας πούμε, η πνευματική τροφοδοσία που περνάει από μια γενιά στην άλλη, είναι σημαντικό και στις μέρες μας πάει να σπάσει, ας πούμε, πάει να χαθεί.
0: Ναι.
2: Χαίρομαι που συμμετείχα στην εκπομπή σας, χαίρομαι και για τον πατέρα Εμμανουήλ, μακάρι να δώσει Θεό να γνωριστούμε και από κοντά.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία αυτά που μας είπατε, κύριε Ρακουβαλή, και πολύ πρακτικά, βιωματικά αυτό που μας ενδιαφέρει σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Ευχαριστούμε θερμά από την Κρήτη. Πατέρα Εμμανουήλ, και εσείς πολύ ωραία. Ευχαριστούμε θερμά. Αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμα για κλείσουμε, ένα κλείνοντας, εκπροσωπώντας και.
1: Να έχουμε την ευχή του Γέροντα, ναι, και να είναι μαζί μας πάντα.
0: Να μην κλείσω εγώ, εσείς καλύτερα.
1: Και να είναι μαζί μας πάντα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τον Άγιο Παΐσιο. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 4:30 το απόγευμα από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

ή συμμετοχή στον πόνο των άλλων. Όταν ο άνθρωπος πονάει για τον συνάνθρωπό του, ο Θεός κατά κάποιο τρόπο συγκινείται, χαίρεται, γιατί ο άνθρωπος αυτός, με την αγάπη που έχει, συγγενεύει μαζί του και του δίνει θεία παρηγοριά. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει τον πόνο για τον συνάνθρωπό του.

Γέροντα, πώς μπορείς να νιώσεις τον πόνο των άλλων? Όταν έχεις και εσύ κάποιον πόνο, σκέφτεσαι τον πόνο του άλλου, έρχεσαι στη θέση του και πονάς πιο πολύ για εκείνον. Ο πόνος ο δικός σου δηλαδή σε βοηθάει να καταλάβεις τον πόνο των άλλων. Και όταν δέχεσαι με χαρά το δικό σου πόνο, δίνεις στους πονεμένους παρηγοριά. Πάντως, άλλο είναι να μαθαίνεις ότι αρρώστησε κάποιος και άλλο είναι να αρρωσταίνεις ο ίδιος. Τότε καταλαβαίνεις τον άρρωστο. Άκουγα χημειοθεραπείες και νόμιζα ότι είναι χημοθεραπείες, δηλαδή ότι κάνουν στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς, με φυσικές τροφές. Πού να ξέρω. Τώρα όμως κατάλαβα τι ταλαιπωρία είναι. Οι χημειοθεραπείες, γέροντα, είναι πιο δύσκολες από τις ακτινοβολίες. Πιο δύσκολες. Όλα, και οι ακτινοβολίες και οι χημειοθεραπείες είναι. Το χειρότερο είναι που σου κόβουν την όρεξη, ενώ πρέπει να φας καλά, δεν μπορείς να φας καθόλου. Και οι γιατροί σου λένε, πρέπει να τρως. Πώς να φας, αφού όλα αυτά σου κόβουν την όρεξη και σε κάνουν πτώμα. Όταν έκανα ακτινοβολίες, ενώ και εγώ μου δεν μπορούσα να πιω καθόλου νερό, μου ερχόταν να κάνω εμετό. Αισθανόμουν απέχθεια ακόμη και για το νερό. Γέροντα, αν κάνατε λίγο νωρίτερα την εγχείρηση. Τι νωρίτερα? Εγώ δεν κάνω προσευχή να περάσει, γιατί έτσι συμπάσχω με τον κόσμο που υποφέρει. Καταλαβαίνω πιο πολύ τους πονεμένους και συμμετέχω στον πόνο τους. Άλλωστε και εμένα με ωφελεί πνευματικά. Ζητάω μόνο να μπορώ λίγο να εξυπηρετούμε και να εξυπηρετώ. Ό,τι θέλει όμως ο Θεός. Όταν έχεις κάποιο πρόβλημα στην υγεία σου και δεν σε απασχολεί αυτό, τότε έχεις κατά κάποιον τρόπο το δικαίωμα να παρακαλείς τον Θεό να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας των άλλων. Αλλά και όποιος δεν έχει δικό του πόνο, ας πονάει τουλάχιστον για αυτούς που πονούν. «Να πάρω το γαταδόκο σου», έλεγαν οι φαρασιώτες, δηλαδή τον πόνο σου, το βάσανό σου, το φαρμάκι σου. Γέροντα, με τι τρόπο τον έπαιρναν? Με την αγάπη. Όταν με αγάπη λέει κανείς να πάρω τον πόνο σου, τον παίρνει. Αλλά αν τον πάρει, μετά θέλει πολύ υπομονή, πολύ παλικαριά, πολύ δύναμη για να τον αντιμετωπίσει. Έρχονται μερικοί και μου λένε, «Γέροντα, θέλω να πάρω τον πόνο σου». Μερικοί το λένε από παλικαριά, μερικοί όμως φοβητσιάριδες, δεν ξέρουν τι λένε. Αυτοί με το παραμικρό τρέχουν στο γιατρό και εύκολα απογοητεύονται. Τον λίγο πόνο τον δικό τους δεν μπορούν να σηκώσουν και λένε να πάρουν το δικό μου πόνο. Καλύτερα να κάνουν υπομονή στο δικό τους πόνο, να δέχονται με χαρά ό,τι επιτρέπει για αυτούς ο Θεός και να μην ζητούν δήθεν από αγάπη να πάρουν την αρρώστια του άλλου. Γιατί αν τυχόν ο Θεός εκπληρώσει το αίτημά τους και ξεχάσουν ότι οι ίδιοι το ζήτησαν, θα γονγίσουν και μπορεί να τα βάλουν και με το Θεό.

Χθες βράδυ την ώρα που πήγαινα στο ναό για την αγρυπνία, είδα σε μια άκρη ένα πατέρα με ένα παιδάκι σε ένα πυρικό καροτσάκι. Πλησίασα, αγκάλιασα τον μικρό και τον φίλησα. «Είσαι ένας άγγελος», του είπα, «το ξέρεις?» Και στον πατέρα του είπα, «Μεγάλη τιμή για σένα να υπηρετείς έναν άγγελο. Να χαίρεστε, γιατί θα πάτε και οι δύο στον παράδεισο». Έλαμψαν από χαρά τα πρόσωπά τους, γιατί ένιωσαν τη θεϊκή παρηγοριά. Αυτοί που διακονούν αρρώστους, αναπήρους και λοιπά, με αγάπη και υπομονή, αν έχουν αμαρτίες, σβήνουν τις αμαρτίες τους με τη θυσία που κάνουν. Αν δεν έχουν αμαρτίες, αγιάζονται. Κάποτε μια γυναίκα μου διηγήθηκε μερικά γεγονότα από τη ζωή της, πολύ θαυμαστά. Απόρρισα, γιατί ήταν καταστάσεις που συναντούμε στους βίους των Αγίων και αυτή ήταν μια απλή γυναίκα. Όταν μου είπε πώς είχε περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής της, είδα ότι όλη η ζωή της ήταν μια θυσία. Από νέα ακόμη υπηρετούσε αρρώστους, γιατί στο πατρικό της σπίτι είχαν και τον παππού και τη γιαγιά που ήταν άρρωστοι. Όταν παντρεύτηκε, έμενε με τον πεθερό και την πεθερά της, που ήταν επίσης άρρωστοι. Μετά αρρώστησε ο άνδρας της, έμεινε κατάκητος και τον υπηρετούσε. Όλη τη ζωή της δηλαδή αυτή η γυναίκα την πέρασε διακονώντας αρρώστους. Διψούσε όλα αυτά τα χρόνια να μελετήσει, να πάει σε κάποια αγρυπνία, αλλά δεν είχε χρόνο. Επειδή όμως ήταν δικαιολογημένη, ο Θεός στο τέλος της έδωσε μαζεμένη την χάρη του. Γέροντα, μερικοί άνθρωποι όταν αρρωσταίνουν αποκτούν πολλές παραξενιές. Ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά και οι υγιείς πρέπει να δικαιολογούν λίγο την ανησυχία, την γκρίνια ή την ιδιοτροπία των αρρώστων, γιατί αυτά είναι φυσικά στους αρρώστους. Ειδικά όποιος δεν έχει αρρωστήσει δεν μπορεί να καταλάβει τον άρρωστο, γιατί δεν έχει πονέσει και η καρδιά του είναι λίγο σκληρή. Όσοι υπηρετούν έναν άρρωστο, έναν κατάκητο, χρειάζεται πολύ να προσέξουν, να μην τον κάνουν να γονγίσει. Μπορεί να τον υπηρετούν για χρόνια, αν όμως μια φορά στο τέλος τον κάνουν να γονγίσει, τα χάνουν όλα. Είναι βαρύ να φύγει η ψυχή με γονισμό από αυτόν τον κόσμο, αλλά και εκείνους μετά ο πονηρός θα τους βασανίζει, λεπταίνοντας δήθεν τη συνείδησή τους. Γέροντα, όταν υπηρετείς έναν άρρωστο, δεν σε καταβάλει μόνο η κούραση αλλά και η στεναχώρια, γιατί βλέπεις ένα δικό σου άνθρωπο σιγά σιγά να σβήνει. Ναι, αλλά και ο Θεός όλους τους οικονομάει. Βλέπεις, όταν αρρωσταίνει ένα μέλος από την οικογένεια, όλη η οικογένεια πονάει. Κι αν τυχόν είναι ο πατέρας και δεν μπορεί να εργαστεί, ολόκληρη η οικογένεια και πονάει και δυστυχεί. Έχει την αγωνία. Θα ζήσει ο πατέρας? Δεν θα ζήσει. Βασανίζεται αυτός, βασανίζονται και οι άλλοι. Σβήνει αυτός, σβήνουν και οι γύρω του. Και η μητέρα τότε πρέπει να δουλέψει περισσότερο, να φροντίσει τα παιδιά, να πάει και στο νοσοκομείο για να κοιτάξει τον άρρωστο. Θέλω να πω, όταν κάποιος αρρωστήσει από μια βαριά αρρώστια και ο ίδιος υποφέρει, κουράζεται και θέλει να πεθάνει, αλλά και οι δικοί του που τον υπηρετούν στενοχωριούνται, ταλαιπωρούνται και κουράζονται. Και όσο περισσότερο δεμένοι και αγαπημένοι είναι, επιτρέπει στο τέλος ο Θεός και ο άρρωστος και αυτοί που τον υπηρετούν να ταλαιπωρούνται πιο πολύ, να πονούν πιο πολύ, μέχρι να φτάσουν να πούν, ας τον πάρει ο Θεός για να ξεκουραστεί. Αλλά για να ξεκουραστούν και αυτοί. Βλέπετε,
όταν μια οικογένεια είναι πολύ αγαπημένη και οι γονείς πεθαίνουν στα καλά καθούμενα χωρίς να αρρωστήσουν και δεν ταλαιπωρούνται ούτε αυτοί ούτε τα παιδιά τους, γιατί δεν χρειάστηκε να τους υπηρετήσουν, ο πόνος του χωρισμού για τα παιδιά είναι πολύ οδυνηρός. Γέροντα, ο ψυχικός παράγων πόσο μπορεί να επηρεάσει τη σωματική υγεία? Όταν κανείς είναι ψυχικά καλά, ο σωματικός πόνος ελαφρώνει. Όταν δεν είναι καλά ψυχικά, η άσχημη ψυχική κατάσταση επιδεινώνει την υγεία του. Πάρε έναν καρκινοπαθή που τον έχουν ξεγραμμένο οι γιατροί. Αν πιστεύεις στο Θεό και βρεθεί σε μια χαρούμενη πνευματική ατμόσφαιρα, μπορεί να ζήσει περισσότερο. Ενώ διαφορετικά μπορεί να λιώσει από τη στεναχώρια του και να σβήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Καμιά φορά μπορεί κάποιος από ιατρικής πλευράς να είναι υγιής, οι εξετάσεις να μην δείχνουν τίποτε. Αλλά αν έχει κάτι που τον σακατεύει ψυχικά, τότε να μην είναι πραγματικά καλά. Γιατί οι περισσότερες αρρώστιες από την στενοχώρια ξεκινούν. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο ευαίσθητο σημείο. Μια στεναχώρια άλλον θα τον χτυπήσει στο στομάχι, άλλον στο κεφάλι. Το καλύτερο φάρμακο για μια αρρώστια είναι η πνευματική χαρά, γιατί σκορπάει τη Θεία Χάρη στην ψυχή. Η πνευματική χαρά έχει τη μεγαλύτερη ιαματική δύναμη για όλες τις αρρώστιες. Είναι η θεϊκή αληφή που επουλώνει τις πληγές, ενώ η στενοχώρια τις ερεθίζει.

η ταλαιπωρία του αρρώστου και η εμπιστοσύνη στον Θεό. Γέροντα, αν κάποιος έχει μια βαριά αρρώστια και αποφασίσει να αφαιθεί στο Θεό, θα κάνει καλά? Άμα δεν έχει υποχρεώσεις, ό,τι θέλει κάνει. Άμα όμως έχει υποχρεώσεις, αυτό θα εξαρτηθεί και από τους άλλους. Κι εγώ πήγα στο γιατρό άκον και μη βουλόμενος. Αν δεν πήγαινα για εκείνη την απλή εξέταση που είπε ο γιατρός, θα έκλεινε τελείως το έντερο. Οπότε θα έπινα μόνο λίγα υγρά και μετά πάει, θα τελείωναν όλα. Μια απλή εξέταση, μου είπε, και μπήκα σε ένα τέτοιο κύκλο. Αξονικές από εδώ, καρδιολόγος από εκεί. Τώρα τα λευκά αιμοσφαίρια κατέβηκαν. Τώρα ανέβηκαν κοψίματα, μπαλώματα. Και τελικά τι βγήκε? Όπως πάω, θα καθίσω εδώ. Συνήθως λέμε, οι άρρωστοι πρώτα να φροντίσουν να βοηθηθούν ανθρωπίνως, και σε ό,τι δεν μπορούν να βοηθηθούν ανθρωπίνως, θα βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για να βοηθηθούν ανθρωπίνως οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποια βαριά αρρώστια, περνούν μεγάλη ταλαιπωρία, ολόκληρο μαρτύριο. Πρέπει να κάνουν ένα σωρό εξετάσεις, εγχειρήσεις, μεταγγίσεις, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες. Τρυπήματα για τις μεταγγίσεις, τρυπήματα για τους σωρούς. Να σπάζουν οι φλέβες, να τους βάζουν την τροφή από τη μύτη, να μην μπορούν να κοιμηθούν. Και όλα αυτά για να γίνει αυτό που γίνεται ανθρωπίνος. Κατάλαβες? Δεν είναι κάτι απλό. Πρόκειται λόγου χάρη για μια πληγή που μάζεψε πίον και πρέπει να σπάσει για να βγει το πίον και μετά θα γίνουν καλά. Εδώ τούτα είναι ολόκληρη διαδικασία. Γι' αυτό δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και να λέμε εντάξει, αυτός ο άρρωστος έπεσε σε καλούς γιατρούς, αλλά να έχουμε υπόψη ότι για να βοηθηθεί ο άρρωστος ιατρικά πρέπει να περάσει μια ολόκληρη ταλαιπωρία και να προσευχόμαστε με πόνο να του δίνει ο Χριστός υπομονή. Να φωτίζει τους γιατρούς, γιατί οι γιατροί μπορεί να κάνουν λάθη, ιδίως αν δεν έχουν ταπείνωση. Βλέπεις, όταν χαλάσει το σπίτι, ο νοικοκύρης του σπιτιού δεν μπορεί να σταθεί. Έτσι και ο νοικοκύρης του σώματος, η ψυχή, δεν μπορεί να σταθεί αν χαλάσει το σπίτι της, το σώμα. Και τώρα προσπαθούν να κρατήσουν τον νοικοκύρη μέσα στο σπίτι με το σίδερο, με το ατσάλι, με βιταμίνες A, B, C. Να βοηθήσουν δηλαδή τους αρρώστους με την επιστήμη, αλλά δεν βοηθούνται όλο και με τη βοήθεια που τους προσφέρουν απλώς παρατείνεται η ζωή τους με πόνο, παρατείνεται μάλλον ο πόνος. Γιατί δεν φτάνει μόνον η επιστήμη. Χρειάζεται και πίστη και προσευχή. Καμιά φορά βλέπω και εδώ στο μοναστήρι τις αδελφές που είναι γιατροί να θέλουν περισσότερο με την επιστήμη τους να βοηθήσουν τον άρρωστο παρά με την εμπιστοσύνη στο Θεό και με την προσευχή. Η καρδιακή όμως προσευχή θα της δώσει ανώτερο ιατρικό πτυχίο, διότι θα σταματούν την ανθρώπινη επιστήμη. Όταν καλλιεργηθεί η αγάπη με τον πόνο γενικά για όλους τους ανθρώπους, τότε ενεργούν οι θείες δυνάμεις, αρκεί να υπάρχει βαθιά ταπείνωση στην ψυχή, για να μην υπερηφανευθεί και αδικήσει τον Θεό, νομίζοντας ότι είναι δικές της αυτές οι δυνάμεις. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Χριστός μπορεί ακόμη και αυτά που δεν θεραπεύονται από γιατρούς να τα θεραπεύσει, αλλά πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος και ο πιστός να είναι πολύ πιστός και πολύ δοσμένος στο Χριστό. Δηλαδή, γέροντα, όταν οι άνθρωποι υποφέρουν, να μην ζητούν ιατρική βοήθεια? Δεν εννοώ αυτό, βρε παιδί. Δεν λέω
μην του βάζεις λόγω χάρη οξυγόνου για να σκάσει ο άνθρωπος. Θέλω να πω τι τραβάει ο άρρωστος για να βοηθηθεί ανθρωπίνος και ότι πρέπει να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους αρρώστους για να μην ταλαιπωρούνται. Αν κάτι είναι σοβαρό, να παρακαλούμε τον Χριστό να το πάρει με ένα χάδι του. Γιατί ο Χριστός, λίγο αν χαϊδέψει τους αρρώστους στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνονται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Κι αν τους χαϊδέψεις το πρόσωπο, είναι ακόμη καλύτερα. Αν τους αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά τους. Καταλάβατε? Χρειάζεται όμως μεγάλη πίστη. Αν δεν έχει πίστη ο ίδιος ο άρρωστος, δεν γίνεται καλά.

Άρρωστα παιδάκια. Γέροντα, αυτό το άρρωστο παιδάκι που έφεραν σήμερα οι γονείς του, πολύ ταλαιπωρείται. Σιγά σιγά θα ξεπεράσει την αρρώστια του, αλλά θα του μείνει μια ευαισθησία για να θυμάται την αρρώστια του, και αυτή η ευαισθησία θα το βοηθάει πνευματικά. Και τα παιδάκια γέροντα που έχουν λευχαιμία πολύ υποφέρουν. Αυτά πολύ τα βοηθάει η Θεία Κοινωνία. Πολλά παιδάκια ξεπέρασαν την αρρώστια τους μετά τη Θεία Κοινωνία. Όταν διαβάζουμε τον 145ο ψαλμό, με τον οποίο παρακαλούμε το Θεό να σταματήσουν οι αιμορραγίες, να προσευχόμαστε να βοηθήσει ο Θεός τα παιδάκια που έχουν λευχαιμία, αλλά και να υπάρχει αίμα στα νοσοκομεία για τα παιδιά που έχουν μεσογειακή αναιμία. Τα παιδιά αυτά περνούν μαρτύριο μεγαλύτερο και από το μαρτύριο των παιδιών που έσφαξε ο Ηρώδης. Τα παιδάκια έχουν καθαρό μισθό από την ταλαιπωρία της αρρώστιας, γιατί δεν έχουν αμαρτίες. Πόσα μικρούτσικα παιδιά θα δούμε στην άλλη ζωή να είναι με το μαρτυρικό, το αγγελικό τάγμα εκείνων των υπείων. Μωρά δυο μηνών να τα εγχειρίζουν, να τους βάζουν ενέσεις, ορούς. Πού να βρουν φλέβα στα καημένα. Τα τρυπούν από εδώ, από εκεί. Να βλέπεις παιδάκι να έχει όγκο στο κεφάλι και να του κάνουν ακτίνες, να βάζουν κάτι καλώδια σε ένα τόσο δά κεφαλάκι. Εδώ ένας μεγάλος δεν μπορεί να αντέξει. Πού να αντέξουν τα παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια γέροντα τελικά θεραπεύονται ή πεθαίνουν. Πολλά φυσικά πεθαίνουν, αλλά και οι γονείς πώς να τα αφήσουν. Γέροντα, αξίζει τον κόπο οι παιδίατροι να προσπαθούν να διατηρήσουν στη ζωή τα πρόωρα βρέφη. Οι γιατροί πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν και παράλληλα να προσεύχονται για αυτά. Θεέ μου, να λένε, αν είναι αυτό το παιδί να ζήσει και να υποφέρει σε όλη του τη ζωή, τότε σε παρακαλώ να το πάρεις. Να φροντίζουν όμως να βαπτίζονται τα βρέφη, και τότε θα τους προϋπαντήσουν στον παράδεισο με αναμένη λαμπάδα. Και όταν είναι μεγαλύτερα τα παιδιά, πρέπει οι γιατροί πολύ να προσέξουν πώς θα πουν τη διάγνωση. 8 χρονών παιδάκι, του είπε ο γιατρός, θα τυφλωθείς. Έρχεται και μου λέει και ο πατέρας μπροστά στο παιδί, το πήγαμε στο εξωτερικό για εξετάσεις και μας είπαν ότι θα τυφλωθεί. Και καλά να είναι το παιδί, η στενοχώρια μπορεί να το κτυπήσει όπου έχει ευαισθησία, πόσο μάλλον αν είναι άρρωστο.

Η θυσία για το καλό του αρρώστου. Αν ζητούμε κάτι από τον Θεό, χωρίς να θυσιάζουμε και κάτι, δεν έχει αξία. Αν κάθομαι και λέω, «Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε καλά τον τάδε άρρωστο», χωρίς να κάνω κάποια θυσία, είναι σαν να λέω απλώς καλά λόγια. Ο Χριστός θα δει την αγάπη μου, τη θυσία μου και τότε θα εκπληρώσει το αίτημά μου, αν βέβαια αυτό είναι για το πνευματικό καλό του άλλου. Γι' αυτό όταν οι άνθρωποι σας ζητούν να προσευχηθείτε για κάποιον άρρωστο, να τους λέτε να προσευχηθούν και αυτοί ή τουλάχιστον να αγωνιστούν να κόψουν τα κουσούρια τους. Μερικοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε «Κάνε με καλά, έμαθα ότι μπορείς να με βοηθήσεις». Θέλουν όμως να βοηθηθούν χωρίς οι ίδιοι να καταβάλουν καθόλου προσπάθεια. Λες λόγου χάρη στον άλλον «Μην τρως γλυκά, κάνε αυτή τη θυσία για να σε βοηθήσει ο Θεός» και σου λένε «Γιατί, δεν μπορεί να με κάνει καλά ο Θεός». Δεν κάνουν μια θυσία για τον εαυτό τους, πόσο μάλλον να θυσιαστούν για τον άλλον. Άλλος δεν τρώει γλυκά για να βοηθήσει ο Χριστός όσους πάσχουν από ζάχαρο, ή δεν κοιμάται για να δώσει λίγο ύπνο ο Χριστός σε αυτούς που πάσχουν από αϊπνίες. Έτσι συγγενεύει ο άνθρωπος με τον Θεό. Τότε ο Θεός δίνει τη χάρη του. Εγώ όταν μου λέει κάποιος πως δεν μπορεί να προσευχηθεί για κάποιον δικό του που είναι άρρωστος, του λέω να κάνει και αυτός μία θυσία για τον άρρωστο. Συνήθως του λέω να κάνει κάτι που θα είναι καλό και για τη δική του υγεία. Ήρθε κάποτε από τη Γερμανία στο Καλύβι ένας πατέρας που το κοριτσάκι του είχε αρχίσει να παραλύει. Οι γιατροί τον είχαν ξεγράψει. Ήταν ο καημένος τελείως απελπισμένος. «Κάνε κι εσύ μία θυσία», του είπα, «για την υγεία του παιδιού σου. Να κάνεις μετάνοιες δεν μπορείς. Να προσευχηθείς δεν μπορείς. Εντάξει. Πόσα τσιγάρα καπνίζεις την ημέρα?» 4,5 κουτιά», μου λέει. «Να καπνίζεις ένα κουτί», του λέω, «και τα χρήματα που θα έδινες για τα υπόλοιπα να τα δίνεις σε κανένα φτωχό». «Να γίνει πάτερ καλά το παιδί», μου λέει, «και εγώ θα το κόψω το τσιγάρο». Τότε δεν θα έχει αξία. Τώρα πρέπει να το κόψεις. «Πέταξε το τσιγάρο», του λέω. «Δεν αγαπάς το παιδί σου?» «Εγώ δεν αγαπώ το παιδί μου? Από τον 5ο όροφο πετιέμαι κάτω για την αγάπη του παιδιού μου», μου λέει. «Εγώ δεν σου λέω να πεταχτείς από τον 5ο όροφο κάτω, αλλά να πετάξεις το τσιγάρο. Αν κάνεις μια παλαβομάρα και πεταχτείς από τον 5ο όροφο κάτω, θα αφήσεις το παιδί σου στο δρόμο και εσύ θα χάσεις την ψυχή σου. Εγώ σου λέω να κάνεις κάτι εύκολο. Να, πέταξε τώρα τα τσιγάρα». Με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να τα πετάξει. Και τελικά έφυγε έτσι και έκλαιγε. Πώς να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος? Ενώ όσοι ακούν βοηθούνται. Μια άλλη μέρα ήρθε ένας που αγκομαχούσε από την πεζοπορία. Κατάλαβα ότι κάπνιζε πολύ και του είπα «Βρε ευλογημένε, γιατί καπνίζεις τόσο? Θα πάθεις κακό». Μόλις ξελαχάνιασε και μπόρεσε να μιλήσει, μου είπε «Η γυναίκα μου είναι πολύ άρρωστη και κινδυνεύει να πεθάνει. Σε παρακαλώ, κάνε μια προσευχή να γίνει κανένα θαύμα». Οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια. «Την αγαπάς τη γυναίκα σου?» τον ρωτάω. «Την αγαπώ», μου λέει. «Τότε γιατί δεν κάνεις κι εσύ κάτι για να τη βοηθήσεις?» Αυτή έκανε ό,τι μπορούσε. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν. Και τώρα έρχεσαι εδώ για να μου πεις να κάνω κάτι και εγώ, να προσευχηθώ για να βοηθήσει ο Θεός. Εσύ όμως τι έκανες για να βοηθηθεί η γυναίκα σου? «Τι μπορώ να κάνω εγώ, γέροντα?» με ρωτάει. «Αν σταματήσεις το κάπνισμα», του λέω, «η γυναίκα σου θα γίνει καλά».
σκέφτηκα ότι αν ο Θεός δει ότι δεν συμφέρει πνευματικά στη γυναίκα του να γίνει καλά, τουλάχιστον θα γλιτώσει αυτός από το κακό που κάνει το τσιγάρο. Ύστερα από ένα μήνα ήρθε χαρούμενος να με ευχαριστήσει. «Γέροντα, σταμάτησε το κάπνισμα», μου είπε, «και η γυναίκα μου έγινε καλά». Μετά από ένα διάστημα ξαναήρθε αναστατωμένος να μου πει ότι ξανάρχισε κρυφά να καπνίζει και η γυναίκα του έπεσε πάλι βαριά άρρωστη. «Το φάρμακο τώρα το ξέρεις», του είπα. «Κόψε το τσιγάρο».

προσευχή για τους αρρώστους. Γέροντα, παρακάλεσαν να σας πούμε να προσευχηθείτε για ένα άρρωστο παιδάκι και ρωτούν αν θα γίνει καλά. Τι να τους πούμε? Πέστε τους, ο γέροντας θα προσευχηθεί. Ο Χριστός αγαπάει το παιδί και θα κάνει ό,τι είναι για το καλό του. Αν δει ότι το παιδί όταν μεγαλώσει θα γίνει καλύτερο, θα ακούσει την προσευχή του. Αν δει όμως ότι αργότερα δεν θα είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, τότε, επειδή το αγαπάει, θα το πάρει. Ζήτησε, λέει, και θα σου δώσω. Αλλά θα μου το δώσει ο Θεός αν εγώ είμαι δοσμένος στο Θεό. Αλλιώς, τι να μου δώσει την ζωή για να ξεφύγω? Εγώ χαίρομαι είτε γίνει καλά, είτε πεθάνει ένας άρρωστος για τον οποίο προσεύχομαι. Γέροντα, είναι καλό να προσευχόμαστε για την υγεία μας. Καλύτερα είναι να ζητούμε από τον Θεό να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας. Να ζητούμε δηλαδή πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Αν παρακαλούμε το Θεό να μας κάνει καλά, τρώμε την ουράνια περιουσία. Όταν όμως δεν αντέχουμε τους πόνους της αρρώστιας, τότε να παρακαλούμε τον Θεό να μας θεραπεύσει και Εκείνος θα ενεργήσει ανάλογα. Γέροντα, το αν βοηθηθεί ένας άρρωστος από την προσευχή που κάνουμε εξαρτάται και από το τι ζητάει και ο ίδιος από τον Θεό. Ο άρρωστος, αν ζητάει από τον Θεό να γίνει καλά μόνον εκείνος και δεν προσεύχεται να γίνουν καλά και οι άλλοι άρρωστοι, δεν κάνει καλά. Εσύ, αδελφοί, όταν ήσουν στον κόσμο και εργαζόσουν στο νοσοκομείο, τι έκανες όταν ο άρρωστος δεν μπορούσε να λέει την ευχή? Την έλεγα εγώ, γέροντα. Καλά εσύ, αλλά και ο άρρωστος έπρεπε να λέει κάποια προσευχή. Έλεγε και εκείνος, Παναγία μου ή Παναγία μου σώσε με. Αλλά, γέροντα, και η υπομονή στον πόνο δεν είναι προσευχή? Ναι, μπράβο, είναι και αυτό. Εσείς όταν σας ζητάει κάποιος να κάνετε προσευχή, γιατί την τάδε ημέρα θα μπει στο χειρουργείο, να προσεύχεστε από τη στιγμή που σας το ζητάει. Να μην περιμένετε την ώρα που θα μπει στο χειρουργείο να προσευχηθείτε. Και στις ακολουθίες όταν λέει ο ιερέας υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, να λέτε με πόνο το Κύριε λέησον. Αν κάνετε με το διαπασόν βου για να πείτε Κύριε λέησον μουσικό, ο νου σας θα είναι στο βου και στο χαβά και οι άρρωστοι, οι καημένοι που υποφέρουν θα περιμένουν από σας λίγη βοήθεια. Εκείνοι έχουν τον πόνο τους. Εσύ που δεν έχεις πόνο, προσευχήσου για εκείνους να βοηθηθούν. Αφού δεν αναστενάζεις στο κρεβάτι, αναστέναξε τουλάχιστον στην προσευχή για τους αρρώστους. Αν οι υγιείς δεν κάνουν λίγη προσευχή για τους αρρώστους, θα τους πει μεθαύριο ο Χριστός, είχατε την υγεία σας και δεν κάνατε προσευχή για αυτούς που υπέφεραν, ουκ είδα ημάς. Αν για έναν άρρωστο δεν κάνουμε προσευχή, η αρρώστια θα ακολουθήσει τη φυσική της πορεία, ενώ αν κάνουμε προσευχή μπορεί να αλλάξει δρόμο. Γι' αυτό πάντα να κάνετε προσευχή για τους αρρώστους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας και συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην τέταρτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Μην νομίσεις ότι έχεις τέλεια απάθεια όταν δεν είναι παρόν το πράγμα που ερεθίζει κάποιο πάθος. Όταν παρουσιαστεί αυτό και εσύ μένεις ανεπηρέαστος και από αυτό και από τη μνήμη του κατόπιν, τότε να γνωρίζεις ότι έφτασε στα όρια της απάθειας. Αλλά ούτε τότε να μην αμελήσεις, γιατί η αρετή που πολυκερίζει νεκρώνει τα πάθη, όπως όταν παραμελείται, αυτά πάλι ξεσηκώνονται. Εκείνος που αγαπά τον Χριστό οπωσδήποτε τον μιμείται όσο μπορεί. Ο Χριστός παραδείγματος χάρη δεν έπαυσε να ευεργετεί τους ανθρώπους και ενώ δεχόταν την αχαριστία και τις βλασφημίες τους έδειχνε μακροθυμία. Και όταν το χτυπούσαν και τον θανάτωναν, υπέμεινε χωρίς καθόλου να λογαριάζει για κανένα το κακό που του έκανε. Αυτά τα τρία είναι τα έργα της αγάπης προς τον πλησίον, χωρίς τα οποία εκείνος που λέει ότι αγαπά τον Χριστό ή ότι θα επιτύχει στη βασιλεία του, ξεγελά τον εαυτό του. Γιατί ο Κύριος λέει, «Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που με λέει, Κύριε, Κύριε, αλλά όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου». Και πάλι, όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου. Όλος ο σκοπός των εντολών του Σωτήρα είναι να ελευθερώσουν το νου από την ακρασία και το μίσος και να τον φέρουν στην αγάπη αυτού και του πλησίον, από τα οποία γεννιέται το φως της ενεργού Αγίας Γνώσεως. Όταν κριθείς άξιος να λάβεις από το Θεό μια μερική πνευματική γνώση, μην αμελείς την αγάπη και την εγκράτεια, γιατί αυτές καθαρίζουν το παθητικό μέρος της ψυχής και διαρκώς ανοίγουν το δρόμο προς την πνευματική γνώση. Δρόμος για τη γνώση είναι η απάθεια και η ταπείνωση. Χωρίς αυτά κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Επειδή η γνώση φουσκώνει, ενώ η αγάπη οικοδομεί, ένωσε με τη γνώση την αγάπη και θα είσαι ταπεινός και πνευματικός οικοδόμος που θα οικοδομείς και τον εαυτό σου και όλους εκείνους που σε πλησιάζουν. Η αγάπη κάνει τον άνθρωπο να μην φθονεί, μήτε να πικραίνεται από εκείνους που τον φθονούν, μήτε να κοινολογεί επιδεικτικά το προτέρημα που προκαλεί φθόνο, μήτε να νομίζει ότι πέτυχε πια το σκοπό του. Και για όσα δεν γνωρίζει να ομολογεί χωρίς να ντρέπεται την άγνοιά του. Έτσι η αγάπη κάνει τον νου ταπεινό και να προχωρεί συνεχώς την πνευματική γνώση. Είναι κατά κάποιο τρόπο φυσικά παρεπόμενα της γνώσεως η ίση και ο φθόνος. Και μάλιστα στην αρχή. Και η ίση φυτρώνει μέσα μας μόνο, ενώ ο φθόνος και εσωτερικά και εξωτερικά. Εσωτερικά εναντίον εκείνων που έχουν γνώση. Εξωτερικά από εκείνους που έχουν άγνοια. Η αγάπη λοιπόν ανατρέπει και τα τρία. Την ίση, γιατί η αγάπη δεν φουσκώνει. Τον εσωτερικό φθόνο, γιατί η αγάπη δεν ζηλεύει. Τον εξωτερικό, επειδή η αγάπη δείχνει μακροθυμία και αγαθότητα. Είναι αναγκαίο λοιπόν εκείνος που έχει γνώση να προσθέσει σε αυτή και την αγάπη για να διατηρεί πάντοτε το νου του απλήγωτο. Εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε το χάρισμα της γνώσεως, έχει όμως εναντίον ανθρώπου λύπη, ύμνηση, κακία ή μίσος, είναι όμοιος με εκείνον που τρυπά τα μάτια του με αγκάθια και τριβόλια. Γι' αυτό η γνώση έχει ανάγκη απαραίτητα από την αγάπη. Μην αφιερώνεις όλη σου την επιμέλεια στο σώμα. Όρισε του την άσκηση που μπορεί να κάνει και στρέψε όλο το νου σου προς το εσωτερικό σου. Γιατί η σωματική άσκηση λίγο ωφελεί, ενώ η ευσέβεια είναι σε όλα ωφέλιμη. Εκείνος που είναι στραμμένος ακατάπαυστα στο εσωτερικό του είναι εγκρατής, μακρόθυμος, ευεργετικός, ταπεινός και όχι μόνο αυτά, αλλά και επιδίδεται στη θεωρία και την θεολογία, την προσευχή. Γι' αυτό είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος, να ενεργείται σύμφωνα με το φωτισμό του Πνεύματος. Εκείνος που δεν γνωρίζει να βαδίζει το πνευματικό δρόμο δεν ενδιαφέρεται για τα εμπαθή νοήματα, αλλά έχει όλη του την επιμέλεια γύρω από τη σάρκα και ή παρατρώει και είναι ακόλαστος και λυπάται εναντίον του πλησίον του και οργίζεται και μνησικακεί και έτσι σκοτίζει το νου του ή κάνει υπερβολική άσκηση και συγχύζει τη διάνοιά του. Κανένα από όσα μας έδωσε ο Θεός για χρήση δεν καταργεί γραφή, αλλά καταδικάζει την αμετρία και διορθώνει την αλόγιστη χρήση. Για παράδειγμα, δεν εμποδίζει να τρώει κανένας,
ούτε να κάνει παιδιά, ούτε να έχει χρήματα και να τα χρησιμοποιεί σωστά. Εμποδίζει την γαστριμαργία, την πορνεία κτλ. Ούτε και να τα σκέφτεται κανείς εμποδίζει η γραφή, γιατί γι' αυτό έγιναν, αλλά εμποδίζει το να τα σκέφτεται κανείς με πάθος. Αλλά από όσα θεάρεστα κάνουμε είναι κατ' εντολή και άλλα χωρίς εντολή. Άλλα τα προσφέρουμε θεληματικά. Το να αγαπούμε το Θεό και τον πλησίον, το να αγαπούμε τους εχθρούς, το να μην μοιχεύουμε ή φωνεύουμε κτλ. Είναι κατ' εντολή. Και όταν τα παραβαίνουμε καταδικαζόμαστε. Χωρίς εντολή είναι η παρθενία, η αγαμία, η αχτιμοσύνη, η αναχώρηση από τον κόσμο. Έτσι, αν από ασθένεια δεν μπορέσουμε να κατορθώσουμε κάποιες από τις εντολές του Χριστού, να εξηλαιώσουμε με τις εκούσιες προσφορές μας τον αγαθό Κύριό μας. Εκείνος που διάλεξε την παρθενία και την αγαμία οφείλει να έχει πάντοτε τη μέση του καλά ζωσμένη και το λιχνάρι του πάντοτε αναμένο. Τη μέση ζωσμένη με την εγκράτεια, το λιχνάρι αναμένο με την προσευχή, την θεωρία και την πνευματική αγάπη. Μερικοί αδελφοί νομίζουν ότι δεν έχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Επειδή έχουν αμελήσει την εργασία των εντολών, δεν γνωρίζουν ότι όποιος έχει ανώθευτη την πίστη του στον Χριστό, έχει όλα μαζί τα χαρίσματα μέσα του. Επειδή εξαιτίας της αργίας μας είμαστε μακριά από την κατενέργεια αγάπη προς Αυτόν, η οποία μας δείχνει τους θησαυρούς που έχουμε μέσα μας, δικαιολογημένα νομίζουμε ότι δεν έχουμε τα θεία χαρίσματα. Αν ο Χριστός κατοικεί στις καρδιές μας με την πίστη κατά τον Θείο Απόστολο και όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως είναι κρυμμένοι μέσα σε Αυτόν, άρα όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως είναι κρυμμένοι μέσα στις καρδιές μας. Γίνονται φανεροί στην καρδιά ανάλογα με την κάθαρση καθενός μέσω της εργασίας των εντολών. Αυτός είναι ο θησαυρός που είναι κρυμμένος στον αγρό της καρδιάς σου, τον οποίο δεν βρήκες ακόμη εξαιτίας της αργίας σου. Γιατί αν τον είχες βρει θα πουλούσες τα πάντα για να αγοράσεις αυτό τον αγρό. Τώρα αφού άφησες τον αγρό, περιποιείσαι τα γύρω του αγρού, στα οποία δεν βρίσκεις τίποτε άλλο εκτός από αγκάθια και τριβόλια. Γι' αυτό λέει ο Σωτήρας, «Μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Τότε θα δουν Αυτόν και τους θησαυρούς Του, όταν καθαρίσουν τον εαυτό τους με την αγάπη και την εγκράτεια. Και τόσο περισσότερο θα το δουν, όσο καθαρότεροι γίνονται». Γι' αυτό πάλι λέει, «Πουλήστε τα υπάρχοντά σας και δώσετε ελεημοσύνη, και να θα είναι όλα σας καθαρά, γιατί δεν θα ασχολείστε πια με τα σωματικά, αλλά ο στόχος σας θα είναι να καθαρίζετε από μίσος και ακρασία το νου σας, τον οποίον ο Κύριος ονομάζει καρδιά. Γιατί αυτά με το να μολύνουν το νου, δεν τον αφήνουν να βλέπει τον Χριστό που κατοικεί μέσα του με τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος».

θρησκεία και τους αισχρούς λογισμούς και τότε θα νιώσεις ότι ο Θεός κατοικεί μέσα σου. Ποιος σε φώτισε στην πίστη της Αγίας και Ομοουσίου και Προσκυνητής Τριάδας ή ποιος σου έμαθε την οικονομία για τη σάρκωση του ενός προσώπου της Αγίας Τριάδας και ποιος σε δίδαξε τους λόγους των ασωμάτων ή τους λόγους περί της δημιουργίας και του τέλους του ορατού κόσμου ή σχετικά με την Ανάσταση των νεκρών και την αιώνια ζωή, τη δόξα της Βασιλείας των Ουρανών και τη φοβερή κρίση, δεν σου τα έμαθε όλα αυτά η χάρη του Χριστού που κατοικεί μέσα σου, η οποία είναι ο αραβώνας του Αγίου Πνεύματος? Τι μεγαλύτερο από αυτή τη χάρη, ή τι καλύτερο από αυτή τη σοφία και τη γνώση, ή τι υψηλότερο από αυτές τις υποσχέσεις, αν όμως καθόμαστε αργοί και αμελείς και δεν καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από τα πάθη που μας μολύνουν και τυφλώνουν το νου μας, ώστε να μην μπορούμε να βλέπουμε καθαρότερα και από τον ήλιο τους λόγους όσων αναφέραμε, να κατηγορούμε τους εαυτούς μας και όχι να αρνηθούμε την κατοίκηση της χάρης μέσα στις καρδιές μας. Ο Θεός, ο οποίος σου υποσχέθηκε τα αιώνια αγαθά και έδωσε ως αραβώνα το πνεύμα του στην καρδιά σου, σου έδωσε εντολή να επιμελήσει το βίο σου, ώστε να καθαριστεί ο εσωτερικός άνθρωπος από τα πάθη και να αρχίσει από τούτον εδώ τον κόσμο την απόλαυση των μελών των αγαθών. Όταν αξιωθείς να φτάσεις τις θείες και υψηλές θεωρίες, φρόντιζε πάρα πολύ να έχεις αγάπη και εγκράτεια για να διατηρείς ατάραχο το θετικό μέρος της ψυχής και να μην εκλείπει ποτέ το φως της ψυχής σου. Το θυμικό μέρος της ψυχής χαλιναγώγησέ το με την αγάπη, το επιθυμητικό μαρανέ το με την εγκράτεια και το λογιστικό φτέρωσέ το με την προσευχή. Έτσι το φως του νου δεν σκοτεινιάζει ποτέ. Αυτά που διώχνουν την αγάπη είναι τα εξής: προσβολή, ζημία, συκοφαντία σε θέματα πίστεως ή διαγωγής, δαρμή, πληγές κτλ. Και αυτά είτε γίνονται στον ίδιο είτε σε καθένα συγγενή ή φίλο του. Εκείνος λοιπόν που με αυτά διώχνει την αγάπη δεν έμαθε ακόμη ποιος είναι ο σκοπός των εντολών του Χριστού. Φρόντισε όσο μπορείς να αγαπήσεις κάθε άνθρωπο. Αν αυτό δεν μπορείς να το κάνεις ακόμη, τουλάχιστον μη μισήσεις κανένα. Αλλά μήτε αυτό δεν μπορείς να το κάνεις αν δεν καταφρονήσεις τα πράγματα του κόσμου. Βλασφήμισε κάποιος, μη μισήσεις αυτόν αλλά την βλαστημία και τον δαίμονα που τον έβαλε και βλασφήμισε. Αν όμως μισείς εκείνον που βλασφήμισε, μίσησες κάποιον άνθρωπο και έτσι αθέτησες την εντολή. Ό,τι έκανε εκείνος με τον λόγο, εσύ το κάνεις με το έργο. Αν τώρα τηρείς την εντολή, δείξε την αγάπη σου και όσο μπορείς βοήθησέ του να απαλλαγεί από το κακό. Δεν θέλει ο Χριστός να έχεις εναντίον κανενός γενικά ανθρώπου μίσος ή λύπη ή οργή ή κακία για οποιοδήποτε πρόχειρο πράγμα. Και αυτό το φωνάζω στον καθένα τα τέσσερα Ευαγγέλια. Πολλοί είμαστε εκείνοι που λέμε, λίγοι εκείνοι που πράττουν. Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να νοθεύει το λόγο του Θεού από την αμέλειά του, αλλά να ομολογεί ο καθένας την ασθένειά του, χωρίς όμως να κρύβει την αλήθεια του Θεού. Έτσι δεν θα γίνουμε υπόδικοι μαζί με την παράβαση των εντολών και για εσφαλμένη εξήγηση του λόγου του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια ελευθερώνουν την ψυχή από τα πάθη. Η ανάγνωση και η θεωρία ελευθερώνουν τον νου από την άγνοια. Η αληθινή προσευχή τον φέρνει μπροστά στον ίδιο το Θεό. Όταν μας δουν οι δαίμονες ότι καταφρονούμε τα πράγματα του κόσμου με σκοπό να μην μισήσουμε για χάρη τους ανθρώπους και έτσι ξεπέσουμε από την αγάπη, τότε ξεσηκώνουν εναντίον μας συκοφαντίες για να μισήσουμε τους συκοφάντες μη υποφέροντας τη λύπη. Δεν υπάρχει βαρύτερος πόνος της ψυχής από τη συκοφαντία, είτε στην πίστη είτε στη διαγωγή συκοφαντείται κάποιος. Και κανείς δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος όταν συκοφαντείται, παρά μόνο εκείνος που στρέφει τα μάτια του στο Θεό όπως η Σωσάνα, ο οποίος μόνος μπορεί να λυτρώσει από τον κίνδυνο και να φανερώσει στους ανθρώπους την αλήθεια όπως έκανε στην περίπτωση της Σωσάνας και να παρηγορήσει την ψυχή με την ελπίδα. Όσο εσύ προσεύχεσαι με την ψυχή σου για χάρη εκείνου που σε συκοφάντησε, τόσο και ο Θεός πείθει για την αθωότητά σου όσους σκανδαλίστηκαν λόγω της συκοφαντίας. Φύση αγαθός είναι μόνο ο Θεός. Κατά την προαίρεση αγαθός είναι μόνο εκείνος που μιμείται τον Θεό. Δηλαδή ο σκοπός του είναι να ενώσει τους πονηρούς με εκείνον που είναι φύση αγαθός για να γίνουν αγαθοί. Γι' αυτό όταν εκείνοι τον λιτορούν, αυτός ευλογεί. Όταν τον καταδιώκουν, υπομένει. Όταν τον βλασφημούν, παρηγορεί.

όταν τον φωνεύουν προσεύχεται για αυτούς. Τα πάντα κάνει για να μην ξεπέσει από το σκοπό της αγάπης, η οποία είναι αυτός ο Θεός μας. Οι εντολές του Κυρίου μας διδάσκουν να χρησιμοποιούμε λογικά τα πράγματα που δεν οδηγούν σε πάθος. Η λογική χρήση αυτών των πραγμάτων κάνει καθαρή την κατάσταση της ψυχής. Η καθαρή κατάσταση γεννά την απάθεια από την οποία γεννιέται η τέλεια αγάπη. Δεν έχει ακόμη την απάθεια εκείνος που επειδή του έτυχε κάποιος πειρασμός δεν μπορεί να παραβλέψει το ελάττωμα του φίλου, είτε είναι πραγματικό είτε υποθετικό. Γιατί τα πάθη που υπάρχουν στην ψυχή, όταν ταράζονται, τυφλώνουν το νου και δεν τον αφήνουν να ατενίσει προς το φως της αλήθειας, ούτε να διακρίνει το καλύτερο από το χειρότερο. Άρα ούτε την τέλεια αγάπη δεν απόκτησε ο άνθρωπος αυτός, η οποία αποδιώχνει το φόβο της κρίσεως. Ο πιστός φίλος δεν ανταλλάσσεται με τίποτα, επειδή τις συμφορές του φίλου τις νομίζει για δικές του και υποφέρει μαζί του υπομένοντας μέχρι θανάτου. Υπάρχουν πολλοί φίλοι, αλλά στον καιρό της ευημερίας, στον καιρό του πειρασμού, ζήτημα αν βρεις ένα. Κάθε άνθρωπο πρέπει να τον αγαπούμε με την ψυχή μας. Όχι μόνο στο Θεό να έχουμε την ελπίδα μας και με όλη τη δύναμή μας να το λατρεύουμε. Γιατί όσο μας συντηρεί εκείνος και οι φίλοι μας περιποιούνται και οι εχθροί δεν μπορούν να μας βλάψουν. Όταν όμως εκείνος μας εγκαταλείψει και οι φίλοι μας αποστρέφονται και οι εχθροί αποκτούν δύναμη εναντίον μας. 4 είναι γενικά οι τρόποι εγκαταλείψεως. Η κατοικονομία Θεού όπως έγινε στο πάθος του Κυρίου, ώστε με την νομιζόμενη εγκατάλειψη να σωθούν οι άνθρωποι που είχαν εγκαταληφθεί, έπειτα οι προσδοκιμοί, όπως με τον Ιώβ και τον Ιωσήφ, για να αναδειχθούν ο πρώτος υπόδειγμα Ανδρείας και ο άλλος υπόδειγμα Σοφροσύνης. 3, η πατρική παιδαγωγία, όπως με τον Απόστολο Παύλο, για να φυλάξει με την ταπεινοφροσύνη την άφθονη χάρη. Τέλος, η εγκατάλειψη λόγω αποστροφής, όπως των Ιουδαίων, ώστε με την τιμωρία να μαλακώσουν και να λυγίσουν σε μετάνοια. Όλοι αυτοί οι τρόποι είναι σωτήριοι και γεμάτοι από θεία αγαθότητα και φιλανθρωπία. Μόνο όσοι τηρούν πιστά τις εντολές του Θεού και είναι γνήσιοι μύστες των θείων κρίσεων, δεν εγκαταλείπουν τους φίλους οι οποίοι πειράζονται κατά παραχώρηση του Θεού. Οι καταφρονητές όμως των εντολών και αμύητοι στις θείες παραχωρήσεις, όταν ο φίλος ευημερεί απολαμβάνουν μαζί του, ενώ όταν ταλαιπωρείται από τους πειρασμούς τον εγκαταλείπουν. Κάποτε συμμαχούν και με τους εχθρούς του. Οι φίλοι του Χριστού αγαπούν τους πάντες αληθινά, δεν αγαπιούνται όμως από όλους. Οι φίλοι του κόσμου επίσης δεν αγαπιούνται από όλους και οι φίλοι του Χριστού διατηρούν την αγάπη συνεχώς μέχρι τέλους, ενώ οι φίλοι του κόσμου μέχρι ότου συγκρουστούν μεταξύ τους για πράγματα του κόσμου. Ο πιστός φίλος είναι ισχυρό καταφύγιο, επειδή και στην ευημερία του φίλου είναι σύμβουλος αγαθός και συνεργός με όλη του την ψυχή και στις θλίψεις του είναι βοηθός ολότελα ειλικρινής και υπερασπιστής που συμμετέχει απόλυτα στις δυσκολίες. Πολλοί έχουν πει πολλά περί αγάπης, αν όμως την αναζητήσεις θα τη βρεις μόνο στους μαθητές του Χριστού, επειδή μόνο αυτοί είχαν την αληθινή αγάπη, δάσκαλο της αγάπης, για την οποία έλεγαν «Αν έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια του Θεού και έχω όλη τη γνώση, αν δεν έχω αγάπη δεν ωφελούμε τίποτε». Εκείνος λοιπόν που απόκτησε την αγάπη απόκτησε το Θεό, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος τους αιώνες. Αμήν.

Συνεχίζουμε με τα 200 κεφάλαια προς τον θαλάσσιο περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Πρώτη εκατοντάδα. Ο Θεός είναι ένας, δεν έχει αρχή, είναι ακατάληπτος και έχει όλη τη δύναμη της υπάρξεώς του γενική. Αποκλεί εντελώς κάθε έννοια για το πότε και πώς είναι, γιατί είναι σε όλους απλησίαστος και σε κανένα από τα όντα δεν είναι γνωστός μέσω κάποιας φυσικής ενδείξεως. Ο Θεός δεν είναι τέτοιας φύσεως, ώστε να είναι δυνατόν να τον γνωρίζουμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν είναι ούτε αρχή, ούτε μεσότητα, ούτε τέλος, ούτε γενικά κάτι άλλο σχετικό από αυτά που μπορούμε να παρατηρήσουμε στη φύση. Γιατί ο Θεός είναι απροσδιόριστος, αμετάβλητος και άπειρος, επειδή είναι απείρος πέρα από κάθε ουσία και δύναμη και ενέργεια. Κάθε ουσία, επειδή περικλεί μέσα της τον όρο της υπάρξεώς της, είναι εκ φύσεως αρχή της κατά δύναμη κινήσεως που παρατηρείται σε αυτήν. Κάθε φυσική κίνηση προς κάποια ενέργεια, επειδή νοείται μετά την ουσία της, πριν όμως από την ενέργειά της, είναι μεσότητα, επειδή από τη φύση της είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο. Και κάθε ενέργεια που καθορίζεται φυσικώς από τον λόγο της υπάρξεώς της, είναι τέλος της κινήσεως της ουσίας, κινήσεως που έρχεται στο νου πριν από αυτήν. Ο Θεός δεν είναι ουσία, όπως τη λέμε με γενικό ή μερικό νόημα, ώστε να είναι και αρχή. Ούτε δύναμη με γενικό ή μερικό νόημα, ώστε να είναι και μεσότητα. Ούτε ενέργεια με γενικό ή μερικό νόημα, ώστε να είναι τέλος της καταδύναμη κινήσεως της ουσίας, η οποία κίνηση νοείται πριν από την ενέργεια. Αλλά είναι οντότητα, ουσιοποιητική και μαζί υπερούσια, και θεμέλιο που προκαλεί δύναμη και είναι πέρα από κάθε δύναμη, και είναι ικανότητα ατελεύτητη που προξενεί κάθε ενέργεια. Με λίγα λόγια, ο Θεός είναι οντότητα που δημιουργεί κάθε ουσία και δύναμη και ενέργεια, κάθε αρχή και μεσότητα και τέλος. Η αρχή, η μεσότητα και το τέλος είναι γνωρίσματα εκείνων που διαιρούνται ως προς τον χρόνο και θα ήταν αληθινό αν έλεγε κάποιος και εκείνων όλων που θεωρούμε μέσα στην αιωνιότητα. Γιατί ο χρόνος, επειδή έχει κίνηση που τη μετρούμε, προσδιορίζεται αριθμητικά. Η αιωνιότητα, επειδή έχει μαζί με την ύπαρξη συνεπινοούμενη και την κατηγορία του χρόνου, δέχεται μια διάσταση, επειδή έλαβε αρχή του είναι. Αν τώρα ο χρόνος και η αιωνιότητα δεν είναι χωρίς αρχή, πολύ περισσότερο δεν είναι άναρχα όσα περιέχονται σε αυτά. Ένας και μόνος εκ φύσεως πάντοτε ουσιαστικά και απόλυτα είναι ο Θεός, περικλείοντας τον εαυτό του με κάθε τρόπο την απόλυτη ύπαρξη. Και αφού είναι έτσι, καθόλου τίποτε πουθενά από όσα λέμε ότι υπάρχουν δεν έχει την απόλυτη ύπαρξη. Επομένως, απολύτως τίποτε το διαφορετικό κατά την ουσία από το Θεό δεν νοείται ότι συνυπήρχε αιώνια με αυτόν, ούτε ο κόσμος, ούτε ο χρόνος, ούτε κανένα από τα όντα που ζουν μέσα σε αυτά. Γιατί δεν συμπίπτουν ποτέ η απόλυτη ύπαρξη και η μη απόλυτη. Η αρχή, η μεσότητα και το τέλος στο κάθε τι δεν είναι ποτέ ανεξάρτητα από την κατηγορία της σχέσεως. Ο Θεός όμως, επειδή ολότελα είναι άπειρες φορές απείρως ανώτερος από κάθε σχέση, είναι λογικό να μην είναι ούτε αρχή, ούτε μεσότητα, ούτε τέλος, αλλά ούτε γενικώς τίποτε άλλο από εκείνα στα οποία μπορεί να θεωρηθεί η κατηγορία της σχέσεως. Όλα τα όντα λέγονται νοούμενα επειδή έχουν φανερές αρχές, μέσω των οποίων αποκτούμε τη γνώση τους. Ο Θεός όμως δεν ονομάζεται νοούμενος, αλλά τα νοούμενα μας οδηγούν μόνο στο να πιστεύουμε ότι υπάρχει. Γι' αυτό κανένα από τα νοούμενα δεν συγκρίνεται σε τίποτα με αυτόν. Οι γνώσεις των όντων για τη φανέρωσή τους έχουν φυσικώς συναρτημένους τους αντίστοιχους λόγους και μέσω αυτών γίνονται φυσικώς περιγραπτές. Ο Θεός όμως διαμέσου των λόγων που υπάρχουν στα όντα πιστεύεται μόνο και δίνει στους ευσεβείς πιο ισχυρή από κάθε απόδειξη την ομολογία και την πίστη ότι υπάρχει απόλυτα. Γιατί η πίστη είναι η αληθινή γνώση που οι αρχές της δεν επιδέχονται απόδειξη και κάνει χειροπιαστά πράγματα που υπερβαίνουν την πίστη και τη λογική. Ο Θεός είναι αρχή και μεσότητα και τέλος των όντων, ενεργώντας όμως και όχι πάσχοντας. Το ίδιο συμβαίνει όμως και με όλα τα άλλα με τα οποία τον ονομάζουμε. Είναι αρχή γιατί είναι δημιουργός, μεσότητα γιατί είναι προνοητής
και τέλος ως καθορισμός. Και τι λέει ο Απόστολος, τα πάντα προέρχονται από Αυτόν, έγιναν μέσω Αυτού και σε Αυτόν αποβλέπουν. Δεν υπάρχει ψυχή λογική που να έχει κατά την ουσία μεγαλύτερη αξία από άλλη ψυχή λογική. Γιατί κάθε ψυχή που δημιουργεί κατ' εικόνα του ο Θεός από αγαθότητα, τη φέρνει στην ύπαρξη για να κινείται από μόνη της. Και κάθε μια ανάλογα με την πρόθεσή της, η ίδια λέγει την τιμή ή επισύρει την ατιμία θεληματικά με τα έργα της. Ο Θεός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, όπως λέει η Γραφή, που ρίχνει επάνω σε όλους χωρίς διάκριση τις ακτίνες της αγαθότητας. Και η ψυχή κατά την προαίρεσή της γίνεται ή κερία να αγαπά τον Θεό ή πυλός να αγαπά την ύλη. Ο πυλός εκφύσεως ξεραίνεται από τον ήλιο, ενώ το κερί φυσικώς μαλακώνει. Έτσι και κάθε ψυχή, φυλό, ηλί και φυλόκοσμη που την ουθετεί ο Θεός και αυτή αντιστέκεται με τη θέλησή της, σκληραίνει σαν τον πυλό και σπρώχνει τον εαυτό της στην απώλεια όπως ο Φαραώ. Ενώ κάθε ψυχή που αγαπά το Θεό, μαλακώνει σαν το κερί και καθώς τυπώνεται και σφραγίζεται με τα θεία, γίνεται κατοικητήριο του Θεού με τη χάρη του Πνεύματος. Εκείνος που καταφώτισε το νου του με τα θεία νοήματα και συνήθισε το λόγο του να δοξολογεί ακατάπαυστα τον Δημιουργό με θείους ύμνους και εξάγνησε με τις αμόλυντες θεωρίες της αισθήσεις του, αυτός το καλό που έχει εκφύσεως κατ' εικόνα Θεού πρόσθεσε και το καθομοίωση προαιρετικό αγαθό. Φυλάει κανένα στην ψυχή του ακυλίδωτη για χάρη του Θεού, αν αναγκάσει τη διάνοιά του να διανοείται μόνο για το Θεό και τις αρετές του, και αν κάνει το λογικό του ορθό ερμηνευτή και εξηγητή των αρετών του Θεού, και αν διδάξει τις αισθήσεις του να φαντάζονται ευσεβώς τον ορατό κόσμο και όλα όσα βρίσκονται σε αυτόν, μεταδίδοντας στην ψυχή την μεγαλειότητα των λόγων που βρίσκονται στα όντα. Ο Θεός, ο οποίος μας ελευθέρωσε από την πικρή δουλεία των δαιμόνων που μας τυραννούσαν, μας χάρισε φιλάνθρωπο ζυγό της θεοσέβειας στην ταπεινοφροσύνη. Με αυτήν δαμάζεται κάθε διαβολική δύναμη και σε εκείνους που την διάλεξαν δημιουργείται κάθε αγαθό και φυλάγεται απρόσβλητο από ραδιουργίες.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκει όνος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσιμον Κύριε δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε,
1: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

Φως ηλαιρών Αγίας δόξης, θανάτου πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, δόντες φως περινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, αξιός εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές Εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διοκόσμος εδώ.

0: Καταξίωσαν, Κύριε, εν διασπάρατά αυτήν αμαρτήν τους φυλαχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ημάς, καθά απελπίσαμε ψε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξαμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτσαμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισαμε τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος των αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ήμουν, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και έχεις ένας τον αιώνα.
1: Πληρώσομεν την εσπερινίδα εις ειν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: Ελλήν απολύσταν το λόγο δέσπα κατορή μα στην ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το στηριών σου, ότι μα καταπρό πάντων λαών φω αποκάλυψη εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και έξω ένα στον αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτες χώρισον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και άσε τα ασθενείας ημών. Εν και το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και έξω ένα στον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Νάρτον ημών των επιούσιων. Δώσε μην σήμερον. Και άφεσε μην τα οφλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις φλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς μας πειρασμών. Αλλά ρίσε μας από το πονηρό.
0: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας,

0: των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, τον ενθάδε ευσεβόσκημένων και απανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα οτού το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε λέησον.
0: Ότι λέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός, τον Αγίων και αμόβη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγεί εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμαμαγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμει των σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, του Οσίου Πατρός Σιμών, εικόνας του Μετανοήτη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης Κυρίκου και Ιουλίτης των Μαρτύρων, όν την μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεείς και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Χανίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Τσαλικάκι. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία και η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Παρασκευής στις 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βοριτσίου Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας, κύριου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη. Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει τον νότιο κλήτος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ενορίας Γουρνών Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κοουφής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου.
6: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: όσο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Η σύνθεση του ύμνου ανήκει στον αξιωματικό του γαλλικού στρατού του μηχανικού Ρουζέ Ντελίλ. Γράφτηκε στο Στρασβούργο τη νύχτα της κήρυξης του πολέμου μεταξύ Γαλλίας και Αυστρίας στις 17 Απριλίου 1792.
1: Σαν σήμερα, το 1809, φεύγει από τη ζωή ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμον Νικόλαος Καλυβρούτσης. Μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος. Θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές του θρησκευτικού κινήματος των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Πολυγραφότατος συγγραφέας με πάνω από 100 έργα στον ενεργητικό του, όπως η Φιλοκαλία, το Πιδάλιον, ο Ευεργετινός, το Νέον Μαρτυρολόγιον και άλλα.
0: Το 1824, 3.000 Έλληνες αγωνιστές υπό τον Άκο Πανουριά τρέπουν σε φυγή 12.000 Τουρκαλβανούς υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη στη μάχη της Άμπλιανης στη Φωκίδα.
1: Σαν σήμερα, το 1867, ο Σουηδός βιομήχανος εκρηκτικών Alfred Nobel επιδεικνύει για πρώτη φορά ενώπιον Άγγλων ειδικών τη νέα του εφεύρεση τη δυναμίτιδα.
0: Το 1905 η Κρητική Βουλή ζητά από τις μεγάλες δυνάμεις να επικυρώσουν την ένωσή της με την Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα, το 1913, κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Ξάνθη και την Κομοτηνή.
0: Το 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Το 1990, μετά το πράσινο φως της Άγκυρας, τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής παραδίδουν την αμόχωστο στο ψευδοκράτος του Ντενκτάς.
0: Σαν σήμερα, το 1992, δολοφονική απόπειρα σε βάρος του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά πραγματοποιείται από την τρομοκρατική οργάνωση της 17 Νοέμβρη με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο περαστικός από το σημείο 22χρονος Θάνος Αξαρλιάν και να τραυματιστούν άλλοι 5 πολίτες.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φοβερότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος, η μη, η ταπείνωση. Ας ακούσουμε και τον Κύριόν μας ότι οι δαίμονες αποδιώκονται με την προσευχή και την νηστεία. Και αν θα μας φέρει λογισμούς ατόπους στην πνευματική μας εργασία ή ότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας, πρέπει να τον αντιπολεμούμε με την σωτήριον προσευχήν εσωτερικός μέσα στο νου μας, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε βοήθημε. Και πάντοτε η ψυχή μας να διψά την γνώση της αληθείας, να διψά την συγχώρηση των αμαρτιών, να διψά την ειρήνη της συνειδήσεως, να διψά την χαρά την ουράνιον, να διψά τι η πιο ομορφότερη δίψα είναι η ένωση μετά του Ιησού Χριστού, να διψά τη θεία κοινωνία, να διψά την απόκτηση των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερο εις την ουράνιον βασιλεία, πότε το γρηγορότερο θα απαλλαγεί από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου, πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τις τύψεις, από τα βάσανα, από την κακία που βάζει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας. Και τελικά να διψάει η ψυχή μας τη χαρά την αιώνιον. Να διψά την ένωσή μας μετά του Θεού για να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γη. Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψης πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμαστε προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα αυτά σαρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας, πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή, να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγκία είναι εδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετάς. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε εις τα αγκία είναι η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών.
Η λαμπάδα που φέρνει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θείαν χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα όπως σε πέντε παθαίνει και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων, να λέγει «Κύριε, συγχώρησόν μου». Επίσης, πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους. Και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτό μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους. Ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί όταν πρέπει. Να ομιλεί όσον πρέπει και να ομιλεί όπως πρέπει. Οι πιστοί άνθρωποι πρέπει να παραμένουν ακρόνητοι εμπρός εις τας δοκιμασίας του Θείου. Οι πιστοί και ευσεβείς άνθρωποι γίνονται πραγματικοί Χριστοφόροι όταν κοινωνούν αξίως των αχθάντων μυστηρίων. Γίνονται Χριστοφόροι και εντός των αναπαύεται ο Θεός και χαρίζει εις αυτούς πάνω αγαθών προς σωτηρία. Ο άνθρωπος ο πιστός και ευσεβής, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, ούτε κακούς ανθρώπους, ούτε αντιξόρους περιστάσεις. Τίποτε δεν φοβηθεί, διότι η στήριξη των ελπίδων του εις τον Κύριον γίνεται πηγή δυνάμεως που αναμορφώνει και ολοκληρώνει τον εσωτερικό άνθρωπον και την κοινωνία ευεργετεί και την εξυγιένει. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Ο φόβος γεννάται από την πίστη. Η αρχή της εναρέτης ζωής είναι το να καταγίνεται ο νους του ανθρώπου πάντοτε εις την μελέτη των θείων λόγων. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου μας αναγκάζουν να αναγνωρίσουμε και το δικό μας καθήκον. Την Αγίαν ζωή του να εκλέξουμε ως παράδειγμα και όλες τις αρετές του να μιμηθούμε. Η διδασκαλία του Ιησού είναι φως. Ο άνθρωπος που επιθυμεί να κατανοήσει τη διδασκαλία του Κυρίου καθ' όλην αυτή την έκταση πρέπει να πιστεύει εις τον Ιησούν και οφείλει να τακτοποιεί την ζωή του σύμφωνα με την ζωή του Χριστού. Επίσης οφείλει να μετανοεί για κάθε παράβαση ειλικρινά. Είναι ματαιώτης η απόκτηση προσκέρων θησαυρών. Είναι ματαιώτης. Όταν η ψυχή αγαπά τον Θεό, ευρίσκει την ανάπαυση εκεί, εις τον Θεό και όχι εις τη ματαιότητα του κόσμου.
η ψυχή δεν αναπαύεται με το φρόνημα των κοσμικών, δηλαδή με τις πολυτέλειες, με τις αναπαύσεις, με την καλοπέραση. Δεν αναπαύεται η ψυχή εκεί. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους που τα έχουν όλα αυτά και δεν είναι αναπαυμένοι. Δεν έχουν χαρά. Πρέπει λοιπόν για να βρούμε τη χαρά και την ανάπαυση η ψυχή μας να αγαπά τον Θεό. Για να αγαπήσεις τον Θεό, για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό, πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όχι μέρος του Ευαγγελίου, όχι ορισμένα του Ευαγγελίου, όλα του Ευαγγελίου, όλο το Ευαγγέλιο. Και για να πιστέψει ο άνθρωπος ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να απαλλαγεί από τα υλικά πράγματα. Για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα, πρέπει να μην αγαπά αυτά. Ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτιμοσύνη είναι δούλος των παθών. Για να νεκρωθούν τα πάθη μας, πρέπει να γίνουμε ελεήμονες. Ο ελεήμων πρέπει να δίδει από όσα απέκτησε ο ίδιος εκ των κόπων του, από τον ίδρυτά του, όχι από αδικίες. Διότι ο κάθε ελεήμων πρέπει να είναι δίκαιος, διότι αν δεν είναι δίκαιος, τότε είναι τυφλός, δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Γιατί δεν μπορεί να αρπάζει, να αδικεί άλλους ανθρώπους και να κάνει ελεημοσύνη. Ο χριστιανός πρέπει να υπομένει κάθε αδικία από τους άλλους. Ο χριστιανός όχι μόνο την αδικία πρέπει να υπομένει με τα χαρά, αλλά και την ψυχή του πρέπει να θυσιάζει υπέρ του πλησίων. Τότε γίνεται τέλειος. Τότε γίνεται ελεήμων. Τότε γίνεται άγιος. Θέλω, αγαπητοί μου αδελφοί, να ανοίξω το στόμα μου και να μιλήσω περί της υψηλής υποθέσεως της ταπεινοφροσύνης. Αλλά φοβούμε, όπως φοβείται εκείνος που θέλει να ομιλήσει περί Θεού, δι' ανθρωπίνων συλλογισμών. Η ταπεινοφροσύνη είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός μας, αυτή τη στολή εφόρεσε την ταπεινοφροσύνη και ήρθε και έζησε εδώ στη γη και συναναστράφει με τους ανθρώπους. Αυτό το ένδυμα φορούσε. Το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Αυτή ήταν η στολή του. Όλη του η ζωή ήταν ταπείνωση. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη θεότητά του. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη δόξα του. Όποιος από τους ανθρώπους ενδυθεί αυτή τη στολή της ταπεινοφροσύνης, αυτός ομοιούται με τον Ιησού, διότι με την ταπείνωση ενδύεται αυτόν τον Ιησού. Τον ταπεινών άνθρωπων, όπως μας είναι γνωστόν, τον αγαπούν όλοι. Τον ταπεινών άνθρωπο τον προσκυνούν ως Άγιον. Τον ευλαβούνται όλοι, ακόμη και τα άγρια θηρία. Δεν τον ενοχλούν τον ταπεινών. Δεν τον τρώγουν. Πόσα παραδείγματα Αγίων δεν έχουμε. Κάθε άνθρωπος, οτιδήποτε άνθρωπος και αν είναι, τιμά ιδιαιτέρως την ταπεινοφροσύνη.
των ταπεινών άνθρωπων ουδείς τον μισεί. Ούτε τον επιποιητή, ούτε τον καταφρονεί. Επειδή τον αγαπά ο Κύριος. Οι άνθρωποι αναπαύονται ιδιαιτέρως σε αυτούς που τους αγαπούν. Ο Κύριος αναπαύεται στους ταπεινούς. Δυστυχώς όμως, οι άνθρωποι δεν αγαπούν την ταπείνωση. Δεν θέλουν να ταπεινωθούν. Δεν θέλουν να ταπεινωθούν για να τους αγαπά ο Κύριος. Αλλά αγαπούν οι άνθρωποι την υπερηφάνεια και γίνονται όμοιοι με τον Σατανά. Έχουμε πολλά θέματα να μιλήσουμε. Πάρα πολλά. Γι' αυτό θα έπρεπε ιδιαιτέρως να απασχολεί κάθε χριστιανόν. Ιδιαιτέρως. Η μοναδική του φροντίδα θα έπρεπε να είναι πάνω στα θέματα αυτά που θα πω. Περί Θεού. Τι γνωρίζουν σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί? Περί πίστεως. Τι πιστεύουν σήμερα οι άνθρωποι? Περί υπακοής. Πού υπακούν σήμερα οι άνθρωποι? Εις τον Θεόν ή εις τον Διάβολο? Περί εργασίας. Πού εργάζονται σήμερα οι χριστιανοί? Εις τον αμπελώνα του Κυρίου ή εις τα έργα του Διαβόλου? Έχουμε να μιλήσουμε περί λογισμών. Σήμερα οι λογισμοί του κάθε ανθρώπου, πού περιστρέφονται οι λογισμοί μας, τι σκεπτόμεθα, ο νους μας τι δουλειά κάνει, γιατί ο νους είναι μία από τις τρεις πηγές των λογισμών. Δηλαδή, η πρώτη πηγή είναι ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιον, που βάζει αγίους και ιερούς λογισμούς μέσα στο νου του ανθρώπου. Δεύτερη πηγή είναι ο διάβολος, ο οποίος έρχεται και σπίδει κι αυτός μέσα στο νου του ανθρώπου, με την ψυχή του ανθρώπου, τους λογισμούς που είναι γνωστοί πώς παρουσιάζεται και πολλές φορές και ως άγγελος φωτός έρχεται και βρίσκει την ευκαιρία και σπίδει και τους ακαθάρτους λογισμούς και τους πονηρούς και τους βλασφήμους. Η δεύτερη πηγή ο διάβολος και η τρίτη είναι ο νους του ανθρώπου, ο ίδιος ο οποίος παράγει τους λογισμούς ή τους πονηρούς ή τους αγαθούς. Λοιπόν, σήμερα οι λογισμοί μας σε ποια πηγή αναπαύονται? Στη θεία, στη σατανική ή στη προσωπική μας? Και αν είναι προσωπική μας οι λογισμοί, πού περιστρέφονται? Γύρω από το Θεό, γύρω από τα έργα του Θεού ή γύρω από τα έργα του διαβόλου? Άλλο θέμα είναι η χαρά. Είναι η χαρά. Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν τη χαρά. Όλοι θέλουν να χαίρονται. Και ψάχνουν πολλοί άνθρωποι να βρουν τη χαρά εκεί που δεν υπάρχει. Άλλοι ψάχνουν στις ειδονές, άλλοι στα φαγοπότια, άλλοι στα γλέντια, άλλοι στα χρήματα, στα πορτοφόλια, άλλοι στην επίδειξη και σε χίλια δυο άλλα πράγματα ψάχνουν να βρουν τη χαρά. Μα όμως υπάρχει η χαρά μέσα σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει η χαρά μέσα στο πορτοφόλι, όσο γεμάτο κι αν είναι. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν πορτοφόλια πολλά γεμάτα και εν τούτης χαρά δεν έχουν. Άλλο θέμα είναι η ειρήνη της ψυχής. Σήμερα υπάρχει ειρήνη? Δώστε μια ματιά στην κοινωνία. Πόλεμοι, κρίνες, δικαστήρια, φασαρίες, τιμούς, μαλώματα, μέσα στα σπίτια, μέσα στις οικογένειες. Παντού υπάρχουν κρίνες και μαλώματα. Πού είναι η ειρήνη? Άλλο θέμα είναι η ευχή. Ποιος εύχεται και ποιος προσεύχεται σήμερα? Άλλο θέμα είναι ο χρόνος της ζωής μας που μας εδόθηκε από τον Θεό
και δυστυχώς ο χρόνος παρέχεται άκαρπος και ανεκμετάλλευτος. Έχουμε πολλά θέματα να μιλήσουμε. Περί επιθυμίας, περί θυμού, περί προαιρέσεως, περί υπομονής, περί περιτολογίας, που δυστυχώς σήμερα η περισσότερη ζωή περνά με λόγια περιτά. Περί αμελίας, περί πόνου, περί απελπισίας, περί σιωπής, περί εξετάσεων που δίδουμε, γιατί η κάθε μέρα που περνά ο άνθρωπος δίδει και εξετάσεις, κάθεται στο σκαμνί και γράφει. Τι έγραψε σήμερα στην κόλα σου, τι έργα αματωρά, τι έργα αγαθά. Θα δώσεις εξετάσεις ή μάλλον δίδεις κάθε μέρα εξετάσεις. Και μια μέρα όταν τελειώσει ο χρόνος θα μαζευτούν τα χαρτάκια που γράψαμε στο θρανίο μας και θα εξεταστούν από τον καθηγητή και αλλήμονό μας αν μέσα εκεί είναι γραμμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το θέμα της σωτηρίας μας. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι η γενεσιουργός αιτία του σύμματος. Ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Μπορεί να φτιάξει διαλόγου μια καινούργια γη, ένα καινούργιο ήλιο, αμέσως, χωρίς υλικά. Αυτή είναι η παντοδυναμία του Θεού. Και μην πει κανείς ποιος έκανε το Θεό, διότι ο Θεός είναι αγέννητος, είναι άναρχος, δεν έχει αρχή. Αρχή, τι σημαίνει, δεν υπάρχει αρχή. Δηλαδή, αν θα λέγαμε, η γης αυτή που είναι ορούμενη σήμερα και στέκεται στον αέρα και περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της, αν ο Θεός την άφηνε ελεύθερη, να πέφτει κάτω, στο χάο, στην άβυσο, να πέφτει συνεχώς. Πού θα σταματήσει, πού θα έφτανε, υπάρχει άκρη, θα έπεφτε αιωνίως, κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, θα έπεφτε συνέχεια και ξέρετε με τι μεγάλη ταχύτητα θα έτρεχε από το βάρος αυτό το πολύ έχει και θα έπεφτε συνεχώς, αλλά χωρίς ποτέ μα ποτέ να βρει άκρη, γιατί δεν υπάρχει άκρη, δεν υπάρχει αρχή. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι άναρχος και κατοικεί παντού. Είναι πανταχού παρόν και κάτω εκεί στα μέρη αυτά της αβύσσου και πάνω και δεξιά και αριστερά σε αυτό το μέγα και τεράστιο χάος υπάρχει ο Θεός παντού. Ας προσέξουμε, γιατί και η προσοχή είναι μια από τις μεγάλες αρετές και πρέπει κάθε ψυχή, κάθε χριστιανός, κάθε άνθρωπος να προσέχει, διότι σε αυτόν τον κόσμο δίδομαι εξετάσεις όπως είπα και να μην βρεθούμε μπλεγμένοι στα δίχτυα του διαβόλου, διότι η μεν παρούσα ζωή είναι πρόσκαιρη, η μέλλουσα είναι αθάνατη. Δεν τελειώνει ποτέ. Θα ζούμε και αιωνίως. Ή στη χαρά ή στο σκοτάδι μαζί με τους διαβόλους. Εύχομαι από καρδίες ο Θεός να αξιώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα και όλοι οι άνθρωποι να δεχθούν με τα χαράς τα λόγια του Ευαγγελίου, που το Ευαγγέλιο γράφτηκε για μας, για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να μην απολυστεί ουδείς και όλοι μαζί να βρεθούμε στην ουράνια βασιλεία του, να τον υμνούμε και να τον δοξάζουμε μαζί με τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους. Αμήν. Εύχομαι από καρδίας ο Θεός να σας ευλογεί και να σας παιδαγωγεί και να σας δίδει δύναμη ποτέ να μην οπισθοδρομήσετε αλλά να προχωρείτε εις ανωτέραν πνευματικήν πρόοδον. Εύχομαι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας εις όλη σας τη ζωή. Αμήν. 24 καμπάνες και χτυπά ένας. Εκτός από τα ξύλα, εκτός από τα σήμαντρα,
αυτά γίνονται στις γιορτές, όλα όπως είδατε. Επίσης τα νερά είναι εδώ της μονής που τρέχουν άφθονα και ποτίζουν τα περιβόλια και τα δέντρα. Πλούσια τα αγαθά του Θεού. Δοξασμένο να είναι το Πανάγιο όνομά του για όλα του τα αγαθά. Ευχηθείτε να μας αξιώσει ο Θεός όλους μαζί να τον υμνούμε και να τον δοξάζουμε εις τη αιώνα. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό. Ευχαριστούμε το Διευθυντή, πατέρα Χρυσόστο Μονικάκη. Ευχαριστούμε τον Υποδιευθυντή, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας δίνουν να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα, να έχουν τα παιδιά μας αυτή την όμορφη εμπειρία και να χαρίζουμε, ελπίζουμε, στους ακροατές μας και στις ακροάτριες όμορφες στιγμές με μουσική και λόγια από τις μαθητήρες και τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Οι εκπομπές που κάνουμε αυτό το φθινόπωρο είναι αφιερωμένες στις επιλογές και στην ελεύθερη έκφραση των μαθητριών και των μαθητών μας. Επειδή τα σύνολα του σχολείου ακόμα δεν έχουν επακριβώς συγκροτηθεί ώστε να έρθουμε εδώ με σύνολα και καθηγητές μουσικών συνόλων, τα παιδιά φτιάχνουν μόνα τους τα μουσικά τους σύνολα, επιλέγουν μόνα τους τι θέλουν να παίξουν και να τραγουδήσουν και έρχονται εδώ στο στούντιο με πολύ χαρά και μας το προσφέρουν. Στο σχολείο μας τα παιδιά διδάσκονται πολλά είδη μουσικής, αγαπούν πολλά είδη μουσικής και για τα παιδιά μας και για μας η μουσική είναι μία. Ένας πυλώνας θα λέγαμε είναι βέβαια η παραδοσιακή μουσική. Το έχουμε ξαναπεί κι άλλη φορά ότι ένας από τους σημαντικούς λόγους ίδρυσης των μουσικών σχολείων εξ αρχής ήταν να δοθεί δυνατότητα να υπάρχει έτσι ένας φορέας που να διδάσκει σωστά την παραδοσιακή μας μουσική. Και πρέπει να πούμε ότι μέσα από τα μουσικά σχολεία η παραδοσιακή μουσική άνθησε, διδάσκεται σωστά και διδάσκεται και βιωματικά και για τα παιδιά είναι κάτι πολύ ζωντανό, είναι κάτι μέσα στη ζωή τους, δεν είναι μια παράδοση που τη μαθαίνουν ως ιστορία, είναι βιωμένη γνώση και είναι και μια πολύ σημαντική έκφραση. Εκφράζονται τα παιδιά μέσα από την παραδοσιακή μουσική και παίζουν συνέχεια, τραγουδούν συνέχεια με τη λύρα, με το λαούτο, με το παραδοσιακό βιολί, με τα παραδοσιακά κρουστά, με το μαντολίνο. Να πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι. Θα μας παίξουν ο Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης που θα μας παίξει λύρα, ο Μαρίνος Ακελαρίδης μαντολίνο και ο Κύριλλος Δαμαβολίτης λαούτο. Και θα μας παίξουν τον Ερωτόκριτο.

Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά και επειδή είναι κάτι πολύ όμορφο και το παρουσιάζουν έτσι με πάρα πολύ ωραίο και ζωντανό τρόπο, να πάμε να ακούσουμε και μερικά συρτά, να μας παίξουν μερικά συρτά. Μαρίνος Ακελαρίδης, Μαντολίνο, Κωνσταντίνος Ζαχαριουτάκης, Λύρα και Κύριλλος Δαμαβολίτης, Λαούτο.

Ένα άλλο μουσικό σύνολο που από μόνα τους έχουν φτιάξει τα παιδιά και παίζουν πάρα πολύ ωραία, ασχολείται έτσι κυρίως με αυτό που λέμε έντεχνη μουσική, και παραδοσιακή αλλά και έντεχνη. Θα μας παίξουν τώρα ο Κυριάκος Παντερής, ο Χάρης Παπαδακάκης, ο Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης, η Ευαγγελία Νύκταρη και ο Γιώργος Κασοτάκης. Τα παιδιά και παίζουν και τραγουδούν, τα κάνουν όλα. Θα μας παίξουν ένα τραγούδι που αγαπούν πολύ, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, τον Ακροβάτη των Χαΐνιδων.

0: Με αυτές τις όμορφες μελωδίες και αυτά τα όμορφα παιδιά, φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο και το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Και δίνω το λόγο στον Κωνσταντίνο Ζαχαριουδάκη να μας πει τι θα είναι το τελευταίο κομμάτι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Είναι δύο συρτά του Παντελή Σταυρουλάκη. Το ένα λέει «Το μυστικό μου είναι βαρύ», λέγεται. Και το δεύτερο είναι «Εσύ γλεντίζεις και γελάς».
0: «Εσύ γλεντίζεις και γελάς».
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν να γλεντήσουμε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που είστε εδώ. Να έχετε καλή πρόοδο και κάθε καλό στη συνέχεια. Και πάμε να γλεντήσουμε.

σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί μας γονείς, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη πολύ σημαντική εκδήλωση του ομίλου μας. Όπως όλοι γνωρίζετε, το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τους κινδύνους στο διαδίκτυο και πώς ένα παιδί μπορεί να προστατευτεί μέσα σε αυτό. Πάμε σιγά σιγά όμως να περάσουμε στη σημερινή μας συνάντηση και στο σημερινό μας θέμα, το οποίο κρίνω και ως φροντιστής και ως γονιός κυρίως ιδιαίτερα ευαίσθητο, και κάθε θέμα που αφορά παιδιά και εφήβους είναι ευαίσθητο από μόνο του, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για κινδύνους σε αυτή την ηλικία που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου.
1: Πάμε τώρα στο κομμάτι του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού.
2: Εδώ είμαστε σε ένα κανόνα που δυστυχώς δεν πρέπει να μασάμε. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ελευθερία του λόγου που υπάρχει στο διαδίκτυο, όπου, όπως είπα και πριν, το διαδίκτυο δεν το γράφει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το διαδίκτυο το γράφουμε όλοι εμείς και γράφουμε ό,τι γουστάρουμε. Δυστυχώς αυτή είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει αστυνόμος στο διαδίκτυο να σου λέει μη γράψεις το ένα ή μη γράψεις το άλλο. Δεν σε κυνηγάει κανείς στο διαδίκτυο για αυτά που γράφεις. Εσύ μπορεί να κάνεις μία έρευνα, μιλάμε για τον Μπετόβεν, και να βρεις για το ίδιο πράγμα 15 διαφορετικές αναλύσεις. Άρα πρέπει να είσαι πάνσοφος να δεις ποιο είναι αληθινό. Με απλά λόγια, στο διαδίκτυο υπάρχει το φαινόμενο, το fake news. Ένα μεγάλο φαινόμενο που αυτό σιγά σιγά μετατρέπεται και με την τεχνητή νοημοσύνη. Να βλέπετε τον Πρωθυπουργό π.χ., να βλέπετε τον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη, ή αυτά που έγιναν, κάνανε πλάκα, μιλάμε στην Αμερική και ο ένας έβριζε τον άλλο χωρίς να βρίζονται. Μιλάμε πώς γίνεται αυτό. Τεχνητή νοημοσύνη, όπως είσαι εσύ και μιλάς π.χ. ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης να λέει γλυκόλογα για τον Τσίπρα. Που αυτό δεν γίνεται ποτέ. Έτσι λοιπόν, να βάζουν τέτοια νοημοσύνη στο βίντεο και να λέει λόγια τα οποία να φέρετε το στόμα ότι αυτός θα λέει κανονικά. Φανταστείτε τώρα μιλάμε, φανταστείτε εκλογές, παραμονή εκλογών και να βγει ένα τέτοιο βίντεο, ο Τσίπρας να λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν μέσα από ένα βίντεο. Το βίντεο αυτό είναι ψεύτικο, είναι με τεχνητή νοημοσύνη και το οποίο γίνεται δυστυχώς πάρα πολύ απλά πλέον. Και υπάρχουν και εφαρμογές που το κάνουν. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να γίνει στο κομμάτι αυτό. Έτσι λοιπόν, fake news, πολλά, φαινόμενο και πάρα πολύ προσοχή στο κομμάτι αυτά που διαβάζουμε. Στις εργασίες σας μην βάζετε ό,τι βρείτε. Βάζεις το λίμα, σου βγάζει τις απαντήσεις, κόβεις, ράβεις. Λάθος. Πρέπει να έχεις κριτική σκέψη, να κριτικάρεις τα πάντα και να εντοπίσεις ποια είναι η αλήθεια και, ποιο είναι το ψέμα. Έτσι, σημαντική είναι η διαφορά από τον Α στο Β. Δηλαδή, ο καθένας μας πρέπει να αναπτύξει την νοημοσύνη του έτσι ώστε να ξεχωρίσει το ψέμα από την αλήθεια. Στο διαδίκτυο βλέπεις τώρα μέσα σε site Α προβολής, ποια είναι τα καλύτερα site, 10 στη χώρα. Μπείτε και στα 10 και θα βρείτε μέσα κείμενο. Το έχουν βάλει, έχουν πληρώσει διαφήμιση και έχει γραφεί. Τι έχει γραφεί? Ότι με 250 ευρώ έγινε σε πλούσιος. Και γράφουν αναλύσεις. Χθες γράφανε ότι ο Πετρετζίκης έγινε πλούσιος γιατί παίζει bitcoins. Όλα αυτά είναι ψέματα. Όμως ο κόσμος, όταν το διαβάζει στο νούμερο ένα site στην Ελλάδα, αυτό το κείμενο, πόσο Πετρετζίκης έγινε πλούσιος με 250 ευρώ, και στο τέλος σου λέει βάλε και εσύ τα στοιχεία σου να γίνεις πλούσιος όπως ο Πετρετζίκης. Το οποίο είναι ψέμα. Είχαν βάλει για τον Μιχάλη τον Κεφαλογιάννη, τον δημοσιογράφο, και είχα εγώ την υπόθεση αυτή χειριστεί, ότι ο Κεφαλογιάννης έχει γίνει μοντελάκι γιατί πίνει αυτά τα φάρμακα. Άνθρωποι πήγαν τα φάρμακα αυτά και πήγαν να πεθάνουν. Χωρίς να ξέρει τίποτα ο Κεφαλογιάννης. Του έβαζαν το όνομα και του έπλαθαν ιστορίες. Κοίτα πώς θα γίνεις, μιλάμε καλώς, και θα χάσεις κιλά, τρως και χάνεις. Δυστυχώς τα πράγματα είναι ψεύτικα. Όλο αυτό το φαινόμενο, το fake news, θέλει πολύ προσοχή. Είναι δυστυχώς ανεξέλεκτο. Προσπαθούν κάπως να το ελέγξουν. Οι μεγάλοι οργανισμοί, πλην όμως, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα, αφήεται σε εμάς να ξεχωρίσουμε το άσπρο από το μαύρο. Πάμε στον έκτο κανόνα, όπου εκεί πέρα είναι πώς δημιουργούμε κωδικούς. Με απλά λόγια. Εάν έχει cyber security, και θεωρώ αδιανόητο το 2021 να μην έχουμε στα σπίτια μας firewall, cyber security και παράλληλα ένα σύστημα το οποίο μας προστατεύει από τους εξωγενείς παράγοντες και δεν μας έχει και να είμαστε ασφαλείς. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η εταιρεία η οποία πρέπει να προστατευτεί από το cyber security, έτσι πρέπει και τα σπίτια μας. Οι ασφαλείς κωδικοί, όπως λέμε εδώ, βάλε κωδικούς, να βάλεις κωδικούς όταν έχεις ένα ασφαλές περιβάλλον, ασφαλές σπίτι. Γιατί οι κωδικοί δεν σου δίνουν ασφάλεια μεγάλη. Όταν το σπίτι σου είναι τρίπιο και δεν έχεις firewall και μπορεί ο καθένας να μπει μέσα από το Wi-Fi, να σου πάρει τα αρχεία, να σου πάρει τα στοιχεία, να σου ρίξει malware, πως θα έχεις μεγάλο κωδικό, αυτό δεν λέει τίποτα. Σου τραβάει τον κωδικό όλο μέσα από ένα κακόβουλο malware και ένα Trojans. Με απλά λόγια, οι κωδικοί οι μεγάλοι ναι, αλλά εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις του cyber security μέσα στο σπίτι μας, που πλέον θα είναι υποχρεωτικό σε όσους κάνουν τηλεργασία. Είναι αδιανόητο να έχεις τηλεργασία και μέσα το σπίτι σου να είμαινε κύμα στο κύμα, να μπορεί ο καθένας να εισέρχεται. Γιατί η κερκόπορτρα, το hacker, θα γίνει τηλεργασία. Έτσι λοιπόν, πλέον με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, θα ορίζεται ότι αυτοί που κάνουν τηλεργασία θα πρέπει να κάνουν και cyber security μέσα στο σπίτι τους. Κάτι πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο. Πάμε στον 7ο και βασικό κανόνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που πλέον, όπως ξέρετε, όλοι μας είναι κάποια δεκάδες δισεκατομμύρια η τζίρη, όταν πλην λίγα χρόνια ήταν κάποια εκατομμύρια. Πλέον μιλάμε για 10, 20, 30 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρος από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όλη η αγορά πηγαίνει ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν έχεις υπαλλήλους, δεν έχεις βιτρίνες, δεν έχεις καταστήματα σε καλούς δρόμους, έχεις αποθήκες, logistics και courier. Το επάγγελμα του μέλλοντος είναι τα courier, να ξέρετε, για να μεταφέρουν τα πράγματα στα σπίτια μας. Έτσι λοιπόν, ηλεκτρονικό εμπόριο και η banking είναι το α και το μέγα. Για τις αγορές μας προσπαθούμε να έχουμε προπληρωμένες κάρτες ή αντικαταβολή για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις κάρτες σε το ηλεκτρονικό εμπόριο, για να έχουν απεριόριστη ασφάλεια. Προσοχή, τραπεζικές συναλλαγές. Και έλειπε το πιο πίσω, παρακαλώ. Στον 7ο κανόνα. Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τι κάνουμε εδώ? Εδώ έχουμε πολλά να πούμε. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε. SIM swap. Το φαινόμενο που μας έκλεβαν τις κάρτες τις πιστωτικές. Εδώ θέλω να ξέρετε ότι το CSI πρώτο έβγαλε στη φόρα και στην αγορά ότι κάτι δεν πάει καλά. Πήγαιναν σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με πλαστή εξουσιοδότηση και έπαιρναν τη SIM κάρτα τη δικιά σας. Με αποτέλεσμα να σας παίρνουν όλα τα χρήματα από την τράπεζα για τον τραπεζικό λογαριασμό. Κάποιοι εκατοντάδες συμπολίτες μας, μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες, τώρα είναι σε αναμονή στα δικαστήρια για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Έχασαν τα χρήματά τους γιατί κάποιοι πονηροί πήραν τους κωδικούς και στη συνέχεια τους πήραν τα χρήματα. Πήραν το κινητό τηλέφωνο, SIM swap, άλλαξαν την κάρτα. Είχατε εσείς μία κάρτα κινητού τηλεφώνου Α, την ίδια κάρτα την έπαιρνα από την τηλεφωνία με μαϊμού πλαστή εξουσιοδότηση ο απατεώνας, και αντί να παίρνετε τα μηνύματα εσείς από την τράπεζα που σε ερχόταν οι κωδικοί, τα έπαιρνε ο απατεώνας και το αποτέλεσμα ήταν να σας παίρνει τους κωδικούς. Τώρα κάποιος θα σκεφτεί και πώς μπήκε στην τράπεζα. Σας είχε ρίξει ένα πολύ ωραίο Trojans, είχε πάρει από τον υπολογιστή σας όλη την πλοήγηση και μπήκε μέσα στο e-banking, αλλά δεν είχε κωδικούς. Βρήκε τα στοιχεία σας και στη συνέχεια πήρε από την εταιρεία τηλεφωνίας τους κωδικούς. Πλέον, για να πάρεις SIM κάρτα, πρέπει να είσαι ο ίδιος, αλλιώς δεν παίρνεις. Άρα, το Ινστιτούτο μας έκανε και αυτό το C+. Πάμε στις προσφορές του διαδικτύου. Μεγάλη προσοχή στις προσφορές. Μεγάλη προσοχή στις προσφορές. Δεν μπορεί να πάρεις την πόρτα τη Καγέν από 130.000 ευρώ, 5.000 ευρώ, είναι αδιανόητο. Δεν μπορείς, μιλάμε, να αγοράσεις τρακτέρ από το Λονδίνο. Ένα τρακτέρ, μιλάμε, κάποιοι αγοράζουν και τρακτέρ από το Λονδίνο. Δυστυχώς έχουμε δει και αυτές τις απάτες. Με 3.000 και με 2.000 ευρώ και μετά να λες πού είναι τα λεφτά μου και γιατί καθυστερεί η μεταφορική να μου φέρει το τρακτέρ. Με απλά λόγια, ό,τι δελεάζει και λάμπει στο διαδίκτυο θέλει πολύ προσοχή και θέλει πάρα πολύ να ξέρουμε τους κανόνες. Ό,τι είναι ακριβό και λάμπη θέλει πάντοτε να το ελέγχουμε για να μπορέσουμε να είμαστε λίγο ασφαλείς, όχι απόλυτα ασφαλείς. Και τέλος πρέπει τις πληρωμές μας να τις κάνουμε μέσα από ασφαλείς εφαρμογές. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιούμε τις κάρτες μας μέσα από ασφαλή πλοήγηση. Δηλαδή, όταν πάτε να αγοράσετε ένα προϊόν από το διαδίκτυο, θα κοιτάζετε πρώτα εάν στο περιβάλλον της ιστοσελίδος υπάρχει PayPal. Εάν έχει τρόπο πληρωμής και PayPal, πάει να πει ότι το site το έχουν ελέγξει η εταιρεία PayPal και υπάρχει μια μεγάλη ασφάλεια. Έτσι λοιπόν μπορώ να κάνω μια αγορά με την κάρτα μου με ασφάλεια 80-90%. Εάν δεν υπάρχει το PayPal, τότε θα κοιτάξουμε να δούμε εάν η σελίδα έχει απασχολήσει. Ψάχνω, με γκουγκλάρω με τη σελίδα. Έχει απασχολήσει? Συνήθως οι σελίδες οι οποίες είναι οι σωστές και οι πρώτης γραμμής που λέμε είναι το Α και το Ω και πηγαίνουμε άφοβα. Αλλά ένας μπούσουλας για να ξέρουμε ότι είμαστε σε σοβαρή σελίδα είναι η σελίδα αυτή να έχει πύλη εισόδου PayPal. Πάμε και στο επόμενο. Ναι, στο σκοτεινό διαδίκτυο και όχι στο σκοτεινό διαδίκτυο του εγκλήματος. Να ξέρετε όλοι ότι το dark, το σκοτεινό διαδίκτυο, είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι χειρότερο. 96, εάν η πληροφορία είναι 100 στο διαδίκτυο, στο διαδίκτυο που είμαστε εμείς έχουμε πληροφορία 4 και στο σκοτεινό διαδίκτυο 96. Άρα καταλαβαίνετε ότι το σύνολο της πληροφορίας είναι στο dark, στο deep web. Εκεί λοιπόν μέσα βρίσκονται τα πάντα. Όμως, εκτός από την πληροφορία που θέλουμε να πάρουμε, υπάρχει και έγκλημα. Έγκλημα πώς σκοτώνεις ποιον, με τι τρόπους, με τι συμβόλαια, ναρκωτικά σούπερ μάρκετ, παιδοφιλίες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι γίνεται μέσα στο dark καθημερινά. Έτσι λοιπόν υπάρχει το καλό και το άσχημο. Εμείς αφήνουμε το κακόφημο και πηγαίνουμε στο καλό dark. Μέσα από εκεί μπορεί να πάρεις γνώση και μπορείς να πάρεις ιδέες και πάνω απ' όλα στο σκοτεινό διαδίκτυο όταν μπαίνεις χωρίς ταυτότητα. Αυτό είναι το Α και το Ω. Τέλος, πόσες ώρες είμαστε στο διαδίκτυο, πάνε μέτρων άριστον. Εδώ πέρα θα σας τα πει η κυρία Ιωάννου, είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο, κάτι το οποίο έχει να κάνει με ανεξέλεκτη χρήση αυτού. Και έλεγες το λόγο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και το κομμάτι του διαδικτυακού εθισμού έχετε αρχίσει να το ακούτε τελευταία, απλά το ακούτε λίγο ατσούβαλα και μονόπλευρα από τη δική μου την άποψη. Και αυτό γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει εξειδίκευση ούτε στο κομμάτι των ειδικών ψυχικής υγείας πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Χρειάζεται ειδικό χειρισμό, χρειάζεται ειδική γνώση για να καταλάβουν τα παιδιά πώς θα το αντιμετωπίσουν. Αρχικά να πούμε ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν είναι μόνο τα video games όπως τα κατηγορούν όλοι. Τα video games έχουν δεκάδες θετικά. Okay. Να μην τα βάζουμε όλα με τα video games. Το θέμα όμως είναι να μάθουμε να τα κάνουμε όλα ισορροπημένα. Και οι σοκολάτες είναι ωραίες, αλλά μάθαμε από μικροί ότι άμα φάμε πολλές θα είναι κακό για την υγεία μας. Το διαδίκτυο και οι οθόνες μας ήρθαν στα χέρια μας και μας δόθηκαν τόσο προώρα και κανένας δεν μας εκπαίδευσε πάνω σε αυτό για να τις χρησιμοποιούμε όπως πρέπει. Παιδιά, ακούστε, με λίγα λόγια και οι γονείς. Επειδή δυστυχώς αναλαμβάνω υποθέσεις και παιδιών τα οποία έχουν πάει και σε ψυχολόγους και σε ψυχιάτρους, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν άνθρωπο, αλλά οι οποίοι δεν είχαν εξειδίκευση. Και τα παιδιά φτάνανε στο τελευταίο βήμα του εθισμού για να γίνει δουλειά. Το θέμα είναι έγκαιρα να αντιμετωπίζουμε πράγματα. Όταν ένα άτομο λοιπόν εθίζεται σε μία οθόνη, δεν είναι μόνο η οθόνη που το κάνει δελεαστικό. Έτσι, γιατί και οι τοξικές ουσίες και τα ναρκωτικά εθίζονται πολύ σε αυτά, ή το αλκοόλ εθίζονται, αλλά γιατί δεν εθίζονται όλοι. Το άτομο που έχει οδηγηθεί σε μία εξαρτητική συμπεριφορά, προϋπάρχει κάτι μέσα για να οδηγηθεί σε αυτή την εξαρτητική συμπεριφορά. Από την εμπειρία μου θα σας πω ότι τα παιδιά τα οποία πέφτουν, αλλά και οι ενήλικες, με τη μούρη, να μου επιτρέψετε τον όρο, στις οθόνες, είναι τα άτομα εκείνα τα οποία είτε έχουν βιώσει κάποιο είδους τραύματος, και όταν λέμε τραύμα, η ειδική πάει, το λέμε συνέχεια, και το μυαλό του κόσμου πάει ότι στην κακοποίηση, πάει σε βαριές καταστάσεις, σε ξύλο, σε οικογενειακή βία. Όχι. Έχω δει καταστάσεις όπου παιδιά, λόγω μιας ερωτικής απογοήτευσης ή μιας απόρριψης που μπορεί να δέχτηκαν στις φιλικές τους, ας πούμε, σχέσεις, στράφηκαν προς το διαδίκτυο. Γιατί εκεί βρήκαν τη νέα τους ταυτότητα. Μπορεί στα μαθήματα να μην τα καταφέρνω πολύ καλά, αλλά είμαι πολύ καλός γκέιμερ. Άρα θα επενδύσω σε αυτό το κομμάτι που μου δίνει την αυτοπεποίθηση που δεν έχω στην πραγματική μου ζωή. Μπορεί να μην νιώθω πολύ ωραία σαν κοπέλα, αλλά θα ποζάρω με 500 φίλτρα και Photoshop για να πάρω πολλά like και followers και να νιώσω ότι κάποια είμαι. Εγώ με όλη μου την αγάπη θα σας πω ότι αυτό δεν είναι αυτοπεποίθηση. Εγώ μαζί σας είμαι και TikTok να έχετε την ηλικία που πρέπει και να παίζετε και να σερφάρετε, αλλά να μάθετε να το οριοθετείτε για εσάς. Γιατί οι συμπεριφορές σαν αυτές βλάπτουν εσάς πρώτα απ' όλα. Σας απομακρύνουν από τους στόχους σας. Σας απομακρύνουν από την πραγματικότητα της ζωής. Και καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι περιορισμένοι και θα μου πείτε, μα τι να κάνω. Δεν έχω άλλες επιλογές αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι να προέχει η ποιότητα έναντι της ποσότητας. Και τι θέλω να πω με αυτό. Θα ακούσετε πολλοί που έχουν κάνει καραμέλα, ρωτάνε οι γονείς πόση ώρα. Και θα λυπούν πολλοί ειδικοί 2 ώρες. Εγώ δεν θα πω 2 ώρες, ούτε 3 ώρες. Εγώ θα σας πω, είναι το ίδιο να κάθεσαι να παίζεις 7 ώρες LOL, για παράδειγμα, ή Fortnite, ή να κάθεσαι, ας πούμε, στο TikTok και να πηγαίνεις από το ένα story στο άλλο, να το κάνεις το κεφάλι σου σαλάτα. Και το ίδιο να ασχοληθείς με ένα παιχνίδι το οποίο να έχει το σωματική δραστηριότητα μέσω PlayStation ή το οτιδήποτε. Υπάρχουν επιλογές. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνετε, αλλά με ένα μέτρο, γιατί βλάπτετε όχι μόνο την ψυχολογία σας, αλλά και την υγεία σας εν γέννη. Πραγματικά αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για κορονοϊούς, αλλά αυτό που έχει αποδειχθεί ότι σκοτώνει είναι η καθιστική ζωή και η παχυσαρκία. Να φύγω από το κομμάτι του ψυχολογικού αντίκτυπου. Από εκεί και πέρα θα ξέρετε ότι και στο κομμάτι του εθισμού υπάρχουν κατηγορίες στο διαδίκτυο. Δεν είναι μόνο το gaming. Και δυστυχώς εγώ βλέπω, ειδικά από την πλευρά των κοριτσιών, να μπαίνουν σε ένα λούκι, να φτιάχνουν ψεύτικες φιλίες, ψεύτικες σχέσεις, και αυτό το άτομο στο τέλος απομακρύνεται από την αξία του, την πραγματική του αξία, και ζει για ένα ψηφιακό παραμύθι. Αυτό το άτομο δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένο. Δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένο σαν ένας άνθρωπος που παρακολουθεί αιμονικά τι έκανε ο πρώην του και τι έκανε ο τάδε και δεν με κάλεσε και δεν με έκανε. Θέλει προσοχή, και αν έχετε εντοπίσει κάτι τέτοιο είτε σε εσάς, παιδιά, είτε οι γονείς σας, απευθυνθείτε άμεσα σε έναν ειδικό που θα επικεντρωθεί στο εδώ και τώρα για να μάθετε να σας αγαπάτε και να σας προστατεύετε. Εσάς πάνω απ' όλα. Και να κερδίζετε την αυτοεκτίμηση και την αγάπη που σας αξίζει. Και τότε θα μάθετε να βάζετε και όρια και στο διαδίκτυο. Αυτά ήθελα να πω εγώ για το διαδικτυακό εθισμό. Και πάμε τώρα στον 10ο κανόνα και μετά να περάσουμε σιγά σιγά στις ερωτήσεις.
2: Εδώ είναι ένας βασικός κανόνας για το διαδίκτυο. Προσέχουμε τι δίνουμε και πού το δίνουμε. Εδώ είναι σημαντικά τα προσωπικά δεδομένα μας. Βλέπετε παιδάκια από ηλικία 7-8 ετών, βάζουν όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, κάνουν κοινωνικό δίκτυο, το οποίο δυστυχώς δεν επιτρέπεται στην ηλικία 7-8, 9-10, μέχρι 13 λέει ο νόμος και ο κανονισμός, και από 13 μέχρι 15 μετά την συνένεση του γονιού. Εδώ στην Ελλάδα 6 στα 10 παιδιά έχουν κοινωνικά δίκτυα στο δημοτικό. Άρα καταλαβαίνετε ότι είμαστε αλλού για αλλού στο κομμάτι αυτό. Εγώ το ξεπερνάω όμως και το παραβλέπω. Θα πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όταν βάζετε τα προσωπικά δεδομένα σας με όνομα, υπόνυμα και πατρόνυμο στο διαδίκτυο όνομα και στην ηλικία 8, 9, 10 και συνεχίζετε στην καριέρα σας μέχρι τα 30 και στα 30 πηγαίνετε σε μια εταιρεία για να δώσετε το βιογραφικό σας και να προσληφθείτε, η εταιρεία συμβούλων που κάνει τις προσλήψεις θα σας ψάξει από 8 μέχρι 28. Και ίσως κάτι που έχετε πει από τα 8 στα 28 να είναι τροχοπέδι για την πρόσληψή σας. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να βάζω όνομα και πόνυμο? Εγώ τι λέω, βάλτε ψευδόνυμο. Γιατί να δίνω εγώ τροφή στα big data? Γιατί εγώ να μεγαλώνω με τα στοιχεία μου τα big data των εταιριών και των μεγαθυρίων που μας παίρνουν και μας εκμεταλλεύονται και μας αναλύουν καθημερινά? Οι αστυνομίες πλέον δεν κάνουν φάκελο. Οι αστυνομίες σπάνια να κάνουν κανένα φακελάκι άμα κάποιος κλέψει ή κάνει κάτι. Πλέον έχουν σταματήσει. Γιατί έχουν σταματήσει? Γιατί εμείς αυτοφακελωνόμαστε. Μόνοι μας κάνουμε τους φακέλους. Με αυτά που βάζουμε καθημερινά. Και είναι φάκελοι οι οποίοι είναι ζωντανοί καθημερινά σε χρήση. Ανανεώσιμοι. Κάνουμε update κάθε μέρα. Τι κάνουμε, πού πάμε, τι είδαμε, με ποιον είμαστε ερωτευμένοι, τι πιστεύουμε, τι ψηφίζουμε, πού θα πάμε διακοπές, πού πήγαμε πέρυσι, πρόπερσι, μετά 10 χρόνια το βρίσκομαι. Όλες μας οι κινήσεις είναι χαρτογραφημένες, τα πάντα όλα. Άρα ο κάθε άνθρωπος έχει ένα ψηφιακό φάκελο. Αυτός ο φάκελος για ποιο λόγο να υπάρχει? Εγώ δεν γουστάρω το φάκελο. Άρα για ποιο λόγο να έχω το φάκελο στον αέρα? Έτσι τι προτείνω εγώ και το Ινστιτούτο? Δεν βάζουμε τα στοιχεία μας. Βάζουμε ψευδόνυμο, βάζουμε nickname, βάζουμε Σφακιανάκης Μάνος, Σφάκμαν, λέω εγώ ένα όνομα. Κωνσταντίνος, μιλάμε Παπαδόπουλος, Κωστ Παπ. Να μην αφήνουμε ίχνη. Για να μην βρεθούν τα ίχνη αυτά που αφήνουμε, τροχοπέδι στη ζωή μας. Ξέρετε πόσες υποθέσεις έχω στις εταιρείες που μιλάμε με ανθρώπους 55, 60, 65, οι οποίοι έχουν προβλήματα με αυτά που έχουν γραφεί για αυτούς ή στο παρελθόν ή στο μετά. Γιατί το διαδίκτυο ό,τι γράφεται δεν σβήνει. Και για να σβήσει θέλει πάρα πολύ αγώνα, εξειδίκευση και τεχνικές. Γι' αυτό το λόγο λέμε δεν βάζουμε τα στοιχεία μας φόρα παρτίδα στα διαδικτυακά μέσα. Δεν βάζουμε στο Facebook και στα κοινωνικά δίκτυα τι κάνουμε, που πάμε, τι θα κάνουμε. Όταν βάζεις ότι τώρα είσαι, μιλάμε στο Φάλιρο, στο Φλίσμο και τρως, πίνεις ένα ωραίο καφέ, ταυτόχρονα λες τον κακοποιό ότι εγώ είμαι στο Φλίσμο και δεν είμαι στο σπίτι μου. Έτσι λοιπόν, ο κακοποιός ξέρει ότι είσαι στο Φλίσμο και όχι στην οικία σου, είσαι στην Αράχοβα, είσαι στη Ζυρίχη, είσαι στο Ντίζελντορφ, ξέρει ότι είσαι στο εξωτερικό και όχι εδώ της Ελλάδος και στο σπίτι σου. Όλα αυτά δίνεις στοιχεία και πους στους εγκληματίες να κάνουν πράξεις και πράγματα. Και όταν γυρίσεις στο σπίτι σου, ίσως βρεις και τους απατεώνες να είναι μέσα και τους κακοποιούς. Έχει γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν. Έτσι, προσοχή στις κοινοποιήσεις των παρουσιών μας. Check-in. Κάνε το check-in μετά που φύγεις. Είσαι σπίτι σου. Εγώ πήγα στο Φλίσβο, δεν πάω. Πήγα πριν μια ώρα, ήμουν εκεί. Φωτογραφίες των παιδιών, βέβαια. Να ανεβάζετε φωτογραφίες των παιδιών σας. Όμως, τα παιδιά σας να είναι σωστά ντυμένα. Όχι προκλητικά ντυμένα τα παιδάκια σας. Ο κακοποιός και ο παιδόφιλος που έχω χειριστεί άπειρους παιδόφιλους, τι λένε? Εμένα με τρελαίνει η πρόκληση, κύριε Σφακιανάκη. Αν δω ένα παιδάκι ντυμένο και τα λοιπά, εντάξει, μου περνάει διάφορο, η πρόκληση. Άρα εμείς σαν Ινστιτούτο τι λέμε? Μην βγάζετε προκλητικά τη μέρα τα παιδιά σας. Βγάζει ο άλλος τη 16χρονη κόρη, παίζει τέννις, ντάνει την παλιά, έτσι παλιά, σκυμμένη και φαίνεται κάτω από τη φουστίτσα το εσώρουχό της. Αυτό θέλει ο παιδόφιλος. Είναι η χαρά του παιδόφιλου αυτό. Έτσι προκαλεί το εγκέφαλος και στοχεύει και έχουμε την παιδοφιλία και την παιδεραστία παράλληλα. Γι' αυτό το λόγο προσοχή στις φωτογραφίες, προσοχή στις προκλήσεις και πάνω απ' όλα η κάθε κίνησή μας στο διαδίκτυο πρέπει να είναι προσεκτική, γιατί ό,τι γράφουμε μένει για πάντα και μας καθορίζει για μια ζωή. Και αν έχουμε πάνω και το ονοματεπώνυμό μας, αυτό είναι τώρα που θα είναι για μια ζωή. Θα έχουμε το φάκελο, τον αόρατο φάκελο που μόνο κάποιοι τον διαβάζουν και θα μας ακολουθεί μια ζωή μέχρι το τέλος του κόσμου, που λέγεται το τραγούδι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Ο Βαρούχ και η Εχμάλωτη της Βαβυλώνας. Τα λόγια του βιβλίου αυτού γράφτηκαν στη Βαβυλώνα από το Βαρούχ, γιο του Νηρία, εγγονό του Μαασαίου και απόγονο του Σεδεκία, του Ασαβία και του Χελκία, την 7η μέρα του μήνα, του 5ου έτους αφότου οι Βαβυλώνιοι κυρίεψαν την Ιερουσαλήμ και την έκαψαν. Ο Βαρούχ διάβασε τα λόγια του βιβλίου αυτού για να ακούσουν ο βασιλιάς του Ιούδα Ιεχονίας, γιος του Ιακήμ, και όλος ο λαός που είχε απαχθεί στη Βαβυλώνα και κατοικούσαν εκεί κοντά στον ποταμό Σούδ. Πήγαν όλοι για να ακούσουν, μικροί και μεγάλοι, οι αξιωματούχοι, οι απόγονοι βασιλικών οικογενειών και οι γεροντότεροι. Όταν διαβάστηκε το βιβλίο, όλοι έκλαψαν, νίστεψαν και προσευχήθηκαν ενώπιον του Κυρίου. Επίσης συγκέντρωσαν όσα χρήματα μπορούσε καθένας και τα έστειλαν με το Βαρούχ στην Ιερουσαλήμ, στον αρχιερέα Ιωακήμ, γιο του Χελκία και εγγονό του Σαλόμ, στους ιερείς και στο λαό που βρισκόταν μαζί του εκεί. Στις 10 του μήνα Σιωάν, ο Βαρούχ είχε πάρει για να τα φέρει πίσω στη χώρα του Ιούδα τα ιερά σκεύη που ο Ναφουχοδονόσορ είχε αφαιρέσει από το ναό του Κυρίου. Τα σκεύη αυτά τα είχε κατασκευάσει ο βασιλιάς του Ιούδα Σεδεκίας, γιος του Ιωσία, μετά που ο Ναβουχοδονόσορ, βασιλιάς της Βαβυλώνας, είχε μεταφέρει τον Ιωχανία, τους άρχοντες, τους κατασκευαστές οχυρωματικών έργων, τους ισχυρούς και γενικά όλο το λαό της χώρας από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα, ως εχμαλώτους. Επίσης, ο εξόριστος λαός έγραψε την ακόλουθη επιστολή. «Σας στέλνουμε χρήματα για να αγοράσετε ζώα για τα ολοκαυτώματα και για τις θυσίες εξηλαίωσης των αμαρτιών, καθώς και λιβάνι. Κάνετε λοιπόν ανέμακτες προσφορές και προσφέρετε τις στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας. Προσευχηθείτε για τη ζωή του Ναβουχοδονόσορ, βασιλιά της Βαβυλώνας, και του γιού του Βαλτάσαρ, για να ζήσουν στη γη όσο χρόνο υπάρχει ο ουρανός. Ο Κύριος θα μας δώσει δύναμη και ευτυχία. Θα ζήσουμε κάτω από την προστασία του Ναβουχοδονόσορ και του γιού του, θα τους υπηρετήσουμε για πολύ καιρό και θα έχουμε την ευνοιά τους. Προσευχηθείτε λοιπόν για μας τον Κύριο το Θεό μας, επειδή αμαρτήσαμε σε Αυτόν και είναι ακόμα μέχρι σήμερα φοβερά οργισμένος μαζί μας. Διαβάστε το βιβλίο αυτό που σας στέλνουμε και εξομολογηθείτε δημόσια στο ναό του Κυρίου μια μέρα γιορτής που θα έχετε παλαϊκή συγκέντρωση και πείτε. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι δίκαιος, αλλά εμείς είμαστε μέσα στην ντροπή όλοι μας. Ο λαός του Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, οι βασιλιάδες μας, οι άρχοντές μας, οι ιερείς μας, οι προφήτες μας και οι πρόγονοί μας. Αμαρτήσαμε ενώπιον του Κυρίου του Θεού μας. Απηθήσαμε σε Αυτόν και δεν υπακούσαμε στις εντολές Του, ούτε ακολουθήσαμε τις προσταγές που μας έδωσε. Από την ημέρα που ο Κύριος έβγαλε τους προγόνους μας από την Αίγυπτο και μέχρι σήμερα, εμείς απηθούμε στον Κύριο το Θεό μας και αρνούμαστε να υπακούσουμε στις εντολές Του. Γι' αυτό μας βρήκαν οι συμφορές και οι κατάρες, τις οποίες ο Κύριος ανάγγειλε με το δούλο του το Μωυσή την ημέρα που έβγαλε τους προγόνους μας από την Αίγυπτο, για να μας δώσει τη χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Δεν υπακούσαμε στις εντολές του Κυρίου του Θεού μας που μας τις ανάγγειλε με τους προφήτες που μας έστειλε. Αντίθετα, απομακρυνθήκαμε όλοι μας και ακολουθήσαμε τις πονηρές μας σκέψεις. Λατρεύσαμε ξένους θεούς και πράξαμε ό,τι δυσαρεστούσε τον Κύριο το Θεό μας. Βαρούχ, κεφάλαιο δεύτερο. Ο Κύριος εκπλήρωσε το λόγο του που είπε εναντίον μας, εναντίον των κριτών που μας κυβέρνησαν, εναντίον των βασιλιάδων μας, των αρχόντων μας και του λαού του Ισραήλ και του Ιούδα. Πουθενά πάνω στη γη δεν τιμώρησε ο Κύριος κανέναν, όπως τιμώρησε την Ιερουσαλήμ. Έγινε όπως είχε γραφτεί στον νόμο του Μωυσή. Φάγαμε άλλο στις σάρκες του γιού του και άλλο στις σάρκες της κόρης του. Ο Κύριος υποδούλωσε το λαό του σε όλα τα γειτονικά μας βασίλεια. Μας διασκόρπισε σε όλους τους γύρω λαούς και όπου πηγαίναμε, οι άνθρωποι μας κορόιδευαν και μας αποστρέφονταν με αποτροπιασμό. Ήμασταν κυρίαρχοι και γίναμε υπόδουλοι, γιατί αμαρτήσαμε στον Κύριο το Θεό μας και δεν υπακούσαμε τις εντολές Του. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι δίκαιος, αλλά εμείς και οι προγονείς μας ζούμε μέσα στην ντροπή όπως σήμερα. Όλες οι συμφορές που προανάγγειλε ο Κύριος εναντίον μας ξέσπασαν πάνω μας.
Δεν παρακαλέσαμε τον Κύριο να βγάλει από μέσα μας τις αμαρτωλές μας επιθυμίες. Γι' αυτό ο Κύριος δεν λησμόνησε να φέρει πάνω μας τις τιμωρίες Του. Πράγματι, είναι δίκαιος σε ό,τι αποφασίζει εναντίον μας. Δεν υπακούσαμε στις εντολές Του ώστε να ακολουθήσουμε τις προσταγές Του. Ο λαός ζητάει το έλεος του Θεού. Παρ' όλα αυτά, Κύριε, Εσύ παραμένεις Θεός του Ισραήλ. Έβγαλες το λαό Σου από την Αίγυπτο δυναμικά, με θαυμαστές ενέργειες και με την ακαταμάχητη δύναμή Σου, και έκανες το όνομά Σου γνωστό παντού μέχρι σήμερα. Κύριε Θεέ μας, αμαρτήσαμε, ασεβήσαμε, παρακούσαμε όλες τις προσταγές Σου. Τώρα όμως, πάψε να είσαι θυμωμένος μαζί μας, γιατί έχουμε απομείνει λίγοι ανάμεσα στα έθνη όπου μας έχεις διασκορπίσει. Άκου, Κύριε, την προσευχή μας και την παράκλησή μας και απάλαξέ μας επειδή είσαι δοξασμένος και κάνε να αποκτήσουμε την εύνοια εκείνων που μας εχμαλώτησαν. Για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί ότι Εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός μας και ότι έχεις διακηρύξει πως ο Ιακώβ και η απογονή του είναι ιδιοκτησία Σου. Κοίταξε, Κύριε, από το Άγιό Σου κατοικητήριο στον ουρανό και δες τη δυστυχία μας. Άκουσέ μας με προσοχή. Άνοιξε, Κύριε, τα μάτια Σου και κοίταξε. Γιατί δεν πρόκειται να σε δοξάσουν και να αναγνωρίσουν τις μεγάλες πράξεις Σου οι νεκροί στον Άδη, που τους έχεις αφαιρέσει κάθε πνοή από τα σώματά τους. Μόνον οι ζωντανοί θα σε δοξάσουν και θα αναγνωρίσουν τις δίκαιες πράξεις Σου, ακόμη κι αν είναι λυπημένοι για τις πολλές τους αμαρτίες και εξαιτίας τους βαδίζουν σκυφτοί και αδύναμοι, εξαντλημένοι και με εξασθενημένα μάτια. Σε παρακαλούμε, Κύριε Θεέ μας, στηριζόμενοι όχι στην εντυμότητα των προγόνων μας και των βασιλιάδων μας. Άφησες πράγματι να ξεσπάσει ο φοβερός θυμός Σου εναντίον μας, όπως ακριβώς το είχες προαναγγείλει με τους δούλους Σου τους προφήτες, οι οποίοι μας έφεραν το δικό Σου λόγο και μας έλεγαν. Ακούστε τι λέει για σας ο Κύριος. Υποταχθείτε και υπηρετήστε το βασιλιά της Βαβυλώνας και μείνετε στη χώρα που έδωσα στους προγόνους σας. Αν δεν με υπακούσετε και δεν υπηρετήσετε το βασιλιά της Βαβυλώνας, θα κάνω να σοπάσουν οι χαρούμενες γιορταστικές φωνές και τα τραγούδια των νεονύμφων στις πόλεις του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, και όλη η χώρα θα μείνει ακατοίκητη. Εμείς όμως δεν ακούσαμε στις προειδοποιήσεις Σου να υποταχθούμε στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Έτσι, Εσύ εκπλήρωσες τις απειλές Σου που ανήγγειλες με τους δούλους Σου τους προφήτες, ότι οι εχθροί θα βγάλουν τα κόκαλα των βασιλιάδων μας και των προγόνων μας από τους τάφους τους. Πράγματι λοιπόν, τώρα αυτά είναι εκτεθειμένα στον καύσωνα της ημέρας και στην παγωνιά της νύχτας. Πολλοί από τη γενιά μας πέθαναν με φοβερούς πόνους ή από πείνα ή στον πόλεμο ή στην εχμαλωσία. Εξαιτίας της αμαρτίας του Ισραήλ και του Ιούδα, ερήμωσε στο ναό που φέρει το όνομά Σου και ερημωμένος μένει μέχρι σήμερα. Η μετάνοια φέρνει τη σωτηρία. Σε μας όμως, Κύριε Θεέ μας, δείξε όλη Σου την επιοίκεια και τη μεγάλη Σου αγάπη, σύμφωνα με όσα είπες με το δούλο Σου το Μωυσή την ημέρα που τον διέταξες να γράψει τον νόμο Σου ενώπιον των Ισραηλιτών. Είπες δηλαδή ότι, εάν δεν υπακούσετε τις εντολές Μου, το μεγάλο πλήθος σας θα το κάνω μικρό ανάμεσα στα έθνη όπου θα σας διασκορπίσω. Προβλέπω ότι οι απογονοί σας δεν θα με ακούσουν γιατί είναι λαός πεισματάρης. Εκεί όμως, στη χώρα της εχμαλωσίας τους θα βρουν τον εαυτό τους και θα πιστούν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους. Εγώ θα τους δώσω καρδιά να αισθάνονται και αυτιά να ακούνε. Εκεί στη χώρα της εχμαλωσίας τους θα με θυμηθούν και θα με δοξάσουν. Θα πάψουν να είναι πεισματάριδες και θα απαρνηθούν τις κακές τους πράξεις, γιατί θα θυμηθούν που οδήγησε τους προγόνους τους η ανυπακοή τους ενώπιόν Μου. Τότε εγώ θα κάνω να ξαναγυρίσουν στη χώρα που υποσχέθηκα με όρκο στους προπάτορές τους, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, και θα την επανακτήσουν. Θα τους αυξήσω πάλι και δεν θα τους ελαττώσω πια. Θα συνάψω μαζί τους αιώνια διαθήκη ότι εγώ θα είμαι Θεός τους και αυτοί λαός Μου. Δεν θα μετακινήσω πια το λαό Μου τους Ισραηλίτες από τη χώρα που τους έδωσα. Βαρούχ, κεφάλαιο τρίτο. Επίγουσα επίκληση για βοήθεια. Κύριε Παντοδύναμε, Θεέ του Ισραήλ, Σου φωνάζουμε δυνατά με λυπημένο πνεύμα από τα βάθη της λυμμένης μας ψυχής.
Άκουσέ μας, Κύριε, και λέησέ μας, γιατί αμαρτήσαμε ενώπιον σου. Εσύ θα εξουσιάζεις αιώνια, ενώ εμείς θα χαθούμε για πάντα. Κύριε Παντοδύναμε, Θεέ του Ισραήλ, άκουσε λοιπόν την προσευχή των μελοθανάτων Ισραηλιτών. Είμαστε τα παιδιά αυτών που έχουν αμαρτήσει ενώπιον σου, που δεν υπάκουσαν τις εντολές του Κυρίου του Θεού τους και γι' αυτό ξέσπασαν εναντίον μας συμφορές. Μην λογαριάσεις τις αδικίες των προγόνων μας, αλλά τη στιγμή αυτή θυμήσου τη δύναμή σου και διαφύλαξε τη φήμη του ονόματός σου. Δείξε ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός μας και γι' αυτό θα σε δοξάζουμε, Κύριε. Έβαλε στην καρδιά μας σεβασμό για να επικαλούμαστε το όνομά σου. Ακόμα και στην αιχμαλωσία μας σε δοξάζουμε, αφού έχουμε απαρνηθεί όλες τις αδικίες των προγόνων μας, οι οποίοι αμάρτησαν ενώπιον σου. Παρ' όλα αυτά, εμείς βρισκόμαστε σήμερα στην αιχμαλωσία όπου μας διασκόρπισες. Όλοι μας χλεβάζουν και μας καταργούνται. Πληρώνουμε για τις αδικίες των προγόνων μας, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τον Κύριο το Θεό μας. Οι Ισραηλίτες πρέπει να αναζητήσουν την πηγή της ζωής. Ακούστε, Ισραηλίτες, τις εντολές που οδηγούν στη ζωή και προστέξτε τις για να γίνετε συνετοί. Πώς συνέβη αυτό, Ισραηλίτες? Γιατί βρίσκεστε στη χώρα των εχθρών και γεράσατε στην ξενιτιά? Γιατί μολυνθήκατε και πέσατε στην καταφρόνια σαν να ήσασταν νεκροί στον Άδη? Είναι γιατί εγκαταλείψατε την πηγή της σοφίας. Αν ακολουθούσατε το δρόμο του Θεού, θα ζούσατε ειρηνικά για πάντα. Μάθετε πού βρίσκεται η σύνεση, πού βρίσκεται η δύναμη, πού βρίσκεται η φρόνηση, για να γνωρίσετε ταυτόχρονα πού βρίσκεται η μακροζωία και η αληθινή ζωή, να γνωρίσετε πού βρίσκεται το φως και η ειρήνη. Ποιος βρήκε που κατοικεί η σοφία και ποιος μπήκε στους θησαυρούς της? Πού είναι οι άρχοντες των εθνών και αυτοί που εξουσιάζουν τα θηρία της γης? Πού είναι αυτοί που πιάνουν τα όρνια και παίζουν με αυτά, και αυτοί που συγκεντρώνουν το ασίμι και το χρυσάφι, στα οποία όλοι στηρίζονται και δεν σταματούν να τα αποκτούν? Πού είναι αυτοί που επεξεργάζονται το ασίμι και κοπιάζουν γι' αυτό, αλλά που δεν υπάρχει ίχνος από τα έργα τους? Εξαφανίστηκαν και κατέβηκαν στον Άδη. Και τώρα άλλοι έχουν εμφανιστεί στη θέση τους. Στη συνέχεια οι απογονοί τους κατοίκησαν πάνω στη γη. Δεν γνώρισαν όμως το δρόμο της σοφίας, δεν την κατανόησαν, ούτε διέκριναν τα ίχνη της. Αλλά κι αυτόν οι απόγονοι απομακρύνθηκαν ακόμα περισσότερο από το δρόμο των προγόνων τους. Δεν ακούστηκε η σοφία στη Χαναάν, ούτε φανερώθηκε στη Θεμάν. Η γη της Άγαρ, που αναζητούν τη σοφία πάνω στη γη, οι έμποροι της Μεράν και της Θεμάν, αυτοί που αφηγούνται τους μύθους και αναζητούν τη γνώση, δεν βρήκαν το δρόμο της σοφίας, ούτε διέκριναν τα μονοπάτια της. Ισραηλίτες, πόσο μεγάλος είναι ο ναός του Θεού και απέραντος ο τόπος της κυριαρχίας του. Μεγάλος και ατέλειωτος, ψηλός και αμέτρητος. Εκεί γεννήθηκαν οι γίγαντες που από την αρχή ήταν ονομαστοί. Ήταν μεγαλόσωμοι και ήξεραν από πόλεμο. Δεν διάλεξε όμως αυτούς ο Θεός, ούτε έδειξε σε αυτούς το δρόμο της γνώσης. Χάθηκαν από την αφροσύνη τους και την ανοησία τους. Ποιος ανέβηκε στον ουρανό, πήρε τη σοφία και την κατέβασε από τα σύννεφα? Ποιος πέρασε πέρα από τη θάλασσα και βρήκε τη σοφία για να τη φέρει, προτιμώντας την από το εκλεκτό χρυσάφι? Κανένας δεν ξέρει πώς να τη φτάσει, ούτε θυμάται κανείς τα μονοπάτια που οδηγούν σε αυτήν. Αλλά ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει τη σοφία. Τη βρήκε με τη σύνεσή του. Είναι αυτός που δημιούργησε τη γη για πάντα και τη γέμισε με τετράποδα ζώα. Είναι εκείνος που στέλνει το φως και αυτό παρουσιάζεται. Το καλεί και υπακούει σε αυτόν με τρόμο. Τα αστέρια λάμπουν στις θέσεις τους και χαίρονται. Τα προσκαλεί και αυτά απαντούν: εδώ είμαστε. Λάμπουν από χαρά για χάρη του δημιουργού τους. Αυτός είναι ο Θεός μας και κανέναν δεν μπορούμε να τον θεωρήσουμε ομοιόν του. Αυτός ανακάλυψε τους δρόμους της γνώσης και έδωσε τη σοφία στο δούλο του τον Ιακώβ, στον αγαπημένο του τον Ισραήλ. Αργότερα η σοφία φανερώθηκε πάνω στη γη και συναναστράφηκε τους ανθρώπους. Βαρούχ, κεφάλαιο τέταρτο. Ο νόμος του Θεού περιέχει όλη τη σοφία.
Αυτό είναι το βιβλίο των εντολών του Θεού, ο νόμος που θα ισχύει για πάντα. Όλοι όσοι τηρούν το βιβλίο αυτό θα ζήσουν, και όσοι το εγκαταλείπουν θα πεθάνουν. Μετανοήστε, απόγονοι του Ιακώβ, ενστερνιστείτε το βιβλίο, βαδίστε στο φως του. Μην παραχωρήσετε τα ένδοξα πλεονεκτήματά σας σε άλλους, τα προνόμιά σας σε ξένο έθνος. Ισραηλίτες, είμαστε ευτυχισμένοι γιατί γνωρίζουμε τι ευαρεστεί το Θεό. Η χείρα Ιερουσαλήμ θρυνεί για την τύχη των παιδιών της. Πάρε θάρρος, λαέ μου, εσείς που κρατάτε ζωντανό το όνομα του λαού Ισραήλ. Πουληθήκατε στα έθνη και υποδουλωθήκατε στους εχθρούς σας, όχι για να εξαφανιστείτε, αλλά επειδή εξοργήσατε το Θεό. Εξοργήσατε το Δημιουργό σας, γιατί θυσιάσατε στα δαιμόνια και όχι στο Θεό. Λησμονήσατε τον αιώνιο Θεό που ήταν ο τροφός σας και λυπήσατε την Ιερουσαλήμ που σας ανέθρεψε. Η Ιερουσαλήμ είδε την οργή του Θεού που ξέσπασε πάνω σας και είπε: «Ακούστε, γειτονικοί λαοί της Σιών, ο Θεός προκάλεσε σε μένα μεγάλο πένθος. Είδα την εχμαλωσία των γιών μου και των θυγατέρων μου στην οποία τους οδήγησε ο αιώνιος. Τους ανάθρεψα με χαρά, αλλά τους έκλαψα και τους πένθησα όταν μου τους πήραν μακριά. Κανένα σας μη χαίρετε με μένα, έμεινα χείρα και πολύ με εγκατέλειψα. Απόμεινα ερημωμένη για τις αμαρτίες των παιδιών μου που εγκατέλειψαν τον νόμο του Θεού. Δεν ενδιαφέρθηκαν για τα προστάγματά του. Δεν ακολούθησαν τον δρόμο των εντολών του. Δεν δέχτηκαν να διαπαιδαγωγηθούν με τη σωστή του καθοδήγηση. Ελάτε όλοι οι γειτονικοί λαοί της Σιών και θυμηθείτε την εχμαλωσία των γιών μου και των θυγατέρων μου, στην οποία τους οδήγησε ο αιώνιος Θεός. Έφερε εναντίον τους ένα έθνος από μακριά, έθνος αδιάντροπο που μιλάει άλλη γλώσσα. Αυτοί δεν τράπηκαν τους γέροντες, ούτε σπλαχνίστηκαν τα παιδιά. Εχμαλώτησαν τους αγαπημένους μου γιους, ενώ ήμουν αχείρα και με ερήμωσαν από τις θυγατέρες μου αφήνοντάς με μόνο. Εγώ όμως, παιδιά μου, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Αυτός που σας προξένησε τούτες τις συμφορές θα σας απαλλάξει από την εξουσία των εχθρών σας. Πηγαίνετε στο καλό, παιδιά μου, πηγαίνετε. Τώρα πια εγώ απόμεινα έρημη. Έβγαλα τη γιορτινή στολή μου και ντύθηκα στα πένθη μου. Την υπόλοιπη ζωή μου θα την περάσω κράζοντας τον αιώνιο Θεό. Η χείρα Ιερουσαλήμ ενθαρρύνει τα παιδιά της. Πάρτε θάρρος, παιδιά μου. Επικαλεστείτε με δυνατές κραυγές στο Θεό και θα σας απαλλάξει από την καταδυνάστευση των εχθρών σας. Εγώ στήριξα την ελπίδα μου για τη σωτηρία σας στον αιώνιο και αυτός, ο Άγιος Θεός, μου έδωσε αυτή τη χαρά. Ξέρω πως πολύ σύντομα ο αιώνιος σωτήρας σας θα σας δείξει το έλεος του. Εγώ σας έκλαψα και σας πένθησα. Θεός όμως θα σας φέρει πίσω σε μένα και θα μου δώσει αιώνια εφροσύνη και χαρά. Όπως ακριβώς τώρα οι γειτονικοί της Σιών λαοί έχουν δει την εχμαλωσία σας, έτσι σύντομα θα δουν τη σωτηρία από τον αιώνιο Θεό σας, η οποία θα έρθει σε εσάς με μεγάλη δόξα και παντοδυνή λαμπρότητα. Παιδιά μου, κάντε υπομονή για τις συμφορές που σας έστειλε ο Θεός με την οργή του. Σας καταδίωξε ο εχθρός σας, αλλά θα δείτε γρήγορα την καταστροφή του και θα τον εξουσιάσετε. Καλομαθημένα μου παιδιά, περάσατε από μεγάλες δυσκολίες. Συρθήκατε σαν κοπάδι που το άρπαξαν οι εχθροί. Πάρτε θάρρος όμως, παιδιά μου, και επικαλεστείτε με δυνατή φωνή το Θεό. Σας τιμώρησε, αλλά δεν θα σας ξεχάσει. Όπως λοιπόν κάποτε αποφασίσατε να απομακρυνθείτε από το Θεό, τώρα δεκαπλασιάστε την επιθυμία σας να τον αναζητήσετε και να γυρίσετε σε Αυτόν. Γιατί Αυτός που σας έστειλε τις συμφορές, ο ίδιος θα σας φέρει και την αιώνια χαρά μαζί με τη σωτηρία σας. Αναγγέλλεται στη χείρα Ιερουσαλήμ η αλλαγή της κατάστασής της. Πάρε θάρρος, Ιερουσαλήμ. Θα σε παρηγορήσει Αυτός που σου έδωσε το όνομά σου. Δυστυχία να έρθει σε αυτούς που σε κακομεταχειρίστηκαν και χάρηκαν με την πτώση σου. Δυστυχία στις πόλεις που τα παιδιά σου τα υποδούλωσαν. Και ιδιαίτερα η πόλη εκείνη που τα δέχτηκε εχμαλώτως. Όπως ακριβώς χάρηκε αυτή για την πτώση σου και ευχαριστήθηκε όταν είδε το πτώμα σου, έτσι τώρα θα λυπηθεί και για τη δική της ερήμωση.
Θα χάσει τη χαρά του πολύβου πλήθους της και η περηφάνεια της θα μετατραπεί σε πένθος. Γιατί θα έρθει εναντίον της φωτιά από τον αιώνιο Θεό για πολύν καιρό και τον περισσότερο καιρό δαιμόνια θα κατοικούν σε αυτή. Στρέψε το βλέμμα σου εκεί που ο ήλιος ανατέλει Ιερουσαλήμ και δες τη χαρά που έρχεται σε σένα από το Θεό. Κοίτα, επιστρέφουν οι γη σου που τους είχε στείλει στην αιχμαλωσία. Συγκεντρώθηκαν από

0: και δόξα που πηγάζει από το σεβασμό προς το Θεό. Σήκω Ιερουσαλήμ και στάσου σε ένα ψηλό μέρος και κοίταξε προς τα εκεί που ανατέλει ο ίδιος να δεις τα παιδιά σου. Συγκεντρώνονται από Ανατολή και Δύση με την εντολή του Αγίου και χαίρονται γιατί τους θυμήθηκε ο Θεός. Βγήκαν από σένα πεζί και σύρθηκαν στην αιχμαλωσία από τους εχθρούς. Αλλά τώρα ο Θεός τους επαναφέρει σε σένα δοξασμένους, σαν να είναι πάνω σε βασιλικό θρόνο καθισμένοι. Ο Θεός διέταξε να χαμηλώσουν τα ψηλά βουνά και οι όνοι οι αμόλοφοι και να γεμίσουν τα φαράγγια για να ισοπεδωθεί η γη και να βαδίσουν οι Ισραηλίτες με ασφάλεια κάτω από τη δόξα του Θεού. Με του Θεού την εντολή, τα δάση και όλα τα αρωματικά δέντρα πρόσφεραν τη σκιά τους και το άρωμά τους στους Ισραηλίτες. Πράγματι, ο Θεός θα οδηγήσει τον Ισραηλιτικό λαό με χαρά κάτω από το φως της δόξας του. Μετά θα τους δείξει την ευσπλαχνία του και θα τους λυτρώσει.
1: Α Σαμουήλ ή Βασιλειών Α. Α Σαμουήλ, κεφάλαιο 1. Η πικρία της Άννας. Στη Ραμαθαΐμ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, ζούσε κάποτε ένας που καταγόταν από τα μέρη της οικογένειας Σουφ. Το όνομά του ήταν Ελκανά. Πατέρας του ήταν ο Ιεροχάμ, παππούς του Ελιού και προπάπος του Οτόχου, ο οποίος ανήκε στην οικογένεια Σουφ των Εφραημιτών. Αυτός είχε δύο γυναίκες. Το όνομα της μιας ήταν Άννα και της άλλης Φενίνα. Η Φενίνα είχε παιδιά, ενώ η Άννα δεν είχε. Κάθε χρόνο ο άνθρωπος αυτός ανέβαινε από την πόλη του στο αγιαστήριο της Σιλό για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Εκεί οι ιερείς του Κυρίου ήταν οι δύο γη του Ηλί, ο Χοφνί και ο Φινέες. Όταν ο Ελκανά θυσίαζε, έδινε μερίδες από τη θυσία στη γυναίκα του τη Φενίνα, στους γιους της και στις κόρες της. Στην Άννα όμως, αν και την αγαπούσε, έδινε μία μόνο μερίδα, επειδή ο Κύριος την είχε κάνει στήρα. Τότε η Φενίνα ως αντίζηλή της ταπείνωνε την Άννα για να την εξοργίζει που ο Κύριος την είχε κάνει στήρα. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο. Κάθε φορά που ανέβαιναν στον οίκο του Κυρίου, η Φενίνα εξόργιζε την Άννα και εκείνη έκλαιγε και δεν έτρωγε. Τότε της έλεγε ο Ελκανά ο άντρας της: «Άννα, γιατί κλαις και δεν τρως, γιατί είναι η καρδιά σου πικραμένη? Δεν αξίζω εγώ για σένα περισσότερο από 10 γιους?» Μια φορά, αφού είχαν φάει και είχαν πιει στη Σιλό, η Άννα σηκώθηκε. Ο ιερέας Ηλί καθόταν στη θέση του κοντά στην είσοδο του οίκου του Κυρίου. Η Άννα ήταν πολύ πικραμένη και προσευχόταν κλαίγοντας τον Κύριο. Έκανε τάμα και είπε: «Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, αν σκύψεις πάνω από την ταλαιπωρία της δούλης σου, αν δεν με ξεχάσεις και πράγματι μου δώσεις αρσενικό παιδί, τότε εγώ θα το αφιερώσω σε σένα, Κύριε, για όλη του τη ζωή, και ξηράφι δεν θα αγγίξει το κεφάλι του». Ο Θεός ακούει την προσευχή της Άννας. Ενώ αυτή συνέχιζε να προσεύχεται ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρατηρούσε το στόμα της. Η Άννα μιλούσε από μέσα της. Τα χείλη της μόνο κινούνταν, αλλά η φωνή της δεν ακουγόταν. Έτσι ο Ηλί την πέρασε για μεθυσμένη. «Ως πότε θα είσαι μεθυσμένη?» της είπε. «Πήγαινε να ξεμεθύσεις». «Όχι, Κύριέ μου», του αποκρίθηκε η Άννα. «Είμαι μια γυναίκα καταστενοχωρημένη. Δεν ήπια κρασί, ούτε άλλα δυνατά ποτά. Απλώς άνοιξα την καρδιά μου ενώπιον του Κυρίου. Μη θεωρήσεις τη δούλη σου καμιά τυποτένια. Αν προσευχήθηκα ως τώρα, ήταν από τον πολύ μου πόνο και τη θλίψη». Ο Ηλί της αποκρίθηκε: «Πήγαινε στο καλό. Ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει αυτό που του ζήτησες». Και εκείνη απάντησε: «Ας έχω η δούλη σου την ευνοιά σου». Τότε η Άννα πήγε και έφαγε και το πρόσωπό της δεν ήταν πια μελαγχολικό. Την άλλη μέρα το πρωί ο Ελκανά και η οικογένειά του σηκώθηκαν νωρίς, προσκύνησαν ενώπιον του Κυρίου και γύρισαν στο σπίτι του στη Ραμαθά. Ο Ελκανά συνευρέθηκε με τη γυναίκα του την Άννα και ο Κύριος θυμήθηκε την προσευχή της. Εκείνη έμεινε έγκυος και όταν συμπληρώθηκε ο καιρός γέννησε γιο. Τότε είπε: «Τον ζήτησα από τον Κύριο» και τον ονόμασε Σαμουήλ. Το παιδί αφιερώνεται στον Κύριο. Τον επόμενο χρόνο ο Ελκανά ανέβηκε μαζί με όλη του την οικογένεια να προσφέρει στον Κύριο την ετήσια θυσία και ένα τάμα που είχε κάνει. Η Άννα όμως δεν ανέβηκε. «Θα περιμένω ώσπου να απογαλακτιστεί το παιδί», είπε στον άντρα της, «και έπειτα θα το φέρω να παρουσιαστεί ενώπιον του Κυρίου και να μείνει εκεί για πάντα».

Ο Ελκανά της απάντησε: «Κάνε ό,τι νομίζεις σωστό. Μείνε ώσπου να το απογαλακτήσεις. Μακάρι ο Κύριος να εκπληρώσει την επιθυμία σου». Έτσι κάθισε η γυναίκα και θύλαζε το γιο της ώσπου τον απόκοψε. Όταν τον απόκοψε και ενώ ήταν ακόμα πολύ μικρός, τον πήρε μαζί της, πήρε και ένα βόδι 3 χρονών, ένα εφά αλεύρι και ένα ασκή κρασί και ήρθε στον οίκο του Θεού στη Σιλό. Εκεί έσφαξαν το βόδι και έφεραν το παιδί στον Ηλί. Τότε η Άννα του είπε: «Κύριέ μου, εγώ είμαι η γυναίκα που στάθηκε εδώ κοντά σου για να προσευχηθεί στον Κύριο. Είναι αλήθεια όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Για το παιδί αυτό προσευχήθηκα και ο Κύριος μου έδωσε αυτό που του ζήτησα. Έτσι κι εγώ το αφιερώνω τώρα στον Κύριο. Για όλη του τη ζωή θα είναι αφιερωμένο σε αυτόν». Και όλη η οικογένεια προσκύνησαν εκεί τον Κύριο. Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο δεύτερο. Η προσευχή της Άννας. Ύστερα η Άννα έκανε αυτή την προσευχή. «Κύριε», είπε, «γέμισες την καρδιά μου με χαρά. Με σήκωσες και με δυνάμωσες. Τώρα μπορώ με τους εχθρούς μου να γελάω. Με βοήθησες, για τούτο είμαι χαρούμενη. Μόνον ο Κύριος είναι Άγιος. Άλλος Θεός έξω από εκείνον δεν υπάρχει. Κανένας δεν μπορεί να προστατεύει όπως αυτός. Μην υπερηφανεύεστε και τους σπουδαίους μην κάνετε. Για τα αμαρτωλά σας σχέδια μην καυχέστε. Ο Κύριος τα ξέρει όλα όσα κάνετε. Κάθε επέσχυντη πράξη τη δικάζει. Τα όπλα κομματιάζει των ισχυρών και ανανεώνει τη δύναμη των αδυνάτων και των απελπισμένων. Οι πλούσιοι πρέπει με τον κόπο τους να βγάζουν το ψωμί τους. Ας μη στενάζουν πια οι φτωχοί. Μπορούνε να πανηγυρίζουν. 7 παιδιά θα να αποκτήσει άτεκνη και όλα θα τα χάσει η πολύτεκνη. Ο Κύριος δίνει το θάνατο, δίνει και στη ζωή. Αυτός τον άδει κατεβάζει και από το θάνατο ανεβάζει στη ζωή. Ο Κύριος κάνει κάποιον πλούσιο και ο Κύριος φτωχό τον κάνει. Εκείνος ταπεινώνει, αλλά και εκείνος ανεβάζει ψηλά. Βγάζει από τη δυστυχία του τον καταφρονεμένο, στη δόξα τον περνά. Τον βάζει να σταθεί ανάμεσα στους διακεκριμένους. Θέση του δίνει τιμητική. Γιατί όλη η γη στον Κύριο ανήκει. Αυτός την έχτισε πάνω σε ασάλευτα θεμέλια. Ο Κύριος οδηγεί και προστατεύει όλους εκείνους που τον εμπιστεύονται. Μα οι εχθροί του καταλήγουν στο σκοτάδι. Από όσους εμπιστεύονται στην ίδια τους τη δύναμη, κανείς δεν θα νικήσει. Εκείνος που επαναστατεί ενάντια στον Κύριο θα χαθεί. Ο ύψιστος στον ουρανό ενάντια του βροντάει. Ο Κύριος κρίνει όλη τη γη. Το βασιλιά του διάλεξε και τον εγκατέστησε. Τη νίκη του χαρίζει και δύναμη τρανεί. Μετά ο Ελκανά γύρισε σπίτι του στη Ραμά, ενώ το παιδί έμεινε στη Σιλό και υπηρετούσε τον Κύριο με την επίβλεψη του ιερέα Ηλί. Η γη του Ηλί. Η γη του Ηλί ήταν αχρίοι άνθρωποι. Δεν σέβονταν το Θεό, ούτε τις διατάξεις για τις απολαβές των ιερέων από τις προσφορές του λαού. Όταν ερχόταν κανείς να θυσιάσει, ενώ έβραζε ακόμη το κρέας, έφτανε ο υπηρέτης του ιερέα κρατώντας μια πυρούνα με 3 δόντια. Έχωνε την πυρούνα στο καζάνι, στην κατσαρόλα, στη χύτρα ή στο τσουκάλι και ό,τι έπιανε το έπαιρνε ο ιερέας για τον εαυτό του. Τα ίδια έκαναν σε όλους τους Ισραηλίτες που έρχονταν να θυσιάσουν εκεί στη Σιλό. Επίσης, πριν ακόμη καεί το λίπος του ζώου, ερχόταν ο υπηρέτης του ιερέα και έλεγε στον άνθρωπο που πρόσφερε τη θυσία: «Δώσε μου κρέας να το κάνω ψητό για τον ιερέα. Δεν θα πάρει από σένα κρέας βρασμένο, το θέλει ομό». Και αν ο άνθρωπος του έλεγε: «Άφησε πρώτα να καεί το λίπος και ύστερα πάρε όσο θέλεις», τότε ο υπηρέτης απαντούσε: «Όχι, τώρα θα μου το δώσεις, διαφορετικά θα το πάρω με τη βία». Έτσι η αμαρτία αυτών των νέων ήταν πάρα πολύ μεγάλη ενώπιον του Κυρίου, γιατί δεν είχαν κανένα σεβασμό για τις θυσίες που προσφέρονταν σε αυτόν. Ο Σαμουήλ στη Σιλό. Στο μεταξύ ο Σαμουήλ, παιδί ακόμα, υπηρετούσε ενώπιον του Κυρίου φορώντας το λινό εφόδ. Κάθε χρόνο η μητέρα του έφτιαχνε ένα μικρό ιερατικό χιτώνα και του τον έφερνε όταν ερχόταν με τον άντρα της για να προσφέρει την ετήσια θυσία. Τότε ο Ηλί ευλογούσε τον Ελκανά και τη γυναίκα του και έλεγε στον Ελκανά: «Εύχομαι ο Κύριος να σου δώσει απογόνους από αυτή τη γυναίκα στη θέση του παιδιού που αυτή αφιέρωσε στον Κύριο». Έπειτα γύριζαν στο σπίτι τους. Ο Θεός ενδιαφέρθηκε για την Άννα και έμεινε έγκυος και γέννησε 3 γιους και 2 κόρες. Ωστόσο, ο μικρός Σαμουήλ μεγάλωνε
υπηρετώντας τον Κύριο, ο Ηλί και η γη του. Ο Ηλί είχε πια γεράσει πολύ. Όταν μάθαινε πως φέρονταν η γη του στους Ισραηλίτες και ακόμα ότι πλάγιαζαν με τις γυναίκες που υπηρετούσαν στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου, τους έλεγε: «Τι πράγματα είναι αυτά που κάνετε? Τι είναι αυτά τα έσχη σας που έρχονται στα αυτιά μου από όλο το λαό? Σταματήστε, παιδιά μου. Είναι τρομερά αυτά που ακούω και που έχουν διαδοθεί μέσα στο λαό του Κυρίου. Αν κάποιος αμαρτήσει απέναντι σε έναν άλλον, τότε ο Θεός μπορεί να τον υπερασπιστεί. Αν όμως αμαρτήσει απέναντι στον Κύριο, τότε ποιος θα τον υπερασπιστεί?» Αυτοί όμως δεν έδιναν σημασία στα λόγια του πατέρα τους, γιατί ο Κύριος ήθελε να τους θανατώσει. Ο μικρός Σαμουήλ συνέχιζε να μεγαλώνει και να κερδίζει την αγάπη του Κυρίου και των ανθρώπων. Προφητεία εναντίον της οικογένειας του Ηλί. Τότε ένας προφήτης ήρθε στον Ηλί και του είπε: «Άκου τι λέει ο Κύριος. Ξέρεις καλά πως όταν ο προπάτορά σου ο Αρών ήταν στην Αίγυπτο, του φανέρωσα εκεί τον εαυτό μου, τον καιρό που όλη η οικογένειά του ήταν δούλη στη δυναστεία του Φαραώ. Από όλες τις φυλές του λαού του Ισραήλ, διάλεξα αυτόν να γίνει ιερέας μου, να ανεβαίνει στο θυσιαστήριό μου, να καίει το θυμίαμα και να φοράει το εφόδ ενώπιόν μου. Επίσης όρισα το μερίδιο που θα παίρνει η οικογένεια του προγόνου σου από όλες τις θυσίες των Ισραηλιτών που προσφέρονται με φωτιά. Γιατί τώρα εσείς δεν έχετε κανένα σεβασμό για τις θυσίες και τις ανέμακτες προσφορές που διέταξα να μου φέρνουν στο θυσιαστήριό μου οι Ισραηλίτες? Γιατί εκτιμάς τους γιους σου περισσότερο από μένα και παχαίνετε από τα καλύτερα μέρη των προσφορών του λαού μου του Ισραήλ? Γι' αυτό, να τι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Πραγματικά είχα υποσχεθεί ότι η οικογένειά σου, η συγγένεια του πατέρα σου, θα ήταν ιερείς μου για πάντα. Τώρα όμως, εγώ ο Κύριος λέω, μακριά από μένα κάτι τέτοιο. Εγώ θα τιμήσω αυτούς που με τιμούν και αυτοί που με καταφρονούν θα ντροπιαστούν. Κοίτα, έρχεται ο καιρός που θα συντρίψω όλους τους νέους στην οικογένειά σου και στη συγγένειά σου, έτσι που κανείς τους δεν θα προλάβει να γεράσει. Θα βλέπεις έναν αντίπαλο να υπηρετεί στο θυσιαστήριο και θα φθονείς κάθε ευτυχία που θα δίνω στους Ισραηλίτες. Αλλά στην οικογένειά σου ποτέ πια δεν θα υπάρξουν μακροήμεροι. Θα αφήσω έναν από τους απογόνους σου ζωντανό να υπηρετεί στο θυσιαστήριό μου, μόνο και μόνο για να μαραζώνει από τη ζήλια και την απογοήτευση. Όλοι οι άλλοι απόγονοι της οικογένειάς σου θα πεθαίνουν πάνω στο άνθος της ηλικίας τους. Σημάδι για όλα αυτά που σου προλέγω θα είναι αυτό που θα συμβεί στους δυο σου γιους, στο Χοφνί και στο Φινέες. Θα πεθάνουν και οι δυο μαζί την ίδια μέρα και θα αναδείξω έναν ιερέα που θα μου είναι πιστός και θα πράττει ό,τι εγώ σκέφτομαι και θέλω. Θα του δώσω απογόνους που θα με υπηρετούν παντοτινά, πλάι στο βασιλιά που θα έχω εκλέξει. Και όποιος απομείνει από τους απογόνους σου θα έρχεται να τον προσκυνάει για λίγα χρήματα ή για ένα κομμάτι ψωμί και θα του λέει: «Βάλε με σε μία από τις ιερατικές υπηρεσίες για να τρώω ένα πιάτο φαΐ».

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμοι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάσμι. Ραντίς με, ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και αφροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανεδοκάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου αξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσα εις τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τ' αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνης και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείασε επί με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαία, εν εμελές εμπάς της έργης, σον ποιήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη Δρός, ταχύς άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστών πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριε, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, Κύριε, προς εκατεύγω, διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύγειο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξοδοθρεύθεις τους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ή ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου τη Σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γηνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποίησαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τέγα των χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δώρις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψώντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ειν το θαύμα βλέποντες, ημνήσωμεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων τον κόσμον των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας ή προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νου. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε ποιήσχεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν στο φιλέτε ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από ότ πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, εν θα ούκ εστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώση μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγί σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφλωρε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου, κοιήσει ενώσασα και την αποστής αφήσιν του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή του αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπς των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της ίσμες ηττίας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πυρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα στη έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή και διαφύλαξώ με από πάση πειρίας του αντικειμένου ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρ και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χέρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Των απανταχού της γης. Ύπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γαζίου Μαλεβιζίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Χανίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Τσαλικάκι. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Παρασκευής στις 7

0: Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σγουροκεφαλίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη. Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει το νότιο κλήτος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ενορίας Γουρνών Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κούφης της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

σημείο καμπής χρονολογία του 1923. Μικρασιάτες, έλευση των Μικρασιατών στην Κρήτη. Φέρνουν τα πάνω κάτω, αλλάσουν τα πάντα. Πληθυσμιακά, διπλασιάζεται ο πληθυσμός της πόλης. Και όχι μόνο της πόλης, αλλά και στην ενδοχώρα. Δεύτερο, φτηνό εργατικό δυναμικό. Όλοι αυτοί έρχονται εδώ και πρέπει να επιβιώσουν. Μας φέρνουν τη γνώση τους. Μας φέρνουν τον τρόπο ζωής. Μας φέρνουν καινούργια προϊόντα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η σουλτανίνα. Η σουλτανίνα δεν παραγόταν στην Κρήτη. Είχαμε το ταχτά. Ένα προϊόν το οποίο ναι, μεν νόστιμο, ναι, αλλά δεν είχε. Λόγω που είχε το κουκούτσι μέσα, δεν είχε την εμπορευματικότητα που είχε η σουλτανίνα. Η σουλτανίνα μας τη φέρνουν οι Μικρασιάτες. Μας φέρνουν τον τρόπο παραγωγής της σουλτανίνα, που φέρνει όμως τα πάνω κάτω, αλλάσουν τα πάντα. Εξερσώνονται εκτάσεις, βγάζουν ελαιόδεντρα, παλιά ελαιόδεντρα που υπήρχαν και τα λοιπά, και καλλιεργούν τη σουλτανίνα. Θα μου πείτε, ήταν μόνο η σταφίδα? Όχι, δεν ήταν μόνο η σταφίδα. Ήταν σε πάρα πολλά προϊόντα. Το σίκο, παραδείγματος χάρη, τα καπνά, από το λινάρι. Ένα από τα προϊόντα που είχαμε στην Κρήτη, που είχε μεγάλη εμπορευματική αξία, ήταν το λινάρι. Όχι μόνο οι ίδιοι οι άνδρες που μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία, αλλά είναι και η γυναίκα. Βάζουμε λοιπόν μέσα στις βιοτεχνίες, γιατί οι βιομηχανίες αυτές θέλανε και χέρια, και πιο αδύναμα χέρια μπορούσαν να δουλέψουν. Επομένως η γυναίκα βρίσκει εργασία. Να πούμε και το άλλο, ότι υπήρχε και ένας γνωστικό επίπεδο των Μικρασιατών, ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν των Ελλήνων. Και αυτό είναι εξηγήσιμο, γιατί εμείς εδώ των Κρητικών, θα έλεγα, οι Κρητικοί έχουμε μείνει πίσω στο θέμα της εκπαίδευσης και της γνώσης σε σχέση με τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, που έχουν προχωρήσει το εκπαιδευτικό του σύστημα πολύ πιο μπροστά από ό,τι σε εμάς εδώ, και αυτό λόγω του τρόπου λειτουργίας της τουρκοκρατίας στην Κρήτη.

0: Η δεκαετία 70 ήταν η αρχή μιας καλής εποχής για τη Σουλτανίνα, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν σύγχρονες καλλιέργειες και, εν πάση περιπτώσει, επιδοτήσεις τέτοιες που να βοηθούν το προϊόν να αναπτυχθεί και να είναι κερδοφόρο.
1: Από το 1969 απαγορεύτηκε η φύτευση νέων σταφυδαμπέλων και θεσπίστηκαν οικονομικά κίνητρα για την εκρίζωση μέρους της. Η φύτευση νέων επιτρεπόταν μόνο όταν γινόταν εκρίζωση ανάλογη σε έκταση της παλιάς σταφυδαμπέλου και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Με τα μέτρα αυτά επιχειρήθηκε ο εντοπισμός της καλλιέργειας στις πιο κατάλληλες περιοχές και ο περιορισμός των οικονομικά σύμφωνων αμπελών, ώστε να αντιμετωπιστεί ο οξύς ανταγωνισμός στη διάθεση του προϊόντος.
0: Μετά από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίστηκαν κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι προστάτευαν το προϊόν. Από την άλλη μεριά καθιερώθηκε συγκέντρωση για λογαριασμό του παραγωγού αλλά με τιμές εγγυημένες από την κοινότητα. Μέχρι τότε είχε ενταχθεί στα μεταποιημένα απορρεκυπευτικά σε ένα γενικότερο πλαίσιο, δεδομένου ότι δεν υπήρχε άλλη χώρα παραγωγική στην κοινότητα σταφίδας. Και με αυτή την έννοια δεν είχαμε και καμιά βοήθεια από κάποιο, καμιά συνδρομή. Όπως ήταν με το λάδι που είχε η Ιταλία και η Ισπανία, δυναμικές χώρες κτλ. Που βοήθησαν στην διαμόρφωση κανονισμών και τιμών για το ελαιόλαδο. Στη σταφίδα δεν υπήρχε, έτσι χρειάστηκε πολλή προσπάθεια και πολλής αγώνας και ιδιαίτερα και από τους συνεταιριστικούς οργανώσεις με τη βοήθεια φυσικά του κράτους και κάποια στιγμή κατορθώσαμε και είχαμε εγγυημένη στις αρχές του 80 εγγυημένη τιμή για τον παραγωγό, συγκέντρωση για λογαριασμό του παραγωγού που σήμαινε και πώληση από την ελληνική πλευρά. Για λογαριασμό όμως του παραγωγού που σήμαινε, αν πουλούσαν παραπάνω από την εγγυημένη τιμή κάποια στιγμή, θα είχαμε και καθάριση προς τον παραγόν. Τότε λοιπόν δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας μια επιτροπή διαθέσεως Σουλτανίνας, στην οποία επιτροπή πρόεδρος ήταν ο αείσμνηστος Παναγιώτης Σακύρης και γραμματέας εγώ, ο οποίος ήμουνα και ο εισηγητής, ο κύριος εισηγητής. Στην επιτροπή μετήχαν φυσικά πολλά πρόσωπα από απόψεως συνεταιριστικών οργανώσεων, παραγωγή και εξαγωγής.

Υπήρχαν παλιότερα εργοστάσια που σερβάζαν τη σταφίδα, τον ταχτά ή τη μαύρη σταφίδα. Στη συνέχεια έχουμε τις, που ήρθαν οι Μικρασιάτες και φέρανε τη Σουλτανίνα, έχουμε τα σταφιδεργοστάσια της Σουλτανίνας. Υπήρχε πάντα όμως και το εργοστάσιο, δηλαδή και οι σταφίδες και τα άλλα προϊόντα παρήγαγαν. Δεν σταμάτησε η παραγωγή της μαύρης σταφίδας ή του ταχτά. Αλλά προφανώς είχε χαμηλότερη τιμή, δεν είχε το κέρδος που είχε η Σουλτανίνα. Και την είχε και την εμπορική αξία. Αυτά τα πρώτα εργοστάσια δημιουργούνται μετά το 23, 23, 24, αρχίζουν και δημιουργούνται και τα πρώτα σταφιδεργοστάσια. Θα έλεγα προς το 30 όμως που έχει ανθίσει η παραγωγή, έχει μεγαλώσει η παραγωγή, τότε έχουμε και τα εργοστάσια, τα οποία είναι πάρα πολλά. Αυτά που είναι γνωστά όμως, την πόλη μέσα είναι του Διαλυνά, το μοναδικό που υπήρχε μέσα στα τείχη. Όλα τα υπόλοιπα δημιουργούνται στη δυτική πλευρά της πόλης, ξεκινώντας 62 Μαρτύρων και Καλοκαιρινού. Πολύ μεγάλο εργοστάσιο είναι της Ξός. Στην αρχή λοιπόν της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έχουμε το εργοστάσιο του Φωστηρόπουλου. Και αριστερά και δεξιά είναι όλα στα φιδεργοστάσια να κατέβει μέχρι τον παραλιακό δρόμο. Πολύ μεγάλο εργοστάσιο είναι εκεί που είναι του Βλαντή, τώρα αν θυμάμαι καλά, που έχει έπιπλα κτλ. Αλλά και από την μια μέρα και από την άλλη, της Ένωσης είναι το εργοστάσιο το οποίο εκεί που είναι τώρα οι δημόσιες υπηρεσίες, μηχανολογικό κτλ. Και κατά μήκος της 62 Μαρτύρων έχουμε το εργοστάσιο του Γαλενιανού, ιδιωτικά εργοστάσια. Κωνσταντινίδη, ένα τεράστιο εργοστάσιο. Είχε και νομίζω και σε κάποιο άλλο μέρος Κόρινθο. Παρ' όλα αυτά το έκλεισε και το έφερε εδώ, γιατί εδώ τον προφανώς το συνέφερε καλύτερα. Δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο αριθμό εργοστασίων επεξεργασίας και τυποποίησης σταφίδας.

Ηράκλειο υπήρχαν, τα 95%, ένα στη Στία του Θαλασσινού, στην Πάτρα, στο Αίγιο του Κουνιώτη και στην Καλαμάτα του Παπαδημητρίου. Τα υπόγεια ήταν εδώ όλα, στο Ηράκλειο.

Αρχικά έχουμε την αποθήκευσή τους από τους δημιουργούντες συνεταιρισμοί. Τη δεκαετία 30 έχουν τους πρώτους συνεταιρισμούς στα χωριά. Που συνήθως αυτοί μαζεύουν τη σταφίδα για λογαριασμό του κράτους, αλλά και σε δεύτερη φάση για λογαριασμό των ιδιωτών σταφιδεργοστασιαρχών. Για αυτούς μαζεύουν τη σταφίδα, η οποία αποθηκεύεται σε αποθήκες στα χωριά και μέσα στα τσουβάλια, και μετά μεταφέρεται και είτε γίνονται διαγωνισμοί και αγοράζουν ιδιώτες από τους συνεταιρισμούς την σταφίδα αυτή και την οποία την επεξεργάζονται.

Τα σταφυδεργοστάσια που υπήρχαν στο Ηράκλειο ήταν πάρα πολλά. Από αυτά συνεταιριστικά ήταν τρία. Η Ένωση Σουλτανοπαραγών, η οποία ήταν και το πρώτο σταφυδεργοστάσιο που δημιουργήθηκε γύρω στο 1935. Η Αγρέξ λίγο πιο πάνω αριστερά, η Αγρέξ, η οποία έκανε και σταφύλια. Η Ξώς μεταφέρθηκε μετά στο Τζάμπο. Εμείς μεταφερθήκαμε στη βιομηχανική σε ένα υπερμοντέρνο εργοστάσιο που σας είπα και ενοικιάσαμε τα κτίρια αυτά σε διάφορους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα και τα έσοδα που αποκομίζαμε πήγαινα στην αγροτική, γιατί είχαμε πάρει δάνειο το εργοστάσιο, δάνειο 300 τόσα ή κάτι πιο λίγο, σε μια εποχή που άρχισε να φτύνει σταφίδα. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό.

Εμείς δεν είχαμε άλλα έσοδα. Ίσως είχε πολυκατοικίες στο Κολωνάκι, με μαγαζιά, καταλαβαίνετε, και ένα σωρό άλλα έσοδα, γιατί μέχρι κάποια εποχή που γινόταν η συγκέντρωση σταφίδος, έπαιρνε αυτή, ας πούμε, μια δραχμή στο κιλό και έδινε στους συνεταιρισμούς που συγκεντρώνε και κάνουν τη δουλειά, πενταροδεκάρες. Οπότε καταλαβαίνετε τι έσοδα είχε. Το μόνο έσοδο που είχαμε, και θα το πω και αυτό, παρόλο που ίσως δεν θα έπρεπε, ήταν το εξής. Εγώ ήμουνα ανωτάτης εμπορικής, είχα προσληφθεί εκεί και με είχαν προσλάβει πίπα στη Σουλτένωση. Με είχαν προσλάβει στις μηνοϊκές γραμμές. Στη θέση του Παναγιώτου Κασαπάκη, ο οποίος πήγε εκ των υστέρων, συμφοιτητής και φίλος. Όταν πήγα λοιπόν στη Σουλτένωση, είδα ότι είχε μετοχές πολλές στο μηνοϊκό γραμμόν. Με τη βοήθεια του Παναγιώτη, αν θέλετε, άρα αυτά ήταν κοινά μυστικά. Πέραν αποφάσεις αυξήσεως κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών και εγώ της εταιρείας της μετοχές τις αύξανα. Πώς? Με εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο πάντων και με τροχοπέδι τους της αγροτικής. Ο διευθύντης της αγροτικής και ο τεχνικός προϊστάμενος ήταν αντιπρόεδρος, ήταν ο διευθύντης στην Ένωση Σουλτάνων Παρών. Και μου λέει, άκουσε ένα Ζιάννη, εδώ δεν είμαστε χρηματιστηριακή εταιρεία. Λέω, μα εγώ παίζω στα ίσα, στα σοβαρά. Δηλαδή, αγόραζα τη δεδομένη στιγμή που έπαιρνα τα δικαιώματα, αγόραζα τις συμμετοχές, προς χίλιες δραχμές και πουλούσα την επαύριο το πρωί. Είχα γεμίσει τους μεσίτες με αγγελίες και τις πουλούσα με 3-4 χιλιάδες. Μετά, από δεύτερη-τρίτη μέρα, συνεπέφτανε οι μετοχές. Για να κατέβουν στις χίλιες τόσες και να ξαναχύνουν σιγά σιγά με την επόμενη αύξηση. Έτσι λοιπόν μια στιγμή έφτασε η Σουλτένωση να είναι χωρίς λεφτά τρίτη σε αριθμό μετοχών των μηνοϊκών γραμμών. Οι μετοχές αυτές επωλήθηκαν όταν έφυγα εγώ, δηλαδή το 1998, τότε που άρχισε να πέφτει το χρηματιστήριο, επωλήθηκαν και τα έσοδα έμειναν μόνο 5.000, οι οποίες υπάρχουν ακόμα. Τα έσοδα αυτά ήταν 250 εκατομμύρια. Και τα οποία πήγαν, βέβαια, αυτά δεν τα είδε. Οι Σουλτένωσες πήγαν στην αγροτική, στα δάνεια. Και έτσι οι Σουλτένωσες ήταν κατά κάποιο τρόπο εξηγιασμένοι από ζημιές που δημιουργούνταν από τα τοιχοχρηλήσια, τα οποία δεν μπορούσαν να καλυφθούν. Τα σταφιδεργοστάσια από εκεί που ξεκινήσαμε ήταν τα 3 συνεταιριστικά και πάρα πολλά ιδιωτικά. Δεν τα έχω μετρήσει αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να αρχίσω να παριθμώ. Και λέω, εκεί ήτανε Ναθαναήλ Χρονάκης, ήτανε Περδικογιάννης, ήτανε Μελισσίδης, μέσα στην πόλη, Κοκολακάκης, στο παραλιακό μέτωπο. Ήτανε μετά, ήταν Διαλυνάς, ο οποίος ήτανε, είναι εδώ ο Διαλυνάς, απέναντι στο σταυροστάσιο και οι οποίοι κάποια στιγμή τη δεκαετία, τέλη της δεκαετίας του 70 έφυγαν, αυτός και κάποιοι άλλοι που κάνανε, ήτανε Βουρεξάκης, ήτανε πολλοί άλλοι, οι οποίοι κάνανε συνεταιρισμό, Παπαδογιωργάκης. Αυτοί κάνανε κάποιους συνεταιρισμούς και δημιουργήσανε με δάνεια, με υψηλά επιτόκια, δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70 και άρχισε. Δημιουργήσανε σύγχρονα εργοστάσια, αλλά, εν πάση περιπτώσει, προς στη Φοινικιά, όχι πολύ σύγχρονα. Επειδή βρισκόμαστε στον χώρο που βρισκόμαστε και επειδή ο συγχωρεμένος ο Παύλος, ο Διαλυνάς, ήταν μορφωμένος καταρχήν, ήταν ασοέτσι αυτός τότε, ήταν λίγοι τότε, γι' αυτό το εννοώ, τώρα είναι μισή Ελλάδα, και πολύ καλό στη δουλειά του. Τον είχαμε πρόεδρο των εξαγωγείων πάντα. 11 Σεπτεμβρίου του 1976 σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα στο Σύσι με το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Είχε γίνει πλημμύρα. Έφυγε από τον δρόμο λίγο, μπήκε σε ένα φρεάτι, γύρισε στο αυτοκίνητο και σκοτώθηκε. Και από τότε έκλεισε και η εταιρεία Διαλυνάς με την έννοια ότι τα χρέη ήταν μεγάλα. Και αυτή λόγω το έχω χρονίσει, όπως και των άλλων εργοστασίων. Και δεν υπήρχε διάδοχος κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν του Περάκη το εργοστάσιο, του Πεδερού του Λεμπιδάκη, υπήρχε του Γαλονιανού το εργοστάσιο. Υπήρχαν πάρα πολλά εργοστάσια. Τα περισσότερα εξ αυτών, εκεί που ήταν Ιξός, ήταν του Βασιλάκη, Μπαγκόλα, έτσι τον λεγόταν, παρανομιάζαν προφανώς, το οποίο πτώχευσε αυτό. Και έφυγε. Όπως
και τα, πολλά από αυτά επτόχευσαν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Και πολλοί οι οποίοι ήταν, και δεν θέλω να δικήσω κανένα, αλλά θυμάμαι δύο αυτή τη στιγμή, ορθολογικοί έμποροι, είδαν ότι η δουλειά δεν βγαίνει από τη σταφίδα και εγκατέλειψαν τα εργοστάσια. Μεταξύ των οποίων δύο που θυμάμαι, το εργοστάσιο Γαλανιανού, ο οποίος λέει αποχωρώ διότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η δουλειά. Τι θα κάνω στο μελλοντικό. Πρέπει να κάνω και ένα εργοστάσιο που δεν βλέπω προοπτικές, όπως εσείς. Το ίδιο και ο γιος του Μιχάλη του Περάχη, ο Κώστας του Περάχης. Τα μηχανήματα βασικά προμηθευόταν από μία και μοναδική εταιρεία, η οποία ήταν ο Κατσιγιάννης, Καρατζάς Κατσιγιάννης, οι οποίοι ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά υπήρχε το θέμα ότι τα είχαν μονοπόλιο, δεν μπορούσαν να παραγγείλουν από αλλού. Εμείς είχαμε φέρει κάποια μηχανήματα απ' έξω από Αγγλία, χρωματοδιαλογής που έλεγαν, υψηλής τεχνολογίας, τα οποία δεν τα είχαμε πληρώσει. Είχαμε βρει πελάτες που μας τα έφεραν λόγω του συγχρόνου εργοστασίου μας και μας τα είχαν δώσει δωρεάν. Και επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό του σταφίδες. Βέβαια, εμείς επεξεργαζόμαστε και για άλλους. Αλλά βασικά τα μηχανήματα ήταν αυτά που παίρναμε από τη μόνη εταιρεία που υπήρχε.

εργοστάσια τα ελληνικά είχαν εξυγχρονιστεί τέλος της δεκαετίας του 70. Η εταιρεία που ήμουν εγώ εξυγχρονίστηκε τέλος της δεκαετίας του 80 με ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο τότε. Και από εκεί και πέρα, με την έναρξη της εσοδείας 91, αν θυμάμαι καλά, οι τιμές της Σουλτανίνας έπεσαν, γιατί είχε αυξηθεί πάρα πολύ. Η παραγωγή έπεσε. Οι τιμές έπεσαν. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις που είμαστε εμείς, η Ένωση Σουλτανοπαραγωγών, ΑΕ εταιρεία, συμμετοχή της αγροτικής, η οποία συμμετείχε με 20% παραγωγών και συνεταιριστικών οργανώσεων, με υπαρήνηθη παρακαλώ αριθμό στο εμπορικό επιμελητήριο 1. Ήταν η πρώτη που γράφτηκε στο εμπορικό επιμελητήριο. Είχε δηλαδή μια ιστορία και ένα καταστατικό, το οποίο ήταν πρωτοποριακό για την εποχή και το οποίο ακολούθησαν μετά και οι μηνοϊκές γραμμές στο ίδιο στυλ και άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις.

0: Και μετά η ζωή στο εργοστάσιο, στην τυποποίηση της σταφίδας ήταν πολύ δύσκολη. Η συγκομιδή της σταφίδας, η συσκευασία της αρχικά από το αμπέλι, έφερε μέσα σε τσουβάλια. Τσουβάλια τα οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλα και βαριά. Μπορεί και 100 τόνους, 100 κιλά, 100 κάδες μάλιστα που είχαμε στην αρχή, να ήταν το ένα τσουβάλι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, επειδή είχαν και πάρα πολλοί εργάτες δουλεύανε, να αναπτυχθεί το εργατικό κίνημα του Ηρακλείου από τους σταφιδεργάτες. Έχουμε δηλαδή και τα κλαδικά, μπορούμε να το πούμε έτσι, σωματεία, και οι οποίοι κινητοποιούνται σε διάφορες στιγμές απεργιών κτλ. Και έχουμε και τον Μπεργαλίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του εργατικού κέντρου και δολοφονείται.
1: Εμείς πάντα οι εξαγωγείς είχαμε πολύ καλές σχέσεις και μάλιστα πηγαίναμε και στο υποτιθέμενο πάρτι γιορτή που κάνανε στην Αγία Βαρβάρα στις 4 Νοεμβρίου, που είναι η γιορτή της, και για να ευχηθούμε να μας κεράσουν, ξέρω εγώ, ένα κονιάξι, ξέρω εγώ, κτλ. Είχαμε καλές σχέσεις πάντα.

0: Μέχρι το 1925 η παραγωγή σταφίδα Σουλτανίνα στην περιφέρεια Κρήτης μειονεκτούσε έναντι της Κορινθίας. Έκτοτε άρχισε να υπερτερεί η παραγωγή του Ηρακλείου. Από το 1953 έως το 1957 η μέση καλλιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα έφτασε τα 100.000 στρέμματα και η μέση παραγωγή τους τους 32.000 τόνους. Από αυτήν το 80% περίπου προερχόταν από την Κρήτη και το υπόλοιπο από Πελοπόννησο, ενώ το 87% της κρητικής παραγωγής προερχόταν από τον ομό Ηρακλείου. Η σχέση αυτή μεταξύ των περιοχών διατηρήθηκε μέχρι το 1990 σχεδόν σταθερή, με τη μέση συνολική παραγωγή να φτάνει τους 90.000 τόνους. Μόνο στον ομό Ηρακλείου οι καλλιεργούμενες εκτάσεις έφτασαν τα 300.000 στρέμματα, με την κυριαρχία της Σουλτανίνας στα 250.000 στρέμματα. Το εισόδημα που άφηνε στους παραγωγούς ήταν υψηλό, αλλά εξαιρετικά χαμηλές οι τιμές των προϊόντων των αγροτών, με αποτέλεσμα την εξέγερση των σουλτανοπαραγωγών στο Ηράκλειο.
1: Δεν ήταν πάντα ρόδινα το θέμα με τη σταφίδα, γιατί ανάλογα με την πολιτική κατάσταση διαμορφόταν και η τιμή. Υπήρχε πάντα υπό την προστασία του κράτους η σταφίδα, αλλά έβαζε την τιμή ασφαλείας τη λεγόμενη και πάντα ήταν χαμηλότερη. Να θυμηθούμε τα γεγονότα του 62 ήτανε, ναι, με τους νεκρούς στην Νομαρχία, που είχαν κατέβει όλοι οι αμπελουργοί και με το περίφημο 50ράκι, για τα 50 λεπτά που δεν τα έδινε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή εκείνες τις εποχές, που ξεσηκώθηκαν ο κόσμος, είχαν καταλάβει την νομαρχία, επέβαινε ο στρατός και είχαμε και νεκρούς, εργάτες και αμπελουργούς.
0: Ήταν 25 Ιουλίου του 1962, όταν σταφιδοπραγωγοί του Ηρακλείου κίνησαν μεγάλο συλλαλητήριο, ζητώντας τιμή ασφαλείας για τη σταφίδα που τότε ήταν και το χρυσοφόρο προϊόν του νομού. Το συλλαλητήριο είχε οργανώσει η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών με τη συμπαράσταση της Ενώσεως Κέντρου όσο και της ΕΔΑ. Μαζί τους έμποροι, επαγγελματοβιοτέχνες και εργαζόμενοι στήριξαν τη διαμάχη τους με την τότε κυβέρνηση αλλά και την αγροτική πολιτική που εφάρμοζε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Με μαύρες σημαίες, τρακτέρ και σκαπτικές μηχανές συγκεντρώθηκαν στο τότε θερινό σινεμά Κάστρο που λειτουργούσε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Εκεί πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και έπειτα έγινε πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας. Το συλλαλητήριο έκανε πρόδειλη την υποστήριξη του λαού αφού χιλιάδες κάτοικοι της πόλης ενώθηκαν μαζί τους, όπου μετά από επεισόδια κατέληξαν σε κατάληψη της νομαρχίας. Όταν η κατάσταση οξύνθηκε, επενέβησαν οι δυνάμεις καταστολής και ακολούθησαν πολλοί τραυματισμοί και συλλήψεις.
1: Αναπτύσσεται η παραγωγή σταφίδα. Τελευταία στοιχεία που έχουμε είναι μέχρι το 1990, τα δεκαετία του 80, που φτάνουμε στο πικ των 72.000 τόνων παραγωγής σταφίδα.
2: Φανταστείτε ότι στη δεκαετία 80 είχαμε 60 με 80.000 τόνους, 60 με 70 μπορώ να πω, ήταν συνηθισμένες παραγωγές μας, αλλά φτάσαμε κάποια εποχή γύρω στο 83 ή 84, ήταν, θυμάμαι καλά, εισοδεία που φτάσαμε τους 100.000 τόνους. Είχαν θεσπιστεί τα λεγόμενα MIP. Από το 80-82 νομίζω. Αυτά τι ήταν? Ήταν οι κατώτατες τιμές εισόδου στην κοινότητα μέσα. Εμείς είμαστε με στην κοινότητα, δεν χρειαζόταν να ακολουθούμε αυτό το πράγμα. Οι Τούρκοι λοιπόν, οι οποίοι ήταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής και ο οποίος με εισοδίες της τάξης των 180 και 200.000 δραχμών τόνων είχε εκείνη την εποχή το πάνω χέρι. Διότι είχε μεγάλη ποσότητα, είχε φτηνό κόστος παραγωγής, αλλά και επεξεργασίας. Τα μεροκάματα εκεί ήταν μηδαμινά. Εάν κάποια τρίτη χώρα επουλούσε χαμηλότερα, έμπαινε ένα πέναλτι, ένα πρόστιμο, το οποίο ήταν αντισταθμική εισφορά, εν πάση περιπτώσει, για να προσεγγίσει τα 200. Ορισμένοι και ιδιαίτερα οι Ολλανδοί, οι οποίοι δεν έπαιρναν ποτέ σταφίδα από εμάς, παρά το ότι υπήρχαν τα MIP και τα λοιπά, είχαν άλλους τρόπους, δηλαδή πουλούσαν φουντούκια με σταφίδα μαζί και βάρανε τα φουντούκια σε πολύ χαμηλή τιμή και τη σταφίδα σε πολύ ψημή, ούτως ώστε να φτάνει τη τιμή των MIP και έκανα τέτοιες δουλειές.
1: Και μετά αρχίζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζει ο κυματισμός να πηγαίνει προς τα κάτω, γιατί οι πολιτικές και η πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μην στηρίζει τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα και δίτη στα φύδα, με το σκεπτικό ότι το βρίσκει φτηνότερο σε άλλα κράτη όπως είναι η Τουρκία, η Αφγανιστάν και τα λοιπά που είχαν παραγωγή στα φύδα. Δυστυχώς λάθη της πολιτικής ηγεσίας τότε, αλλά και των συνδικαλιστικών ηγεσιών που δεν προείδαν ότι αυτό τον κίνδυνο και να προστατεύσουν το προϊόν και να βάλουν το βέτο, αν θέλετε, τότε που γινόταν και οι διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Την πλήρωσε η σταφίδα, με αποτέλεσμα ήρθε βέβαια και η φιλοξήρα στη συνέχεια, που έδωσε το ολοκληρωτικό κτύπημα της παραγωγής της σταφίδας εκεί τη δεκαετία του 90.

0: Με την έναρξη λοιπόν της δεκαετίας του 90 αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα. Είχε παρουσιαστεί τέλος δεκαετίας η φιλοξήρα, οπότε έχουμε πρόβλημα παραγωγής και καταστροφής των αμπελιών. Και βγαίνει ο κανονισμός, ο οποίος ήταν, έφερνε τα άνω κάτω. Δηλαδή, κατάρρηση των ένα MIP σταδιακά, 15% κάθε χρόνο. Ένα, κατάρρηση της συγκέντρωσης. Τη συγκέντρωση για λογαριασμό του παραγωγού δεν υπήρχε εγγυημένη τιμή. Απ' την άλλη μεριά, εδόθηκαν κίνητρα για εκρίζωση αμπελιών.
1: Πλέον δεν ήταν συμφέρουσα η παραγωγή, γιατί δεν πουλιόταν κιόλας το προϊόν. Το κόστος παραγωγής ήταν πολύ μεγάλο. Δεν υπήρχε καμία προστασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δελέαζε τον αγροτικό πληθυσμό με τις επιδοτήσεις και με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθούν τεράστιες εκτάσεις παραγωγής σουλτανίνας.
2: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
3: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ελπίσιμον δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητα το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Και σώσουν αγαθήτα ψυχάς ημών. Εν τη γεννήσει την Παρθενή ανεφύλαξας. Εν τη κοιμήσει το

0: μετρουμένη εκ θανάτου τα ψυχάσιμων.
1: Συνεχίζοντας, για τρίτη φορά στην ανάλυση αυτών των υπέροχων πραγματικά κειμένων του Αβά Κασιανού, από τις, όπως το έχω πει αρκετές φορές, δύο προσυναντήσεις από τις περιηγήσεις του στην κατεξοχήν Αιγαιπτή και έρημο και σε άλλα μοναστήρια και τις κουβέντες και συνομιλίες που έκανε, εγώ τη λέω συνεντεύξεις με έναν τρόπο δημοσιογραφικό, με μεγάλους πατέρες που είχαν βαθιά εμπειρία της Ορθοδοξίας και μεταδίδοντας αυτά τα κείμενα σε εμάς μετά από τόσους αιώνες, δηλαδή 1500 περίπου χρόνια μετά, αποκτούμε μια πολύ βαθιά εμπειρία. Όχι μια ιστορική συνέχεια, που για αυτήν είναι οπωσδήποτε κάτι πολύ ουσιαστικό, η ιστορική συνέχεια είναι κάτι πολύ ουσιαστικό, αυτό το κριτήριο το έχει η Ορθοδοξία. Αλλά αποκτούμε μια βαθιά εμπειρία της σωστικής, ουσιαστικής, θεραπευτικής Ορθοδοξίας μας, που είναι και υπέροχη και μη συγκρίσιμη με οποιαδήποτε άλλα μεγέθη παιδαριωδών προσεγγίσεων μπορεί να κάνουν πολύ για τη θεραπεία της ψυχής. Και επειδή οι αναλύσεις που γίνονται είναι μέσα από τα κείμενα πολύ μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας που χτυπήθηκαν για αυτά τα πράγματα, ξέρετε, χωρίς πόνο αυτά τα πράγματα δεν λειτουργούνται πάνω μας. Αυτά δεν είναι θεωρητικές προσεγγίσεις για τις οποίες μιλούμε, κάνουμε κουβέντες. Δεν είναι κακό να κάνεις κουβέντα. Αλλά αυτοί, για να πούνε αυτά που λένε, χτυπήθηκαν, ασκήθηκαν και βγαίνει η εμπειρία ουσιαστική, που ουσιαστικά είναι η εμπειρία της παραδόσεως μας Αγίας Γραφής. Και είναι η αγιοπνευματική εμπειρία. Μελετώντας λοιπόν αυτά τα κείμενα, που σε μερικούς την πρώτη φορά που τα ακούνε φαίνονται λίγο δύσκολα, αλλά είναι διεισδυτικά. Και ξέρετε, το θέμα το πώς θα γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, το πώς θα καλλιεργήσουμε την ψυχή μας, είναι πολύ λεπτεπίλεπτες και βαθιές τομές μας αφορούν. Δεν είναι, αν επιτρέπετε τη λέξη, εξωτερικά, ξέρω εγώ, πασαλήματα. Είναι πολύ βαθιές τομές που κάνουμε με τη χάρη του Θεού, ζώντας μέσα στην Εκκλησία, πάνω στην ψυχή μας. Αν θυμίστε, την προηγούμενη φορά είχα αρχίσει, απλώς είχα προλάβει και μόνο, κάνοντας εισαγωγή, για τη συζήτηση που κάνει ο Αβά Κασιανός με τον Αβά Πινούφριο. Βλέπετε, το όνομά του φαίνεται αρκετά άγνωστο, σε εμάς δηλαδή. Ποιος ξέρει τον Αβά Πινούφριο? Είπα μερικά πράγματα για τη ζωή του Αβά Πινούφριου, για την ταπείνωσή του, αλλά δεν είχα αρχίσει, δεν είχα προλάβει να αναλύσω τη συζήτηση που έκανε ο Αβά Κασιανός και ο συνοδοιπόρος του, ο Αβάς Γερμανός, με τον Αβά Πινούφριο. Αλλά θα θυμηθείτε, ή θα θυμίσετε σίγουρα όσοι ήσασταν εδώ την προηγούμενη φορά, που αυτός ο μεγάλος ασκητής, ο Πινούφριος, που τιμήθηκε τον ανοιγούμενο Σαββά σε μοναστήρια, που άκρα ταπείνωση έφυγε από τον τόπο που ήταν, γιατί νόμιζε που τον τιμούνε πάρα πολύ. Και αυτό συνέχως συνέβη, τρεις φορές συνέβη στη ζωή του. Αλλά είναι ουσιαστικό τώρα να πούμε στη συζήτηση που έκανε ο Αβάς Πινούφριος με τους δύο αυτούς συνοδοιπόρους. Και μάλιστα το θέμα το οποίο πιάνουν οι συνοδοιπόροι του, από ό,τι φαίνεται έχουν ακούσει αρκετά πράγματα για τον Αβά, ξέρουν με ποια θέματα έχει ασχοληθεί πολύ τα πνευματικά και εντοπίζουν τα ερωτήματά τους εκεί, το θέμα που είναι το κέριο για τον κάθε Άγιο. Εδώ το ερώτημα που κάνουν είναι το εξής. Ποιο είναι το σημείο που φανερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η μετάνοιά μας και ποιο είναι αυτό που φανερώνει ότι μας έχουν συγχωρηθεί αμαρτίες? Ένα πάρα πολύ επικίνδυνο ερώτημα. Γιατί εκκλησιολογικώς, αν το αναλύσουμε το ερώτημα, με το μυστήριο της εξομολογήσεως συγχωρούμεθα. Αλλά εδώ κοιτάξτε τι ζητούν, αν υπάρχει σημείο που φανερώνει ότι έχουμε συγχωρηθεί. Είναι πολύ ουσιαστικό το ερώτημα και πολύ τραγικό και δραματικό στην έκφανσή του. Γιατί συγχωρούμεθα στο μυστήριο της ομολογήσεως, αλλά εμείς μετανιώσαμε, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Εμείς συνεργαστήκαμε στο να συγχωρέσει η χάρη του Θεού μέσα μας, να χωρέσει μέσα μας και να συνυπάρξουμε με τη χάρη του Θεού, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Η συγχώρηση δίνεται. Εμείς δεχόμεθα αυτό το συγχωρώ, να ζήσουμε στη συνέχεια δηλαδή με τη δοθήσα χάρη. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο το ερώτημα. Και ταυτόχρονα, πριν αρχίσω την απάντηση που δίνει ο Αβάς Πινούφριος, προσθέτουν το ερώτημα, αν λοιπόν έχουμε κάποιο σημείο για τη μετάνοιά μας, πώς λειτουργεί τη μετάνοια και ποια είναι τα σημεία που μας βεβαιώνουν ότι έχουμε λάβει τις χώρες των αμαρτιών μας. Επιμένω στα σημεία. Θυμηθείτε την ερμηνεία του Χριστού, που λέει, όταν τον ρώτησαν οι Εβραίοι για τα σημεία, λέει: σημείων ούτω αφήσετε. Ημί σημείων Ιωνάτου προφήτου. Πολύ ουσιαστική απάντηση. Το σημείο του Ιωνάτου προφήτου, τι σχέση έχει με αυτό που του λένε? Πολύ ουσιαστικό. Προδικάζει, προδηλώνει, προτυπώνει την τριήμερη κάθοδο του Χριστού μας στον Άδη και την άκρα ταπείνωσή του. Η διαμονή του Ιωνά στην κοιλιά του Κήτους, αυτό προτυπώνει παλαιοδεθεκικά. Αυτό είναι το σημείο. Άλλο σημείο δεν υπάρχει. Άρα το σημείο δεν είναι σημείο κάτι εξωτερικό, κοφαντικό, κάτι σαν τσίρκο που θα δούμε ένα σημείο. Είναι σημείο, αλλά έχει άλλα στοιχεία μέσα. Και σε αυτό το σημείο λειτουργεί το σημείο. Μένει σε αντικειλία του κήτους. Ο Χριστός στηρισμένος στον Άδη, και εμείς όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτό ευαπτίστημεν. Και βλέπετε η μετάνοια, η ουσιαστική μετάνοια, που είναι ουσιαστικά ένας θάνατος για τον κόσμο. Αφήνεις ένα παλαιό ήθος και μπαίνεις σε ένα καινούριο κόσμο ζωής. Είναι εις τον θάνατον αυτό ευαπτίστημεν. Αυτό είναι σημείο. Σας τα λέω αυτά για να ερμηνεύσετε και τη λέξη σημείο, στην οποία στέκονται οι δύο αβάδες ρωτώντας τον Αβαπινούφριο. Αλλά μη σας πάμε στην απάντηση του Αβαπινούφριου, και αυτό είναι το κατεξοχήν έργο το οποίο κάνω εδώ πέρα. Απλώς υπομνηματίζω και βοηθώ την αγάπη σας για να καταλάβετε καλύτερα τα κείμενα. Απαντάει λοιπόν ο Αβαπινούφριος. Για να ικανοποιήσω λοιπόν με τη μεγαλύτερη δυνατή συντομία την επιθυμία που εκδηλώσατε με την ερώτησή σας, σας λέω ότι ο πλήρης και τέλειος ορισμός της μετανοίας είναι ο εξής. Δίνει κατά τα μέτρα του δυνατού φυσικά τον πλήρη, λέω Αβάς, και τέλειο ορισμό της μετανοίας. Η μετάνοια συνίσταται στο να μην διαπράξουμε στο εξής τα αμαρτήματα για τα οποία μετανοήσαμε. Από την άλλη, το σημείο που δείχνει ότι η μετάνοιά μας έχει γίνει αποδεκτή από το Θεό και ότι έχουμε λάβει τη συγχώρηση είναι να βγάλουμε τελείως από την καρδιά μας την επιθυμία και την πρόθεση να επαναλάβουμε αυτές τις αμαρτίες. Να το επαναλάβω παρακαλώ. Είναι πολύ εύκολο να το καταλάβετε, αλλά είναι λεπτεπίλεπτες ισορροπίες. Το πρώτο είναι να μην διαπράξουμε τα ίδια πράγματα. Το λέμε συνέχεια αυτό σε εξομολογήσεις. Και το δεύτερο, προσέξτε, που εδώ είναι το σημείο που δείχνει ότι μετανοήσαμε, που δίνεται από το Θεό, είναι να βγάλουμε τελείως από την καρδιά μας την επιθυμία και την πρόθεση να επαναλάβουμε τις αμαρτίες. Δηλαδή, αν πω, ναι, ξέρεις, αλλά είμαι άνθρωπος, και αν το ξανακάνω αύριο, ήδη αμέσως δηλώνεται η πρόθεση ότι μπορεί και να το ξανακάνω. Επειδή έχω διαβάσει αυτά τα κείμενα, τα λέγα υποχρεωτικά, αγαπητικά, με κέφι τα διάβασα, πανηγυρίζοντας τα διάβασα, γιατί έχω το διακόνημα του πνευματικού και του εξομολόγου και είμαι υποχρεωμένος να ξέρω κάτι τέτοια πραγματάκια. Κάθε φορά που ένας εξομολογούμενος μου λέει αυτή τη φράση, ναι, μετανοούμεν, αλλά ξέρεις, άνθρωπος είμαι, αμέσως να είναι ένα λαμπάκι πάνω μου. Ότι αυτός εδώ δεν κάνει ουσιαστική μετάνοια. Γιατί κάνει και την σκέψη ότι κι αν ξαναπέσω, άρα παραμένει μέσα του και πιθανή πρόθεση. Ή το ερώτημα, το προτιθέμενο ερώτημα, ότι μπορεί να ξαναπέσω. Εκεί δεν λειτουργεί τη μετάνοια. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ συνέθεστο το ερώτημα. Ειδικά όταν είναι δύο ειδών πάθη, αν είναι. Πρώτο, μεγάλα πάθη που νομίζουμε ότι είναι ξεπέραστα. Και δεύτερο, μικρές γελιώδεις καθημερινότητες. Που τα κάνουμε τόσο κάτι. Λένε, είμαστε άνθρωποι, κάνουμε και αυτό. Τα κάνουμε πια, τα βάλαμε μέσα στη φύση μας. Δεν είναι στη φύση μας, τα βάλαμε στη φύση μας. Και βλέπετε και μόνο τέτοια ερωτήματα υποθετικά που κάνετε, εάν ξαναπέσω άνθρωπος είμαι, δεν υπάρχει αυτό το λεγόμενο σημείο κατά την Αβά. Ας γνωρίζει ο καθένας, λέει εδώ ο Αβάς Πινούφριος, ότι δεν έχει ακόμη πελευθερωθεί ο οποίος λέει αυτά τα πράγματα από τις παλιές αμαρτίες. Όσον καιρό η εικόνα των αμαρτημάτων του παραμένει ζωντανή μέσα του. Και δεν εννοώ ασφαλώς την απολαυστική αναβίωση της αμαρτίας, αλλά μιλάω και για την απλή ακόμα ανάμνηση. Να ακούς κάτι, να θυμάσαι κάτι από αυτά που έκανες. Και να μην, να λες εντάξει, καλά περάσαμε και λίγο, εντάξει τώρα είναι και εκκλησία, συγχωρηθήκαμε κιόλας, καλά που είναι η εκκλησία μας συγχώρεσε, αλλά καλά περάσαμε και τότε, εντάξει. Τέτοιοι μικροί λογισμοί είναι έλλειψη σημείων μετανοίας. Έχουμε λοιπόν μέσα στη συνείδησή μας ένα πολύ αξιόπιστο κριτήριο για τη μετανοιά μας. Βλέπετε, το βάζεις μέσα στη συνείδηση αυτό το στοιχείο. Να μην ξαναπράξουμε και να μην έχουμε την πρόθεση, ούτε κατά διάνοια. Έχουμε κάποιον λοιπόν που βεβαιώνει μέσα μας ότι έχουμε συγχωρηθεί από το Θεό. Τώρα, παίρνω αυτή την πρώτη απάντηση, οι αβάδες οι δύο. Αλλά επειδή τα θέματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και αφορούν την πνευματική ζωή των ανθρώπων, είναι και πρόκειται για την όντως επιστήμη. Πολλές φορές έχω μιλήσει για την επιστήμη εδώ σε αυτά τα πράγματα και είναι όντως επιστήμη. Αφού είναι κάτι το οποίο εφαρμοζόμενο παντού, σε όλο τον κόσμο, μέσα από έναν χώρο μυστηρίου και φέρνει τα ίδια πάντα αποτελέσματα, την κάθαρση, τη μετάνοια και την αγιότητα, είναι επιστήμη. Εφόσον λοιπόν πρόκειται μια επιστήμη, τόσο ουσιαστική που αφορά την κάθαρση ψυχής, είναι και τα ερωτήματα αλλεπάλληλα. Όπως μια επιστήμη μπορεί να κάνει ένα κεφάλαιο πάνω για ένα γενικό θέμα, να μιλήσει, ξέρω εγώ, για τη σχάση του ατόμου. Είναι το πρώτο μάθημα. Μετά θα μπει σε λεπτομέρειες, σχάση του ατόμου, σε ιδιότητες αυτού του πράγματος και γίνεται ολόκληρος κλάδος. Ολόκληρες μελέτες διδακτορικά για το ίδιο θέμα. Δεν είναι έτσι? Και εδώ ξεκινούν από τα πρωτογενή ερωτήματα και πάνε σε πιο βαθείς λεπτομέρειες που δεν είναι απλώς ερωτήματα περιέργου. ερωτήματα ανθρώπου που θέλει να θεραπευθεί και αν χρειαστεί μετά μέσα από το οποιοδήποτε ιδίωμα έχουμε στην Εκκλησία να θεραπεύσει κιόλας. Τώρα ρωτούν στη συνέχεια, μέχρι πότε πρέπει να διατηρούμε την ανάμνηση των αμαρτιών μας? Λέει να τα θυμόμαστε συνέχεια, τι θα γίνει? Για αμαρτία μου ενώπιον εστίδια παντός, λέει βέβαια ο ψαλμοδός. Για να ακούσουμε τι λέει το κείμενο. Για την ανάμνηση των αμαρτιών, για την οποία μιλάτε τώρα, είναι ασφαλώς χρησιμότατη και ακόμη θα έλεγα και απαραίτητη. Αλλά αυτό όμως μονάχα για αυτούς που βρίσκονται ακόμη σε περίοδο μεθανίες. Στα πρώτα βήματα, όταν γίνει η χείριση, είναι η περίοδος της αναρρώσεως. Και ανάλογα με την ποικιλία ή το μέγεθος της νόσου ή της επεμβάσεως που έγινε, χρειάζεται κάποιο μικρό μεγάλο χρονικό διάστημα αναρρώσεως και αποκαταστάσεως, όσο μπορεί να γίνει της ισορροπίας του τραυματισμένου μέλους. Αλλά βλέπετε εδώ λέει, αυτό είναι απαραίτητο για αυτούς που βρίσκονται σε περίοδο μετανοίας. Σε περίοδο αναρρώσεως δηλαδή. Και πάντοτε να θυμάστε, κυριολεκτώντας πάνω στη λέξη μετάνοια, σε περίοδο μετανοίας. Όπου ο νους πάει μετά από αυτό που ήταν πριν. Από μια στατικότητα και έλεγε, έτσι είναι ο κόσμος, έτσι τα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάει ο νους να πάει μετά, ένα πολύ δύσκολο έργο. Γιατί το νου μας τον βάζουμε σε δομικά στοιχεία, τον ασφαλίζουμε μέσα σε μερικές καθημερινές αμαρτωλές συμβατικότητες και λέμε δεν γίνεται αλλιώς, έτσι είναι η ζωή. Και μετά είναι ακριβώς το σπάσιμο αυτού του πολύ σκληρού τσιμέντου που περιβάλλει το νου μας. Και λέει έτσι είναι η ζωή. Και μετά είναι αυτό το, είναι το μετά. Είναι μια έξοδος. Μια συγκλονιστική έξοδος. Αλλά βλέπετε γίνεται η εγχείρηση μετανοής, αλλά υπάρχει η περίοδος όπου αυτή η έξοδος θεμελιώνεται πια. Και συστοιχίζεται μέσα από όλη την χάρη του Θεού και την άσκηση που κάνουμε εμείς. Γι' αυτό μιλάει για περίοδο μετανοίας. Ενώ μετά είναι μετανό, εξομολογώ, με συγχωρεί ο Θεός, αλλά υπάρχει η μεταχειρητική περίοδος. Γι' αυτό μιλεί εδώ. Άρα για αυτούς που είναι στη μεταχειρητική περίοδο και δεν επανέρχονται στα ίδια, δηλαδή να αξιούν την πληγή, οπότε δεν υπάρχει μετάνοια αφού κάνουν τα ίδια, σε αυτούς χρειάζεται μια περίοδος όπου σε αυτή την περίοδο μέσα θυμούνται κατά ανάγκη τις αμαρτίες που έκαναν. Θυμάται ο ασθενής γιατί είναι τώρα τραυματισμένος από την εγχείρηση που του έγινε λόγω επεμβάσεως στο στομάχι του, είχε έλκος. Το θυμάται συνέχεια. Αφού βλέπει την πληγή ανοιχτή και κάνει για αρτηρή συνέχεια αλλαγές. Άρα εδώ αυτό το στοιχείο είναι κατανοητό της αναμνήσεως. Αν η ανάμνηση καταλήξει να είναι μακροχρόνια και να με διαλύει, είναι πειρασμικό. Θα το δούμε σε λίγο. Βλέπετε, λέει ο ψαλμωδός, αναγνωρίζω την παρανομία μου και η αμαρτία μου είναι πάντα μπροστά στα μάτια μου. Και πάλι στο ψαλμό 37, διαβάζω μετάφραστα κείμενα, θα φροντίσω για την εξάλληψη της αμαρτίας μου. Είναι η περίοδος που είναι αυτό το πράγμα. Όλο το διάστημα λοιπόν που διορκεί μετάνοια και που νιώθουμε όλη αυτή την αμαρτία που έγινε πάνω μας, υπάρχει εξομολόγηση και υπάρχει, κοιτάξτε, η λέξη είναι πολλές φορές παρεξηγημένη στους χριστιανούς, ακόμη και αυτούς διαβάζουν τα κείμενα αυτά, η λέξη δάκρυα. Γιατί λέμε τα δάκρυα της μετανοίας και τα λοιπά, και μερικοί άνθρωποι πιστεύοντας πως επειδή έχουν μετάνοια δεν είχαν δάκρυα, πιθανώς δεν είχαν δάκρυα, ότι δεν είναι τέλεια η μετάνοια. Πρέπει να σταθούμε στην ουσιαστική πρόσβαση στη λέξη δάκρυα. Για να το καταλάβετε, όσο και εγώ προσπαθώ να καταλάβω μελετώντας αυτά τα ασκητικά τα κείμενα, το δάκρυ είναι κάτι πολύ σιωπηλό. Βλέπετε, ένα λεμόνι το στίβεις για να βγει ο χυμός από μέσα. Και είναι ολόκληρο λεμόνι και βγάζει, ξέρω εγώ, 20 σταγόνες λεμόνι, υγρού. Από ένα ολόκληρο καρπό. Το στίβεις. Και δίνει ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι σιωπηλό, είναι ταπεινό, αλλά έχει μια μυρουδιά, μια γεύση, έχει ένα άρωμα. Είναι όλη ιστορία. Το δάκρυ είναι το αποτέλεσμα μιας συντριβής, μιας πιέσης. Βλέπετε, το λεμόνι το συντρίβω. Μιας προσπάθειας για μετάνοια. Μια συντριβή, ένας περιορισμός. Κάτι βιάζεις πάνω σου. Κάτι πιέζεις πάνω σου. Και βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Το δάκρυ είναι η ευωδία αυτού του πράγματος. Μπορεί να εκφραστεί και με πραγματικά δάκρυα, αλλά δεν είναι απαραίτητο να εκφραστεί με πραγματικά δάκρυα. Γιατί μπορεί να καταλήξουμε σε άλλες καταστάσεις. Να κλαίμε συνέχεια, ξέρω εγώ, και διαβάσουμε στη γραφή για τα δάκρυα και είναι υποκριτικά δάκρυα. Να νομίζουμε χωρίς αυτή την εκφρασή, την εξωτερική των δακρύων, δεν γίνεται τίποτα. Μπορεί να γίνει και να εξωτερικευτεί. Αλλά το δάκρυ είναι αυτό το αποτέλεσμα αυτή τη βία που βάζουμε πάνω μας και τη μετανοία για να αλλάξουμε. Και το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι πολύ λεπτεπίλεπτο, είναι απαλό. Βλέπετε, σα είπα, πιέζει ένα ολόκληρο φρούτο και βγαίνουν μερικές σταγόνες από αυτό το φρούτο. Και αυτό μαζεύω. Από εκεί συλλέγω. Δεν συλλέγω όλο το φρούτο, ούτε τα φλούδια, τίποτα. Αυτό συλλέγω. Είναι πολύ μεγάλο μέγεθος αυτό. είναι αυτό που λέει ο Γρηγόρης Παραμάς, με άλλα λόγια το λέει, όχι, δεν το λέει έτσι, ότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος στο τέλος έχει ένα αποτέλεσμα, έχει έναν καρπό. Και ένα καρπός μιας ασκητικής διαθέσεως, κάτι που έστυψες κάτι και βγαίνει, είναι ό,τι Άγιο βγαίνει, που ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει, οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Είναι μυστικό, είναι κρυφό, ε. Σας είχα πει κάποτε φορά, ας πούμε, που τι ήταν ένας πολιτισμός, σας είχα πει, ας πούμε, για την Ανατολική Αυτοκρατορία, το λεγόμενο Βυζάντιο. Και μόνο που έβγαλε μια, σας είπα, βροχοκρατούσα, είναι αρκετό για μένα. Τι βγάζει και ένας πολιτισμός ακόμη, σαν έκφραση μετανοίας. Το ότι, τι είναι το Βυζάντιο, μια βροχοκρατούσα. Ένας παντοκράτορας. Η μορφή ενός αγγέλου. Όταν πεις Βυζάντιο, θυμάσαι κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το στύψιμο που βγάζει ένας πολιτισμός. Και έχει μέσα δεκάδες άλλα πράγματα. Όσοι πολιτισμοί, το μιλώ τώρα γενικότερα, δεν βγάζουν τέτοιο αποτέλεσμα αγιασμένο, απλώς ήταν έτσι, όμορφα πράγματα περνούσαμε καλά και ωραία. Και καλύπταμε δηλαδή τα πάθη μας και τις καθημερινές μας ανάγκες. Αυτό είναι ένα στύψιμο. Βλέπεις τη βροχοκρατούσα, βλέπεις τον άγγελο και λες αυτός εδώ έχει μια άλλη έκφραση ζωής. Επιστρέψε μου, δεν είναι ο καλοπερσάκιας, δεν είναι ο άνθρωπος των παθών και των θαρκικών επιθυμιών. Φαίνεται από τα μάτια, από την έκφρασή του, από τη λιτότητα που είναι χαραμένη στις γραμμές. Αυτή είναι η πολιτισμή μας. Και σήμερα υπάρχει μια έκφραση αναζητήσεως πολιτισμού ταυτότητας. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Το στύψιμο ενός πολιτισμού. Τι πολιτισμός είναι η σημερινή Ελλάδα, το ρωτήσατε ποτέ? Ποια είναι τα κριτήρια να το μελετήσουμε? Για μένα δεν είναι άλλο κριτήριο παρά μόνο αυτό. Τι βγαίνει στο τέλος? Στα παιδιά μας, στην παιδεία μας, στην τάξη, στην πολιτική ζωή, στην κοινωνική ζωή. Αν δεν βγαίνει κάτι αγιασμένο, ταπεινό και όμορφο και βγαίνει ένας χοντροειδής βερβαλισμός που είναι μια επίδειξη και μια λογοκρατία, δεν θα μου αφήσει τίποτα εμένα στον πολιτισμό. Γι' αυτό πιστεύω και να επιμένω ότι ο μόνος χώρος μπορεί να νοηματοδοτήσει και τον σύγχρονο πολιτισμό και την Ελλάδα είναι αυτό που πέρασε το Βυζάντιο και το ζούμε σήμερα στην Ορθοδοξία. Να μην είναι μια βροχοκρατούσα. Αλλά σε εμάς δεν μένει πολλές φορές. Ήταν παρέθεση για να καταλάβετε την έννοια των δακρύων. Και έτσι λοιπόν, αφού μείνουμε για πολύ καιρό σε αυτή την ταπείνωση της καρδιάς και την πνευματική συντριβή, προσέξτε, πνευματική συντριβή. Ο άνθρωπος που ασκεί δεν φαίνεται που είναι λυπημένος, ασκούμενος, χαμένος. Αυτό ήταν μια αποτυχία. Οι άνθρωποι της μετάνοιας, οι άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος. Η μετάνοια είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Πνευματική είναι η συντριβή. Είναι αυτό που είχε πει ο Χριστός. Όταν νηστεύεις, να πλύνεις το πρόσωπό σου. Μη φανείς ο άλλος που νηστεύεις. Όπως κάνουν οι υποκριτές και λένε τι χρήμα, νηστεύουμε, δείχνουν χλωμή κτλ. Μιλάμε για πνευματική συντριβή. Αυτό είναι κάτι που λειτουργείται μέσα μας. Και θα έρθει ακριβώς και η στιγμή που θα σβήσει η ανάμνηση των αμαρτημάτων μας. Και από το αγκάθι οποιασδήποτε ενοχής με τη χάρη του Θεού θα ξεροδοθεί από τα βάθη της ψυχής μας. Αυτό είναι σίγουρο σημάδι ότι έχουμε φτάσει πια στο τέρμα. Ότι έχουμε δεχθεί τη συγχώρηση του Θεού. Εδώ, δηλαδή, αν δεν μας καθορίζει πια αυτή η ανάμνηση, αυτή η μνήμη, αν δεν μας εξοντώνει, μένει κάτι στο νου που φεύγει από το νου πολλές φορές με τη χάρη του Θεού. Ωστόσο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να πετύχουμε τη λύθεια των αμαρτιών εκτός από την εξάλληψη των αμαρτωλών επιθυμιών και των παθών που κυριαρχούσαν προηγουμένως στη ζωή μας. Είναι το δεύτερο σκέλος μετάνοιας. Πρώτο είναι να μην το ξανακάνεις και δεύτερο να φύγει η επιθυμία. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας άλλος δρόμος εκτός από την κάθαρη της καρδιάς. Και επανέρχεται εδώ μέσα από το λόγο του Αβά Πινουφρίου και το κείμενο του Αβά Κασιανού, αλλά επανέρχεται ολόκληρη η Ορθοδοξία στο ουσιαστικό εκφραστικό μέσο, στην αιχμή του δώρα του, που είναι η κάθαρη καρδιά. Το είπαμε και άλλες φορές, το είπαμε και στην πρώτη μας φετινή συνάντηση. Βλέπετε, η λέξη επανέρχεται από τα λόγια των πολυπίκυλων λόγων των πατέρων. Τώρα εδώ, στη συνέχεια, γίνεται κάτι πολύ όμορφο. Δείχνει ο Αβάς Πινούφριος δρόμους που μπορούν να βοηθήσουν τη μετάνοια. Μόνοι τους δεν είναι η μετάνοια, αλλά μπορεί να υποστηρίξουν τη μετάνοια. Μόνοι τους μπορεί να είναι ηθικολογία. Ναι, είναι απλώς κάτι καλό και για τον κόσμο. Να λέει ο κόσμος αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ο κόσμος μπορεί να μιλάει για τη μετάνοια, αλλά μιλάει για μερικά πράγματα ηθικιστικά, προσκοπικά θα έλεγα. Καμία σχέση εδώ με ηθική και προσκοπισμό. Έτσι τα λέει ο κόσμος, τα καλά πράγματα που φαίνονται. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα λοιπόν, που είναι πιο κατανοητά ανθρώπινα, που μπορεί να υποστηρίξουν την προσπάθεια για μετάνοιά μας. Είναι αρκετά τα σημεία και τα αναφέρει εδώ πέρα ο Αβάς Πινούφριος, όταν τον ρώτησαν οι δύο συνοδοιπόροι για τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθηθεί και να λειτουργηθεί η μετάνοια. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα. Γιατί βλέπεις είναι εγώ, ο νους, η μετάνοια και ζω μια καθημερινή ζωή. Είμαι στη δουλειά μου, είμαι στο σπίτι μου, ζω μια πράξη ζωής, μέσα στην ταραχή του κόσμου. Πολύ όμορφη αυτή η προσπάθεια της μετανοίας, να φύγουν όλες τις αμαρτίες, να αλλάξω ζωή βεβαίως. Υπάρχει κάτι απλό, ταπεινό, καθημερινό. Απλώς μπορεί να το υποστηρίξει. Προσέξτε, δεν είναι ουσία. Όπως όταν χτίζετε μια πολυκατοικία, βάζουν τις καλωσιές. Μετά τις βγάζουν. Τις πετάμε τις καλωσιές καμιά φορά. Για να δούμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν. Λέει φυσικά, αρχίζει να αναλύει διάφορα σημεία και λέει χωρία της Αγίας Γραφής. Μας θυμίζει πρώτα-πρώτα πράξεων των Αποστόλων 3:19. Μετανοήστε και επιστρέψτε με ανάρετη συμπεριφορά προς το Θεό. Για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας. Μιλάει για ανάρετη συμπεριφορά. Μια λέξη μπορεί να είναι και savoir vivre. Ενάρετη συμπεριφορά. Δεν είναι βέβαια αυτό. Γιατί η εν Χριστώ αρετή είναι η στροφή προς τον Χριστό. Δεν υπάρχει μας αρετή, έτσι αποσπασματικό πράγμα. Μια αρετή, τι, αρετή. Ποια είναι τα ρίσματα της αρετής. Αρετή για μας ο ορισμός αρετής είναι η στροφή της υπάρξεώς μας στο Θεό. Όταν στρεφόμαστε εκεί, αυτό είναι το ενάρετο. Γιατί ο Θεός είναι τα πάντα. Είναι το φως, είναι αλήθεια, είναι η αρετή των αγαθών. Πείτε το όπως θέλετε. Με οποιαδήποτε φιλοσοφική ορολογία, καλύψτε το. Αλλά είναι ο Χριστός. Άρα πρώτα-πρώτα μας θυμίζει ότι θα το βάλουμε αυτό πρώτο. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας σου κτλ. Κτλ. Πρώτα-πρώτα αυτή η στροφή. Το πρώτο υποστηρικτικό. Δηλαδή θα έχεις στραμμένο το νου εκεί πέρα. Ας πω σε πράγματα που φαίνονται πιο ανθρώπινα και πρακτικά. Λέει φυσικά να προσπαθήσεις να έχετε αγάπη για τους ανθρώπους γύρω σας. Αυτό που είπε ακόμη και ένας που είναι χριστιανός, μιλάει για αγάπη, για φιλανθρωπία, δίνει ένα φτωχό, ξέρω εγώ, τον ταΐζει. Αυτό δεν το πετάει η Εκκλησία έξω. Μόνο του δεν είναι αρκετό για τη μετάνοια. Αλλά είναι υποβοηθητικό. Γιατί βλέπω ότι η μετάνοια είναι μια αλλαγή ζωής. Και αλλάζω στα πάντα. Αλλάζω και όπως βλέπω το γύρο μου, τον άλλο μου, το περιβάλλον μου. Το πέρα από τον εαυτό μου. Γιατί, τι σας είπα, η μετάνοια είναι να σπάσιμο ενός κλειστού τσιμέντου που με βγάζει έξω. Κάνω μια έξοδο. Και κάνοντας την έξοδο, για να βρω το Θεό, βρίσκω και τους άλλους γύρω μου. Εδώ είναι το συγκλονιστικό μέγεθος. Κάνω την έξοδο, βγαίνω έξω. Όταν βγήκαν από την Αίγυπτο οι Εβραίοι, βγήκαν μπροστά τους και τους Φιλιστέους, θεωρώ. Δεν ήταν αυτή η γη της Επαγγελίας και ο Θεός, και είναι το πώς θα δούνε τους Φιλιστέους. Το πώς θα δούνε τους Αμοραίους. Είναι μια καινούργια κατάσταση. Αυτό είναι το μέγεθος αυτό. Κάνοντας λοιπόν την έξοδο, αρχίζεις να βλέπεις γύρω σου τα πράγματα. Και δεν μπορεί να είσαι εσύ και ο στόχος της εξόδου σου που είναι πολύ σπουδαίος. Και να παρεμποδίσεις τα άλλα, να τα παρεμπολείς. Γιατί είναι η πράξη ζωής, είναι η καθημερινότητα. Βλέπετε, το έχω πει πολλές φορές αυτό. Αλλά το θυμίζω

Μία από αυτές τις επιστολές, δύο έχει γράψει ο Πέτρος, είναι γραμμένη απλή ηλιτή και γράφει για την αγάπη η οποία θα καλύψει πολλές αμαρτίες. Όχι που θα συγχωρηθούν αμαρτίες, αλλά θα υποστηρίξει τη μετάνοιά μας. Και φυσικά έρχονται παρόμοια βοηθητικά μεγέθη, όπως αυτό που λέει η Σοφία Σιράχ, με ένα πανέμορφο βιβλίο της Αγίας Γραφής, Παλαιάς Διαθήκης. Εύχομαι να διαβάσετε την Αγία Γραφή, δεν το ξεχάσετε αυτό. Σοφία Σιράχ, λοιπόν, ένας ο οποίος θα ψάχνει τρίτο κεφάλαιο, στίχος 30, λέει: τη φλόγα που καίει θα τη σβήσει το νερό και η λοιμοσύνη θα καλύψει τις αμαρτίες. Μόνη της δεν είναι αρκετή, αλλά είναι υποστηρικτική. Βλέπετε, η σοφία του αβάπινου φρύου, την εμπειρία της ζωής του, τι κάνει. Τάσει αυτά γεωπνευματικά, αλλά τα στηρίζει βιβλικά. Είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος. Δηλαδή, ολόκληρος Άγιος είναι μια έκφραση της γραφής. Είναι ο βιβλικός άνθρωπος. Ξέρει τη γραφή, τη βιώνει και ζει τα αποτελέσματα της γραφής. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο βιβλικός. Ο χριστιανός δηλαδή ουσιαστικά. Βλέπετε λοιπόν, σας διάβασα δύο κείμενα εδώ. Γι' αυτό ακριβώς, θυμόμαστε γι' αυτό που λέει ο Δαβίδ στον έκτο ψαλμό: λούζω την κλίνη μου με δάκρυα πολλά, βρέχω το στρώμα μου. Τα δάκρυα, όπως τα είπα πριν από λίγο, και αυτό μια πράξη. Μια πράξη μετανοίας. Βλέπετε, αρχίζουν άλλοι δρόμοι. Και στον έκτο ψαλμό συνεχίζει σε αυτό το κείμενο ο Δαβίδ λέγοντας: φύγετε μακριά μου όλοι εσείς οι εχθροί μου, οι εργάτες παρανομίες. Γιατί ο Κύριος άκουσε τη δυνατή θερνητική κραυγή μου. Αποκόπτετε, προσέξτε, από τους εργάτες αμαρτίες. Να θυμάστε πάντοτε, όταν στην Παλαιά Διαθήκη κατ' εξοχήν γίνεται λόγος για εχθρούς, ομιλεί για τον πειρασμό. Το θυμάστε αυτό. Βασική ερμηνευτική προσέγγιση όλων των ερμηνευτών πατέρων είναι. Οι εχθροί δηλαδή, ο πειρασμός θα μας βγάλει από το δρόμο μας. Δεν υπάρχει εμάς εχθρός. Δεν υπάρχει αντίπαλος για την Εκκλησία. Όλοι είναι εικόνες του Θεού. Μπορεί να εργάζονται τα έργα της παρανομίας, αλλά παίζουν το έργο του αρχαίου κακού εχθρού για να διαλυθούμε στην προσπάθεια που κάνουμε. Βλέπετε, δεν συσχηματιζόμαστε υποστηρικτικό μέγεθος με συστήματα ανομίας. Εδώ βάλτε στο νου σας ό,τι θέλετε, βάλτε. Στα ανθρώπινα μεγέθη, στα κοινωνικά μεγέθη. Γιατί βλέπετε κάθε μέρα τι ακόμα έχουμε, σκάνδαλα κτλ. Ψάχνουμε ποιος έπιος δεν φταίει. Εμείς δεν μετέχουμε σε τέτοια μέγεθη. Και αν μετέχουμε, αν ήμασταν εκεί πέρα μέσα, βρεθήκαμε, είμαστε όσο ο Ιωνάς εν την κοιλία του κήτους. Όσο ο Δανιήλ εν το λάκκο των λεόντων. Βλέπετε, δεν φεύγει από το λάκκο των λεόντων, δεν φεύγει από την κοιλία του κήτους, δεν φεύγει ο Χριστός από τον Άδη, αγιάζει τον Άδη. Εδώ είναι πολύ συγκλονιστική ευθύνη. Πώς θα κάνετε πνευματική ζωή να έχετε μετάνοια μέσα σας και να λέτε που καθαρίσατε, αν συμπαρίσταστε σε οποιαδήποτε μεγέθη κοινωνικά, τα οποία μετέχουν στη διαφθορά, στην ανομία, σε οτιδήποτε θέλετε. Επιτρέπετε να το κάνετε. Άρα, αναλογιζόμαστε και τη ζωή μας, και ποια είναι η ευθύνη μας για τα πράγματα στα οποία μετέχω. Και δεν μπορώ να πείτε, μα έτσι είναι τα πράγματα φτιαγμένα, είναι η δουλειά μου, το επάγγελμά μου, τι να κάνω. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ας πας να κλαις ώρες, και ας μετανιώνεις, και ας άλλαξεις τη ζωή σου, και ας μην έχεις επιθυμία και πρόθεση για αμαρτία. Και μόνο που στηρίζεις ένα άνομο σύστημα, δεν θα ολοκληρωθείς τη μετανοία σου. Βλέπετε, είναι αυτά τα υποστηρικτικά μεγέθη πολύ εκρηκτικά. Και έτσι γίνεται πιο σαρκούμενη η μετάνοια μου πια. Και πολλές φορές το ζω πραγματικά από ανθρώπους που έρχονται στην Εκκλησία. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων συνήθως είναι και άλλα πράγματα. Μετέχουν σε πράγματα που έχουν, κάνουν και ανομίες, παρανομίες. Δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε αυτά τα πράγματα. Θα είμαστε ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Και ως ζωντανοί στο λάκκο των Λεόντων. Κρατώντας ακαιρεότητα καρδιάς. Και αλήθεια. Πάρτε το που θέλετε. Θέλω να λέω παραδείγματα να σας κουράζω. Αλλά δεν μπορείτε να υποστηρίζετε οποιοδήποτε σύστημα ανομίας. Ακόμα και αυτά τα καθημερινά που σας λέει κάποιος προστάμενος, πες στο τηλέφωνο, δεν είμαι εδώ πέρα. Έτσι το λέω, τόσο γελίο πράγμα σας λέω τώρα. Πολύ γελίο. Αυτό είναι πολύ γελίο. Μπορεί να μην είναι κανένα σύστημα ανομίας, ένας ο οποίος θέλει να κρυφτεί. Λοιπόν και σε αυτό το λέω πολύ απλά. Λέω το πιο απλό για να σκεφτείτε όλα τα μεγαλύτερα, έτσι. Αν θέλετε μετά, μπορούμε να κοπηδιάσουμε τέτοια δεκάδες υπάρχουν κάθε μέρα. Και φυσικά, στη συνέχεια αυτών των υποστηρικτικών μεγεθών, επιτυγχάνουμε επίσης την άφεση των αμαρτιών μας μέσα από αυτό που λέμε άσκηση, που φαίνεται στον κόσμο, φαίνεται σαν ψυχική και σωματική ταλαιπωρία. Έτσι το λέει ο κόσμος. Η άσκηση στον άλλο φαίνεται ψυχική ταλαιπωρία. Τι νόημα έχει να νηστέψεις την Τετάρτη Παρασκευή? Γιατί να νηστέψεις? Εντάξει, αν είσαι στον χώρο που δεν έχει φαγητό, κατά ανάγκη θα τρώγεις. Γιατί να μην φας? Γιατί να αφήσεις κάποια ώρα να προσευχηθείς? Γιατί να κάνεις κάτι ασκητικό? Γιατί? Όλο αυτό που φαίνεται για τον κόσμο ταλαιπωρία. Θυμηθείτε τον Ψαλμό 24 που λέει: δες την ταλαιπωρία μου και τη σωματική και το ψυχικό μου κόπο και συγχώρεσε με τις αμαρτίες μου. Βλέπετε, εδώ χρειάζεται αυτό το στύψιμο που σας είπα. Εκφράστε με όλα τα μέγεθη της υπάρξης μας. Προσέξτε, λέει σωματικό

0: και ψυχικό κόπο. Προσέξτε το πάρα πολύ το μέγεθος αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αντιπαράθεση του εκκλησιαστικού τρόπου θεραπείας των ψυχών με πολλές άλλες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, οι οποίες δεν δέχονται στη θεραπευτική ιστορολογία. Αυτό που λέει εδώ πέρα ψυχό κόπο. Α, είναι αδύνατο. Εκεί δεν δέχονται πολλές φορές ούτε το σωματικό κόπο. Εκεί είναι ό,τι πιο διευκολυντικό είναι δηλαδή. Γίνεται αντιπαραθέσεις. Λέω πνευματικούς, κάνε αυτό, μην κάνεις τα αμαρτία. Λέω άλλος, τι λες καλέ. Εδώ έχεις γίνει ψυχασθενής γιατί αυτοπεριορίζεσαι. Τι πράγμα. Ανοίξου. Ανοίξου. Κάνε τα όλα. Προπάντων μάλιστα τον ψυχικό κόπο, δεν το καταλαβαίνω. Που είναι αυτή η ιστορική έκφραση της αλλαγής μετανοίας. Και λέω όχι, όχι, όχι. Τα άκουσα πολλές φορές. Έχουν έρθει οι διάφοροι ψυχοθεραπευτές λοιπόν να λένε ότι δημιουργούν σε ανθρώπους αισθήματα ανοχής, λέει. Τους ταλαιπωρούμε, τους κάνουμε ψυχασθενείς. Μα είναι σοβαροί. Θα καλλιεργήσω τα πάθη τους. Θα κάνει χίλια μύρια τα οποία τον διαλύουν και θα πω: δεν πειράζει, παιδάκι μου. Κάνε ό,τι θέλεις. Να είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Αυτή είναι η ζωή. Κάνε ό,τι θέλεις. Έτσι, κάνοντας ό,τι θέλεις με την απόλυτη ελευθερία, θα γίνεις καλά. Δεν γίνεις καλά, θα δαιμονιστείς. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι αυτό που λέει η Εκκλησία. Αλλά τουλάχιστον να το βουλώσουν. Ναι, το λέω έτσι επίσημα, να το βουλώσουν. Όχι να διαστρέφουν τους ανθρώπους να σου δουν σε χειρότερη κατάσταση και μετά δεν κάνουν τίποτα, τους φορτώνουν με χίλιες καταστάσεις άλλες, δίθεν για να καλύψουν το φαινόμενο. Και η Εκκλησία φορτώνει ενοχές. Αν γίνει ένα λάθος πραγματικό και πράγματι κάποιον το φορτώσουν με ενοχές, είναι λάθος. Αλλά η Εκκλησία όταν σου λέει κόψε αυτό, κόψε τ' άλλο, το φορτώνει ενοχές, όταν η Εκκλησία του λέει αυτό είναι αμαρτία, το κόψεις, δεν μιλείς Εκκλησία. Πού θα καταλήξουμε δηλαδή. Αυτό είναι το μέγεθος. Ότι μέσα σου θέλεις κάτι να το κάνεις πολύ, η ψυχή σου το θέλει να το κάνει. Και λες θα το κάνω. Μην ξεχνάτε την ορολογία του Αποστόλου Παύλου για τον ψυχικό και τον πνευματικό άνθρωπο. Όλοι έχουμε ψυχή και σώμα. Αν η ψυχή και το σώμα είναι κοντά στο Χριστό μας, στη χάρη του Πνεύματος, στην Εκκλησία, πνευματοποιούνται. Είμαστε ψυχή και σώμα και αποκτούν τη χάρη του Πνεύματος. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει τη χάρη του Πνεύματος είναι πνευματικός άνθρωπος. Που σημαίνει όλη του ύπαρξη είναι καταβγασμένη, λουσμένη από τη χάρη του Πνεύματος. Και όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ψυχικός άνθρωπος, δαιμονιώδη μας θα τον λέει, είναι αυτός που δεν έχει τη χάρη του Πνεύματος. Που έχει μια ψυχή που είναι, και το ζώο έχει μια ζωτική δύναμη που κινείται. Τρώει, πεινάει, έτσι. Τρέχει, αγριεύει, κατασπαράζει τον άλλο. Υπάρχει ουσιαστική ιστορία. Αν μείνουμε στην έλλειψη ψυχικής ταλαιπωρίας, όπου κόβεις τα πάθη που φωλιάζουν μέσα σου, τι κρύβεται μέσα μας, εν την καρδία ημών, λέει ο Χριστός, περνάς μια ταλαιπωρία. Πώς θα θεραπευτείς. Αυτό λοιπόν είναι πολύ υποστηρικτικό μέγεθος. Δηλαδή, να μην φοβάσαι τον κόπο και τον όχθο και τον εξωτερικό κόπο και μόχθο. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία ο σωματικός κόπος είναι βοηθητικός. Βλέπετε τους ασκητές, τους πατέρες, κουράζονται, δουλεύουν, κοπιάζουν. Όχι επάγγελμα, ποιο επάγγελμα, για το κέρδος, ποιο κέρδος. Για χρήματα δουλεύουν, για μεροκάματα δουλεύουν. Για σύνταξη δουλεύουν. Για τα εργατικά δικαιώματα δουλεύουν. Για τον κόπο, το σωματικό, ο οποίος υπάρχουν εντός του κόπου, εν παραλλήλου εκφράσεις και πορεία με την πνευματική έκφραση της μετανοίας και συντριβής, αλλάζει όλος ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ιστορία. Εκείνο που είχε δει ο Βάσ Αντώνιος, που είχε δει τον Άγγελο που δούλευε και μετά σηκωνόταν και έκανε ευχή. Ήταν το υπόδειγμα αυτό. Ο συνδυασμός της τροφής ψυχής ολόκληρης προς το Θεό με ταυτόχρονη έκφραση του κόπου, της εργασίας. Αλλά βλέπετε, μόνο ο κόπος εργασίας χωρίς όλα τα άλλα είναι πράγματι ένα πράγμα πολύ δύσκολο. Και όταν έρχεται εκεί στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, ο λόγος του Χριστού που λέει στον Αδάμ, ότι εν το ιδρώτη του προσώπου σου φαγεί τον άρτος, αυτό σημαίνει. Θα κουράσετε το σώμα χωρίς άλλα αναγωγικά στοιχεία πνευματικότητας. Θα είναι μια γυμνή κόπωση. Αν όμως η ψυχή αγιάζεται μέσα από τη χάρη του Πνεύματος, υποτάσσεται ο υπάρχον κόπος ψυχής. Γιατί υπάρχει το κάλος της εσωτερικής αλλαγής και πνευματικότητας. Αυτά είναι, βλέπετε, υποστορικά μεγέθη. Και φυσικά χρησιμοποιεί εδώ πέρα ο Αββάς Πινούφριος ένα κείμενο πολύ γνωστό του Ισαΐα, από το πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα 16-18 είναι η στίχη, όπου προσπαθώντας να βάλει κάτι υποστηρικτικό λέει να προσέξετε να μην σκέπεστε πονηρά. Ακούστε το κείμενο του Ισαΐα. Αφαιρέστε τις πονηρίες από το βάθος των ψυχών σας, για να είστε καθαροί μπροστά στα μάτια μου, λέει ο Θεός. Πάψτε τις πονηρίες σας και φροντίστε να κάνετε το καλό. Προσπαθήστε να είστε στις κρίσεις σας δίκαιοι, αφώνοντας τον αδικούμενο, αποδίδοντας το δίκαιο στο ορφανό, υπερασπίζοντας το δίκαιο της χείρας. Όταν γίνουν όλα αυτά, ελάτε να ανοίξουμε διάλογο, λέει ο Κύριος. Και τότε, αν οι ψυχές σας είναι ερυθρές, θα τις κάνω λευκές σαν το χιόνι. Και αν οι ψυχές σας είναι περισσότερο βαμμένες στο αίμα και κατακόκκινες, θα τις κάνω λευκές, όπως είναι το λευκό μαλλί των προβάτων. Είναι πολύ σπουδαίο κείμενο εδώ, παλαιοδικό μεν, αλλά πολύ εισαγωγικό για τα θέματα της μετανοίας και της νηπτικής εκκλησίας μας. Προχωρεί όμως ο Βασπινούφρος και σε άλλους τρόπους που υποστηρίζουν τη μετάνοια. Λέει, μερικές φορές βλέπετε πράγματα που τα ξέρουμε, αλλά δεν τα βάλαμε, ας το πω έτσι, συστηματικά μες στο νου μας. Μερικές φορές οι πρεσβείες των Αγίων και η προσευχή της Εκκλησίας συντελούν στην συγχώρεση των αμαρτιών μας. Να παρακολουθούμε την Εκκλησία, τους αδελφούς μας, να προσεύχονται για εμάς. Είναι υποστηρικτικό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει, στην πρώτη καθολική επιστολή του, γράψει και ο Ιωάννης τρεις καθολικές επιστολές, αν δει κανείς τον αδελφό του να διαπράττει αμαρτία που δεν επιφέρει πνευματικό θάνατο, θα ζητήσει από το Θεό και θα δώσει αυτόν ο Θεός ζωή. Εννοώ ότι θα δώσει ο Θεός ζωή σε όσους δεν διαπράττουν αμαρτήματα πολύ βαριά και δεν είναι αμετανόητοι. Η προσευχή όταν θα βοηθήσει τη μετανοία τους. Και μια μέρα μέσα από την προσευχή σας, μας, μπορεί να οδηγηθούν σε μετάνοια. Δεν ξέρουμε ο Θεός πώς προσλαμβάνει το κατατεθειμένο κεφάλαιο. Άλλοι είναι οι λογαριασμοί του Θεού. Ας καταθέσουμε στο κεφάλαιο και ας μην τα έχουμε σε κάποιο ορατό βιβλιάριο τι έχει γραφτεί ως αποτέλεσμα. Δεν το ξέρουμε. Αλλά είναι πολύ βαθύ και υποστηρικτικό. Που σημαίνει και το ζητάς και το κάνεις για τους άλλους. Που βλέπετε εδώ πέρα χάνουμε το χρόνο μας πολλές φορές κρίνοντας αυτός κάνει αυτό, αυτός κάνει αυτό. Αρκεί δηλαδή η δημοσιογραφική αντιμετώπιση που κάνει αυτό. Βγήκε τίποτα. Μήπως θα ήταν πιο ουσιαστικό και παραγωγικό την ώρα που το κρίνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο που δεν αποφέρει και τίποτα, να βάλουμε λίγο μια προσευχή για τον άλλο που το κάνει. Και ας αφήσουμε στο Θεό να αξιοποιήσει το δικό του κεφάλαιο με τον τρόπο που ξέρει εκείνος. Βλέπετε καμιά φορά μιλάμε για προσευχή. Και κάνουμε προσευχή, πολεμάμε για την προσευχή, κάνοντας ένα πολύ ουσιαστικό λάθος. Κάνοντας την προσευχή ένα μέγεθος κλειστό. Εγώ, ο εαυτός μου, οι ανάγκες μου, και ο Θεός λίγο, εντάξει. Αλλά από πάντων εγώ. Και έτσι ακόμη αν είναι. Ξεχνώντας όμως τον άλλο μέσα μας, είναι προσευχή μη τριαδική, θα το πω έτσι. Μη ολοκληρωμένη. Γιατί είμαι εγώ, ο εαυτός μου. Και πάλι λειτουργείται το εγώ μου. Όσο βγαίνει όλος από τη ζωή μου, λειτουργείται πιο πολύ εγωισμός. Όσο το ένα πάει να γίνει δύο και ξαναγίνεται ένα, επιστρέφω στον εγωισμό. Λέω λίγο το Θεό, αλλά βασικά είναι αυτός μου. Ξαναπάω στο Θεό, τον σκέπτομαι λίγο, μπορώ να τον αφήσω, αλλά ξανά μιλάω για τον εαυτό μου. Είναι το ένα πάει να γίνει δύο, αλλά πάλι στον εαυτό μου στρέφεται. Ζητώ από το Θεό να δει τον εαυτό μου, να μου κάνει αυτό, να μου κάνει το άλλο. Δεν είναι κακό μεν, αλλά δεν υπάρξει το ένα που γίνεται δύο και γίνεται τρία. Μέσα από αυτόν τον τρόπο προτείνει ο Βασπινούφριος, αν δεν γίνει τριαδική η προσευχή μας. Είναι ένα μέγεθος αποκλεισμένο και δεν βοηθάει, προσέξτε, τη δική μας μετάνοια. Αυτά είναι όλα εδώ. Είναι τα υποστηρικτικά μεγέθη της μετανοίας. Που καμιά φορά τα ξέρουμε αυτά και δεν τα σκεφτήκαμε. Κοιτάξτε τι λέει και πάλι στην καθολική επιστολή του ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθος. Έχει γράψει μία καθολική επιστολή εκείνος. Είναι κανείς μεταξύ σας άρρωστος? Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του. Και αφού το αλείψουμε λάδι, επικαλούμε το όνομα του Κυρίου. Μια κλασική περίπτωση θεραπείας όπου στηρίζεται και το μυστήριο του Ευχελαίου. Και η προσευχή αυτή εδώ έχει σημασία. Που γίνεται με πίστη, θα σώσει από την ασθένεια τον άρρωστο. Και θα τον σηκώσει ο Κύριος από την κλίνη της ασθενείας. Και αν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες, θα του συγχωρηθούν. Υποστηρικτικό μέγεθος. Θα οδηγηθεί και ο ίδιος μετά στη μετάνοια, αν δεν έχει κάνει τώρα τη μετάνοια. Αλλά η Εκκλησία δεν αναιρεί την προσευχή όλων για τη μετάνοια του άλλου. Άρα είναι ένα πολύ σπουδαίο θέμα αυτό, Μεγάλο θέμα είναι, βέβαια. Δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. Απλώς δεν αντέχουμε τον άλλο πλάι μας. Γιατί μας εμποδίζει, ακόμη και στην προσευχή μας. Ακόμη και στη λειτουργία, ξέρω. Κάνει μερικά πράγματα, μιλάει, δεν ξέρω τι κάνει, δεν είναι σωστό. Αλλά αν δεν κάνουμε προσευχή για αυτόν για να μετανιώσει, αν κάνει λάθος, δεν κάνουμε τίποτα. Υποστηρικτικό και αυτό μέγεθος. Και επανέρχεται με το Αβάς στο θέμα της φιλανθρωπίας σαν μέγεθος υποστηρικτικό. Και θυμίζει το Σολομώντα που γράφει στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 15-27. Με ελεημοσύνες και πίστη καθαρίζονται οι αμαρτίες των ανθρώπων. Βλέπετε, βάζει άλλη μια σκαλωσιά, άλλο υποστηρικτικό μέγεθος. Δεν είναι τίποτα μόνο είναι αρκετά. Αλλά όλοι υποστηρίζουν. Και φυσικά, πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το Ευαγγέλιο του πια, πέμπτο κεφάλαιο, εκείνος που επέστρεψε έναν αμαρτωλό από την πλάνη, θα σώσει πολύ την ψυχή από το θάνατο και θα εξαλείψει πλήθος αμαρτιών. Αν βοηθήσει κάποιον με κάποια απλότητα, έτσι, να του πει, να μετανιώσει, να του πει ένα λόγο, όπου χρειάζεται, όπου μπορεί. Είναι υποστηρικτό μέγεθος για τη δική μας μετάνοια. Όχι φυσικά να τον πάρουμε το ζόρι να μετανιώσει, να τον κουβαλήσουμε το ζόρι στα πνευματικό. Έτσι. Το τονίζω γιατί μερικοί κάνουν αυτό το λάθος. Φέρουν κάποιον με το ζόρι να ξεμολυθεί. Και αν δεν ξεμολυθεί. Με το ζόρι τον φέραν. Γιατί λέει, αν τον φέρω να ξεμολυθεί, θα σωθώ εγώ, λέει. Μα αυτό θέλει άλλος. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Τόσο συχνά αυτό το μέγεθος. Γι' αυτό όταν φέρουν τέτοιους ανθρώπους, συνήθως σε παιδιά συμβαίνει, γιατί δεν κάνει η μαμά του, ξέρω εγώ, θα του μαλώσει, θα του κόψει το φαγητό, το ποδήλατο, δεν ξέρω τι σοκολάτες. Και έρθει το παιδάκι με το ζόρι. Τελείωσε με το ζόρι. Του λέω, Νικολάκη, θέλεις να εξομολογηθείς? Μου λέει, όχι καλά. Είμαι Ολυμπιακός, μου λέει. Του δίνω και μια ροζέτα του Ολυμπιακού, τι να κάνω. Παλιά είχα μόνο του Παναθηναϊκού, τώρα παίξα για όλες τις ομάδες, γιατί μερικοί λέγανε πατέρα είσαι κακός, μόνο ο Παναθηναϊκός ροζέτες μοιράζει. Το λέω για αστείο. Βλέπετε, με το ζόρι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά ό,τι γίνει με απλότητα και απαλότητα καρδιάς είναι κάτι ουσιαστικό για τη ζωή μας. Αυτό λέει η γραφή. Και τέλος, καθώς μας είπε ο Κύριος, η ανεξικακία, η αμνησικακία και η συγχώρηση όσων μας έβλαψαν πηγαιολοτρόπους θα εξασφαλίσουν τη συγγνώμη και συγχώρηση των δικών μας αμαρτιών. Ματθαίου 6:14. Εάν συγχωρήσετε τους ανθρώπους τα αμαρτήματα που έκαναν σε εσάς, και ο ουράνιος πατέρας σας θα συγχωρήσει και εσάς τα δικά σας αμαρτήματα. Άμεση η εμπειρία είναι αυτή. Έτσι λοιπόν, εδώ μέσα αυτή την πορεία της μετανοίας, στο σημείο της μετανοίας που είναι τόσο πανέμορφα, ο Αββάς Πινόφριος έβαλε και αυτά τα υποστηρικά τα μεγέθη. Πιστεύω ότι τα έβαλε επιλεκτικά. Επιλεκτικά είναι πάρα πολλά άλλα τέτοια μέσα στην Εκκλησία. Αλλά όλα κατατείνουν στη μετάνοια, υποστηρίζουν τη μετάνοια. Νομίζετε ότι δεν μπορείτε να εργαστείτε πνευματικά? Ακούστε τώρα πώς κλείνει αυτό το κεφάλαιο περί υποστηρικτικών μεγεθών. Ότι ακόμη και αν κάτι ουσιαστικό το μεγάλο δεν μπορείς να κάνεις, ξεκίνα από τα λίγα υποστηρικτικά που μπορείς να κάνεις. Δεν αρνείτε τα υποστηρικτικά. Αρκείται να μην χαθεί το μέγεθος. Νομίζετε ότι δεν μπορείτε να εργαστείτε πνευματικά για την εξάλληψη των αμαρτιών σας, επειδή δεν μπορείτε από σωματική αδυναμία να νηστεύετε? Μπορεί να πείτε ότι τα γόνατά μου αδυνάτησαν και δεν μπορώ να κάνω έτσι τόσες πολλές νηστείες. Είμαι αδύνατος πια. Επιδιώξτε τότε τη συγχώρεση των αμαρτιών σας με τις προσφορές στόχους. Υποστηρικτικό μέγεθος, ε. Αν δεν μπορείτε να από αυτό, κάνει κάτι άλλο. Δεν έχετε τίποτε να δώσετε στόχους. Η χρηματική όμως ενέχεια και η φτώχεια δεν στερούν από κανένα τη φιλάνθρωπη διάθεση, εφόσον και τα δύο λεπτά της χείρας ήταν προτιμότερα από τις μεγαλοπρεπείς δωρές των πλουσίων. Νομίζετε ότι το να αποκτήσετε την τελειότητα της αρετής, ξερώνοντας τα πάθη σας, είναι κάτι το ακατόρθωτο? Ακατόρθωτο δεν είναι. Αλλά ξεκινήστε με κάτι άλλο. Μπορείτε όμως να διακονίσετε στην αρχή τις ανάγκες του πλησίον σας. Κάνε κάτι για τον άλλο. Έτσι, ένα διακόνημα, κάνε για τον άλλο. Παραπονείστε ότι είστε ακατάλληλοι για αυτό το λειτουργήμα. Τότε καλύψετε τις αμαρτίες σας προσφέροντας στους άλλους στη στοργή και την αγάπη σας. Αισθάνεστε πνευματικά ράθυμοι και δυσκίνητοι στην έκφραση της αγάπης σας προς τους άλλους? Τότε ταπεινωθείτε και ζητήστε και θυφτικά από τον Κύριο να σας χαρίσει με την προσευχή και τις πρεβίες των Αγίων φάρμακο για τις πληγές σας. Τίποτε παρακάνετε. Και αν τίποτε παρακάνετε πια, τι να κάνουμε πια? Τότε μετανιώστε. Προσέξτε, εκεί καταλήγει πια. Αλλά βάζει και όλα τα άλλα. Κάτι που κάνει για τον άλλο, κάτι που κάνει. Αλλά με στόχο πια τη μετάνοια. Και καταλήγει λέγοντας ο Γέροντας στους δύο συνομιλητές του, χρησιμοποιώντας τον Ψαλμό 31, εξομολογήθηκα την αμαρτία μου και δεν έγκρεψα την ανομία μου. Βλέπετε, όλα αυτά τα μεγέθη που σας είπα υποστηρικτικά είναι πολύ ουσιαστικά. Και προσθέτει ο Γέροντας, ολοκληρώνοντας αυτό το κεφάλαιο. Γιατί έστω και αν όλα αυτά που παριθμίσαμε πιο πάνω δεν θα έφταναν για να μας απαλλάξουν από τα αμαρτήματά μας, θα ήταν αρκετή όμως και μόνη η αγαθότητα του Κυρίου και η πήγαιά του για να τα εξαλείψει όλα. Όλα αυτά που λέω δεν είναι αρκετά, λέει, για να αλλάξουμε. Πρέπει να βάζει το ουσιαστικό. Ούτε και η δική σου προσπάθεια για αλλαγή. Αν ο Θεός δεν είναι αγάπη. Αυτά μόνα τους δεν κάνουν τίποτα. Όλα βρίσκουν ανταπόκριση πού? Στην αγάπη του Θεού. Και στην αγαθότητά του και την πήγαιά του. Γιατί μόλις εκείνος διακρίνει σε εμάς κάποια σημάδια μετανοίας και συντριβής καρδιάς, επειδή έχει αγαθότητα και μας αγαπάει, αμέσως ευλογεί αυτές τις πτωχές και εχθνές προσπάθειές μας, χαρίζοντάς μας το άπειρο ελέος του. Αυτό μην το ξεχνάτε. Όλα αυτά μόνα τους θα ήταν ανθρώπινες διεργασίες. Αλλά θα σκεφτείτε την αγαθότητα, τη φιλανθρωπία του Θεού και με ένα πρακτικό αποτέλεσμα στο τέλος. Αν αυτό το πιάσεις, ότι αυτά τα εχθνά πράγματα που κάνεις, ένα δάκρυ βάζεις, μια μετάνοια βάζεις, ένα συγχώρεσε με λες, μια ανάπαυση δίνεις στον παρενό σου και αυτό σου αλλάζει όλη την προοπτική της ζωής σου και αυτό το κάνει ο Θεός. Συνέχεια τη ζωή σου, όχι απλώς είσαι χρεωμένος, είσαι εκ προημίου ζυμωμένος σε ένα ήθος μιας άλλης ζωής. Στη ζωή της απέραντης φιλανθρωπίας και αγάπης του Θεού μας. Και δεν μπορεί παρά να είσαι φιλάνθρωπος και συγκατεδοκός με τους άλλους. Με αυτό ζυμώνεσαι. Αυτό δεν είναι μάθημα έτσι, θα το μάθω να το θυμάμαι. Είναι ζύμωση. Πάλι ο Ισαΐας. Εγώ είμαι που θα εξαλείψω τις αμαρτίες σου και δεν θα τις θυμηθώ ποτέ. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία της μετανοίας μας. Και προσέξτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Και τώρα πια, οι θυσίες που κάνουμε είναι χωρίς να έχει θύαμα. Αλλά δεν γίνεται η συγχώρεση αμαρτιών χωρίς να έχει θύαμα. Δεν είναι πια θυσία η παλαιά. Είναι Εβραίος 9:22. Η θυσία είναι ανέμακτος. Αλλά είναι θυσία. Και είναι ματερή θυσία. Είναι αυτό που λένε άλλοι πατέρες, δώσε αίμα και πάρε πνεύμα. Έτσι μάλλον, έτσι όμορφους τρόπους που το εκφράζουν αυτό το πράγμα. Όλη αυτή η προσπάθεια είναι αίματος και υδρότος. Πολυπίκυλος είναι. Καταλήγει στο μετέχνιο της μετανοίας, όπως σας το είπα πριν από λίγο. Κάπου εδώ λοιπόν, φτάνει στο τέλος αυτής της κουβέντας του Πινοφρίου με τους δύο συνομιλητές του, όπου υπάρχει η κατάληξη αυτής της κουβέντας. Πριν να πω το εξής, μετά την κατάληξη αυτή, ο Αβάς Πινόφρος παρακαλεί τους δύο συνοδοιπόρους να μείνουν κοντά του. Είδε που είναι πολύ πνευματικοί άνθρωποι και ήθελαν να τους έχει κοντά του. Και ήταν μεγάλη τιμή ο Αβάς Πινόφρος που το έσκαζε από τα κοινόβια του τις φορές να αισθήσει να μείνουν κοντά του. Αλλά είχαν και αυτοί υπακοή. Είχαν υπακοή. Ο γεροντάς τους έδωσε ευλογία να γυρίσουν αυτά τα 7-10 χρόνια πώς θα γύρισαν τις ερήμους Αιγύπτου για να γνωρίσουν μεγάλους Αγίους. Προς όφελος όλης της Εκκλησίας. Και έτσι δεν έμειναν κοντά του για λόγους υπακοής. Αλλά πριν να καταλήξει αυτός ο επιχαιρετισμός και αυτή η κουβέντα να γίνει, κάνει ο Αβάς μια κατάληξη που είναι πολύ ουσιαστική. Παρακαλώ, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την πνευματική σας ζωή. Και παρακολουθήστε το όσο μπορείτε πιο λεπτομερώς. Έχει σημασία με αυτό που λέμε. Μα είναι αδύνατο να μην αμαρτήσω. Είναι αδύνατο. Και μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιήσετε και βιβλικά χωρέα για αυτά. Λέει ο Αβάς Πινόφρος. Όταν όμως η ζωή μας είναι θεμελιωμένη σε ευαγγελικές εντολές, τότε καταργούνται και νεκρώνονται συγχρόνως και οι τάσεις ψυχής, οι οποίες ρέπουν προς τα πάθη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η μετάνοιά μας μπορεί να έχει ένα τέλος. Προσέξτε το. Θα πει κάποιος, εγώ με συνέχεια θα μετανοώ, γιατί πέφτω συνέχεια. Ακούστε τι είπε. Εάν εφαρμόσουμε αυτό που λέει η Εκκλησία μας και νεκρώσουμε τις τάσεις ψυχής, όχι απλώς τα πάθη και τις τάσεις ψυχής, είχα πει τι σημαίνει μετάνοια στα αρχή, γι' αυτό η μετάνοια μπορεί να έχει ένα τέλος. Ακούστε τώρα, ενστάσεις μπορεί να έχετε εσείς. Και για να μην περάσουν λογισμοί από το μυαλό των δύο συνομιλητών του, ο Αβάς Πινόφρος προκαλεί τώρα και βάζει βιβλικές ενστάσεις. Ενώ τους λέει η μετάνοια έχει τέλος. Και βάζει βιβλικές ενστάσεις. Ποιες είναι οι βιβλικές ενστάσεις? Αναφέρω μερικές. Παροιμίες 24:16. Ο δίκαιος πέφτει 7 φορές την ημέρα και ξανασηκώνεται. Μου το είπε κάποιος στην εξομολόγηση. Ήξερες παροιμίες? Το ξέρετε, το ξέρετε. Ήταν φοβερή επιχειρηματολογία. Ωραία, παιδάκι μου. Ήρθες να εξομολογηθείς? Ναι, λέει, ήρθα, λέει, με όπλα, επιχειρήματα ήρθα, λέει. Ωραία, δεν είναι? Αλλά το λέει γραφή τώρα. Φανταστείτε τώρα τη θέση μου. Τη στρίμα, μα τρομερό, ε. Του λέει, το ξανακάνεις. Και μάλιστα τι μου λέει. Ο δίκαιος πέφτει 7 φορές, λέει, δεν είναι ο Μαρτώλος. Πώς είμαι, λέγω, είμαι ο Μαρτώλος, λέει. Αύριο που θα γίνω δίκαιος, λέει, δικαιούμαι 7 φορές την ημέρα. Κόλλησε, εγώ στον τοίχο με κόλλησε. Αλλά και εγώ. Να ψάξει το πράγμα, να τα αφήνει τα πράγματα. Να με κολλήσει ο επόμενος δηλαδή. Αυτός θα το πει και στον επόμενο. Μετράει και ο επόμενος. Λοιπόν, πρώτο χωρίο ενστάσεως είναι αυτό. Άλλο χωρίο ενστάσεως, πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, παρακαλώ. Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, εξαπατούμε τον εαυτό μας. Και αλήθεια δεν υπάρχει μέσα μας. Άλλο επιχείρημα. Το λέει ο Ιωάννης. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε κτλ. Αλλά αν κάποιος πει εγώ δεν έχω αμαρτία, εξαπατώ τον εαυτό μου και για να είμαι σωστός με τη γραφή, πρέπει να αμαρτάνω για να είμαι σωστός με τη γραφή, να μην νομίζω παπατώ τον εαυτό μου. Φοβερά δαιμονικά επιχειρήματα, ε. Αλλά εδώ λύνει αυτή η τραγωδία των αμφιβολιών ή των φαινομενικών συγκρουμένων απόψεων για τη μετάνοια. Το είπε πρώτα. Η μετάνοια έχει τέλος. Και μετά ο ίδιος Σαββάς βάζει πειρασμό του δύο συνομιλητές του. Είναι, θα έλεγα, ένα τρομερό κρεσέντο αποκορύφωμα αυτής της κουβέντας. Και τους βάζει και άλλο πειρασμό. Ψαλμοί 18:13. Ποιος μπορεί να συναισθανθεί τα παραπτώματά του? Καθάρισε με, Κύριε, από τις κρυφές αμαρτίες μου και αποκλείσεις ξένες προς τον νόμο σου, λυπήσου και προφύλαξέ με. Και εδώ αρχίζει η λύση. Ποιος μπορεί να συναισθανθεί τα παραπτώματά του? Και λέω, Αβάς, οι αμαρτίες και οι μετάνοια έχουν τέλος. Αλλά μπορεί να υπάρχει κάτι που δεν το συναισθάνεστε. Λόγω ελλείψος απολύτου καθαρότητας που είναι των Αγίων και των Αγγέλων, ε? Κάτι που δεν το ξέρεις. Και λέει εδώ ο ψαλμωδός, λύτρωσέ με και από αυτό. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 7:19. Γιατί δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω. Αυτό κάνω. Προσέξτε τι ο Παύλος. Δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά κάνω και το κακό που δεν θέλω. Εδώ αρχίζει η λύση. Κάνει κακό, αλλά που δεν το θέλει. Είναι αυτό που λέγεται στη γλώσσα και την ορολογία των πατέρων συγγνωστό αμαρτήμα που γίνεται χωρίς τη θέλησή μας, δεν έχουμε επιθυμία, από άγνοια ή λυσμοσύνη, από συνδυασμό, κάτι που δεν το φαντάζω ξαφνικά σου ήρθε, και από ένα λογισμό που δεν φαντάζεσαι ότι ήταν κακός. Ή από ενυπνιασμό. Να συμβεί κάτι στον ύπνο που δεν το θέλεις δηλαδή. Προσέξτε την ισορροπία, είναι λεπτεπίληπτη ισορροπία. Δεν δικαιολογεί τη συνέχεια της αμετανοησίας. Η μετάνοια τελειώνει. Αλλά επειδή δεν είμαστε ακόμη στην απόλυτη καθαρότητα, ζούμε ακόμη σε αυτή τη ζωή και είναι πράγματα που τα ξεχάσαμε, έχουμε άγνοια, λυσμοσύνη, λογισμούς, ευνηδιασμούς, ενυπνιασμούς. Αυτό μόνο δικαιολογεί. Αυτό που δεν ξέρω. Ποιος μπορεί να συνισταθεί τα παραπτώματά μας, γιατί δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, έτσι. Εδώ είναι η ιστορία. Και τελειώνει ο Αββάς λέγοντας: δεν αρκεί μονάχα να φυλαγόμαστε από αυτά που βλέπουμε, αλλά να αποκτήσουμε την καθαρότητα της καρδιάς όσο μπορούμε πιο βαθιά, που θα καταλήξουμε και αυτά να τα προλαμβάνουμε. Αλλά εκεί η Εκκλησία συγκαταβαίνει σε αυτό που δεν ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Είπα τις λέξεις, είπα. Αν ευθελήσω από αγνία, από λυσμοσύνη. Άρα κανείς δεν μπορεί να δογματίσει και να πει ότι είμαι φτιαγμένος για να πέφτω. Είμαστε άνθρωποι, θα πέφτουμε. Νομίζω έδωσα μια πρέπουσα απάντηση και το λέω με τόση έμφαση, γιατί εκ προεμίου και εξ ανάγκης λόγω του διακονήματος που κάνω ως πνευματικός, ακούω κάθε μέρα αυτήν την ιστορία και με βλέπετε σε πολλές ομιλίες να επανέρχομαι σε αυτό το θέμα. Προσπάθησα να δώσω μια σχετική βιβλική θεμελίωση, θεολογική θεμελίωση. Ότι δεν δικαιούμαστε να συνεχίζουμε να μετανοούμε. Απλώς για τα συγνωστά αυτά που εξήγησα όπως τα εξήγησα, υπάρχει δυνατότητα μετά από μια επόμενη περίοδο ζωής πνευματικής τα λοιπά, να δω με καθαρότητα κάτι που δεν το ήξερα και να το πω. Είναι κάτι αποσπασματικό. Και διότι λένε η κουβέντα με τον Αββά Πινούφριο και λένε τα παιδιά, ο Αββάς Κασιανός λέει τα παιδιά, δηλαδή είναι παιδιά μπροστά στον Αββά Πινούφριο, λέει ο Αββάς Κασιανός, σε αυτό το σημείο τελείωσε η ομιλία του Αββά Πινούφριου πάνω στο θέμα της συγχωρήσεως των αμαρτιών και της ολοκλήρωσης μετανοίας. Επέμενε πολύ και με πολύ αγάπη ο Αββάς Πινούφριος για να μας πείσει να αποφασίσουμε να μείνουμε κι εμείς εκεί στο μοναστήρι του. Αλλά μας καλούσε η φημισμένη έρημος της Κήτης. Είχαν εντολή από τον γέροντά του να πάνε εκεί στην έρημο της Κήτης, την υπακοή. Μη μόρολας λοιπόν να μας κρατήσει κοντά του, μας έδωσε την ευχή του και μας άφησε να συνεχίσουμε τον τρόμο μας. Και τελειώνει αυτή η συνάντηση και εγώ μαζί τελειώνω τη σημερινή ομιλία φυσικά. Και λίγο κι εγώ τώρα σκέπτομαι και φαντάζομαι. Δεν είναι καλή φαντασία, ξέρετε. Αλλά ας κάνω κι εγώ με καλό λογισμό μια φαντασία. Αυτοί οι δυο συνομιλητές σε εποχές μη υπάρξεως μέσων συγκοινωνίες κινούνται σε απέραντες εκτάσεις ερημικές, χωρίς υποστήριξη ανθρώπινη, ξέρω εγώ, διαμονές, ξενοδοχεία, catering και όλα τα σχετικά, σε απέραντες ερήμους να συναντήσουν αβάτες αγιασμένους. Και αυτό το κάνουν έργο της ζωής τους. Αν μου δώσεις 10 χρόνια από τη ζωή σου, είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό, ε. Και προσέξτε τι κάνουν, το λέω για εσάς. Κάνουν κάτι που δεν θα χρειαζόταν να το κάνουν. Να καθόταν στο κελάκι τους, να προσεύχονται, να ασκούνται. Κάνουν κάτι έκτακτο. Αλλά αυτό το έκτακτο, επειδή γίνεται την υπακοή στην Εκκλησία, με αφήνει μπροστά μου τώρα αυτό το θησαυρό που μπορώ να σου αναλύσω. Και μπορείτε και εσείς να το διαβάσετε. Αυτή έκανε μια τρέλα. Για την Εκκλησία όμως την έκανε. Για μένα, για εσάς, για όλους σας. Αυτό που κάνεις με υπακοή, και ας φαίνεται τρέλα, αυτό μένει. Και όχι μόνο πήγαν και πήραν το όφελο σωματικό, έκαναν τον κόπο να γράψουνε. Είναι, βλέπετε, τα έργα του Αββά Κασιανού, δύο τόμοι, ο καθένας από 600 σελίδες, που θέλει κόπο να γράψει ένα βιβλίο 1200 σελίδων. Αυτοί ίδρωσαν οι άνθρωποι. Και σίγουρα αυτός ο πόνος και ο κόπος, ως υποστηρικτικό μέγεθος, προσετέθη στη χάρη της μετανοίας που είχαν και της συγχωρήσεως που έδωσε ο Θεός μας. Τα εκεί κόπη είναι ουσιαστική και σφαίνονται χαμένοι. Τίποτα δεν είναι χαμένο στην Εκκλησία. Οτιδήποτε γίνεται ένας μικρός κόκκος παραμένει. Μια μικρή στάλα αίματος που χύνεις. Μια στάλα υδρότος που χύνεις. Δεν χάνεται διαχρονικά, προσέξτε το, ε. Και έτσι μου το κατάλαβαν οι ζώντες την περίοδο εκείνη. Πολλοί του 5ου αιώνα γνώριζαν τον Αββά Κασιανό. Μερικοί τον κατηγορούσαν κιόλας. Και όμως βλέπετε μετά το αποτέλεσμα που βγαίνει. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και αυτό το απέραντο κάλος. Και αυτή η άνεση, δηλαδή, ότι αυτό που κάνω σήμερα, αυτός ο κόκκος του υδρότος που χύνω, μπορεί κάποτε να φωλήσει κάποιον. Είναι μεγάλο πράγμα στην Εκκλησία. Πώς εμείς κάθε μέρα έχουμε την αγωνία να κάνουμε κάτι για τα παιδιά μας, να αφήσουμε κάτι, να αφήσουμε όνομα για τον Βαπτή. Τι κουτά μου αρέσει να θες. Το κάνεις εδώ και τώρα και δεν ψάχνεις τίποτε. Και τα παίρνει ο Χριστός όλα τα ανώνυμα, χαμένα που φαίνεται να κάναμε, που δεν ξέρει κανείς. Και τα αξιοποιεί. Και αποκτάει ζωή μας ένα κάλος και μια ελευθερία. Αν ό,τι κάνει ουσιαστικό, αν είναι μετανία, αν είναι εγκαθάρση, Αυτό θα μείνει. Και στον πολιτισμό που θα αφήσουμε πίσω μας, αυτό θα μείνει σαν στύψιμο. Τίποτα άλλο δεν θα μείνει. Οι επόμενες γενιές, σαν ήθος, σαν ατμόσφαιρα, αυτό θα κρατήσουν. Δεν θυμούνται ούτε τα σημερινά νομοθετικά διατάγματα, ούτε τους πολιτικούς, τίποτα δεν θα θυμούνται. Αυτό θα μείνει. Αυτό μην το ξεχάσετε ποτέ. Και εξής τον κόπο σε αυτά πάνω να δουλέψετε. Ας ολοκληρώσω εδώ την σημερινή μας ομιλία και να ακούσω τα πιθανά ερωτήματά σας. Ορίστε.
1: Είπατε πριν ότι αν κάνουμε ελεημοσύνη υποστηρικτικά θα σβήσει κάποιες αμαρτίες, αν βοηθήσουμε κάποιον να έλθει στην εκκλησία πάλι θα σβήσει κάποιες αμαρτίες. Αν όλα αυτά τα πράγματα υποστηρικτικά σβήνουν κάποιες αμαρτίες, μήπως υπάρχει εδώ κάποιο συναλλακτικό ήθος, δηλαδή τα κάνω με σκοπό να σβήσω τις αμαρτίες μου, ακόμα και η προσευχή για κάποιον τρίτο, τελικά για την πάρτι μου την κάνω, για να σβήσω τις αμαρτίες μου. Το σχόλιο σας ήθελα λίγο σε αυτό.
0: Δεν πειράζει αν στη ζωή σου ασκείς σωρομπορικό επάγγελμα, κερδοσκοπικό, κατά ανάγκη θα ζήσεις. Αλλά σταμάτω τον πόρο με τα πνευματικά. Σκέψε καθαρά λογιστικά τώρα. Συμπλήν, σβήνω, γράφω κτλ. Χρέωση πίστοση. Το είπα υποστηρικτικό. Μίλησα το ουσιαστικό είναι η μετάνοια, η δική μου βαθιά αλλαγή, η έξοδός μου. Και μίλησα για το πέραν τόλος του Χριστού μας. Δεν μετρώνεται αυτά λογιστικά, παιδάκι μου. Πόσες επιταγές δίνω για ένα χρέος που έχω, μην το πάρεις εκεί πέρα, σε παρακαλώ. Τότε δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε πια. Και αυτό είναι λίγο από το σκοτισμό του μυαλού μας. Δεν είναι συναλλακτικό, μην μιλάς για συναλλακτικό, τίποτα από αυτό δεν είναι. Καταθέτω κάτι σε αυτή την πορεία για να σπάσω το τσιμέντο του εγωισμού μου και τη φθορά του νου μου. Την ώρα που κάνεις κάτι για κάποιον πλαϊνό σου, σας το είπα στην πορεία. Σπάζει ο εγωισμός και το κλείσιμό σου. Αυτό το σπάσιμο πρωτογενός μπορεί να βοηθήσει μετά το σπάσιμο του εγωισμού σου για μια αμαρτία σου. Ανοίγει δρόμους, είπα, για άλλα πράγματα. Δεν είναι, έκανα αυτό, σβήστηκαν 5 αμαρτίες. Αυτό, άλλες 5. Άρα είναι 10 πράγματα, 15 που υποστηρικτικά, από 5 αμαρτίες να σβήναν, σβήνω 5 αμαρτίες δηλαδή. Χωρίς να εξομολογηθώ. Δεν είναι έτσι. Μη σκέφτεσαι ακόμη λογιστικά. Ακόμη λογιστικά λέω. Είναι υποστηρικτικό για να πας παρακάτω. Και κράτα αυτό το ήθος μόνο. Και μόνο που κάνω κάτι για τον πλαϊνό μου, έσπασα κάτι λίγο από τον εγωισμό μου. Έσπασα κάτι από το τσιμέντο. Σιγά σιγά το σπάζω το τσιμέντο. Έγινε μια ρογμή. Έχεις που αισθητική είναι αυτή. Και λίγη ρογμή παραπάνω για να καταλήξω στο ρίξιμο όλου του τσιμέντου. Έτσι έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Κάποιοι άρχισαν να σκαλίζουν σιγά σιγά τους τείχους, Ο λαός το είχε κάνει. Σκάλιζαν και έπεσε όλο το τείχος. Με κατάλαβες. Φύγε από τον πόριο μόνο, Εντάξει. Άλλο τίποτα αν υπάρχει.
2: Μιλήστε για το σημείο που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν κάνω αυτά που θα ήθελα να κάνω και κάνω αυτά που δεν θα ήθελα να κάνω. Ναι. Αλλά αν δεν απατώ με καταλήγει ότι ίσως δεν είμαι εγώ αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου.
0: Αυτό που σας είπα είναι αυτά που τα είπα συγγνωστά, που λόγω λήθης, λόγω αγνίας κτλ. Δεν ξέρω μερικά πράγματα και δηλώνει ότι στην πορεία της πνευματικής ζωής, στην πορεία δεν επιτυγχάνουμε την απόλυτη καθαρότητα. Αυτό δηλώνει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό ακριβώς και ο Βάς, αυτό το χωρίο χρησιμοποιεί.
2: Δεν εννοεί το προπατορικό.
0: Όχι, όχι.
2: Ότι ούτως ή άλλως κατοικεί
0: μέσα μας. Όχι. Και οι πατέρες αυτό το λένε συγνωστό αμάρτημα. Συγνωστό σημαίνει αυτό. Όχι που κατανοητό αμάρτημα, αποδεκτό. Έτσι. Ότι δεν το ξέρουμε ακόμη. Άλλο τίποτα.
3: Είπατε ότι προσπαθώντας να βρω το Θεό, βρίσκω και τους άλλους. Προσπαθώντας να βρω το Θεό, βρίσκω τους άλλους ή προσπαθώντας να βρω τους άλλους, βρίσκω και το Θεό.
0: Πάλι εμπορική ερώτηση είναι αυτή.
3: Εμπορική. Εγώ νομίζω πιο πολύ το δεύτερο πρέπει να ισχύει.
0: Μην αξιολογείς. Άφησε στο Θεό ποιο δρόμο θέλει να διαλέξει για μας. Ξεκίνα από κάπου. Αυτό έλεγα. Ξεκίνα από κάπου. Αρκεί να μείνεις στο ένα, να πάξεις στο άλλο. Τι είπα, το ένα να γίνει δύο και μετά να γίνει τρία. Το είπα έτσι. Από κάπου ξεκίνησε. Άλλο τίποτα αν υπάρχει.
4: Αν κάποιος καταλάβει κάποια στιγμή πως κάτι που κάνει είναι αμαρτία, είναι συγνωστό και κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι είναι λάθος. Αλλά περνάει αρκετό διάστημα μέχρι να μπορέσει να το κόψει τελείως, γιατί είναι πάθος πλέον μέσα του. Στη φάση αυτή το εξομολογείται, αφού πέφτει και ξαναπέφτει.
0: Τότε επιτόπου είναι πια γνωστό, δεν είναι πια συγνωστό, είναι γνωστό. Επιτόπου το κόβει. Μιλάμε όταν κόβουμε επιτόπου. Τι είπα, κρατάει χρόνο η μετεγχειρητική κατάσταση. Η εγχείρηση γίνεται έτσι, άπαξ. Τα αμαρτήματα κόβονται επιτόπου. Η αποθεραπεία κρατάει καιρό. Που θέλει εκεί βοήθεια σε όλα τα πράγματα που είπα στην αρχή της ομιλίας μου. Μην κάνετε στοιχείο την αμετανοησία στην αρχή. Η μετάνοια έχει κάποια συνέχεια μέχρι να τελειώσει και να μείνουν τα συγνωστά. Η αμαρτία δεν μπορεί να είναι συνεχής. Γιατί ο Θεός είναι αιώνιος. Και αν η συνέχεια παραμένει, πάμε να κάνουμε την αμαρτία αιωνιότητα. Τραγωδία, δεν είναι έτσι. Άλλο τίποτα αν υπάρχει.
5: Βάσει αυτό που είπε η κοπέλα, δηλαδή άμα ξαναπέσουμε στο ίδιο αμάρτημα, σημαίνει ότι δεν μετανοήσαμε.
0: Ναι, ακριβώς. Το είπε στην αρχή, από όταν δεν ξεκίνησα, έδωσε δύο ορισμούς μετανοίας. Το πρώτο είπε να μην το ξανακάνουμε. Και το δεύτερο να εξαλείψουμε τις τάσεις και τις επιθυμίες ψυχής μας. Φυσικά σημαίνει που δεν μετανοήσαμε. Βασικό στοιχείο. Βασικό στοιχείο. Και η κατάσταση είναι χειρότερη δηλαδή. Γιατί ήδη έκανα μια εγχείρηση και ξανατραυματίζω την υπάρχουσα πληγή. Πιο δύσκολη μεταγχείριση. Είναι αυτό που σας έχω πει και το λέω πολλές φορές χαριτωμένα σε πολλούς ανθρώπους που εξομολογούνται. Γιατί εκεί δεν μπορεί να λύσουν τα βακασιανό ολόκληρο και την ώρα. Λέω ένα παράδειγμα στα γρήγορα. Αν τώρα εγώ χτυπήσω το χέρι μου στον τοίχο και το σπάσω, ο γιατρός θα το κολλήσει. Αν το ξανασπάσω, ο γιατρός πάλι θα το κολλήσει. Αν εγώ το σπάσω 100 φορές, ο γιατρός 100 φορές θα το κολλήσει. Αλλά το χέρι πια δεν είναι χέρι, είναι πατσάς. Άρα η Εκκλησία συγχώρησε. Αλλά εγώ είμαι στην πρόσεξε σωματική και νευρολογική μου υπόσταση διαλυμένος. Και μπορεί να γίνει ο τέλος Άγιος, ζώντας τη ζωή σου με νευρολογικά προβλήματα. Διαλύσεις το νευρικό σύστημα, πολύ απλό δεν είναι. Με καταλαβαίνετε λοιπόν. Η αμαρτία έχει αποτέλεσμα στην ύπαρξή μας ολόκληρη. Η Εκκλησία λοιπόν θα κολλάει τα χέρια. Αλλά εμείς μπορούμε να γίνουμε πατσάδες. Έχουμε να σωθούν και πατσάδες.
4: Πάνω σε αυτό που είπαν τα παιδιά.
0: Ναι.
4: Νομίζω έχει αναφερθεί και από κάποιο πατέρα, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά σε ό,τι αφορά τα πάθη. Δεν ισχύει το ίδιο όπως, ας πούμε, εδώ με το δέντρο. Άλλο είναι να κόψω αυτό το κλαδάκι, άλλο το κορμό. Και άλλος ο χρόνος που χρειάστηκε να κόψω το κορμό και να κόψω το φυλλαράκι.
0: Δεν μου λέει τίποτα το παράδειγμα, γιατί το δέντρο είναι αμαρτία. Μα δεν είναι καμία σχέση. Το παράδειγμα τυχαίες δηλαδή. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες αυτό που είπε. Άλλο να σου πει από το δέντρο ένα ζυζάνιο να κόψω και άλλο το δέντρο. Είναι λάθος το παράδειγμα, λάθος το κατάλαβε σίγουρα. Τα ζυζάνια κόβω, όχι το δέντρο. Δεν κόβω δηλαδή, δεν σταματώ να πίνω, να τρώγω. Να ομιλώ με τους ανθρώπους, να περπατώ. Όλα τα αδιάβλητα πάθη τα κρατώ. Τα αδιαβλητά κόβω. Και μην ξεχνάτε κατά τη θεολογία των πατέρων και του Ιωάννου του Δαμασκηνού, στο περίφημο κείμενο το Δογματικό, εκ της ακριβής Ορθοδόξου Πίστεως, εκφράζοντας όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας, ο ίδιος ο Χριστός, που έγινε σαρκή, σαρκώθηκε, είχε αδιάβλητα πάθη. Προσέξτε, πάθη, αδιάβλητα. Η πείνα. Η δίψα, επείνασεν, εδίψησεν. Ο υδρότας. Δεν κόβω λοιπόν τα αδιάβλητα πάθη. Τη διαστροφή των αδιαβλήτων σε αδιαβλητά κόβω. Και ο Χριστός δεν είχε αδιαβλητά πάθη. Ενίσταξεν, μπορεί να κοιμήθηκε, κοιμότανε. Κατά την ανθρώπινη φύση του. Προσέξτε. Μην τα μπλέκετε λοιπόν τα πράγματα. Και ό,τι διαβάζετε, διαβάζετε ακριβώς. Άλλο τίποτα αν υπάρχει.
6: Είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να αντιστεκόμαστε ακόμα και στα πιο απλά καθημερινά που μας προτάσουν πολλές φορές οι άλλοι να κάνουμε. Πώς θα πετύχουμε να λέμε τη γνώμη μας ή να είμαστε αντίθετοι σε αυτό που μας λέει ο άλλος και το θεωρούμε παράνομο, χωρίς να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση?
0: Κοίταξε, αν πρόκειται για αυτό που είπα για τα συστήματα που έχουμε τα άνομα και είναι σίγουρα υπάρχει ανομία παρανομία και το φανταζόμαστε, αν είναι πραγματικό, μα το είπε ο Χριστός σας. Ιδώ αποστόλη μας ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Δεν ήρθα να βάλω ειρήνη στον κόσμο, ήρθα να βάλω μαχαίρι και φωτιά, είπε ο Χριστός. Δεν σας λέει τίποτα αυτό. Τι είπε ο Χριστός? Όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα πάρει το σταυρό να με ακολουθήσει. Δεν να σχηματιζόμαστε. Ωστόσο, εκφράζει μια κέρα επαναστατικότητα σε αυτά τα θέματα. Δεν τα σηκώνουμε πάνω μας. Και δεν μετέχουμε. Είπε ο Χριστός στους μαθητές του. Εγώ είμαι εξελεξάμην εκ του κόσμου. Όλοι κόσμος δεν ήτανε. Αλλά τι εννοεί τον κόσμο της αμαρτίας, ε? Και ειδού αποστόλη μας εις τον κόσμο. Από τον κόσμο τους παίρνει ή να τηρήσω αυτούς εξ αμαρτίας και τους στέλνει πάλι στον κόσμο. Αλλά πώς στέλνει πια. Ας το πω έτσι, ως αλλαγμένος επαναστάτης θα λέγει ένας κοσμικός ηγέτης. Του αλλάζει όλη την οτροπία με τον κόσμο. Άρα, εδώ θέτουμε τα πράγματα καθαρά. Δεν δεχόμαστε πάνω στην ύπαρξή μας να λειτουργήσουν άλλοι το σύστημα της αμαρτίας τους και να παίξουμε να γίνουμε βίδες σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό έχει κόστος.
6: Είμαστε όμως επαναστάτες στο χώρο μας, σε οποιονδήποτε χώρο ανήκει ο καθένας.
0: Εμείς το λέμε.
6: Δεν είναι ένα κόστος μεγάλο αυτό, ένα σταυρό.
0: Το λέμε πνευματική λεβενδιά και καταλήγει στην αγιότητα να αντέξει αυτά τα πράγματα. Ας μας πούνε επαναστάτες, δεν πειράζει. Προτιμώ τον αναρχικό, προτιμώ εγώ. Είναι καλύτερο.
6: Ευχαριστώ.
4: Πάτερ, η αίσθηση της ασθένειας και της αδυναμίας μπορεί να είναι μετάνοια ή είναι κάτι πειρασμικό?
0: Αν η αίσθηση της σωματικής αδυναμίας, που είναι δεδομένη, είμαστε πύληνοι, χωμάτινοι είμαστε. Αλλήμον αν δεν την έχουμε δηλαδή, είμαστε υπέροχοι. Αν εκφραστεί ταυτόχρονα και ως έκφραση ταπεινώσεως που μας οδηγεί στην ταπείνωση, γιατί όχι? Και μην ξεχνά. Ο λόγος του Χριστού στον Απόστολο Παύλο. Η δύναμή μου εν ασθενείες τελειούται. Όσο πολύ καταλαβαίνουμε το πύληνο της υποστάσεώς μας, τόσο πιο πολύ θα καταλαβαίνουμε το πόσο μικροί είμαστε, αλλά και πόσο μεγάλοι γινόμαστε με χάρη του Θεού. Βλέπετε, με τη μετάνοια σπάει σε αυτόν τον εγωισμό και ο Θεός σε κάνει ισόθεο. Αλλά πάντα η δύναμή μας είναι ασθενείς τελείωτ. Και πολλές φορές οι αρρώσεις, γι' αυτό μας βοηθούν πολλές φορές, να κατονίσουμε το περιορισμένο μας, τις αδυναμίες μας, που δεν είμαστε άπειροι, ατέλειωτοι. Ναι, ναι, όλα αυτά βοηθούν πολύ. Γι' αυτό ο Θεός μερικές φορές από αγάπη δεν μας στέλνει ποτέ αρρώσεις, αλίμονο. Αλλά από αγάπη επιτρέπει να έρθουν πάνω μας αρρώσεις και δεν μας τις παίρνει. Γιατί και μακροχρόνια αρρώστια, αν είμαστε άνθρωποι πνευματικοί, μας βοηθάει σε πολύ βαθιά μετάνοια. Ο Θεός τα επιτρέπει αυτά. Αλλού που ξέρει εκείνος μπορεί να γίνει το θαύμα. Και όλα να μην γίνει. Πάντως στον Απόστολο Παύλα δεν έγινε το θαύμα. Και πέθανε έχοντας σκόλοπα εν τη σαρκή. Όπως λέει ο ίδιος στα κείμενά του. Σκόλοψε εν τη σαρκή. Δεν μας λέει τι αρρώστια ήταν. Ορίστε.
7: Αναφέρατε προηγουμένως ένα παράδειγμα με κάποιον που έχει σπάσει το χέρι του, το ξανασπάει. Όμως η εξομολόγηση δεν είναι μυστήριο. Ο Αββάς Ισαΐας δεν λέει ότι δεν πρέπει να μετράω καθόλου. Ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής δεν λέει ότι σε περίπτωση που αμαρτήσεις 100.000 φορές μην κοιτάξεις πίσω. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία δεν έγινε Αγία.
0: Όταν μετάνιος η Μαρία Αιγυπτία έγινε ξανά πόρνη. Θέλω να απαντήσεις.
7: Πριν όμως μπορεί να έχει αμαρτήσει 1.000.000 φορές. Από κάποιο σημείο και μετά όμως δεν κοίταξε πίσω.
0: Παιδάκι μου, το κείμενο που διάβασε ήταν σαφέστατο. Δύο πράγματα η μετάνοια. Δεν το ξανακάνω και βγάζω τη διάθεση να το κάνω. Το έκανε η Μαρία Αιγυπτία. Τι μου χρησιμοποιείς ατυχή παραδείγματα. Η πόρνη του Ευαγγελίου ξανά έγινε πόρνη. Ο άσωτος ξανά έγινε άσωτος. Ο τελώνης ξανά έγινε τελώνης. Έχεις κανένα παράδειγμα βιβλικό που είναι έτσι και λίγο αλλιώς και λίγο αλλιώς και λέγεται Χριστέ μου, δεν μπορώ, ξέρω εγώ, να τελειώνει, έκλεβα και τα λοιπά, να κλέβω λίγο, αντί να κλέβω πολύ, να κλέβω λίγο, έκρεβα τους άμεσους φόρους, να κλέβω και τους άμεσους, να βάλω και το χαρτό σου να κλέψω λίγο, έχεις τέτοια κουβέντα. Τι μου λες τότε, ορίστε.
8: Είπατε ότι τα κριτήρια της μετάνοιας είναι δύο.
0: Το ένα... είπα ο Αββάς Πινούφρος, όχι εδώ.
8: Το ένα όμως κρατάει για ολόκληρη τη ζωή. Ουσιαστικά δηλαδή όταν πάμε για εξομολόγηση μπορεί να έχουμε την πρόθεση και την επιθυμία να μην ξαναμαρτήσουμε. Αλλά όμως εκείνη τη στιγμή μπορούμε να ξέρουμε αν έχουμε μετανοήσει πραγματικά. Μήπως αυτό θα το ξέρουμε στο τέλος
0: ζωής μας. Και μόνο που ρωτάς το ερώτημα, αν ξαναμοβγεί η πρόθεση, δεν μετάνιωσες ήδη. Εάν ξέρεις ότι πιθανώς να ξαναπέσεις, δεν μετάνιωσες ήδη. Παιδιά, μην πάτε να δικαιολογήσετε τις καταστάσεις σας. Τα κείμενα είναι καθαρά. Μην πας να σώσεις την κατάσταση. Δεν σώζεται. Ορίστε ένα χέρι εκεί.
9: Θα ήθελα, αν μπορείτε, να μου διευκρινίσετε κάτι που δεν κατάλαβα. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι η μετάνοια έχει τέλος?
0: Και αυτό το παπαφινούφρους, ε.
9: Ναι, εντάξει. Mm. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι μέχρι να πεθάνουμε δεν θα έχουμε μετανιώσει.
0: Μα συγγνώμη, αυτό ανέλησα από το βράδυ, παιδάκι μου. Ειδικά στο τέλος αυτό ανέλησα. Όταν όμως η ζωή μας, λέει το κείμενο, είναι θεμελιωμένη σε ευαγγελικές εντολές, τότε καταργούνται και νεκρώνονται συγχρόνως και οι τάσεις της ψυχής, οι οποίες ρέπουν προς τα πάθη αυτά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η μετάνοιά μας μπορεί να έχει ένα τέλος. Τέλος. Ήταν τόσο σαφές αυτό που είπα. Αν νεκρώσουμε τις τάσεις ψυχής για πτώση, η μετάνοια έχει τέλος. Και μένουν αυτά που είπα συγγνωστά που δεν ξέρω καν. Γιατί να αποκτήσουμε απόλυτη καθαρότητα. Τέλος. Ορίστε.
10: Μου κάνει εντύπωση, το έχω ακούσει πολλές φορές, ένα κομμάτι από τον ψαλμό. Λούσω καθεκά στην ημέρα την κλίνη μου, ενδάκρυσή μου, τη στρωμίνη μου βρέξω. Μετά τον κόπο της μέρας, έτσι, το ψυχικό και το σωματικό και τους σταυρούς που μπορεί να σου έχουν βάλει οι άλλοι πάνω σου. Έρχεται αυτό το βράδυ και μου κάνει εντύπωση τώρα αυτά τα λόγια του ψαλμού. Αυτά τα δάκρυα που είπατε που είναι το στύψιμο. Τι είναι αυτό το δάκρυ που σε κάνει να βρέχεις το κρεβάτι σου, το στρώμα σου? Φαντάζομαι δεν είναι απλά δάκρυα υλικά, είναι αυτός ο τόπος που αναπάβεσαι δηλαδή το βράδυ. Πώς μπορούμε αυτό να πούμε κάτι γι' αυτό?
0: Αν και προσπάθησα να εξηγήσω στο πρώτο μέρος της ομιλίας μου για τα δάκρυα, έδωσα το νόημα σε αυτό το στύψιμο που είπα. Τελειώντας η μέρα, καθεκά στη νύχτα όπως λέει το κείμενο, που εκεί λούει την κλίνη του εντάκριση, υπάρχει ένα πέρασμα από τη ζωή σήμερα. Ξυπνήσαμε το πρωί σαν να βγήκαμε από το θάνατο. Αυτό σημαίνει να ξυπνάς το πρωί και πας να ζεις ξανά. Μην ξεχνάτε που ακολουθεί το μεσονεκτικό. Είναι το ξύπνημα των νεκρών από το θάνατο. Αυτή είναι η ακολουθία του μεσονεκτικού. Γι' αυτό την κάνουν οι πατέρες ή τη νύχτα, εμείς την κάνουμε πρωί-πρωί, πριν να ξημερώσει. Άρα ξεκινάς μια μέρα, η οποία θα έχει πόνο, τραγωδία. Αν κράτησες όλο όσο επιχρωτός μας στη ζωή σου, αντάσεις αυτά τα πράγματα, θα πέρασε τις πορείες θλίψης. Εν το κόσμο τούτο θλίψεις έξετε, θα αρσείτε. Εγώ να νίκα τον κόσμο. Σε ίδρωσαν, σε έλειωσαν, σε έστυψαν. Και λες στο τέλος ημέρας, εγώ τα στίγματα του Κυρίου εν το σώματι μου βαστάζω. Όλα αυτά τα κράτσα πάνω μου για τον Χριστό που σταυρώθηκε. Καταλήγεις με έναν πόνο όλη τη μέρα. Αλλά αυτός ο πόνος ήταν αγιαστικός. Γιατί ένδειξε όπως ο Χριστός στο σταυρό. Και αντιμετώπισε το σταυρό όπως εκείνος. Και στο τέλος βγαίνει ένα αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας, αν τ' άντεξες. Βγαίνει ένα δάκρυ. Βγαίνει ένας μικρός καρπός από το λεμόνι, είπα έτσι, ένα υγρό. Βγαίνει μικρή αγαλίαση. Και αυτό σου δίνει μια φορή χάρη. Και αν κοιμηθείς με αυτή τη χάρη, ο ύπνος είναι ελαφρύς, λένε οι πατέρες. Και αυτό το λούσιμο της ψυχής από αυτό το δάκρυ αυτή της χάρης, το ότι σήμερα άντεξα, είναι πολύ αγιαστικό. Και όταν βγαίνει όλη τη μέρα, το κατατάσσεις στα ντουλάπια της ιστορίας. Και να παράμενε μονάχα. Αυτό το στύψιμο, το ότι σήμερα άντεξα μια ακόμη φορά να σηκώσω εν το σώματί μου τα στίγματα του Κυρίου. Αυτή είναι η ιστορία του Ορθόδοξου Χριστιανού. Και τελειώνει μια χαρμοσύνη την μέρα του, ε. Μια φορή χαρμοσύνη. Και τη χάρη αυτή δίνει ο Χριστός φυσικά, ε. Δεν είναι δικό μας έργο αυτό. Αν αντέξουμε, έρχεται τρομερή χαρίσματα. Αρκεί να αντέξουμε. Μια μέρα ζητάω, τίποτα άλλο. Αν το ζήσετε μια μέρα, έληξε. Ορίστε.
11: Εξομολόγηση προϋποθέτει μετάνοια. Εάν τελειώσει η μετάνοια, δεν χρειάζεται και εξομολόγηση.
0: Ναι, πάει λίγο παρακάτω και λέει η μετάνοια τελειώνει. Η μετάνοια τελειώνει, αλλά η εξομολόγηση δεν τελειώνει. Πρώτον, αν βγουν τα συγνωστά λεγόμενα. Και δεύτερον, πάλι με το παράδειγμα που έχω δώσει πολλές φορές, θέλω να κτίσω ένα σπίτι. Κάνω τις εκχωματώσεις, ανοίγω τα θεμέλια και αρχίζω να κτίζω πρώτα το υπόγειο, μετά το ισόγειο θα κτίσω. Αν στην πορεία πετάξω βρωμιές, δεν ξέρω τι θα πράξουμε στα υπόγεια, στα θεμέλια, ή πετάξω λάθος υλικά, ξαναβγάζω τα θεμέλια, ξανακομματώσεις, ξανακτίζω. Ξανά από την αρχή. Η μετάνοια και εξομολόγηση είναι η εκκομμάτωση. Αν σταματήσει κάπου η βρωμιά μες στα θεμέλια, θα πάω να χτίσω πια το σπίτι. Όποια εξομολόγηση θα είναι. Η πνευματική καθοδήγηση για να πάμε στο 10ο όροφο. Αυτό που κάνουν οι διαβάδες μαζί με τους δύο συνομιλητές τους. Δεν εξομολογούνται μεν, αλλά οικοδομούν τον 5ο και 10ο όροφο. Ναι λοιπόν, σταματάει η μετάνοια, αλλά η εξομολόγηση συνεχίζεται. Και για τα συγνωστά αν υπάρχουν, αλλά και ως πνευματική πια πορεία για να πάμε ψηλά. Ξέρετε τι χάνετε, βρε παιδιά, με την αμετονησία. Να τότε να πάμε παρακάτω. Έρχονται άλλοι, λένε τα ίδια πράγματα, εξομολογούνται κάθε τόσο, ξεχωρώνονται κάθε εβδομάδα, λένε τα ίδια. Και δεν ρωτάμε. Πότε, βρε παιδιά, θα πάμε λίγο παρακάτω. Να δοθεί ευκαιρία σε έναν άνθρωπο να πούμε στην εξομολόγηση ότι αυτά τα πράγματα να οικοδομήσουν τον επόμενο όροφο, τον πνευματικό. Είναι μόνο να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Αχ, σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Αχ, το έκανα, δεν ξέρω, θα το κάνω. Αν δεν ξαναγίνει, θα αρχίσουμε να οικοδομούμε και παρακάτω. Αυτό το ατέλειο του γεφυρί της Άρτας. Και αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά αυτό το χάνουμε. Και είμαι πάντα ξύλο νεράβε. Και το λέω σε πολλούς που μου λένε αυτό το ερώτημα. Δεν είναι πρώτη φορά που ακούω το ερώτημα. Το ακούω πολλούς ανθρώπους. Λέω, μα φυσικά θα εξομολογήσει για να πάμε στο μέλλον όροφο. Να σου μάθω πώς να προσεύχεσαι. Αν εσύ δεν παρακολουθεί να πάθει, τι να μιλάμε για αυτά. Να μάθουμε και άλλα πράγματα. Αλλά εσύ, αν τα πρώτα δεν, αν δεν περάσει πρώτο δημοτικό, πώς θα σου κάνει τριγωνομετρία. Και λες, εγώ θα κάνω τριγωνομετρία. Δεν μπορεί να σου κάνει τριγωνομετρία. Θα μείνει στο κλέψει, σου φωνέψει. Ο Δεκάλογος ήταν για την αρχαία λίμωνα, ανέμεινε η εντολή του Θεού στο Δεκάλογο. Εξελίχθηκε, είδε την Παλαιά Θήκη, πήρε εκφράσει φωλέ και έφτασε στην Ιδία Θήκη να είναι αποκορύφωμα μαθηματικό. Εμεί παραμένουμε στο κλέψει, σου φωνέψει. Δεν πα παρακάτω. Με κατάλαβε. Άλλο τίποτα. Ορίστε.
12: Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ότι δεν είμαστε σε μια υπερηφάνεια και λέμε τα κατάφερα και σήμερα και τους άντεξα όλους, ήρθε η νύχτα.
0: Ήδη έψησε μεγάλη αμαρτία. Ήδη έψησε μεγάλη πλάνη.
12: Το ξέρω.
0: Το εξαφάνισε όλους.
12: Είναι το κριτήριο για να το καταλάβουμε. Δηλαδή δεν είμαι στην υπερηφάνεια και είμαι προσπαθώ να βγάλω το
0: χυμάτο λεμόνι. Όχι μόνο υπερηφάνεια. Τελειώνεις με μια κατάνθρωπον συντριβή. Σε έλειωσαν. Σε πάτησαν. Τι υπερηφάνεια. Χαίρεται κανείς που τον πάντησαν. Σέλιωσαν. Και φέρει αποτέλεσμα χάρη του Θεού. Το είπα πριν από λίγο. Δεν τα ψάχνεις, αλλά του Θεού είναι. Δεν το κάνεις εσύ αυτό. Να πεις, με έλειωσαν. Εγώ είμαι τη σπουδάσιο. Και έρχεται μια φοβερή, ένας πόνος γίνει. Πόνος, μίλησα κεφάλαια πόνου. Τα στίγματα του Κυρίου είπα. Μίλησα για πόνο. Τι υπερηφάνεια. Τώρα τα χάσαμε όλα. Και το αποτέλεσμα το φέρνει ο Θεός όμως. Και αυτό μπορώ να το δώσω, είναι θέμα γεύσης. Όχι θέμα λόγου. Παρακαλώ, τι λέω εδώ πέρα, είναι ένας λόγος. Εγώ κάνω συνταγολογία. Η γεύση είναι στη δική σας μαγειρική, παρακαλώ. Εύχομαι να γίνετε καλοί μάγειρες. Και να μην μαγειρεύετε πονηριές και αμαρτίες.
13: Υπάρχει μία ρίση που λέει άπαξ το πάθη δε δούλωτε, διαπαντός δε δούλωτε. Μία φορά, εάν υποδουλώθηκε σε ένα πάθος η ψυχή, υποδουλώθηκε για πάντα.
0: Το λέει και η Αγία Γραφή. Όταν πέσει ένα πράγμα, είναι δούλος και αμαρτίες. Το λέει και η Αγία Γραφή, το λέει.
13: Αυτό το δε δούλωτε.
0: Μέχρι τις μετανοίες εννοούν, φυσικά. Δε δούλωτε μέχρι τις μετανοίες και προσέξτε κάτι ακόμη. Αλλά και όταν μετανιώσεις, επειδή ο πειρασμός ήξερε ποιο ήταν το πάθος σου. Αν εγώ τώρα πρόκειται να κάνω πάλι με να παλέψω με κάποιον. Και ξέρω που αυτός πριν από 10 χρόνια είχε σπάσει τα ρητόρα το χέρι. Και ξέρω ότι το χέρι είναι αδύνατο. Θα του κάνω λαβές εκεί εγώ. Ο πειρασμός σου ξέρει που έπεσα. Επιτίθεται εκεί που έπεσα και σηκώθηκα να με ρίξει. Μην πιο εύκολο. Αν υπάρχει μετάνοια, τίποτε συμβαίνει. Αλλά το άπαξ δεν το λέω ότι είναι. Πέφτει μέχρι τις μετανοίες και μετά ο πειρασμός το γυρίζει για χρόνια μπορεί. Μπας και το ρίξει το διαμάρτυρο μέσα.
13: Τα 7 δαιμόνια τα οποία επιστρέφουν.
0: Αφήστε τους αριθμούς. Αφήστε τους αριθμούς, καλέ.
13: Μάλιστα.
0: 7, 7, 777 χιλιάδες.
13: Μάλιστα.
0: Σημαίνει πολλά για τη γραφή. 7 είναι αριθμός πληρότητας. Γι' αυτό λέει 7 το κείμενο.
13: Οπότε από εκεί ξαναρχίζει πάλι.
0: Αυτό που σας είπα είναι. Μετανοώ και επιστρέφει πάλι η ίδια
13: πειρασμό. Και ξαναρχίζει πάλι η εργασία της μετανοίας και της κάθαρσης.
0: Αν δεν πέσω,
13: των πολλαπλασιασμένων.
0: Αν δεν πέσω, συνεχίζω την άσκησή μου και τον αγώνα μου. Και χτυπιάμαι κάτω. Συνεχίζω την άσκηση στον αγώνα. Και πέφτουν όλα τα δαιμόνια πάνω μου και συνεχίζω την άσκηση. Μην κάνετε δαιμονολογία πολύ, έτσι. Ορίστε.
14: Θέλω να ρωτήσω για το θυμό. Θυμώνει κάποιος κάποιον άλλον, λυπάται γι' αυτό και νομίζει ότι μετανοεί και μετά ξαναθυμώνει. Ο θυμός είναι πάθος που. Όλα τα πάθη που είπατε κόβεται έτσι μαχαίρι και. Μα, το θυμό τι γίνεται, έτσι. Το σκεφτόμουν λίγο.
0: Να τον κεράσει καφέ και την άλλη μέρα να πάει να καθαρίσει το σπίτι του. Να πλύνει τα σεντόνια, τα ρούχα.
14: Δεν κατάλαβα. Τι
0: είπα, αν θυμώσει με κάποιον και λες τι να κάνω, πάνε αύριο κέρασε το καφέ και πάνε σπίτι του, καθάρισε το, πλύνει τα ρούχα του, κάνει εκεί πέρα φασίνα λιγάκι.
14: Και μετά,
0: υποστηρικτικό μέγεθος είναι.
14: Άμα ξαναθυμώσει, σημαίνει ότι δεν έχει.
0: Θα ξαναθαρίσει το σπίτι του, μετά θα μετανιώσει.
14: Ναι.
0: Και άλλο θα λέει σήμερα, δεν είμαστε αυτοί μαζί μου, το σπίτι μου δεν ποιο θα το καθαρίσει. Έτσι. Ορίστε.
15: Για την ασθένεια. Μήπως οι ευχές της Εκκλησίας περί λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρά, η επικαιρότητα, μαχαίρα, επιδρομή αλλοφύλων, μήπως και αυτά βοηθούν στην άφεση των αμαρτιών, χωρίς να σκεφτόμαστε την εμπορική σχέση πάλι.
0: Κοίταξε, η Εκκλησία κάνει συνεχή προσευχή. Αλλά επειδή υπάρχουν και ειδικές καταστάσεις, αν δεις το ευχολόγιο, έχει και προσευχές για ειδικές καταστάσεις. Τώρα, αν είσαι αμαρτωλός, δεν θα διαβάσω ευχή υπέρ σεισμού. Δεν είναι έτσι. Σεισμού. Αν είσαι σεισμοπαθής και αμαρτάνεις και βρεις το Θεό, θα διαβάσω ευχή μετανοίας. Χωριστά η λιτανία που θα γίνει το σεισμό. Κάθε κατάσταση αντιμετωπίζεται χωριστά. Και αυτό υπάρχουν οι ευχές να κατανοήσουμε το φαινόμενο. Μην τα πάρεις στη λήφθη, λοιμού, λοιμού, σου κατασμού, πυρός μαχαίρας και πυρός αλλοφύλων.
15: Αυτά ανήκουν στις λήψεις που είπε ο προηγούμενος ακροατής και σκέφτομαι μήπως βοηθούν και στην άφεση των αμαρτιών.
0: Και να κυρελέσουν τα πάντα.
15: Εντάξει,
0: αλλά επίσης επειδή έχει μια λογική. Τώρα ένα κάποιος αδελφός είναι πονεμένος. Μην κάνεις ευχή υπέρ πυρομανούς. Δεν είναι πυρομανής ο άνθρωπος. Κατάλαβε, μην τα μπλέξεις τα πράγματα. Πες, ένα κυρλέσιο προτιμώ να πεις παρά να πεις απάλλαξέ τον από το πυρ. Το πυρ της κολάσσος, ναι. Μην τα μπλέξεις τα πράγματα. Ένα κυρλέσιο το προτιμώ. Μάλιστα.
15: Αυτό που λένε κάποιοι άγιοι προς το τέλος της ζωής τους, τους περιβάλλουν μαθητές τους και λένε, λέει μα εσύ γέροντα ανησυχείς, φοβάσαι. Λέει δεν ξέρω αν έχω βάλει ακόμα αρχή μετανοίας. Πώς το ερμηνεύουμε.
0: Είναι
15: αυτό.
0: Μέσα στο χώρο των συγνωστών που ανέλησε. Ακριβώς μέσα σε αυτό το χώρο είναι. Γιατί ξέρει πάρουν τα συγνωστά και έχει συνείδηση που δεν έχει απόλυτη καθαρότητα. Έτσι ερμηνεύεται. Γι' αυτό έκανα την κουβέντα περί συγνωστών. Να μείνουμε εδώ όμως. Να είστε καλά, η Παναγία να είναι μαζί σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστό, Θεός, ελέησον και σώσον ημάς εμείς.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγαρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

Αγαπητή μου, από 16 έως και 23 Αυγούστου 2017 είχαμε την μεγάλη ευλογία για δεύτερη συνεχή χρονιά ως προσκυνητές να βρεθούμε στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

την 17η Αυγούστου, αργά το μεσημέρι, και παρά τον κόπο της ημέρας, μας εδέχθη στην αίθουσα του θρόνου ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Κύριος Κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, με πολύ χαρά. Ύστερα από έτοιμά μας, μας παραχώρησε ολιγόλεπτο μήνυμα χαιρετισμό, προκειμένου ως ευλογία να το χρησιμοποιήσουμε για αυτή εδώ την εκπομπή. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την τιμή, τη μεγάλη και την ευλογία, και ευχόμαστε ο Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να τον έχει πάντοτε καλά και άξιο οδηγό του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αλλά και ολόκληρης της αγιοταφικής αδελφότητος, που μέσα σε πραγματικά αντίξωες συνθήκες φυλά τη Θερμοπύλη. Ας ακούσουμε τώρα τον αποκλειστικό για εμάς πατριαρχικό λόγο χαιρετισμό του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Κυρίου Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου, και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε κανονικά στην ροή της εκπομπής μας.

Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που υποδεχόμαστε σήμερα προσκυνητάς από όλα τα μέρη του κόσμου και βεβαίως από τον ελληνικό χώρο και ιδιαίτερως από την Αγιοτόκο και Μεγαλόνισο Κρήτη. Η Κρήτη ως γνωστόν έχει ιδιαίτερους δεσμούς ιστορικούς και πολιτισμικούς με την Μέση Ανατολή και συνεπώς και με την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι πάρα πολλοί προσκυνητές από την Κρήτη, από όλα τα μέρη της νήσου της Κρήτης προσέρχονται στην Αγία Γη και αυτό είναι σημείο εις αγαθών, διότι οι Άγιοι Τόποι με κορυφαίο προσκύνημα το τάφο του Σωτήρου Σημών Χριστού αποτελούν πηγή πνευματικής τροφής και πνευματικής ανανύψεως αλλά και ενισχύσεως και δυνάμεως φωτιστικής. Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να απευθύνουμε έκκληση αγάπης προς όλους τους προσκυνητάς, ιδιαίτερως προς τους κατοίκους της ευλογημένης νήσου Κρήτης, στην οποία είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία και δυνατότητα να ζήσουμε την εμπειρία της Μεγάλης Συνόδου, η οποία έλαβε χώρα στο Λιμπάριον, στην Ακαδημία των Χανίων. Οι αναμνήσεις μας είναι πολύ αγαθές και ευχόμεθα αυτό το γεγονός το οποίο απετέλεσε μέρος της ιστορίας πλέον της, της Κρήτης να συμβάλλει στην εντονότερη μαρτυρία της Ορθοδοξίας, της πίστεώς μας εις Χριστόν Σταυρωμένον και Αναστάτων. Από την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ και πάλι σας απευθύνουμε την αγάπη μας και σας μεταφέρουμε την ευλογία και την χάρη του Παναγίου Τάφου και ευχόμεθα το φως της Αναστάσεως του Σωτήρου Σημών Χριστού αλλά και το φως το αίδιον και άκτιστον το φως της δόξης της μεταμορφώσεως του Σωτήρου Σημών Χριστού του οποίου την εορτήν εορτάζουμε αυτές τις ημέρες να φωτίζει τας καρδίας όλων ημών και να ενισχύει και να καθοδηγεί τα διαβήματα πανελισμών εις πανέργων αγαθών και θεάρεστων.

Το παρεκκλήσι του Αδάμ. Κάτω από τον φρικτό Γολγοθά βρίσκεται το μικρό παρεκκλήσι του Αδάμ ή Άγιον Κρανίων ή παρεκκλήσι του Μελχισεδέκ ή παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Νόε, κατά τον κατακλυσμό, πήρε μαζί του στην Κιβωτό και τα οστά του Αδάμ, τα οποία τα φύλαγε με μεγάλο σεβασμό. Μετά τον κατακλυσμό, μοίρασε τα οστά αυτά στους τρεις γιους του, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, ως πολύτιμη κληρονομιά. Αργότερα, τα οστά αυτά βρέθηκαν στα χέρια του Μελχισεδέκ, πρώτου ιδρυτή της Ιερουσαλήμ, ο οποίος τα ενταφίασε στο χώρο κάτω από το Γολγοθά. Στο χώρο αυτό φτάνει η ρογμή της ενάτης ώρας, η οποία δημιουργήθηκε από το σεισμό την ώρα της Σταυρώσεως. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων, το θείο αίμα που έτρεξε από εδώ ξέπλυνε το προπατορικό αμάρτημα. Λέγεται παρεκκλήσι του Μελχισεδέκ, διότι εκεί, μέχρι την Μεγάλη Πυρκαγιά του 1808, υπήρχε ο λεγόμενος τάφος του Μελχισεδέκ. Επίσης, στο χώρο αυτό είχαν ταφεί πρωταγωνιστές της πρώτης σταυροφορίας και τους τάφους τους κατέστρεψαν οι μουσουλμάνοι όταν κυρίεψαν τα Ιεροσόλυμα το 1244. Το προσκύνημα ανήκει στους Ορθοδόξους.

το ιερό σκευοφυλάκιο. Ο χώρος που φυλάσσονται ιερά σκεύη, άμφια, αντικείμενα που σχετίζονται με την εκκλησιαστική ζωή και τη Θεία Λατρεία, εικόνες, αλλά και χειρόγραφοι κώδικες και έντυπα βιβλία που έχουν άμεση σχέση με τις χριστιανικές τελετές, λέγεται σκευοφυλάκιο. Τα σκευοφυλάκια υπάρχουν δίπλα στους μεγάλους ναούς, στα καθολικά των μονών και στους πατριαρχικούς ναούς.

Οι πηγές μας πληροφορούν ότι η Αγία Ελένη είχε φροντίσει για τέτοιο χώρο στα αριστερά της εισόδου της Βασιλικής που έκτισε με σκοπό εκεί να φυλάσσονται τα πολύτιμα αυτοκρατορικά αφιερώματα του Ναού της Αναστάσεως. Μέχρι τον 6ο αιώνα στο σκευοφυλάκιο της Βασιλικής φυλάσσονταν χρυσά σκεύη με πολύτιμους λίθους και τα αργυρά αυτοκρατορικά αφιερώματα. Ακόμη δε και η χρυσοήφαντη στολή που ο Μέγας Κωνσταντίνος χάρισε στον Επίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο. Με το πέρασμα των χρόνων το σκευοφυλάκιο εμπλουτίστηκε και με άλλα πολύτιμα αυτοκρατορικά δώρα. Τέτοια ήταν ο Χρυσός Σταυρός του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου, τα αφιερώματα της Αυγούστας Ευδοκίας και του Αυτοκράτορα Μαυρικίου, ο Μαργαριτόπλεκτος Σταυρός της Αυτοκράτηρας Θεοδόρας, το γεμάτο πολύτιμους λίθους θέμα του βασιλιά της Αιθιοπίας που λέγεται Ελισβάν. Επίσης ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός είχε δωρήσει ιερά σκεύη, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση ήταν μέρος των σκευών του Ναού του Σολομώντα μαζί με ένα Άγιο Ποτήριο από όνυχα που κατά την παράδοση ο ίδιος ο Κύριος χρησιμοποίησε κατά τον μυστικό δείπνο.

η πολύτιμη αυτή θησαυρή με την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Πέρσες το 614 συλλήθηκαν και καταστράφηκαν. Όταν ο Ηράκλειος κατέλαβε τους Αγίους Τόπους, ορισμένα από τα αντικείμενα επεστράφησαν και το σκευοφυλάκιο εμπλουτίστηκε με πολλά νέα. Όμως οι πολλές καταστροφές, κατακτήσεις, λαιλασίες, αρπαγές, πυρκαγιές και εκποιήσεις κοιμηλίων σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις συνετέλεσαν στην εξαφάνιση των κοιμηλίων. Βέβαια, ορισμένα από αυτά τα δόρισαν οι εκάστοτε πατριάρχες σε εκκλησιαστικούς ηγέτες της εποχής τους. Το σκευοφυλάκιο του Παναγίου Τάφου λαιλατήθηκε την εποχή του Αλ Χακίμ 1009 και από τους Λατίνους 1187. Το 1439 ο τότε Πατριάρχης Ιωακείμ, για να αποτρέψει την μετατροπή του Ναού της Αναστάσεως σε τζαμί από τους Μαμελούκους, πρόσφερε 6.500 χρυσά βενετικά νομίσματα και πολλά πολύτιμα κοιμήλια του σκευοφυλακίου. Το έτος 1622 ο Πατριάρχης Θεοφάνης αναγκάστηκε να πουλήσει εκτός από διάφορα κοιμήλια και τη μήτρα του στην Αίγυπτο προκειμένου να απαλλαγεί από το χρέος που είχαν αφήσει Σέρβοι μοναχοί στη μονή του Αγίου Σάβα. Όμως αυτά επεστράφηκαν με θεία πρόνοια όταν αγόρασε ένας Ορθόδοξος ονόματι Σεϊδηλάχ και τα έδωσε στο Πατριαρχείο. Αργότερα το σκευοφυλάκιο εμπλουτίστηκε από ενέργειες ηγεμόνων παραδουνάβιων χωρών, τσάρων, αυτοκρατόρων, πατριαρχών, αρχιερέων, αγιοταφητών και προσκυνητών. Άμφια σκεύη και Ευαγγέλια πρόσφεραν ο τσάρος Ιωάννης το 1559, ο Βόρης Μπουντούνοφ το 1593, ο τσάρος Βόρης το 1604 σε ανταπόδοση των δώρων που του είχε στείλει ο Πατριάρχης Σοφρόνιος. Το 1606 ο τσάρος Θεόδωρος έστειλε στον Πατριάρχη Σοφρόνιο χρήματα για να τοποθετηθούν μια ασημένια καντήλα στον Πανάγιο Τάφο και μια στον Φρικτό Γολγοθά. Ο Βοεβόδας Βασίλειος το 1634 και ο τσάρος Μιχαήλ το 1643 έστειλαν δώρα στον Πατριάρχη Άνθυμο. Το 1652 ο τσάρος Αλέξιος έκανε το ίδιο. Το 1657 αφιερώθηκε στο σκευοφυλάκιο η ολόκληρη μήτρα του Πατριάρχου Παϊσίου, η οποία σώζεται μέχρι και σήμερα. Το 1664 ο Πατριάρχης Νεκτάριος φρόντισε να κατασκευαστούν οι ασημένιες λειψανοθήκες όπου τοποθετήθηκαν τα υπάρχοντα Άγια Λείψανα στο σκευοφυλάκιο με την ανάλογη επιγραφή του Λειψάνου κάθε Αγίου. Επίσης, φρόντισε για τις προθήκες που θα τοποθετούνταν τα Άγια Λείψανα καθώς και για την Αργυρόχρυση Θήκη που τοποθετήθηκε μέρος του Τιμίου Ξύλου. Ο Πατριάρχης Δοσίθεος το 1671 εμπλούτησε το σκευοφυλάκιο με πολλά πολυτελή άμφια και ιερά σκεύη. Λόγω οικονομικών προβλημάτων της Αγιοταφικής Αδελφότητας, τα ιερά σκεύη δόθηκαν σε ενέχειρο σε δανειστές το 1683.

Τον 18ο αιώνα το σκευοφυλάκιο εμπλουτίστηκε περισσότερο και η πυρκαγιά του 1808 δεν κατέστρεψε τίποτε από το σκευοφυλάκιο. Όμως, ό,τι δεν κατάφερε η πυρκαγιά, το κατάφεραν οι πολλές πιέσεις των μουσουλμάνων προς την αδελφότητα που οδήγησαν τα χρυσά και αργυρά σκεύη να χωνευτούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Ναού της Αναστάσεως και άλλων προσκυνημάτων περίοδος 1819 έως 1825. Από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, το σκευοφυλάκιο συνεχίζει να εμπλουτίζεται με δωρεές από όλο τον κόσμο και με έργα μοναδικά. Αυτό αποδεικνύει την μεγάλη ευλάβεια του Ορθοδόξου κόσμου για τον Πανάγιο Τάφο, τον απέραντο σεβασμό του γένους μας και γενικότερα την σημασία του Παναγίου Τάφου και της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων στη ζωή της Ορθοδοξίας και της Χριστιανοσύνης. Για όλα τα κειμήλια του σκευοφυλακίου, την ευθύνη έχει ο γέρον σκευοφύλακας, διακεκριμένο μέλος της Αγιοταφικής Αδελφότητας. Στα καθήκοντά του είναι η φύλαξη και φροντίδα των ιερών σκευών, των αρχιερατικών και ιερατικών αμφίων, αλλά και η πρόνοια για την καλή λειτουργική τάξη του ναού. Επειδή το σκευοφυλάκιο του Ναού της Αναστάσεως που βρίσκεται στο ιερό βήμα του καθολικού και δύο σκάλες δεξιά και αριστερά οδηγούν σε αυτό, δεν είναι προσιτό, αλλά ούτε και μπορούν να το επισκεφτούν οι προσκυνητές, γι' αυτό σήμερα υπάρχει το μικρό σκευοφυλάκιο. Αυτό βρίσκεται κάτω από τον φρικτό Γολγοθά, δεξιά του παρεκκλησίου του Αδάμ και Εύας. Χωρίζεται σε δύο δωμάτια. Το πρώτο δωμάτιο είναι το γραφείο του σκευοφύλακα ηγουμένου και στους τοίχους του ο προσκυνητής αντικρίζει τις φωτογραφίες παλαιότερων σκευοφυλάκων, όπως επίσης και πολλά έργα τέχνης. Στο δεύτερο δωμάτιο του μικρού σκευοφυλακίου, εισερχόμενος ο προσκυνητής ασπάζεται σταυρό με τίμιο ξύλο και πολλά λείψανα διαφόρων Αγίων.

το καιρό εκείνο οι στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν και εκδίσαντες αυτόν, περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνιν και πλέξαντες στέφανον εξακανθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπεζον αυτόν λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν τη χλαμίδαν και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε, εύρων άνθρωπον Κυριναίων, ονόματι Σίμωνα, τούτον ιγκάρευσαν, ειν άρι των σταυρών αυτού.

το παρεκκλήσι του Ακανθίνου Στεφάνου. Στο χώρο αυτό υπάρχει η Αγία Τράπεζα, κάτω από την οποία σώζεται ένα κομμάτι κολώνας από μαύρο γρανίτη, 0,55 επί 0,45 μέτρα, πάνω στο οποίο οι στρατιώτες κάθισαν τον Κύριο ντυμένο με την κόκκινη χλαμίδα, το ακάνθινο στεφάνι και με το καλάμι στο χέρι για να τον χλεβάσουν. Το κομμάτι αυτό παλιά βρισκόταν στο πρετόριο, όπου ήταν χτισμένος και μικρός ναός προς τιμήν των παθών του Κυρίου. Μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Μωαμεθανούς, οι τότε χριστιανοί το έφεραν εδώ. Σήμερα είναι κλεισμένο σε γυάλινη θήκη και ανοίγει για προσκύνημα κάθε Μεγάλη Τετάρτη. Δεξιά της Αγίας Τραπέζης υπάρχει μέσα σε ειδική θήκη στεφάνι από σκληρά αγκάθια με την επιγραφή «Και πλέξαντες στέφανον εξακανθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού». Το προσκύνημα ανήκει στους Ορθοδόξους.

το σπήλαιον του το σώτερ Χριστέ, όλ βίον εδείχθη, ως δεξάμενον εαυτό τον θείον σταυρό σου, ον παράνομος δήμος, Εβραίων πάλευθόνο εν τούτο έκρυψαν.

το παρεκκλήσι και ο χώρος έβρεσης του Τιμίου Σταυρού. Βόρεια του παρεκκλησίου του Ακάνθινου Στεφάνου και κατεβαίνοντας μία σκάλα με 29 σκαλοπάτια, συναντούμε το παρεκκλήσι της Αγίας Ελένης. Το παρεκκλήσι αυτό παλιότερα το είχαν οι Αιθίωπες. Λόγω όμως οικονομικών προβλημάτων το πούλησαν στους Αρμενίους. Οι Αρμένοι δημιούργησαν ύστερα κι άλλο ένα παρεκκλήσι, το παρεκκλήσι του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή και Προστάτη του. Δεξιά του παρεκκλησίου της Αγίας Ελένης υπάρχει το παράθυρο που ονομάζεται και καθέδρα, θρόνος δηλαδή, της Αγίας Ελένης. Κατά την παράδοση, στο σημείο αυτό καθόταν η Αγία Ελένη και κατεύθυνε τις εργασίες για την έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Πετούσε δε και χρυσά Κωνσταντινάτα στους εργάτες, ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν τις ανασκαφές παρόλη τη δυσοσμία.

Από την νότια πλευρά αυτού του παρεκκλησίου ξεκινάει μια δεύτερη σκάλα με 13 σκαλοπάτια που οδηγεί στο σπήλαιο που βρέθηκε ο τίμιος και ζωηφόρος σταυρός του Κυρίου, η σταυρή των δύο ληστών και τα καρφιά που σταύρωσαν τον Χριστό. Το σπήλαιο αυτό διαιρείται σε δύο μέρη. Στο νότιο, όπου στο σημείο ευρέσεως του σταυρού έχει τοποθετηθεί από τους Ορθοδόξους ένα

Το σπήλαιο της Ευρέσεως αρχικά ανήκε μόνο στους Ορθοδόξους. Αργότερα όμως το διεκδίκησαν και οι Λατίνοι και η διαφορά μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί. Στο χώρο αυτό οι Ορθόδοξοι κάνουν λιτανία δύο φορές το χρόνο. Στις 14 Σεπτεμβρίου, γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Αγία Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό όπως μας το περιγράφει ο συναξαριστής. Μετά τη Σταύρωση, την αποκαθήλωση και την ταφή του Κυρίου, οι Εβραίοι πέταξαν το Σταυρό σε μέρος όπου έριχναν τα σκουπίδια τους. Πέρασαν 300 χρόνια και ο σωρός των σκουπιδιών σχημάτισε λόφο. Όταν η Αγία Ελένη έφτασε στα Ιεροσόλυμα, προσπάθησε να μάθει που είχαν πετάξει οι Εβραίοι τον Τίμιο Σταυρό, συγκεντρώνοντας διάφορες πληροφορίες. Μια Εβραιοπούλα, Βοσκοπούλα, πλησίασε την Αγία Ελένη και της είπε: «Εγώ ξέρω που βρίσκεται θαμένος ο Τίμιος Σταυρός. Αν σου πω εσύ, τι θα μου δώσεις?» Η Αγία Ελένη της είπε: «Ό,τι θέλεις θα σου δώσω». Τότε η κοπέλα υπέδειξε στην Αγία Ελένη το σημείο που, σύμφωνα με όσα είχε ακούσει από τους προγόνους της, είχαν πετάξει οι Εβραίοι το Σταυρό του Χριστού. Της είπε μάλιστα ότι κάθε πρωί εκεί έβρισκε μεγάλους βασιλικούς, τους οποίους έτρωγαν τα κατσικάκια της, και την άλλη μέρα έβρισκε πάλι μεγάλους βασιλικούς φυτρωμένους. Η Αγία Ελένη άκουσε προσεκτικά και, για να σιγουρευτεί για το ακριβές σημείο που θα έδινε εντολή να σκάψουν, συγκέντρωσε τους πιο εκλεκτούς από τους προύχοντες των Εβραίων και τους ρώτησε και αυτούς αν ήξεραν που ήταν θαμμένος ο Ζώπιος Σταυρός. Ένας μόνο από αυτούς, με το όνομα Ιούδας, απάντησε ότι γνώριζε, αλλά δεν ήθελε να το αποκαλύψει. Τότε η Αγία Ελένη είπε να τον κατεβάσουν σε ένα ξεροπήγαδο βάθους 7 μέτρων, χωρίς φαγητό και νερό, μέχρι να ομολογήσει που βρισκόταν θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός. Ο Ιούδας δεν άντεξε και τους είπε να τον ανεβάσουν και θα ομολογούσε. Όταν τον ανέβασαν, αρνήθηκε πάλι να πει την αλήθεια. Τότε η Αγία Ελένη τον έριξε πάλι στο ξεροπήγαδο και διέταξε να τον αφήσουν ξανά χωρίς νερό και φαγητό. Ο Ιούδας δεν άντεξε και φώναξε να τον βγάλουν για να τους πει που ήταν ο Τίμιος Σταυρός. Μόλις τον έβγαλαν από το πηγάδι, ο Ιούδας ανέφερε στην Αγία Ελένη ότι είχε ακούσει από τους προγόνους του ότι κοντά στο Γολγοθά, στο σημείο που πετούσαν τα σκουπίδια, πολλές φορές έβγαινε καπνός και βουητό από τα έγκατα της γης. Μετά πήγε στο Γολγοθά και έκανε προσευχή στα εβραϊκά λέγοντας: «Κύριε, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ των πατέρων μου, εσύ που τους ελευθέρωσες διαμέσου του Μωυσέως από την Αίγυπτο και τους έθρεψες 40 χρόνια στην έρημο, σε παρακαλώ, Θεέ μου, αν είναι πραγματικά αυτός ο Ναζωραίος Ιησούς, Υιός σου αληθινός, αυτός που σταυρώθηκε από τους πατέρες μου, δείξε μου σημάδι να βρω τον τόπο όπου είναι ο σταυρός του, και αν τον έβρω θα πιστέψω εις αυτόν χωρίς καμία αμφιβολία». Αμέσως, ο του θαύματος, καπνός βγήκε από τον τόπο εκείνο. Προσευχήθηκε όμως και η Αγία Ελένη προς τον Κύριο και αμέσως έγινε μεγάλος σεισμός. Σύστηκε η γη και βγήκε άρρητη ευωδία από το σημείο που βρισκόταν ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας. Τότε έσκαψαν σε μεγάλο βάθος και βρήκαν 3 σταυρούς. Τότε η βασίλισσα Ελένη χάρηκε χαρά μεγάλη. Αναρωτήθηκα τότε ποιο

Ποιος από τους τρεις να είναι ο Σταυρός του Κυρίου? Και ρώτησαν τον Ιούδα. Ο Θεός τότε θέλησε με θαυματουργικό τρόπο να φανερώσει ποιος ήταν ο ζωοποιός Σταυρός του Χριστού. Ανεβαίνοντας από τον τόπο της Ευρέσεως, συνέβη να περνά μια νεκρική πομπή. Τότε ο Ιούδας, κινούμενος από θερμή πίστη, κάλεσε και έφεραν το νεκρό μπροστά στη βασίλισσα. Τότε ο Πατριάρχης Μακάριος και η Αγία Ελένη ζήτησαν να τοποθετήσουν τον ένα σταυρό πάνω στο νεκροκρέβατο, αλλά δεν συνέβη τίποτε. Το ίδιο έκαναν και με το δεύτερο σταυρό και ούτε πάλι συνέβη κάτι. Όταν τοποθέτησαν τον τρίτο σταυρό επάνω στο νεκροκρέβατο, αμέσως ό του θαύματος αναστήθηκε ο νεκρός. Έτσι αναγνώρισαν ποιος ήταν ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Η παράδοση αναφέρει ότι το θαυμαστό αυτό γεγονός έγινε εις τον τόπον όπου ο Κύριος εφανερώθη μετά την Ανάστασή του στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Παρεκκλήσει μη μου άπτου.

Μετά την αναγνώριση προσκύνησαν το Σταυρό του Χριστού όσοι μπόρεσαν, διότι το πλήθος ήταν μεγάλο και δεν ήταν δυνατό να προσκυνήσουν όλοι. Τότε ο Πατριάρχης ανέβηκε στον Άμβωνα και ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό για να το δει όλος ο κόσμος, ο οποίος κράβγαζε το Κύριε ελέησον. Κατόπιν η Αγία Ελένη ανέθεσε στον Ιούδα να βρει τους τιμίους ύλους, δηλαδή τα καρφιά, με τα οποία κάρφωσαν τον Χριστό. Τότε ο Ιούδας μαζί με άλλους χριστιανούς προσευχήθηκαν και έλαμψε ο τόπος όπου ήσαν θαμμένα τα καρφιά. Έσκαψαν τότε και τα βρήκαν. Του Χριστού τα καρφιά λαμποκοπούσαν. Το δύο άλλο ληστών ήταν μαύρα. Μετά την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, η Εβραιοπούλα πλησίασε την Αγία Ελένη και τη ζήτησε να εκπληρώσει την υπόσχεσή της, ζητώντας τον τάδε αξιωματικό για σύζυγο. Τότε η Αγία Ελένη απάντησε: «Πολύ ευχαρίστως, αν θέλει και ο ίδιος, τότε δεν έχω αντίρρηση». Φώναξε τον αξιωματικό και το ρώτησε αν δέχεται και εκείνος να παντρευτεί τη Βοσκοπούλα. Αυτός απάντησε: «Για το χατήρι του Τιμίου Σταυρού δέχομαι». Το τρισμακάριστο ξύλο βρέθηκε στις 6 Μαρτίου του 326, η μέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει την έβρεσή του. Η Αγία Ελένη αξιώθηκε στα βαθιά της γεράματα, γύρω στα 80 της, να παραδώσει στους χριστιανούς όλων των εποχών το τρόπαιο της νίκης κατά του θανάτου. Επίσης βρήκε και τα τίμια καρφιά, τους τιμίους ύλους, με τους οποίους κάρφωσαν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό. Το ύψος του Τιμίου Σταυρού ήταν 4,5 μέτρα και το οριζόντιο ξύλο 2,5 μέτρα. Το δε πάχος ήταν μια σπιθαμή, δηλαδή όσο η έκταση μιας ανοιχτής παλάμης. Αυτό το ζωηφόρο σταυρό του Κυρίου έκοψε κάθετα η Αγία Ελένη και έτσι δημιουργήθηκαν δύο τίμιοι σταυροί. Τον ένα τον άφησε στον επίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο και τον άλλο μαζί με τους ύλους έστειλε στην Κωνσταντινούπολη στον ιό της Άγιο Κωνσταντίνο. Με εντολή δική της τοποθέτησαν τους δύο ύλους στο στέμα του ιού της και τους άλλους δύο στο χαλινό του αλόγου του. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Ιούδας αμέσως μετά την έβρεση του Τιμίου Σταυρού βαπτίστηκε και έγινε χριστιανός, παίρνοντας το όνομα Κυριακός. Μετά δε το θάνατο του Πατριάρχου Μακαρίου, ο Κυριακός χειροτονήθηκε επίσκοπος Ιεροσολύμων. Το όνομά του δεν αναφέρεται στους επισκοπικούς καταλόγους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Γι' αυτό οι ιστορικοί πιστεύουν ότι υπήρξε μάλλον χορεπίσκοπος της Εκκλησίας αυτής, βοηθός του Αγίου Μακαρίου και των διαδόχων του, Αγίων Μαξίμου και Κυρίλου. Λέγεται ότι επί επισκοπίας του ανηγέρθη ο ναός στο Γολγοθά. Έζησε έως τη βραχύχρονη βασιλεία του σκληρόκαρδου Ιουλιανού του Παραβάτη, ο οποίος ξεκινώντας από την Αντιόχεια για να πολεμήσει τους Πέρσες, πέρασε από την Παλαιστίνη και άκουσε να μιλούν για τον Άγιο Κυριακό. Συνέλαβε τον Άγιο Επίσκοπο και ήθελε να τον αναγκάσει να αρνηθεί τον Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Επειδή ο Άγιος Κυριακός έμεινε ακλόνητος ως βράχος, ο τύραννος διέταξε να του κόψουν το δεξί χέρι λέγοντας: «Η χείρ αυτή πολλάς γέγραφε επιστολάς και πολλούς προέτρεψε να αρνηθώσει τους θεούς». Έχισαν πυρωμένο μόλυβδο στο στόμα του και τον ξάπλωσαν σε χάλκινη πυραχτωμένη κλίνη. Καθώς η μητέρα του Αγίου Άννα έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου για να τον ασπαστεί για τελευταία φορά, οι στρατιώτες τη συνέλαβαν, την κρέμασαν από τις τρίχες της κεφαλής της
και την κατέκαψαν ζωντανή με αναμμένες λαμπάδες. Παρέδωσε έτσι η Μακαρία την ψυχή της στον Κύριο και λίγο μετά ο Άγιος Κυριακός, τον οποίο αφού έριξαν σε λέβητα γεμάτο βραστό λάδι, τον χτύπησαν με ακόντιο και έτσι έλαβε τον Στέφανο της Αθλήσεως. Η μνήμη του τιμάται στις 28 Οκτωβρίου.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

και πάλι μαζί σήμερα, σεβαστή και ευγενέστατη ακροατέ μου. Μέσα στο καύμα του Ιουλίου, μέσα στις πυρκαγιές, στα οικονομικά προβλήματα, στα γκαζάκια και στα υπόλοιπα, περνάμε τις ημέρες μας και μάλιστα εδώ στην πυρήκαυστη αλλά και ολόδροση Αθήνα μας. Και έχουμε παρέα και έχουμε συντροφιά, το Χριστό και την Παναγία, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, και τους Αγίους μας και τους Αγγέλους, και τους ήρωες και τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων. Οπότε έχουμε ένα συνασπισμό αραγή, μια παράταξη και παρεμβολή θεία. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε συντροφιά ουράνια, συντροφιά δυνατή. Ας το σκεπτόμεθα αυτό κάτω από όλες αυτές τις απειλές και δυσκολίες που προαναφέραμε. Και ας μη φοβούμεθα και ας έχουμε θάρρος, ό,τι και αν γίνει. Το πολύ πολύ να μας πάρει ο Κύριος, να φύγουμε από οτιδήποτε. Από ζέστη, από αρρώστια, από γρήπη, από ό,τι άλλο, από φυσικό θάνατο. Και πού να πάμε, στην αγκαλιά του Αναστάντος Χριστού μας, στην αγκαλιά της Παναγίας μας, στα λιμέρια του Θεού και των Αγίων, στην άλλη πλάση, στην αιωνία μας πατρίδα, στην αληθινή ζωή, στο κάτι άλλο που ζητά και γυρεύει η ψυχή όλων μας, εν επιγνώση ή όχι, στον παράδεισο του Θεού, στη μόνιμη πατρίδα μας. Εδώ είμαστε ανήσυχοι, εδώ είμαστε δυσκολεμένοι, εδώ είμαστε ανεπαρκείς, εδώ είναι το λίγο και το εκ μέρους, γυρεύουμε όμως το όλον. Το όλον είναι εκεί και με αυτό θα γεμίσει και θα χορτάσει η ψυχή μας, καθώς θα ειδούμε τον Κύριο και τη δόξη Του. Και τότε δεν θα θέλουμε τίποτε άλλο πια, παρά μόνο Εκείνον να βλέπουμε και Εκείνον να θεόμεθα. Μεγάλα πράγματα. Ο Ιούλιος μήνας, ο πιο ζεστός μήνας του καλοκαιριού μας, ο πιο σπουδαίος και υπέροχος, ο αλωνάρης κατά το λαό μας, που παλιά αλώνιζαν όσα θέριζαν τον Ιούνιο, το λεγόμενο θεριστή, έτσι σου λέει ο λαός μας, τα άλλα είναι λαϊκίστικα που λένε. Έχουμε πολλούς Αγίους κατά το μήνα αυτό τον Αλωνάρη, πάρα πολλούς Αγίους. Λες και η Εκκλησία το έκανε επίτηδες και οι Άγιοι το έκανε επίτηδες να γεμίζει αυτός ο μήνας με πολλούς και σπουδαίους και μεγάλους Αγίους, να μας κάνουν συντροφιά και να μας βοηθάνε, αλλά και να έχουν γεμίσει η πατρίδα μας και η Ορθοδοξία μας, και όχι μόνο, με εκκλησίες, με μοναστήρια, με προσκυνήματα, με εξοκλήσια και παρεκκλήσια δικά τους. Παντού εκκλησίες Αγίων του Ιουλίου, παντού πανηγύρια, παντού χαρά, παντού ευλογία, μια άλλη άνοιξη πνευματική, ένα άλλο μεγαλείο, μια χαρά μυστική, ό,τι θες ωραίο και υψηλό και υπέροχο. Ο Ιούλιος λοιπόν, ο μήνας του Ιουλίου Αυγούστου. Ιούλος σημαίνει έφηβος. Είναι ακριβώς το γένιον νεαρού εφήβου. Έτσι λοιπόν ο μήνας της νεότητος. Και ας μην είναι άνοιξη. Είναι η νεότητα της Εκκλησίας. Είναι η ομορφιά όπως και κάθε μήνας. Γιατί η Εκκλησία έχει την αιωνία νεότητα. Και όταν πάμε στην άλλη πλάση θα γίνουμε και θα είμαστε όλοι και κυρίως μας Δευτέρα Παρουσία ηλικία 33 ετών, όσοι και η ηλικία και το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει, διότι είναι αθάνατος. Μια απόδειξη της αθανασίας είναι το γεγονός αυτό ότι δεν θέλει να αποθάνει. Και όταν αναφέρεται στο θάνατο λέει χτύπα ξύλο, άλλαξε κουβέντα, πες τίποτα άλλο. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Μας έφερε ξανά ο Χριστός μας την αιωνία ζωή. Και αυτή η εστίν η αιωνία ζωή είναι αγινώσκωση των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Ακούμε τον Χριστό μας να λέει στην υπερφυά αρχιερατική του προσευχή, μα το μυστικό δίπλο. Χριστός μας είναι η αιώνια ζωή μας, είναι η πατρίδα μας, η προσωρινή εδώ και η μέλουσα εις τους αιώνας. Τι μεγαλεία είναι αυτά. Οι Άγιοι αυτό ακριβώς κατάλαβαν και τα έδωσαν όλα για τον Χριστό, όλα για την πίστη. Και ζωή και θάνατο. Και το αίμα τους το ίδιο και τα πάντα. Και την νεότητά τους. Και τον ακολούθησαν και μάλιστα στα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης ο δρόμος που έπαιρναν οι νέοι ήταν ο δρόμος του Χριστού. Ο δρόμος της Εκκλησίας
ή το ένα είδος θα λέγαμε ιεράς μόδας. Τι ωραία που είναι η μόδα αυτή, τι υπέροχη που είναι η μόδα αυτή. Ακολουθούσαν λοιπόν νεαρά παιδιά, πολλοί από ηλικία 3 ετών, όπως ο Άγιος Κύρικος που γιορτάζει στις 15 Ιουλίου μαζί με τη μητέρα του Ιουλίτα εκεί από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, και όλοι οι Άγιοι του Ιουλίου ήταν μικροί περισσότεροι. 15 Αγία Μαρίνα, νεαρός ο Άγιος Παντελεήμων, νεαρότατη 20 ετών η Αγία Παρασκευή και όλοι οι υπόλοιποι. Και βλέπουμε να τρέχουν σαν τα ελάφια επί τα σπηγάς των υδάτων κοντά στην αιωνία πηγή, κοντά στον ποταμό της μυστικής ευφροσύνης, κοντά στο Χριστό μας που έφτιαξε τα ποτάμια και τις λίμνες και τις πηγές των υδάτων, όπως λένε οι ύμνοι της Εκκλησίας μας. Χαριτωμένος λοιπόν ο Ιούλιος, ευλογία μεγάλη. Το λένε τα εκκλησάκια που είναι εγκατεσπαρμένα στην πατρίδα μας, γι' αυτό θα μιλήσουμε εμείς, και οι μεγάλες εκκλησίες κατά το μήνα αυτό που αναπέμπουν ως μήνε ευωδίας πνευματικής, που οι Άγιοι είναι μαζί πάντοτε και κυρίως τις μέρες που γιορτάζουν, εορτάζουν και αυτοί, πανηγυρίζουν και αυτοί με μας πανηγυριστάς, κλήρο και λαό και το μοναχικό σχήμα. Γιατί οι Άγιοι μένουν στις εκκλησίες τους, είτε είναι μεγάλες και μητροπολιτικές και καθεδρικές, είτε είναι μικρές και ταπεινές, είτε είναι μοναστήρια, είτε μοναστηράκια, είτε εξοκλήσια, είτε προσκυνητάρια, είτε οτιδήποτε, είναι πάντοτε εκεί. Γι' αυτό και περνώντας από εκκλησιά κάνουμε το σταυρό μας, και αν ευκυρούμε μπαίνουμε και προσκυνάμε, ανάβουμε και ένα καντιλάκι αν μπορούμε ή ένα κεράκι, κάνουμε την προσευχή μας, παίρνουμε ανάσα, ανεφοδιαζόμεθα και φεύγουμε. Είναι οι Άγιοι εκεί, μένουν εκεί. Είχε πει ο Άγιος Παντελεήμων στον Παπανικόλα Πλανά, όταν τον έδιεξαν από τον Άγιο Παντελεήμων Αηλισσού, κάποιοι άλλοι συναδελφοί του, και έφυγε κλαίγοντας, τον ακολούθησε ο Άγιος Παντελεήμων, και όταν τον ρώτησε ποιος είσαι εσύ, καθώς ο Άγιος τον παρηγορούσε, είμαι, λέει, ο Άγιος Παντελεήμων που μένω εδώ στη γειτονιά, που στο ναό του έμενε. Στο ναό του έμενε. Και μένουν οι Άγιοι. Γι' αυτό και μας φρουρούν, γι' αυτό και μας παρηγορούν, γι' αυτό και τις έχουμε συντροφιά. Και εδώ μέσα στην Πολύβου η Αθήνα, καθώς στις άλλες πόλεις, καθώς ακούμε κάθε σπερνό να βαράει το καμπανάκι, τι είναι αυτό, μια παρηγορία. Είναι η φωνή του Θεού, είναι η φωνή του Χριστού, και έτσι ενοχλεί κάποιους καημένους. Έτσι. Και αυτό μας δίνει δύναμη. Σου λέει ο Θεούλης και η Άγιοι και η Παναγίτσα, εδώ είμαι εγώ παιδιά. Ό,τι και να γίνει, και ο θάνατος να έρθει και ζέστη να προβάλλει και ό,τι άλλο να συμβεί, εγώ είμαι εδώ, είμαι μαζί σας. Και σκιά του θανάτου να μπεις, μη φοβάσαι. Και στα βάθα της θαλάης να πας, εκεί το χεράκι μου. Στον ουρανό, κυρίως εκεί είμαι. Όπου το άνθρωπος τι κάνει, παίρνει μέγα θάρρος. Γιατί στην εποχή μας έχουν βαλθεί ορατοί και αόρατοι. Από την πλευρά ενώ του κακού, να μας απελπίσουν, να μας αποκαρδιώσουν, να μας δυσκολέψουν και ακόμη να μας υποτιμήσουν. Ποτίμηση του ανθρώπου είναι φοβερή στις ημέρες μας. Κι όμως ο άνθρωπος είναι το βασίλειο πλάσμα. Κι όμως ο άνθρωπος έτυχε τη σαρκώσεως, δηλαδή πήρε τη φύση του ο Θεός επάνω του. Και έγινε σαρκοφόρος Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός, φορώντας και φέροντας, ενωμένη με τη Θεία στην υπόσταση του Λόγου, την ανθρώπινη φύση, και προσκυνείται η ανθρώπινη φύση του Χριστού μαζί με τη Θεία, γιατί είναι Ιης Κύριος, προσκυνείται απόλυτη πλάση και απόλυτη δημιουργία. Πόση λοιπόν αξία, πόσο μεγάλη αξία έχει η κάθε ανθρώπινη ψυχή, η μία ανθρώπινη ψυχή, όλες οι ανθρώπινες ψυχές. Γι' αυτό μην υποτιμάμε κανέναν μα κανέναν, ούτε φίλους, ούτε εχθρούς. Όλους τους ανθρώπους να τους έχουμε φίλους ή δυνατόν, να αισθανόμεθα πως ορίζει η Εκκλησία στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου πλησίων. Και ποιος είναι ο πλησίων? Εκείνος που είναι φτιαγμένος από το ίδιο χώμα και από την ίδια δημιουργική πνοή με εμάς. Τι είναι ο πλησίων? Ο εαυτός μας σε άλλη έκδοση.
και πώς τιμάμε και φροντίζουμε τον εαυτό μας. Έτσι ας προσπαθούμε τουλάχιστον όσο γίνεται να τιμάμε και να φροντίζουμε τον πλησίον, τον συνάνθρωπό μας, τον αδελφό μας εν Χριστώ, αλλά και τον κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο, το κάθε πλάσμα του Θεού, τον κάθε ταλέπορο και παραστρατημένο της δημιουργίας, το κάθε απολωλός πρόβατο. Πάμε πάλι όμως στον Ιούλιο με τους ωραίους Αγίους του, που καθώς τους σκεπτόμεθα και μόνο, γεμίζει η ψυχή μας χαρά και αγαλίαση. Παίρνουμε τις ευχές των μυστικά και εκείνοι τι κάνουν, χαίρονται που τους σκεπτόμεθα, χαίρονται που τους μνημονεύουμε, χαίρονται που τους αναφέρουμε, χαίρονται προπαντός που τους λειτουργούμε και τους πανηγυρίζουμε, χαίρονται που φυλάμε τα εικονίσματά τους, χαίρονται που ανάβουμε το καντιλάκι τους. Απλά πράγματα, ε. Και όμως όλα αυτά τι δηλώνουν και εκφράζουν? Λατρεία. Είναι πράξεις λατρείας να ανάψεις ένα καντιλάκι, να βάλεις ένα κεράκι, να φιλείς μια εικόνα, να κάνεις μια μετάνοια, να κάνεις ένα σταυρό. Τι στοιχίζουν αυτά? Τίποτε. Είμαστε, όπως έλεγε ο Αΐμιος Σελίτης, ευτυχείς με το τίποτα, και εδώ εννοούσε την αγάπη. Με τη λατρεία είμαστε ευτυχείς. Θέλει λατρεία ο άνθρωπος για να ζήσει. Θέλει να λατρέψει. Και ποιον λατρέψει? Τον κτίστην. Τον κτίστην. Τον δημιουργό. Τον πατέρα του. Ο πλούτος μας είναι ο Θεός. Δεν είναι τίποτε άλλο. Τα λέει περί των Θεών. Καλή πραγμάτια ο Θεός και τελειωμό δεν έχει, λέει ο Αΐμιος Καζαντζάκης. Το Θεό. Να λατρεύσει. Γι' αυτό, γιατί έχει μέσα το άνθρωπος απόλυτες τάσεις. Είναι κατασκευής έτσι. Κατ' εικόνα και πάει για το καθομοίωση, να γίνει Θεός κατά χάριν. Γι' αυτό θέλω να είμαστε σπουδαίοι, να φαντάζομαι δυνατοί, να είμαστε οι πρώτοι, να είμαστε οι αχτύπητοι, να είμαστε οι ωραίοι, να είμαστε τώρα, να είμαστε τάλλο, να είμαστε οι πρώτοι μούροι στα τραπεζάκια που λέμε όταν βγαίνουμε τώρα έξω κλπ. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι για τη δόξα. Άσχετα μας βάλεσε η λόξα της αμαρτίας και αυτό, και χάσαμε τη δόξα και μας έμεινε η λόξα. Ας γελάσουμε και λίγο, καλοκαιράκι είναι. Κάνουμε και καμία επιθεώρηση. Έτσι λοιπόν, είναι για τη λατρεία ο άνθρωπος. Αλλά όχι για τη λατρεία του χρήματος, όχι για τη λατρεία της ύλης, όχι για τη λατρεία των κτισμάτων, των όποιων κτισμάτων, αλλά για τη λατρεία του Θεού. Και όταν λατρεύει κανείς το Θεό, δίνει όλες τις αγαπητικές του δυνάμεις. Δίνει ό,τι έχει μέσα, την αγάπη και τον έρωτα του καλού, και αυτός τι τα κάνει? Τα ευλογεί και τα ξαναδίνει. Έτσι κάνει οι Άγιοι. Τα δώσαν όλα στο Θεό. Και όχι τον εαυτό τους και τους δικούς τους, και πάσαν την ζωή αυτών που ορίζει η Εκκλησία. Και ο Θεός τα ξαναδίνει, γιατί είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη. Των αγαθών σου ουχρίαν έχω, λέει στον προφήτη Δαβίδ. Βεβαίως. Και μας τα δίνει πάλι. Και τι γίνεται ο Άγιος? Ένας Θεός κατά χάριν. Ένας Χριστός κατά χάριν. Και ρωτάνε πολλοί, πώς μπορεί σε όλα τα εκκλησάκια της Οικουμένης και της Ορθοδοξίας ένας Άγιος που έχει τόσα και τόσα εκκλησάκια να είναι παρόν? Γιατί μπορεί να είναι. Κατά χάριν όμως. Διότι αφού ενώθηκε με τον Χριστό ως μέλος του σώματος της Εκκλησίας, έχει μία κατά χάριν πανταχού παρουσία. Άντε βρες το όπως είναι. Εδώ εμείς δεν ξέρουμε τα ανθρώπινα, δεν ξέρουμε πώς γεννιέται ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε πώς είναι η ύλη. Λέει η ενδιάσπαση του ατόμου, αυτή είναι η περιγραφή της ύλης, τίποτα άλλο. Περιγραφικός ορισμός, ουσιαστικός ορισμός δεν υπάρχει. Τι είναι η πέτρα, τι είναι η ύλη, θαύμα, τι είναι η ύλη, δώρο του Θεού είναι η ύλη. Γι' αυτό λέει ο Παπαδιαμάντης, για τους απίστους ο ήλιος είναι ένιγμα, για τους πιστούς είναι θαύμα. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Πολύ σπουδαία πράγματα. Πολύ δυνατά πράγματα. Έτσι λοιπόν, έχουμε μία πανταχού παρουσία των Αγίων. Γι' αυτό ο Νικόλαος μπορεί να είναι σε αναρρύθμιτες μεριές. Σε αναρρύθμιτες μεριές να προβάλλεται ο ίδιος πώς. Με την καταχάριν πανταχού παρουσία που του έδωσε ο Χριστός μας. Αυτά είναι να φεύγει ο νους. Είναι υπερφύσιν, είναι υπερλόγων. Μας ξεπερνούν. Είναι κουφά που λένε τα παιδιά μας στα εξάρχεια. Βέβαια, είναι σουρεαλισμός, αληθινός σουρεαλισμός. Θυμάμαι παλιά στη φιλοσοφική λέγαμε για το σουρεαλισμό και που κάναμε στα νέα ελληνικά και στα βυζαντινά. Και διάφορα πράγματα. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Λέει παιδιά, να σας πω κι εγώ ένα σουρεαλισμό από την Εκκλησία. Λέγε, λέει, είδων παιδες χαλδαίων, χερσί της Παρθένου, τον πλάστα, χερί τους ανθρώπους. Και το είδων λέει το γράφει με γιώτα. Γιατί έχει ακροστοιχίδα αλφαβητική, ένα είδος σουρεαλισμού αυτό. Ανορθογραφία για να κάνει να πετύχει την αυτή, λέει, την ακροστοιχίδα. Και δεύτερον, τι λέει, είδαν οι μάγοι. Τα παιδιά των Χαλδαίων, οι απόγονοι του Αβραάμ, τι είδανε στα χέρια μιας κόρης
να κρατάει στα χέρια της μια κόρη, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Αυτόν που έπλασε με το χέρι του, ανθρωπομορφισμός, τους ανθρώπους. Μια κόρη να κρατάει τον πλάστη στα χέρια της. Και αυτή είναι η Παναγία. Ε, παιδιά μου, λέω, είναι δεν είναι σουρεαλισμός, είναι δεν είναι ασφίωνος, είναι δεν είναι αφασία αυτό, για να πω και την άλλη έκφραση των εξαρχιακών αδελφών μας. Αυτό είναι. Υπερλόγων, υπερφύσιν και όχι παραλόγων και παραφύσιν που καταλαβαίνουμε τα πράγματα και τη δημιουργία και τους αυτούς μας πολλές φορές και το λιγότερο και το χειρότερο υποφέρομεν. Έτσι λοιπόν νιώθω με τους Αγίους από κοντά, στα βουνά, στις ερημιές, στα ακρογιάλια, στα νησάκια μας, οπουδήποτε. Κυκλώνουν την πατρίδα μας, κυκλώνουν την Ορθοδοξία, κυκλώνουν την οικουμένη όλη. Την οικουμένη όλη. Και είναι οι φίλοι μας. Και ένας Ευρωπαίος σοφός των περασμένων αιώνων τι έλεγε? Μόνον όποιος είναι φίλος του Θεού αληθινός, είναι και αληθινός φίλος του ανθρώπου. Πιστεύετε αυτό? Είναι και αληθινός φίλος του ανθρώπου. Ε, λοιπόν, οι φίλοι του Θεού, οι Άγιοι, οι οικείοι του Θεού, είναι και δικοί μας φίλοι και δικοί μας οικείοι και δική μας παρέα και δική μας υπερασπιστέ και όλα δικά μας. Και μας φροντίζουν τόσο στοργικά, με τόση αγάπη, με τόση καλοσύνη, με τόσο καλό και υπέροχο τρόπο, όλους μαζί και τον καθένα χωριστά. Δεν μας αφήνουν, είναι μαζί μας και στη λύπη και στη χαρά και το πρωί και το βράδυ και την ημέρα. Ό,τι και αν γίνει, είναι αντάμα μας. Δεν μας εγκαταλείπουν. Τους μιλάμε, λέμε το όνομά τους και αυτοί, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, λένε το δικό μας το Θεό. Έναν Άγιο να πεις, λέει και αυτός το δικό σου το Θεό, είναι λίγο αυτό? Να πεις στο Βασιλέα των Ουρανών, στο Βασιλέα των Βασιλευών, τον Ξεκύριο των Κυριευών, ένας Άγιος το όνομά σου, γιατί εσύ ανέφερες το όνομα του Αγίου. Τα θεωρούμε απλά, τα θεωρούμε τίποτα, τα μετράμε αλλιώς σήμερα. Έχει γίνει αντιστροφή της κλίμακος των αξιών. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό οι Άγιοι, θυμάμαι μια φορά γεροντάκι στα μέρη μας στην Πελοπόννηση, εγώ παπά μου ονοματίζω 100 Αγίους κάθε βράδυ. Θα μου πεις, μόνο αυτοί υπάρχουν. Ε, αυτός αυτούς ονομάτιζε. Και ξέρετε τι ωραίο ήταν για τον παππού να ονοματίζει κάθε βράδυ, να λέει το όνομά του. Δηλαδή, νοματέως σημαίνει ο άνθρωπος που έχει το όνομα. Λοιπόν, 100 Αγίους και 100 Άγιοι κάθε βράδυ να λέει το όνομα του Δημητράκη, έτσι τον έλεγαν. Και του λέει, Δημητράκη, τυχερός είσαι, μωρέ. Δεν το ξέρω αυτό, παπά μου. Βεβαίως, λέει, ονοματίζεις εσύ 100 Αγίους, ονοματίζεις για αυτοί 100 στο Θεό. Τυχερός μου, ρε, δεν είσαι. Γι' αυτό, λέει, παπά μου, κοιμάμαι σαν παιδάκι. Γι' αυτό, Δημητράκη, λέω. Τι ωραίο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έχει, λοιπόν, ο Ιούλιος τόσους Αγίους. Μας παραδίνει ο Ιούνιος με τους Αποστόλους. Μας παραδίνει στον Ιούλιο. Και γιορτάζουμε τους Αγίους Αναργύρους. Να κάνουμε μια μικρή αναφορούλα. Έτσι για να τους ονοματίσουμε κι εμείς, για να μας ονοματίσουν για αυτοί. Τι άλλο να κάνουμε? Είναι το καλύτερο μέσο, ο καλύτερος τρόπος. Μας παραδίνουν λοιπόν στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, τον Εκρόμης, οι άλλοι από την Μικρασία, οι άλλοι από την Αραβία. Λοιπόν, μας παραδίνουν σε αυτούς που είναι ομόζηλοι των Αποστόλων κατά τροπάρια της εορτίστων. Και σε ανθρώπους και σε κτίνη τι κάνουν? Τα σευεργεσίας μετέδωκαν. Είναι μεταδοτικοί οι Άγιοι. Τι ωραία. Δωράν λάβετε, δωράν δότε, λέει τα πολιτική, και είναι τα λόγια τα ίδια του Χριστού στο Ευαγγέλιο. Και όταν δίνει κανείς τι κάνει? Παίρνει. Και αυτό λέγανε οι παλαιοί. Όταν κάποιος παίρνει γεμίζει τα χέρια του. Όταν κάποιος δίνει γεμίζει την καρδιά του. Βέβαια. Είναι προτιμότερο, λέει ο Χριστός, στα θησάβεστα λόγια του να δίνει κανείς παρά να παίρνει, να λαμβάνει. Γιατί όταν δίνει και προσφέρει, έχει τη χαρά της προσφοράς, έχει τη χαρά της δημιουργίας. Είναι πνευματική χαρά, είναι άειλος τίτλος. Όταν πάρει ο άλλος, καλό είναι, αλλά λίγο. Γι' αυτό λέει ο μεγάλος Σολομών και προφήτης, αγαθόν δώμα υπερλόγων. Αγαθόν λόγος αντισυμβατόπα, υπερδώμα. Είναι καλύτερος και προτιμότερος ο λόγος και μάλιστα η καλή κουβέντα εννοεί εδώ παρά το δόσιμο. Το λέει και ο λαός μας. Ο λόγος με χόρτασε και το φαΐ σου φάτω. Οι Άγιοι Ανάργυροι λοιπόν. Σε έχουμε εκεί στο έμπα του Ιουλίου.
μας καλωσορίζουν, μας υποδέχονται, κάνουν χαρά. Χαιρόμαστε κι εμείς. Μας παραδίνουν στην επόμενη μέρα στην Παναγίτσα των Βλαχερνών, στην υπέρμαχα στρατηγό του Βυζαντίου και της Ορθοδοξίας και της πατρίδας μας και της οικουμένης όλης. Στην κυρά την Παναγιά που είναι δεωμένη και προσευχομένη. Και εκείνη κάνει χαρά. Μας φροντίζει εκείνη την ημέρα ιδιαίτερα, μας εμψυχώνει. Μας δίνει την ευχή και την ευλογία της. Προχωρούμε στις επόμενες ημέρες. Πάμε και στην 5η Ιουλίου που είναι ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, ένας γίγαντας της Ορθοδοξίας. Ο πατέρας του Αγίου Όρους μετά την κυρία Θεοτόκο μας. Η μεγάλη αυτή ψυχή που βοήθησε τα χρόνια του Βυζαντίου και την Αυτοκρατορία και την Ορθόδοξη Εκκλησία με τον τρόπο του και κάτω, ανθρώπινο. Μεγάλα πράγματα. Πάμε και σε 7 στην Αγία μας Κυριακή που τόσο την αγαπά ο λαός μας όσο λίγες μετά την Αγία Παρασκευή. Βεβαίως, μεγάλη Αγία αυτή, αφού στα μέρη του Πόντου και της Θράκης ο μήνας Ιούλιος, τον οποίο γιορτάζει η Αγία 7 Ιουλίου, έχει ονομαστεί Αγιοκυριακή της από Ιούλιος, ο μήνας της Αγίας Κυριακής. Η Αγία Κυριακή. Άλλωστε, όπως άκουγα από χθες τον Μητροπολίτη Γόρτινος εκεί στην Αγία Παρασκευή στα Λαγκάδια που έλεγε «Οι μέρες της εβδομάδος μας έδωσαν δύο μεγάλες Αγίες. Η Παρασκευή μας έδωσε την Αγία Παρασκευή και η Κυριακή την Αγία Κυριακή που έχει το όνομα του Αναστάντος Κυρίου μας». Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Η Αγία Κυριακή, την οποία αγαπούσε πολύ και ο Άγιος Νεκτάριος και η οποία εκεί ανάσει μέσα στον Ιούλιο και είναι πολιούχος σε πολλά μέρη και πολλά εκκλησάκια της υπάρχουν διάσπαρτα στην πατρίδα μας και στην Ορθοδοξία και όχι μόνο. Και ήταν, όπως λέει το Συναξάριο, η ομορφότερη γυναίκα επάνω στη γη. Λίγες γυναίκες, λέει, επιλέξει πέρασαν έχουσες την ομορφιά της Αγίας Κυριακής. Και εκείνη τι έκανε, τα έδωσε όλα στο Χριστό. Όλα στη χάρη του, όλα στην αγάπη του. Και στο τέλος τι έκανε η ψυχούλα. Όταν την πήγαν να αποκεφαλίσουν, λέει στον Χριστό, «Σε παρακαλώ μεγάλε, πάρε με έτσι. Μην επιτρέψεις να με αποκεφαλίσουν. Όχι ότι φοβάμαι, εγώ σου απέδειξε την αγάπη μου, αλλά ας μην πάρουν αυτά τα ανθρωπάκια το κρίμα στο λαιμό τους για το δικό μου αποκεφαλισμό και φωνικό». Τι ήταν αυτό? Το ίδιο είχε κάνει και ο Άρης Χαράλαμπος και τόσοι άλλοι. Και αφού είπε αυτά, εκοιμήθησαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Και τα αυτά λοιπόν ο Στέφανος εκοιμήθη. Εκοιμήθη και ήταν φοβερή και κοιμημένη. Έλαμπε. Ήταν οι στρατιώτες και δεν ξέραν τι να κάνουνε. Και ακούς τη φωνή που τους έλεγε από τον ουρανό, αυτά που είδατε πηγαίνετε να τα πείτε παντού. Να πιστέψει ο κόσμος, να μπει στην εκκλησία, να μπει στην πίστη, να μπει στη χάρη. Γιατί όλος ο κόσμος αυτό ζητάει. Την εκκλησία, το Χριστό, το κάτι άλλο. Τον παράδεισο ζητάει. Τι ζητάω, λέει, μια θέση στον παράδεισο να πάω τραγουδάν και τα παιδιά μας τόσο όμορφα και τόσο ωραία. Έτσι, φεύγουμε, πάμε πάνω. 11 Ιουλίου, άλλη μεγάλη Αγία, η μεγαλομάρτυρα Εφημία με το θαύμα του τόμου στη σύνοδο της Χαλκιδόνος. Η Εκκλησία η Ορθόδοξη έχει το θαύμα, έχει τη δύναμη. Γι' αυτό η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι και εν λόγω, αλλά όχι μόνο εν λόγω, αλλά είναι εν δυνάμει. Έχει τη δύναμη του Χριστού. Και τι είναι ο Χριστός? Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Απέδειξαν εκεί το Ορθόδοξο δόγμα όχι μόνο με τα θεόπνευστα λόγια των πατέρες της Τετάρτης Χαλκιδόνης Συνόδου, αλλά και με τη δύναμη του Θεού. Βάλαν τον τόμο, το βιβλίο με την Ορθόδοξη Διδασκαλία, καθώς το βιβλίο με την Ενετική Διδασκαλία στα χεράκια της Αγίας. Και τα άφησαν εκεί και προσευχήθηκαν αφού είχαν κλειδώσει το σκήνομά της και πήγαν μετά από λίγες μέρες που όρισαν να δούνε τι έγινε. Και τι βρήκαν? Τον τόμο των Ορθοδόξων να τον έχει αγκαλιάσει σφιχτά η Αγία και να τον κρατάει και τον τόμο των αιρετικών να τον έχει βάλει κάτω από τα πόδια της και να τον πατάει. Ποιο πατάμε? Το δαίμονα. Πατήνε πάνω όφεων και σκορπιών και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού, είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Αλλά βλέπω εδώ την ώρα να τρέχει αμιλίκτος. Έχουμε κάνει εδώ με τον Πάτερ Στούντε το δωματιάκι και τον ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μέσα στο θέρος και με τόσο κόπο και με τόσες δουλειές έρχεται και κάνει αυτό. Μισθόν θα έχει και αυτός από τους Αγίους και εσείς όλοι. Λοιπόν, πάμε μετά στις 15 του Ιουλίου, είναι η Αγία Ιουλίτα με τον Άγιο Κύρικο.
τριετές νήπιον ο Άγιος Κύρικος και έβρισε τον τύρανο και του είπε δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, ένας είναι ο Θεός μας, ο Χριστός, και του φύγει και μια κλωτσιά στην κοιλίτσα του τύρανου καθώς εκείνος τον κρατούσε στην αγκάλη προσπαθώντας να τον αλλάξει. Και εκείνος νευρίασε και οργής και τον πετάει στα σκαλιά του δικητηρίου και έσπασε το κεφαλάκι του στα σκαλοπάτια και κοιμήθη ο Άγιος Κύρικος. Μεγάλη χάρη του και μεγάλη ευλογία του. Πάμε στις 17 στην Αγία Μαρίνα, έτσι να τους ονοματίσουμε, και τους άλλους που είναι ανάμεσα τους ονοματίζουμε χωρίς να τους αναφέρουμε. Λοιπόν, τους εννοούμε. Η Αγία Μαρίνα, παιδούλα 15 ετών, πατέρας παπάς των ειδώλων. Τι υπέροχα πράγματα είναι αυτά. Από το αγκάθι βγαίνει Ρόδο και λοιπά. Και δόθη με αγάπη, με περιπάθεια στον Χριστό 15 χρόνια και ήθελε να μαρτυρήσει. Τόσο πολύ που δεν βάσταγε, δεν άντεχε. Και έλεγε σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό. Ποθούσε και ζητούσε το νυμφίο Χριστό το κάτι άλλο. Την αληθινή μας πατρίδα, πατρίδα μας είναι ο Θεός, να το ξέρουμε αυτό. Ο Θεός μας είναι η πατρίδα μας. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Και έφτασε στα μαρτύρια η Αγία και έδωσε ρέστα και ξεκλείδωσε τόσους την πίστη και στη χάρη του Χριστού που ο τύραννος ο Λίβριος στο τέλος διέταξε να την αποκεφαλίσουν, να μην τους κάνει όλους τους χριστιανούς, να μην τους φέρει όλους στην Εκκλησία και να μην τους οδηγήσει όλους στον Χριστό. 15 χρονών παιδούλα η Αγία Μαρίνα, που σημαίνει θαλασσινή, έχουμε και τις Μαρίνες στα παραλιά μας, έδωσε ρέστα. Και αυτός είναι δρόμος και για τους Αγίους, οδηγός και για τους Αγίους, πρότυπο και για τους νέους Αγίους, είπα. Να γίνουν Άγιοι και οι νέοι, να γίνουν Άγιοι όλοι. Να γίνουμε Άγιοι όλοι, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, φωνάζει ο Θεός από την Παλαιά και από την Καινή μας Διαθήκη. Και προχωρούμε παρέκει, πάμε στον προφήτη Ηλία, στο μεγάλο αυτό λεβέντι που φρουρεί τη γη, μην το ξεχνάμε. Δεν τον πήρε ο Θεός. Δεν πέθανε ο προφήτης, ζει ακόμη και έχει ηλικία 3.000 ετών περίπου. 3.000 ετών χωρίς να πεθάνει, με το σώμα του παρακαλώ. Δεν πέθανε ο προφήτης Ηλίας. Ήταν τόσο αποτελεσματικός στην εποχή του και τόσο φοβερός που μπήκαν όλοι στη θέση τους και τον κράτησε για το τέλος του κόσμου να ελέγξει όχι άνθρωπο πια, αλλά τον Αντίχριστο, τον Σατανά, που θα μπει με τη δύναμή του σε έναν άνθρωπο και θα παριστάνει τάχα τη σάρκωσή του, αυτό θα είναι ψευδές. Αλλά θα δώσει όλη την κακία και όλη τη δύναμή του σε έναν άνθρωπο. Και αυτός θα είναι ο Αντίχριστος, που θα έρθει αντί του Χριστού, θα το παίζει Χριστός, και αυτόν ακριβώς, επειδή θα πλανέσει ή δυνατόν και τις εκλεκτούς ο Αντίχριστος, θα έλθει, θα φανερωθεί και θα ελέγξει και θα γνωστοποιήσει την οικουμένη και θα φανερώσει ο μέγας προφήτης Ηλιού, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Είναι ανάμεσά μας πιο πολύ από όλους ο προφήτης. Γι' αυτό τον φωνάζουμε και στις ερημιές και στα βουνά και στις πόλεις και οπουδήποτε. Και ο προφήτης Ηλίας φθάνει. Παλιοί λέγανε τα αστράφτηκε βροντά, στον ουρανό τι λέγανε για να έχουν θάρρος. Είναι ο προφήτης Ηλίας που κυνηγάει τους διαβόλους. Και κυνηγάει τους ασεβείς και τους άπιστους και τους ειδωλολάτρες. Τι ωραία το βάλανε. Το βάλανε τόσο καλά. Δεν φοβόντουσαν ούτε αστροπελέκια, ούτε βροντές, ούτε τίποτε άλλο, ούτε απειλές. Προφήτης Ηλίας λοιπόν, δεσπόζει και στα δικά μας τα βουνά, και όχι μόνο, η μεγάλη αυτή προσωπικότητα της Παλαιάς, αλλά και της Καινής Διαθήκης. Άλλωστε παρουσιάστηκε και στη μεταμόρφωση του Χριστού μαζί με τον μεγάλο προφήτη Μωυσή, για να δείξει ο Χριστός εκεί ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει. Ότι είναι Κύριος και των ζώντων, που είναι ο Ηλίας ακόμη και ζει σε αυτήν την πλάση, και των νεκρών, που είναι ο προφήτης ο Μέγας Μωυσής και όχι μόνο. Μεγάλα πράγματα αυτά. Προχωρούμε στις 22 στην Αγία Μαρία, τη Μαγδαληνή, τη Μυροφόρο, τη Μεγαλομάρτυρα και την Ισαπόστολο. Τι ύψος είναι αυτή, τι μεγαλείο είναι αυτή. Να την Παναγία έχει τα πρωτεία εκεί στην Καινή Διαθήκη. Αγαπούσε τόσο τον Χριστό και ήταν τόσο δυσκολεμένη. Είχε 7 δαιμόνια αρχικά. Υπέφερε η καημένη και βασανίζει το. Και πήγε στη χάρη του Χριστού και στην αγάπη. Της πήρε εκείνος τα δαιμόνια, της έδωσε την ευλογία του. Και εκείνη έμεινε κοντά του πιστή και αφοσιωμένη και στο μνήμα και στο ένα και στο άλλο και στα πάντα. Και βαστούσε και την Παναγία μαζί και ήσαν μαζί και απέναντι του τάφου και έβλεπαν λοιπόν τη Σταύρωση και την ταφή του Ιησού και όλα τα υπόλοιπα. Η Αγία Μεγαλομάρτης Μυροφόρος Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία με την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού δρόμο παίρνει και δρόμο αφήνει και πάει
στον βασιλέα της Ρώμης, στον Τιβέριο Πιστατό Διοκαλυγούλας. Πάει λοιπόν εκεί πέρα και κατήγγειλε τον Πόντιο Πιλάτο και τον αρχιερέα Καϊάφα που δίκασαν και καταδίκασαν εις θάνατον τον Χριστό. Και τους εφρόντισε λοιπόν ο αυτοκράτορ και τους δύο αυτούς. Θα πεις γιατί το έκανε εκείνη. Από αγάπη για τον Χριστό δεν είναι εκδίκηση αυτό, αλλά και η εκδίκηση είναι η απόδοση του δικαίου. Το έκδικος είναι και αξίωμα εκκλησιαστικών. Εκείνος που απονέμει τη δικαιοσύνη σε αυτούς που τη δικαιούνται και τους ανήκει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 24 του μηνός η Αγία Μεγαλομάτς Χριστίνα, μιλήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη για αυτή τη μεγάλη αθληφόρο, με τόσο θαυμασμό και με τόση έτσι χάρη, και πολλοί ακροατές πήραν τηλέφωνο και εξέφρασαν ακριβώς την ευαρέσκειά τους για αυτή την Αγία, και μάλιστα πολλοί είπαν δεν την ξέραμε καθόλου, είναι μέσα στο καλοκαιράκι, και εμείς γι' αυτό προσπαθήσαμε από αυτή την εκπομπή Λίχνος της Ποσίμου να την αναφέρουμε λιγάκι παραπάνω, να την αναδείξουμε λιγάκι, χωρίς να το έχει ανάγκη. Χάρηκε όμως η Αγία, χάρηκε και μας ευλόγησε τα ψηλός, γιατί είναι και αυτή από τις μεγάλες κορυφές των μαρτύρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και πάμε στις 25 του μηνός που γιορτάζουν οι δίκαιοι Θεοπάτορας Ιωακείμ και Άννα. Το Συναξάρι το νεότερο αναφέρει την Κύμη της Αγίας Άννης, τα Τροπάρια όμως και παρότερα Συναξάρι αναφέρει την Κύμη και Ιωακείμ και Άννης. Άμα το προσέξουμε θα το διαπιστώσουμε αυτό. Γιορτάζουμε λοιπόν την κοίμηση των δύο αυτό Θεοπατώρων, του παππού και της γιαγιάς του Ιησού Χριστού μας. Τι μεγάλη Άγιοι, τι μεγάλη τιμή. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, και αυτός 11 Ιουλίου έφυγε και πήγε στα λιμέρια του Θεού, την Παναγία δεν τη βρίσκω λέει στην προσευχή μου εύκολα. Πού να τη βρεις εκείνη? Τους Αγίους Ιωακείμ και Άννα τους βρίσκεις αμέσως, τους λες ό,τι θέλεις και αυτοί αμέσως το πάνε στην Παναγίτσα, στην κόρη τους, στην κυρία Θεοτόκο. Τι ωραία, μεγάλη μέρα κι αυτή, μεγάλη χαρά. Και λέγανε στα χωριά μας οι καημένοι τότε μέσα στον Ιούλιο που θερίζαμε, που τρέχαμε να τα προλάβουμε όλα, να πάμε και σε Παναγίτσα για Παρασκευής, να πάρουμε σφυρίχτες και καρπούζια και κανασουγιά. Λοιπόν, τι λέγανε, της Αγίας Άννης, κάτσε να ανασάνεις. Τι ωραίος ο λαός. Κάτσε να ανασάνει, να πάρω μια ανάσα. Παλιά είχαμε δουλειές γεωργικές πολλές. Να φερείς, να λωνείς, να τρέξεις, να κουβαλήσεις τα μηχανές, τα τίποτα, με τα ζώα, με τα λόνια, με τα άχυρα, με τα άγανα, με τις σκόνες. Τι ωραία ήταν όμως. Μαρτυρικά χρόνια, όμορφα χρόνια, δημιουργικά χρόνια, ευλογημένα χρόνια. Μέσα στον υδρότα, μέσα στον κόπο, μέσα στην προσφορά, μέσα στη δημιουργία. Σήμερα τεμπελιάσαμε περισσότερο και αχρηστευθήκαμε. Τέλος πάντων. Πάμε μετά στις 26 τη μεγάλη μας Αγία Παρασκευή. Είναι η πιο αγαπημένη Αγία των Ελλήνων Ορθόδοξων Χριστιανών. Έχει ταυτιστεί με τους Έλληνες περισσότερο από όλες τις Αγίες η Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό και βοηθούσαν έκαθεν και βοηθάει και στην Τουρκοκρατία και στα Δερβενάκια. Ήταν εκεί η Αγία. Ανήμερα στη χάλη της έγινε η μάχη των Δερβενακίων. Και νίκησε ο Κολοκοτρώνης και η Παναγία και η Αγία και οι ήρωες της ορδές του Δράμαλη που είχαν έρθει στην Πελοπόννησο τότε 26 Ιουλίου 1822 με σκοπό να κάνουν γενοκτονία, να αφανίσουν τους Ορθόδοξους Ρωμαίους της Πελοποννήσου και όχι μόνο, και να φέρουν Τούρκους και Αραπάδες που μας έφεραν σήμερα. Έβαλε το χεράκι λοιπόν η Αγία και μέσα στο λιοπύρι εκείνου του έτους βοήθησε αμέριστα τους Κολοκοτρωναίους και τους άλλους και νίκησαν τις ορδές του φοβερού Δράμαλη που ερχόταν υπερόπτης και υπερήφανος να καταλάβει το Μοριά και δεν δεχόταν συμβουλές ούτε από τους δικούς του ούτε από κανέναν. Και έπεσε λοιπόν σαν τον Ποντικό στη φάκα και ήταν εδώ ακριβώς τη Θεία Δίκη. Μη φοβούμεθα, ας έχουν οι άλλοι υπεροπλίες, έχουν αριθμούς. Ήσαν λίγοι δικοί μας, ελάχιστοι και διχασμένοι και μοιρασμένοι, στεροχωρημένος ο Κολοκοτρώνης, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός τον έβαλε στα νερά και μπήκε και να κάνει τον πόλεμο. Και παρά τα αυτά είχαν τον Θεό μαζί τους και νίκησαν. Και σήμερα όλοι ας φωνάζουν, ας επιμένουν, ας απειλούν, είναι ο Θεός μαζί μας. Οι απέναντι γείτονες και οι βορεινοί γείτονες και όποιοι άλλοι λένε το ένα και τ' άλλο. Ας κουνήσει το φρυδάκι το Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι, να σου πω εγώ που πάνε και τι γίνεται. Να τρέχουν και να μην φτάνουν και μάλιστα να τρέχουν μηδενός διώκοντος, που λέει το Ιερό Ψαλτήριο, όπως τόσες φορές είχε γίνει στο Άγιο Βυζάντιο. Πάμε όμως να φύγουμε γιατί πέρασε η ώρα. 27 του μηνός Ιουλίου, ο Άγιος Παντελεήμων.
μεγάλη μορφή, μεγάλη ψυχή, μεγάλος μάρτυρας, μεγάλη προσφορά. Μου είστε κάποιες φορές ερώτημα στον σταθμό, γιατί λέει παροιμία κουτσί στραβή, όλοι κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, γιατί Άγιος ελεούσε πάντας. Έλεος Θεού μιμούμενος, Παντελεήμονος ωφέλαν οι ωραίοι του έννοι στον πλάγιο Τετάρτου. Δηλαδή ήταν ένας μικρός Θεός, όπως ο Θεός λέει τους πάντας, έτσι και ο Άγιος Παντελεήμονας ήταν ένας μικρός Θεός, Θεός κατά χάριν. Και ελεούσε όλους, γιατρεύε όλους, θράβε όλους, κουτσούς και στραβούς. Γι' αυτό και ο λαός μας τι ωραία το λέει. Ξέρει πολύ καλά. Τέλος Παντελεήμων από τους Αγίους Αναργύρους, κορυφαίος των Αγίων Αναργύρων και ακέστο δηλαδή ιατρός και θεραπευτής. Και είναι συνδεδεμένος με το λαό μας, με τον Παπαπλανά εδώ στην Αθήνα, έδινε ρέστα Άγιος Παντελεήμων και δίνει ρέστα Άγιος Παντελεήμων. Στις 28 η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, η Αρχόντισσα Βυζαντινή, παραλίγο θα γινόταν Βασίλισσα, αλλά την κέρδισε ο μοναχισμός και η Εκκλησία. Και είναι αγαπημένη Αγία των Ορθοδόξων Χριστιανών και ιδιαίτερα των Ελλήνων. Και έχουμε και τη μονή της εδώ στην Αττική με το παλαιό ημερολόγιο. Τα αφήνουμε αυτό, είναι απλό. Λοιπόν, και την τιμάμε και τρέχουν τόσοι εκεί και καλά κάνουν και πηγαίνουν. Τη χάρη της παίρνουν, δεν παίρνουν το ημερολόγιο. Έτσι, και δεν λατρεύουμε τον χρόνο, λέει ο Μέγας Αθανάσης, αλλά των Χριστών. Να μην κολλάμε εκεί, να μένουμε εκεί. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Δηλαδή να είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε λίγοι Ορθόδοξοι, δεν υπάρχει λόγος. Μακάρι να γίνει αυτή η ένωση, τα από εδώ, τα από εκεί. Να είμαστε στην Ορθοδοξία μόνο. Να λατρεύουμε τον Χριστόν και όχι των χρόνων. Έτσι. Λοιπόν, και φτάνουμε στα τέλη του Ιουλίου. Γιορτάζει η Εκκλησία μας και τα προεόρτια της προόδου Τιμίου Σταυρού. Αφήνουμε τις άλλες Αγίες, τον Άγιο Ευδόκιμο και τις άλλες Αποστόλους που είναι στις 30 και 31 Άγιος Ευδόκιμος, ο δίκαιος, αυτός ο μεγάλος Βυζαντινός Άρχοντας. Τα έκαμε όλα και κτήματα και υποθέσεις και δουλειές και αγιότητα. Και βγήκε στο τέλος σαν τον Άγιο το Ρώσο άφθαρτος. Γι' αυτό έχουν και το ίδιο πολιτικό. Ή μάλλον πήραν τα πολιτική του Αγίου Ευδοκίμου, το τροποποίησαν και το έκαναν πολιτική του Αγίου Άνου του Ρώσου. Μεγάλη μορφή ο Άγιος Ευδόκιμος. Σημαίνει ευάρεστος το Θεό. Και έχουμε λοιπόν τα προεόρτα της προόδου του Τιμίου Σταυρού. Τι είναι η πρόοδος? Έξοδος. Πώς δεν με γυρίνει, προέλθουμε, να έρθουμε μπρος, να φύγουμε. Μπαίνουν από μια πόρτα στις εκκλησίες παλιά όπως και τώρα και φεύγουν από την άλλη. Προχωρήστε μπροστά, λέει. Πα, και φύγετε. Βγείτε από εκεί. Τι ωραία είναι η εκκλησία. Κυριολεκτή η ελληνική γλώσσα μας και ακριβολογή. Τα λέμε για αυτά γιατί χτυπάνε τόσο πολύ την ελληνική γλώσσα. Ας την κρατήσουμε. Είναι η γλώσσα της εκκλησίας. Και αν την κρατήσουμε εμείς, θα την κρατήσει η εκκλησία. Διότι έχει ευλογήσει την ελληνική γλώσσα ο Θεός ιδιαίτερα γιατί είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, είναι η γλώσσα της εκκλησίας, είναι η γλώσσα του. Η δική του. Άλλωστε και ο Κικέρον τι έλεγε, πως η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των Θεών. Τι γινόταν στο Βυζάντιο? Παίρνανε στην 1η Αυγούστου ακριβώς από το Ιερό Παλάτιο ένα μεγάλο τμήμα τιμίου και ζωπιού σταυρού που είχε φέρει από τα Ιεροσόλυμα καθώς τον βρήκε η Αγία Ελένη. Και εδώ είχαν στο Ιερό Παλάτιο να φυλάει. Και όταν κάνανε αγιασμό, τι κάνανε? Παίρνανε τα ιερά ξύλα, το ιερό αυτό σέβασμα και το έβαζαν στον αγιασμό προς απομερισμόν να πάρει τη χάρη του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό και ψέραν το απολυτή και του Σταυρού. Σώσον Κύριε των λαών και ευλόγηση την υγειονομία. Νίκας βασιλεύς και τον ούσαν βασιλής και τον Ηράκλειο που τον βρήκε και τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη που τον επανέφερε ο Ηράκλειος και ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη που τον βρήκαν. Γι' αυτό και μερικοί σήμερα ζαλίζονται με αυτά που δεν χρειάζεται. Μπορούμε να κάνουμε αγιασμό και χωρίς να πούμε σώσον Κύριε τον λαό, αφού δεν έχουμε τίμιο ξύλο. Αλλά αυτά είναι τόσο ωραία. Μας θυμίζει την ιστορία μας, μας θυμίζει την πατρίδα μας, μας θυμίζει τους αγώνες των βασιλέων, υπερπίστεως και πατρίδος. Βγάλαν τίμιο σταυρό και τι κάνανε? Επειδή και στο Βυζάντιο υπήρχε νέα γρήπη και τόσες αρρώστιες, λοιμικές κλπ. Κλπ. Καλοκαιρινές, πως έχουν τώρα τα παιδάκια πυρετούς και όχι μόνο. Και άλλα διάφορα και θέρμες που λέγανε οι παλαιοί, δεν υπήρχαν φάρμακα και ενέσεις που είναι τώρα. Λοιπόν, και τι κάνανε? Βγάλανε τον Τίμιο Σταυρό και κάνανε λιτανία σε όλη την πόλη. Κάνανε λιτανία και τον εναπέθηταν στο ναό του Θεού Σοφίας, στη μεγάλη εκκλησία του Χριστού. Που είναι ακριβώς αφιερωμένη στον Χριστό. Ο ναός του Θεού Σοφίας δεν είναι στη Μάρτυρα Σοφία. Είναι η Σοφία του Θεού που είναι ο Χριστός. Το ξέρουμε αυτό. Ο Χριστός. Και τον οποίο επανέφεραν πάλι στο Ιερό Παλάτιο στις 14 Αυγούστου. Μια μέρα πριν τις κοιμήσεως και τον έβαλαν στη θέση του. Αφού έκανε πάλι λιτανίες, αφού έκανε πάλι δεήσεις,
κάνει προσευχές. Και είναι ωραία η 1η Αυγούστου, καθώς μπαίνουμε στον Άγιο 15 Αυγούστου, να αρχίζει με την Παναγία, αλλά και με τον Τίμιο Σταυρό, και να ψάλλουμε και Σταυρόν Χαράξα Μωυσής, να σταυροπροσκυνούμε το Τίμιο Ξύλο και να παίρνουμε ευλογία και να αρχίζουμε την νηστεία και την προσευχή και τις δεήσεις προς τον δυνάμενο Σώζε, αλλά και προς τη μητέρα αυτού, τη Θεοτόκο και μητέρα του Φωτός. Κάνουμε παρακλήσεις. Τι σημαίνει παράκληση? Καλό κοντά μου, παρά και καλό. Καλό κοντά μου την Παναγία. Και εκείνη είναι ταπεινή, η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, και έρχεται κοντά μας και εκείνη, εξαιρέτως. Και μας κάνει παρέα, μας κάνει συντροφιά, μας δίνει δύναμη. Μας παρηγορεί, μας θεραπεύει. Μας δίνει την ευλογία και την ευχή της. Δεν είμαστε μόνοι μας. Κάνουμε παρακλήση στην Παναγία. Και οι παρακλήσεις αυτές τις ημέρες που γίνονται στις εκκλησίες μας, να αλλάξει μικρή και μεγάλη, απευθύνονται πού? Στην Παναγία. Οι δεήσεις δε που γίνονται διαμέσως απευθύνονται πού? Στο Θεό. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ο μεγαλαιός, όμοι θα σας πάξουν και λες. Τι ωραία. Οι παρακλήσεις στην Παναγία και οι δεήσεις στο Θεό. Τι ωραία. Πόσο δένει αυτό. Πόσο υπέροχο είναι αυτό. Και κάνουμε και την νηστεία μας και την επιζητούν όλοι πια. Αυτή την νηστεία, αυτόν τον Άγιο 15 Αύγουστο. Είναι μέσα στο DNA μας, είναι μέσα στην ψυχή μας, πιστή και άπιστη. Ενδιαφερόμενοι και εμείς, φολκλωρικά μερικοί ακόμη, τους αρέσει τόσο πολύ να κάνουν παιδί νηστεία, να βάλουν ένα κεράκι, να πας στην Παναγία, να φιλείς την εικόνα της κοιμήσεως, να ακούσω λίγο από την παράκληση και να πάρει κάτι η ψυχή μου. Μια παρηγοριά, μια δύναμη, μια φύλαξη που λέγανε οι παλαιοί, δηλαδή μια προστασία. Και να πάω πάλι στο σπιτάκι μου, να πάω στη δουλειά μου. Να πάω οπουδήποτε. Τι ωραίο είναι. Ο Ιερός 15 Αύγουστος ανάσει και κυριαρχεί ανά την Ορθοδοξία και μάλιστα εδώ στη δική μας ελληνική Ορθοδοξία. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι ο μήνας της Παναγίας. Και ο Αύγουστος ως μήνας ανήκει στον αστερισμό της Παρθένου, όπως λένε εκείνοι που ξέρουν και αναφέρει ο Ιερός Νικόδημος στα Συναξάρια και όχι μόνο. Είναι στην Παρθένο Μαρία αφιερωμένος με διατάγματα αυτοκρατορικά του Βυζαντίου. Όλος ο μήνας από την 1η μέχρι την 31η είναι αφιερωμένος στην Κυρία μας Θεοτόκο, στη Σεβαστή, γιατί Αύγουστο σημαίνει Σεβαστός, στη Σεβαστή Άνασα και Δέσποινα και Κυρία και Παντοβασίλισσα είναι αφιερωμένος ο μήνας αυτός. Γι' αυτό και εμείς, καθώς θα μπούμε μεθαύριο και ευχόμεθα και καλό 15 Αύγουστο και καλή Παναγία, ας έχουμε έτσι αυτά τα αισθήματα, αυτές τις διαθέσεις, αυτές τις σκέψεις, και ας κάνουμε αυτή την προσπάθεια, ας προσπαθούμε να είμαστε δηλαδή μέσα σε αυτό το κλίμα, να αισθανόμαστε την Παναγία, να την καλούμε κοντά μας, να κάνουμε νηστεία ψυχής και σώματος, να κάνουμε δεήσεις στο Θεό μέσα των ιερέων και εμείς ακόμη, και να παρακαλούμε για την πατρίδα μας, για τους αρρώστους μας, για τις φωτιές, για τα βάσανα, για τις ταλαιπωρίες της οικουμένης, για τις δικές μας ταλαιπωρίες, για τους αποθαμένους αδελφούς και πατέρες που είναι στην άλλη πλάση και περιμένουν τη λειτουργία μας, περιμένουν την αγάπη μας, περιμένουν την προσευχή μας, περιμένουν όλα τα καλά μας. Και έτσι μπαίνοντας στον Ιερό 15 Αύγουστο έχουμε ιδιαίτερη χαρά, έχουμε ιδιαίτερη χαρά. Αλλά εδώ βλέπω τον χρόνο να τρέχει αμιλίκτος, ευγενέστατη και σεβαστή μου ακροατέ, και πρέπει να μαζευτούμε. Πολλά λαλήσαμε σήμερα, είναι και καλοκαιράκι, μας έχει βαρέσει και λίγο, αλλά τα αφήσαμε έτσι χαλαρά, να ακούτε και εσείς χαλαρά, να μην ζορίζεστε και να χαίρεστε, για να μπορέσουμε να περάσουμε τις ημερούλες. Γιατί εδώ θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο τον Αείμνηστο που έλεγε τόσο ωραία και τόσο χαριτωμένα: «Γέλαμε να σε γελώ, να περνούμε τον καιρό». Τι ωραίος που ήτανε, να περάσουμε την κάθε μερούλα. Και ας μην έχουμε αδελφοί και πατέρες και ευγενέστατοι ακροατέ, πολλές σκέψεις και πολλές φροντίδες. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Και ως μας λέει σήμερα να κάνουμε φροντίδα, όχι μέρημνα, έτσι να φροντίζουμε, να προνοούμε. Το αύριο όχι. Το αύριο θα μεριμνήσει μόνο, δηλαδή ο Θεός θα μεριμνήσει για μας. Και αφού έχει ο Θεός, που είναι ο Θεός μας, έχουμε και εμείς και παραέχομαι. Με αυτά τα λίγα θα ήθελα να κλείσω σήμερα, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι και πολλά και σε ευγενέστατη ακροατέ μου από όπου και μας ακούτε, και να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού, καλό και Άγιο 15 Αύγουστο να μπούμε. Σας εύχομαι λοιπόν τώρα με το καλό ο νέος μήνας, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγία, χρόνια πολλά, και όλοι οι Άγιοι του Ιουλίου και οι Άγιοι που έρχονται να είναι βοήθειά μας. Καλή αντάμωση την άλλη φορά.
Καλή σας νύχτα, χρόνια πολλά.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Η Ζυμόστρα και η Φουρναρού.

αυτή την αξία έδιναν παλιά στο ψωμί. Ήταν σεβαστό και ευλογημένο. Το σίτον, τον ίνον και το έλεον ευλόγησε ο Χριστός. Σαν έπεφτε χάμω ένα κομματάκι, το μαζεύαμε ευλαβικά και το φιλούσαμε. Οι άνθρωποι ορκίζοντας το ψωμί, «Μα τη δύναμη που έχει τούτο το ψωμί», έλεγαν. «Η μάνα μου», μας λέει ο συγγραφέας, «σκούπιζε αμέσως μετά το φαγητό, γιατί είναι αμαρτία να πατούμε το ψωμί», έλεγε και ξανάλεγε. Το ψωμί κάλυπτε σχεδόν όλες τις ανάγκες της ζωής. Ποτέ δεν έλειπε από τη βούρια του Βοσκού ή του Γεωργού. Για έναν ακόμη λόγο εκτιμούσαν το ψωμί, γιατί έβγαινε με υδρότα και μόχθο. Σπορά, θέρος, αλώνισμα, λίχνισμα, άλεσμα. Αλλά και η φροντίδα του ζυμώματος και του φουρνίσματος ήταν πολύ κοπιαστική και δύσκολη.

παιδί της κατοχής κι εγώ, μας λέγει ο συγγραφέας, θυμούμαι πως ζήμωνε και φούρνιζε η μάνα μου και με πόση λαχτάρα περιμέναμε να ξεφουρνίσει το ψωμί. Να αρπάξουμε με αγωνία το κουλουράκι ζεστό και να το καταβροχθήσουμε με λεμαργία. Θα περιγράψω, όπως θυμάμαι, όλη αυτή την τελετουργία που ακολουθούσε η μάνα μου, μέχρι να φτάσει το ψωμί στη σανίδα. Ήταν μια δουλειά καθαρά γυναικεία. Η μάνα μου, όπως όλες σχεδόν οι νοικοκυράδες του χωριού, ζήμωνε κάθε Σάββατο και κάθε Δευτέρα έστεινε μπουγάδα. Ήταν οι πιο βαριές δουλειές του σπιτιού. Ήθελαν γερά μπράτσα, γλιγοροσύνη και τέχνη, γιατί έτρεχαν και οι άλλες δουλειές. Σκούπισμα, ράψιμο, πλέξιμο, αργαλιό, μαγείρεμα. Η κουτσομπόλα και χωριογύρα νοικοκύρα έλεγε,

Έχω ζυμωτό, μαγειρευτό, μουσαφύρι και το χωριό αγύρευτο. Θα τρελαθώ. Το ζυμωτό άρχιζε από σπέρας. Η μάνα μου είχε κρατήσει από το προηγούμενο ζυμωτό ένα κομμάτι ζύμη σε ένα πύλινο πιάτο. Αυτό ήταν το προζύμι. Είχαν περάσει 7 μέρες και το προζύμι είχε ξυνήσει και μουχλιάσει. Αυτό σήμαινε ότι είχαν δημιουργηθεί οι ζυμομύκητες που θα ανέβαζαν και θα φούσκωναν τη ζύμη. Έπαιρνε μια μικρή πύλινη λεκάνη, έβαζε το προζύμι, έριχνε ανάλογο αλεύρι, λίγο χλιαρό νερό και το ζύμωνε καλά. Αυτό ήταν το ανάπισμα. Το σκέπαζε καλά και έμενε απείραχτο μέχρι το πρωί. Πίστευαν ότι το προζύμι το πιάνει εύκολα θιαρμός, το κακό μάτι που έλεγαν, γι' αυτό δεν έπρεπε να το ξεσκεπάζουν. Η πραγματικότητα είναι ότι το προζύμι έπρεπε να σκεπάζεται για να διατηρείται η θερμοκρασία και να αναπτύσσονται οι μύκητες. Τον χειμώνα το σκέπαζε περισσότερο και το τοποθετούσε κοντά στη φωτιά. Νωρίς το πρωί, η μάνα μου έπαιρνε τη μεγάλη λεκανίδα, την κνησάρα, το αλεύρι. Ανασκουμπωνόταν και άρχιζε το κοσκίνισμα. Ύστερα έριχνε το προζύμι, ανάπισμα, και λίγο-λίγο το ζεστό νερό και το ανάλογο αλάτι και άρχιζε το ζύμωμα. Το κρίθινο αλεύρι ήθελε περισσότερο ζύμωμα από το σταρένιο. Όταν καταλάβαινε ότι το ζύμωμα ήταν αρκετό, έστρωνε την επιφάνεια, μαγλίνιζε και έκανε ένα σταυρό με το δάχτυλό της πάνω στη ζύμη. Μετά σκέπαζε τη λεκανίδα με το ψωμοσκέπασμα για να μην θιαρμίσουν το ζυμωτό. Ωστόσο, εμείς τα κοπέλια χοροπηδούσαμε από τη χαρά μας που θα τρώγαμε το φρέσκο ψωμί, αλλά και για να επαληθεύσουμε την παντινάδα που λέγαμε. Όταν δεν έχουμε ψωμί, θα κάθομαι να κλαίω και όταν ζυμώνει η μάνα μου, θα πρέπει να χορεύω. Το πλάσιμο γινόταν πάνω στο πλαστήρι, ένα πλατή σανίδι ακουμπισμένο πάνω σε ένα τραπέζι ή στη λεκανίδα. Σκορπούσε λίγο αλεύρι στο πλαστήρι και μετά έκοβε κομμάτια τη ζύμη και έπλαθε τα ψωμιά, φροντίζοντας καθένα να βγαίνει ψημένο γύρω στις 2 οκάδες. Αν ήθελε να φτιάξει παξιμάδια, ντάκους, έριχνε στη ζύμη και λίγο λάδι για να γίνουν πιο αφράτα. Συχνά χρησιμοποιούσε στο πλάσιμο τον σοφρά, ένα χαμηλό, ξύλινο, στρογγυλό τραπέζι με 2 πλατιά ξύλινα πόδια. Τα παιδιά στεκόμαστε κοντά στο πλαστήρι για να υπενθυμίζουμε στη μάνα μας να μην ξεχάσει να κάνει του καθενός μας το κουλουράκι. Μάλιστα, μας έφτιαχνε την κακαρούσα που ήταν κάτι σαν περιστέρι. Όλα αυτά τα κατασκευάσματα, ψωμιά, τριβίδια, κουλούρια, ντακάκια, ντάμπακέρες, τα τοποθετούσε σε φαρδιές σανίδες και παρέμεναν εκεί μέχρι να ανεβούν, δηλαδή να φουσκώσουν και να ετοιμαστεί ο φούρνος. Τα κρυθοκούλουρα της μάνας μου ήταν πολύ νόστιμα, γιατί το αλεύρι που χρησιμοποιούσε γινόταν από ένα είδος κρυθαριού που το λέγαμε μαρτάκι. Το κοσκίνιζε με χοντρή κνησάρα, το καλοζύμωνε, έβαζε περισσότερο προζύμι και έκανε τον φούρνο πιο δυνατό, πυρί.

Έπειτα ερχόταν η σειρά του φούρνου. Ο φούρνος μας βρισκόταν στην αυλή, κολλητά με το σπίτι και ήταν στεγασμένος. Ο πάτος του ήταν στο ύψος της μέσης του ανθρώπου. Κάτω από το φούρνο ήταν κενό, ο κούμος, που χρησιμεύε για κοτέτσι, για ξύλα και άλλα. Ήταν χτισμένος με βίσαλα που τα έβρισκαν πάνω από το χωριό. Ο πάτος ήταν από πλάκες αοριού και αργότερα από πυροκότα. Πρώτα έστρωναν άμμο, μετά άργυλο και εκεί κολούσαν τις πλάκες. Η διάμετρος του φούρνου ήταν περίπου 1,5 μέτρο. Τα πλάγια και η οροφή ήταν θολωτή. Το χτίσιμο γινόταν με πολλή τέχνη, ώστε να σχηματίζουν καλλιτεχνικά σχέδια σαν δαντελωτό κέντημα. Ο πυλός του χτισήματος δεν είχε ούτε ασβέστη, ούτε τσιμέντο, αλλά γινόταν από άργυλο που έφτιαχναν τα πύληνα σκεύη οι θραψανιώτες. Στο χτίσιμο πρόσεχαν να υπάρχουν μικρά διάκαινα για μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα. Ο πόρος του φούρνου ήταν τοξωτός και είχε από πάνω ένα καμπυλωτό σίδερο ώστε να υποβαστάζεται το πάνω χτίρι. Ο προσανατολισμός του δεν έπρεπε να είναι στραμμένος προς τον αέρα. Είναι γνωστή η ιστορία με τον φούρνο του Ναστραδίν Χότζα.

Εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στον φούρνο ήταν ο τρίφτης, ο πανιστής και το φτιάρι. Ο τρίφτης ήταν ένα μακρύ ξύλο μήκους περίπου 2 μέτρων, με το οποίο έσπρωχναν τα ξύλα μέσα ή τα μετακινούσαν για να καίγονται. Ο πανιστής ήταν ένα άλλο όμοιο ξύλο που στην άκρη είχε δεμένα παλιόπανα. Με αυτόν πάνιζαν, δηλαδή καθάριζαν τον φούρνο από τα κάρβουνα, αλλά τα κατάβρεχαν πρώτα για να μην αρπάξουν. Το φτιάρι ή φουρναρό φτιαρό ήταν και αυτό ένα όμοιο ξύλινο ραβδί που στη μια άκρη είχε μια παλάμη από ξύλο ή από χοντρή λαμαρίνα και το χρησιμοποιούσαν για να φουρνίζουν το ψωμί. Η μάνα μου ως έμπειρη φουρναρού ξεσκέπαζε τις ανίδες και παρακολουθούσε το ψωμί αν είχε σκάσει, αν είχε ανέβει και την κατάλληλη ώρα άναβε το φούρνο. Στην αρχή έριχνε λίγα φουρνόξυλα για να ξεκεντήσει και μετά περισσότερα. Κατά διαστήματα έβγαζε έξω μερικά κάρβουνα με τον πανιστή για να πυρώνει καλύτερα η πυροκότα. Για να διαπιστώσει πως ο φούρνος ήταν έτοιμος, έτριβε τον πάτο με τον τρίφτη και αν τα κάρβουνα θρουλούσαν και έβγαζαν σπίθες, ήταν έτοιμος. Άλλα δείγματα ήταν το άσπρισμα των βυσάλων, το σίδερο στον μπόρο και αν ο τρίφτης έπαιρνε φωτιά μόλις έμπαινε στο φούρνο. Το κρίθινο ψωμί ήθελε δυνατό φούρνο, το σταρένιο καθάριο λιγότερο και το φτάζιμο ακόμη πιο αδύνατο. Αν είχε προηγηθεί άλλο φούρνισμα, ο φούρνος ήθελε λιγότερα ξύλα γιατί ήταν από πυρής. Όταν ο φούρνος ήταν έτοιμος, πανιζόταν και τραβιόνταν έξω τα κάρβουνα. Η μάνα έφερνε τότε τις ανίδες με όλα τα παρασκευάσματα κοντά στο φούρνο. Ακουμπούσε το φτιάρι στο περβάζι του φούρνου, τοποθετούσε ένα-ένα τα ψωμιά στο φτιάρι, τα φούρνιζε και με ένα επιδέξιο τίναγμα προς τα έξω τα τοποθετούσε όμορφα για να χωρέσουν πολλά, 12 μέχρι 15 ανάλογα τον φούρνο και το μέγεθος των ψωμιών. Τα δικά μας κουλουράκια, τις κακαρούσες, τα φούρνιζε μπροστά-μπροστά στον πόρο και τα έβγαζε πρώτα. Μετά το φούρνισμα, η μάνα έκλεινε τον πόρο με ένα σκέπασμα από λαμαρίνα. Ύψωνε το φτιάρι πάνω από τον πόρο του φούρνου, σχημάτιζε το σημείο του σταυρού 3 φορές και με μεγάλη ευλάβεια την άκουγα να λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Εδώ ολοκληρωνόταν οι αγωνίες και οι κόποι του Γεωργού. Μετά από λίγο ξεσκέπαζε τον φούρνο για να δει πώς εξελίσσεται το ψήσιμο και αν έβλεπε ότι ρόδιζε νωρίς το ψωμί, τον άφηνε ανοιχτό να απομπάνει και σκέπαζε το ψωμί με εφημερίδες. Αν πάλι το ψωμί δεν ρόδιζε, ύψωνε προς τα μέσα του φούρνου τα κάρβουνα και τον έκλεινε καλά για να μην χάνει θερμοκρασία. Ύστερα από λίγη ώρα, όλη η γειτονιά μοσχομύριζε από το ψημένο ψωμί, σημάδι πως θα ξεφούρνιζε. Το ξεφούρνισμα ήταν ένα μικρό πανηγύρι. Έβγαζε πρώτα μια πίτα και δοκίμαζε αν ήταν ψημένο. Το έφερνε στα αυτή, του χτυπούσε τον πάτο, υπολόγιζε το βάρος. Ύστερα από το ξεφούρνισμα τοποθετούσε τα ψωμιά σε μια σανίδα. Τα σκέπαζε με το ψωμοσκέπασμα που το είχε υφάνει στον αργαλιό. Έδινε το δανεικό, έστελνε στη φάμπρικα, το χειμώνα, να το φάνε οι φαμπρικάριδες με το λάδι και κόβε κομμάτια χωρίς μαχαίρι και το μοίραζε στους παρευρισκομένους. Το ψωμί που προοριζόταν για παξιμάδι το άνοιγε στη μέση, το ξανάβαζε στο φούρνο μέχρι το πρωί και μετά το φύλαγε στην κασέλα ή σε καινούριο πιθάρι. Ευκαιριακά η μάνα μου ζύμωνε λαμπροκούλουρα, αυγοκούλουρα, χριστόψωμα, άρτους για την εκκλησία, κουλούρες για τα μνημόσυνα,
κουλούρια του γάμου πλουμιστά, χριστόψωμα πλουμιστά, λαζαρόπιτες, λουχουνόπιτες, φανουρόπιτες. Σπάνια έφτιαχνε άσπρο ψωμί, χάσικο. Αυτό το έφερναν έτοιμο από τη χώρα. Σήμερα καμιά νοικοκυρά δεν ζυμώνει, κανένας φούρνος δεν καπνίζει. Η λεκανίδα και ο σοφράς κρέμονται στα μουσεία και οι φούρνοι αραχνιασμένοι χάσκουν, έτοιμοι να πούν, ο κόσμος άλλαξε, άλλαξαν οι καιροί.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Ιδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τον διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τον Πέτρο, στο τέλος του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, έναν διάλογο που αποτελεί την κατακλείδα της ομιλίας του Χριστού προς τους Ιουδαίους αλλά και τους μαθητές του σχετικά με το θεανθρώπινο πρόσωπό του αλλά και την αποστολή του να είναι ο άρτος της ζωής. Ο Σίμων Πέτρος στο ρέτημα του Χριστού προς τους 12 μαθητές: «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς επειδή δεν αντέχετε τη δύναμη της αλήθειας σε σχέση με το πρόσωπό μου?» του απαντά στο στίχο 68: «Και σε ποιον να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή». Και συμπληρώνει ο Πέτρος στο στίχο 69: «Και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος». Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε νιώσει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού. Αυτός ο λόγος του Πέτρου, αγαπητοί ακροατές, αποτελεί ομολογία πίστεως του Πέτρου αλλά και θεογνωσίας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι η θεογνωσία εκφράζεται με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού αλλά με και την απευθείας κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, ενώπιος ενώπιο. Το φως που βγαίνει από αυτό το πρόσωπο, τον παράδεισο, τον πνευματικό, την γνώση του κάλους του Υιού του Θεού. Για να έρθει αυτή η θεογνωσία απαιτείται η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Και αυτή η πίστη εκφράζεται δια της ομολογίας. Δεν είναι μία πίστη κρυφή. Δεν είναι μία πίστη φόβου. Δεν είναι μία πίστη αμφιταλαντευόμενη. Αλλά είναι μία πίστη αληθινή, ειλικρινής, που ομολογείται ενώπιον του κόσμου, ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον αυτών που πιστεύουν αλλά και αυτών που αρνούνται. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος διατρανώνει ξεκάθαρα: «Και εμείς οι 12 έχουμε πιστέψει και έχουμε νιώσει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού. Και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος». Εγνώκαμεν σημαίνει γνωρίζουμε καλά. Έχουμε νιώσει. Βιώνουμε την θεογνωσία. Και ομολογούμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Η έννοια της ομολογίας, αγαπητοί ακροατές, είναι μία έννοια παρεξηγημένη από την Εκκλησία αλλά και από τους ανθρώπους. Ο Χριστός αναφέρει στο Ευαγγέλιο ότι όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα ομολογήσω και εγώ για αυτόν ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Όποιος με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ και εγώ ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Η έννοια της ομολογίας έχει την έννοια πρώτα απ' όλα της πίστεως. Ομολογώ ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού σημαίνει ότι πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και όταν έρθει η ώρα, όταν χρειαστεί, όταν μου ζητηθεί, είμαι έτοιμος, πρόθυμος και πάνω απ' όλα αποφασισμένος να ομολογήσω αυτή μου την πίστη, αυτή μου την βεβαιότητα, την θεογνωσία, να την ομολογήσω εμπρόσθεν των ανθρώπων, μπροστά σε όποιον το απαιτεί ή το ζητεί από εμένα. Δεν ντρέπομαι,
δεν διστάζω, δεν δηλιάζω, δεν φοβούμαι, δεν με ενδιαφέρει η όποια συνέπεια της ομολογίας μου. Πειθαρχώ περισσότερο στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι είμαι του Θεού και μετά των ανθρώπων. Οι χριστιανοί ανά τους αιώνες, αγαπητοί ακροατές, εβίωναν αυτό το πνεύμα της ομολογίας έναντι των διωκτών τους. Το βλέπουμε αυτό κατά την περίοδο των διωγμών, κατά την περίοδο που ο κόσμος ήταν αντίθετος στο Ευαγγέλιο, κατά την περίοδο που αν ομολογούσες ότι είσαι χριστιανός, το αποτέλεσμα ήταν το μαρτύριο και ο θάνατος. Κι όμως ήταν έτοιμοι ακόμη και να πεθάνουν για την αγάπη του Χριστού. Και παρατηρούμε πολλές φορές μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και το λεγόμενο ενθουσιαστικό μαρτύριο. Τι είναι αυτό? Κάποιοι οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί, βλέποντας την δύναμη των χριστιανών, πώς μαρτυρούσαν στις ρωμαϊκές αρένες ή ενώπιον των Ρωμαίων ηγεμόνων ή επάρχων ή τυράννων, έβγαιναν μπροστά και έλεγαν και αυτοί ότι ομολογούσαν πως ήταν χριστιανοί. Και αυτό και ως αποτέλεσμα, ακόμη και αν ήταν αβάπτιστοι, να βαπτίζονταν μέσα στο αίμα τους και να γεύονταν αυτό το μαρτύριο του αίματος με τον ενθουσιασμό της αποδοχής του Χριστού ως Υιού του αληθινού Θεού. Βεβαίως η Εκκλησία δεν επέτρεψε το ενθουσιαστικό μαρτύριο να γίνει πράξη, συνήθεια και μέτρο, κανόνας να το πούμε έτσι, για την υπόλοιπη Εκκλησία, για τους υπόλοιπους πιστούς. Θεωρούσε πως η ζωή είναι δώρο του Θεού και το θεωρεί ακόμη, και πως δεν υπάρχει λόγος να προκαλούμε τον θάνατό μας. Όμως όταν καλούμαστε να ομολογήσουμε, οφείλουμε να φανούμε αντάξιοι της πίστης, αντάξιοι της αγάπης του Θεού, και να ομιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό ως τον προσωπικό Θεό και Σωτήρα μας. Και αυτός θα μας διευκολύνει, θα μας δώσει δύναμη να αντέξουμε την όποια πίεση, το όποιο μαρτύριο, είτε του αίματος είτε της συνείδησεώς μας, δεν θα μας εγκαταλείψει. Αυτή η ομολογία όμως, αγαπητοί ακροατές, η οποία είναι καθήκον του χριστιανού, καθήκον όχι με την έννοια της ηθικής υποχρέωσης, αλλά με την έννοια ότι όταν πιστεύεις και αγαπάς τον Θεό, δεν τρέπεσαι να το ομολογήσεις αυτό, έχει λάβει άλλα χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της εκκλησιαστικής ιστορίας. Πολλές φορές η ομολογία θεωρείται αφορμή για να δείξουμε στους άλλους ότι είμαστε διαφορετικοί, ότι πιστεύουμε και είμαστε ανώτεροι από αυτούς, ή ότι αγαπούμε τον Χριστό πιο πολύ από αυτούς και επομένως εμείς είμαστε πιο πάνω στη λογική του Θεού. Θα θυμόσαστε ότι όταν ο Πέτρος έπεσε, αρνήθηκε τον Χριστό 3 φορές, στο τέλος, μετά την Ανάσταση, ο Χριστός τον αποκατέστησε στο αποστολικό αξίωμα, ρωτώντας τον 3 φορές αν τον αγαπάει, και μάλιστα αν τον αγαπάει περισσότερο από τους άλλους μαθητές. Στην καταφατική απάντηση του Πέτρου, ο Χριστός δεν τον επένεσε, δεν του είπε «μπράβο παιδί μου που εσύ με αγαπάς περισσότερο», αλλά του δίδει μόνο μία εντολή: «Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Αν με αγαπάς, δεν το επενώ αυτό και δεν θεωρώ ότι έγινε σπουδαίος το ότι με αγαπάς ή με ομολογείς. Θεωρώ σπουδαίο το να επιμένεις τα πρόβατά μου, να μιλάς για μένα που με αγαπάς, με το λόγο σου,
με την πίστη σου, με τα έργα σου, με την μαρτυρία σου, με την πνευματική σου ηγεσία στα πρόβατά μου, που είναι ο κόσμος, ο λαός, οι άνθρωποι. Η ομολογία δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, για τον Χριστό δεν είναι αφορμή υπερηφάνειας ή αφορμή συναγωνισμού ή ανταγωνισμού, ποιος τον αγαπά περισσότερο και το δηλώνει, αλλά αφορμή διακονίας, αφορμή προσφοράς, αφορμή διαπείμανσης και καθοδήγησης. Και αυτό αξίζει να το προσέξουμε λίγο, διότι τις περισσότερες φορές έχουμε αυτή την ενθουσιαστική τάση ή την εντύπωση πως αν ομιλούμε περί του Χριστού και λέμε ότι εμείς πιστεύουμε με στόμφο, ένταση και αίσθημα ανωτερότητας έναντι αυτών που δεν πιστεύουν ή που δεν πιστεύουν τόσο, τότε έχουμε κάνει κάτι. Δεν είναι όμως αυτό ότι ζητά ο Χριστός από μας, αλλά τι, το να μπορούμε να επιμένουμε τα πρόβατά του, δηλαδή να δίνουμε μηνύματα ζωής προς τους άλλους ανθρώπους. Γιατί σε αυτό το σημείο έγκυται η ομολογία, το ότι πιστεύω και αγωνίζομαι να εφαρμόσω τα της πίστεως, να κάνω πράξη την αγάπη μου προς τον Χριστό, να τον ομολογήσω όταν χρειαστεί, όχι όμως περιφρονώντας τους άλλους, αλλά δείχνοντας το δρόμο προς αυτούς και ποιμένοντάς τους αν χρειαστεί και αν μπορώ.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενον», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Η ομολογία της πίστεως είναι ένα σπουδαίο συστατικό στοιχείο της χριστιανικής ταυτότητας και ιδιότητας. Αυτή η ομολογία όμως, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην ζωή της Εκκλησίας έχει πάρει και κάποιες παρεξηγημένες μορφές. Μία από αυτές τις μορφές είναι οι λεγόμενοι υπερασπιστές του Θεού, οι σωτήρες του Θεού, οι σταυροφόροι στην εκκλησιαστική ιστορία, σαλβατόρες, ντέοι, όπως ονομάζονται στη γλώσσα της Δύσεως της Λατινικής Εκκλησίας. Οι σταυροφόροι ξεκίνησαν από την Δύση για να απελευθερώσουν τα Ιεροσόλυμα, και οι κάθε λογής σταυροφόροι ξεκινούν για να ομολογήσουν τον Χριστό, τον Θεό, ο οποίος αισθάνονται ότι απειλείται από τους αιρετικούς, απειλείται από τους άθεους, απειλείται από τους αμφισβητείες, απειλείται από τους εχθρούς της πίστεως. Και είναι πολλές φορές έτοιμοι αυτοί οι υπερασπιστές του Θεού, αυτοί οι σωτήρες του Θεού, είναι έτοιμοι να χύσουν το αίμα τους, αλλά και να χύσουν και το αίμα άλλων, προκειμένου να προφυλάξουν, όπως πιστεύουν, το Θεό, την πίστη, την Εκκλησία, από το κακό της απιστίας και της αθείας. Κι αν δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν αυτό, είναι πάντως έτοιμοι να κρίνουν, να επικρίνουν και να κατακρίνουν χωρίς ίχνος αγάπης όλους αυτούς οι οποίοι κατά τη γνώμη τους ή βρίσκονται μακριά από τον Θεό ή απειλούν την Εκκλησία. Το ερώτημα είναι εύλογο. Έχει ανάγκη ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, από την ομολογία μας και επομένως από την υπεράσπισή μας? Ο ίδιος ο Χριστός το βράδυ της συλλήψεώς του, απευθυνόμενος στον Πέτρο, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέως του Μάλχου, του λέει: «Βάλε το μαχαίρι στην θήκη του. Αν ήθελα εγώ, μπορούσα να φέρω περισσότερες από 12 λεγιώνες αγγέλων για να μην υπερασπιστούν». Επομένως, στο όνομα του Χριστού δεν είναι δικαιολογημένο κανένα έγκλημα, αγαπητοί ακροατές. Η ομολογία στον Χριστό και στον Θεό δεν μπορεί να συνοδεύεται από εκδηλώσεις θρησκευτικού φανατισμού, από εκδηλώσεις μίσους, από εκδηλώσεις πολέμου και περιφρόνησης αυτών που δεν συμφωνούν, από αίμα. Ο χριστιανός μπορεί να πεθάνει για τον Θεό, δεν μπορεί όμως να σκοτώσει άλλους στο όνομα του Θεού. Μία από τις τραγωδίες της ανθρώπινης ιστορίας είναι ότι ιδίως στον δυτικό κόσμο, πάλιν και πολλάκις, συναντήσαμε και συναντούμε το φαινόμενο της διεξαγωγής θρησκευτικών πολέμων, πολέμων υπερασπίσεως δήθεν του Θεού και της αλήθειας, όπου οι άνθρωποι έφταναν στο σημείο να καίνε ανθρώπους μέσω της ιεράς εξέτασης, να βασανίζουν για να μην δήθεν περάσει η επιστημονική πρόοδος, η οποία ευρίσκεται σε αντίθεση, όπως φοβόντουσαν και φοβούνται ακόμη, με την θρησκεία, για να μην περάσουν βλάσφημες απόψεις στη ζωή της κοινωνίας και του κόσμου. Ωστόσο, να έχει ανάγκη ο Θεός από την δική μας υπεράσπιση, ωστόσο να είναι ο Θεός ανήμπορος και να χρειάζεται εμάς για να τον υπερασπιστούμε στην ζωή. Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε μία ένσταση πάνω σε αυτήν τη σκέψη. Δεν κάνουμε πολλές φορές πράγματα για να αντιδράσουμε σε αυτούς που δεν θέλουν το Θεό από μίσος ή τέλος πάντων επειδή θεωρούμε πως ο Θεός μας έχει ανάγκη, αλλά για να εκφράσουμε μια οργή και αγανάκτηση που πολλές φορές έχουμε μέσα στην καρδιά μας όταν προσβάλλονται τα ιερά και τα οσιά μας, όταν προσβάλλεται το πρόσωπο του Χριστού, όταν προσβάλλεται αυτός που αγαπούμε. Και γι' αυτό είναι δικαιολογημένη η αντίδρασή μας πολλές φορές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα από αυτήν την ωρεοποίηση του θρησκευτικού ολοκληρωτισμού, αγαπητοί ακροατές. Αν αισθανόμασταν έντονη την αγανάκτηση για την προσβολή του Χριστού και των συμβόλων της πίστεώς μας, οφείλαμε πρώτον να εκφράσουμε την διαμαρτυρία μας με τον λόγο μας και δεύτερον με την προσευχή μας. Όχι με τον φανατισμό, όχι με τον ολοκληρωτισμό, όχι με το μίσος και την κατάκριση, όχι με τα όπλα, αλλά με την αγάπη. Ο λόγος είναι το σημαντικότερο όπλο που μας έχει δώσει ο Θεός για να υπερασπιστούμε την πίστη μας, αλλά και αυτό που εμείς βιώνουμε ως στάση ζωής και ως ίδια ζωή. Από εκεί και πέρα, όπου δεν χωρεί ο λόγος, χωρεί η προσευχή, η υπομονή, η ταπείνωση. Ο ίδιος ο Χριστός, αν ήθελε, θα μπορούσε να συντρίψει τους σταυρωτές του. Ο ίδιος ο Χριστός, αν ήθελε, δεν θα επέτρεπε το μαρτύριο στους χριστιανούς. Βλέπουμε όμως ότι ο Χριστός επιτρέπει όλα να συμβούν για να κατανοήσουμε οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα την δική μας αδυναμία και δεύτερον την αγάπη του Θεού. Γιατί είναι αγάπη να μην συντρίβεις τον άλλον, να μην ανταποδίδεις στα ίσια το χτύπημά του. Είναι υπέρβαση του οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Και γι' αυτό ο Χριστός της Καινής Διαθήκης ξεπερνά τον τρόπο της παλαιάς, γιατί θέλει να δείξει τελικά ότι ο Θεός δεν απειλείται αλλά αγαπά, και ο χριστιανός δεν είναι ο υπερασπιστής του Θεού αλλά αυτός που τον αγαπά και μαρτυρεί περί αυτής της αγάπης. Η ομολογία, αγαπητοί ακροατές, είναι ζητούμενο της χριστιανικής ζωής όταν χρειάζεται και όποτε χρειάζεται. Μα η ομολογία πρέπει να συνοδεύεται από την αγάπη. Από το βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου, και όχι θανάτωσε τα αρνία, θανάτωσε τα πρόβατά μου, γιατί δεν έχουν την ίδια άποψη με σένα ή με μένα. Η ορθόδοξη πίστη μας, αγαπητοί ακροατές, είναι η πίστη της αγάπης και όχι του φανατισμού. Αρνείται τον φονταμενταλισμό, αρνείται δηλαδή να τιμωρήσει δια του θανάτου, του μίσους και της κακίας όποιον δεν συμφωνεί με τον νόμο του Θεού αλλά και με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Γι' αυτό η πραγματική χριστιανική στάση έναντι των εγκλημάτων και των εγκληματιών δεν είναι η τιμωρία με τον θάνατο, αλλά η προσευχή για την μετάνοια, την φώτιση και την αλλαγή του αμαρτωλού. Γι' αυτό ως Εκκλησία δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ υπέρ της θανατικής ποινής. Γι' αυτό ως Εκκλησία δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ υπέρ των θρησκευτικών πολέμων. Γι' αυτό ως Εκκλησία δεν μας επιτρέπεται να καίμε βιβλία ή να πυροβολούμε ανθρώπους, αλλά μόνο να κρίνουμε και να ελέγχουμε και να μαρτυρούμε περί της αληθείας, να ομολογούμε την πίστη μας χωρίς να συντρίβουμε αυτόν που δεν πιστεύει, να προσευχόμαστε και να ζητούμε την μετάνοιά του. Και με βάση αυτό το κριτήριο της εν αγάπη ομολογίας, να περιμένουμε και να προσευχόμαστε ώστε ο Κύριος μας να ομολογήσει για μας έμπροσθεν του Πατρός του του εν ουρανής. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Εβδομάδα 7. Συνδημιουργή. Θεούες μεν συνεργή. Από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους.

Οι ήσυχες στιγμές μετά τη γέννηση του τρίτου μου παιδιού ήταν σπάνιες. Αλλά μια Κυριακή πρωί, όταν όλοι οι υπόλοιποι ήταν στη Θεία Λειτουργία, η μικρή και εγώ καθίσαμε σιωπηλές, ρουφώντας αχόρταγα η μία την άλλη. Τα λεπτά δαχτυλάκια της τυλίχτηκαν γύρω από τον αντίχειρά μου. Μισόκλεισα τα μάτια και προσπάθησα να διακρίνω τις έλικες των δαχτυλικών της αποτυπωμάτων, μικροσκοπικά έργα τέχνης στην άκρη κάθε δαχτύλου. Με ιατροδικαστική ακρίβεια, το μοναδικό τους αποτύπωμα χαρακτήριζε την ταυτότητά της. Ένα πρόσωπο παρόμοιο με το οποίο ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Άρχισα να αναρωτιέμαι πώς προέκυψαν τα σχήματα αυτά. Πίσω στην περίοδο της εγκυμοσύνης έμαθα ότι μεταξύ 6ης και 13ης εβδομάδας πράγματι τα δαχτυλάκια του μωρού μου στα χέρια και στα πόδια είχαν ήδη αναπτύξει τα μαξιλαράκια τους. Τον επόμενο μήνα διαμορφώθηκε στο καθένα ένα τοπίο από μινιατούρες παύλα οροσειρές. Διάβασα ότι τα αναδυόμενα αυτά σχήματα επηρεάζονταν αμυδρά από τη γενετική κληρονομιά, αλλά πολύ μεγαλύτερη σημασία είχε η κίνηση του αμνιακού υγρού που την περιέβαλε καθώς σχηματίζονταν οι ακρούλες αυτές. Οι γραμμές που έβλεπα τώρα είχαν εμφανιστεί καθώς στριφογύριζε, τσαλαβουτούσε, στρεφόταν, άπλωνε τα άκρα και άγγιζε και μεγάλωνε τις πρώτες μέρες μέσα στη μήτρα μου. Τα χορευτικά βήματα της κοινής μας ζωής είχαν διαμορφώσει το σώμα του μωρού μου. Κρατώντας το χέρι της μέσα στο δικό μου, γύρισα με το νου μου προς τα πίσω. Αυτή η περιδίνηση, αναρωτιόμουν, δημιουργήθηκε άραγε όταν έσκυβα για να σταυρώσω το μέτωπο των άλλων μου παιδιών την ώρα που τα έβαζα για ύπνο, για να ξεβοτανίσω τον κήπο μου ή για να σπαστώ την εικόνα του Χριστού κάθε φορά που έμπαινα.

στη θεϊκή δημιουργία. Η μητρότητα δεν είναι κάτι που κάνει χρήση του σώματός μου ως παθητικού μέσου παραγωγής. Αντιθέτως, από την αρχή, ο Θεός με εμπιστεύεται να βοηθήσω να διαμορφωθεί ο πυλός από τον οποίο κατασκευάζει τον άνθρωπο. Όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται, ο Δημιουργός με αφήνει δίπλα του να δουλεύω μαζί του το χώμα, καθώς το έργο του παίρνει μορφή. Με ενισχύει για να είμαι όχι απλώς αναπαραγωγός, αλλά συνδημιουργός ενός από τα μεγαλύτερα έργα του, του ανθρώπινου όντος, του μόνου που φέρει την εικόνα του και που θα βοηθήσει να γραφτεί το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της σωτηρίας του κόσμου. Ευγενής και υψηλή η κλίση, πράγματι.

γνωρίζοντας πόσο εύκολα επηρεάζεται το μωρό μου, μπορώ να αξιοποιήσω τη δύναμη αυτής της γνώσης για το καλό. Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γονεϊκότητας, έχω την ευκαιρία να πάρω το μικροσκοπικό αυτό πλάσμα που έφτιαξε ο Θεός και, εποπτεύοντας προσεκτικά τις συνθήκες της δικής μου ζωής, να προσπαθήσω να το προστατέψω, να το αναθρέψω και να το καθοδηγήσω προς τον καλύτερο δυνατό εαυτό του. Και βρε παιδί μου, σε αυτό με παρακινεί και η ίδια μου η κουλτούρα. Πλήθος οι συμβουλές των ειδικών στις έγκυες γυναίκες πώς να συμπεριφέρονται για να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες να κυοφορήσουν ένα ευτυχισμένο και υγιές παιδί. Η πληθώρα συμβουλών και οδηγιών έρχεται από περιοδικά, γιατρούς, γιαγιάδες και τα όμοια. Προκύπτει από κάθε μεριά και προλαμβάνει κάθε τομέα της ζωής. Υποτίθεται ότι χαλαρώνω, αλλά παραμένω ενεργητική. Τρώω περισσότερη πρωτεΐνη από όση επιθυμώ για να μην πάρω πολύ βάρος. Αποφεύγω το σούσι. Και τι κάνουμε αν η μητέρα μου είναι Ιαπωνέζα? Υπάρχουν οδηγίες σχετικά με τη σεξουαλική μου ζωή, τη στάση μου, τη μαγειρική μου, τα συναισθήματά μου και τις ώρες εργασίας. Δεν χρειάζεται καν να αναφερθώ στους ενστικτόδεις περιορισμούς που βάζω στον εαυτό μου. Έτσι, στον κινηματογράφο, στις βίαιες σκηνές, στρέφω αλλού το βλέμμα, να μην τις δει εντός εισαγωγικών το μωρό από μέσα. Όταν περνάω μπροστά από οικοδομή, πάω απέναντι για να προστατέψω την κοιλιά μου από τον οριμαγδό των μηχανών. Ωστόσο, η ιστορία με τα δακτυλικά αποτυπώματα έχει κάτι βαθύτερο να πει. Μου φαίνεται σαν μια παραβολή, ένα σωματικό παράδειγμα που δείχνει τον δρόμο προς μια μεγαλύτερη εσωτερική πραγματικότητα. Επειδή τα γεγονότα της ανδρομήτριας ζωής δεν διαμορφώνουν μόνο τα φυσικά χαρακτηριστικά του μωρού μου, αλλά και τον εσωτερό εαυτό του. Από τις πρώτες του κιόλας στιγμές, καταθέτω προς χάριν του εμπειρίες τις οποίες θα διατηρήσει. Ήδη από την εγκυμοσύνη του παρέχω, ή μάλλον ως μητέρα του ουσιαστικά είμαι, το περιβάλλον μέσα στο οποίο βιώνει τον κόσμο. Το επηρεάζω με τους ήχους που τα υποσχηματισμό αυτιά του ακούνε διαμέσου του υδαρού τυμπάνου της μήτρας, με τη γεύση των τροφών που τρώω και που μεταφέρεται δια του αμμιακού υγρού. Επίσης μοιράζομαι μαζί του τις ορμόνες, που είναι τα φυσικά επακόλουθα των συγκινήσεων που γεύομαι.

Οι πρώτες εμπειρίες που μας παρέχουν οι μητέρες μας είναι βαθύτατα διαπλαστικές για όλους μας. Για μερικούς ανθρώπους, όπως τα μικρά παιδιά που εντελώς τυχαία έχουν κάποιες μνήμες από την ενδομήτρια ζωή τους, οι εντυπώσεις αυτές είναι στοιχεία που τα κρατούν, τα μετατρέπουν σε λόγια.

λόγια και το ενσωματώνουν στο αφήγημα της ζωής τους. Αλλά για τους περισσότερους από εμάς χάνονται από τη συνειδητή μνήμη. Ενσωματώνονται όμως στη ζωή μας με υπόρρητους, αλλά εξίσου πραγματικούς τρόπους. Πρόσφατη επιστημονική έρευνα επιβεβαίωσε την βαθιά σύνδεση μεταξύ προγεννητικών εμπειριών και μελλοντικής υγείας, τόσο σωματικής, πνευματικής, συμπεριφορικής, όσο και ψυχολογικής. Ανακαλύφθηκε, για παράδειγμα, ότι μία μητέρα με χρόνιο άγχος είναι πιθανότερο να γεννήσει ελιποβαρές παιδί, γεγονός που συνδέεται με προβλήματα υγείας. Άλλη μελέτη βρήκε ότι μωρά που οι μητέρες τους τανανούριζαν μέσα στην κοιλιά έκλαιγαν λιγότερο από εκείνα που οι μητέρες τους δεν τανανούριζαν. Ο αντίκτυπος της μητρικής μας φροντίδας εκτείνεται όχι μόνο στην υγεία των παιδιών μας, αλλά και στις μελλοντικές γενναίες. Ερευνητές της επιγενετικής έχουν ανακαλύψει ότι οι εμπειρίες της πρώιμης ζωής επενεργούν στο προϋπάρχον γενετικό υλικό μας, επηρεάζοντας τα γονίδιά μας να εκφράσουν ή να συμπιέσουν τις τάσεις τους. Και το εκπληκτικότερο όλων, οι ίδιες αυτές αλλαγές μεταφέρονται δια των γονιδίων στους απογόνους μας. Ερευνητές που πειραματίζονταν με ποντικούς παρατήρησαν, για παράδειγμα, ότι όσοι υπέστησαν τραυματικές εμπειρίες έχουν μωρά που μεγαλώνοντας εκδηλώνουν τραυματικές συμπεριφορές, ακόμη και αν τα μωρά αυτά δεν είχαν δυσάρεστα περιστατικά στη ζωή τους. Φαίνεται λοιπόν ότι η ανατροφή του σήμερα γίνεται η φύση του αύριο. Αυτό μου θυμίζει την Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Θεός λέει ότι οι αμαρτίες των γονέων ταλαιπωρούν τα παιδιά και τα εγγόνια τους μέχρι τρίτης και τέταρτης γενεάς. Συχνά διαβάζουμε τα λόγια αυτά ως εκδικητική απειλή. Θα μπορούσαν όμως να θεωρηθούν και ως πρακτική αναγγελία δημόσιας υπηρεσίας που απευθύνεται σε ένα λαό που δεν είχε τη σύγχρονη επιστήμη να τον ενημερώνει για τον αντίκτυπο της γονεϊκής πρακτικής του.

Οι περισσότερες από εμάς τις εγκυμονούσες ασκούμε τη δημιουργική επιρροή μας με μεγάλη σοβαρότητα. Σχεδόν σαν να μην μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Λες και κατά κάποιον τρόπο απορρέει από τη φύση μας. Όπως λέει ο Μητροπολίτης Κάλιστος Γουέρ, οι άνθρωποι εκ φύσεως είναι όντα δημιουργικά. Η δημιουργικότητα είναι μέρος αυτού που νοούμε ως πλασμένο κατ' εικόνα Θεού. Το να είναι κάποιος δημιουργικός, λέει, σημαίνει ότι παίρνει την πρώτη ύλη που του δίνει ο Θεός και τη διαμορφώνει έτσι ώστε να μεταμορφωθεί σε κάτι νέο, κάτι στο οποίο αποκαλύπτεται η δόξα που έκρυβε μέσα του. Αναδιαμορφώνουμε, μεταρρυθμίζουμε, κατασκευάζουμε και στην καλύτερη περίπτωση μεταμορφώνουμε, παρότι μερικές φορές μπορεί και να παραμορφώνουμε και να καταστρέφουμε. Ωστόσο, παρότι είμαστε δημιουργοί, είμαστε και δημιουργήματα. Η δημιουργικότητα που μας ανήκει είναι δική μας μόνο χάρη στην εικόνα του Θεού μέσα μας. Ο Θεός είναι εκείνος που καλεί νέα πράγματα στην ύπαρξη εκ του μηδενός, από το τίποτε. Εμείς είμαστε εκείνοι που απλώς επαναδιαμορφώνουμε αυτό που ήδη έχουμε. Μπορεί να ζούμε τη ζωή μας, αλλά δεν είμαστε εμείς που τη διευθύνουμε, την νομοθετούμε, την τρέχουμε. Βελτιώνουμε τις λεπτομέρειες της υγείας μας με πράσινα λαχανικά και φιλτραρισμένο νερό, αλλά είναι εκείνος που μας συντηρεί με κάθε χτύπο της καρδιάς μας. Και ήδη από τη 16η μέρα από τη σύλληψη συντονίζει και κάθε χτύπο της καρδιάς του μωρού μας. Και πάλι, μπορεί να ήταν οι δικές μας πράξεις που έφεραν κοντά το σπερματοζωάριο και το οάριο, αλλά τον σπινθήρα της ζωής τον δίνει εκείνος, όπως φαίνεται από το